0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας!
8: Ύστερα, όπως μόλις είπαν οι κοιτάξεις αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
9: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
10: Απολύτως!
9: Τις κάλψες!
11: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
12: Είσαι κομμουνιστής?
13: Όχι.
12: Είσαι αριστερός?
13: Όχι.
12: Είσαι δεξιός?
13: Όχι.
12: Είσαι κέντρο?
13: Όχι.
12: Είσαι πακ?
13: Όχι.
12: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είστε αντιστασιακός?
13: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
12: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
13: Όχι.
12: Ήταν όμως ο παππούς σου?
13: Όχι.
14: Έχετε ώρα?
13: Όχι.
15: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
16: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
17: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
18: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
19: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
20: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνει στο παράσημο. Αμέ!
18: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.

Έχω δυο αυτιά, το να μόνο ακούει τ' άλλο δε γρικά. Αν στενάζει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός, ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό, υπαρχικά, υπαρχικά, υπάρχει κάποιο μυστικό. Αν πονέσει μαύρος, Έλληνας Ινδός, τι με νοιάζει εμένα, ας γνιάσει ο Θεός. Αν πονέσει μαύρος, Έλληνας Ινδός, τι με νοιάζει εμένα, ας νοιάστε ο Θεός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό, υπαρχικά, υπαρχικά, υπάρχει κάποιο μυστικό. Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά, τον να μόνο ακούει απ' τα ανατολικά. Την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός, όμως σε τέτοιους

0: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
1: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
2: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.

Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε δεν θα περιμένουμε και πολύ, έτσι. Εσείς τουλάχιστον που παίρνετε κατώτατο μισθό πολύ καιρό για να πάρετε τα 950 ευρώ, ε? 950 ευρώ δεν θα... Τόσο δεν είναι, γιατί ακούω, γιατί μικροφωνάει έτσι αυτό το πράγμα εδώ πέρα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ο κατώτατος λοιπόν μισθός, έτσι, θα είναι 950 ευρώ, είπε ο Πρωθυπουργός. Το 2027 όμως θα περιμένετε λίγο. Ενώ το 2028 τα ευρώ θα γίνουν 1000 του κατώτατου μισθού. Όχι, ασχολούμαι πρώτα με εσάς που παίρνετε τον κατώτατο μισθό, έτσι, διότι αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και χειροκροτήθηκαν, τα ακούσαμε αρκετές φορές από πολλούς πρωθυπουργούς. Όλοι κάτι κάνανε, δώσανε κάτι της παραπάνω, αλλά το θέμα είναι η ουσία. Η ουσία είναι η ακρίβεια, η οποία όλα αυτά τα πενιντάρικα που δίνονται, κάποια στιγμή η ακρίβεια τα κατατρώει. Διότι ας πούμε θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα μέτρα. Παραδείγματος χάρη, οι τιμές θα μείνουν σταθερές. Έτσι, ένα απλό παράδειγμα. Θα καταργηθεί η φορολογία η άκρατη, παραδείγματος χάρη, από την ενέργεια. Τώρα αν είστε τρίτεκνη οικογένεια, εντάξει, έχετε λίγη τύχη παραπάνω από ό,τι είχατε τουλάχιστον μέχρι τώρα. 87.000 έχουμε στην Ελλάδα οικογένειες τρίτεκνες και πάνω τώρα. Και θα αυξηθεί το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Προσέξτε, για κάθε επιπλέον παιδί. Δηλαδή έρχεται ένας μουσουλμάνος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος έχει τρία παιδιά, έτσι, μπορεί να γίνει και ο παρότι λαθρομετανάστης και Έλληνας, και μετά κάνει 6-7 παιδιά. Ωραία, και θα παίρνει 7.000 επίδομα. Απλά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Επίσης θα δημιουργηθεί σπίτι μου 3. Σπίτι μου 3, έτσι θα λέγεται. Θα λέγεται σπίτι μου 3. Είναι ένα νέο πρόγραμμα. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Εντός της εκπομπής και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, όπως κάνουν οι πρωθυπουργοί σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Τι κάνουν, κάτι πάρα πολύ απλό, μιλάνε για τα παιδιά τους, τα οποία την επομένη των εκλογών ενδεχομένως και να τα ξεχάσουν, αλλά τι σημασία έχουν αυτά. Το χειροκρότημα που έπεσε ήταν το κάτι άλλο, έτσι, θα το έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι θα το παρατηρήσατε κι εσείς. Είπαμε καλημέρα. Δεν είπαμε καλημέρα. Δηλαδή τώρα, αν δεν σήμερα 6 του μηνός, ημέρα Κυριακή, ποδόσφαιρο έχουμε, Φόρμουλα 1 έχουμε, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα.

0: Και εγώ τον είδα το Στέλιο χθες το πρωί. Αδυνάτησε λίγο. Έτσι, έχει αδυνατήσει ο Στέλιος. Αδυνάτησε. Αδυνάτησε, ειλικρινά μιλάω. Τώρα θα πάρει όμως τα 950 ευρώ και θα πιστεύω. Εντάξει, θα γίνει πάλι ρε παιδί μου άνθρωπος. Θα γίνει. Έτσι δεν είναι. Βέβαια τα μάτια όλων πέσανε και κάπου αλλού παιδιά, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, έτσι. Πού πέσανε τα μάτια όλων? Τι σκεφτόμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε? Τι θέλετε να σας πω, έτσι, για την Τανάγρα, για την πτώση του Φάντομ κατά τη διάρκεια της επίδειξης? Αυτή η συντριβή του Φάντομ στην επίδειξη, η επίδειξη γινόταν κάτω στην Αθήνα με νεκρούς τους δύο πιλότους. Και τώρα διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας τα αίτια. Παλιά αεροπλάνα τα Φάντομ. Πολύ παλιά αεροπλάνα.
1: Δεν ξέρω πότε θα τα δω και λιώνω.
0: Έτσι, θεματολογία στην οποία θα περάσουμε νομίζω και αργότερα. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των πεσών των Ελλήνων αεροπόρων. Τα μηνύματά σας 955 και ενώ δεν υπάρχει πια, έτσι όπως ξέρετε, τα μηνύματά σας στο Κουρσάρος Μακ, για να επικοινωνούμε έτσι στο Messenger. Σήμερα έχουμε και σήμερα γιορτές, δηλαδή, και πότε δεν έχει γιορτές, έτσι παιδιά, το ημερολόγιο μας, έτσι, και πότε δεν έχει γιορτές. Κάθε μέρα κάποιος γιορτάζει. Ο Σιωμάρτυρος Βίβου, Αγίου Ευδοξίου, Αγίας Λιγερής της Χιοπολίτιδος. Σήμερα Κυριακή 6 του μηνός γιορτάζει ο Βίβος η Βιβή. Ο Ευδόξιος, ο Ευδόξης και ο Δόξης. Γιορτάζει και η Λιγερή με γιώτα. Παρότι η Αγία Λιγερή γράφεται με έψιλον, στο εορτολόγιο το όνομα Λιγερή αναφέρεται με γιώτα. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το ξέρω. Ένα λεπτό πριν τις 7 θα ανατείλει ο ήλιος. 47 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα θα δύσει.

0: Και διάβαζα χθες και για τη διεθνή κοινότητα τα γεγονότα τα οποία έγιναν, όχι μόνο εδώ για την Ελλάδα. Και πάντοτε, κύριε παιδί μου, στην Αμερική είχαμε, πάντοτε είχαμε θέματα. Έτσι, ένας άνεργος, λέει, αναρχικός ολίων κόλχος, πυροβολεί και τραυματίζει θανάσιμα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ουίλιαμ Μακκίνλεϊ, στην Παναμερικανική έκθεση στο Μπάφαλο, στη Νέα Υόρκη. Μετά ήρθε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και σχετικά με τις εκθέσεις τα πράγματα έχουν ηρεμίζει, έχω την εντύπωση. Το 1968 είχαμε παγκόσμια σημασία, αν θέλετε, ένα καφέ στη Σαντορίνη. Τα ευρήματα που ήταν θαμμένα, αυτά που βρέθηκαν δηλαδή, μέσα στη στάχτη, έδωσαν μοναδικές πληροφορίες για τη ζωή μεταξύ των ετών 1550 έως 1520 π.Χ. Γι' αυτό είπα πρώτα το μεγάλο αριθμό και μετά το μικρό, γιατί ήταν π.Χ. Το 1997 είχαμε την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνας στο Λονδίνο. Έτσι, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι τότε κατέκλυσαν τους δρόμους. Ενώ ήταν σημαντικό το γεγονός, την αγαπούσε ο κόσμος την Νταϊάνα για πολλούς και διαφόρους λόγους. 2,5 δισεκατομμύρια, λέει, τηλεθεατές τότε παρακολούθησαν την κηδεία στην τηλεόραση, όπως καταμετρήθηκε. Αλλά 6 Σεπτεμβρίου, εν έτη 1955, τα Σεπτεμβριανά. Φαντάζομαι θα πούμε 5-6 πράγματα στα σχολεία για τα Σεπτεμβριανά ενδεχομένως. Η λογική λέει ότι θα πούνε, έτσι, για τα Σεπτεμβριανά. Τι ήταν αυτά? Τι ήταν? Ήταν οι Τούρκοι. Η κυβέρνηση Μεντερές τότε στην Τουρκία άφησε οργανωμένες ομάδες χιλιάδων Τούρκων να επιτεθούν στις ελληνικές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι η λέξη, είναι Κωνσταντινούπολη. Είναι Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της Μακεδονίας, και δεν θα ήταν ενδεχομένως συμπρωτεύουσα, έτσι, αν η Κωνσταντινούπολη ανήκει στην Ελλάδα. Συμπρωτεύουσα θα ήταν η Αθήνα. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπήρχε έτσι μια, πώς θα το πω, θα υπήρχε μια κόντρα, ρε παιδί μου, μεταξύ Αθηνών και Κωνσταντινούπολης, αλλά όλα τα βολεύει το σύστημα, έτσι. Τα βολεύει όλα το σύστημα για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Και επειδή τώρα ανέφερα, ρε παιδί μου, ανέφερα για την Μακεδονία, έτσι. Ανέφερα για τη Μακεδονία, να υπενθυμίσω ότι όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί και το έδαφος, και όποιος παραδίδει όνομα χάνει ένα κομμάτι της ιστορίας του. Αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό, αλλά κάποιοι δικοί μας που κυβέρνησαν δεν το είχαν υπόψη, το είχαν υπόψη. Έτσι έγινε κάτι άλλο, κάποιες βαλίτσες κυκλοφορούσαν, όπως είπε τότε ο κύριος Καμένος, και θα μας πει τι είχε μέσα και η βαλίτσα. Ο κύριος Καμένος δεν θα μας έλεγε τι είχε μέσα η βαλίτσα του κυρίου Κοντζιά. Δεν μας το είπε όμως. Δεν μας το αποκάλυψε, δεν ήξερε. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, δεν ξέρω τι να πω. Σεπτεμβριανά λοιπόν θα μιλήσουμε αργότερα με τον Θεοφάνη Μαλκίδη. Λίγο μετά τις 8 σκότωσαν οι Τούρκοι ιερείς. Βίασαν εκατοντάδες Ελληνίδες. Κατέστρεψαν ελληνικά σπίτια, μαγαζιά, χριστιανικούς ναούς. Βεβήλωσαν τάφους. Και αυτός ο οποίος φανέρωσε όλα αυτά, τις θηριωδίες αυτές των Τούρκων, έτσι, ήταν ο Δημήτρης Καλούμενος, ήταν ο φωτογράφος του Πατριαρχείου, ενώ έμεινε και το όνομα της κυρίας Αλκμίνης Σταυρίδου Δασκάλας, η οποία τότε αποκάλυψε ότι ο δρόμος μύριζε βενζίνη μετά το πογκρόμ. Τάχα έγινε έκρηξη βόμβα στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, έτσι, μια καλωστημένη προβοκάτσια, όπως αποκαλύφθηκε, των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης, που είπαν ότι γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, που δεν γεννήθηκε εκεί, γεννήθηκε λίγο έξω από το Λαγκαδά. Έτσι, τα διαστρεβλώνουν τα γεγονότα οι Τούρκοι, τα διαστρεβλώνει ο τουρκικός τύπος, αλλά οι δικοί μας είδηση δεν παίρνουν, να πούν το αληθοφανές, να βγάλουν στη φορά την αλήθεια.
1: όνειρα.
0: Θέμα λοιπόν με το οποίο θα ασχοληθούμε αργότερα και θα μιλήσουμε φυσικά γι' αυτό.

Τα μηνύματα σας, να επαναλάβω, έρχονται στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, έτσι, κάπα και μη κεφαλαίο, όλα ελληνικά, τα άλλα τα γράμματα μικρά, για να μιλάμε στο Messenger, όπου βλέπω εδώ ήρθαν και πάρα πολλά μηνύματα. Σαν αυτό του φίλου μας του Νίκου, λέει, πες γρήγορα τον καιρό για να πας σε ειδησιογραφία. Θα το πω γρήγορα τον καιρό και θα περάσουμε και σε ειδησιογραφία, έτσι, μην ανησυχείς καλέ μου φίλε. Όλα θα γίνουν με τη σειρά.

0: τραγούδι και αυτό, ρε παιδί. Άντε πάμε να δούμε λοιπόν λίγο έτσι τον καιρό εδώ Θεσσαλονίκη, τώρα που ερχόμουν, 24 βαθμοί εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα η θερμοκρασία, 25 ήταν μεταξύ Νέας Κρίνης, Φίνικα, Αγίου Γιάννη, στην Καλαμαριά δηλαδή, από τα χαμηλά προς τα ψηλά. Αλλά σήμερα η θερμοκρασία δεν ξέρω αν θα φτάσει στους 38 βαθμούς, αλλά στους 37 θα τους φτάσει έτσι σίγουρα, θα αρχίσει να πέφτει πάλι από αύριο, 33 αύριο το μεσημέρι το καινούριο μοντέλο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και το 33 θα γίνει 29 βαθμούς την Τρίτη και θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά και η ελάχιστη θερμοκρασία 1-2 βαθμούς τα πρωινά, με συγχωρείτε, μια Θεσσαλονίκη που θα έχει ήλιο, έτσι, θα έχει ηλιοφάνεια και υγρασία όπως πάντα αυτή την ώρα είναι περίπου, φτάνει στο 40%, αλλά θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά, θα πρέπει να σας πω, η υγρασία από τις 12 και έπειτα. Έτσι το μεσημεράκι θα έχουμε υγρασία από ό,τι βλέπω 19% και το βράδυ 16%, μια χαρά. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση των βαθμών Κελσίου δεν θα είναι ιδιαίτερα αισθητή εδώ στη δική μας την πόλη, η οποία κατέχεται από μια υγρασιακή μορφή κλιματικής ατμοσφαιρικής πίεσης, πώς να το πω. Αέριδες, να σας πω, λογική αέριδες και στο Αιγαίο πλην των ανατολικών κομματιών της Κρήτης προς τη Ρόδο και στο Καστελόριζο, που εκεί φτάνει και τα 6 μποφόρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Στο υπόλοιπο Αιγαίο δεν ξεπερνάει πουθενά τα 4 μποφόρα, όπως γίνεται και στο Ιόνιο, είναι παντού βοριάς. Εκτός από την υπηρετική Ελλάδα που είναι και βοριάς και διαφόρων διευθύνσεων σε ορισμένες περιοχές, και θα πρέπει να πούμε κάπως έτσι θα πάνε οι άνεμοι και αύριο, αλλά θα ενισχυθούν λίγο στο Αιγαίο, ενώ θα πέσουν κάτι τύσεις στο Ιόνιο, για να μπορέσετε κάποιοι όσοι θα κάνετε μπανάκι σήμερα και αύριο. Μάλλον τυχεροί βλέπω είστε εδώ πέρα, διότι οι αέριδες θα σας το επιτρέψουν. Κάτσε, μας έφυγαν και τα τραγούδια τώρα. Στα καράβια ήμασταν, στα άσπρα. Πάμε τώρα στα άλλα, στα γενικά καράβια, τα οποία φεύγουν συνήθως, μας εγκαταλείπουν, μας αφήνουν, επανέρχονται. Αλλά αν δεν είναι έτσι μεγάλων ονομάτων εφοπλιστικών κύκλων, δεν τολμούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Και επί τη ευκαιρία ο κόλπος του Μεξικού, τελικά πώς λέγεται, κόλπος του Μεξικού ή κόλπος της Αμερικής, που είπε ο Τραμπ. Ξεχνάτε που μόνος πηγαίνω, πικρός μοναχού. Βροχές θέτε? Δεν νομίζω ότι θέτε. Κάτι σύννεφα βλέπω μόνο που ενδεχομένως να βρέξουν λίγο εδώ στα βόρεια κομμάτια της και από Καβάλα ευθεία προς Θράκη. Ψιλοπράγματα, τίποτε. Αύριο ακόμη πιο καθαρός ο καιρός. Βροχές τώρα δεν ξέρω πότε θα έχουμε, ενδεχομένως κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα και όχι μάλλον πολλές, διότι από την επόμενη εβδομάδα μετά τις 10-11 του μηνός θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και μπόρες, θα έχουμε και καταιγίδες, θα έχουμε και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, όχι πάρα πολύ σημαντική. Οι θερμοκρασίες θα είναι έτσι αρκετά υψηλές, αφού θα πιάσει και 35 βαθμούς πάνω στον Εύρο. Ένα 33 θα έχουμε εδώ στα Μουτανιά, στη Χαλκιδική. 36 θα χτυπήσει στις Σέρες, 35 θα χτυπήσει στη Δράμα, 36-37 βαθμοί στον Κάμπο στη Λάρισα, 37 και δυτικά, 35 τα νησιά του Ιωνίου, μέχρι 33 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου σχεδόν παντού. Κάπου εκεί η θερμοκρασία και στην Κρήτη. Έτσι στην Πελοπόννησο να πω 36 βαθμούς θα έχουμε στην Πάτρα, ένα 37 θα χτυπήσει στην Άρτα και στο Μεσολόγγι. Έτσι εκεί μεταξύ Υπήρου και Στεριάς Ελλάδας. 34 βαθμούς θα έχουμε στη Χαλκίδα, 36 μπορεί και 37 να έχουμε στην πρωτεύουσά μας στην Αθήνα. Ενώ στη Φλόρινα εδώ τα πράγματα θα είναι πιο δροσερά, το μεσημέρι η θερμοκρασία θα παίξει και γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ πριν από λίγη ώρα στη Φλόρινα έτσι είχαμε 17 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, 17. Στο μοναστήρι ήλιος, έτσι, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται και σήμερα και αύριο, με θερμοκρασία 32 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι και αύριο 30. Στο Αργυρόκαστο 35 θα χτυπήσει το μεσημέρι, βέβαια θα έχουμε ηλιοφάνεια, έτσι, θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, θα χτυπήσει 35. Για να δω αύριο, 33. Πού δεν πήγαμε? Δεν πήγαμε στην Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο 35 βαθμοί το μεσημέρι, 37 αύριο, 34 την Τρίτη. Βλέπω εδώ πέρα ότι και στην Κύπρο οι θερμοκρασίες θα είναι όπως πάνω κάτω στην Ελλάδα. Αυτά τα ανεβάσματα κάποια στιγμή θα έχουν κατεβάσματα. Ωραία, αλλά όχι πάρα πολύ σημαντικά και εκεί, γιατί όπως φαίνεται, παιδιά, εδώ το καλοκαίρι θα συνεχίσει και για να πάρουμε ακόμα μια ανάσια δροσιάς, να πάμε στην πρωτεύουσα του Πόντου, έτσι, να πάμε στην Τραπεζούντα. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει εδώ στην Τραπεζούντα, γιατί δεν κατεβαίνει. Να το και κατέβηκε. Σήμερα ήλιος, αύριο βροχές. 26 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, 23 αύριο, γύρω στα 20 είναι η θερμοκρασία τα πρωινά στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα. Έτσι, και πάμε διαφημιστικά μηνύματα, είναι της ώρας για να επανέλθουμε εντός ολίγου.
1: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ο φίλος μου Δημήτρης μου στέλνει τα ονόματα των πιλότων του Phantom που κατέπεσε, νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου. Θρήνος στην πολεμική αεροπορία και όχι μόνο στην πολεμική αεροπορία αλλά και στη χώρα. Δυστυχώς χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι, ο Άννης Μπλέσιας που καταγόταν από τον πύργο, πατέρας ενός πεντάχρονου αγοριού. Όπως βλέπω εδώ πέρα και ο Δημήτρης Πέτρου που είχε καταγωγή από την Πάτρα, 40 και 37 ετών αντίστοιχα. Τι να πει πραγματικά, τι να πει κανείς για αυτό το γεγονός που συνέβη μπροστά στα μάτια τόσων ανθρώπων που ήταν σαν να μην το πίστευε κανείς.

0: Από την άλλη πλευρά, από την Τουρκία, τα πράγματα δεν είναι καλά. Λένε ότι θα συγκρουστούμε πολεμικά με την Αθήνα, γιατί η Ελλάδα με τα Ραφάλ και τα Ισραηλινά συστήματα θα αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Αυτό λένε εκεί στην Τουρκία οι αναλυτές, κάτι φυσικά που δεν θέλει η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θέλει ο τουρκικός λαός έναν πόλεμο. Ο ελληνικός λαός πάντως δεν θέλει, αλλά είναι έτοιμος. Πώς το λέγανε και αυτό το πλοίο και το Τάδε Μαρμαρά στην Τουρκία. Αυτό το ερευνητικό σκάφος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, είχε και τη λέξη Μαρμαρά, του Μπιτάκ Μαρμαρά, κάπως έτσι. Απεχώρησε, παιδιά. Απεχώρησε από την περιοχή του Καστελορίζου. Απεχώρησε. Πριν εκπνεύσει η τουρκική Ναύτεξ, που προέβλεπε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να είναι σε ισχύ. Αποχώρησε. Αποχώρησε, όπως το ακούτε. Να πω ότι οι κινήσεις αυτού του σκάφους συνέχεια παρακολουθούνταν από τα ελληνικά πλοία. Δεν συνοδευόταν από τουρκικά πλοία. Γιατί ήθελε η Τουρκία να δείξει τη ΜΕΚ ότι αυτό είναι μια επιστημονική έρευνα και όχι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο. Αλλά μετά δύο μέρες το σκάφος την έκανε. Και ο Τούρκος Απόστρατος Αντινάβαρχος λέει τώρα ότι πρέπει να υπάρχει εξήγηση και να δοθεί αυτή η εξήγηση από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας, κάτι που δεν πρόκειται να δοθεί ποτέ. Εμείς παραμένουμε Μακεδόνες, η πραγματική Μακεδονία είναι εδώ. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναγράφονται ως ελληνιστικά χρόνια. Τι σχέση έχουν οι Σλάβοι με αυτό? Δημοψήφισμα δεν έγινε ποτέ, άρα δεν αποφάσισε ο ελληνικός λαός, άρα το πατριωτικό καθήκον πήγε τζάμπα. Η μειοψηφία δεν αρκεί, έτσι, για εθνική εγρήγορση. Και όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολιά, σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας, άρα μιλούσε την ελληνική και δεν είχε καμιά σχέση με αυτή την ψεύτικη γλώσσα η οποία υπεγράφει για να μιλούν σήμερα οι Σκοπηγιάνοι.
1: Και ο Μέγας Αλέξανδρος κι αυτός ήτανε Θεσσαλονικιός, ήτανε Θεσσαλονικιός.
0: Τα λέει ο Γιώργος, αλλά ο Γιώργος ούτε αρχηγός κόμματος έγινε, ούτε πρωθυπουργός να κάνει τέτοια πατριωτικά καθήκοντα που έκανε ο Α, Λάμδα 6.

0: του.
1: Έβλεπα εδώ τώρα σχετικά με την ακρίβεια. Άφησα, θα τα πούμε αργότερα για τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού. Έβλεπα την ακρίβεια και έβλεπα ότι εντάξει, δεν τα πάμε καλά, δεν μας φτάνουν πλέον τα χρήματα και με τα χρήματα, με κάτι επιδόματα τώρα, χάντρες και καθρεφτάκια. Εντάξει, είναι καλό είναι αυτό. Όταν παίρνεις κάτι περισσότερο, είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι δεν είναι, αλλά δεν φτάνουν, ρε παιδί μου, τα λεφτά. Είπανε κάποια προϊόντα θα φτηνίνουν, φτύνιναν κάποια προϊόντα, στα άλλα κρατήθηκαν οι τιμές. Ή ακρίβηναν, διότι εγώ επειδή μαζεύω κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, κρατάω αποδείξεις, έτσι. Και μετά βάζω στο αρχείο, μόλις περάσει ο χρόνος, βάζω στο αρχείο από κάθε εβδομάδα και ανάλογα το σούπερ μάρκετ που ψωνίζω, βάζω στην άκρη την απόδειξη, την έχω, την κρατάω και την βγάζω και μια φωτοτυπία συνήθως, έτσι, γιατί καμιά φορά τα γράμματα ξεβάφουν και δεν φαίνεται και μπορώ να κάνω σύγκριση τιμών. Να σας πω λοιπόν ότι αρκετές τιμές είναι αυτές οι οποίες πριν έρθει, πώς θα το πω, πριν έρθει η φτήνια, ακριβαίνουν. Και άμα δείτε, έχω συγκεντρώσει παραδείγματος χάρη και πιστεύω να προλάβω να τα πω αργότερα αυτά. Παραδείγματος χάρη, τι να σας πω, παίρνω, ρε παιδί μου, μια μαγιονέζα ελληνική μαγιονέζα παίρνω εδώ, ελληνική εταιρεία, η οποία 9 ευδόμου έκανε 2,52, ακριβώς μετά από 1,5 μήνα 29,8 την πήγαν 3,36 και τώρα την πήγαν 2,72. Δηλαδή 2,72, όταν πριν από 2 μήνες ήταν 2,52. Ήταν 2,52 και τώρα με την έκπτωση πήγε 2,72. Έχω κι άλλα, έχω κι άλλα, έχω καφέδες και τα λοιπά. Συν 20% πάνω σε 1,5 μήνα ο καφές, έτσι, επάνω με την έκπτωση. Αλλά έχω καφέδες και τα λοιπά. Συν 20% πάνω σε 1,5 μήνα ο καφές, έτσι, επάνω με την έκπτωση.

0: όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Ο ψεύτης πρωθυπουργός, μην του λες έτσι, και είναι εδώ πέρα τώρα και θα μας ακούει κανένας δικός του και θα πει λένε ψεύτη τον πρωθυπουργό μας. Εσύ τώρα λες ψεύτη τον πρωθυπουργό, τα πιστεύεις αυτά που λες? Έταξε πάλι εχθές το βράδυ, εγώ δεν το είδα, αλλά μην πιστεύετε τίποτα από αυτά που είπε. Και έταξε, ούτε το ένα δεύτερο θα κάνει. Οπότε τα λόγια του είναι ψεύτικα και ξεγελάνε, ειδικά όλοι τους είναι ψεύτες. Τάζουν πάντα κάθε εκλογές όταν ζυγώνουν, γιατί έτσι το θέλει το σύστημα, το ευρωπαϊκό. Γι' αυτό να προσέξουμε το ποιον θα ψηφίσουμε για τις ζωές μας. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, αδέρφια, σε όλους από τον Τάσο τον Πατριώτη. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Λεβέντη Τάσο. Πιστεύω να το πήραν το μήνυμά σου. Να έλαβαν το μήνυμα του λαού. Ευαγγέλη Καντόπουλε, καλημέρα. Έχω λάβει και όλα αυτά τα οποία μου έχεις στείλει. Η φίλη μου η Σοφία από τη Σκίδρα είναι μαζί μας και ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Βέρεια με τη δική τους καλημέρα. Να επαναλάβω, γράφετε ένα όχι μπροστά αν δεν θέλετε να λέω το επώνυμό σας, να λέω μόνο το όνομά σας, έτσι να αναφέρω μόνο το όνομά σας όταν διαβάζω το δικό σας μήνυμα. Ευχαριστώ για τα λουλουδάκια, τις καρδούλες και τα τριαντάφυλλα από τη φίλη μου την Γεωργία από την Καλαμαριά. Γεωργία, τι έγινε, το πήρες το μετρό ή το μετρόλαιο το πήρες? Έτσι, συγχρόνως με το μετρό στην Καλαμαριά, παιδιά, έτσι, τη μέση ενοικίων συν 10% και μπροστά ένα νεφρό. 100 τετραγωνικά μέτρα πλέον στην Καλαμαριά, προσέξτε, 1000 έως 1200 ευρώ ενίκιο, νίκιασε και σε μένα μπάρμπα δηλαδή. Αρετσού, 50 τετραγωνικά, ενίκιο παλιά 470 ευρώ, πιο καινούργια έως 650 ευρώ τώρα. Γκαρσονέρες, 35 τετραγωνικά έως 450 ευρώ. Παρέχει δεν παρέχει πάρκινγκ? Καλαμαριά, μόλις έγινε το μετρό. Που έγινε το μετρό και αντί να έρχονται οι άλλοι να θαυμάσουν την ωραία Καλαμαριά από άλλες περιοχές, από το κέντρο της πόλης κλπ. Καλαμαριώτες πάνε και ψωνίζουν στο κέντρο. Για να δω τι θα γίνουν τα μαγαζιά της Καλαμαριάς.
1: Αγάπη μου για σένα.
0: Ο φίλος μου ο Τάσος από τη Νέα Ευκαρπία είναι εδώ, είναι μαζί μας και μας στέλνει έναν ιδιαίτερα σήμερα αγωνιστικό χαιρετισμό.

0: Και όλα αυτά γιατί οι ελεύθεροι και οι ωραίοι πλέον ζουν στη δική τους φυλακή, εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα το οποίο αποζημεί όχι μόνο, απομυζεί, να πω σωστά τη λέξη, όχι μόνο χρήμα, έτσι, αλλά και συνειδήσεις.
1: Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν ουρανούς.
0: Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα, λέει, εντός εισαγωγικών η λέξη, προνομιούχη, εντός εισαγωγικών επίσης Θεσσαλονικής. Όχι, Θεσσαλονικής είμαστε, βγάλτε απ' έξω. Όσοι μένουν Θεσσαλονίκη, τι είναι. Θεσσαλονικής γίνανε όλοι, ρε παιδί. Όσοι πήγαν από ένα χωριό έτσι, από την κάτω κατρακυλίτσα στην Αθήνα, τι έγιναν, Αθηναίοι δεν έγιναν. Γεννήθηκαν εκεί τα παιδιά τους, Αθηναίοι. Δηλαδή τώρα αν βγάλεις, έχει 4,5-5 εκατομμύρια πληθυσμό η Αθήνα, πόσοι Αθηναίοι είναι, 500.000, όλοι οι άλλοι από πού είναι? Λέει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα, θα γορτάζετε Σανό και Πουρμπουά. Απόστολη, καλημέρα, πολύ ψηλά σηκώνει στην ασπίδα του Αχιλέα που την κάνανε σουρωτήρι για μακαρόνια η Ιρακινή. Ποτέ μα ποτέ οι Ισραηλίτες δεν θα είναι φίλοι μας και σύμμαχοι. Μέχρι χθες ήσαν με τους Τούρκους, αγοράζουν κατεχόμενα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Απικία εν ειρήνη για εκμετάλλευση δημιουργούν. Η Ελλάδα μας καταστράφηκε, υποδηλώθηκε και καταστρέφεται από τους συμμάχους. Δεν είμαστε ελεύθερο έθνος, διαχειριστές

0: Διαχειριστικές εντολές εκτελούμε. Μην ξεχνάμε την ιστορία μας, γράφει στο μήνυμά του ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης.
1: Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά.
0: Έτσι, από την πολύπαθη έβεια, όπως συνηθίζει να λέει ο φίλος μου ο Τάσος Επιτροπάκης, από την Κάριστο, πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυροσβέστης. Σήμερα μου στέλνει φωτογραφία από τη φωτιά που είχαμε μεσοβδόμαδα, έτσι, στην Κάριστο, στην έβεια, από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε την Τετάρτη. Για μια ακόμη φορά, ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυρόσβεσης Καριστού βρέθηκε στα μέτωπα της φωτιάς και μετά από μεγάλη μάχη την περιορίσαμε μακριά από τις κατοικίες. Παραμένουμε πάντα σε επαγρύπνηση και επιφυλακή. Καλή Κυριακή σε όλους. Ο φίλος μας ο Τάσος Επιτροπάκης από την Κάριστο. Τάσο, εκτελείται πάρα πολύ σημαντικό μεγάλο εθνικό έργο και μπράβο σας. Από την Καβάλο Χαραλαμπος ο Παντελάτος, Απόστολε καλημέρα, δύσκολη σημερινή μέρα με εθνικό πένθος για το θάνατο των δύο πιλότων μας, συλληπιτήρια στους οικείους τους αθάνατοι. Ο φίλος μου ο Κάπτεν Κώστας από την περιοχή των Αγίων Μετεώρων, καλημέρα Απόστολε, αμάν, μαύρο το έξυπνο πουλί, πάντα κανένας, αλλά σώζεται, μετά τον αείμνηστο Θανάση και Μπαρμπαγιώργη, καλή Κυριακή και δεν έχω πορτοφόλι να βάλω αυτά που θα μου δώσει ο Χουβαρντάς. Η Ροίδα μάνα και δύο παλικάρια. Δεν κατάλαβα, ήρθαν, τι λες εδώ, κάτσε να δω λίγο. Ήρθαν, από τον Μπίλεφεντ, έχεις από τον Μπίλεφεντ επισκέψεις. Τους φτιάχνω λέει ένα παστίτσιο να τρώει μάνα και να μην δίνει στα παιδιά της. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, η Ιαν και Ευλοία να ακούωσε. Κρίμα στα δύο παλικάρια, το ιστερόγραφο που χάσαμε, άξιοι και αείμνηστοι, αμήν. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα, παιδιά. Γιώργος Νεράντζης, δεν πρόκειται να τα διαβάσω όλα, τα διαβάσω λίγο αργότερα αυτά που ήρθαν, για λίγο είμαστε τώρα, να πάω τουλάχιστον στο... Καλημέρα στον εξαίρετο φίλο, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Νεράντζης. Ετοιμαζόμαστε για ψάρεμα, μακάρι να μας πάει όπως την άλλη φορά. Από το Ρεόκαστρο κατεβαίνετε για ψάρεμα δηλαδή, αν κατάλαβα, φίλε μου Γιώργο. Ο Τάσος ο Καρλίτο είναι εδώ από την Καλαμαριά. Καλημέρα Απόστολε, ακούσαμε και πάλι τα κουραφέξαλα του Πρωθυπουργού. Απίθμενο θράσος. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των Ικάρων μας που χάσανε τη ζωή τους από υπτάμενα φέρετρα αεροσκάφους 50 ετών. Σε δύο χρόνια τέσσερα παλικάρια Phantom F4 φτάνει πια. Έτσι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπερεξυγχρονιστούμε, έχω την εντύπωση. Τάσο, ο Γιώτης ο Κελεόγλου. Καλημέρα Απόστολε, από Νέα Ζύχνη. Μας κρατάς παρέα όπως πάντα με υπέροχο. Μουσικές ο φίλος μου ο Γιώτης. Αυτοί τώρα που ήρθαν από το 15 λεπτό και εδώ τα μηνύματα, θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω λίγο αργότερα για να περάσουμε, έτσι, να περνάσουμε και σε ρυθμούς εκπομπής.

0: Μου στείλε χθες ένας φίλος από την Καβάλα κάποια στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία, ο φίλος ο Γιώργος, έτσι, πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με το Κυπριακό, χωρίς να μου αναφέρει την ιδιότητά του. Κάποια από αυτά τα ψάξα, τα βρήκα, είχα στο αρχείο, κάποια άλλα δεν τα γνώριζα, αλλά είναι μια τεράστια πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον ανακάλυψα μέσω της παλιάς ειδησιογραφίας. Και μου έστειλε για κάποια θέματα για την Τουρκία. Έτσι. Την Τουρκία που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει για πολλαπλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τι έγινε. Η Τουρκία προχωρά όταν θέλει σε έρευνες και παράνομες εξορίξεις εντός της νόμιμης ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τι έγινε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κάθε βράδυ γλέντι και κρασί και τραγούδι.
0: Δεν ξέρω, πάντως νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδρανεί εντελώς. Δεν υπερασπίζει τα εθνικά συμφέροντα, όπως τουλάχιστον λέει, των χωρών μελών. Και θα πρέπει η Ελλάδα, και άρχισε ήδη να παίρνει, όπως φαίνεται στον ορίζοντα, πάρα πολύ δυναμικά μέτρα για να σταματήσει πλέον αυτό και στα εθνικά θέματα και όπου μας βγάλει. Ιδάλλως η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή δεν θα υπάρχουν. Δεν θα υπάρχει. Και αυτό δεν θα γίνει βράδυ, έτσι, θα γίνει ξημέρωμα με την ανατολή του ηλίου. Και να επαναλάβω για μια ακόμη φορά για τα κατεχόμενα της Κύπρου, για το σκλαβωμένο κομμάτι ελληνικής και κυπριακής γης, ίδιο εθνικό ύμνο έχουμε εξάλλου, ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ο επικισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. Και απαγορεύεται να υπάρχει στρατός κατοχής σύμφωνα με τον ίδιο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε μια χώρα μη αναγνωρίσιμη από κανέναν, μόνο η Τουρκία την αναγνωρίζει.
1: Τα δυο μάτια παγαπώ.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι και σύνορα έχει θάλασσα και ότι η θάλασσα είναι έδαφος, αφού είναι έδαφος έχει και σύνορα. Και υπάρχει συλλογική ευθύνη για τα σύνορα της Ευρώπης όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Βέβαια τώρα η Ένωση ασχολείται με άλλα πράγματα, ασχολείται με άλλα θέματα, ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον οι ηγεσίες των κρατών μελών ασχολείται με την άνοδο, λέει, των ακροδεξιών κομμάτων. Ωραία, γιατί ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα? Να πούμε τις λέξεις αυτές δεν είναι μαγικές, έτσι. Δεν είναι μαγικές οι λέξεις, κρύβουν μια πραγματικότητα πίσω τους. Γιατί ανεβαίνουν τα κόμματα, τα ακροδεξιά? Η πρώτη λέξη είναι λαθρομετανάστευση. Λαθρομετανάστευση, η οποία έφερε απώλεια ελέγχου και μια απειλή για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το πρώτο θέμα, το μεγαλύτερο, είναι αυτό. Είναι η λαθρομετανάστευση που κάναν γκέτο οι λαθρομετανάστες ακόμα και έξω από τη Στοχόλμη στη Σουηδία, που ανεβαίνουν συνεχώς τα ακροδεξιά κόμματα σε χώρες που δεν θα το πίστευε κανείς. Ακόμα και σήμερα έχουμε δεξιές κυβερνήσεις εκεί που κάποτε η πλειοψηφία του κόσμου είχε μια αριστερή υφή ψήφου. Μετά από τη λαθρομετανάστευση, τι είναι, τι κοιτάμε, τι κοιτάνε όλοι, την τσέπη τους. Είναι η μείωση των πραγματικών μισθών. Και η μείωση των πραγματικών μισθών έχει και ένα άλλο αντίκτυπο μαζί με το κόστος της στέγαση. Ότι όλοι σχεδόν και σε άλλες χώρες πια, μεγάλες μάζες του λαού χρωστάνε. Χρωστάνε στο κράτος, χρωστάνε στις τράπεζες. Επίσης είναι μια άλλη λέξη την οποία λέγαμε παλιότερα, αλλά μετά αντικαταστάθηκε από τον πολυπολιτισμό. Έτσι, παλιά λέγαμε μόνο παγκοσμιοποίηση. Τι είναι παγκοσμιοποίηση? Είναι η έννοια που υπονομεύει την εθνική κυριαρχία. Αυτή δεν είναι η παγκοσμιοποίηση? Αλλά μετά τα χρόνια πέρασαν και μας ήρθε αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση. Για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή. Τέλεια θεωρία για να καταστρέφονται κάποιοι και άλλοι να τα οικονομάνε. Και να έρθω λίγο και στα κόμματα. Δεξιά και αριστερά. Αυτά που παρέμειναν στα λόγια και δεν έδωσαν λύσεις. Αυτά που πολλές φορές προτρέπουν λόγους. Ας πούμε, με έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε χθες για το θάνατο των δύο πιλότων, για την απώλεια των δύο Ελλήνων πιλότων, πριν ακόμη βγει επίσημα ανακοίνωση από το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πράγματα τα βλέπουμε λίγο αντικομματικά και επειδή έρχονται και εκλογές προεκλογικά. Ένα άλλο θέμα το οποίο επηρεάζει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, πέραν της αλλαγής της ιστορίας, αλλάζουν τα βιβλία, θα σας πω. Woke agenda. Woke agenda. Τι γράφουν πλέον τα βιβλία, ακόμη και τα ελληνικά, τα συζητούσαμε χθες. Και έρχονται οι τράπεζες, έρχονται οι κατασχέσεις, έρχονται τα fans. Και όταν η μεσαία και η αγροτική τάξη πιέζεται, τότε ψηφίζει με οργή για να τιμωρήσει όλους αυτούς που δεν φάνηκαν αντάξει της ψήφου του λαού, αλλά και των προσδοκιών του λαού προς τα πρόσωπα των πολιτών.
1: Και στα λευκά σου τα μάλια, και στα λευκά σου τα...
0: Να έρθουμε λίγο στο σήμερα, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Αναντιστοιχεία λόγων και έργων. Η υποβάθμιση της υγείας. Τι ωραίο αυτό το πλάνο χθες που έβλεπα με τον κύριο Γεωργιάδη, που ήταν εδώ στο Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο ήταν. Και παρακάτω τα αυτοκίνητα παρκάρουν μέσα στα χώματα. Στο νοσοκομείο. Βάφουν έναν τοίχο, έτσι, μισό κτίριο, πηγαίνει ο υπουργός στο φρεσκοβαμένο και τα λέει ωραία. Παιδεία, να μιλήσω για την παιδεία, και όπου μας βγάλει. Μπαζώματα εκεί που δεν χρειάζονται. Τι να πω για κάποιους πολιτικούς που δεν επηρεάζουν καν τις εξελίξεις, απλώς υπάρχουν για να υπάρχουν για ένα μεγάλο μισθό και περπατάνε πάνω σε τεντωμένο σκηνή της πεπατημένης. Να μιλήσω για τον, πώς το λένε αυτό το λόγο, το λόγο κουρκούτι, ξύλινο λόγο. Οικονομικά σκάνδαλα, ευνοιοκρατία, απευθείας αναθέσεις μεγάλων έργων, Κέιμαν, Αγγλικές Παρθένη Νήσι, πρώην Ολλανδικές Αντίλες. Και πάει λέγοντας, και η δυσπιστία της νέας γενιάς σε θεσμούς και πολιτικούς είναι αυτή η οποία θα αλλάξει το πολιτικό τοπίο. Μια γενιά που ξέρει ότι θα ζήσει σε χειρότερες οικονομικές συνθήκες. Και άρχισε ήδη η νέα γενιά να τιμωρεί τους ψεύτικους και θα τους τιμωρήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη και πιστεύω σε ολόκληρη τη Δύση, ακόμη περισσότερο σε επερχόμενες εκλογές σε όποια χώρα όταν σύντομα γίνουν.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9.30 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Λίγο μετά τις 7, ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Για ψάρια πάτε. Θα σας βάλω το τραγούδι λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα πηγαίνετε για ψάρια. Καλημέρα για ψάρεμα δηλαδή. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στα ανοιχτά της Νέας Τρίκλειας. Είμαστε εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Είμαστε στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, δηλαδή στην Ελλάδα. Είμαστε μαζί με GSA. Είμαστε μαζί με GSA για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων. Διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Δεν μας επηρεάζει η κλιματική αλλαγή. Οι μείον 25 βαθμοί Κελσίου παραμένουν σταθεροί. Στις αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης με υπεύθυνο τον κύριο Κοκαλά Δημήτριο παρέχουμε επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232. Στη συντροφιά μας το Up Home. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Τι είναι λοιπόν το Up Home? Είναι ένα καινούργιο γενικά κατάστημα είδη σπιτιού και είδη δώρων με διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, άνθοσυνθέσεις, μικροέπιπλα. Τα πάντα είναι χειροποίητα. ιδιαίτερα οι αθοσυνθέσεις, ενώ παρέχουμε, επαναλαμβάνω, και μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη και συμβουλευτική διακόσμηση up home. Για συμβουλευτική διακόσμηση τηλεφωνήστε 2-3-16-00-92-21 up home Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη.

0: Για να δω τι μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Μάικο Κυριακού. Τις Κυριακές και τα καλοκαίρια να χαρίζεις σε όσους ήταν πλάι σου τις Δευτέρες και τους χειμώνες σου. Το πας τριήμερο δηλαδή. Έτσι δεν είναι, Μάκη? Το πας τριήμερο τώρα. Πας και τη Δευτέρα μέσα. Καλημέρα αδερφέ Απόστολε, καλή Κυριακή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, από το φίλο μας τον Αναστάσιο τον Χατζηλία. Τα θερμά συλλαπητήρια του Τάσου στα παλικάρια μας, τους αετούς των Εθέρων και ειδικά στις οικογένειές τους. Το φίλο μου το Γιάννη από το Leverkusen να του στείλω την καλημέρα μου. Από τη Γερμανία και το Wuppertal βλέπω εδώ είναι και σήμερα μαζί μας. Εδώ είσαι τώρα, ποιος είσαι? Να, γιατί βλέπω και άλλη Γερμανία, για να δω. Ναι, να εδώ φίλος μου το Μόναχο, το Μόναχο είναι μαζί μας. Και έχω και το τραγουδάκι, έβλεπα εδώ τώρα και το ετοίμαζα. Γιατί μου αρέσει και το τραγούδι, ρε παιδί μου, έτσι. Μου αρέσει το τραγούδι αυτό.
1: Στο σταθμό του...
0: Και στη Γερμανία που δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, δεν τα πηγαίνουν καλά οι αυτοκίνητοι βιομηχανίες. Αρχίζουν και απολύουν ανθρώπους. Δεν ξέρω αν απολύσουν ακόμη περισσότερους. Ένα μικρό ρεπορτάζ πήγα να κάνω χθες. Θα πρέπει να βρω τα πλήρη στοιχεία, να τα πούμε κάποια στιγμή, να τα συζητήσουμε και με τον Γιάννη τον Καφανέλη, αυτά που τα ξέρει πάρα πολύ καλύτερα λόγω Μάινταλ. Από την άλλη, στην Αγγλία εθνικοποιούν συνεχώς το σιδηρόδρομο, το νερό, την ίδρυυση δηλαδή, την ενέργεια. Όλα στο κράτος, και όταν λέμε στο κράτος εννοούμε εν μέρη στην τσέπη της κοινωνίας. Εδώ αυτό τώρα που αλλάζουν, ας πούμε, οργανισμός τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Δεν θα υπάρχει αυτό σε λίγο. Αυτό σε λίγο δεν θα υπάρχει. Είχαμε μάθει ότι εμείς, έτσι. Δεν θα υπάρχουν αυτά. Κάποτε κάναμε ολόκληρο αγώνα, αν θυμάστε, εδώ και αρκετά χρόνια. Και λέγαμε ότι γιατί να έχουμε παντού ξενόγλωσσες πινακίδες και να μην βάζουμε και ελληνικές, ή έστω ξενόγλωσσες και ελληνικές. Σήμερα πηγαίνεις ακόμη και σε κέντρα διαφόρων πόλεων και μια ελληνική πινακίδα δεν διαβάζεις. Άσε που τώρα έχουμε πινακίδες, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουν τη γλώσσα τους και οι λαθρομετανάστες. Αυτοί που κάποιοι από αυτούς ήδη έγιναν Έλληνες και θα ψηφίσουν μαζί με σένα, Έλληνα πατριώτη, ε! Θα ψηφίσουν μαζί με σένα, θα εκλέξουν και αυτοί τον δικό τους άνθρωπο, αυτόν που τους που πηγαίνει, μιλάει στις ομιλίες τους, δεν έχει σχέση σε ποιο κόμμα ανήκει. Έτσι, πηγαίνει μαζί τους. Λέει ότι είναι Έλληνας, αλλά αμήνεται υπέρ ξένων συμφερόντων. Και επίσης, επειδή μιλάω τώρα για κρατικοποίησεις και τέτοια, στην Γαλλία, στο Παρίσι, το νερό, πώς θα το πω, ενώ έχει πουληθεί, ξανακρατικοποιήθηκε. Δηλαδή είναι, να πω καλά τη λέξη, επανακρατικοποιήθηκε. Και στη Γερμανία είδαν και απόειδαν και εκεί οι δημοτικές επιχειρήσεις. Τι να κάνουν και αυτές, αρχίζουν σιγά σιγά να κάνουν το ίδιο για το νερό. Και υπάρχουν και χώρες στη Βόρεια Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, η Ολλανδία πρέπει να ήταν. Η Ολλανδία πρέπει να ήταν, που απαγορεύεται αυστηρά με νομοθεσία η ιδιωτικοποίηση του νερού. Λέει, κύριοι, το νερό ανήκει στους δήμους. Το νερό ανήκει στην κρατική παρέμβαση. Το νερό ανήκει στον πολίτη. Μόλις κρατικοποιηθεί και εδώ το νερό, θα γίνει όπως έγινε η ΔΕΡΕ, παιδί μου, και το τηλέφωνο. Το κόβουν. Δεν θα έχεις νερό. Δεν θα σε αφήνουν να χρωστάς 100 ευρώ. Τέλος αυτά. Έτσι, και να μην ξεχνάμε, και επειδή εδώ πέρα μιλάμε για τράπεζες και τα χρήματα τα οποία δίνουμε εμείς στις τράπεζες, άλλοι τα παίρνουν και τα οικονομάνε, μην ξεχνάμε ότι η Deutsche Bank στη Γερμανία ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος. Εδώ εμείς φτάσαμε, έτσι, στο σημείο να μην έχουμε, ρε παιδί μου, καν αγροτική τράπεζα. Δηλαδή κατήργησαν την αγροτική τράπεζα και τώρα σιγά σιγά θέλουν να καταργήσουν και την αγροτιά, να καταργήσουν την κτηνοτροφία, να είναι όλα Mercosur και ποιος ξέρει τι θα τρώμε. Να μην ξεχνάμε επίσης, επειδή μιλάω για ενέργεια, ότι η Γαλλία ελέγχει την κυριότερη, τον ενεργειακό γίγαντα, ας το πω έτσι, της χώρας. Το ίδιο γίνεται και στην στη Βόρεια Ευρώπη, παραδείγματος χάρη στη Σουηδία, στην Νορβηγία. Ο μεγάλος πάροχος εκεί ανήκει στο κράτος, ακολουθούν οι άλλοι. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, τι έγινε, δεν ξέρω. Η κυρία Πόπη, ο κύριος Φραπές, ο κύριος Εκδοροσφαγέας από την Κρήτη ήταν αυτοί καλεσμένοι εδώ στο Βελίδιο. Κανονικά θα έπρεπε να είναι. Δεν τιμωρήθηκε κανείς. Και ανήκουν και στο κόμμα. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να έρθουν στο Βελίδιο.

0: κάνω λίγο έτσι πολιτική, να πω για κάποιες τιμές. Βρήκα εδώ το χαρτί που τα έγραφα χθες το βράδυ, τα μετέφερα από τις αποδείξεις που έχω όταν πάω και ψωνίζω και είδα κάποιες διαφορές σε ορισμένα θέματα. Διάβασα και κάτι τι στο διαδίκτυο, πόσο κάνει και πόσο δεν θα κάνει. Εντάξει, να πω λίγο, να πολιτικολογήσω λίγο, να μου επιτρέψετε, διότι η κυβέρνηση προσπάθησε επικοινωνιακά να υποβαθμίσει το κόμμα Σαμαρά, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα διαφορετικά εξελίσσονται και το βλέπω μέσα και από το δικό μου δημοσιογραφικό, αν το πω, και περιβάλλον το οποίο ασχολείται με την πολιτική κατάσταση. Για να δούμε αυτούς που αντέδρασαν εναντίον του Σαμαρά πρώτοι, ποιοι ήτανε, για να δούμε λίγο. Γεραπετρίτης, Φλωρίδης, έτσι, δηλαδή σημειωτικό Πασόκ. Και από την άλλη ο Άδωνης, που τον αγκάλιαζε κάποτε τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχομένως θα τον ξαναγκαλιάσει, παιδιά, γιατί τους έχει αγκαλιάσει όλους ο Άδωνης. Είναι αγαπητικούλης, έτσι. Και πολλοί σήμερα, θα σας πω, από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, επειδή αυτοί έχουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις, τις πραγματικές, όχι σε αυτές από εταιρείες που κάπου σε κάποιον ενδεχομένως και πολιτικό παράγοντα ανήκουν, έτσι. Να πω λοιπόν ότι κάποιοι από τους υπουργούς του σημερινούς του κυβερνώντος κόμματος κρατάνε την ανάσα τους και φύγουν και σφίγγουν τη μιλιά τους, γιατί ξέρουν ότι το κόμμα τους θα είναι πρώτο. Εντάξει, θα είναι πρώτο τώρα. Θα είναι πρώτο γιατί να χαρίσουμε και το τραγουδάκι τώρα, μια και θα είναι πρώτο. Για τους ψαράδες και για τα ψάρια στους φίλους. Τη Νέα Τρίκλια δεν ήταν το μήνυμα, για να το δω. Τη Νέα Τρίκλια ήταν. Αυτοί θα πάνε για ψάρεμα. Κάποιοι άλλοι βγαίνουν για ψάρεμα ψήφων. Έχετε δει τώρα πώς τριγυρνάνε μέσα στη Θεσσαλονίκη, σφίγγουν χέρια. Εντάξει, ο ένας που σφίγγει το χέρι, του σφίγγει που λέμε και ο πισινός, σφίγγει και τον πισινό του, γιατί σου λέει τώρα θα μας φίξουν που θα μας φίξουν τον πισινό, τους πιάνουμε και το χέρι. Εντάξει. Ας φιχθούμε από παντού να είμαστε φυγμένοι. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι κάποιοι από αυτούς ήταν υπουργοί και του κυρίου Σαμαρά. Αυτοί που κρατάνε την ανάσα τους, επαναλαμβάνω, και σφίγγουν τη μιλιά τους, έτσι. Να θυμηθούμε ποιον, να θυμηθούμε παραδείγματος χάρη την κυρία Κεφαλογιάννη. Με όλους υπουργός ήτανε. Την κυρία Κεραμέως, ανερχόμενο αστέρι ήτανε. Τον κύριο Παπασταύρου, εντάξει. Τον Άδωνη που ανέφερα νωρίτερα, παντού καιρού και παντός νεοδημοκράτη πρωθυπουργού. Νομίζω ότι αυτός ο οποίος θα παίξει, αυτό το κόμμα το οποίο θα παίξει ρόλο όταν γίνει, γιατί μάλλον όπως φαίνεται θα γίνει, θα δημιουργηθεί, θα ανακοινωθεί, δεν ξέρω πότε, θα είναι αυτό το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο ενδεχομένως να απορροφήσει και κάνα δύο πιο μικρά κόμματα τα οποία είχαν ελπίδες να μπουν εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Όχι, ειλικρινά θα ήθελα να δω μια συγκυβέρνηση, ρε παιδί μου, και να δω τι θα κάνει ο κύριος Γεωργιάδης σε μια συγκυβέρνηση. Ποιον θα πάει αυτή τη φορά να αγκαλιάσει. Το παίζει έξυπνος όμως, έτσι. Έτσι, τα κατάφερε. Από ένα λαός, έτσι, λαός το λέγαμε, λαού ήταν τελικά, έτσι, από ένα λαός κατάφερε, έγινε υπουργός, έγινε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καταφερτζής ο τύπος, έτσι, με τον Α ή με τον Β τρόπο. Να στείλω την καλημέρα μου. Καιρό, παιδιά, εσείς που πηγαίνατε στον Όλυμπο, τι γίνεται? Καιρό έχετε να πάτε. Πάτε έτσι, να ατενίσετε το σύμπαν. Μπας και κατέβουν τα αδέρφια μου από πάνω, μας πάρουν και σωθούμε. Άντε, κάντε κάτι. Ψαρεύει και ο Γιάννης ο Καφανέλης, μάλλον αυτή την ώρα, γιατί έτσι πάει λίγο νωρίς το βράδυ και κάθεται μέχρι να πιάσει 4 ψάρια. Στο 5ο αισθάνεται βασιλιάς σας. Σπάνια ψάρια όλοι μαζί. Άντε μαζί. Όλοι μαζί. Έχει χασεί το φεγγάρι, πάνε για μεγάλο ψάρι. Ας το να πάει. Νερά τραβάνε, άντε παιδιά. Τα μηνύματά σας μην ξεχνάτε, κουρσάρος ΜΑΚ, κάπα μη κεφαλαίο, όπως πάντοτε. Και ελληνικά, τα γράμματα είναι ελληνικά. Κάτσε να βρω λίγο αυτό εδώ τον κατάλογο, ρε παιδί μου, που διάβαζα για τις τιμές, έτσι. Έτσι, κάποια προϊόντα φτύνουναν. Εντάξει, 7%, 8%, 9% φτύνουναν. Ναι, είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Κάποια άλλα ακρίβηναν. Μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις αριστερά μια τιμή 1,5 ευρώ και όταν βγαίνεις είναι 1,70. Συμβαίνει και αυτό. Ναι, αλλά από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος του Αυγούστου, έτσι, να δούμε λίγο μια στιγμή τι ακριβώς συνέβη. Τι έγινε. Επαναλαμβάνω, από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος Αυγούστου κάποια προϊόντα είχαν ακριβήνει έως και 33,7%. Έτσι, αυτή η κακούργα η πλατφόρμα πόσο κάνει, αυτή το κάρφωσε.
1: Είμαι σε μια γλάστρα στο σαλόνι.
0: Και προσπαθούμε να βγούμε από τη γλάστρα, αλλά να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε από το σαλόνι.
1: Με πλακώνει.
0: Όπα, ωραίο τραγούδι.
1: Το αίμα μου έχει γίνει.
0: Αμάν, Βιτάλη Ελένη, να ακούσουμε λίγο.
1: Άντε με ποτίζουν κάτι φίλοι.
0: Παναγιά μου.

0: Και τώρα θα κλάψουμε ακόμη περισσότερο. Έτσι, άμα δούμε τις λοιμές οι οποίες θα έρθουν, όχι αυτές που ήρθαν, και δεν ξέρω ως πότε θα συνεχιστεί αυτή η έννοια του φτηνένει το προϊόν. Έτσι, επίσημα. Επίσημα, αλλά όχι με νόμο, όχι με υπογραφή υπουργού, όχι, με συμφωνία κυρίων. Με συμφωνία κυρίων, δηλαδή. Φτηνίνουμε κάποια προϊόντα με συμφωνία κυρίων. Σε ποια χώρα συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, γιαούρτι Αγελάδος 27 μου έκανε 2,18, 28,8 έκανε 2,48, 30 λεπτά παραπάνω, και τώρα κάνει 2,33. Δηλαδή από 27 μου μέχρι σήμερα, μαζί με την έκπτωση. Δεν θα πω τη μάρκα για να μην... Εντάξει, την έχω, όποιος θέλει μπορώ να δείξω τις αποδείξεις που παίρνω. Το 2018 με τη φτήνια έγινε 2,33 σε 1,5 μήνα. Δηλαδή 7% πάνω. Ένα αναψυκτικό, έτσι, ένα αναψυκτικό. Ένα αναψυκτικό, πώς θα λένε αυτά τα καινούργια που βάζουν μέσα αντζούγες, λεμόνια, πιπέρια και τι δεν βάζουν μέσα. Έτσι, ανεμόνες, σιγά σιγά θα πίνουμε αναψυκτικό με αγκινάρα. Λοιπόν, έκανε 4,22 αυτό το μεγάλο, 4,22 με διάφορα μέσα. Μ' αρέσουν αυτά, εγώ τα δοκιμάζω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ρίχνω και λίγο μπύρα άνευ μέσα όταν έχω κέφι και γίνεται έτσι μια χαρά, δεν με πιάνει και το αλκοτέστ. 17 μου έκανε 4,22. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε σε κάποια προϊόντα θα είναι πιο φτηνά, πήγε 5,10 και τώρα κάνει 4,74. Δηλαδή με τη φτήνια 12,3% πάνω σε 1,5 μήνα. Έτσι. Ένα γάλα συμπυκνωμένο από αυτό που παίρνουμε, γιατί παίρνω ένα γάλα συμπυκνωμένο, γιατί δίνει καλύτερη γεύση, ρε παιδί μου, στον καφέ. Δείχνει μια... Αυτό θα βάλω τώρα. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, γιατί βρέχει φωτιά στις τιμές. Αμάν.
1: Βρέχει φωτιά.
0: Τι ακούμε τώρα? Αυτό λοιπόν το συμπυκνωμένο των 400 γραμμαρίων, κάποτε ήταν παραπάνω. Ήταν 500 γραμμάρια, τα έκαναν 450, τώρα τα έκαναν 400, έτσι. Έκανε 8,7 μου 5,59. Μετά ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός, ήρθε και ο αρμόδιος υπουργός, είπε θα φτηνίνουμε, λέει, 1000 τόσα είδη προϊόντων και καβουροδαγκάνες που τη συνηθίσαμε από την προηγούμενη φορά μείωση των προϊόντων.
1: Κανένας δεν θα κλάψει.
0: Ναι, θα κλάψουν πολύ. Έκανε λοιπόν 5,59 και το πήγαν 7,54. Και τώρα εκείνο το 5,59 έγινε 6,78, δηλαδή ακρίβεια συν 21,3%. Στην κυρία Μαρία που μου στέλνετε αυτό το ωραίο μήνυμα το κυβερνητικό. Καλημέρα κυρία Μαρία, πήρατε από εκείνον τον καφέ που κάνει 98 ευρώ το κιλό? Τι, δεν υπάρχει τέτοιο, θα παίρνεις. Εσείς θα παίρνετε καφέ, καθεστωτικοί είστε από ό,τι βλέπω. Θα παίρνετε τον καφέ που κάνει 98 ευρώ το κιλό. Εμείς θα παίρνουμε αυτό που κάνει 50-52. Δεν μπορούμε παραπάνω. Κάθομαι και εγώ να δω τον ποδόσφαιρο, παίρνω κάτι γαριδάκια, παίρνω κάτι φουντούνια, παίρνω κάτι πατατάκια. Θα σας πω τώρα για τα πατατάκια. 1,44 κάνανε. Μας τα πήγαν ξαφνικά 1,65 χωρίς ρίγανη.
1: Και τα πανιά.
0: Και τώρα τον πουλάνε 1,80. Α, τι θα σας πω τώρα. Τώρα τι να σας πω δηλαδή.
1: Ούτε αδερφός, αγόρι μου.
0: Για τη μαγιονέζα σας είπα. Για τη μαγιονέζα σας είπα, την ελληνική. Για τις κάψουλες του καφέ σας είπα, μου φαίνεται και για τις κάψουλες. Είναι 20% παραπάνω με τη φτήνια. Τι φτήνα είναι, φτήνια είναι αυτή μέσα σε 1,5 μήνα, ειλικρινά δεν μπόρεσα να καταλάβω. Κι άλλα έχω σε τη μέσα, αλλά να μην σας κουράσω, γιατί κουράστηκα κι εγώ δηλαδή. Είναι και ωραίο το τραγούδι.
1: Ψυχή.

Έχω εδώ και τη φίλη μου τη Λίνα, τη φίλη μου τη Λίνα που μου στέλνει πάρα πολύ ωραία μηνύματα, έτσι, αστεράτα, αστεράτα μηνύματα. Άντε να τη χαρίσω το τραγούδι. Είναι μοναδικό, σημαντικό, ανεπανάληπτο. Να ακούμε και κανένα καλό τραγούδι, γιατί πρωί είναι και είναι πρωί Κυριακής και είναι καλοκαίρι ακόμα, να μην ψυχοπλακωθούμε εντελώς δηλαδή. Το άλλο πάλι δήλωση φίλο Εωπή, άρεν θύλη, άλλο ακαθόριστο, αγελάκια.

0: έναν πάντο.
1: Τέσσερα ψάρια, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Νεράντζης από το Γιάννη. Με έκανες και γέλασα και έχει εδώ πέρα πω ψάρια. Τι ψάρια είναι αυτή, ποιος την έκανε αυτή, εσείς την κάνατε, Γιώργη? Αυτό το, εντάξει τώρα, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω, καλέ μου φίλε Χαράλαμπε. Αυτό το οποίο το ωραίο που μου στέλνεις βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσύ νομίζεις έτσι θα είναι εντυμένη κύριε του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην απέξω θα είναι. Μπαμπή, στην απέξω θα είναι.

0: Αυτά με τα αστέρια. Αυτά με τα αστέρια, με τα τραγούδια, με τις μουσικές μας. Για πρώτη φορά στον κόσμο, οι άνθρωποι άνω των 65 ετών είναι περισσότεροι από τα παιδιά έως 5 ετών στον κόσμο. Και επειδή το φαγοπότι συνεχίζεται, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν χρήματα για συντάξεις. Αφού στη μέση μπήκε και η ρομποτική εργασία, η οποία έχει κλείσει δουλειές. Θα μου πείτε, συμβαίνει αυτό παντού, συμβαίνει αυτό σε όλες τις κοινωνίες, κρατικές, εθνικές, θρησκευτικές. Το 35% του μουσουλμανικού πληθυσμού είναι παιδιά κάτω των 15 ετών. Το 35%. Αφού κατά τη λαϊκή έκφραση οι μουσουλμάνες γεννάνε αράδα. Ο καθένας μπορεί να έχει 4 και 5 γυναίκες. Και οι πάνω των 50% μουσουλμάνοι είναι μόνο το 13% του πληθυσμού. Νομίζω ότι αυτό το οποίο σκέπτεστε αυτή την ώρα, αυτό που σκέφτομαι εγώ δηλαδή, σκέπτεστε κι εσείς. Πώς αυτοί θα πολλαπλασιάζονται και πώς εμείς θα είμαστε σε μία διαρκή μείωση. Έτσι δεν είναι? Θα είμαστε, επαναλαμβάνω, σε μία διαρκή μείωση πληθυσμού. Σήμερα που μιλάμε αυτή την ώρα, υπάρχουν στον κόσμο 2,4 δισεκατομμύρια χριστιανοί και 2 δισεκατομμύρια μουσουλμάνοι, με κύριες γεωγραφικές περιοχές Ορθοδόξων χριστιανών την Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία και την Ελλάδα.
1: Του έρωτα τον Άγιο Ιδρώτα.
0: Το Ισλάμ καταγράφει ετήσιο αριθμό ανάπτυξης πληθυσμού 1,57%. Ο χριστιανισμός ολάκερος 0,95%. Δηλαδή, σε έναν Ορθόδοξο σήμερα γεννιέται 1,6 μουσουλμάνος. Στα μέσα του αιώνα θα υπάρξει ισοβαθμία, όπως αναφέρουν οι Ινστιτούτα που κάνουν τις καταμετρήσεις και αναλύουν τα παγκόσμια γεγονότα. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχουν 5,5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι. Το 2007 ήταν 2,4 εκατομμύρια. Στην εκλογική διαδικασία τώρα κερδίζουν υποψηφιότητες και στις δύο παρατάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι όπως είναι το εβραϊκό λόμπι, και στους δημοκρατικούς και στους ρεπουμπλικάνους. Τώρα υπάρχουν συνολικά 405 μέλη στο Κογκρέσο μουσουλμάνοι. Το 2001 ήταν 0. Αυτό αρχίζει σιγά σιγά γίνεται και στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι στη Νέα Υόρκη, εκεί που έπεσαν οι δίδυνοι πύργοι, ο δήμαρχος είναι μουσουλμάνος, γεννημένος στην Καμπάλα της Ουγκάντα. Είναι ο κύριος Ζοχράν Μαμνάτη, ετών 34, και ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα. Το θρησκευμά του, Ισλάμ, Σιισμός, Σιίτης δηλαδή. Σιίτης, θεωρεί δηλαδή τον Αλή το γαμπρό του Μωάμεθ ως διάδοχό του. Δεν ξέρω αν αυτό εξηγεί κάτι. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι, τι κάνει το Υπουργείο Θρησκευμάτων, Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού, τι κάνουμε για τη θρησκεία, τι ακριβώς γίνεται με τη θρησκεία μας, τι διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο, λέμε τα εγκλήματα που γίνονται στη Συρία σήμερα εναντίον των χριστιανών. Γιατί σκοτώνουν περισσότερο από όλους αυτούς οι οποίοι φοράνε σταυρό στο λαιμό? Δεν θα μας τα πει καμία είδηση, φίλε. Δεν θα τα δούμε, φίλοι μου, σε κανένα κανάλι. Δεν θα τα δούμε αυτά πουθενά. μόνο από κάποιες εικόνες τις οποίες ρίχνει το Facebook, αλλά ευτυχώς υπάρχει το Twitter.
1: Λυμμένη και χαρούμενη μπαλάντα, ένα μαρτύριο που αξίζει να το αντέξει.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Θάνο στην Ηλιούπολη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη στις Σέρες. Στον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο και τον κύριο Μουρατίδη από την Κοζάνη. Ωραία τα λιθρινάκια, αγαπητέ μου φίλε Γεώργιε. Ο φίλος μου ο Χαράλαμπος Απόστολε μου έκανε εντύπωση που ο Ιάπωνας μίλησε στα ελληνικά και ο πρωθυπουργός στα αγγλικά. Κοίταξε, μόνο έτσι θα καταλάβαιναν και οι Κινέζοι που παρευρισκόταν. Περνάει η ώρα και θα πρέπει να πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο ο Φιλάρετος θα μας πει, έτσι θα μας αναλύσει λίγο αν μπορούμε να μιλήσουμε για ανάλυση ή μεταφορά των όσο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εσείς εκπλαγήκατε, έτσι, σε καλή μεριά παιδιά, σε καλή μεριά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9:30 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τι να κάνουμε, φιλάρετε, υπομονή κάνουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Άκουσες φαντάζομαι τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα πάντα επισκιάστηκαν. Εντυπωσιάστηκες. Τα πάντα επισκιάστηκαν. Ναι, συγγνώμη λίγο. Τα πάντα βέβαια επισκιάστηκαν έτσι από τους δύο άτυχους πιλότους του F4. Αλλά είναι ένα γεγονός με την παλιότητα των αεροπλάνων, το οποίο συνέβη και αυτό δυστυχώς. Δεν έγιναν οι επισκέψεις που θα γινόταν υπουργών κλπ. Ήταν οι εκδηλώσεις, έτσι να πω, λίγο με μια θλίψη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και είναι φυσιολογικό όμως. Ο κ. Πρωθυπουργός, νομίζω, τα μέτρα τα οποία ήταν να τα πει από του Δήματος στο Βελίδιο τα είπε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι δεν είναι?
1: Μόνο που τέτοια φτώχεια,
0: ναι,
1: δεν ξανά γίνει.
0: Φτώχεια από ποιας απόψεως?
1: Από το να τάξει. Γιατί στο τέλος δεν θα τα έκανε κιόλας. Απλά θα έταζε.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε και στο τάξιμο υπήρχε πλούτος.
0: Ήταν
1: φτωχά όλα τα μέτρα.
0: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, 400 ευρώ ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Η ετήσια ενίσχυση. Εννοείται 4 εκατοστάρικα δια 12 για να δούμε πόσο πάει το μήνα. Έτσι δεν είναι?
1: Εδώ σε θέλω. Γιατί αυτό που λέει 400 ακούγεται όμορφο σαν αριθμός. Αλλά είναι για ολόκληρο τον χρόνο. Και όταν λέει από 300-400, η αύξηση είναι 100 ευρώ. 100 ευρώ το χρόνο είναι 8 ευρώ το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Αν η αύξηση αυτή μας καλύπτει, όλα καλά.
0: Όταν λέει 400, γιατί είναι 100, τι εννοείς?
1: Ήτανε 300 τα ευρώ.
0: Ναι, και τα κάνει 400.
1: Και τώρα τα κάνει 400.
0: Ναι, δηλαδή η αύξηση των 8 ευρώ. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Αυτό έγινε.
0: Αυτό έγινε.
1: Και με τα 8 ευρώ εμείς καλύψαμε τον πληθωρισμό, όλα αυτά που είπες πριν.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί που ήταν όμως από κάτω, που οι περισσότεροι ήταν των 4 και 5 χιλιάδων ευρώ το μήνα, τον χειροκρότησαν, τους άρεσε. Των 7 χιλιάδων, των 8 κλπ. Τους άρεσε, ρε παιδί μου. Ναι, λέει, να δώσουμε και κάτι στους πτωχούς, έτσι δεν είναι, που μας ψηφίζουν.
1: Αν έλεγε ότι θα σας πάρω και τα μισά από αυτά που παίρνετε, πάλι θα το χειροκροτούσαν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ακούγανε τι έλεγε, απλά περίμεναν μόνο για να χειροκροτήσουν.
0: Είναι όπως είναι, ας πούμε, στην θύρα 4, ρε παιδί μου. Αυτοί που δίνουν το σύνθημα, που κοιτάνε προς τους φιλάθλους, δεν ξέρουν πόσο έλξε το σκορ, μετά το μαθαίνουν.
1: Έτσι.
0: Έτσι θα γίνει και στην έκθεση, όταν κάνουν όλοι τους λογαριασμούς τους και τις διαιρέσεις. 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους επίδομα Χριστουγέννων. Εξήγησε το λίγο αυτό τώρα. 720.000 δημοσίους υπαλλήλους έχουμε.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Δεν είναι αυτό. Ουσιαστικά, όταν ήταν κάποτε 14 οι μισθοί και σταμάτησαν να είναι 14 πια, αυτό είναι τίποτα. Ουσιαστικά, δηλαδή, από τους δύο μισθούς λιγότερο που παίρνουν, έχει ένα πεντακοσάρικο αποζημίωση.
0: Ναι.
1: Είναι μια ελάχιστη δυνατότητα κάλυψης. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου? Είναι το ότι όλα αυτά, ειδικά όταν μιλάμε για βασικό μισθό, όταν μιλάμε για ανθρώπους που πρέπει να ζήσουν με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δηλαδή με τα ενίκια να μεγαλώνουν, με τα σούπερ μάρκετ που μπαίνει κανείς μέσα και βγαίνει και λέει, τώρα εγώ πώς μου έφυγε το πενιντάρι. Το πενιντάρι πια δεν είναι τίποτα. Είναι τα βασικά είδη για να μπορέσει κανείς να πει ότι θα κρατηθεί για μια εβδομάδα. Ούτε μια εβδομάδα δεν μπορεί να κρατηθεί. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι, επειδή ακούω πολλές φορές να λένε «Α, κοίταξε, είναι γεμάτα τα νυχτερινά κέντρα, είναι γεμάτα ο κάτω η πλάς και ό,τι άλλο». Αυτό το γεμάτο, ας θυμηθούμε λιγάκι. Παλιά, όταν γινόταν ακούγαμε για ότι μπορεί να γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Πήγαινε ο κόσμος, πηγαίναμε όλοι και αδειάζαμε τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πόσα χρόνια έχεις να δεις να αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ?
0: Δεν μπορούν να αδειάσουν.
1: Μα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει χρήμα για να αδειάσουν. Ακριβώς.
1: Το άλλο το εντυπωσιακό που το έχουμε ξεχάσει ίσως, κάποια στιγμή εμείς παίρναμε όχι καλάφια, τα καρότσια και τα γεμίζαμε μέχρι επάνω. Έχεις δει γεμάτο καρότσι μέχρι επάνω όταν πηγαίνεις έστω και μία φορά?
0: Γιατί καλάθι γεμάτο, καλαθάκι γεμάτο είδες?
1: Αυτό μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Τα καρότσια πια σε λίγο δεν θα χρειάζονται. Γιατί
0: κάποτε παίρναμε και δεύτερο, και δεύτερο καρότσι, όχι μόνο ένα.
1: Έτσι.
0: Δύο καρότσια βέβαια, γιατί δεν μας έφτανε το ένα, παίρναμε και ένα δεύτερο.
1: Αυτές είναι οι αποδείξεις.
0: Ναι, αλλά όταν μοίραζαν οι τράπεζες κάρτες χωρίς να τις ζητήσεις. Να το βάλουμε και αυτό μέσα στο παιχνίδι των τραπεζών και του συστήματος.
1: Ναι,
0: και πώς θα φτώχυναν τον ελληνικό λαό και πώς θα απομυζούσαν χρήμα μέσω του υπερτοκισμού.
1: Ήταν οι παχές δανεικές αγελάδες. Mm.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, κατώτατος μισθός πάνω από 950 ευρώ το 2027 και 1000 ευρώ το 2028. Λοιπόν, έτσι που πηγαίνει η ακρίβεια, το 2028 για να ζήσει κάποιος, όχι μόνο δεν θα τον φτάνουν τα 1000 ευρώ, δεν θα τον φτάνουν ούτε τα 2000.
1: Μα δεν είναι 1000. Τώρα που λέει στο τέλος του χρόνου, μετά από ένα χρόνο, όταν θα έχουν γίνει και άλλες αυξήσεις, θα έχει πάει 950 ευρώ. Δεν είναι 950, είναι 800. Τα 150 ευρώ τα παίρνει το ΙΚΑ, ο ΕΦΚΑ. Άρα σε αυτή την ιστορία, με 8 κατοστάρικα, κάποιος πρέπει να πληρώνει ενοικίο, να πληρώνει το ρεύμα του, να πληρώνει τα πάγια που έχει, ό,τι πάγια που είναι κάθε φορά αυξάνονται, και να πρέπει να ζήσει κιόλας, να μπορεί. Καλά, δεν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο και τέτοια και να μετακινείται κάθε μέρα. Εκεί πέρα θέλει αυτά τα χρήματα να τα έχει μόνο για τη μετακίνηση. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι τραγικό. Προσπαθεί κάποιος να κρατηθεί με το να μπορέσει πια να πάει και να ζήσει μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς. Mm-hmm. Αδέλφια είναι, μάνα, πατέρας, ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί κάνει για να μπορέσει να κρατηθεί ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτή είναι η καινούργια μας εποχή.
0: Για να προχωρήσουμε λίγο, για να τα προλάβουμε όλα, για να προχωρήσουμε. Κλειστός κουμπαράς για κάθε παιδί. Άκουσε ο άλλος 60.000 ευρώ στα 18 και λέει 60.000, μα τι πολλά χρήματα. Και άμα καθίσεις να αναλύσεις το μέτρο, είναι ότι οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν ένα λογαριασμό μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού και για κάθε ποσό που θα καταθέτουν έως 1.200 ευρώ το χρόνο, το κράτος θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή, αν βάλει ένας 200 ευρώ, το κράτος θα βάλει άλλα 200. Πόσοι γονείς, ειλικρινά, σε αυτόν τον τόπο μπορούν να βάλουν κάθε μήνα 100, 200, 300, 1000 ευρώ, όταν ο μισθός δεν είναι 1000 ευρώ? Άρα θα ωφεληθούν αυτοί οι οποίοι έχουν χρήμα υψηλόμισθοι. Έτσι δεν είναι? Αυτοί θα ωφεληθούν για τα παιδιά τους. Δεν θα ωφεληθεί μια φτωχή οικογένεια.
1: Και γιατί πρέπει να βάλει κάποιος αυτά τα 100 ευρώ για να του δώσει άλλα 100, mm-hmm, και να μην βάλει κατευθείαν τα 100 ευρώ το κράτος?
0: Τα 100 θα το κιστούν, τι θα γίνει? Δεν μας το είπαν αυτό. Θα τα τοκίσει η τράπεζα τα 100 ευρώ?
1: Είναι ένα άλλο.
0: Και τα 100 του κράτους ενδεχομένως να τοκίσει, 100 είναι 100.
1: Δεν υπάρχει. Κάποτε πληρώναμε κιόλας για να έχουμε τα χρήματα στην τράπεζα. Τώρα,
0: αυτό ουσιαστικά, το μέτρο τώρα τελευταία μου φαίνεται αφαιρέθηκε.
1: Ναι. Το εντυπωσιακό σε όλα αυτά τώρα είναι τα χρήματα στην τράπεζα. Τώρα,
0: αυτό το μέτρο τώρα τελευταία μου φαίνεται αφαιρέθηκε.
1: Ναι. Το εντυπωσιακό σε όλα αυτά

0: πού εργάζεσαι, θα μας πεις, δηλαδή έχουν κάνει ένα ολόκληρο κατάλογο που πρέπει να δηλωθούν όλα στην τράπεζα. Η τράπεζα τι δουλειά έχει με όλα αυτά? Και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πάρει τα χρήματα που είχες μέσα καταθέσει. Και λέει, παιδιά, τα δικά μου χρήματα είναι. Δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Θέλω να τα πάρω. Όχι, λέει, κύριε, θα κάνετε αυτό που κάνουν όλοι. Θα μας κάνετε επικαιροποίηση. Αυτός λοιπόν άνοιξε το κινητό του και άρχισε να τα λέει χωρίς να δείχνει κανέναν, απλά μέσα στην τράπεζα. Και εκεί ζορίστηκε η προϊσταμένη και λέει, ίσως να βρούμε μια λύση, θα σας κλείσουμε το λογαριασμό για να σας δώσουμε τα χρήματα χωρίς να το κάνει. Και επιτέλους βρέθηκε μια λύση να πάρει τα χρήματα του, τα δικά του χρήματα. Και το ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι ότι στο τέλος προσπάθησε πάλι να τον παγιδέψει με το να τον βάλει να υπογράψει ηλεκτρονικά το έγγραφο, ένα έγγραφο, χωρίς να δει τι γράφει μέσα. Λέει, θα υπογράψετε και θα σας το δώσουμε. Και του το δίνει και έλεγε ότι έχει μία μόνο διεύθυνση εδώ κατοικίας. Λέει, εγώ το είπα αυτό. Γιατί μου το γράψατε εδώ? Γίνονται πολλά περίεργα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά δυστυχώς είναι πάνω από μας. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να γίνεται κάτι που δεν το θέλουμε, αλλά γίνεται. Και εκεί πέρα είναι το δύσκολο.
1: Μάλιστα. Είναι όλα και... αυτά... Ναι. Ναι. Συνέχισε.
0: Όχι, όλα αυτά που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός ήταν μετρημένα στα δάχτυλα και είναι με πάρα πολύ ελάχιστο κόστος. Άμα ναι. δούμε τις δαπάνες που γίνονται για άλλες καταστάσεις που δεν, δηλαδή, δεν ξέρω αν ψάξει κανείς να δει πόσα χρήματα σε είδος αλλά και σε οικονομική βοήθεια έχουμε δώσει στην Ουκρανία, υπάρχει πιθανότητα να είναι πολύ περισσότερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι τραγικό. Να μην μιλήσω για αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα και τους υποστηρίζουμε και οικονομικά.
1: Που τα επιδόματά τους είναι πολύ μεγαλύτερα και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια.
0: Ναι, ναι, εκτός από Κίνα.
1: Ζουν καλύτερα πια. Δίνει... Κάποιοι που ήρθαν ως λατρομετανάστες σήμερα ζουν πολύ καλύτερα από ότι μια ελληνική οικογένεια.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Mm-hmm. Και εκεί πέρα, γιατί να μην κάνει παιδιά? Από τη στιγμή που έχει τα πάντα, έχει οικονομική κάλυψη, φυσικά θα κάνει παιδιά.
1: Ναι. Έχουμε
0: εμείς
1: και το...
0: δεν κάνουμε παιδιά γιατί δεν μπορούμε.
1: Έχουμε και τις ελαφρύσεις για τους πολύτεκνους. Τρίτεκνη οικογένεια. Ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Όχι για κάθε παιδί, για κάθε επιπλέον παιδί συν ναι. 1.000 ευρώ. Αυτό το συν 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, δεν ξέρω αν το ποσό είναι μεγάλο ή μικρό, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.
0: Είναι πολύ λίγα τα χρήματα.
1: Ναι, είναι λίγα.
0: Αν θα σε μια γένα με τα επιπλέον έξοδα, αν θα μπουν, αν δεν τσοντάρουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, δεν βγαίνει το ζευγάρι. Και το εντυπωσιακό είναι όταν έχεις τρία παιδιά, η δαπάνη που έχεις να καλύψεις δεν είναι τόσο απλή. Στην παλιά εποχή ήτανε. Στην παλιά εποχή, εγώ το πρόλαβα λίγο στα όρια, είδα όμως κάτι ντοκιμαντέρ που έδειχνε μιας εποχής του 60, του 50. Ήταν τα παιδιά χωρίς παπούτσια. Περπατούσαν εξυπόλυτα. Τώρα πρέπει κάθε εξάμηνο να αλλάζουν παπούτσια. Γιατί και τα παπούτσια είναι της πλάκας. Δεν αντέχουν, δεν κρατάνε κιόλας.
1: Ναι, παλιά αλλά... παίρναμε ένα ζευγάρι παπούτσια και το είχαμε 3-4 χρόνια.
0: Βέβαια. Και το κάναμε θέμα γιατί το Πάσχα ερχόταν δώρο ένα ζευγάρι παπούτσια. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό όλο που πάει να καλύψει με τρία παιδιά δεν καλύπτεται με 1.800 ευρώ το μήνα. Δεν καλύπτεται.
1: Δεν καλύπτεται.
0: Και αυτά τα 1.800 ευρώ ποιος τα παίρνει?
1: Ναι.

0: μου λίγο. Ναι.
1: Θέλεις να το κάνεις, ρε παιδί μου, ότι είναι αφορολόγητο. Μα κι άμα έβαζες και 40.000 αφορολόγητα, θα ήταν ελάχιστοι αυτοί που θα ήταν μέσα σε αυτό. Οι πιο πολλοί παίρνουν 1.200, 1.300, το πολύ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. 2.000 δεν φτάνει κανένας. Αυτό λοιπόν που μπορεί κανείς να πει ότι είναι εξαγγελία, είναι εξαγγελία φούσκα. Είναι για ελάχιστους. Οπότε αυτά που δίνει δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Mm-hmm. Αυτά που θέλει να δώσει. Γιατί δεν ξέρω αν θα τα δώσει και αυτά.
0: Η είδηση έλεγε ότι κατάργηση του ένφια και άμα διάβαζες παρακάτω τα ψηλά γράμματα, διευρύνεται από το 2027 η κατάργηση του ένφια για περισσότερες κατηγορίες ιδιοκτητών στο πλαίσιο των φορολογικών παρεμβάσεων κτλ. Άρα δεν θα καταργηθεί πάλι ο ένφια για περισσότερες κατηγορίες ιδιοκτητών. Πόσες φορές, πόσες κυβερνήσεις, πόσοι πρωθυπουργοί, πόσοι υπουργοί μας είπαν ότι ο ένφια καταργείται. Το καταργείται. Δεν μας είπαν καταργείται για ορισμένες κατηγορίες των Ελλήνων πολιτών.
1: Το εντυπωσιακό είναι.
0: Καταργείται. Έτσι μας έλεγαν. Δεν καταργήθηκε ποτέ.
1: Τα χρήματα του ένφια τα παίρνουν από τις πολυκατοικίες. Από σπίτια που είναι μέσα στις πόλεις. Δεν είναι από σπίτια στην επαρχία. Άρα τα σπίτια που είναι μέσα στις πόλεις θα μείνουν τελευταία και καταϊδρωμένα. Εκεί πέρα θα τα παίρνει. Άρα εκεί είναι το πολύ το χρήμα. Και εκεί είναι και ο κόσμος που δεν αντέχει.
0: Και όσο αυξάνεται η αντικειμενική αξία, τόσο χειρότερο θα είναι τα πράγματα, γιατί θα είναι πιο βάρης ο ένφια. Έτσι δεν είναι?
1: Ο ένφια ήταν προσωρινό μέτρο, αν θυμόμαστε. Ήταν για λίγο. Αυτό το για λίγο πώς έγινε πολύ, δεν το καταλαβαίνω. Mm. Είναι σαν να πληρώνεις ενίκιο στο σπίτι σου. Αυτό γίνεται.
0: Πες μου λίγο για την ενέργεια. Αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο Πρωθυπουργός ότι από τον Ιανουάριο του 2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών. Των νοικοκυριών. Ναι. Όχι για τις επιχειρήσεις, για τους νοικοκύριδες. Mm-hmm. Για τα σπίτια δηλαδή. Πώς το βλέπεις αυτό, κατά 50% οι χρεώσεις είναι οι χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, ας πούμε. Δεν είναι τα χρήματα που θα δώσουμε σε δημοτικά τέλη. Δεν είναι.
1: Στο ΔΔΕ και
0: στο ΔΔΕ και τα λοιπά. Είναι μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό το μέτρο, αυτό το 50% πώς ακούγεται, δηλαδή αντί να πληρώσεις 70 ευρώ, ας πούμε, για το μήνα για το ηλεκτρικό ρεύμα, μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί οι λογαριασμοί είναι συνήθως πάνω από 100, θα πληρώσεις 35. Πώς το βλέπεις αυτό το μέτρο?
1: Πρώτα να το δούμε.
0: Ναι.
1: Ένα βασικό. Το δεύτερο είναι ότι αν από τα 100 ευρώ τα 60 σχεδόν είναι εκτός ρεύματος.
0: Τόσο είναι.
1: Γιατί πληρώνουμε πιο πολλά εκτός ρεύματος παρά για το ρεύμα που καταναλώνουμε. Έτσι. Εκεί πέρα πλέον τα 40 που είναι για το ρεύμα, τα 20 θα τα κάνει, λέει, έκπτωση. Μακάρι να το κάνει, έστω και αυτό καλό είναι, αλλά θα το κάνει? Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Μακάρι να μπορούσαν να τα κάνουν και να λέγανε, παιδιά, εμείς τα κάναμε αυτά που σας λέμε, όχι θα τα κάνουμε. Και πηγαίνουν πολύ βαθιά μέσα στο χρόνο. Έφτασε να μιλάει για το 28, για το 29. Για σταθείτε, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Είμαστε στο 26 ακόμα. Εμείς χρειαζόμαστε τώρα άμεση βοήθεια. Μέχρι το 29 ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Και επειδή αυτό που λες τώρα κυριολεκτικά είναι κάποια πράγματα που σκαλώνουν. Δηλαδή, εσύ έχεις τη ΔΕΗ στο όνομα κάποιου άλλου. Γιατί δεν το άλλαξες. Δεν μπορείς να πάρεις αυτά τα χρήματα. Πρέπει να είναι στο δικό σου όνομα, πρέπει να έχεις λογαριασμό τραπέζης για να μπορούν να... πώς θα επιστραφούν, εκτός και άμα τα κάνει έκπτωση πάνω στο λογαριασμό. Ας έρθει η ώρα και το συζητάμε. Και το ωραίο είναι το άλλο το μέτρο που λέει ότι μειώνει τα τεκμήρια των κερδών των επιχειρήσεων. Τι ωραία. Είχε πει κάποτε, πριν από κάνα δύο χρόνια, δεν είναι πολύ παλιά, είχε πει λοιπόν ότι αυτό που κάνει, το κάνει από ανάγκη, γιατί ακόμα κλέβουμε. Κλέβουμε την εφορία. Και μόλις θα έχει μπει στην εφορία η τεχνητή νοημοσύνη και μόλις θα είναι έτοιμο το κράτος να ελέγχει τα πάντα, γιατί αυτό μας λέει, αγοράστε υπολογιστές, αγοράστε τα POS, αγοράστε όλα αυτά με δικά σας έξοδα για να μπορούμε να σας πιάσουμε αν τυχόν κλέψετε. Τα κάνανε οι επιχειρηματίες, αγοράσαν όλα αυτά με δικά τους έξοδα. Τώρα που είναι όλα καλυμμένα ή έχει λίγο ακόμα με το δελτίο αποστολής που πάλι θα μας κάνει τη ζωή πατίνη, είναι στις 12 Οκτωβρίου. Αυτό που ουσιαστικά τώρα καλύφθηκε, γιατί πρέπει να έχουμε πάλι να πληρώνουμε χωρίς να αποδεικνύεται ότι τα έχουμε πάρει αυτά τα χρήματα. Γιατί αυτό μας λέει. Μας λέει ότι είμαστε σαν κράτος, είμαστε ανίκανοι να μπορέσουμε να βρούμε ποιος κλέβει και ποιος δεν κλέβει, και επειδή είμαστε ανίκανοι, ακόμα και αυτός που δεν κλέβει θα πρέπει να πληρώσει. Γιατί?
0: Έτσι δεν γινόταν και παλιότερα με τις περαιώσεις?
1: Έτσι γινόταν.
0: Έρχονταν το κράτος και σου λέγε, ξέρεις, δώσε 1500 ευρώ, όταν έγιναν τα ευρώ, δώσε 1500 ευρώ και δεν θα σε κάνουμε έλεγχο. Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Το κράτος γιατί υπάρχει? Δεν έπρεπε να κάνει έλεγχο χωρίς να σου το πει?
1: Αν είχαμε ένα δίκαιο κράτος, αν είχαμε ένα κράτος που δεν κοιτούσε πώς να κάνει, να βάλει το χέρι στη τσέπη μας, να το πω έτσι λίγο. Αυτό λοιπόν που νιώθουμε όλοι, ότι δεν κάνει δίκαιη εισπράξη. Προσπαθεί να βάλει το χέρι, το χέρι του κράτους στην τσέπη τη δικιά μας και να πάρει ό,τι έχουμε. Εκεί πέρα λοιπόν νιώθεις ότι είναι εκβιασμός. Αλλιώς χίλιες φορές δεν θα πλήρωνε κανείς και θα περίμενε να κάνει τον έλεγχο κανονικά. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι, δυστυχώς. Είναι κάποια πράγματα που κυριολεκτικά πας να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Δηλαδή αυτό που η δικαιοσύνη λέει, ότι είσαι αθώος και μόνο να αναποδειχθεί η ενοχή σου είσαι ένοχος, είναι ακριβώς ανάποδο. Είσαι ένοχος και πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι αθώος. Ή κάτσε, γιατί?
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός για κυβερνητικό σχεδιασμό για την τετραετία 2027-2031, αλλά εδώ αυτά δεν μπορούμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα αναλύσουμε, γιατί πρέπει πρώτα να τα δούμε αν πραγματικά γίνουν. Αυτό το οποίο έτσι μου έμεινε λίγο είναι ότι είπε θα ρίξουμε την ανεργία κάτω από 6%. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να δείξει την ανεργία κάτω από 6%, εκτός αν φύγουν άλλοι 600.000 Έλληνες στο εξωτερικό, επιστήμονες και εργατικό δυναμικό. Τότε μπορεί να φτάσει και το 6%.
1: Σωστά το λες. Είναι εντυπωσιακό. Γιατί? Γιατί μειώνεται η ανεργία με το να φεύγουμε εμείς από, μέσα από το χώρο μας, από τον τόπο μας, και αυξάνονται τα παιδιά με το να έρχονται πρόσφυγες, να τους πω, και λαθρομετανάστες όμως, να έρχονται για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Είναι εντυπωσιακό το πώς γίνεται. Εμείς φεύγουμε και οι ξένοι έρχονται και όλα καλά. Είμαστε τακτοποιημένοι. Αυτό όμως που κυριολεκτικά αλλάζει την κατάσταση είναι όταν θα μπορέσει ένας παλαβός, γιατί πρέπει να είναι παλαβός αυτός που θα κυβερνήσει, να κάνει τα δικά του και όχι ό,τι του λένε. Αυτός λοιπόν ο παλαβός δεν θα κοιτάζει να μην τυχόν να χάσει τη ζωή του. Μόνον τότε ίσως καταφέρουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Δυστυχώς ο ένας παραδίδει στον άλλον. Εμένα αυτά τα μέτρα μου δείξανε ότι δεν υπάρχει ελπίδα να κυβερνήσει αυτό το κόμμα για άλλη μια φορά. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς θα τα φούσκωνε κι άλλο. Θα έλεγε θα έχετε και εκείνη και εκείνη και εκείνη την κατάσταση. Αν το έκανε έτσι και έταζε, πιστεύω ότι θα είχε περισσότερες ελπίδες.
0: Άρα το σκεπτικό είναι ότι επειδή δεν έταξε πολλά, ξέρει ότι ενδεχομένως αύριο το πρωί να μην είναι μόνος του στην εξουσία. Να είναι για κάποιος άλλος, να υπάρχουν και μετά από μερικά χρόνια να μην είναι καν αυτό το κόμμα. Και ποιο κόμμα θα είναι, δηλαδή? Βλέπεις κάποιο άλλο κόμμα το οποίο μπορεί να έρθει να είναι στην εξουσία?
1: Είναι πιο πραγματιστής αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Είναι πιο μαζεμένο το πράγμα.
0: Ωραία, ο κόσμος έχει πραγματισμό μέσα του ή έχει κομματισμό όμως?
1: Ο κόσμος έχει ανασφάλεια. Και αυτή η ανασφάλεια πολλές φορές γυρίζει με ένα περίεργο τρόπο. Δεν ξέρω. Στην παλιά εποχή ήμασταν πιο αποφασιστικοί. Τώρα δεν έχει γίνει πόλεμος για πολλά χρόνια. Ουσιαστικά έχουν περάσει δύο γενιές χωρίς πόλεμο.
0: Εάν γίνει ένας πόλεμος θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να την έχουμε υπόψη, αλλά πρέπει να είμαστε και έτοιμοι για το οτιδήποτε.
1: Ήταν αυτό που τραγουδάει ο Νταλάρας, ότι ένα χρόνο ζεις ειρήνη και 30 στη φωτιά. Πραγματικά έτσι ζούσε η Ελλάδα. Είχε συνέχεια πολέμους. Δηλαδή δεν υπήρξε γενιά χωρίς πόλεμο. Από το δεύτερο παγκόσμιο και μετά, σε αυτή την χώρα που τόσο πολύ ήταν έτσι με συνεχείς φασαρίες, ηρέμησαν τα πράγματα. Και αυτό έχει δώσει μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή μπορούμε να εκβιαζόμαστε πολύ πιο εύκολα. Μας εκβιάζουν και εμείς υποκύπτουμε. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Φιλάρετε, να σε ευχαριστήσω για τη συζήτηση.
1: Να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα.
1: Ας έχουμε μια εβδομάδα τελευταία καλοκαιρινή, λίγο να τη ζήσουμε, γιατί έρχονται τα κρύα.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Πάμε αμέσως διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμαστε σε λίγο, γύρω στις 8 και 5 θα έχουμε τον κύριο Μαλκίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να περάσουμε και στα εθνικά μας θέματα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
10: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
9: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
10: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
9: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Κάνεις πως δεν με
9: άκουσες. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
11: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, στην Ελλάδα δηλαδή. Είμαστε εδώ μαζί με App Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη App Home. App Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-00-9221.
18: Μα δεν ξεχνώ.
0: App Home, Καραουλή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη.
18: Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα.
0: Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. GSA. Επαγγελματική μονάδα ψύξης, αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232.
18: Στο πάνος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου κολόμου την πρίμη.
0: Γιατί το τραγούδι λέει ότι πραγματικά εάν μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.
18: Αγνώστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, σε έναν πολυεθνικό ο κόσμο, σε μια γεωπολιτική σκηνή η οποία δείχνει ένα απρόσωπο πρόσωπο προς την κοινωνία, την ανθρωπότητα, τον κάθε πολίτη, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε να συμπεριφερθεί σε μια πολιτισμένη κοινωνία υπηκών. Ζούμε λοιπόν σε έναν κόσμο που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο και δυστυχώς εμείς ως Έλληνες δίπλα μας έχουμε τον πιο κακό γείτονα που έχει άλλος λαός, τον Τούρκο. Να καλημερίσω τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
17: Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο. Να είστε όλοι καλά.
0: Σήμερα είναι και μία, μπορούμε να πούμε, μέρα σημαδιακή. 6 Σεπτεμβρίου. 6 Σεπτεμβρίου που για την Ελλάδα είχαμε γεγονότα τα οποία δεν ξέρω διδάσκονται στα σχολικά βιβλία, τα Σεπτεμβριανά. Διδάσκονται, Θεοφάνη, στα βιβλία, κύριε Μαλκίδη.
17: Πολύ ωραία ερώτηση. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το γεγονός και μετά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Για όσους δεν γνωρίζουν λοιπόν, τέτοιες ώρες 1955, 71 χρόνια έχουν συμπληρωθεί σήμερα. Μια προβοκάτσια που στήθηκε σε ένα γνωστό σημείο της Θεσσαλονίκης και μιλώ για το φερόμενο σπίτι του Κεμάλ, και όταν λέω φερόμενο πλέον έχουμε αναδείξει και μαζί πάρα πολλές φορές ότι αυτό το οποίο θεωρείται και ως χώρος επίσκεψης απεικονίζεται ως σπίτι του Κεμάλ, δηλαδή του δολοφόνου και δάσκαλου Χίτλερ, δεν είναι η οικία που γεννήθηκε ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας, αλλά το πραγματικό του σπίτι βρίσκεται σε ένα χωριό έξω από το Λαγκαδά, το οποίο ονομάζεται Χρυσαυγή. Εκεί λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, η τουρκική διπλωματική αντιπροσωπεία, ένας φύλακας ο οποίος καταγόταν από την Κομωτινή, έβαλε μια βόμβα και αμέσως οι εφημερίδες στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες ήταν έτοιμες ήδη, που σημαίνει ότι το σχέδιο είχε οργανωθεί καλά, έγραψαν ότι καταστράφηκε το σπίτι του Κεμάλ. Αυτό σήμαινε την αφορμή προκειμένου το κράτος και το παρακράτος να εξαπλωθεί σε όλη την πόλη, να επικεντρωθεί στα σπίτια, στις επιχειρήσεις, στα καταστήματα, ακόμα και στους τάφους του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα πάνω από 4.500 καταστήματα να καταστραφούν, άλλες τόσες επιχειρήσεις, να συλληθούν τάφοι, να καταστραφούν εκκλησίες, να σκοτωθούν πάνω από 30 άτομα και βεβαίως σε μια πάρα πολύ χαρακτηριστική παράμετρος αυτής της καταστροφής των Σεπτεμβριανών ήταν ο βιασμός χιλιάδων γυναικών, οι οποίες πράξεις απάνθρωπες αποκρύφτηκαν για τους ευνόητους λόγους προκειμένου να μην διαταραχθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ και καταστραφεί η νοτιοανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Για να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, τα οποία σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά με όλα αυτά που συνέβησαν. Το ερευνητικό σκάφος των Τούρκων απεχώρησε, θα πρέπει να πούμε, ενώ υπήρχε ναύτεξ από την πλευρά της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά θα έχουμε αυτές τις συναντήσεις οι οποίες θα γίνουν και με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο. Βλέπουμε μια ήδη πολύ μεγάλη συμμαχία και την ασπίδα του Λεωνίδα πάνω από την Ελλάδα να ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους. Αυτή η συμμαχία που έχουμε με το Ισραήλ, η Κύπρος που στρατικοποιείται, νομίζω ότι και τα νησιά μας γίνονται ιδιαίτερα δυναμικά με την αμυντική θωράκιση και όχι μόνο. Και αρχίσαμε στο μυαλό μας να έχουμε και επιθετικές στάσεις ως διπλωματία. Όλα αυτά τι θα φέρουν στη συνέχεια?
17: Να ξεκινήσουμε πρώτα από το γεγονός ότι έχουν ανακηρυχθεί δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα, το ένα στην περιοχή του Καστελόριζου και το άλλο στην περιοχή εδώ κοντά μας Λίμνου και Σαμοθράκης, τα οποία πέρα από το γεγονός ότι δεν παράγουν τίποτα, εν τούτης οι Τούρκοι προσπαθούν να τα εισάγουν σε όλη την περιοχή και σε όλη την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Θυμίζω στο Marine Traffic, το γνωστό site το οποίο δείχνει τη θαλάσσια κίνηση, την ναυσιπλοεία σε όλο τον πλανήτη, ήδη αναφέρει αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα με τις τουρκικές ονομασίες, που σημαίνει ότι οι Τούρκοι έδωσαν, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το ανάλογο τίμημα, μπαχτσίση, το ξέρουν πάρα πολύ καλά, προκειμένου να τονιστούν αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία αναφέρθησαν και νομίζω ότι είναι καλό που αναφέραμε, θεωρώ εύστοχο να θυμόμαστε και να έχουμε διδάγματα από την ιστορία σε ό,τι αφορά την στήριξη από τις διάφορες συμμαχίες. Θυμίζω για όσους έχουν ξεχάσει ότι πριν 3 χρόνια το ίδιο κράτος, το οποίο σήμερα έχει μεγάλη έλξη προς εμάς και υπογράφει συμφωνίες προς στήριξης της αμυντικής μας ικανότητας, πριν 3 χρόνια ήταν πάρα πολύ θερμό απέναντι στην Τουρκία και υπέγραφε αντίστοιχες πράξεις αμυντικής συνεργασίας με αυτή τη χώρα που σήμερα την αποκαλεί γενοκτόνο, την αποκαλεί ταραχοποιό, την αποκαλεί δολοφόνο και όλα τα υπόλοιπα. Και το δεύτερο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, επειδή πλέον τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, για να μην πω με ταχύτητα η οποία πολλές φορές δεν μπορεί να προβλεφτεί ούτε καν από σχεδιασμούς που έχουν προβλέψει αντίστοιχες πράξεις, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας αντίστοιχα διδάγματα την ιστορία, γιατί και το 1974 στηριχθήκαμε σε αντίστοιχες συμμαχίες. Και νομίζω ότι είναι γνωστό που κατέληξε αυτή η αντίστοιχη πράξη με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
0: Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν είναι μόνο πλέον κρίσιμη περιοχή για τους ίδιους τους Αμερικανούς, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν είναι μόνο η Κύπρος, δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι ακόμη πλέον και η Θράκη, είναι η Αλεξανδρούπολη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για το ΝΑΤΟ, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην Ανατολική Ευρώπη, με την Ουκρανία, τη Ρωσία, αυτές τις διαμάχες που υπάρχουν. Αυτό φαντάζομαι ότι το αντιλήφθηκε η ελληνική διπλωματία. Κάνει κάτι περισσότερο ώστε να το εκμεταλλευτεί?
17: Θα μπορούσε να το ήδη είχε πράξει ήδη από τη δεκαετία του 90, αρχές 2000, όταν ο αείμνησος Μιχάλης Χαραλαμπίδης είχε προτείνει όχι μόνο τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, που στην ουσία παρακάμπτει ενεργειακά τα στενά, αλλά δευτερευόντως και τον ηλεκτροσιδηροδρομικό άξονα, καθώς και την οδική αρτηρία, που επίσης απομονώνει τα στενά και δίνει μεγάλο γεωπολιτικό βάρος στην χώρα μας. Αυτά τα 300 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τον πύργο της Βουλγαρίας όχι μόνο απενεργοποιούν την μεγάλη σημασία που έχουν τα στενά για την Τουρκία, η οποία ηρίστηκε παρόδο πολλές φορές λειτουργεί ως το Ιράν και προσπαθεί να βάλει διόδια υπέρογκα στην αυσιπλοεία, αλλά δίνει τη δυνατότητα να μετακινούνται εμπορεύματα και άνθρωποι, ενεργειακά αγαθά και οτιδήποτε άλλο, με χαμηλότερο κόστος και ιδιαίτερα δίνοντας αυτό το βάρος στην Ελλάδα και βεβαίως τα ωφέλη προς την Ελλάδα. Αλλά φαίνεται ότι οι Αμερικανοί διαβάζουν περισσότερο Χαραλαμπίδη παρά οι Έλληνες, και φυσικά το είδαμε και με το να αναφέρω και αυτό, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτή την δήλωση που έκανε ο Κλούνεϊ στη Βενετία, όπου πραγματικά με τη λέξη κακιστοκρατία αναφέρθηκε στο μείζον πρόβλημα που έχει η πατρίδα μας.
0: Αυτό το περίφημο καλώδιο επιτέλους, όπως φαίνεται, θα ποντιστεί. Έτσι δεν είναι? Η παραγωγή του είναι, αν θυμάμαι καλά, κάπου 135 χιλιόμετρα το μήκος του. Είναι αυτές οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις οι οποίες θα γίνουν προς το παρόν μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Οι Τούρκοι και ακόμα και το μυαλό τους και εκεί είχαν, έτσι δεν είναι?
17: Ναι, αν και θυμάμαι καλά. Να προσθέσω και την ηλεκτρική διασύνδεση Υπηρετικής Ελλάδας με Δωδεκάνησα, όπου και εκεί υπήρχε, όπως γνωρίζουμε, αντίδραση μεταξύ της Τουρκίας, η οποία θεώρησε ότι μπαίνει στα δικά της χωρικά ύδατα.
0: Παλιά, επειδή το ανέφερες, είχαμε τους αγωγούς, τώρα έχουμε τα καλώδια, γιατί άλλαξε και η μορφή της ενέργειας.
17: Έχεις απόλυτο δίκιο, και πρέπει να προσθέσουμε ότι πλέον εκεί θα κινηθεί το γεωπολιτικό βάρος. Μην ξεχνάς ότι η Τουρκία προσπαθεί, παρότι διαχειρίζεται ξένα αγαθά, δηλαδή με ξένα κόλυβα κάνει τη δική της τακτική, και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που συνδέονται με τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν και άλλων χωρών που ήδη από την περιοχή προσπαθούν μέσω Τουρκίας να έρθουν στην Ευρώπη. Η Τουρκία λοιπόν δεν λειτουργεί απλώς ως μεσάζοντας, αλλά ως παραγωγός, βάζοντας υπέρογκα τέλη. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ελέγχει την Ασία, προσπαθεί να ελέγξει την Ευρώπη μέσω του Αιγαίου.
0: Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη η οποία παίζει ένα σημαντικό ρόλο για αυτό το καλώδιο, για τη σύνδεσή της στην ενεργειακή, αλλά είναι και, θα επαναλάβω πάλι, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και δεν μπορεί η Άγκυρα να τους αγνοήσει όλους. Δεν μπορεί να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις από μια μικρή μερίδα όμως του ΝΑΤΟ, από μια μεγάλη μερίδα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και από μια τεράστια μερίδα πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν των Γάλλων. Διότι όλοι θέλουν να υποφεληθούν από αυτή την δυναμική της ενέργειας, η οποία θα συνδέσει, θα ενώσει ολόκληρη την Ευρώπη. Η Τουρκία εξάλλου έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Έχει το πρόβλημα, ως γνωστόν, με τους S-400. Αυτό το βαρύδι πλέον που έχει. Και θα πρέπει
17: έχει
0: κάποια στιγμή...
17: Και πρέπει να προσθέσουμε και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, όπου και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όλα αυτά δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα για την Τουρκία.
17: Ακριβώς, γιατί το τελευταίο καλώδιο συνδέεται με την υπόθεση του Ισραήλ. Άρα λοιπόν, αν το Ισραήλ απεξαρτηθεί από όλη αυτή την εξάρτηση που έχει ή τη σχέση που έχει με ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπως και η Κύπρος με χώρες της Μέσης Ανατολής, ή απεξαρτηθεί γενικότερα από την ενεργειακή τη σχέση που έχει με το πετρέλαιο, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουν και σε άλλο επίπεδο, όπου κεντρική θέση πλέον έχει ο ελληνισμός. Κατανοώ ότι ο ελληνισμός βρίσκεται σε μια σύγχυση από τη στιγμή που η ηγεσία του είναι αναντίστοιχη με τις ανάγκες της πατρίδας μας. Μην ξεχνάς ότι οι ανάγκες της πατρίδας μας είναι να επιτεθεί απέναντι σε μια εθνικιστική επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και όχι να υπομένει οτιδήποτε αφορά τις τουρκικές αξιώσεις. Αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας έχει συγκεκριμένες ανάγκες, από την καθημερινότητα μέχρι το ευρύτερο σχέδιο επιβίωσης της πατρίδας μας, δηλαδή από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, είτε στην ακρίβεια είτε στην ενέργεια, μέχρι τη συνέχεια και την επιβίωσή του στο δημογραφικό. Άρα λοιπόν όλο αυτό το σχέδιο το οποίο αναπτύσσουμε ή το σχέδιο το οποίο περιγράφουμε είναι αναντίστοιχο με αυτό το οποίο θέλει ο λαός, γιατί οι κυβερνώντες θεωρούν ότι διαχειρίζονται την οικογένειά τους ή διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δεν έχουν ακριβώς αυτή την βλέψη, το όραμα, το σχέδιο, το πρότυπο το οποίο θα έβγαζε την πατρίδα μας από το τέλμα, την περιθωριοποίηση και τη φιλανδοποίηση την οποία θέλει να την βάλει η Τουρκία.
0: Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη διπλωματία μας, στην πολιτική μας, να έχουμε και στο νου μας τα γίνει στην Κύπρο. Να έχουμε, δηλαδή η Κύπρος είναι σήμερα ένα κομμάτι, 37% είναι σκλαβωμένο, στην κυριολεξία είναι κατεχόμενο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σαν πολιτική, σαν διπλωματία αν θέλεις, στο μυαλό μας και να μην το ξεχνάμε ποτέ, ότι η Κύπρος θα πρέπει να παραμείνει ένα κράτος.
17: Ναι, και φυσικά όταν μιλάμε για την Κύπρο μιλάμε για ένα κομμάτι του ελληνισμού. Όταν μιλάμε για την Κύπρο η οποία παραμένει υποκατοχή, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο οφείλει να έχει διεθνή εικόνα και διεθνή πρότυπο. Συνεπώς δεν μπορεί μια λύση οποιαδήποτε προτείνεται με τους δολοφόνους του Ισάκ, με τους δολοφόνους του Σολομού και με όλο αυτό το κομμάτι το οποίο από τους γκρίζους λύκους μέχρι τον Ερντογάν προσπαθεί να εξαφανίσει τον ελληνισμό και στην Κύπρο, αν δεν φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, αν δεν φύγουν οι Τούρκοι έπικοι και κυρίως να επιστρέψουν οι πρόσφυγες της οικής του. Δεν μπορεί να εισάγεται ο ρατσισμός, το apartheid στην Ευρώπη όταν αυτά έχουν καταργηθεί παγκοσμίως. Κατανοώ το γεγονός ότι όλοι από τον Γκουτέρες, το βραβευμένο με το βραβείο Κεμάλ, μέχρι τους κυβερνώντες στη Λευκοσία και στην Αθήνα προσπαθούν να επιβάλλουν μια λύση αναντίστοιχη και έξω από τα συμφέροντα του ελληνισμού, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όπως δεν έγινε και το 2004 με το σχέδιο Ανάν.
0: Σήμερα νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας βρίσκονται στο 50-50. Δεν ξέρω, είναι σωστό το ποσοστό που ανέφερα?
17: Εντάξει, αυτό είναι για σήμερα που μιλάμε. Γιατί ακριβώς, αυτό μπορεί να αλλάξει.
0: Αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω. Ας πούμε ότι φύγουν από το τουρκικό έδαφος οι S-400. Ενδεχομένως να πάνε, όπως λένε οι δήμονες, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα αλλάξουν στάση Ηνωμένες Πολιτικές Αμερικής? Θα αλλάξει στάση ο Τραμπ? Θα είναι πιο κοντά στην Τουρκία? Το 50-50 θα γίνει 70-30, ας πούμε?
17: Αυτό πραγματικά είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα το οποίο αφορά την τσέπη του Τραμπ και γενικότερα την τσέπη της ομάδας που διαχειρίζεται τα αμερικανικά.
0: Άρα μιλάμε για τσέπες και όχι πολιτικές.
17: Εννοείται, και κυρίως πρέπει αυτό να κατανοηθεί, ότι πλέον όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και σε χώρες οι οποίες είναι φίλες προς εμάς, π.χ. η Γαλλία, φαίνεται ότι η τσέπη είναι αυτές οι οποίες ρυθμίζει την πολιτική τους. Μην ξεχνάς ότι αυτές οι χώρες που πουλάνε οπλικά συστήματα σε εμάς, φρεγάτες, σφαίρες, πυράβλους, δηλαδή Γαλλία, Ιταλία, είναι οι ίδιες οι οποίες κάνουν τις αντίστοιχες συμφωνίες με την Τουρκία.
0: Επειδή τώρα μιλήσαμε λίγο για Αμερική και Τουρκία, και όπως ξέρουμε ο Ντόναλντ Τραμπ δίπλα είχε τον Ερντογάν μέσα στον Ιούλιο και είπε ότι σχεδιάζει να κινηθεί προς άρση των κυρώσεων και ότι θα εξετάσει πιθανή πώληση F-35 στην Τουρκία κλπ. Άρα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία. Έτσι δεν είναι? Κάποιες κυρώσεις, όποιες κυρώσεις.
17: Θεωρητικά οι ίδιες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία σε ό,τι αφορά τις στάσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εσύ είδες να έχεις δει να έχει θυχτεί από κυρώσεις είτε στην πρώτη περίπτωση είτε στη δεύτερη Τουρκία? Εγώ δεν έχω δει πάντως.
0: Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει και αυτός θέσει κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία δεν τις αποδέχεται. Τι θα πει μια χώρα δεν αποδέχεται τις κυρώσεις?
17: Όχι μόνο δεν τις αποδέχεται, αλλά τις παρακάμπτει με τη στάση της που έχει σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Για να μην πάμε και σε άλλες περιπτώσεις όπως αφορά οργανώσεις οι οποίες είτε στον ΟΗΕ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ονομαστεί τρομοκρατικές. Mm-hmm. Και μιλώ για τη Χαμάς και Σμπολά, μιλώ για άλλες περιπτώσεις οι οποίες θεωρούνται επίσης τρομοκρατικές, αλλά κανείς δεν μιλάει, όπως είναι για παράδειγμα η Γκρίζη Λύκη, οι οποίες σε πάρα πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται τρομοκρατική οργάνωση, αλλά στην Τουρκία είναι συγκυβερνήτες. Και μάλιστα το τελευταίο περιστατικό εδώ στην Κομωτινή και στη Θράκη γενικότερα, όπου μια ομάδα μοτοσυκλετιστών παίζοντας οθωμανικά εμβατήρια από τα ηχεία τους ανέμιζαν τουρκικές σημαίες και έκαναν τα σημεία άδεια των γκρίζων λύκων, φανερώνει ότι όχι μόνο η Τουρκία παρακάμπτει τις όποιες κυρώσεις, αλλά φαίνεται ότι θέλει να επιβάλλει και την άποψή της, η οποία άποψή της είναι προφανώς υπέρ των συμφερόντων τους. Να θυμίσω και μια λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά τα αμερικανικά συμφέροντα σε σχέση με την Τουρκία. Εδώ και 20 μέρες είναι για διαπραγματεύσεις ο διπλωμάτης, επιχειρηματίας, πες τον όπως θέλεις, προαγωγός, dealer, courier των αμερικανοτουρκικών συμφερόντων στην Άγκυρα, ο Μπάρακ, ο οποίος είναι πρεσβευτής της Αμερικής στην Άγκυρα, και εδώ και 20 μέρες κάνει συνομιλίες με τον Τραμπ προκειμένου να δουν τι θα αποκομίσουν από αυτή τη συμφωνία, η οποία θα αφορά S-300, F-35, οτιδήποτε άλλο αφορά εν τέλει ακόμα και ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα.
0: Και για να δούμε το παιχνίδι το διπλωματικό που παίζει η Τουρκία, η Τουρκία έχει ήδη πληρώσει για αεροσκάφη F-35. Πριν ακόμα αποβληθεί από το πρόγραμμα, δεν ήξερε αν τα πάρει τα αεροπλάνα και κατέβαλε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, που τι σημαίνει αυτό? Εάν ξεμπλοκάρει νομικά αυτό το ζήτημα, δεν θα χρειαστεί να δώσει κάποια χρήματα. Ήδη τα πρώτα αεροπλάνα θα τα λάβει αμέσως.
17: Και μια λεπτομέρεια στην οποία, όπως ξέρεις, κρύβεται ο διάβολος, είναι ότι είναι συμπαραγωγός αυτή της περίπτωσης. Δεν είναι δηλαδή μόνο αποδέκτης μιας πράξης η οποία αφορά αγοραπολισία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μπαίνεις και σε μια διαδικασία προκειμένου να συμπαράγεις ένα αγαθό το οποίο για σένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, απαραίτητο και πολύτιμο. Και βεβαίως να προσθέσουμε σε αυτό το ζήτημα και αυτό το οποίο χαιρέτησε και ο ίδιος ο Τραμπ, δηλαδή τη συμμαχία μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, η οποία, όπως ξέρεις, βάζει και σε ένα άλλο επίπεδο όχι μόνο την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά γενικότερα την κίνηση στο Αιγαίο, είτε λέγεται πολεμική είτε λέγεται διαφορετική, αν κρίνουμε το γεγονός ότι η πρώτη χώρα η οποία διακινεί Πακιστανούς στην Ευρώπη είναι η Τουρκία.
0: Και επειδή θα έχει και Eurofighter, εμείς χάσαμε αυτό το παιχνίδι όταν δεν συμμετείχαμε στη συμπαραγωγή, ενώ μπορούσαμε να συμμετάσχουμε.
17: Ναι, αυτό είναι ένα λάθος όχι μόνο σημασίας οικονομικής αλλά και στρατηγικής. Θυμίζω αυτό που είπαμε πριν λίγο σε ό,τι αφορά την αγοραπολισία και το τι σημαίνει να συμπαράγεις ένα αγαθό. Κατανοητό είναι, δεν χρειάζεται να επεκταθούν περισσότερο. Έτσι.
0: Ήθελα λίγο να ρωτήσω, από τη Γάζα δεν έχουμε πια ειδήσεις, μάλλον εκεί πέρα το καθεστώς καθιερώθηκε, αυτό μπορώ να φανταστώ, εκτός αν συμβαίνει κάτι και δεν θέλουν να μας το πούνε.
17: Ένα είναι αυτό το οποίο ανέφερες πολύ δεικτικά, δηλαδή ότι συμβαίνει κάτι αλλά θέλουν να μας το πούνε, και το δεύτερο είναι ότι επειδή πλέον το ζήτημα του Ιράν μπαίνει σε άλλο επίπεδο και μιλάμε για αυτό το οποίο είναι το παιχνίδι του Τραμπ, μιλώ για την οικονομία. Φαίνεται ότι θα προσπαθήσουν να επιλύσουν πρώτα το ζήτημα αυτό, ωστόσο είτε με τους Χούθη, είτε με τη Γάζα, είτε με άλλες εστίες ένταση στην περιοχή που συνδέονται με το Ιράν, προσπαθούν να επιλύσουν πρώτα το μείζον πρόβλημα, να σβήσουν την κύρια φωτιά και μετά να σβήσουν οτιδήποτε άλλο έχει ως εστίες.
0: Και το σκεπτικό μου με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία είναι ότι ήδη υπάρχει συμφωνία, πιστεύω, μεταξύ ΗΠΑ, της Αμερικής και της Ρωσίας, οι δύο τεράστιες υπερδυνάμεις, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Η Κίνα είναι η τρίτη, αναδύεται η Ινδία, με την οποία έχουμε μια καλή συμμαχία προς το παρόν, και δεν ξέρω, εδώ θα ρωτήσω και εσένα, θα κρατήσει αυτή η συμμαχία με την Ινδία?
17: Ίσως θα έπρεπε να την αναπτύξουμε περισσότερο, όχι μόνο γιατί είναι το αντίπαλο δέος το Πακιστάν, αλλά και γιατί η Ινδία πλέον σε επίπεδο οικονομικό θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το πληθυσμιακό της μέγεθος, δεν είναι μόνο η σημασία που έχει στην περιοχή, αλλά είναι το γεγονός ότι έχει και οικονομική πλέον δράση, όχι μόνο στην περιοχή την οποία την ενδιαφέρει, αλλά πλέον και στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι καλό για τους ευνόητους λόγους όχι μόνο να ενισχυθεί, αλλά να αναπτυχθεί περισσότερο, κρίνοντας από το γεγονός ότι η Τουρκία αναπτύσσει σχέση με το Πακιστάν έτσι όπως την περιγράψαμε πριν.
0: Και ένα Πακιστάν το οποίο δεν είναι δυνατό και φίλοι χώρα της Τουρκίας και φίλοι λαοί μεταξύ τους μόνο μέσα στο εσωτερικό, αλλά είναι και στο εξωτερικό, γιατί με τη λάθρομετανάστευση, ιδιαίτερα από την περιοχή της Τουρκίας, γέμισαν όλες τις χώρες που δεν θέλει η Τουρκία. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να βλέπεις τα μάτια της. Και αυτό δείχνει τουλάχιστον με την πολιτική της, όπως παραδείγματος χάρη την Ελλάδα.
17: Ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρεις, και να θυμίσω ότι το 2016, όταν έγινε το λεγόμενο πραξικόπημα του Ερντογάν, όταν απέλυσε όλους τους Τούρκους κυβερνήτες, η Τουρκία προσέλαβε Πακιστανούς προκειμένου να κάνουν παραβιάσεις με τα τουρκικά αεροσκάφη. Και το δεύτερο είναι ότι το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα στον κόσμο που έχει πυρηνικό πλωστάσιο. Άρα λοιπόν η Τουρκία μπορεί να θεωρήσει να είναι και η δεύτερη.
0: Δεν ξέρω βέβαια τον ρόλο που θα παίξει το Πακιστάν σε μια σχέση σύγκρουσης μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, γιατί εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι δεν είναι? Αυτές οι πολιτικές εκ μακρόθεν είναι εντελώς διαφορετικές όταν το γεγονός είναι πραγματικότητα.
17: Δεν έχεις άδικο. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι υπάρχει ήδη ένας πυρήνας εδώ στην Ελλάδα με τον τρόπο που έχει εισέλθει.
0: Και τον βλέπουμε και καθημερινά. Τον γνωρίζουμε
17: όλοι. Ακριβώς.
0: Τον γνωρίζουν λοιπόν και οι ελληνικές αρχές. Αυτές θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα και να κρατάνε σε ασφάλεια την ελληνική κοινωνία. Διότι με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γίνονται στην Ευρώπη με τη λαθρομετανάστευση και τους λαθρομετανάστες, αρχίζουμε νομίζω σιγά σιγά να ανησυχούμε κι εμείς.
17: Ξέρεις, ο Πλάτωνας λέει ότι όταν οι θεσμοί αδρανούν, τότε οι πολίτες πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους.
0: Έτσι.
17: Νομίζω ότι κάποια στιγμή, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι πολλές φορές οι θεσμοί αδρανούν, οι πολίτες πρέπει να έχουν υπόψη τους τι πρέπει να πράξουν.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και σήμερα. Να πούμε και κάτι ακόμη που καταλαβαίνω ότι θέλεις να πεις.
17: Να καταχραστώ 10 δευτερόλεπτα.
0: Βεβαίως, ένα λεπτό.
17: Και να πω ότι είναι μια μέρα μαύρη για τον ελληνισμό και θέλω να αφιερώσω τη συζήτησή μας στους δύο αεροπόρους μας, τον Μπλέσια Ιωάννη και τον Δημήτριο Πέτρο, οι οποίοι είναι ακόμα δύο αεροπόροι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους εν καιρό ειρήνης. Αθάνατοι να είναι. Ο ελληνισμός οφείλει πολλά στους αεροπόρους μας, στους ναυτικούς μας, στους στρατιώτες μας.
0: Με ένα πολεμικό στρατιωτικό αεροπλάνο μισού αιώνα.
17: Είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι στην Κύπρο το 1974.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαλκίδη.
17: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου, ήταν μαζί μας σήμερα. Αναφερθήκαμε λοιπόν και στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, γιατί και οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
19: Η ώρα είναι 8:30.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Τα αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
23: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
22: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
23: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
22: Α, λόγω της έκθεσης,
23: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
24: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
25: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
26: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
27: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
28: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
27: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
28: Για ποιο αυτοκίνητο?
27: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
30: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
31: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
32: Η δράση ξεκινά από την Intersport.
1: Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: έχουν.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας. Και βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα δικά σας. Να είστε και λίγο προσεκτικοί, η αρμόδιοι κίνηση των τρένων με τηλεδιοίκηση που λειτουργεί, είπατε, σε ένα κομμάτι θα λειτουργήσει, τι θα κάνει. Να είστε προσεκτικοί, γιατί από ό,τι μαθαίνω δεν υπέγραψαν ακόμα οι Ρώμα.

0: μου τον Νίκο από την Ελασσόνα να στείλω την καλημέρα μου. Στον κύριο Γιάννη Βλάχο από το Περιστέρι των Αθηνών, στον Άγγελο από τη Νέα Μηχανιώνα και ο φίλος μου ο Θανάσης από την Φραγκφούρτη είναι εδώ και σήμερα μαζί μας. Όπως είναι και ο Σάββας ο Καραμπατζάκης. Σάββα, καλημέρα, καλημέρα από τις όμορφες Κρινίδες Καβάλας. Από εκεί που τέτοια ώρα έτρεχε ο Μέγας Αλέξανδρος με το Βουκεφάλα. Ίες και ευλοίες από τον Γιάννη τον Αποστολίδη, τον υποψήφιο πολιτευόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών εγγονών του Κοντζά Αναστάς. Μιλάει για έργα τετραετίας. Με ένα λάθος λέει φεύγεις. Ποιος το λέει αυτό? Πόσα λάθη κάνανε και δεν φύγανε? Όπου κι αν είσαι με στα χέρια. Και να κάνουμε, να καταργήσουμε και το κοινοβούλιο. Και τι να κάνουμε, να κάνουμε κυβέρνηση σε κάθε νομό? Τι θα κάνουμε, χωρίσουμε την Ελλάδα? Ερχόμαστε λέει να τα αλλάξουμε όλα. Ο Γιάννης Καρλίτο Τάσος. 6F35 που ήταν για την Τουρκία είναι ήδη έτοιμα. 6 από τα 100 που θα παίρναμε. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα F35, τα λέγαμε για την Τουρκία, για το διπλωματικό παιχνίδι το οποίο παίζει, προπληρώνει. Ο φίλος μου από το Λονδίνο, Βασίλης ο Αδαμίδης Απόστολε, καλημέρα και ας άργησα. Από το Λονδίνο να πάμε στη Φλόρινα, στο Γιάννη τον Κεραμιτσί. Καλημέρα φίλε μου Αποστόλη, απορώ γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός μας τα δίνει όλα για τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, τον εργαζόμενο, τον μαθητή κλπ. Και το γήπεδο του ΠΑΟΚ έταξε. Ακόμα και την πώληση ελληνικής περιουσίας στους Τούρκους και λοιπούς αγοραστές από τα Βαλκάνια. Τι άλλο θέλετε, βρε αχάριστη? Είδες όμως, ρε παιδί μου, λέω, τι κάνουν οι εκλογές. Τι κάνουν, παιδιά, οι εκλογές, βγήκε ο κύριος, ο ψηλός, ο μπασκεμπολίστας, ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας και εκθίασε τον Ιβάν Σαββίδη για ό,τι προσφέρει στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Μήπως θα πρέπει να τον αφήσετε να προσφέρει και στην Νότια Ελλάδα? Γιατί από την Νότια Ελλάδα προσφέρουν πολύ στη Βόρεια. Γιατί οι Βορειολαδίτες να μην προσφέρουν στη Νότια Ελλάδα?
1: Για μένα. Έτσι μ' αρέσει.
0: Έτσι. Ο φίλος μου ο Στάθης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Νικολάκης ο Σιαμπάν, ο Σιαμπανόπουλος είναι εδώ, είναι μαζί μας από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως και ο Νίκος ο Κοτοπούλης από τα Άγια Μετέωρα, που εύχεται καλή Κυριακή υγεία, καλή εβδομάδα με εκτίμηση και αγάπη. Και όπως μου γράφει πάντα από κάτω, Άγια Μετέωρα και ευλογημένα. Ο Πάνος Βόρεια Λέγκα εδώ. Καλημέρα φίλε Αποστόλε, καλή Κυριακή με υγεία και ευλογία για όλους από το όμορφο Πολύπετρο. Από τον Εύωσμο ο φίλος μου ο Αναστάσιος, αγωνιστικό χαιρετισμό. Να θυμηθούμε και τον Αναστάσιο στο περιβόλι της Παναγιάς. Good morning από το φίλο μου τον Στέφανο με μια ζεστή κούπα καφέ σε ροζάκι σήμερα.

0: φίλος μου ο Δημήτρης από το Λίντς είναι και σήμερα μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Κωνσταντινίδη από την Κοζάνη, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια.
1: Με τα χέρια μου να με τραβάνε χήμα, χαράματα στο...
0: Και ο φίλος μου ο Χαρίτωνας ο Ασλανίδης, τη δική του καλημέρα και την καλή Κυριακή. Κύριε Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο, έχω πάρει το μήνυμά σας.

Φίλε Δημήτρη, δεν ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι αυτό. Πέρασαν καλοκαίρια και καλοκαίρια. Έτσι απλώς δεν έπεφτε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα τελευταία δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο, η θερμοκρασία το βράδυ κάτω από 24-25 βαθμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι το θερμόμετρο στην Ελευσίνα και στο Τατόι τον Ιούλιο του 1977 ήτανε, που έφτασε τους 48 βαθμούς Κελσίου. Να φταίω εγώ για σένα. Τι να πούμε, ότι έπιαναν κάτι 47 στα Τρίκαλα και στη Λάρισα το 1950, το 1960 και το 1970. Άστο, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, τέτοια είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Όχι τέτοια.

Έχουμε και Φόρμουλα 1, φίλε Ευάγγελε, από την Αθήνα. Από Αθήνα και ο Γιάννης από Ζωγράφου είναι εδώ, είναι μαζί μας ο φίλος μας ο Γιάννης Αποστόλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη και σε σένα. Η φίλη μας η Ευαγγελία από την Καλαμαριά, Αποστόλη, το πήρες το μετρό. Κάτσε να το πω σιγά, γιατί δεν θέλω να τα λέω δυνατά αυτά. Να φύγει πρώτα, να περάσουν 3 μέρες και θα το πάρω. 3 μέρες φεύγει το ξεμάτιασμα. Ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Καλημέρα, Αποστόλη. Ο φίλος μου ο Νίκος εργάζεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους, και μας ακούει. Γεια σου, Νίκο. Τι έγινε, ρε Νίκο, εκεί στην Αριστοτέλους? Θα βγάλουν αυτά τα πλακάκια, λέει, να βάλουν άλλα? Καλά, σοβαρά μιλάμε. Πιο πολύ θα γλιστράνε τα άλλα. Από την Έδεσα ο φίλος μου ο Γιώργος στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό, και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αποστολίδης συνεχίζει. Και όσοι αγόρασαν οικόπεδα, όλα πίσω. Κάτσε ρε φίλε, όλα πίσω ποιο εγώ, οι ξένοι θες να πει. Ζήτω η Ελλάδα, η Καπαδοκία, Μικρά Ασία, Θράκη, και ζήτω ο ελληνισμός γενικότερα, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, να εδώ ο Βασίλης, τι λες εσύ, Βασίλη? Λες, Αποστόλη, πιστεύω πως το θερμόμετρο καλοκαίρι, μάλλον το θερμότερο καλοκαίρι ήταν όταν μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Στην Κύπρο, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις.

0: Αλλά πέρα από τους τραγουδιστές και όλου αυτού του είδους τους καλλιτέχνες.
1: Έχεις περίπου 2 λεπτά να μου εξηγήσεις.
0: Γιατί έχουμε καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Με οι καλλιτέχνηδες. Άλλες τραγουδάνε με το στόμα, άλλες τραγουδάνε με τα πόδια. Γιατί να το κρύψουμε, να άλλωστε. Και αυτές που τραγουδάνε με τα πόδια τραγουδάνε καλύτερα, έτσι δεν είναι, Νίκο? Καλημέρα, Νίκο. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Και έρχονται τώρα επιστήμονες και λένε, επιστήμονες λένε, γιατί να παράγουμε κρέας που απαιτεί, τα λένε αλήθεια είναι αυτά, δεν είναι ψέματα, που απαιτεί κτηνοτροφία, νερό, ενέργεια και δημιουργεί εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Εννοεί για τις αμολύσεις των αγελάδων. Να λένε οι επιστήμονες, εμείς εδώ, λένε κάποιοι, τροποποιήσαμε, και το κάναν, γενετικά φύλλα μαρουλιού και καπνού ώστε να παράγουν ζωική πρωτεΐνη. Γιατί να εκτρέφουμε ζώα? Δεν μου λες, ρε, συστημικέ παπαγάλε πληρωμένη της επιστήμης, με τα μαρούλια σούβλα θα κάνουμε κοκορέτσι? Η γεύση θα είναι του κρέατος, όπως τη μάθαμε παραδοσιακά? Ού να μου χαθείτε που θέλετε να καταργήσετε και το κρεατάκι. Και αυτοί που αγαπάνε το γύρο τι θα λένε? Ένα μαρούλι με γεύση γύρο, δυο φύλλα καπνού με γεύση κοκορέτσι. Δεν τα λέω για πλάκα. Αυτά τα κάνανε. Γενετικά τροποποιούν τα πάντα να καταργήσουν σε λίγο να μην υπάρχει κτηνοτροφία. Και αυτά τα λίγα που θα έρχονται θα είναι πανάκριβα, θα τα τρώνε λίγοι και θα έρχονται Mercosur. Για όσους το έχετε καταλάβει, δεν κάνω πλάκα, δεν αστειεύομαι. Αυτό που ανέφερα είναι πραγματικότητα.

Και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Στα τελευταία 5 λεπτό πάμε στην αποφώνηση. Έτσι δεν θα πάμε τώρα στην αποφώνηση. Τώρα θα πάμε λίγο για εσάς που δεν ακούσατε τον καιρό πρωί-πρωί, να δούμε τι καιρό θα κάνει. Για εδώ και τη Θεσσαλονίκη τα πάμε και 37 το μεσημέρι, σίγουρο 37. 33 αύριο το μεσημέρι, 29 μεθαύριο. Και έτσι καταγγεί από την Δευτέρα και μετά, από αύριο και μετά δηλαδή, θα αρχίσει να πέφτει ακόμη περισσότερο το πρωί η θερμοκρασία. Που εντάξει, σήμερα αυτό το 24 που είχε 25 είχε μια δόση δροσιάς, μπορούμε να πούμε. Ηλιοφάνεια λοιπόν και σήμερα στη Θεσσαλονίκη και αύριο και μεθαύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Μια χαρά. Ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνει για τον κάμπο για τη Λάρισα 37 το μεσημέρι, όπως και για όλη τη Δυτική Ελλάδα με 37 βαθμούς, έτσι ενδεικτικά να αναφέρω στο Μεσολόγγι. 35, 37. Και εξάρια και 36 βλέπω στα Ιόνια νησιά, 33, 34, 35 ενδεχομένως προς κάτω προς Νότια Κρήτη, προς Καστελόριζο βλέπω επίσης σήμερα το μεσημέρι. Παντού η θερμοκρασία αύριο θα είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, με αρχή πτώσης από τη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον τις μεσημβρινές ώρες. Να σας πω ότι ενδεικτικά, παραδείγματος χάρη, την Τρίτη το μεσημέρι η ώρα 3 εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχουμε περισσότερο από 30 βαθμούς Κελσίου, βαριά 30. Η πρωτεύουσα θα έχει, θα έχει 32 η πρωτεύουσα την Τρίτη το μεσημέρι, η Αθήνα. Γιατί σήμερα θα πιάσει και 36, μπορεί να πιάσει και 37, όπως και στον κάμπο της Λάρισας, όπως και στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα. 35 στα νησιά του Ιωνίου, βλέπω τώρα εδώ 34 βαθμούς ενδεικτικά στην Κεφαλονιά η θερμοκρασία σήμερα, ίδιες θερμοκρασίες και στο Αιγαίο. Με 35 από ό,τι βλέπω στην Σάμο και 33 στην Χίο. Οι αέριδες είναι λογικοί αυτή την ώρα. Έτσι έχουμε λογικούς βροχές. Παιδιά, μην περιμένετε κάτι ψιλοσύννεφα εκεί στα βόρεια Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Άμα ρίξουν έτσι καμιά δροσιά, μπορεί. Για να δούμε λίγο, επαναλαμβάνω, τους ανέμους οι οποίοι αυτή

την ώρα δεν είναι πουθενά μέχρι το ύψος της Κρήτης μεγαλύτερη των περισσότερο των 5 μπουφόρ. 5 κάτω, χαμηλά, ψηλά εδώ. Εμείς τι έχουμε, 3-4 μπουφοράκια. Ανατολικά το πεντάρι προς εξάρι είναι στην περιοχή ανατολικά της Κρήτης προς Ρόδο Καστελόριζο. Το Ιόνιο τίποτε σημαντικό. Έτσι θα είναι οι αέριδες και αύριο. Θα ενισχυθούν βοριάδες. Είναι λίγο παραπάνω αύριο στο Αιγαίο. Εδώ μέσα στο Θερμαϊκό, έτσι, δεν ξέρω, ξαφνικά φυσάει. Τώρα έχει μια-δυο μέρες το βράδυ, ιδίως αργά το βράδυ. Ρίχνει κανένα αεράκι, μαζεύτε τέντες το βράδυ, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Στο μοναστήρι ήλιος σήμερα, ήλιος αύριο, ήλιος μεθαύριο, 32 βαθμοί σήμερα, 30 αύριο. Στο Άργυρο Κάστρο 35 θα χτυπήσει σήμερα το μεσημέρι, θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία από αύριο. Στην Αμόχωστο θερμοκρασίες 35 βαθμοί σήμερα, 37 αύριο, 34 βαθμοί μεθαύριο, ήλιος λαμπρός 24-25 τις πρωινές ώρες, και εκεί από ό,τι φαίνεται το καλοκαίρι συνεχίζεται, ενώ στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, σήμερα καλός καιρός, αύριο βροχή, και η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους 26 βαθμούς Κελσίου και θα αρχίσει να πέφτει κιόλας μέσα στην εβδομάδα. Για την πρωτεύουσα του Πόντου μίλησα, για όσους δεν το έχετε καταλάβει, γιατί ο Πόντος, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, έχει πρωτεύουσα. Έτσι, επαναλαμβάνω, ο Πόντος έχει πρωτεύουσα. Πάμε λίγο τώρα να ακούσουμε τον Γλάρο. Να σας μιλήσω λίγο και σήμερα για την απάτη της αναπάντητης κλήσης. Ακούτε καμιά φορά το τηλέφωνο σας να χτυπάει, ένας κτύπος, ένα το κλείνω. Μπορεί μετά από 10 λεπτά ένας κτύπος, το ξανακλείνω. Προκαλούν την περιέργεια. Κάποια φεύγουν και πετούν ψηλά. Αυτό το κτύπημα δεν θα πρέπει να επιστραφεί ως κλήση από περιέργεια, δεν θα πρέπει να απαντήσουμε στιγμιαία. Διότι αυτή η γραμμή έχει την τάση να συνδέεται με υπηρεσίες ειδικής υψηλής χρέωσης. Βγάζουν λεφτά από τους λογαριασμούς μας άμα το καταφέρουν όταν τους ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Και τα ποσά όλα πηγαίνουν στους απατεώνες. Με άλλα λόγια, στα λαμόγια. Μην απαντάτε λοιπόν, μην ξανακαλείτε σε αγνώστους αριθμούς. Και μην πιστεύετε αυτούς που είναι από τον ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, από τηλεφωνική εταιρεία, από εταιρεία ενέργειας και πάει λέγοντας. Μην τους πιστεύετε. Μην τους πιστεύετε. Πέστε τους από ποια εταιρεία είστε και θα σας πούνε αυτοί ενδεχομένως την εταιρεία ή τη λένε στην αρχή. Και πάρτε τηλέφωνο την εταιρεία και κοιτάξτε να δείτε εάν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Διότι τα λαμόγια πολλαπλασιάστηκαν και στην Ελλάδα.

0: πάντως όλα τα τραγούδια πώς γίνεται που τραγουδάνε για ελευθεριά, ρε παιδί μου, για ελευθεριά είναι ωραία, έτσι. Είναι ωραία. Κυριακή σήμερα. Σας λέω, έχουμε αγώνα. 4 η ώρα, Φόρμουλα 1, Μόντζα, ναός της ταχύτητας. 13ο Grand Prix.
1: Los kids.
0: Paul position. Gasly με Alpine, Renault η έκπληξη. Ο Γιωργάκης ο Ράσελ δεύτερος. Ο Πιάστρη βγήκε τρίτος, αλλά έφαγε ποινή και θα ξεκινήσει από την 7η, αν θυμάμαι καλά, θέση. Από την 3η ο Λεκλέρ, από την 4η ο Χάμιλτον. Ταχύτερο γύρο ο Νόρις. Μεγαλύτερο ρυθμό αγώνα έχει ο Ράσελ, ο Γιωργάκης. Ο Ιωακίμ, ο Αντωνέλη, τα λέγαμε ότι επειδή άλλαξε πολλές μηχανές στη Mercedes θα εκκινήσει τελευταίος. Και τώρα η προσοχή πέφτει σε αυτούς τους δύο. Δηλαδή στο Ράσελ κατά κύριο λόγο. Στον Αντωνέλη πόσες θέσεις θα ανέβει κατά δεύτερο λόγο. Και φυσικά στις δύο Φεράρι, γιατί εκεί είναι ο ναός. Η Μόντζα, ο ναός της πίστας, ο ναός της Φόρμουλα 1. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι θα δούμε. Αυτά με τη Φόρμουλα 1 για σήμερα, 7 λεπτά πριν τις 9 ή τις 53 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σιγά σιγά και στο στοιχηματικό κουπόνι, κυρίες και κύριοι, της ημέρας.

Είστε έτοιμοι. Καλά τα πήγαμε χθες, έτσι. Καλά είναι. Τα πήγαμε χθες. Έναν αγώνα χάσαμε. Να μου το γράφει εδώ και ο φίλος μου ο Στράτος. Αποστόλη, χθες λέει 4 αγώνες από τους 5 που είπες. Για να δούμε λίγο εδώ. Ναι, ποιον χάσαμε. Χάσαμε, μου φαίνεται, το over 3,5 της Bayer. Έτσι, 0-0. 0-0. Σάλκε Bayer δεν λέει. Όλα τα άλλα είδατε και η West Ham, παιδιά. Είδατε και η West Ham. Καλή ομάδα. Νομίζω θα προτέψει φέτος την Championship Αγγλίας και σήμερα έχουμε την άλλη ομάδα, την Wolves, έτσι, η οποία θα παίξει η μπάλα. Arsenal Chelsea, Λονδρέζικο Derby, Emirates. Με τον καλύτερο πάμε, άσος. Άντερς, Arsenal Chelsea, άσος. Έχουμε σήμερα και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ αγώνα, έτσι. Έχουμε και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, έχουμε και ελληνικό πρωτάθλημα, μην το ξεχνάμε. Αλλά δεν δίνω ΠΑΟΚ γιατί τον παίζω, το έχω πει με συνέστημα, οπότε τα αφήνω. Championship Αγγλία, Birmingham City, Wolverhampton, Wanderers, δηλαδή Wolves, St. Andrews, goal. Γκολάκια θα μπουν. Δούμε για κανένα 1-1. Deutsche Bank Park, Eintracht Frankfurtis, Augsburg goal και θέαμα. Όπως ξέρεις τον αγώνα της Hoffenheim, όπως ξέρει και η Dortmund, να δίνει έτσι, να βάζει goal, να παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο. Έτσι και σήμερα λοιπόν Eintracht Frankfurtis, Augsburg γκολ και θέαμα, γκολ, πρώτο σημείο, γκολ και over. Και δεύτερο σημείο, άσος με την Φραγκφούρτη, με τους Φραγκφουρτιανούς. Χέρεβεν Αλκμάρ, από Ολλανδία διαλέγω ακόμη έναν αγώνα, γκολ και over, Χέρεβεν Αλκμάρ. Επαναλαμβάνω και σε αυτόν τον αγώνα, γκολ και over, για να πάμε τώρα προς την αποφώνηση.

Τι σημαίνει GSA? Σημαίνει αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτικοί θάλαμοι. Θερμοκρασίας μέχρι και 25 βαθμούς κάτω από το μηδέν στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232.

Ήμασταν εδώ επίσης μαζί με Up Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, ανθοσυνδέσεις, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά και λευκά είδη. Και μην ξεχνάτε Up Home συμβουλευτική διακόσμησης, τηλεφωνώντας στο 2316-00-9221. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, Θέρμη, Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος ο Παπαζαφυρίου στην παρέμβασή του σε λίγο. Ο Διτσιράπης ο Ιωάννης στην κοντρόλα. Στην κοντρόλ, με συγχωρείτε. Στην κονσόλα, στο καντράνα. Πώς το είπα αυτό, στην κοντρόλα. Εντάξει, το ίδιο. Και Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από τη Μαρίνα Μπίκου, για να είμαστε συνέχεια, γιατί είναι συνέχεια το Μετρόπολης, μέσα στην επικαιρότητα. Καλή εβδομάδα, γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μάρινα Μπίκου. Ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της έκθεσης ένα ευρύ πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών μέτρων συνολικού ύψους περίπου 3,5 δισευρώ έως το 2030 με βασικό στόχο την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω των εκδηλώσεων της Διεθνούς Εκθέσεως. Η τροχέα έχει θέσει σε εφαρμογή περιορισμούς στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, ενώ αυξημένη είναι η παρουσία της στους βασικούς οδικούς άξονες για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων. Απαγόρευση κυκλοφορίας βρίσκεται σε ίσχυ σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στους Δήμους Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στην Τανάγρα όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος Phantom συνετρίβει κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίβηξης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του. Το δυστύχημα οδήγησε στην ακύρωση του υπόλοιπου προγράμματος του Athens Flying Week, ενώ στις ενόπλες δυνάμεις κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Τα αίτια της τραγωδίας διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Θανατηφόρο ναυτικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, όταν θαλαμιγό συγκρούστηκε με μικρή λέμπο, στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες. Από τη σύγκρουση, ένας εκ των δύο επιδενόντων στη λέμπο έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Με νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένες υποδομές και την εισαγωγή του διεθνούς απολυτηρίου σε δημόσια σχολεία. Ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρώτης φάσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Τρίτη, ενώ οι νεοδιοριστέντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
13: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
14: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9.30 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Λίγο μετά τις 9.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
22: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι πρωταγωνίστρια των εξελίξεων εντός εισαγωγικών, λόγω της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ετήσια παράσταση ξεκίνησε από χθες με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μία παράσταση η οποία έχει, μου θυμίζει κινηματογραφική ταινία, η οποία έχει τον τίτλο «Λεφτά υπάρχουν». Δηλαδή κάθε χρόνο το παραμύθι, μία από τα ίδια δηλαδή, πέφτει με κεφαλαία γράμματα. Έφτασε λοιπόν πάλι η εποχή της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και όλος ο θείασος που εκπροσωπεί το πολιτικό σκηνικό της πατρίδας βρίσκεται επί σκηνής. Η εποχή ήρθε και ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, ανεβαίνει στη σκηνή όπως γινόταν στο παρελθόν με τους άλλους πρωθυπουργούς, χαμογελάει με το γνωστό ύφος που έχουν όλοι οι πρωθυπουργοί, παίρνει ύφος ελκυστικό για να τον αγαπήσει ο κόσμος, όπως γινόταν και με τους άλλους πρωθυπουργούς, και έτσι ξεκινάει η ετήσια παράσταση των μεγάλων υποσχέσεων. Κάθε χρόνο, μου θυμίζει η κινηματογραφική ταινία «Η ΔΕΘ», είναι μια ετήσια παράσταση μεγάλων υποσχέσεων, το 95% των οποίων ποτέ δεν υλοποιείται. Και αρχίζουν λοιπόν οι υποσχέσεις, λίγο επίδομα στον έναν, λίγη αύξηση στον άλλον, κάποια φορολογική ανάσα θα δώσουμε στον κόσμο, κάποιες παμφόλικες για αύξηση του κατώτατου μισθού θα δούμε τι θα γίνει σε βάθος 10 ετών βέβαια, όχι την άλλη μέρα, μερικά δισεκατομμύρια θα τα μοιράσουμε σε λίγο καιρό, λένε οι εξαγγελίες, άφθονο success story που θυμίζει κινηματογραφικό βιβλίο, για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα που σε όλους τους νοήμονες πολίτες που στενάζουν από τον υπαρκτό οικονομικό προβληματισμό που υπάρχει θυμίζει μάλλον μια παράσταση κινηματογραφικής ταινίας ή θεατρικού έργου παρά κάτι άλλο. Κατ' επανάληψη έχω πει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια παράσταση η οποία είναι επαναληπταία από τότε που έγινε η έκθεση, μια παράσταση η οποία μου θυμίζει πανηγύρια και διάφορα άλλα πράγματα για να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Παλιά που δεν υπήρχε το κτίριο αυτό που μαζεύονται οι πολιτικοί τώρα και υπήρχε το Παλέντε Σπορ, μαζευόταν ο κόσμος αριστερά και δεξιά σε σκηνιά και χειροκροτούσε τους τότε πολιτικούς όποιοι και να ήταν, που ανέβαιναν με τα πόδια για να φτάσουν μέχρι το Παλέντε Σπορ για να βγάλουν τις ομιλίες και να κάνουν τους λόγους. Όλο αυτό το πράγμα γινόταν γιατί ήταν απαραίτητο το χειροκρότημα με το οποίο τη βρίσκουν πάντα οι πολιτικοί. Ήταν μια κινηματογραφική φιέστα και είναι μια κινηματογραφική φιέστα χωρίς χειροκροτήματα όπως τα παλιά χρόνια βέβαια, διότι από ό,τι διαπίστωσα χθες, ακόμα και αυτοί που ήταν για να διαμαρτυρηθούν έξω από την έκθεση και είχαν συγκεντρωθεί με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις, ήταν πάρα πολύ λίγοι εν σχέση με αυτούς που όλοι υπολογίζαν θα είναι. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει μία εξάρτηση στο θέμα του χειροκροτήματος και όταν μάλιστα ο Πρωθυπουργός μιλάει, ο απλός πολίτης, εξαρτημένος ότι χωρίς να αντιλαμβάνεται αυτά τα οποία ακούει, νομίζω ότι έχει μία παροχημένη κατάσταση η οποία παίζεται δεκαετίες ολόκληρες στην έκθεση και πρέπει οπωσδήποτε να χειροκροτήσει. Κυρίες και κύριοι, θέλω να μου πείτε τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των πολιτών από τις υποσχέσεις έκθεσης, τι λόγια έχουν πει και αποδεικνύουν αυτό το οποίο λέω εδώ και καιρό αυτή την εκπομπή, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Γι' αυτό υποσχέσου όσο πιο πολλά μπορείς την ώρα που μιλάς, για να πάρεις πολλά χειροκροτήματα, να σε δείξουν οι κάμερες που υπάρχουν τώρα και παλιά δεν υπήρχαν, παλιά υπήρχαν τα ραδιόφωνα, να ακούσει ο κόσμος που δεν είναι στην έκθεση ότι χειροκροτάται αυτός που μιλάει και να επηρεαστεί υποσυνείδητα κατά κάποιον τρόπο, και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνουμε. Θέλω κυρίες και κύριοι να αναφερθώ στον κύριο Πρωθυπουργό, διότι 7 χρόνια τώρα είναι Πρωθυπουργός, με αποτέλεσμα και τα 7 χρόνια που ήρθε στα εγκαίνια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης να ξαναπαίζεται πάντα το ίδιο έργο. Τι λέει το έργο? Ο Πρωθυπουργός μιλάει λέει το σενάριο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, λένε αυτοί οι οποίοι παρίστανται στην εκδήλωση τη θεατρική, και οι κομματικοί φίλοι που είναι ο λαός χειροκροτούν. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και τα μικρόφωνα τα οποία αναλαμβάνουν να εξηγήσουν πόσο σπουδαία και βαρισήμαντη πάντα είναι μια ομιλία, την οποία αν πάρετε και την αναλύσετε, ας πάρουμε μόνο το οικονομικό δεδομένο σε οικονομικό επίπεδο, θα καταλάβετε ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς λένε. Με το να λες θα κάνω την οικονομία, είσαι αποτυχημένος. Με το να κάνεις και να το αναγγείλεις, είσαι επιτυχημένος. Πήρε τον δρόμο ο Μυτιληναίος ο φίλος μου, είπε ότι ο δρόμος θα τελειώσει του χρόνου, δεν έχει σημασία αν συμφωνώ ή όχι, μιλάω για το έργο το οποίο γίνεται. Το έργο προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς. Βλέπεις μια επιχείρηση όπου που οι εργαζόμενοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ 7 μέρες τη βδομάδα. Υπάρχει μια ψηλοταλαιπωρία στη διακίνηση των αυτοκινήτων μερικές φορές, αλλά ο δρόμος γίνεται και η κυκλοφορία συνεχίζεται να υπάρχει. Δεν κόβεται η κυκλοφορία για να γίνει ο δρόμος. Πράγμα το οποίο το κάνει μια ιδιωτική επιχείρηση. Γιατί? Γιατί η ιδιωτική επιχείρηση δεν λέει πολλά, αλλά πρέπει να κάνει το έργο. Οι πολιτικοί λένε πολλά και δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Πόσο μπροστά λοιπόν πάει η Ελλάδα όταν όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με το αζημίωτο, θα μπορούσα να πω, διότι δεν ξοδεύεται φράγκο, αλλά ξοδεύονται πάρα πολλά παραμύθια σχαλιμάς. Γιατί η ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, γιατί τα ακριβά προϊόντα που κυκλοφορούν στην πιάτσα δεν ακούσαν εχθές τις πρωθυπουργικές ομιλίες και δεν επηρεαστήκανε από τα παλαμάκια του κόσμου? Είδατε μετά την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού και τα χειροκροτήματα να πέσουν οι τιμές σήμερα στα μαγαζιά? Γιατί η βενζίνη, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη οικονομισιά των ταμείων του κράτους, η βενζίνη, το πετρέλαιο, δεν συγκινούνται από όλα αυτά τα παραμύθια της χαλιμάς που ακούμε για ανάπτυξη? Σε όλα τα μέρη του κόσμου η βενζίνη έχει ΦΠΑ. Στην Ελλάδα, εκτός από το ΦΠΑ, έχει και μια ειδική φορολογία η οποία αδειάζει τις τσέπες των Ελλήνων καταναλωτών. Επομένως η βενζίνη όταν ανεβαίνει αδειάζουν οι τσέπες των καταναλωτών, αλλά γεμίζουν τα ταμεία του κράτους, γιατί εισπράττει περισσότερους φόρους και περισσότερο ΦΠΑ. Μήπως πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, αν ακούσαμε τίποτα για το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος? Ακούσατε τον κύριο Πρωθυπουργό να πει, αν εντυπωσιάζεται ο κόσμος από τις πολυδιαφημισμένες κυβερνητικές επιτυχίες σχετικά με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος? Μήπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, εκτός από κούφια λόγια, για τα ενίκια τα οποία φτάσανε σε ύψη επικίνδυνα όταν ένα σπιτάκι 25-30-35 μέτρα θες 5-6-6,5 κατοστάρικα για το νοικιάσεις? Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια χώρα όπου υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ο μόνος ο οποίος μπορεί να επιλύσει είναι ο ελληνικός λαός. Μιλάμε για τα παραμύθια της χαλιμάς στην απλή δημοτική ή στο αφήγημα, για το αφήγημα στην καθαρεύουσα των αρίστων, ότι η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, που κυβερνάται από το Μέγαρο Μαξίμου, όποιος και αν κυβερνάει, μοιάζει να ευημερεί πολύ περισσότερο από την Ελλάδα των πολιτών. Ο τρόπος ο οποίος εκφράζεται το παραμύθι της χαλιμάς σχετικά με το τι θα προσφέρουν στον πολίτη στο μέλλον όταν μιλάνε στην έκθεση είναι κάτι το πρωτοφανές. Μας είπε ο Πρωθυπουργός θα δώσει αυξήσεις από 1η Ιανουαρίου. Γιατί να μην τις δώσει από την 1η Οκτωβρίου? Μας είπε ο Πρωθυπουργός διάφορα πράγματα τα οποία θα γίνουν το 2027. Για ποιο λόγο να μην γίνουν το 2026? Μήπως γιατί το 2027 πλησιάζουν οι εκλογές που θα γίνουν και η πλήση των κεφάλου αναμένεται να είναι το ίδιο ισχυρή, το ίδιο επιστημονική, για να ελπίζουν οι Έλληνες ότι ψηφίζοντας θα πάρουν κάτι καλύτερο και στο τέλος θα πάρουν αυτό που δεν παίρνουν ποτέ? Κυρίες και κύριοι, ήρθε η Διεθνής Έκθεσης και βρήκαν την ευκαιρία να μας εξηγήσουν πόσο καλά πηγαίνουν όλα στην πατρίδα μας. Μόνο που υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Η βενζίνη εξακολουθεί να καίει την τσέπη. Και αυτή τη φορά δεν χρειάζεται καν να επιστρατευθούν αυτοί οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα εκεί νότια της Ασίας, οι περίφημοι Χούθη, τους οποίους τους έχουν βαφτίσει η κακή της ιστορίας μια βολική βάπτιση για να δικαιολογήσει την αύξηση των τιμών. Απ' την άλλη μεριά είναι σχεδόν ιδανικό σενάριο η τερατολογία η οποία έχει να κάνει με μια ταινία Grand Guignol που λέγεται Σορεαλισμός στο παραμύθι. Η κυβέρνηση να μιλάει για ελαφρύνσεις. Η κυβέρνηση μιλάει για χαμηλές τιμές. Η κυβέρνηση λέει ότι τα πάντα θα φτηνίνουν, ενώ ο φορολογούμενος κυρίες και κύριοι πληρώνει την ακρίβεια. Πληρώνει την ακρίβεια, παραλαμβάνω, μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μήπως θέλετε να πω για τους φόρους? Μήπως πρέπει να μιλήσω για τους οικονομικούς θριάμβους του πολιτικού συστήματος της χώρας, που κάθε φορά όλοι εξακολουθούν να σας μιλάνε για μείωση των φόρων και έρχονται οι μνημονιακές επιβαρύνσεις και οι τεράστιοι φόροι που εξακολουθούν να παραμένουν στη ζωή μας, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων να έχει χάσει τον ύπνο του? Μήπως θέλετε να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, για τις μνημονιακές επιβαρύνσεις, μια που είστε πρωθυπουργός, αναφέρομαι σε εσάς για να μην νομίζετε ότι έχω τίποτε μαζί σας, που υποτίθεται ότι θα ήταν προσωρινές οι μνημονιακές επιβαρύνσεις και απέκτησαν αξιοθαύμαστη αντοχή, όπως ο Έμφυα που έγινε μόνιμος? Τι θα γίνει με τον Έμφυα, κύριε Μητσοτάκη? Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας είχε πει τότε που εξελέγει πρωθυπουργός ότι θα καταργήσει τον Έμφυα και δεν τον κατήργησε γιατί κάθισε κλαρίνο στις διαταγές της Μέρκελ, έχει τα μούτρα να κατεβαίνει υποψήφιος πάλι για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας? Όταν είχε πει ότι θα καταργήσει τον Έμφυα μόλις γίνει εξουσία και δεν κατήργησε τίποτε, και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε κλείσει και τις τράπεζες μερικές μέρες, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο δυστυχής ελληνικός λαός και να πηγαίνει στα ATM για να παίρνει μέχρι 50 ευρώ ανάληψη από τα λεφτά τα οποία ήταν δικά του. Και ο κύριος Τσίπρας βγαίνει χαμογελαστός και εφαρμόζει την παροιμία «το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών». Μήπως, κυρίες και κύριοι, πρέπει τα παραμύθια σκαλιμάς, τα οποία μας σερβίρουν, να έχουν δημιουργήσει μία μόνιμη προσωρινότητα, η οποία προσωρινότητα σημαίνει μέχρι νεωτέρων αποφάσεων τα υφίσταστα αυτά τα οποία γίνονται τώρα? Για όσους, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται κοντά στην εξουσία, για όσους διορίζονται από το παράθυρο, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που διορίζονται από το παράθυρο, για όσους έχουν πρόσβαση στους διαδρόμους του Μεγάλου Μαξίμου, όποιος και να είναι ο πρωθυπουργός, για όσους παίρνουν ειδικά χάπια για να μην πονά τα χέρια τους επειδή μελανιάζουν από το πολύ χειρακρότημα, για όσους αφυδατώνονται επειδή δεν προλαβαίνουν να πιούν νερό από το πολύ γλύψιμο, και για όσους γνωρίζουν ποιον θα πάρουν τηλέφωνο όταν χρειάζεται μια διευθέτηση ενός προβλήματά τους, αυτό δηλαδή σημαίνει γρηγοράδα. Όσοι έχουν προβλήματα και είναι στο κόλπο, με ένα τηλέφωνο λύνουν τα προβλήματά τους. Όσοι έχουν προβλήματα αλλά δεν είναι στο κόλπο, είναι απλός λαός, πάρτε τηλέφωνο στις δημόσιες υπηρεσίες και να δείτε αν σηκώνουν τα τηλέφωνα για να τους πείτε το πρόβλημα το οποίο έχετε. Για την άλλη μεριά, δεν πρέπει να ξεχάσουμε μια ομάδα περίπου 20-25 ατόμων, οι οποίοι είναι οι κρατικοδίαιτοι εργολάβοι, οι δίθεν επιχειρηματίες, που κάνουν με το κράτος των αρίστων, έτσι λέγονται κυβερνήσεις στην Ελλάδα, κράτος αρίστων, κάνουν business οι οποίες τους έχουν κάνει όλους δισεκατομμυριούχους. Για άλλους τους υπόλοιπους, που είναι ο ελληνικός λαός στην τεράστια πλειοψηφία τους, στο 99,99%, υπάρχει μια λέξη που λέγεται ουρά. Η ουρά αυτή σχηματίζεται στα σούπερ μάρκετ για ένα μαντίλι, το κρατάνε στα χέρια για να κλαίνει τη μοίρα τους, επειδή πάντα τα προϊόντα είναι ακριβότερα από πέρσι. Και σαν μην φτάνουν όλα αυτά, υπάρχει και η εικόνα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που είναι η μοναδική έκθεση, όχι στον πλανήτη Γη, αλλά σε όλους τους πλανήτες του σύμπαντος, η οποία μετατρέπεται σε στρατιωτικό φρούριο όταν επιστρατεύονται χιλιάδες αστυνομικοί για να φυλάξουν την κυβέρνηση, η οποία έπρεπε να είναι αγαπητή από το λαό γιατί έρχεται για την έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι να είναι στόχος του λαού. Πού, κυρίες και κύριοι, χιλιάδες αστυνομικοί φυλακίζουν ένα λαό, κλείνουν δρόμους και χίλια δύο άλλα πράγματα, σε ποιο μέρος του κόσμου? Όποιος μου βρει ποιο είναι το μέρος του κόσμου, θα ζητήσω χίλια συγγνώμη από τον οποιονδήποτε. Πουθενά οι εκθέσεις δεν έχουν τη λογική που έχει η έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχω πάει σε άπειρες εκθέσεις. Είναι εκθέσεις οι οποίες έχουν σχέση μόνο με τις business. μόνο για οικονομικές συναλλαγές, μόνο για οικονομικές συμφωνίες. Δεν είναι εκθέσεις όπου έρχεται ο κάθε πρωθυπουργός για να πει τα παραμύθια της Χαλιμάς και να κορυδέψει τον κόσμο, να αυτοδιαφημιστεί από τα κανάλια δωρεάν και να ακούσουμε την ιστορία της ζωής του, πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ουσία της λέξης διεθνής έκθεσης. Έχουν την εντύπωση οι πολιτικοί ότι σε ακούει η κοινωνία. Αν σε ακούει η κοινωνία, ρε πολιτική, τότε γιατί βάζεις κυκλειδώματα γύρω από την έκθεση, μια που σε ακούει η κοινωνία? Πίσω από τα κυκλειδώματα θα σε ακούει. Αυτό λέγεται φυλάκισης μέσα στην ίδια την πόλη των Θεσσαλονικιών. Απ' την άλλη, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν οι κλούβες και τα δακρυογόνα. Σε μια δημοκρατία δεν έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται καμία ειδική οχύρωση για να απολαύσουν οι πολίτες της δεύτερης μεγάλης πόλης της χώρας μας που λέγεται Θεσσαλονίκη, η διεθνή Θεσσαλονίκη όπως την απολάμβανα στο παρελθόν. Και στο παρελθόν ερχόταν πρωθυπουργοί. Και στο παρελθόν ο πρωθυπουργός από την έκθεση μέχρι το Palais des Sports περπατούσε με τα πόδια, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτό το κτίριο του Βελίδη. Δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Διότι οι παλιοί πολιτικοί δεν θα κρίνουν την ικανότητα, την ανικανότητά τους, αλλά τουλάχιστον είχαν μια πολιτική ηρεμία και μια πολιτική ειλικρίνεια απέναντι στον ελληνικό λαό. Ξέρανε να μιλάνε τα ελληνικά του λαού. Δεν ξέρανε να μιλάνε τα ελληνικά των Αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως σπουδάσανε οι περισσότεροι από τους τελευταίους, Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες, Παπανδρέοι και όλοι αυτοί με τις πλούσιες οικογένειες που στέλναν τα εμβάσματα στην Αμερική για να πάρουν τα πτυχία. Έτσι δεν είναι? Και Σαμαράκης κάνει και πιτσαρία από ό,τι λένε. Την άλλη μεριά, μετά την έκθεση έρχεται η Δευτέρα. Δηλαδή η Δευτέρα είναι αύριο. Και αύριο όσοι θα πάτε να ψωνίσετε από τα σούπερ μάρκετ ή από τα μπακάλικα ή από τις λαϊκές, τότε θα κάνετε μια σύγκριση στις τιμές που θα δείτε στα ράφια από τις τιμές που σας υποσχέθηκε με έναν πανεπιστημιακό τρόπο ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα δείτε τους φόρους από αύριο. Θα δείτε τα ενίκια. Θα δείτε τους λογαριασμούς. Θα δείτε τη βενζινούλα, η οποία θα φτάσει 2,5 ευρουλάκια, κυρίες και κύριοι, όπως πάει η βενζινούλα. Τεράστια οικονομικά συμφέροντα παίζονται σιωπηλά γύρω από τη βενζίνη. Άλλο θέμα που άλλα λέει ο λαός και άλλα γράφει το χαρτί. Την άλλη μεριά θα αντιμετωπίσετε με αυτά που σας είπα και την πραγματική ζωή. Εκεί δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, παραμύθια της χαρισμάς για να διορθώσουν τα λόγια τους οι πολιτικοί. Η πραγματική ζωή είναι μια μονόπλευρη εικόνα η οποία δεν αλλοιώνεται ούτε με παραμύθια ούτε τίποτε. Δεν μπορείς να βλέπεις το ράφι ή τον μπάγκο της λαϊκής όπου είναι οι τιμές και να αλλοιώσεις την τιμή που υπάρχει στον μπάγκο. Η τιμή που υπάρχει στην μπάγκο είναι αυτή που πρέπει να πληρώσεις βάζοντας το χέρι στην τσέπη και παίρνοντας τα προϊόντα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και τον Σαμαρά, ο οποίος πρέπει να μας πει για ποιο λόγο, κύριε Σαμαρά, τότε με το Βενιζέλο είχατε κουρέψει κατά 50% τις καταθέσεις Τράπεζα της Ελλάδος και μετά βέβαια τις επαναφέρατε, αφού δημιουργήσατε ψυχολογικά προβλήματα σε πάρα πολύ κόσμο. Θα μας πείτε και για ορισμένα άλλα άρθρα τα οποία πήρα την εποχή εκείνη και σήμερα έχουν μια δικτατορική λογική. Κανένας δεν έχει κρύψει από το στόμα του Σαμαρά ότι διαθέτει τη δική του πολιτική ατζέντα και τη δική του άποψη για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που είναι με το Μητσοτάκη, αλλά η πορεία που θέλει ο Σαμαράς δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί το κουμάντο πλέον το κάνουν άλλοι. Κυρίες και κύριοι, η εξουσία έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Η εξουσία έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Το μεγάλο αυτό ελάττωμα είναι σαν η εξάρτηση κάποιου από τα ναρκωτικά. Η εξουσία σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτή που έγινες εξουσία θα γίνεις για πάντα εξουσία. Όταν όμως αρχίζει η ώρα να χάνεται η εξουσία, τότε χάνεις την εξάρτηση από το ναρκωτικό της εξουσίας και αρχίζεις και κάνεις κολοσσία λάθη τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία έλεγες όταν κυβερνούσες. Διότι οι πολιτικοί λένε άλλα όταν κυβερνούν και δεν κάνουν τίποτε και πάρα πολλά ότι θα κάνουν όταν δεν κυβερνούν αλλά δεν κάνουν τίποτε όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσουν. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να έχει διάφορες περιγραφές από αυτούς οι οποίοι έρχονται και μιλάνε στην έκθεση. Έχω την εντύπωση ότι χθες μετά την ομιλία βρήκαμε μανταλάκια στους δρόμους, βρήκαμε λαστιχάκια, βρήκαμε δεκάλεπτα και, και δεκαπεντάλεπτα, βρήκαμε οτιδήποτε μπορούσε να πετάσει κάποιος, γιατί περίμενε να υπάρξει μια αυθόρμητη, ένας αυθόρμητος χειροκροτισμός μέσα στο βελίδιο, αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτε ακόμα και στο επίσημο μέρος όπου μίλησε ο Πρωθυπουργός. Το πρόβλημα είναι ότι η χώρα μας έχει αρχίσει να μην πιστεύει τίποτε από όσα λέει. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο γόνος ο οποίος κυβερνάει, γιατί αυτός μιλάει πάντα πολύ. Το πρόβλημα είναι πότε θα μιλήσει ο Έλληνας για να έχει τον τρόπο να κάνει τη δουλειά του. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, την οποία περιέγραψε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, δεν έχει καμία σχέση από την Ελλάδα η οποία είναι στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα του Πρωθυπουργού ήταν η μέρα, η Ελλάδα που κυκλοφορεί σήμερα και ο λαός της είναι η νύχτα. Η Ελλάδα που περιγράφει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που θέλει να συναντήσει ο πολίτης όσο ζει για να απολαύσει τη ζωή του. Διαφημισούλες και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Όποτε λοιπόν έρχονται οι πρωθυπουργοί στο Θεσσαλονίκη City, παίρνουν μαζί τους ένα εντυπωσιακό πακέτο, το οποίο έχει ένα ελκυστικό χρυσό περιτύλιγμα. Αλλά όταν ανοίξουμε το περιτύλιγμα και ανοίξουμε το πακέτο, θα δούμε σύμφωνα με τα πολιτικά λεγόμενά τους ότι μέσα στο πακέτο υπάρχει ένα ευτελούς αξίας δώρο. Ένα φτηνό δώρο δηλαδή. Δεν είναι δυνατό, δηλαδή, δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση να έρχεται ένα χρυσό πακέτο με ευτελές δώρο μέσα στο πακέτο. Δεν είναι δυνατό να προσπαθούν να εξαγοράσουν άπαντες ψήφους με ημίμετρα τα οποία δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στον ελληνικό λαό. Ακούσαμε λοιπόν και χθες και ταλαιπωρήσαμε το σβέρκο, το κεφάλι και τα μάτια μας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο αγαπημένος μου κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, τα οποία μοιάζουν με ένα πακέτο που έχει ένα ηλουστρασιόν περιτύλεγμα, αλλά μέσα έχει ευτελής αξίας περιεχόμενο. Αναμφίβολα η πολιτική των πολιτικών είναι να τυφλώνουνε χωρίς να πείθουν ουσιαστικά. Τυφλώνει η εμφάνιση του πακέτου, αλλά το περιεχόμενο δεν πείθει ουσιαστικά. Κυρίες και κύριοι, τι να πω και πού να τελειώσω. Να μιλήσω για τα βασικά μέτρα. Να μιλήσω για την κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος για τις επιχειρήσεις το 27, όλα την επόμενη χρονιά. Να μιλήσω για την περιφέρεια της πρωτεύουσας. Να μιλήσω για τα μέτρα που κλιμακώνονται πολύ αργά, ενώ δεν χρειάζεται συζήτηση ότι οι μεγαλύτερες και οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται εντός Αττικής, με αποτέλεσμα θα ελαφρυνθούν όλοι αυτοί όταν η Νέα Δημοκρατία γίνει ξανά κυβέρνηση. Μόνο η Αττική είναι η Ελλάδα. Άλλα περίμεναν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άλλα περίμεναν να ακούσουν από το στόμα του ηγέτη της χώρας που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά πήραν πολλά λίγα από αυτά τα οποία άκουσαν. Τι θέλετε να σας πω για τα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών? Να σας μιλήσω για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις? Οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται σε διακανονισμό χρεών. Γνωρίζω, Μητσοτάκης, ότι ένα μεγάλο, τεράστιο ποσοστό ελευθέρων επαγγελματιών βρίσκεται σε διακανονισμό χρεών και σε παζάρια με το δημόσιο για τα χρέη τους, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει κάθε ελεύθερη επιχειρηματική σκέψη και να κοιμούνται κάθε βράδυ με το άγχος της επόμενης μέρας. Γνωρίζω, κύριος Πρωθυπουργός, τι θα πει μια μικρομεσαία επιχείρηση να έχει χρέη? Όταν η μικρομεσαία επιχείρηση εξαρτάται μόνο από τον τζίρο, ο οποίος αυξομειώνεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία. Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν κάνει διακανονισμό στα χρέη τους, το οποίο θεωρείται πολιτικό αριστούργημα. Όταν κάνουν διακανονισμό η κυβέρνηση στα χρέη των Ελλήνων που χρωστάνε, είναι πολιτικό αριστούργημα. Μα χρωστάνε. Ψάξτε να βρείτε γιατί χρωστάνε. Δεν απατεώνες όταν χρωστάνε. Φρακάρει η δουλειά τους, γι' αυτό χρωστάνε. Ψάξτε να βρείτε τι συμβαίνει με τις δουλειές και χρωστάνε. Τι φόρο πληρώνουν και χρωστάνε. Τι γίνεται με το ΦΠΑ που ακόμα μειώνεται? Γιατί δεν υπάρχει ο τζίρος που έπρεπε να υπάρχει σε επιχειρήσεις όταν ο κόσμος έχει μπατυρλίκια στην τσέπη του και σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων η τσέπη αρκεί το περιεχόμενο μόνο για 20-22 μέρες? Κυρίες και κύριοι, επίσης μιλάμε για προκαταβολή φόρου για νομικά πρόσωπα. Τι θα πει προκαταβολή φόρου? Τι θα πει προκαταβολή φόρου? Κάνω τη δήλωση, πληρώνω το φόρο μου και τελειώνει. Τι θα πει προκαταβολή? Έτσι κυβερνάει και ένα μωρό άμα το βάλεις και κάνει κυβέρνηση. Τι θα πει πρόστιμα τα οποία ξεπερνάνε κάθε είδους ταμιακής λογικής? Δεν είναι Έλληνες απατεώνες. Γνωρίζουμε πάρα πολλούς αγωνιστές Έλληνες, οι οποίοι τραβάνε κάθε μέρα κουπί από ξύλινη βάρκα, όχι από τις σημερινές που είναι πλαστικές και είναι ελαφρές, και πονάει όλο το σώμα τους για να μπορούν να βγάλουν τις υποχρεώσεις, γιατί η τιμιότητα είναι υποσυνείδητο γεγονός. Άλλο δεν μπορώ να πληρώσω γιατί έχω πρόβλημα, και άλλο δεν μπορώ να πληρώσω γιατί δεν θέλω να πληρώσω. Οι Έλληνες το 95% έχουν υποσυνείδητη μορφή τιμιότητος όσον αφορά τα χρέη, και το άγχος τους διαλύει στην κυριολεξία όταν δυσκολεύονται να πληρώσουν τα χρέη τους.
Απ' την άλλη πλευρά, όλοι περιμένουν ότι θα ακούγανε ευχάριστα πράγματα. Ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αλλά πήραν πάρα πολύ λίγα. Οι αγρότες με πήραν ορισμένο τηλέφωνο, δεν άκουσαν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την παραγωγή τους. Οι συνταξιούχοι σε επίπεδο 60% θα πάρουν σίχουλα. Ο κατώτατος μισθός ούτως ή άλλως έπρεπε να αυξηθεί εδώ και καιρό, διότι δεν μπορεί να υπήρχαν μισθοί με 400, 450 και 500 ευρώ και να έχει την απέτηση με 500 ευρώ κ. Μητσοτάκης να ζήσει ένας Έλληνας. Και ένας να έπαιρνε 500 ευρώ Έλληνας είναι έγκλημα. Και ένας. Αλλά αυτός ο ένας είναι πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να διατηρείται στο χαμηλό μισθό ένα έγκλημα, που είναι έγκλημα εναντίον των οικογενειών με τους μισθούς 500 ευρώ που προσπαθούσαν να ζήσουν, να γεμίσουν τα στομάχια τα δικά τους και των παιδιών τους. Απ' την άλλη μεριά, ποιες επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι, θα επιβιώσουν το 1929 αν αυξηθεί το κόστος της ενέργειας? Για κοιτάξτε λίγο πού οδηγείται η ενέργεια. Για κοιτάξτε λίγο πού οδηγείται η ενέργεια και πάρτε ένα κατσαβίδι να ξεβιδώσετε όλο το μυαλό σας, για να ακούσετε για τα πετρέλαια της Κρήτης, για τα πετρέλαια του Αιγαίου, για το ουράνιο της Θράκης, για το χρυσό της Δυτικής Μακεδονίας, για τα πετρέλαια της του Αλουνού Πελάγους από την άλλη μεριά. Για λίγο, κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε τον πλούτο που μας έχουν διαφημίσει διάφοροι, που είναι πραγματικός. Είχαμε επιστήμονα εδώ πέρα που έκανε επί χρόνια αναλύσεις και ακούμε μόνο παραμύθια λόγω των Τούρκων. Τι θα μας κάνουν οι Τούρκοι, για πέστε μου? Εάν, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα βγάλει τον πλούτο της, η Τουρκία θα κάτσει χλκλαρίνο για να μπορέσει να είναι καλός πελάτης, για να παίρνει τον πλούτο της Ελλάδας και να πληρώνει τα ωραία της τα λεφτά. Η Τουρκία εφαρμόζει μια διαφημιστική πολεμική απειλή στους Έλληνες, η οποία, εάν την μελετήσετε, δεν έχει ουσία. Αλλά μήπως ο αποπροσανατολισμός του ελληνικού λαού με τη διαφήμιση των λεγόμενων του κυρίου Ερντογκάν και άλλων Τούρκων επισήμων είναι μια ωραία εκμεταλλευτική πολιτική απέναντι του ελληνικού λαού? Είναι δυνατόν δελτία ειδήσεων να λένε στις ειδήσεις τους για 5-10 λεπτά αυτά τα οποία λένε Τούρκοι επίσημοι και να ακούμε στην τουρκική γλώσσα αυτά που λέει ο Ερντογκάν, ο Α και ο Β, όταν έπρεπε να τους περιφρονούμε στην κυριολεξία όπως μας περιφρονούν και αυτοί? Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με κανάλια τα οποία λειτουργούν με Τούρκους και Έλληνες ιδιοκτήτες. Μπράβο, σε αυτά δεν πεζόμαστε, αρκεί να οικονομάμε. Ο λαός όμως δεν μας ενδιαφέρει. Για λίγο να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, για την τιμή του ρεύματος. Τι συμβαίνει με την τιμή του ρεύματος? Τι είναι αυτά τα οποία ακούμε? Ήρθε ένα μήνυμα από την Αρναία, από το Φώτη. 2 κονσέρβες φλόκο, λέει, και ένα ρύζι, το πλήρωσα 12,5 ευρώ. Από κρεοπολείο, μισό κιλό κιμά και λοκάνικα, τα πλήρωσα 21 ευρώ. Ωραίο μήνυμα, κύριε Φώτη μου. Στείλτε σε παρακαλώ στον κύριο Μητσοτάκη για να μας το αναλύσει με τις ικανότητες τις οποίες έχει. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει το περίφημο credit score. Credit score θα πει μετατροπή περίπλοκων δεδομένων σε ξεκάθαρη αξιολόγηση πιστωτικών κινδύνων. Μήπως θέλετε να σας πω ορισμένα πράγματα για τα στοιχεία σοκ? Μήπως θέλετε να μάθετε ότι υπάρχουν 3.760.000 Έλληνες που είναι οφειλέτες στην ΑΕΔΕ, η οποία είναι το 43% του πληθυσμού, με καθυστερήσεις σε ενίκες, στεγαστικά και λογαριασμούς? Σας είπε κανείς ότι περίπου τα 3.700.000 Έλληνες έχουν αυτά τα χρέη και αν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ? Πώς θα λειτουργεί, κυρίες και κύριοι, νέα πιστοληπτική αξιολόγηση? Ποιος είναι ο κίνδυνος για τους οικονομικά ευάλωτους Έλληνες, οι οποίοι έχουν χάσει κάθε έννοια αυτοπροστασίας από τη φοβία την οποία έχουν? Είναι δυνατόν να πληροφορούμεθα ότι η κυβέρνηση θα αρχίσει έναν οικονομικό πόλεμο
στους Έλληνες πολίτες που έχουν πέσει οικονομικά θύματα της δικής της πολιτικής μέσω των περίπλοκων δεδομένων που τους ταλαιπωρούν από τα οικονομικά προβλήματα. Και μετά αυτοί οι Έλληνες βαφτίζονται ότι είναι μπαταξίδες και αποκλείονται από την οικονομική ζωή. Είναι δυνατόν ένας Έλληνας με οικογένεια και παιδιά να είναι μπαταξής? Έτσι πως το υπολογίζει το σύστημα και το βαφτίζει ολόκληρα κοινωνικά στρώματα και εκατομμύρια οικογένειες, κυρίες και κύριοι, θα αποστερηθούν τα δικαιώματά τους για τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή και θα μετατραπούν, ήδη έχουν μετατραπεί, σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όσοι Έλληνες δεν έχουν καλή πιστοληπτική αξιολόγηση στο κρατικό αφεντικό ή στο κρατικό τηρεσία, θα έλεγα, κινδυνεύουν όχι μόνο να μην μπορούν να πάρουν δάνειο από τράπεζες ή στο κρατικό τηρεσία, θα έλεγα, κινδυνεύουν όχι μόνο να μην μπορούν να πάρουν δάνειο από τράπεζες

Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα, αξιολογούνται ξεκάθαρα και οι πιστωτικοί κίνδυνοι είναι ολοφάνεροι. Υπάρχει ένας αριθμητικός δείχτης ο οποίος χρησιμοποιείται, λες έχουμε πανεπιστήμιο όσον αφορά τα προβλήματα του Έλληνα, την πιστοληπτική ικανότητα και τη φερεγγιότητα ενός προσώπου. Δεν είναι απλώς, κυρίες και κύριοι, ένας κατάλογος χρεών. Αυτό το πράγμα εξετάζει τα στοιχεία της συμπεριφοράς του πολίτη και εκτιμά αν ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αυτό το πράγμα εκτιμά αν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ποιος δεν θέλει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του? Ποιος δεν λέει παίρνω ένα μισθό και θέλω με αυτό να ανταποκρίνουμε στις υποχρεώσεις μου? Αλλά ο μισθός που παίρνει φτάνει για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του? Εγώ με τις γνώμες δεν χρειάζεται να γεννάτε παιδιά. Δεν χρειάζεται να παντρεύεστε. Βρέστε μία εκεί πέρα, δώστε ένα λόγο τιμή μεταξύ σας, αράξτε σε ένα σπίτι, δουλέψτε και οι δύο για να πληρώνετε ρεφενέ. Δέστε αν τα έξοδα τα οποία έχετε αρκούνε με το μισθό που παίρνετε και μετά ίσως αποφασίσετε να κάνετε κανένα παιδί. Κανένα παιδί, εκεί καταντήσαμε. Κανείς δεν μιλάει για τα παιδιά. Όλοι μιλάνε για τα λεφτά. Γίναμε η χώρα που μιλάει για τα λεφτά και έχουμε αυξημένο ποσοστό μεγάλων ηλικιών, εντελώς δυσανάλογο με τις μικρές ηλικίες που έπρεπε να είναι διπλάσιες, αυτά που γεννούνται διπλάσιες από τους γέρους. Θα μας πει τίποτα ο κύριος Πρωθυπουργός, ή μάλλον δεν μας είπε τίποτα χθες, να δούμε αν το ρωτήσουν σήμερα στη συνέντευξη τύπου, για το νέο κρατικό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης? Θα μας πει για τη μεθοδολογία που προβλέπει, τι ακριβώς γίνεται για να μπορούμε να εκτιμήσουμε αν υπάρχει ικανότητα αποπληρωμής των υποχρέσεων από την πλειοψηφία των Ελλήνων που είναι οικονομικά ειδικά έντονα προβληματισμένοι? Θα μας πει κανείς τίποτε, κυρίες και κύριοι, για ιστορίες οι οποίες δυστυχώς δεν αναφέρονται πουθενά, διότι η ενημέρωση των διαφόρων ειδήσεων είναι μια πλήση του εγκεφάλου? Μιλάμε για μια λίστα κακοπληρωτών. Ρώτησε κανένας γιατί κάποιος είναι κακοπληρωτής? Γιατί είναι κακοπληρωτής, δεν πρέπει να το αναλύσουμε? Υπάρχουν βέβαια και οι ενσυνείδητοι κακοπληρωτές, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν, γι' αυτό λέγονται κακοπληρωτές. Δηλαδή ένας που δεν μπορεί να πληρώσει είναι κακοπληρωτής με την ουσία της λέξεως? Και είναι ίδιος με αυτόν που θέλει και δεν πληρώνει και λέγεται και αυτός κακοπληρωτής? Η διάκριση λοιπόν της ανάλυσης αυτής της λέξης δεν είναι καμία σημασία. Μας είπε κανένας ότι στις αρχές του 2026 εκατομμύρια Έλληνες φορολογούμενοι χρωστούσαν παραδάκι στην ΑΑΔΕΕ? Μας είπε κανείς, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι την 1η Ιουνίου 2026 που είσαι ερωτευμένος με την εκπομπή μου από ό,τι πληροφορούμε και την παίρνετε και στο Μέγαρο Μαξίμου και την απολαμβάνετε, μας είπε κανείς ότι την 1η Ιανουαρίου του 2026 ήταν καταγεγραμμένοι στο ελληνικό δημόσιο 3.764.000 οφειλέτες και ότι οι περισσότεροι από τους μισούς είχαν οφειλές έως 500 ευρώ? Είναι δυνατόν 1.900.000 Έλληνες να έχουν οφειλή 500 ευρώ και να μην μπορούν να τα πληρώσουν? Είναι δυνατόν 500 ευρώ να αποτελούν πρόβλημα για έναν Έλληνα όταν η τσέπη το έχει καρκίνο και δεν παράγει απολύτως τίποτε και δεν διαθέτει 500 ευρώ για να τα πληρώσει, για να μην εκτίθεται το ελληνικό κράτος? Επομένως, κυρίες και κύριοι, όποιος τολμήσει και μεταφράσει τον αριθμό των οφειλωτών σε αριθμό ανθρώπων με χαμηλή διάθεση να πληρώσουν, τότε να με συγχωρείτε, πρέπει να του ανακαλύψουμε ένα σκληρό χαρακτηρισμό. Το σύστημα εξετάζει τη συμπεριφορά και την πιθανότητα άλλο αθέτησης, άλλο δεν πληρώνω και άλλο έχω και δεν πληρώνω. Το θέμα είναι, μπορεί σαν γεγονός όλοι αυτοί που είπαν να έχουν ένα χρέος, αλλά πρέπει να

διερευνήσουμε γιατί υπάρχει τόση μεγάλη, τόσο τεράστια, 3.700.000 Έλληνες, οικονομική ευπάθεια στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Όταν αυτά τα 3.700.000 Έλληνες θα έχουν και κάποια οικογένεια από πίσω, οπότε τα 3.700 μπορεί να γίνουν 7.400, αν πούμε ότι από κάποιον από αυτούς εξαρτάται και ακόμα ένας. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία δυστυχώς δεν δημοσιεύονται αλλά τα ψάχνουμε εμείς, το 43% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζει σε νοικοκυριά που έχουν καθυστερήσει πληρωμές για στεγαστικό, για ενίκιο ή λογαριασμούς κοινούς ωφελίας. Το στεγαστικό είναι δάνειο, άρα έχει πρόβλημα αυτός που το δάνεισε. Το ενίκιο που δεν πληρώνεται το έχει ανάγκη αυτός που νοικιάζει σε κάποιον το σπίτι, αλλά και αυτός έχει οικονομικό πρόβλημα γιατί δεν εισπράττει το ενίκιο. Όσον αφορά και τους λογαριασμούς κοινής ωφελίας, να μην το συζητήσουμε, γιατί εκεί γίνεται κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο σε εξωγήινες χώρες και όχι στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, η εικόνα η οποία υπάρχει στην Ελλάδα είναι ανάλογη με την εικόνα που παρουσιάζει η πατρίδα μας σε πραγματικά οικονομικά νούμερα και όχι στα παραμύθια της Καλλιμάς που μας λένε οι διάφοροι που δεν ξέρουν ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4. Όποιος από αυτούς ο οποίος γνωρίζει από οικονομία θέλει να συζητήσει τα οικονομικά δεδομένα λειτουργίας της χώρας 90-90-90 για να πούμε ορισμένα πράγματα γύρω από τα οικονομικά δεδομένα, οπότε θα του μάθω και ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4. Κυρίες και κύριοι, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα, σαν Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυσκολίας πληρωμών. Το 2010 το ποσοστό αυτό ήταν 31%. Το 2024 έγινε 43%. Η εικόνα η οποία σας παρουσιάζω είναι μια ανάλογη και πραγματική μορφή τι εικόνα στο οικονομικό δεδομένο έχει ολόκληρη η πατρίδα μας. Και στις 4 ελληνικές περιφέρειες το ποσοστό, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει μέχρι 45%. Δεν είναι δυνατόν πάνω από 40% του ελληνικού πληθυσμού το 2024 να μην μπορούσε να αντιμετωπίσει μια πρόβλεπτη οικονομική δαπάνη. Δηλαδή αν ερχόταν ένα πρόβλεπτο οικονομικό πρόβλημα στην οικογένεια, δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Άρα δεν υπήρχε τίποτε στην πάντα. Και αν δείτε τους καταθέτες, το 90% των δισεκατομμυρίων που βρίσκονται στις τράπεζες το έχουν καταθέτες 4,5%. Όλοι οι άλλοι έχουν κάτω από 100.000. Η εικόνα είναι ανάλογη με τη λειτουργία της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να υπάρχουν στοιχεία τα οποία λένε ότι το 27,5% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι δυνατόν να υπάρχουν στοιχεία από την Ελστάτ, επίσημα στοιχεία, που να λένε ότι περίπου το 30% βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και να μην το έχουμε ακούσει από παντού, πουθενά? Ή δεν βγαίνουν τα συμπεράσματα εύκολα? Κοιτάξτε τα σαράβαλα των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους. Το 80% είναι σαράβαλα. Κοιτάξτε τα αυτοκίνητα των Βαλκάνιων που έρχονται στη Χαλκιδική. Οι Βαλκάνοι που δεν είχαν να φάνε και έρχονταν και μας ζητούσαν χαρτζηλίκι, για θυμηθείτε. Τελευταία μοντέλα το 90%. Γιατί εκεί τα έσοδα του κράτους έρχονται από τη φυσιολογική επιχειρηματική λειτουργία ενός κράτους. Δεν έρχονται από το βάλε φόρο και άσους να ξεσκίζονται. Η Ελλάδα λειτουργεί μόνο με τους φόρους, όχι με την ικανότητα των πολιτικών. Διότι αν ο πολιτικός ήταν ικανός να δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη να κερδοφορεί και να πληρώσει φόρους, θα ήταν και ο ίδιος ικανός να αφήσει την πολιτική και να κάνει μια επιχείρηση για να κερδοφορεί. Δεν μπορεί ένας υπουργός σήμερα να μην ξέρει που πάνε τα 4 και ασχολείται με την οικονομία. Δεν μπορεί ένας υπουργός να μην ξέρει που πάνε τα 4 και να ασχολούνται με μεγέθη τα οποία είναι εντελώς άγνωστα στην Ελλάδα από απόψεις παραγωγικής μορφής. Δεν είναι να υπάρχει ένας υπουργός
και όλες οι πόλεις να είναι διαλυμένες στην κυριολεξία, ειδικά τα οδικά δίκτυα, και αυτός ο άνθρωπος να είναι υπουργός δημοσίων έργων. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα παγκοσμίως, και όποιος μου βρει χώρα η οποία έχει 70 υπουργούς, είμαι εδώ πέρα για να ακούσω οτιδήποτε μου πει. Δεν μπορεί μια χώρα με 10 εκατομμύρια να έχει 70 υπουργούς και υφυπουργούς. 155 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία και η μισή είναι υπουργοί και υφυπουργοί. Ήδη ορισμένοι, επειδή είναι οι μέτεροι του Μητσοτάκη και φίλοι του και τους βάζει υπουργούς χωρίς να έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Εάν λοιπόν δεν ξεσηκωθείτε κοινωνικά, για τα κοινωνικά σας συμφέροντα, για τα οικογενειακά σας συμφέροντα, τότε δικαιώνονται οι ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες που λέγανε «Είμαστε άξιοι της μοίρας μας». Δεν μπορεί δύο φορές εκατοντάδες χιλιάδες την δεύτερη και 2 εκατομμύρια την πρώτη Έλληνες να ξεσηκώθησαν για την Καριστιανού, η οποία ασχολήθηκε με την πολιτική. Κάποιος την έβαλε και όταν την είδαμε σε 2 συνεντεύξεις στην τηλεόραση, καθίσαμε και σκεφτήκαμε, να με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, και ποιος ακόμα θα ασχοληθεί με την πολιτική σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να ξεσηκώθηκαν 2 εκατομμύρια Έλληνες για ένα ατύχημα που έγινε στα Τέμπη, το οποίο το βαφτίσαν έγκλημα για να δώσουν έμφαση στον αποπροσανατολισμό του κόσμου, και το έγκλημα που γίνεται κάθε μέρα στην ταλαιπωρία αμέτρητων Ελλήνων από τον ελληνικό λαό, να μην γίνεται καμία απολύτως μορφή διαμαρτυρίας. Και όταν δίνεται η δυνατότητα να γίνει μια μορφή διαμαρτυρίας, όπως είναι η έκθεση για να συγκεντρωθεί ο λαός όπως παλιά και να διαμαρτυρηθεί, κατεβαίνουν 10 στρατιές αστυνομικών και μετατρέπουν αντιδημοκρατικά τη Θεσσαλονίκη σε κατάσταση στρατοπέδου συγκέντρωσης και απαγόρευσης ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών.

Εάν μια επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τον οικονομικό κίνδυνο ενός πελάτη, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν του προσφέρει υπηρεσία. Υπάρχουν ορισμένοι όροι. Ισχύουν αυτοί οι όροι? Χρειάζεται εγγύηση? Χρειάζεται προκαταβολή? Χρειάζονται διάφοροι όροι πληρωμής οι οποίοι θα είναι εγγυημένοι? Ή χρειάζεται η άρνηση? Πόσοι σήμερα πελάτες μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη εγγύηση? Εγώ δεν νομίζω, δεν δίνει κανείς εγγύηση. Ποιος μπορεί να δώσει μεγαλύτερη προκαταβολή? Ή ποιος μπορεί να τροποποιήσει τους όρους πληρωμής που θέλει ο επιχειρηματίας? Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν την ασθένεια η οποία βλάπτει την οικονομία της πατρίδας μας. Επομένως, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να αντιληφθούμε ότι ορισμένα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι δεν χρειαζόμαστε το χρυσό πυρετήλιγμα ευτελούς αξίας για να παρουσιάζουμε ένα δώρο που γυαλίζει γιατί έχει ωραίο πυρετήλιγμα αλλά μέσα δεν έχει τίποτε, αλλά χρειαζόμαστε δώρα από την κυβέρνηση που δεν έχουν πυρετήλιγμα αλλά έχουν πολιτική ειλικρίνεια. Μία ειλικρίνεια η οποία δεν εκφράζεται ποτέ στην πραγματικότητα παρά μόνο όταν μιλάνε. Όταν μιλάνε και βγάζουν λόγους, χαίρεσαι να τους ακούς. Όσκαρ στο παραμύθι. Όταν έρχεται η ώρα όμως το Όσκαρ που πήραν στο παραμύθι να το μετατρέψουν σε πραγματικότητα υλοποίησης των λεγόμενων, τότε αντί για Όσκαρ χρειάζονται σφαλιάρες. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να ήρθε με ένα χρυσό περιτύλιγμα ευτελούς αξίας, αλλά δεν εξαγοράζονται ψήφοι πλέον με ημίμετρα από τον ελληνικό λαό. Αλλά κάνει ένα λάθος ο ελληνικός λαός. Γνωρίζει ότι δεν αγοράζονται ψήφοι με ημίμετρα. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να πηγαίνει να ψηφίζει. Αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν και είναι περίπου το 48 με 52% στις εκλογές, κάνουν ήδη ένα λάθος στον εαυτό τους, που τιμωρούν οι ίδιοι που δεν ψηφίζουν τον εαυτό τους, γιατί είναι ότι βολεύει για το πολιτικό σύστημα να υπάρχει μεγάλη αποχή από τους Έλληνες ψηφοφόρους. Όλοι να πάνε να ψηφίσετε. Και με ένα χαρτί που λέγεται ψηφοδέλτιο μπορείτε να γράψετε ή να ρίξετε ή να σταυρώσετε οτιδήποτε θέλετε εν σχέση με τα προβλήματα που έχετε. Και αν βγούνε εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια τα οποία λένε την αλήθεια όλων αυτών που συζητάμε αυτή τη στιγμή, τότε θα δείτε πώς αναγκαστικά θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα, πώς αναγκαστικά θα ασχοληθούν ικανοί άνθρωποι με το πολιτικό σύστημα, πώς αναγκαστικά θα εξαφανιστούν οι μετριότητες από το πολιτικό σύστημα, διότι θα διαπιστώσουν πλέον ότι το παραμύθι τους δεν περνάει, δεν περνάει το παραμύθι, διότι ο κόσμος αρχίζει να ψηφίζει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την έναρξη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της έκθεσης ένα ευρύ πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών μέτρων συνολικού ύψους περίπου 3,5 δισευρώ έως το 2030 με βασικό στόχο την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω των εκδηλώσεων της έκθεσης. Η τροχέα έχει θέσει σε εφαρμογή περιορισμού στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, ενώ αυξημένη είναι η παρουσία της στους βασικούς οδικούς άξονες για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων. Απαγόρευση κυκλοφορίας βρίσκεται σε ισχύ σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στην Τανάγρα όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος Phantom συνετρίβει κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του. Το δυστύχημα οδήγησε στην ακύρωση του υπόλοιπου προγράμματος του Athens Flying Week ενώ στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Με νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένες υποδομές και την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε δημόσια σχολεία, ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρώτης φάσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Τρίτη, ενώ οι νεοδιοριστέντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
10: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
11: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
12: Είσαι τρελή, αν περιμένεις. Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
13: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
14: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
15: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
14: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
15: Για ποιο αυτοκίνητο?
14: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

ένα αεροσκάφος F4 πάντων συνετρίβει πες κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week. Μια ιστορία η οποία δεν χρειάζεται ανάλυση γιατί γνωρίζουμε την υπόθεση, αλλά το μόνο που θα πω είναι αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, βέβαια εκμεταλλεύονται το σύστημα, ότι οι ευθύνες των ηγεσιών σε πολιτικό επίπεδο και στρατιωτικό επίπεδο είναι τεράστιες, διότι εξέθρεψαν ένα φαινόμενο, λες και είναι τσίρκο με το αζημίωτο. Δεν γίνεται αυτά τα αεροπλάνα να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ιδιωτικής εκδήλωσης για να ικανοποιήσει ο διοργανωτής εκδήλωσης την πλάτη των πιλότων και στελεχών, αλλά και των Ελλήνων φορολογουμένων, κύριε Πρωθυπουργέ, που πλήρωναν το κόστος της εκδήλωσης. Και θέλω να πείτε από την ευκαιρία πόσες παρόμοιες ιστορίες γίνονται, όπου οικονομάνοι ιδιώτες που είναι φίλοι του συστήματος. Υπάρχουν προβλήματα ποικίλα, όπως και ακραία, σαν το θάνατο των δύο πιλότων. Και από εκεί και πέρα και ο μήνας έχει 9. Υπάρχουν αυτά τα πακετάδικα, τα σιδερένια στους δρόμους όπου πας και αφήνεις τα σκουπίδια κτλ. Αναπτύξαμε ένα θέμα πριν ένα μήνα περίπου σχετικά με την τιμή που τα χρέωσαν 300.000 και πάνω και δεν κάνουν πάνω 50.000 από ό,τι είπαν οι Ευρωπαίοι. Το θέμα ξεχάστηκε. Ο επιχειρηματίας έδωσε ένα πρόστιμο από τα τεράστια λεφτά τα οποία έβγαλε και ο μήνας έχει 9. Άρα, χωρίς γλύψιμο στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς γνωριμίες δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό, ας είναι προσεκτικοί ορισμένοι, μη σηκωθεί κανένα τηλέφωνο και έχουμε προβλήματα. Αυτό το πράγμα δεν έγινε όμως με αυτή την ιστορία και το θέμα αύριο θα πάει στις καλένδες ή θα συνεχίσουμε να ακούμε για τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μας φτάναν όλα αυτά. Πληροφορηθήκαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δικαιολογημένα είναι οι βασιλείς της Ιφιλίου, διότι ελέγχουν απόλυτα τη Βενεζουέλα, η οποία είναι ένας τεράστιος καρπός που βγάζει πετρέλαιο. Πήραν τον ηγέτη και τη γυναίκα του και τους έχουν φυλακεί, και αυτό ξεχάστηκε. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, έλεγε ο Στάλιν, θα το λέω κάθε μέρα. Λέξη σοφή με κεφαλαία γράμματα. Και αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι ξυπνιόντες, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, γι' αυτό είναι και η αυτοκράτορα του πλανήτη, θα εκμεταλλεύονται τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, αγαπητοί κύριοι που κυβερνάτε την πατρίδα μας εδώ και δεκαετίες και δεν ξέρετε τι σας γίνεται από επιχειρηματικό γίγνεσθε, και οι μεν Αμερικάνοι θα κερδίζουν 6-3 εκατομμύρια δολάρια από την εκμετάλλευση των πετρελαίων της Βενεζουέλας, και η Βενεζουέλα μόνο 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Αμφισβητεί κανείς ότι το Αιγαίο Πέλαγος και το Ιόνιο έχουν πετρέλαια? Αμφισβητεί κανείς ότι σε πολλές περιοχές της στερεάς Ελλάδας υπάρχουν πετρέλαια? Εδώ η Χούντα πήγε να βγάλει τα πετρέλαια που ήταν στη θάλασσα της Καβάλας, δηλαδή ελληνική θάλασσα, και σταμάτησε να τα βγάλει με εντολή των Αμερικανών γιατί διαμαρτυρόταν οι Τούρκοι. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν φωνάζουμε στους Αμερικάνους να κάνουμε μια ισχυρότατη επιχειρηματική συμφωνία με αυτούς? Αν ξέρουν οι πολιτικοί μας να κάνουν επιχειρηματικές συμφωνίες, γιατί εκεί πέρα θέλει άλλο ταλέντο, άλλο το πολιτικό παραμύθι και ψέμα και άλλο το επιχειρηματικό ταλέντο. Εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και να τους πούνε παλικάρια, γιατί οι Αμερικάνοι ξέρουν πολύ καλά, πάρτε τα πετρέλαια, εκμεταλλευτείτε τα. Εκμεταλλευτείτε και τον πλούτο που υπάρχει, ακόμα και ουράνιο έχουμε στη γη. Για θυμηθείτε τα Ίμια, τα νησιά που είχαν ένα σπάνιο υλικό και κάνουν το κορόιδο και σήμερα είναι στρατιωτική ζώνη και δεν κατοικεί κανένας. Κανείς δεν μιλάει. Αρκεί να έχουμε 70 υπουργούς και 300 βουλευτές και να περνάνε μια χαρά.
Κανείς δεν μιλάει για τον πλούτο των ημείων, για το σπάνιο υλικό που έχει ένα πέτρωμα. Κανείς δεν μιλάει για τα κοιτάσματα ουρανίου, αλλά για να οικονομήσουν επιχειρηματίες που είναι φίλοι προσκέμενα με το Μητσοτάκη, τον αγαπημένο μου πρωθυπουργό, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη. Καταργήσανε την παραγωγή της ωραίας καυστικής ύλης την οποία έχουμε, τα κλείσαν όλα για να κάνουν κολόνες όλα τα βουνά και να παίρνουν ενέργεια από τον ήλιο. Γιατί η ενέργεια να πάει προς τα κάτω, μια που παίρνουμε ενέργεια από την ηλιόλωση στη χώρα μας, έφτασε στα ύψη. Του χρόνου θα έρχεται ο λογαριασμός ρεύματος, θα το βλέπετε και θα παθαίνετε. Θα με θυμηθείτε. Θα παθαίνετε. Διότι ήδη έχουν προσδιοριστεί οι καινούργιες τιμές ρεύματος και δεν τις ανακοινώνουν. Για λόγους πολιτικούς. Πρώτα θα δώσουμε τις ψευτοαυξήσεις στο λαό. Η σύνταξη παίρνει εσύ 935 ευρώ, πάρε 970. Εσύ τι παίρνεις, 1050 ευρώ μισθό, πάρε 1070. Θα αρχίσει πλήση το κεφάλι με τα χαρτζηλίκια. Και όταν βγαίνουν οι κάμερες στο δρόμο και ρωτάνε τον κόσμο, είστε ευχαριστημένοι με το πεντάρικο που μας δώσανε? Απάντηση Έλληνα. Μπροστά στο τίποτε το πεντάρικο είναι καλό. Είναι λαός αυτός? Τέτοια πλήση του εγκεφάλου έχουμε πάθει? Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι το μαγαζί που λέγεται Ελλάδα είναι δικό σας και έχετε ένα ισχυρό ατού, το ψηφοδέλτιο? Είναι δυνατόν να ανέχεστε το 41% να κυβερνάει, δηλαδή η μειοψηφία να γίνεται πλειοψηφία με την ενισχυμένη αναλογική? Έτσι που λες έκανε οι ξύπνοι Αμερικάνοι, θα παίρνουν το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα 206 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Γι' αυτό και είπε ο Τραμπ προχθές, σε λίγο καιρό το πετρέλαιο που θα έχουν οι Αμερικάνοι, η τιμή θα είναι τζάμπα. Μια τιμή η οποία είναι 6 φορές πιο φτηνή από αυτή που υπάρχει σήμερα στην Αμερική, θα γίνει όταν έρθει λίγα συντόμως το πετρέλαιο από εκεί κάτω, τη Βενεζουέλα. Αλλά στην Ελλάδα θα ασχοληθούμε τώρα με το λαό. Το σύστημα να καλοπερνάει. Εδώ δεν είδαμε επιχειρηματίες που ειδικούσαν τον Ηρακλή κάποτε. Από μόνο επιχειρηματίες που ήταν και είχαν μία επιχείρηση, τώρα έχουν 15, 16, 17, 20 εταιρείες. Σιγά σιγά δεν κατασκευάζουν και ανθρώπους. Και εδώ ασχολούνται με τα σχολικά βιβλία. Η κυβέρνηση διδάσκει στα παιδιά με τα σχολικά βιβλία που κυκλοφορούν στην πιάτσα ότι υπάρχουν οικογένειες με δύο άντρες και με δύο γυναίκες. Δηλαδή μπορεί δύο άντρες να είναι παντρεμένοι και να έχουν ένα παιδί ή δύο γυναίκες να είναι παντρεμένες και να έχουν ένα παιδί. Τι μοντέρνα χώρα έχουμε γίνει, ρε παιδιά? Τι μοντέρνα χώρα έχουμε γίνει στην ανομαλία? Κυριαρχία ανομαλία, κυρίες και κύριοι. Και κανείς δεν μιλάει. Αλλά δεν μπορεί να μιλήσει, διότι η πλήση του εγκεφάλου που υπάρχει στο οικονομικό επίπεδο, το μυαλό του κόσμου μέσω της τσέπης τους, δεν τους αφήνει, δεν τους δίνει το δικαίωμα να σκεφτούν, διότι σκέφτονται μόνο πώς θα ζήσουν την οικογένειά τους. Έτσι στα βιβλία της δεύτερης και έκτης δημοτικούς θα διδάσκεται με εντολή της κυβέρνησης στα παιδιά που είναι οι πιο ευαίσθητες ηλικίες ότι υπάρχουν οικογένειες με δύο πατέρες ή δύο μητέρες. Κάτι που δείχνει ότι δεν υπάρχει ποτέ να είναι βασική πολιτική η επιλογή.

Και μάλιστα αυτά τα δύο βιβλία μου είπανε έχουν εγκριθεί επίσημα και τα έχουν εντάξει και όλα στο Μητρό διδακτικό βιβλίο για το δημοτικό σχολείο. Τι μόρφωση ρε παιδιά θα δίνουν στο δημοτικό σχολείο? Θα βάλουν στο Μητρό το βιβλίο του δημοτικό σχολείο ότι υπάρχουν δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες? Αυτό το πράγμα λέγεται κοινωνική και πολιτική αγωγή στην έκτη δημοτικού και στη δευτέρα δημοτικού. Υπάρχουν πολλαπλά βιβλία στην Ελλάδα, θα εφαρμοστεί από τη χρονιά 27-28, έχουν αναρτηθεί ήδη στο διαδίκτυο και απορώ πώς δεν ξεσηκώνονται οι γονείς, διότι τα παιδιά τους θα μαθαίνουν πράγματα τα οποία θα επηρεάζουν τον μηχανισμό του εγκεφάλου τους, ο οποίος στις μικρές ηλικίες είναι γεμάτος ενέργεια μέσα για να απορροφάει τα πάντα, γιατί το μυαλό του ανθρώπου από μικρή ηλικία δημιουργεί τα τεκμήρια που χρειάζεται για να απορροφάει όσο δυνατόν περισσότερη μόρφωση. Και θα μάθουν αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως τη Δευτέρα και στην Έκτη Δημοτικού. Συγχαρητήρια σε αυτούς οι οποίοι μας κυβερνάνε. Θα μπορούσα να το αναπτύξω πιο πολύ αυτό το θέμα, αλλά επειδή μου φέρνει εμετικές διαθέσεις, δεν θα πω απολύτως τίποτε. Σας είπα μόνο ότι η κυβέρνηση διδάσκει στα παιδιά ότι υπάρχουν οικογένειες με δύο άντρες και δύο γυναίκες. Τα υπόλοιπα δράστε εσείς τρόπο το πώς θα αντιδράσετε και το πώς θα βρείτε τρόπο να στείλετε σπίτι τους αυτοί οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι η ανομαλία είναι φυσιολογικότητα. Δεν υπάρχει φυσιολογικότητα στην ανομαλία, υπάρχει μόνο η λέξη ανομαλία. Υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο που το ξέρετε όλοι σας, είναι το ζαχαροπλαστείο Φωτεινή, Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, το οποίο έχει εκπληκτικές γεύσεις οι οποίες βασίζονται στην ποιότητα και στην απόλαυση. Υπάρχει φιλνάδα μου η Μάρθε Γραμμενίδου με τα εξαιρετικά χαλιαφέσα, τα οποία έχουν πολυετή ιστορία στην αγορά της Ελλάδος και όχι μόνο. Τους χαιρετισμούς μου στον Νίκο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα εξαιρετικά τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Βρίσκεται ο Κωνσταντίνου Καραμαλή 138 με τηλέφωνο 2313-340-300. Βεβαίως ο Ματσέλης είναι πασίγνωστος. Ματσέλης ίσον γεύση, Ματσέλης ίσον ποιότητα, Ματσέλης ίσον τεράστια γευστική ποικιλία που προέρχεται από το ελληνικό και από πολλά νησιά του Ειρηνικού. Ματσέλης ίσον Αγίου Δημητρίου 138. Το κταίο Γκουγκουλιάς είναι πασίγνωστο. Να στείλω τα χαιρετίσματα στην κυρία Βαλεντίνα και στην κυρία Ελευθερία. Βρίσκεται στο Καλοχώρι και έχει πλήρη μηχανικό εξοπλισμό για να κάνετε τη δουλειά σας όταν περάσετε αποκτέοντα αυτοκίνητο. Τα φυλάκια μου στις μονώσεις του κυρίου Κουματζίδη, τα φυλάκια μου στο φίλο μου τον Αξίστη της Τασέρας και να πείτε ένα καφέ Παπαναστασίου 90 στο receptionist κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΘ. Και τα φυλάκια μου την κυρία η οποία σήμερα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.

Και αυτή η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Μαρία Λάμπρου. Μερικές φορές η αμνησία είναι ένα ενοχλητικό στοιχείο της πολλής σκέψης. Όταν δουλεύει ο εγκέφαλος πολύ, ξεχνάει κιόλας. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να υπάρχουν δημοσιεύματα ότι οι Ρώσοι βλέπουν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Τουρκίας? Είναι δυνατό να υπάρχει τέτοιος επηρεασμός στην ελληνική εξωτερική πολιτική από το Ισραήλ? Είναι δυνατό να μην ακούμε στα δελτία ειδήσεων την τροχιά ανεξέλεγκτης στρατηγικής κλιμάκωθης που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου βρίσκεται η αγαπημένη μας Κύπρο? Είναι δυνατόν να μην ενημερωθεί αναλυτικότητα ο ελληνικός λαός που θωρακίστηκε η χώρα με το γιγάντιο εξοπλισμό ασπίδα του Αχιλλέα, να μας πει πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζει, τα πραγματικά δισεκατομμύρια, όχι αυτά που γράφουν αριστερά και δεξιά, και με το Τελ Αβίβ να προετοιμάζεται πάλι για να δημιουργήσει ένταση, για να μεταφέρει την ένταση σε άλλα κράτη και όχι σε αυτό το κράτος? Πώς είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, το Ισραήλ να επιβιώνει, που είναι σαν την Πελοπόννησο με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, χωρίς κανέναν ουσιαστικά πλούτο, και η Ελλάδα με ένα τεράστιο πλούτο στη θάλασσα και στην ξηρά να μην μπορεί τόσα χρόνια να τον εκμεταλλευτεί? Είναι δυνατό να έχεις πλούτο και να μην μπορείς να τον εκμεταλλευτείς και να κυβερνάς τη χώρα? Είναι δυνατό να μην μπορείς να βγάλεις τα πετρέλαια που βρίσκονται σε χερσαία εδάφη στην Ελλάδα? Είναι δυνατόν να μπορείς να βγάλεις τα πετρέλα που βρίσκονται στο Ιόνιο Πέλαγος? Θα πρέπει να αυτοκτονήσουμε όλοι μας επιχειρηματικά όσοι ασχολούμεθα με επιχειρήσεις σε αυτό το έσχος που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο ιδιώτης επιχειρηματίας θέλει 10 υπουργούς στο επιχειρηματικό γίγνεσθε. Αυτοί τι σκέφτονται? Να υπάρχει ειρήνη με την Τουρκία για να διατηρούν τις θέσεις τους? Ο πλούτος δηλαδή που βγάζουν κάτι τρύπες εκεί κάτω στην Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, κάτι μικρές χώρες, τρύπες χώρες, και είναι 3 εκατομμύρια και έχουν κάνει μέχρι και πλαστικούς ειδικούς δρόμους στα αυτοκίνητα, αυτοί τι είναι? Έχουν συμμαχήσει με τα ξένα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που ελέγχονται από τους Αμερικανούς και δεν τολμάει να τους ακουμπήσει κανένας. Εδώ τι θα γίνει? Σιτάρι δεν βγάζουμε, κριθάρι δεν βγάζουμε. Ο τουρισμός είναι 20 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτε. Τίποτε δεν βγάζουμε, όλα εισαγωγή. Θα τρώμε σιγά σιγά και ψωμί από ειδική κατασκευαστική ύλη. Και άμα κάνεις μια βόλτα γύρω γύρω στη Θεσσαλονίκη, θα δεις εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Τι μπορεί να απορροφήσει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις από τον γεωργικό πληθυσμό? Τι θα κάνει ο γεωργικός πληθυσμός αν έρθει και μείνει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Καβάλα, στη Λάρισα κτλ? Τι θα κάνει? Δουλειά δεν θα βρει? Ή αν βρει μια δουλειά, θα είναι δουλειά πιναλέα. Και αυτό το σύστημα της πιναλέας δουλειάς που βρίσκει, που θα μπορούσε να είναι άνετα οικονομικά αν εκμεταλλευόταν τη γη του, το φέρνει στο επίπεδο να έχει χαμηλή ψυχολογική διάθεση και να μην μπορεί να αντιδράσει. Γι' αυτό και τις γιορτές γεμίζουν οι δρόμοι με χιλιάδες χιλιάδων αυτοκίνητα και έρχονται οι ξύπνοι παραμυθάδες που μας κυβερνούν και λένε: είδατε οι Έλληνες πώς βγαίνουν για τουρισμό? Στα χωριά τους πάνε για τουρισμό. Τη μαμά και στον μπαμπά πάνε για τουρισμό στα χωριά, γεμίζουν τα χωριά. Ή δεν το ξέρουν? Σε ποιο μέρος του κόσμου το ψέμα έχει γίνει επάγγελμα στην πολιτική ζωή του κόσμου? Επάγγελμα έχει γίνει. Σε ποιο μέρος του κόσμου δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση, όπως δεν υπάρχει εδώ? Και υπάρχουν διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές οι οποίες έχουν καταντήσει μαγνήτης των προβλημάτων του κόσμου, οι οποίοι νομίζουν ότι λέγοντας σε μια εκπομπή τα προβλήματά τους λύνονται κιόλας. Το θέμα είναι να λύνονται τα προβλήματα, και τα προβλήματα δεν λύνονται ούτε με τα τηλέφωνα, ούτε με τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις και τις τηλεφωνικές φιλοσοφίες. Τα προβλήματα λύνονται μόνο με ενέργειες εναντίον αυτών οι οποίοι σας έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα. Όμορφα και ωραία. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να έρχεται η Ισλανδία, ένα νησάκι, και να λέει όχι στην επανεκκίνηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, δίνοντας ένα ισχυρό χαστούκι στις Βρυξέλλες.

αυτοί που λέτε. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε την αλήθεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναλύουμε την αλήθεια με ισχυρά λεκτικά επιχειρήματα, τα οποία δεν αμφισβητούνται. Και από την άλλη μεριά να βλέπουμε ότι το όνομα Γεωργιάδης είναι πρώτο στην επικαιρότητα και να μας λέει α, τι ωραία ντουβάρια έχει αυτό το κτίριο. Αγαπητέ Άδωνη, παλιέ φίλε που είσαι ένα συχνότατος εδώ πελάτης στην εκπομπή μας, πρέπει να ξέρεις ότι τα ντουβάρια δεν θεραπεύουν τον κόσμο. Οι ιατρικοί εξοπλισμοί και οι γιατροί θεραπεύουν τον κόσμο. Γι' αυτό πήγαινε μία βόλτα στα νησάκια και στην επαρχία για να δεις αν αντέχουν οι γιατροί με το μισθό που παίρνουν, να νοικιάζουν και να δίνουν τα ενίκια που δίνουν για να μπορούν να ζήσουν σαν άνθρωποι και να κάνουν τη δουλειά τους. Πήγαινε σε νοσοκομεία τα οποία όταν εφημερεύει ένας γιατρός φτάνει στο σημείο να εφημερεύει και ολόκληρη μέρα γιατί δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Για την υγεία μιλάμε. Εσύ δεν έχεις ένα πρόβλημα με την υγεία, υπουργός είσαι, και όταν είσαι υπουργός τότε κάνεις ό,τι γουστάρεις στη χώρα που λέγεται Γκρίτσκι, η Ελλάδα. Για την άλλη μοίρα ξαναβγήκε στην επιφάνεια το όνομα του φίλου μας του Γρηγόρη του Δημητριάδη, τον οποίο τον γουστάρω, τον ξάδερφο του πρωθυπουργού, πολύ τον γουστάρω τον Δημητριάδη, έχω μιλήσει μαζί του, ο οποίος θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει μια ηρεμία στο κόμμα αυτό εάν δεν τον είχανε στείλει, γιατί είχε πάρει μεγάλες δυναμικές την κυβέρνηση όταν είδα στα κόλπα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι η πολιτική σημασία μιας φράσης πάντα βρίσκεται σε αυτό που υπονοεί παρά σε αυτό που λέει. Όταν λέμε μια φράση θα δούμε τι εννοεί η φράση, όχι αν οι λέξεις που λέμε ενοχλούν. Το τι εννοεί η φράση ενοχλεί στην ουσία. Γιατί και όταν ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα πασίγνωστο δημοσιογράφο, πολιτάρης της Νέας Δημοκρατίας, τον Πορτοσάλτε θα αναγκαστώ από το όνομά του, παρόλο που δεν έχω καμία σχέση μαζί του, να κάνει κριτική στο Δημητριάδη, τότε άρχισε να αντιλαμβάνομαι ότι οι κατηγορίες των πολιτικών και των δημοσιογράφων είναι σαν τις κατηγορίες των ποδοσφαιρικών ομάδων που βρίσκονται στην Α εθνική, στη Β εθνική, στη Γ εθνική κτλ. Έχουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον οποίο θα το συζητήσουμε αργότερα με μία δικηγόρο καλεσμένης μας. Έχουμε και τον φίλο μας τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι η ελευθερία μας εξαρτάται από το Ισραήλ. Έχουμε πράγματα και θαύματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Και τα λεγόμενα του Γεωργιάδη, ο οποίος είπε στο Σαμαρά και στο Βελόπουλο ότι για την επιλογή φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ έγινε ένα λάθος και διορθώθηκε. Φτάσαμε σημείο να μιλάμε και για επιλογές φίλων. Θα πάμε σε διαφημισούλες και συνεχεία θα επανέλθουμε με τους καλεσμένους.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
7: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
6: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
7: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
6: Α, λόγω της έκθεσης,
7: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
8: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες. New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
10: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον κύριο Βασιλιάδη. Καλημέρα κύριε. Τι έγινε ρε Μαρία? Μόλις καλούμε κάποιον αρχίζουν τα όργανα.

0: Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
0: Μόλις σας καλούμε πέφτει η γραμμή.
1: Είναι τυχαίο φαίνεται.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί είναι η πολλαστή φορά.
1: Ακριβώς. Όσο καλή μπορεί να είναι μια μέρα, να θυμίσω ότι πριν από 71 χρόνια σαν σήμερα,
0: ναι,
1: είχαμε τα περίφημα Σεπτεμβριανά,
0: ναι, ναι,
1: όπου το τουρκικό κράτος, το Κεμαλικό, έτσι, ναι, εκδίωξε μέσα από μια διαδικασία βανδαλισμών, καταστροφών, βιασμών, δολοφονιών, κατάφερε να εκδιώξει την ελληνική κοινότητα, τα ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξος Παπάγος ήταν άρρωστος και τιμωθάνατος. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό το κράτος, το οποίο έχει ποινικό μητρό και δεν έχει ιστορία, και θεμελητής του είναι ο Κεμάλ, αυτός που κάποιοι αποκαλούν εθνάρχη, ο Ελευθέρως Βενιζέλος, τον πρότεινε το 1934 για Νόμπελ Ειρήνης, προφανώς, γιατί συνέβαλε τα μέγιστα στη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής.
0: Όπως το είπατε για τον Βενιζέλο, όπως το είπατε.
1: Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να αποκαθιστούμε, να αποκαθιλώνουμε τα ψευτοτοτέμ, ψευτοεθνάρχες και να αποκαθιστούμε την
0: για τον Βενιζέλο έχω εδώ και μήνες ένα άρθρο το οποίο όλο αποφεύγω να το βγάλω στην επιφάνεια. Θα το βγάλω όμως.
1: Εγώ ετοιμάζω βιβλίο με έναν συνάδελφο εδώ στο Πανεπιστήμιο που θα υποθούν έτσι. Θα έρθουν στην...
0: Είπατε λοιπόν κάτι το οποίο συμβαίνει στο παρελθόν.
1: Να σας πω για σήμερα.
0: Μισό λεπτό. Το οποίο έχει σχέση με το πολιτικό σύστημα. Εάν πάρουμε τώρα την ιστορία από τότε μέχρι σήμερα και από τότε και πριν, θα δούμε ότι η πανούκλα που υπάρχει στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος παραμένει η ίδια με διαφορετικό μοντέλο εφαρμογής, ανάλογα με την εξέλιξη της ανθρωπότητας κτλ. Τα ίδια δεν γίνονται και σήμερα κατά κάποιο τρόπο.
1: Τα ίδια και χειρότερα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα έχουμε μια τουρκολαγνία επίσης στην εξωτερική μας πολιτική.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, βλέπετε, αναφέρατε, υπάρχει γνωστό κανάλι, το οποίο ο ιδιοκτήτης κατά 50% δεξιότητας είναι Τούρκος και κάθε μέρα έχουμε μια ανταπόκριση για τη διούρηση του Ερντογάν. Έχουμε την τουρκική γλώσσα, το πόσο ισχυρή είναι η Τουρκία, το τι πραγματικά φοβερή και τρομερή είναι ενδεχομένως. Λοιπόν, και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι γνωστός για τις γονικλησίες του στο Σουλτάνο, πήγε στην ιδιαίτερη πατρίδα χθες προχθές στη Φλόρινα για να μας πει κιόλας ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ακυρώνεται, το οποίο την έχουν παραβιάσει οι Σκοπιανοί εδώ και έχουμε εκατοντάδες παραβιάσεις και θα πρέπει ήδη να την είχαμε καταγγείλει και να ακυρώσει εδώ και
0: πέρα. Ναι, μισό λεπτό. Πρέπει όμως κάποιος να του θυμίσει, όπως του θυμίζουμε εμείς από αυτή την εκπομπή στη Νέα Δημοκρατία, ότι πριν εκλεγεί στις τελευταίες εκλογές ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, είχε πει ότι αν εκλεγούμε πρωθυπουργός, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να καλέσουμε τη Βουλή και να κάνουμε σύσκεψη στη Βουλή για να αποφασίσουμε πώς θα ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το θυμάστε?
1: Πολλά πράγματα είπε τότε.
0: Γιατί ξεχάστηκε αυτό το πράγμα?
1: Είναι το μόνο που ξεχάστηκε. Είχε πει ότι θα φέρει προσκόμματα υποτίθεται στην ένταξη και πάει στη Βουλγαρία και τους παρακαλεί να άρουν το βέτο για τη Βουλγαρία.
0: Και το φωνάζουν οι Βούλγαροι και τον κάνουν. Πώς να βοηθήσει με την ηρεμία του.
1: Μιλήσαμε για Βούλγαρους, κύριε Βοζαφυρίου, υπάρχει μια κατάσταση. Επειδή χθες βρέθηκα στη Νέα Πέραμο για μια βάφτιση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το 80% των πινακίδων είναι Βουλγάροι και Σπινακίδες, έτσι. Λοιπόν, στη Γερακινή φτιάχνεται τουρκικό χωριό και το χαιρετίζουν με ενθουσιασμό εκεί ο αντιπεριφερειάρχης κτλ. Έχουμε την προηγούμενη Κυριακή, βρέθηκα Σαββατοκύριακο, βρέθηκα στην Αθήνα. Μιλάμε πλέον, δεν μιλάμε για την Αθήνα που είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Μιλάμε για μια Πακιστανούπολη, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας.
0: Το κέντρο είναι επικίνδυνο.
1: Και βλέπω λοιπόν το εξής, έτσι για να επανέλθω. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα πενθεί την απώλεια 2 στελεχών της πολεμικής αεροπορίας. Ακούστε. Πού έπεσαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, που είχαν οικογένεια, ένας 5 χρονών και άλλος 5 μηνών παιδάκι. Σε ένα air show, δηλαδή, τους βάλαν να πετάξουν με τα Phantom που είναι 52 χρονών και βεβαίως έχουν κακή συντήρηση, έτσι, λοιπόν, γιατί έχω υπηρετήσει και στην
0: πολεμική. Και τέλεια συντήρηση να έχουν είναι 52 ετών.
1: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, με 52 ετών αεροσκάφος, προσέξτε, για να κάνουν επιδείξεις αεροπορικές με εισιτήριο, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη λίγο, ποιος τους έβαλε? Ποιος τους έβαλε?
1: Η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας.
0: Ωραία, δικαιοσύνη δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα.
1: Και προσέξτε, λοιπόν, εδώ υπάρχει προφανώς, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο αρχηγός ο Αγία.
0: Και ο υπουργός, και ο υπουργός θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί.
1: Προσέξτε, καταρχήν αυτό το γεγονός, ο κύριος Μητσοτάκης, αν πραγματικά θεωρείται ο πρωθυπουργός των Ελλήνων, έπρεπε να κυρώσει το πανηγυράκι χθες στο Βελίδιο.
0: Σωστόν.
1: Και ο κύριος δεν κήρυξε τρίμερο εθνικό πένθος, έτσι λοιπόν, δεν κήρυξε από την κυβέρνηση δηλαδή. Όταν στο Ράμφο, δεν ξέρω σε διάφορους υποτίθεται, στην Τραν, στην άλλη που τις δώσαν και δωρεάν τάφο, έχουμε επένδυση και δημοσία δαπάνη τις κηδείες. Και θα μπορούσε σήμερα που έχει τη συνέντευξη τύπου να πει παιδιά, επειδή χάθηκαν 2 στελέχη και τα λοιπά και τιμούμε και είμαστε σε πένθος, Αποφεύγω όλο αυτό το πανηγύρι.
0: Πολύ ωραία. Με ποιο δικαίωμα χρησιμοποιήθηκαν πιλότοι που πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο και αεροσκάφη που είναι του ελληνικού στρατού για να γίνει μια εκδήλωση στην οποία είχε εισιτήριο? Θέλω να μάθω.
1: Εισιτήριο για αεροπορικές επιδείξεις.
0: Ακριβώς. Τα οποία τα πήρε κάποιος ιδιώτης τα λεφτά.
1: Προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Είναι απίστευτο. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν σοβαρό θέμα και δεν μιλάει κανείς. Αλλά για να μην χαλάσουμε πανηγυράκι, ξέρετε ο κύριος Πρωθυπουργός έχει κλείσει σε ξενοδοχείο εδώ στη δυτική είσοδο της πόλης πόσα δωμάτια έχει κλείσει και πόση κουστοδία υπάρχει. Και προσέξτε, όλοι αυτοί που ήρθανε, γιατί το έχουν δει σαν πανηγυράκι, έρχονται Αθηναία και πέραν Σαββατοκύριακο ωραία στο Θεσσαλονίκη, περιφέρονται εκεί στα Λαδάδικα. Με γεια τους, με χαρά τους να έρχονται και θα ήταν καλό για την
0: Ελλάδα. Ναι, μισό να περιφέρονται χωρίς στρατό από πίσω τους.
1: Προσέξτε, πέρα από αυτό, 3.500 αστυνομικοί, έτσι. Λοιπόν, λέω όμως ότι όλοι αυτοί έρχονται και σιτίζονται και καλοπερνάνε δημοσία δαπάνη, δηλαδή με δικά μας λεφτά. Να ήταν με δικά τους λεφτά, το καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα αυτά και δυστυχώς έχει χάσει το χαρακτήρα της ΙΔΕΘ. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί από Φλόρινα και κατεβαίναμε που είχε ακόμα την παλιά γέφυρα του αξιού εκεί με το τσολιάκι, με το
0: ναι,
1: παλιά.
0: Ναι.
1: Μπαίναμε λοιπόν στην έκθεση και είχε περίπτερα με ελληνικές, το ΝΕΟΜΕΧ, ελληνικές. Πού είναι αυτές οι επιχειρήσεις? Έχουν χαθεί τελείως. Έχει χάσει το χρώμα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει χάσει το ελληνικό χρώμα και ουσιαστικά τι γίνεται? Έχουμε περίπτερα από δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές επιχειρήσεις, το οποίο αυτό το πράγμα δεν είναι ο χαρακτήρας που είχε η Διεθνής Έκθεση που ξεκίνησε εδώ και 80 τόσα χρόνια πριν. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός αυτό.
0: Έκθεση ίσον ιδιωτική. Εγώ έχω πάει σε πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό. Αυτό το πράγμα δεν το έχω δει ποτέ. Τεράστιες εκθέσεις. Στη Ρώμη, στο Μιλάνο, στο Τόκιο, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο. Τεράστιες εκθέσεις. Δεν είδα ποτέ κάποιον, ο οποίος είναι της κυβέρνησης, να έρχεται να κάνει τα εγκαίνια. Τα έκανε ο τοπικός δήμαρχος.
1: Δεν είναι μόνο. Έχει καθιερωθεί να γίνονται υποτίθεται και εξαγγελίες. Πρώτα είχαμε πριν λίγες μέρες εξαγγελίες του πολιτικού απαταιώνα του άεργου καταληψία του κ. Τσίπρα. Έτσι, πραγματικά διαρωτώμε.
0: Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα το πολιτικό απαταιώνα να το αποσύρετε.
1: Θα το αποσύρω, αλλά είπα πολιτικός απαταιώνας.
0: Όχι, θα ήθελα να το αποσύρετε για λόγους γνωστούς.
1: Ωραία. Επειδή λοιπόν βλέπουμε ότι επανέρχονται με τις ίδιες εξαγγελίες, οι οποίες είναι, σκεφτείτε ότι έκανε μια εξαγγελία ο κ. Τσίπρας, ότι θα δίνει 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες σε κάθε παιδί το οποίο σπουδάζει εκτός του τόπου κατοικίας.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το κοστολόγησε κάποιος ότι είναι, λέει, μόνο 100 εκατομμύρια ένας από το οικονομικό του επιτελείο.
0: Πώς
1: αν καθίσετε να αφήσετε τα ποσά, το πόσοι φοιτητές είναι αυτοί.
0: Πόσα λεφτά παίρνει ο καθένας?
1: Είναι 1,2 δις τουλάχιστον.
0: Για να καταλάβετε. Ο καθένας πόσο θα παίρνει?
1: 500 ευρώ για 10 μήνες.
0: Όπως το είπατε, είναι πάνω από ένα δις.
1: Είναι 5.000 επί 50-60 χιλιάδες, είναι 1,2 δις. Και άλλος λέει είναι μόνο 100 εκατομμύρια. Για να καταλάβει δηλαδή γιατί ανερμάτισα πολιτική λέμε. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Είδατε εσείς κάποιες εξαγγελίες, κύριε Παπαζαφυρίου, για το δημογραφικό?
0: Όχι.
1: Εδώ βλέπετε, συζητάμε και πολύ σωστά αναφέρατε. Τέθησε στον κύριο Μητσοτάκη το ζήτημα αυτό, το σκανδαλώδες, έτσι, σε παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού. Δεν είναι μόνο τους βάζουν αυτό, προωθούν αυτή την παραθύση οικογένεια. Λοιπόν, τους βάζουν να κάνουν εικονίτσες και γενικά διάφορα σχήματα κτλ. Με βάση την οικογένεια που είναι με δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες. Και ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης για την κυρία Ζαχαράκη αν τίθεται θέμα και λέει αυτά είναι σαν χλαμάρες.
0: Έτσι είπε. Μάλιστα.
1: Είναι πάλι πιστά προσιλωμένοι στη woke agenda. Να καταλάβουμε κάτι, επειδή ακούμε, θυμάστε και την κυρία Μιχαηλίδου που μίλησε για συμπερίληψη, για με αυτή την οικογένεια θέλουμε. Υπάρχει μια οικογένεια, μας έχουν πει ότι υπάρχει πυρηνική οικογένεια. Τι πάει να πει πυρηνική οικογένεια, μπορείτε να μου πείτε? Υπάρχει φυσιολογική οικογένεια και παραθύση ένωση. Και βλέπετε ότι προωθείται αυτό το μοντέλο, υπάρχει σοβαρό θέμα το δημογραφικό και εκεί δεν υπάρχει κανένα μέτρο παραθύση ένωση. Και βλέπετε ότι προωθείται αυτό το μοντέλο, υπάρχει σοβαρό θέμα το δημογραφικό και εκεί δεν υπάρχει κανένα μέτρο.

0: Με μαχαίρι.
1: Και λέει, θα σας σκοτώσω, θα σας φάξω όλους, θα σας μπει. Και ένας κακομοίρης 18 χρονών δόκιμος στη φύλακα σπυροβόλησε γιατί αισθάνθηκε απειλή και δικαίως. Και το παιδί αυτό τώρα εφίσταται στις συνέπειες, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, διατάχθηκε η προφυλάκησή του από τον εισαγγελέα.
0: Τι έπρεπε δηλαδή να τον αφήσουν να σου μαχαιρώσει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και τι μήνυμα περνάει στο κάθε παιδί το οποίο μπήκε με πανελλαδικές εξετάσεις, έτσι. Δεν μπήκε από το παράθυρο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο σαν δικηγόρος θέλω να το σχολιάσετε. Πηλάνε την έκθεση με κορδέλες από την πλευρά του Palais des Sports με πολίτες αστυνομικούς που δεν αφήνουν κανένα να περάσει, ελέγχουν τους πάντες κτλ. Και θέλω να πω, είναι η δημοκρατία αυτή. Δηλαδή, υπό ποια λογική μια διεθνής έκθεση μετατρέπεται σε ένα φρούριο ελέγχου της ελευθερίας διακίνησης των πολιτών. Το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο και δεν λέει να αλλάξει, δείχνοντας ότι είμαστε συνηθισμένοι.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε, προσέξτε, 60 δημιουργίες λέει αστυνομικών για να φυλάγουν τους πολιτικούς. Αφού είναι αλλαοπρόβλητοι, γιατί δεν αφήνουν τον κόσμο να τους αγκαλιάσει και να τους φιλήσει. Έχονται εικόνες από το παρελθόν, προσέξτε τώρα. Δηλαδή, και λες, ο δικτάτορας πριν από 50 τόσα χρόνια κυκλοφορούσε ελεύθερος ενδεχομένως, χωρίς συνοδεία. Έτσι λοιπόν, και τι πιο απλό, εφόσον ο κόσμος το μισούσε, να τον λιτσάρει ενδεχομένως, να τον αποκαθιλώσει.
0: Ούτε τον ακούμπησε κανένας.
1: Να τον αποκαθιλώσει. Και την ίδια στιγμή οι εκλεγμένοι δημοκρατικά ηγέτες μας που είναι λαοφιλείς, λοιπόν, να έχουν χιλιάδες αστυνομικούς.
0: Τρέμουν τη σκιά τους.
1: Όπου δείτε, προσέξτε, για σκεφτείτε, πόσες δημιουργίες έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Βάλτε και πώς είναι αποσπασμένοι.
0: Όλα αυτά είναι και γενικά έξοδα.
1: Προφανώς. Εδώ φέρανε μέχρι και από τη Μυτιλήνη ενδεχομένως αστυνομικούς. Λοιπόν, πέρα από τα έξοδα, τι γίνεται με την υπόλοιπη Ελλάδα σχετικά με το θέμα της φύλακας.
0: Δεν μου λέτε, μια που μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχει ένας λαός σε αυτή τη χώρα. Όταν λοιπόν συζητάμε όλα αυτά τα θέματα, πρέπει να δεχθούμε ότι ο λαός είναι εντελώς αδιάφορος για όλα αυτά που συμβαίνουν. Διότι αν δεν ήταν αδιάφορος, θα πήγε να ψηφίσει το 90% όπως πήγε στην Ουγγαρία ή το 85% όπως πήγε στη Ρουμανία. Εάν λοιπόν η ψήφος αυτή μετατραπεί σε γεγονός και γράφει το ψηφοδέλτιο αυτό που επιθυμεί ο καθένας, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν διαφορετικά. Εδώ πέρα νομίζουμε όλοι ότι έχουμε μία μορφή δημοκρατίας και επιβάλλουν στρατιωτικά μέτρα στις πόλεις και ο λαός αδιαφορεί. Μόνο γκρινιάζει. Μήπως αυτή η γκρίνια μας έχει γίνει συνήθεια και η ουσία που είναι η διαμαρτυρία δεν μας έχει γίνει συνήθεια.
1: Δυστυχώς μου κάνει εντύπωση αυτή η παθητικότητα των Ελλήνων.
0: Ακριβώς.
1: Ότι στην ιστορία έχουμε μείνει ότι είμαστε ένα έθνος το οποίο παραμένει αδούλωτο, έχει αδούλωτο φρόνημα.
0: Αυτά είναι παραμύθια σχαλιμά, σας πάνε τα πούνε πουθενά αλλού.
1: Όχι, είναι πραγματικότητα.
0: Ποιο είναι το αδούλωτο που επί 500 χρόνια είχαμε τους κοτσαμπάσιδες να κάνουν κουμάντο στον ελληνικό λαό και τον έχουν δούλο.
1: Τώρα έχουμε τους ολιγάρχες, κύριε Παπαζαφίλη.
0: Ήδη είναι.
1: Ακούσατε εσείς κάποια μέτρα για την ενέργεια? Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα στην ιδιαίτερη μου πατρίδα εκεί στη Φλόρινα και στη Δυτική Μακεδονία και λέει, σας λέει ψέματα, λέει όποιος λέει ότι θα έρθει ανάπτυξη με το λιγνίτι. Για τον κύριο Μυτιλινέο, τον αγαπημένο σας, που παίρνει από την Αχλάδα το λιγνίτι και τον πηγαίνει στα Σκόπια και τον επαναγοράζουμε πανάκριβο εδώ πέρα, θα κάνει κάτι?
0: Γιατί να κάνει?
1: Για το flyover που βλέπω το έσος που δεν καταλαβαίνω ακόμα το κόστος του, ξέρετε ποιο είναι. Θα μπορούσε να γίνει και εξωτερικός περιφερειακός και ενδεχομένως ένας υπέργειος.
0: Μισό λεπτό, είναι 500 εκατομμύρια, όπως λένε, ή παραπάνω? Εγώ νομίζω παραπάνω.
1: Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό, έτσι, για να μιλάμε τα πράγματα με το όνομά του. Για να πάρει ο κύριο Μυτιλινέο ένα έργο στο Λονδίνο, α πούμε. Έπρεπε να γίνει αυτή η ιστορία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει όλοι οι ολιγάρχες, οι σύγχρονοι κοντζαμπάσιδες, να έχουν μέσα μαζική ενημέρωση, να έχουν ομάδες, να είναι στις κατασκευές, να είναι στην ενέργεια, να είναι παντού. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί δηλαδή κάποιο και βλέπετε ότι πάντα οι ίδιες εταιρείες.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ είναι εθνικός μας εργολάβος η Τέρνα, που ναι, είναι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πού ακούστηκε ένα πρωτοκλασσάτο στέλεχος της κυβέρνησης.
0: Υπουργός εξωτερικών κιόλας.
1: Ο κύριος Γεραπετής έχει στενή συγκινική σχέση εξαγχιστίας, ο πεθερός του δηλαδή, είναι αντιπρόεδρος στη Τέρνα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πού το είδατε αυτό γραμμένο? Για να μην πάμε στην περίπτωση του μέλλοντος συμπέθερου του κυρίου Μητσοτάκη, που είχε μια εταιρεία με μηδενικά έσοδα το 2020 και έχει φτάσει να έχει 50 εκατομμύρια τζίρο μετά από 5-6 χρόνια. Όπως λέγεται, με αναθέσεις από το δημόσιο.
0: Δεν μου λέτε, επειδή είστε νομικός, για ποιο λόγο ο πολίτης σε αυτή τη χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα όταν δεν είναι νόμιμος, δηλαδή δεν πληρώσει τις υποχρεώσεις κτλ. Και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο πολιτικός, ο οποίος με την ασχετοσύνη που έχει στην οικονομία δημιουργεί τα τεράστια χρέη. Γιατί τα τεράστια χρέη που έχει η Ελλάδα, τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τα δημιουργεί από το πολιτικό σύστημα, όχι ο λαός.
1: Να το ξαναπούμε για μια ακόμη φορά ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 600 εκατομμύρια και το Πασόκ το οποίο έχει τρία αφημί 550. Κάνατε αναφορά στο credit score, κύριε Παπαζαφίδη, ναι, στην προηγούμενη στην εκπομπή σας.

0: είπε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, έτσι. Να θυμίσω το ζήτημα με τα προσωπικά δεδομένα και τα email που είχε η κυρία Σιμακοπούλου, που λέει μου τα έδωσε το κόμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή έχουν επιδικαστεί αποζημίωση. Το credit score θα ισχύει και για τα κόμματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο δανεισμός των κομμάτων στις τράπεζες που έχουν ψηφίσει το καταδίωκτο των διευθυντών των τραπεζών που χορηγούν θαλασσοδάνεια στα κόμματα. Δεν θα κρίνεται εκεί το credit score και η πιστοληπτική ικανότητα του κόμματος.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν και φερέγγι. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχουν φερέγγι εγγυητές στα δάνεια αυτά για να διεκδικηθεί το ποσό που χρωστάνε. Διότι σήμερα, αν εσείς πάρετε ένα δάνειο και με βάλετε με ένα εγγυητή, εσείς είστε φερέγγιος, θα σας διώξουν για την περιουσία τους. Τα κόμματα γιατί δεν έχουν τις ίδιες διαδικασίες να δανείζονται με τους ίδιους τραπεζικούς όρους που δανείζει το πελάτης, αλλά δεν έχουν τις ευθύνες που έχει ο πελάτης όταν χρωστάει τα κόμματα. Ποιο, γιατί δεν κυνηγάνε το. Γιατί δεν κυνηγάνε αυτούς που βάζουν υπογραφή όταν δανείζονται.
0: Αν υπήρχε ένα πραγματικό κράτος, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργεί με επιχειρήσεις και ανώνυμες εταιρείες, θα είχαν κάνει κατάσχεση στην ακίνητη περιουσία των πρόεδρων των κομμάτων, θα είχαν κατάσχει τους μισθούς μέχρι το ακατάσχετο στους βουλευτές, τα στελέχη, υπουργούς κτλ. Προκειμένου να εισπράξουν την απαιτήση.
1: Και γιατί τα δάνεια δεν πάνε, στα φαν και παραμένουν στις τράπεζες. Τα μοναδικά δάνεια που παραμένουν στις τράπεζες και δεν πάνε στα φαν, για να τα κυνηγήσουν στα φαν, είναι τα δάνεια των κομμάτων.
0: Μα σας είπα, ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε δει δηλαδή, Γιάννη Κερνά και Γιάννη Σπίνη. Νομοθετεί η κυβέρνηση το ακαταδίωκτο. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάς βγήκε και είπε ότι αυτά δεν πρόκειται να προηγηθούν ποτέ.
1: Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα, το Γιάννη Κερνάη, κύριε Βασιλιάδη. Γιατί δεν λέμε, ο λαός φταίει για αυτά, κύριε Βασιλιάδη. Σημασία δεν δίνει. Γιατί δεν κατεβαίνουν 2 εκατομμύρια για τα συμφέροντα του κράτους και κατεβήκανε για ένα πράγμα που έγινε στα Τέμπη.
0: Για πολλωστή φορά, έτσι, ότι έχω πει ότι ο Πλάτωνος έλεγε ότι κάθε λαός αξίζει τους πολιτικούς που τον κυβερνούν. Πρώτα μας ακροτηρίασαν στη γλώσσα με την κατάργηση του πολυτελληνικού. Μετά κατήργησαν, διέλυσαν το πρωτογενές κύτταρο την οικογένεια με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή είμαστε ένα έθνος ανιστόρητο, αγράμματο και αμόρφωτο. Και
1: κυριαρχικό.
0: Και πολύ σωστά είπατε. Προσέξτε, σε ένα πράγμα βγάζω πραγματικά, δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη. Έχει κατορθώσει να διαλύσει τα πάντα και βλέπετε, εμφανίζει κατά καιρού διάφορου γκάζι λαγού από το καπέλο. Εμφάνισε μια κυρία η οποία, ας πούμε, με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, βγήκε ο κόσμος εκεί πέρα. Απογοητεύεται ο κόσμος από αυτές τις λύσεις που παρουσιάζει μια γραφικότητα σε άλλα θέματα, ποινικά ενδεχομένως. Και τι κάνει λοιπόν, τον στρέφει προς την αποχή ή θέτει το ερώτημα και τι άλλο υπάρχει. Ποια είναι η εναλλακτική λύση. Έτσι λοιπόν αυτό που λέτε, γιατί βλέπετε στην Ισπανία βγήκαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος και λένε έξω οι μουσουλμάνοι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί η κυβέρνηση του Σάντσεθ, είδατε αυτή την εισβολή που έγινε εκεί στη Θέουτα και έγινε κακός χαμός. Βγαίνει υπουργός και λέει βεβαίως με τους νέους, με τους λάθρους, λέει θα τους δώσουμε και το δικαίωμα να ψηφίζουν και άμα σας αρέσει.
1: Και στην Ισπανία επίσης με το σιδηροδρομικό ατύχημα το οποίο έγινε σοβαρό και αυτό που έγινε εκεί πέρα, αμέσως τις συνέπειες αντιμετώπισαν οι υπεύθυνοι χωρίς πολλά λόγια. Εδώ φταίει εκείνος, δεν φταίει ο άλλος. Όχι, δεν φταίει αυτός, φταίει ο παρακεί. Και μας δουλεύουνε.
0: Ο αγαπημένος σας κύριε Σπορδοσάλτε έχει άλλη άποψη όπως ξέρετε για αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Έχει, δεν έχει, είναι πρόσωπο της ημέρας σε καθημερινό επίπεδο και κάνει την πλήση του κεφάλου και πέρα που μπορεί.
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, έτσι για να ξέρουμε και να λέμε. Από ό,τι λέγεται, εντάξει, δεν το λέω προς Θεού, δεν το λέω ως μορφή, η γυναίκα του είναι αποσπασμένη στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά για ποια ανεξαρτησία δημοσιογραφίας μιλάμε, εάν συμβαίνει αυτό, έτσι προς Θεού, εγώ δεν το υιοθετώ. Ούτε λέω ότι είναι μη νόμιμο. Λοιπόν, αλλά είναι το κατά πόσον είναι ηθικό.
1: Πάλι θα σας διακόψω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι αποσπασμένοι και σε άλλα μέρη του κόσμου είναι αποσπασμένες παρόμοιες περιπτώσεις. Αλλά εκεί, όταν έχεις τη θέση, πρώτα είναι η θέση και μετά ο άντρας σου και η οικογένειά σου. Αλλά πρώτα είναι η θέση. Αν δεν τιμηθεί η θέση, πας σπίτι την άλλη μέρα. Και ξέρουμε πάρα πολλά περιστατικά.
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ έχουμε κληρονομική δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Πριν από λίγο καιρό απεβίωσε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης.
1: Ναι.
0: Πληροφορηθήκαμε ότι θα κατέβει λέει ως βουλευτής η κόρη του. Ξέρετε ότι η οικογένεια Βαρβιτσιώτη έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από το 1844 που κάναμε πρώτη.
1: Τουλάχιστον οι βασιλιάδες ήταν πιο κυμπάρδες από αυτούς.
0: Και λέει, θα φύγει, είχε να διάβασα κάπου στο διαδίκτυο, πόσα τέκνα πολιτικών από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως, θα κατέβουν οι υποψήφοι στις επόμενες εκλογές.
1: Για να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί ο Σαμαράς δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του και το τρενάρει τόσο πολύ το θέμα.
0: Καταρχήν, να σας πω το εξής. Δεν ότι δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του. Είναι δεδομένο ότι. Εγώ έχω πληροφορίες ότι το έχει σχεδόν έτοιμο το κόμμα και τώρα. Δεν το ανακοινώνει. Yeah. Γιατί είναι, ξέρετε, ένα μπαντεφέρ μεταξύ του κ. Σαμαρά και του κ. Μητσοτάκη. Είδατε ότι ο κύριος
1: Τι δουλειά έχει τον Παντεφέρ μεταξύ αυτών των δύο, μιλάμε για την πατρίδα μας μιλάμε.
0: Ανήγγειλε ο κύριος Τσίπρας και αμέσως και η κυρία Καραστούνου βιάστηκε να γίνει πρωθυπουργός, ανήγγειλε και αυτή το κόμμα και τώρα αυτή το ζωή. Περιμένει λοιπόν και θα επιλέξει αυτός, μαθαίνω ότι περί τα μέσα του μηνού ήδη έχει βρει γραφεία εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρω ότι το 80% περίπου των συνδυασμών είναι έτοιμο, έτσι λοιπόν.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά και προβληματίζεται.
0: Εδώ παίζεται τώρα μια ιστορία, επαναλαμβάνω, πολιτικά. Και να σας πω και κάτι.
1: Ναι, μισό λεπτό, το συμφέρον της χώρας είναι για πολιτικές ιστορίες.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκτιμάται. Απλά ξέρετε κάτι, ουσιαστικά ποιο θα είναι το δίλημα σε επόμενες εκλογές. Μητσοτάκης με Πασόκ ή κάτι άλλο ενδεχομένως που θα έχει πατριωτικό πρόσημο με ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.
1: Το δίλημα σε επόμενες εκλογές θα έχει μεγάλο γέλιο, διότι κανείς δεν θα πάρει πάνω από 23-24%. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα 25% μπορεί να έχουν αντί δύο μπροστά, μπορεί να έχουν ένα, και θα έχουμε ένα πολιτικό γέλιο που αυτοί που τρώγονται μεταξύ τους και ευρίζονται μεταξύ τους στη Βουλή να αναγκαστούν να συμμαχήσουν για να κυβερνήσουν τη χώρα.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Θα με θυμηθείτε.
0: Δεν το αποκλείω καθόλου, κύριε Βαζαφύριο, είναι πάρα πολύ πιθανό. Η ουσία είναι μία. Στην κατάσταση που έχουμε φτάσει κανονικά, πρέπει να γκρεμιστεί αυτό το πράγμα και να στηθεί από την αρχή. Αναφέρεται πολλές φορές στο θέμα του 50%. Και αυτή, συγχωρέστε με την έκφραση, λοιπόν, η τραβεστή δημοκρατία με έναν πρόεδρο εντελώς διακοσμητικό, που δυστυχώς οι τελευταίες επιλογές έχουν υποτιμήσει το θεσμό, για να μην ξομιλήσω βαρύτερα.
1: Όπως το λέτε, είναι, μπράβο σας.
0: Λοιπόν, και λέω λοιπόν, έχει νόημα να έχουμε ένα διακοσμητικό πρόσωπο στην υποτίθεται που ο οποίος να είναι αρχηγός κράτους, ή θα πρέπει να υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας, ή να μην υπάρχει καθόλου.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά όμως, όταν το 50% δεν ψηφίζει, πάει να πει ότι υπάρχει μια διαφορία για τη λειτουργία της χώρας, και επομένως το κουσούρι του Έλληνα που είναι να διαμαρτύρεται με το παραμικρό, αλλά να μην ενεργεί για το παραμικρό με τίποτε, μόνο να διαμαρτύρεται, επιβεβαιώνεται με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι το 50% δεν κατεβαίνει να ψηφίσει.
0: Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουν αυτοί που δεν ψηφίζουν είναι ότι ουσιαστικά ενισχύουν αυτό που υποτίθεται δεν επιθυμούν. Γιατί η αποχή είναι ψήφος στο πρώτο κόμμα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Επειδή ακούγονται διάφορες αρλούμπες και 20.000 να ψηφίσουν από τα 9 εκατομμύρια, θα εκλεγεί κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι θέμα ότι αν ψηφίσουν κάτω από 1 εκατομμύρια, διάφοροι αστοιχείωτοι αμόρφωτοι λένε αρλούμπες. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μόνο με ένα νέο δημοψήφισμα και ένα νέο σύνταγμα. Γιατί ξέρετε, πουλάνε κάποιοι παραμύθια, παίζουν γύρω από το άρθρο 86. Εγώ εκείνο που κατάλαβα είναι ότι, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για αναθεώρηση συντάγματος. Πρέπει να ψηφιστεί από 101 αναθεωρητή διάταξη 151 ή 180, να μεσολαβήσουν εκλογές και μετά αυτή που πήρε 151 θέλει 180 ή αυτή που πήρε 180 150.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Μπράβο. Το άρθρο 86 παραμένει νεφελώδες, δεν υπάρχει τίποτα πάνω σε αυτό, που γίνεται και καταστρατήγηση, κύριε Παπαζαφύριο, ξέρετε. Να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια και τον αναφέραμε, είχε ένα θέμα που του υπέβαλε κάποιος μήνυση για κατά την ενάση του καθηκόντοντος δήμαρχος Κηφισιάς.
1: Ακριβώς το θυμάμαι.
0: Ναι. Ξεκίνησε από στέλεχος Γκρούεζας, το γραφείο του κυρίου Αβέροφ, έγινε δήμαρχος Κηφισιάς και έγινε βουλευτής και υπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Σαν δικηγόρος που είστε, επειδή δεν έχουμε χρόνο, θέλω να πείτε το εξής. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για δημοκρατία? Και δεν θέλω να αναλύσω τη δημοκρατία, τη λέξη δημοκρατία, θα μιλάω 10 ώρες για την αναλύσω της πολύ για να μπει μέσα στο μυαλό των Ελλήνων, όταν το 41% με την ενισχυμένη αναλογική γίνεται πάνω από 50. Τι σοή δημοκρατία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε? Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική? Χρησιμοποιούν το ελληνικό λεξιλόγιο για να δίνουν έμφαση σε κάτι το οποίο δεν είναι αντιληπτό από τις μάζες των πολιτών?
0: Να σας θυμίσω ότι στις εκλογές του 1956 η ΕΡΕ πήρε λιγότερους ψήφους, αλλά επειδή υπήρχε ένα περίεργο τριφασικό σύστημα, λοιπόν, πήρε απόλυτη πλειοψηφία.
1: Δεν μιλάω για την ΕΡΕ, γενικά μιλάω.
0: Λέω απλά ότι πάντα υπήρχε φαλκίδευση της ψήφου και, εν πάση περιπτώσει, και το θέμα της απλής. Λέω, ή θα υπάρχει ένα σύστημα προεδρικό που απαιτείται 50% όπως είναι στην Κύπρο ή στην Αμερική ή στη Γαλλία.
1: Ή στην Τουρκία.
0: Και στην Τουρκία, ακριβώς, που έχει και συμμετοχή 95%. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει, και επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά περί άρθρου 86.
1: Αυτό είναι... λέγεται δημοκρατία.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Και να ολοκληρώσω απλά για τον κύριο Τασούλα. Ενώ λοιπόν μηνύθηκε για την ενάρξη καθηκόντων ως δήμαρχος Κηφισιάς, όταν ήρθε στη Βουλή ερώτημα και άρση ασυλίας, ψηφίσαν κατά τη άρση επειδή ήταν βουλευτής. Που αφορά περίπτωση που δεν ήταν κατά την άρση του καθηκόντων. Αυτό είναι παράνομο, κύριο Βεζαφύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης, όταν από ένα ρουσφέτου σημείτη βρέθηκε σε μια καθηγητή εθνική που πτώχευσε. Ήρθε ερώτημα για άρση ασυλίας και ψηφίστηκε μια. Πείτε μου πόσες φορές ψηφίστηκε άρση ασυλίας και σε ποιους βουλευτές και για ποια δικήματα.
1: Δεν μου λέτε.
0: Κρύφτηκαν πίσω από αυτήν και οχυρώθηκαν.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, επειδή έχουμε ένα λεπτό μόνο για να κλείσουμε, υπό ποια λογική αυτοί που κυβερνούν τη χώρα και είναι οι υπέτοι για τα προβλήματα της χώρας, διότι αυτοί αποφασίζουν, ειδικά στον οικονομικό τομέα που δεν ξέρω πάνε τα τέσσερα, δεν έχουν καμία απολύτως δίωξη, και ο απλός πολίτης με το παραμικρό, επειδή ξέρω εγώ, έκανε μια εγχείρηση η γυναίκα του, η εγχείρηση δεν πέτυχε, έκανε δεύτερη εγχείρηση και αναγκάστηκε και είπε πέντε πράγματα στο γιατρό. Και ο γιατρός έκανε μήνυση για τα πράγματα που είπε. Η εγχείρηση της γυναίκας δεν παίζει ρόλο, αυτά που είπε για το γιατρό παίζουν ρόλο.
0: Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή.
1: Δικηγόρος είστε.
0: Στη μεταπολιτευτική δημοκρατία υπάρχει το ακαταδίωκτο για τιμωρησία για τους πολιτικούς. Τέλος.
1: Υπάρχει και για τους γιατρούς.
0: Μα δεν έχει ψηφίσει και καταδίωκτο. Για το έγκλημα αυτό με την ιστορία με τα εμβόλια καθημερινά χάνονται άνθρωποι. Δεν έχει ψηφίσει και καταδίωκτο.
1: Μπράβο σας. Μπράβο σας. Μπράβο σας, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας χρειαζόμαστε. Να το έχετε υπόψη σας.
0: Πάντα στη διάθεσή σας.
1: Γεια σας. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Αυτό το ξεχάσαμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω των εκδηλώσεων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η τροχέα έχει θέσει σε εφαρμογή περιορισμού στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, ενώ αυξημένη είναι η παρουσία της στους βασικούς οδικούς άξονες για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων. Ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της έκθεσης ένα ευρύ πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών μέτρων συνολικού ύψους περίπου 3,5 δισευρώ έως το 2030. Με βασικό στόχο την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απαγόρευση κυκλοφορίας βρίσκεται σε ισχύ σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στην Τανάγρα όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος Phantom συνετρίβει κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του. Το δυστύχημα οδήγησε στην ακύρωση του υπόλοιπου προγράμματος του Athens Flying Week, ενώ στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Με νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένες υποδομές και την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε δημόσια σχολεία, ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρώτης φάσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Τρίτη, ενώ οι νεοδιοριστέντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
11: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
10: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
11: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9.30 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
17: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Λίγο μετά τις 11.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
23: Μετρόπολης.
24: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
25: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδημητρίου, και καλή σεζόν, εν πάση περιπτώσει, και καλημέρα στους ακροατές.
0: Γλυκύτατο σας ακούω σήμερα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε πρόεδρε, θέλω να μου πείτε αν έχετε την καλοσύνη, χωρίς να έχουμε προς το παρόν πολιτικές τοποθετήσεις, αλλά να μιλήσουμε λίγο για οικονομικά. Είναι δυνατόν με μια συνταγή δώστα όλα κάθε πρωθυπουργός που έρχεται εδώ να κάνει εξαγγελίες με στόχο να μπορέσει να ξεπεράσει τα ποσοστά τα οποία δεν του αρκούν αλλά να πάει παραπάνω για τις εκλογές, και την άλλη μεριά κανείς να μην ασχολείται με τον πυρήνα των οικονομικών προβλημάτων των πολιτών, όπου η αφόρητη ακρίβεια έχει καταντήσει ασθένεια, η ψυχολογική κατάσταση των Ελλήνων μόνο χαμόγελα δεν έχει με τα πλήγματα τα οποία έχει στην κοινωνία το οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχει μια φοβερή υποχωρητικότητα σε εθνικά θέματα. Τίποτα από αυτά δεν έπρεπε να ακούσουμε στην ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Κύριε Μασαφυρίου, γι' αυτό ακριβώς έχω πει ότι αυτό το κομματικό πανηγυράκι που λέγεται ΔΕΘ, γιατί δεν είναι διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης, είναι κομματική έκθεση της Θεσσαλονίκης, πάνε σταματήσει. Η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι μια διεθνής έκθεση, αν μπορώ να το πω και αυτό. Υπό την έννοια το 60% των περιπτέρων είναι οργανισμοί, υπουργεία και ένα σωρό φορείς του δημοσίου και όχι εκθέτες κανονικοί που εκθέτουν τα προϊόντα τους Έλληνες ή ξένοι, πρέπει να σταματήσει. Και αυτό και είπα ότι είναι ανεπιθύμητοι στη Βόρεια Ελλάδα όλοι αυτοί οι ψεύτες, οι οποίοι από το παρακάτω του Κολονακίου ανεβαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα, λένε ψέματα, ψευδολογούν και επιστρέφουν πίσω στην Αθήνα για να έχουν μια εβδομάδα τις ψευτοκόντρες τους και ο ελληνικός λαός, ο κομματικός στρατός, βασικό και ο ελληνικός λαός, να ασχολείται με αυτά και όχι με τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Κύριε πρόεδρε, άκουσα τον κύριο που είναι υπουργός.
1: Θέλω απλά να κάνω μερικές επισημάνσεις, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Για τα έργα ή για τις ημέρες ή για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Μας μίλησε για μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα. Για να φτάσει στο 50% λέει από το αφορολόγιο του έτους του 28 για τις δηλώσεις του 29. Δηλαδή από το 29 θα ξεκινήσει το μέτρο. Πρωθυπουργός ο οποίος μπορεί να μας πάρει εκλογές αύριο μεθαύριο ή σε 3 μήνες, 4 μήνες, νομοθετεί για την επόμενη κυβέρνηση. Κατάργηση τέλους επιδιδεύματος μας είπε, το 27 στην περιφέρεια, το 29 στην Αττική, με 2 χρόνια καθυστέρηση. Συνταξιούχοι, αυξάνεται στα 400 ευρώ λέει ετήσια ενίσχυση για όλους άνω το 65. Εφαρμογή από το 27 και μετά. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως τα 20.000 ευρώ από τις δηλώσεις του 28 και μετά. Ακούστε τώρα, νομοθετεί πράγματα τα οποία δεν τα εφαρμόσει αυτός. Το χειρότερο, μείωση χοντρικής τιμή του ρεύματος λέει κατά 30%. Δεν μπορώ το. Γιατί δεν το κάνει μέχρι σήμερα, γιατί το κάνει τώρα.
0: Και πώς θα το κάνει τώρα.
1: Αφήστε, έχετε δίκιο, αλλά γιατί δεν το κάνει μέχρι τώρα που μπορούσε, έτσι λέει, και το κάνει στις εκλογές επάνω.
0: Κύριε πρόεδρε, εγώ όταν συζητάω τέτοια πράγματα, το μυαλό μου έχει πάθει μεταμόσχευση από 22 χρονών που ασχολούμαι με τις δουλειές και σκέφτομαι επιχειρηματικά. Ποιο θα μειωθεί κατά 30%, πλάκα μας κάνει.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Μήπως θα πάει 30% επάνω και το ξέρουμε. Δεν εδώ γίνονται και όργια.
1: Ότι εκτός να κάνει παρεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, στην ελεύθερη οικονομία που υπερασπίζεται. Γιατί όταν λες ελεύθερη οικονομία, καρτελοποίηση της οικονομίας με το χρηματιστήριο ενέργειας, εκτός αν καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας που το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Παρεμβάσεις στην ιδιωτική οικονομία δεν γίνονται, διότι χάνει τη λογική ιδιωτική οικονομία και φαλιρίζουν όλοι και τελειώνει η ιστορία.
1: Μιλάνε λογικά όλα αυτά που λέτε, αλλά αυτό που δεν άκουσα είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Δεν άκουσα κάτι. Ο ελεύθερος επαγγελματίας που και ο Τσίπρας και αυτός τον ισοπαίδωσαν, αυτός που υπερφορολογείται, αυτός που φορομπηκτικά τον έχουν τελειώσει, που είναι συμποδηλική στήλη της ελληνικής οικονομίας, δεν αναφέρθηκε. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι. Για μένα, όταν είσαι πρωθυπουργός, ανακοινώνεις μέτρα βιώσιμα. Πώς θα κάνεις την παραγωγή του πλούτου βιώσιμη. Όχι παροχές απλά για παροχές. Λες, εγώ θα κάνω μια οικονομία που θα παράγει πλούτο και από αυτά τα χρήματα μπορώ να δώσω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 100 χίλια στους Έλληνες πολίτες.
0: Κύριε πρόεδρε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά σύμφωνα με αυτά που ξέρω από οικονομία, στο μόνο που δεν μιλάς και δεν κάνεις δηλώσεις, έλεγε ο Νάσης, είναι η οικονομία. Την οικονομία πρώτα φτιάχνεις και μετά εμφανίζεις και παρουσιάζεις. Δεν είναι δυνατόν 3,5 εκατομμύρια Έλληνες να έχουν μια μεικτή ποικιλία χρεών όλοι τους, να είναι όλοι μπλεγμένοι με το δημόσιο ή με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, να έχουν άλλο ένα άτομο μέσω όρων να προστατεύουν, άρα είναι οι διπλάσιοι, και να μιλάμε για εξυγίανση της οικονομίας όταν υπάρχει αυτό το ασύλληπτο πρόβλημα που ακόμα και 500 ευρώ να χρωστάει κάποιος δεν μπορεί να τα πληρώσει.
1: Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μπαίνετε στην ουσία της οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι νούμερα που δίνεις 100 ή 200 ευρώ επιδόματα. Η οικονομία είναι, κάνω μια εύρωστη οικονομία βιώσιμη που παράγει πλούτο για να μπορέσω να δώσω. Είναι αυτό που λέω εγώ. Εάν δεν μπορείς να κάνεις παραγωγή πλούτου, δηλαδή να παράγεις προϊόντα και υπεραξία, κάνεις το αυτονόητο. Κάνεις περιστολή δαπανών 7,2 δις αποζημιώσεις εργολάβους και τα χρήματα αυτά τα επενδύεις εντός εισαγωγικών σε παραγωγικές επενδύσεις. Όχι σε ντουβάρια. Όχι σε funds. Τα επενδύσεις πραγματικά στην πραγματική οικονομία. Δίνεις κίνητρα στο μικρομεσαίο να παράγει προϊόντα. Ξέρετε, έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία από όλους αυτούς τους τύπους, τους άεργους που κυβερνάνε την Ελλάδα. Γιατί άεργοι είναι οι άνθρωποι. Δεν δούλεψαν ποτέ τους. Δεν ξέρουν την οικονομία. Δεν ξέρουν τι σημαίνει πάγιο. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ισολογισμός. Με συνέπεια να βγαίνουν και να λένε αρλούμπες, να μπουρδολογούν, το λέει ευθέως, να λένε ένα σωρό αοριστίες και ο κόμμας από κάτω να τους κοιτάει. Δηλαδή αυτό που είπε, ότι θα βάζει 50 ευρώ ο πατέρας ή μάνα για το παιδί του και άλλα 50 θα βάζει το κράτος για στα 18 να τα παίρνει ο γιος τους ή η κόρη τους, το νέο παιδί, για να αυξήσουμε τον πληθυσμό τον ελληνικό. Είναι για κλάματα και για γέλια. Θα δουλεύω και την τράπεζα. Και αν δεν έχω 50 ευρώ να βάλω.
0: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πείτε το εξής. Πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα να έχει όνειρα για το μέλλον όταν έχει διαφθαρεί εντελώς ο σωστός τρόπος σκέψης? Όταν το έχει, είναι αμέτρητα τα προβλήματα που έχει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τα οικονομικά προβλήματα και ποικίλα άλλα, και δεν εκμεταλλευόμαστε τον πλούτο με διάφορες επαφές υψηλού επίπεδου. Ένα πλούτο που, αν κάνουμε επαφές υψηλού επίπεδου και συμμαχίες εκμετάλλευσης με χώρες κατευθείαν του πλούτου μας, οι Τούρκοι θα το βουλώσουν εντελώς. Και φτάσαμε σημείο να μπορούμε να βγάλουμε ούτε ένα βαρέλι πετρέλαιο, όταν πολλοί λένε ότι από θέματα του Αιγαίου και τα από θέματα του Ιωνίου είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά της Βενεζουέλας.
1: Πρέπει να σας πω ότι όντως τα πράγματα έτσι έχουν σε επίπεδο αποθεμάτων, αλλά η συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση, η Λεόντιο συμφωνία υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων, με βρίσκει κάθε αντίθετο. Θα παίρνουμε ποσοστό, ένα ποσοστό, επί των δηλωθέντων κερδών της εταιρείας. Δεν μιλάει για τα βαρέλια.
0: Ας παίρνουμε ποσοστό.
1: Όχι, δεν είναι ποσοστό.
0: Αλλάζει στο μέλλον, αλλάζει αυτό.
1: Μα επί των κερδών, ξέρετε τι σημαίνει. Εσείς ξέρετε από οικονομία.
0: Κύριε Πρόεδρε, να αρχίσει να χτίζεται η οικοδομή από τα θεμέλια και μετά θα δούμε. Είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, γιατί τα πετρέλα βρίσκονται στη χώρα μας και ο Θεός να έρθει να δει αυτό η συμφωνία που θα κάνουμε αλλάζει.
1: Κύριε Παρταφυρίου, επειδή έχουν υπογράψει τη Λεόντιο συμφωνία, το επαναλαμβάνω στον ελληνικό λαό.
0: Με τις λέτε Λεόντιες, η έκφραση για μένα είναι διαφορετική που μου έρχεται.
1: Ναι, λέω λοιπόν, η συμφωνία που υπέραψε, επειδή και ρήτρες, δεν είναι απλά υπογράφω κάτι και φεύγω. Είναι όπως οι εργολάδοι που κάνουν τα έργα και καθυστερεί το δημόσιο επίτηδες για να αποζημιωθούν οι εργολάδοι χωρίς να βάλουν ούτε ένα τσιμέντο.
0: Σωστόν.
1: Δηλαδή αυτό που έγινε με την υποθαλάσσια, πήρε 100 περίπου εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση η εταιρεία που δεν έβαλε ούτε ένα κυβικό μέτρο.
0: Ακριβώς. Μόνο χαρτιά έκανε, τίποτα άλλο.
1: Το μετρό μας κόστησε 700 εκατομμύρια παραπάνω σε αποζημιώσεις. Θα μπορούσαν τα λεφτά αυτά να δουν για να πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη το μετρό.
0: Ποινικά αδικήματα δεν υπάρχουν σε αυτά τα θέματα.
1: Έπρεπε να πάνε φυλακή. Πολλοί υπάλληλοι και πολλοί υπουργοί.
0: Ο ιδιώτης γιατί τραβιέται για απλά πράγματα τα οποία είναι παιδικής μορφής?
1: Γιατί είναι το εύκολο θύμα. Για την πολιτεία ή για το παρακάτω του κορονοϊού, το εύκολο θύμα είναι ο ιδιώτης, ο μικρομεσαίος και όχι ο μεγαλοκαρχαρίας, ο εργολάβος.
0: Πολύ ωραία. Πώς βλέπετε να αλλάζει αυτή η κατάσταση? Ό,τι καλή διάθεση να έχετε εσείς, πρέπει να αλλάξετε και την ιδιοσυγκρασία του κόσμου, ο οποίος έχει παγιδευτεί με τα προβλήματα και δεν αντιδράει καθόλου.
1: Εύσοχο το επιχείρημά σας, γιατί όλοι θέλουν να αλλάξουν την Ελλάδα, αλλά δεν αλλάζουν οι ίδιοι. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε πρώτα οι ίδιοι για να αλλάξει η Ελλάδα. Να δώσω ένα παράδειγμα από το οποίο βέβαια είναι παρονική, το έμαθα χθες το απόγευμα. Είχαμε το τραγικό συμβάν στην Τανάγρα. Έτσι, με δύο παλικάρια.
0: Με ποιο δικαίωμα έγινε αυτό για ιδιωτικούς λόγους?
1: Αυτό πάω να σας πω. Είναι δυνατόν να στέλνουμε πολεμικό αεροσκάφος σε μια ιδιωτική εκδήλωση?
0: Και πιλότους που πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο.
1: Είναι δυνατόν η διοργάνωση αυτή που μια ιδιωτική εταιρεία, Athens Flying λέγεται, Greek αθλητικές εκδηλώσεις, μέλος ενός ποδηματά, όπως λέγεται, πάνω ποδηματά, ιδιώτου, να κάνει τη διοργάνωση και να στέλνουμε κόσμο εκεί, παιδιά που πολεμούν για μας, να κάνουν επιδείξεις για ποιον?
0: Ωραία, πού είναι η δικαιοσύνη?
1: Τι είναι δηλαδή, κομφερασιά είναι οι πιλότοι μας?
0: Πού είναι η δικαιοσύνη, πέστε μου?
1: Αν υπήρχε δικαιοσύνη, θα ήταν φυλακή πολλοί υπουργοί αυτή τη στιγμή και πολλοί πρωθυπουργοί και τέως και νυν. Έτσι, αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Δηλαδή, αν πάτε στα δικαστήρια και δείτε ορισμένες δίκες που γίνονται, είναι να λες για όνομα του Θεού ότι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Η δικαιοσύνη λειτουργεί πάντοτε με βάση και γνώμονα τον ισχυρό. Όταν ο ισχυρός έχει, έχει ουσιαστικά δίκιο, έχει δίκιο.
0: Ναι, αλλά έτσι πως το λέτε, δεν υπάρχει ελπίδα για τον ελληνικό λαό.
1: Ναι, οποίος... γι' αυτό λέω ότι το πρωτέμον στη χώρα μας είναι η δικαιοσύνη και η παιδεία. Και όταν λέω δικαιοσύνη, δεν εννοώ μόνο τα δικαστήρια. Κοινωνική δικαιοσύνη, πολιτική δικαιοσύνη, συνολική δικαιοσύνη στον τόπο. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας στην ελληνική λύση και γι' αυτό παλεύουμε για τον Έλληνα.
0: Αυτής...
1: Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται να μας κοροϊδεύει ο πρωθυπουργός της χώρας. Σας είπα. Τα 700 εκατομμύρια που δόθηκαν παραπάνω στο μετρό, θα μπορούσε να πάει το μετρό στο Κορδελιό, να πάει στην Νεάπολη, που είναι οι πολυπληθέστερες περιοχές. Σχεδιάξαν ένα μετρό χωρίς να πηγαίνει στο αεροδρόμιο, χωρίς να έχουμε προαστιακό στη Χαλκιδική. Απλά πράγματα σας λέω. Δεν είναι κάτι πολύ σύνθετο. Μας κοροϊδεύουν από το παρακράτος των Αθηνών και επειδή ήρθαν 52 υπουργοί, σημειώσα το εξής. 52 υπουργοί στη Θεσσαλονίκη και ούτε ένα σε παραγωγικό υπουργείο Βορειολαδίτης. Το καταλαβαίνετε. Mm. 52 υπουργοί και υφυπουργοί. Η μαθία πιερή από τον τρόμο τους για την ελληνική λύση. Μαζεύτηκαν 15 μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ένας παίζει πικ-πονκ. Ο άλλος ξέρω εγώ πάει από εδώ, πάει στα χωράφια, πάει δεξιά και παραπέρα. Στην Καστοριά, στην Κοζάνη. Αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν έχουμε έναν Βορειολαδίτη σε παραγωγικό υπουργείο υπουργό.
0: Για τους δύο μπαμπάδες και τις δύο μαμάδες έχετε να πείτε.
1: Μα κοιτάξτε, γι' αυτό και είπα. Και θέλω πραγματικά να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Ο Πρωθυπουργός άλλα έχει στο μυαλό του, γι' αυτό είναι βέβαιο, και άλλα λέει στον ελληνικό λαό. Έτσι. Και αυτό δεν είναι δικό μου, αν θέλετε, ελεχθένη, είναι του Φωκυλίδη, του αρχαίου Έλληνα Φωκυλίδη. Στο μυαλό του έχει στη woke agenda, είναι wokeistής, έτσι κι αλλιώς, αλλά στα λόγια το παίζει και λίγο anti-woke agenda, γιατί έτσι βολεύει, ενώ μείνει στο μυαλό του, ψηφοδυρικά τον κόσμο. Κάνει λάθη. Δεν πάω να κοροϊδεύουμε τον.
0: Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα ότι υπάρχουν αυτά οι ιστορία με τα φύλλα.
1: Μόνο με την ελληνική λίστα αλλάξουν αυτά, αγαπητέ. Και δεν είναι έπαρση, δεν είναι αλαζονία. Εμείς έχουμε στοχευμένο πρόγραμμα και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα αντίληψη. Το λέω συνεχώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Ελλάδα πηγαίνοντας από τη Σκύλα στη Χάριτη, από τον Τσοτάκη στο Τσίπρα και το αντίστροφο. Δεν γίνεται. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι οπαδοί. Εδώ ο Τσίπρας στην πρώτη παρουσίασή του μίλησε για την woke agenda, για τη συμπερίληψη.
0: Ο Στάλιν έλεγε: το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Αυτή η λύθη των λαών μήπως εφαρμόζεται απόλυτα στην Ελλάδα, όταν ξεχάσαν όλοι αυτά που έλεγε ο Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός, θα χαρίσει το ένα, τον έμφια το ένα, και δεν έκανε απόλυτα τίποτα.
1: Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν έχω διάθεση να μιλήσω, γιατί και μόνο που πρόδωσε τη Μακεδονία για το ιστορικό της όνομα, για το οποίο ο πρωθυπουργός δεν μας είπε τίποτα χθες, αν τον ακούσατε. Το παραμικρό για το όνομα Μακεδονία, το παραμικρό για τις προκλήσεις των Σκοπιανών, τίποτα, άχνα. Θέλω να πω ότι και μόνο αυτό που έκανε ο πολιτικός απατεώνας Τσίπρας, γιατί περί τέτοιου πρόκειται, μην κοροϊδευόμαστε, χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Κορόιδευσε ένα ολόκληρο λαό, κατήργησε τη δημοκρατία, πρόδωσε τη Μακεδονία και έχει κυκλοφορήσει και μιλάει. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι από κάτω τους, είδατε. Οι πρώην Σιριζέοι υπουργοί και υφυπουργοί, μαζεμένοι όλοι μαζί, ξέρετε, αυτό που έλεγε η Μαλβίνα, η Κάραβη, η αείμνηστη. Οι Σιριζέοι, λέει, είναι 18 ποπί που ψάχνουν μια καρέκλα όλοι να βρουν. Αυτή είναι η Σιριζέοι.
0: Ναι, αλλά όταν στα βιβλία της Β' και στις 6 δημοτικούς θα διδάσκεται από την κυβέρνηση στα παιδιά στις πιο ευαίσθητες ηλικίες ότι υπάρχουν οικογένειες με δύο πατέρες και δύο μητέρες.
1: Αυτά καταργούνται σε μία μέρα, αγαπητέ κύριε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Το θέμα ότι υπάρχουν.
1: Αύριο το πρωί, ας είναι η ελληνική κυβέρνηση, καταργούνται επί τόπου. Τέρμα τα βιβλία.
0: Μισό λεπτό, ανεξάρτητα ποιος θα είναι κυβέρνηση, είναι δυνατόν να τολμήσουν να κάνουν τέτοιο πράγμα.
1: Πώς δεν είναι δυνατόν.
0: Διότι τα παιδιά παίρνουν την εκπαίδευσή τους όταν για να μεγαλώσουν, από μικρά παιδιά παίρνουν την εκπαίδευση.
1: Αγαπητέ μου κύριε Παζαφυρίου, δείτε το Μέγαρο Μαξίμου λίγο, δείτε τον κύριο Τσίπρα, δείτε όλους αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς που σε έχουν δίπλα, θα καταλάβετε γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Όταν εξιδίων κάνεις ό,τι κάνεις, εξιδίων κρίνεις και πράττεις και βράς, αυτά αντιμετωπίζεις. Όταν δίπλα σου έχεις ανθρώπους που πιστεύουν ότι η τρανς είναι ένα άλλο φύλλο, ότι υπάρχουν 72 φύλλα, όσο και αν θέλω να επιχειρήσω εγώ να αυτοτομήσω στη λογική, δεν θα μπορέσω, αφού όλοι γύρω μου τέτοιοι είναι.
0: Αν υπάρχουν 72 φύλλα, δεν θα μπορούμε να φλερτάρουμε στο σπάει ιστορία. Θα πρέπει να διαλέγουμε.
1: Εδώ μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας έφτιαξε νόμο για να αθωωθεί ο Νίκος Γεωργιάδης. Τώρα πλάκα μου κάνετε. Άλλαξε το ποινικό κώδικα για να αθωώσει έναν ολιγάρχη και τον παιδεραστή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος καταδικάστηκε ο άνθρωπος, αλλά μετά παραγράφηκε γιατί άλλαξε ο νόμος επί Τσίπρα. Αυτά είναι τα δύο κόμματα.
0: Ναι, αλλά επειδή εσείς είστε συνηθισμένος να λέτε την αλήθεια, θα επαναλάβω το εξής. Μήπως ο λαός, με τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχουμε, 3,5 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίες χρωστάνε και δεν πάνε να κοιμηθούν, έχει αλλάξει ο τρόπος σκέπτεστε και το βασικό του μόνο πρόβλημα είναι πώς θα επιζήσει, πώς θα λύσει τα προβλήματά του.
1: Μα εδώ και τα
0: δεν σκέφτεται τίποτα άλλο.
1: Για να μπορέσεις να ελέγξεις έναν λαό, Του δίνει άρτο και θεάματα. Του δίνει επιδόματα και κάποια θεάματα.
0: Δεν δώσαν τίποτα. Χρόνο... Δεν δώσαν τίποτα.
1: Σας λέω στα λόγια, μισό λεπτό. Ναι. Τα επιδοματάκια που δίνουν σαν τους χρήστες των ναρκωτικών, ξέρετε. Αυτό κάνουν. Αλλά το κυριότερο είναι μας οδήγησε στην πτώχευση και στον αγώνα του καθημερινού να επιβιώσουμε όλοι μας, με συνέπεια να μην σκεφτόμαστε. Δηλαδή να δεχόμαστε ό,τι μας λένε, λες και είναι η σωτηρία της χώρας.
0: Δηλαδή εφαρμόσανε στο λαό αυτό που λέει η παροιμία, έτσι. Μπροστά στο χαλάζι, καλή είναι και η. Μπροστά στην αναβροχιά, καλή είναι και η θάλασσα.
1: Αλλά θα σας πω κάτι για να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αυτονόητα, έτσι. Δεν είναι να λέω εγώ στο μυαλό μου ό,τι θέλω. Πήρανε περίπου, κερδίζουν δισεκατομμύρια από τα υπερπλεονάσματα, την υπερφορολόγηση οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε τώρα, ο κ. Μητσοτάκης. Και επιστρέφει 2,2 δις. Αυτό μας είπε. Επιστρέφει 2,2 δις. Δηλαδή μας έκλεψε 10, 20, 30 δις από τις τσέπες με την υπερφορολόγηση. Και ξαφνικά μας δίνει 2,2 δις από την έκθεση και πρέπει να του πω ευχαριστώ.
0: Δεν μου λέτε πώς είναι δυνατόν, είμαι υποχρεωμένος να το ρωτήσω γιατί είμαι και οικονομολόγος, να βγαίνει και να λέει ότι η οικονομία μας είναι η πρώτη σε λειτουργία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, όταν η Ελλάδα χρωστάει πάνω από 400 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν πληρώνονται με τίποτε, και από την άλλη μεριά παρόμοια ποσά υπάρχουν και χρέη μεταξύ των Ελλήνων μέσα στην πατρίδα μας. Πώς θα βγουν αυτά τα πράγματα όταν δεν υπάρχει παραγωγή, όταν τα σιτηρά μειώθηκαν, όταν η κτηνοτροφία μειώθηκε.
1: Για να καταλάβουν οι ακροατές σας. Πρέπει να αντιληφθούν τι σημαίνει ανάπτυξη με βάση τους χαρτογιακάδες του Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους.
0: Με χαρτογιακάδες η λέξη ανάπτυξη καταργείται.
1: Ακριβώς. Ανάπτυξη με βάση τη λογική των χαρτογιακάδων είναι να πουλάμε τα ακίνητά μας στον κάθε ξένο χωρίς έλεγχο του ποθενές και στους, να μας φέρνει ο κάθε ταβατζής χρήμα στη βαλίτσα και όταν πάει ο Έλληνας να αγοράσει ένα σπίτι, τον ελέγχουν από παντού. Ο Τούρκος, ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Ισραηλινός που αγοράζουν σπίτια στη χώρα δεν ελέγχονται για το πόθενες ίσως. Τα φέρουν μαύρα. Και όταν υπάρχει πρωθυπουργός ο οποίος λέει είναι καλοδεχούμενος ο Τούρκος που αγοράζει, το πιστεύετε, καλοδεχούμενος ο Τούρκος που αγοράζει σπίτι στην Παραμεθόριο, δηλαδή στη Θράκη μας, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Καλοδεχούμενος, το ακούτε αυτό. Καλοδεχούμενος. Ναι, αλλά οι εξαγορές των ακινήτων που είναι ξεπούλημα, λογίζοντας ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε εισρωή κεφαλαίων, σου λέει.
0: Πολύ ωραία. Ο Στάλιν έλεγε, και θα το λέω συνέχεια, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Οι Έλληνες ξεχάσανε ότι υπάρχει ένα πανάκριβο μέταλλο που λέγεται όσμιο στα ίμια, το οποίο είναι σπάνιο, βαρύ και πανάκριβο χημικό στοιχείο. Και εμείς το ξεχάσαμε γιατί τα ίμια είναι ουδέτερη περιοχή. Υπό ποια λογική είναι ένα ελληνικό νησί είναι ουδέτερη περιοχή?
1: Γιατί πάτε τόσο μακριά, αγαπητέ κύριε Παζαθηρίου, και δεν πάτε στο Γάλλιο? Το Γάλλιο δεν είναι ορυκτό ακριβώς, αλλά είναι ένα δημιούργημα με μια επεξεργασία από το ποξίτη και το αλουμίνιο. Ποιος έχει ποξίτη και αλουμίνιο και πήρε κοψοχρονιά και κάηκαν και η περιοχή και τώρα τελευταία από το Γερμανό και στην ευρύτερη περιοχή πιο κάτω πήρε το Γάλλιο. Έτσι, ο κ. Μητυλινιός. Χωρίς να κάνει το παραμικρό. Πήρε το Γάλλιο χωρίς να κάνει το παραμικρό. Το πήρε τέλος. Βοξίτης και αλουμίνιο είναι στην περιοχή που έχει τα δική του αρχεία. Τα οποία τα πήρε, ξέρετε πώς. Δεν πήρωσε τη ΔΕΗ και όλα αυτά. Είχε κάτι δικαστήρια. Ο κύριος Τσίπρας τον βοήθησε.
0: Μειώσαν το ποσό του χρέους στη ΔΕΗ σε μεγάλο ποσό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ο ποινικός κώδικας άλλαξε για τον ολιγάρχη.
0: Ωραία.
1: Το όνομα
0: Μητυλινιός. Μου λέτε στην Τουρκία δεν υπάρχει καμία ελληνική τράπεζα. Υπάρχει μια τράπεζα στην Κομωτινή που λέγεται Ziraat Bank, η οποία έχει καταστήματα στην Ξάνθη και στο Μαρούσια στην Αθήνα. Η εποπτεία αναγκαστικά ελέγχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, υπάγεται υποχρεωτικά στο ελληνικό σύστημα εγγύησης, αλλά μαθαίνω ότι το 99,99% των δανείων δίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι Έλληνες υπηκοημένα, αλλά έχουν τουρκική καταγωγή. Επομένως και να κατασχέσει οτιδήποτε δάνειο δώσει, δεν πληρωθεί και κατασχεθεί και πάρει την περιουσία, θα υπάρχει μια περιουσία στην ιδιοκτησία μιας τράπεζας, η οποία είναι τουρκικών συμφερόντων.
1: Σας είπα.
0: Στην Τουρκία υπάρχει παρόμοια τράπεζα ελληνική.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ελληνική επιχείρηση, ούτε να αγοράσει Έλληνας τα παράλια της Μικράς Ασίας, ούτε στην Ανατολική Θράκη μπορεί να αγοράσει Έλληνας. Απαγορεύεται δια νόμου από την Τουρκία. Το χειρότερο, δε και εκεί επιμένω εγώ πολλές φορές και δεν με καταλαβαίνουν μερικοί, είναι ότι κάποια στιγμή η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί εύρωστη κρατική τράπεζα. Κρατική τράπεζα επενδυτική. Υπάρχει βέβαια, ξέρετε, κρατική τράπεζα. Έχουμε κρατική τράπεζα. Αναπτυξιακή.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε μόνο 2-3 λεφτά, για να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί δυστυχώς με αυτά τα οποία, ευτυχώς με αυτά τα οποία λέτε, μου κάνετε τον εγκέφαλό μου να λειτουργεί και να βγάζει ιδέες. Οι τράπεζες χρεοκοπήσανε. Δώσαμε 65 δισεκατομμύρια κατά τον Παπασαφηρίου, 55 δισεκατομμύρια κατά το κράτος. Από τα 55 δισεκατομμύρια οι τράπεζες θα επιστρέψουν μόνο τα 5 εκατομμύρια πίσω στο δημόσιο, τα άλλα τα 50 τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και ρωτάω, ευθύνες για τις τράπεζες που έχουν δώσει δάνεια χωρίς να έχουν διασφαλίσεις και στην Κουτσή Μαρία, και έχω ολόκληρο κατάλογο ονομάτων, δεν υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, τα έχουμε μπερδεμένα λίγο κι εσείς, ο κόσμος. Υπάρχουν ευθύνες, αλλά υπάρχει το ακαταδίωκτο.
0: Για ποιο λόγο, αυτό θέλω να πω.
1: Νομοθέτησαν το ακαταδίωκτο για τους τραπεζίτες.
0: Δηλαδή, άρα δίνανε δάνεια. Μισό λεπτό λίγο. Άρα
1: μόνο στην Ελλάδα και ο Ζελένσκι το κάνει.
0: Άρα δίνανε δάνεια όπου κουστάρανε.
1: Σας είπα, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το ακαταδίωκτο τραπεζιτών και στο Ζελένσκι.
0: Όταν υπάρχει λοιπόν το ακαταδίωκτο, δεν έχει ευθύνη και λες για να δώσει το Βελόπουλο ένα δάνειο και ας μην έχει τα κατάλληλα περιουσιακά στη γη να με διασφαλίσει.
1: Γιατί λέτε το Βελόπουλο και όχι στον εαυτό μου.
0: Στον Παπαζαφυρίου λέω.
1: Όχι, ο τραπεζίτης, άλλο σας λέω. Γιατί να μην είπε στον εαυτό του. Γι' αυτό και δίνουν μπόνους εκατομμυρίων ευρώ και μισθούς χιλιάδων.
0: Και αυτό το θέμα των δισεκατομμυρίων δεν αναφέρθηκε αναλυτικά πουθενά, μόνο απλή είδηση στις εφημερίδες.
1: Και ούτε πρόκειται να αναφερθεί.
0: Και καμία ευθύνη ακόμα και σε επίπεδο υπουργού.
1: Γι' αυτό και λέω η κρατική τράπεζα για μένα το Α και το Ω, ώστε να τις τελειώσουμε και να διεκδικήσουμε και χρήματα πίσω, αναβαλλόμενο φόρο και όλα αυτά. Μίλησε λίγο ο Ανδρουλάκης, είπε κάτι, τον άφησαν τα αυτιά την επόμενη μέρα οι τραπεζίτες και τον βούλεσαν. Να χρωστά λεφτά. Χρωστά λεφτά. Το Πασόκ είναι Δημοκρατία, χρωστά από 600 εκατομμύρια.
0: Δεν μου λέτε αυτά τα 600 εκατομμύρια, γιατί δεν πήγανε στα φαν όπως πήγαν άλλα χρέη και παραμένουν σαν χρέη στις τράπεζες. Επειδή δεν μπορούν να διεκδικηθούν και από την άλλη μεριά, υπό ποια λογική είναι μια τράπεζα.
1: Όχι, έκανα μια πρόταση και
0: μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Υπό ποια λογική είναι μια τράπεζα δίνει δάνεια σε κόμματα χωρίς να υπάρχει μια εγγύηση από κάποιον φερέγγιο για να υπάρχει σιγουριά ότι θα πληρωθούν.
1: Δεν υπάρχει θέμα φερέγγιου. Εγώ ξέρω ότι στα νομικά πρόσωπα, όταν παίρνει δάνειο μια εταιρεία, είναι υπεύθυνο και ο διαχειριστή.
0: Και θα πληρωθούν τα 600 εκατομμύρια.
1: Σα λέω και ο διευθύνων σύμβουλο. Γιατί είπα στη Βουλή. Όπως ακριβώς ισχύει εκεί, να ισχύει και με τα κόμματα.
0: Ωραία.
1: Όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας να δεσμευτούν όλες οι περιουσίες τους, να κατασχεθούν και να πάνε τα λεφτά στον ελληνικό λαό τα 600 εκατομμύρια.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας θερμό ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τραυματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Δίπλα μου ήρθε ο κύριος Θόδωρος Παπαδόπουλος. Να του πω μια καλημέρα. Καλημέρα, Θόδωρε.
1: Καλημέρα, αγαπητημένο μου.
0: Να είσαι καλά. Είσαι ένας λατρευτός άνθρωπος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ένας άνθρωπος που σαν και σένα δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό να καλημερίσω την κυρία Βαλάνη Στέλλα. Στέλλα Βαλάνη, εξαιρετική δικηγόρο, εξαιρετικό νομικό, εξαιρετική φίλη. Λατρεύει πραγματικά τη φιλία και εξαιρετική οικογενειάρχη με τον ήρωατο σύζυγο. Χαίρετε, κυρία Βαλάνη μου.
2: Καλημέρα, κύριε Βαζαφυρίου μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ο ήρωας καλός, καλά είναι.
2: Καλά είναι ο ήρωας. τον προσέχει η ηρωίδα.
0: Το ξέρω. Θέλω να μου πείτε, κυρία Βαλάνη, αν έχετε την καλοσύνη, πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σε μια χώρα την η δικαιοσύνη όταν υπάρχει η ιστορία με τα ΤΕΜΠΗ και το ΠΚΠ? Θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα, αλλά δεν θα μας φτάσει ο χρόνος.
2: Είναι πολλά τα θέματα. Το θέμα είναι ότι τη δικαιοσύνη πρέπει να τη φέρουμε εμείς, δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά. Εμείς την κάνουμε χρόνια και προσπαθούμε να τη φέρουμε, αλλά δεν μας αφήνουν οι πολιτικοί με τα ψέματα και την υποκρισία, την οποία συνέχεια είναι μέσα στο ψέμα και την υποκρισία. Άκουγα προχθές τον κύριο Κυρανάκη να πανηγυρίζει, γιατί τα τρένα, λέει, λειτουργούν στο 100% με ETCS, δηλαδή σηματοδότηση κτλ. Αυτά που λέει ο κύριος Κυρανάκης και αυτά που είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή στη ΔΕΘ, προφανώς και δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τη Δευτέρα ξεκινάει και πάλι η κύρια δίκη των ΤΕΜΠΟΝ, αλλά ξεκινάνε και άλλες δίκες. Ευτυχώς υπάρχουν και εξαίρετοι δικαστές όπως ο εισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας Θωρίου Πάγου, οι οποίοι κατάλαβαν και έδωσαν κατηγορίες και στον κύριο Αγοραστό και στον κύριο Τριαντόπουλο όσον αφορά το μπάζωμα, τη συγκάλυψη, την μη λειτουργία των τρένων και παρήγγειλαν μάλιστα και προκαταρκτική για τα αίτια της φωτιάς. Επιτέλους, είναι η πρώτη φορά που ένας εισαγγελέας ανακαλύπτει μέσα από τις κατηγορίες, ακόμα και έτσι όπως απευθύνθηκαν από τη Βουλή, λειψές δηλαδή και κολοβές, ότι υπάρχει μια φωτιά την οποία είδαμε όλοι και την οποία μέχρι στιγμής κανένα κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνει. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Μητρουλιάς και παραγγέλνει προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της φωτιάς στην εισαγγελία της Λάρισας και ελπίζουμε να βρεθούν και άλλοι τέτοιοι δικαστές που να μας οδηγήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας για το λόγο που κάηκαν τα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά κάηκαν. Άλλα παιδιά είναι τραυματισμένα, άλλοι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος ακόμα είναι σε κόμμα και παλεύει με τη ζωή και το θάνατο 3 χρόνια τώρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά σοβαρά τραύματα και σωματικά και ψυχολογικά και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Και 3,5 χρόνια μετά είμαστε σε σιδηρόδρομο, ο οποίος όχι απλά δεν λειτουργεί, όχι απλά δεν έχουν μπει κανένα σύστημα, έχουν μπει 2 ETCS σε 2 σταθμούς και αυτοί πανηγυρίζουν ότι λειτουργούν.
0: Πολύ ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτά που ξέρω εγώ και την εμπειρία που έχω λόγω και της ηλικίας μου από τη ζωή, έχω την εντύπωση ότι η δικαιοσύνη είναι μονόδρομος. Πώς είναι λοιπόν αυτός ο μονόδρομος, μερικές φορές να έχει ορισμένες διακεκομένες μορφές και να βλέπουμε να μην κατηγορείται, να μην διώκεται, να μην γίνεται το οποιοδήποτε έγκλημα και για το παραμικρό απλώς πολίτης να τραβιέται στα δικαστήρια?
2: Γιατί είναι ο εύκολος δρόμος για το μικρό πολίτη, ενώ για τα μεγάλα κεφάλια, κύριε Παπαζαφύρη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, και έχουμε πάρα πολλές ιστορίες στο παρελθόν και με τον Ουρουάν και με πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες τελικά δεν έφτασαν στη δικαιοσύνη έτσι όπως έπρεπε να φτάσουν, ή στο δρόμο πέθαναν, σκοτώθηκαν μάρτυρες, μετατέθηκαν ανακριτές και έγιναν διάφορα τέτοια κολπάκια, όπως και στα ΤΕΜΠΗ που απήχανε κάποιοι δικαστές και διακόπηκαν οι δίκες και ανεστάλησαν και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα κολπάκια της εκτελεστικής εξουσίας και της κυβέρνησης, η οποία δυστυχώς παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και φυσικά δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι ότι η ιστορία με τα ΤΕΜΠΗ ανέδειξε όχι μόνο την παθογένεια της δικαιοσύνης, αλλά και την παθογένεια της ίδιας της κοινωνίας.
0: Μήπως επειδή διορίζεται.
2: Μπορείτε.
0: Μήπως επειδή διορίζεται.
2: Προφανώς. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν συνταγματικά
0: δικαστήρια. Τότε δεν έχουμε δημοκρατία.
2: Δεν υπάρχουν συνταγματικά δικαστήρια και φυσικά κανένας, ούτε η σημερινή κυβέρνηση φυσικά που θέλει να λέει ότι προχωράει σε αναθεώρηση συντάγματος, δεν τολμάει να αποχωρήσει την εκτελεστική εξουσία από τη δικαστική.
0: Ωραία.
2: Και πάλι από τα υπουργικά συμβούλια
0: ωραία.
2: Διορίζονται.
0: Θα τολμήσω εγώ λοιπόν να πω.
2: Και φυσικά οι εντολές έρχονται και παίρνουν και εκεί υπάρχει GSMR που δεν υπήρχε στα τρένα. Υπάρχει
0: GSMR. Ωραία. Θα τολμήσω εγώ να πω λοιπόν ότι η Αλβανία, η οποία ήταν 200 χρόνια πίσω από εμάς, έχει προοδεύσει τόσο πολύ και κατασκευαστικά και οφθαλμικά και οι δρόμοι και οι πόλεις και τα λοιπά και η δικαιοσύνη. Έχει κάνει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και σε πολλά θέματα μας έχει ξεπεράσει και λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από εμάς. Εδώ τι συμβαίνει, μπορούμε να μάθουμε.
2: Καλά, εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό.
0: Να διαφωνήσετε. Εγώ έχω μελετήσει ορισμένα θέματα και τα είδα.
2: Εν σχέση
0: με αυτό που ήταν η Αλβανία, λέω.
2: Εν σχέση με αυτό που ήταν η Αλβανία, θα μας πει ο κύριος Μπελέρη, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έρχεται τώρα για να συναντηθεί και με το Σύλλογο. Το
0: γιατί εξαφανίστηκε ο κύριος Μπελέρη τόσο καιρό και δεν έφυγε.
2: Θα έρθει τώρα, λέει, στη Λάρισα, να
0: πριν εκλεγεί ο Μπελέρη, κάθε μέρα ήταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τώρα εξαφανίστηκε.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Μπελέρη μήπως εκλέχθηκε για να πάρει κάποιο άσυλο, λέω εγώ τώρα.
0: Καλά που το καταλάβατε.
2: Ναι, ναι, λέω, εκφράζω μια απορία.
0: Ξέρει τι λέει η Βαλάνη, μη στεναχωριέστε.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μπελέρη λοιπόν που θα έρθει τώρα μαζί με την υπόλοιπη επιτροπή και έχουν αποκλείσει από αυτή την επιτροπή και άλλους ευρωβουλευτές. Εγώ προσωπικά φυσικά και σαν σύλλογο συγγενών θυμάτων θα του διαβιβάσουν κάποιες καταγγελίες όσον αφορά και το ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων δηλαδή και των Επιτροπών, να μας πει ο κύριος Μπελέρη και να μας πούν οι επιτροπές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί δεν παρενέβησαν να κλείσουν τα τρένα όταν δεν είχαν πιστοποιητικά ασφαλείας 13 μέρες πριν το έγκλημα. 13 μέρες αν είχαν κλείσει τα τρένα πριν το έγκλημα γιατί δεν είχαν πιστοποιητικά ασφαλείας, δεν θα σκοτωνόταν τα παιδιά, κύριε Παπαζαφυρίου. 15 Φεβρουαρίου του 2023, και θέλω να ακουστεί αυτό, είχε τελειώσει η προσωρινή ισχύ του πιστοποιητικού ασφαλείας γιατί η Hellenic Train δεν συμμορφωνόταν με όλα όσα τους είχαν
0: πολύ τάξει. Ωραία, πολύ ωραία.
2: Και κανένας, ούτε η ΡΑΣ, ούτε κρατικός φορέας, ούτε κρατικός, δεν έκλεισε τα τρένα. Δεν σταμάτησε την λειτουργία.
0: Μιλάμε ένα τέταρτο περίπου και έχουν έρθει 19 μηνύματα τα οποία αναφέρονται με τα καλύτερα λόγια για εσάς. Γεγονός που αποδεικνύει ότι είστε φερέγγιος και πεντακάθαρη δικηγόρος, σας ξέρω τόσα χρόνια και το επιβεβαιώνω με κεφάλαια γράμματα. Θέλω να πείτε το εξής. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι η ασπιρίνη για έναν πολίτη όταν με το παραμικρό τραβιέται επειδή γουστάρει ο καθένας να κάνει μία μήνυση και η μήνυση οδηγείται στο δικαστήριο, όταν σε πολλά κράτη του κόσμου η μήνυση μελετάται και εν συνεχεία πηγαίνει στη δικαιοσύνη, ή η δικαιοσύνη κερδοσκοπεί? Σας κάνω εγώ μία μήνυση εσάς. Και εσείς κάνετε μια μήνυση εμένα. Η δικιά σας μήνυση προδικάζεται και τη χάνω εγώ τη μήνυση. Γιατί εγώ που έκανα τη μήνυση μου βάζουν 1,5 χιλιάρικο πρόστιμο?
2: Γιατί το κράτος πρέπει να πάρει λεφτά.
0: Επομένως.
2: Η απάντηση είναι απλή. Επομένως, το κράτος πρέπει να πάρει λεφτά.
0: Επομένως, τα σχέδια που είχατε να ασχοληθείτε με την πολιτική, μήπως πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά, γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν και εσάς.
2: Κύριε Παπαδαφυρίου, ακούστε λίγο. Για να ασχοληθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι φερέγγιος και τίμιος και έχει δώσει όρκο στη συνείδησή 30 χρόνια τώρα και υπηρετεί τη δικαιοσύνη 30 χρόνια τώρα με καθαρότητα.
0: 30 χρόνια εξωγήινα, θα λέμε, για να μην επηρεάζουμε την ηλικία, καταλάβατε.
2: Όχι, όχι, είναι από τα 14 την
0: τότε συμφωνώ.
2: Λοιπόν, για να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος, θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές δυστυχώς στην Ελλάδα, και το λέω αυτό βιωματικά γιατί το έχω προσπαθήσει, δεν υπάρχουν. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι από το δικό μου μετερίζει, από το δικό του μετερίζει ο καθένας, δεν μπορεί να υπηρετήσει τη συνείδησή του και τη δικαιοσύνη έτσι όπως την αντιλαμβάνεται αυτός, με συνεχή πάλι και μάχες. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι τι κάνει η κυβέρνηση και η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία για να βοηθήσει να λάμψει η αλήθεια και το δίκαιο και να αφήσει τη δικαιοσύνη στην ησυχία.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Είναι θέμα ανθρώπων. Σας λέω, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές και σε αυτούς ελπίζουμε, σε αυτούς προσδοκάμε να μπορέσουν, όπως είναι η εισαγγελέας, και θα το πω αυτό δημόσια, η εισαγγελέας του Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, η οποία πράγματι είχε μια εισαγγελική πρόταση καταπέλτη κατά των κατηγορουμένων και απέρριψε όλες τις ενστάσεις και τους ισχυρισμούς τους και τις αρνήσεις της κατηγορίας, οι οποίες μάλιστα είναι και λειψές. Και πάμε τώρα εμείς. Η ανάκριση που δεν έκανε ο Μπακαΐμης, και το λέω γιατί είναι Θεσσαλονίκη και ελπίζω να μ' ακούει ο εφέτης ανακριτής, η ανάκριση που δεν έκανε ο Μπακαΐμης να μας πει για ποιους λόγους δεν την έκανε, για ποιους λόγους είχε παραλείψει να βάλει μέσα στην δικογραφία όλες τις συμβάσεις της Hellenic Train, για ποιους λόγους δεν φώναξε την Generali, και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ πάντα μιλάω με ονόματα και με στοιχεία. Γιατί δεν φώναξε ο Μπακαΐνης την Τζενεράλη που ασφάλιζε την Ελένη Τρένα, την πει Ελλάδο ρε Τζενεράλη. Πώς ασφαλίζεις αυτές ή μια επιχείρηση που δεν έχει πιστοποιητικά ασφαλείας, όταν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια εγχείρηση, έχει ένα ιστορικό, δεν τον ασφαλίζεις μην τυχόν και ξαναβγάλει το ίδιο ιστορικό και έρθει ο ασφαλιστικός κίνητος και αναγκαστείς να πληρώσεις. Για ποιο λόγο δεν έβαλε τις συμβάσεις που δεν είχαν μέσα τα συστήματα? Για ποιο λόγο αφήνουν την Ελένη Τρένα να λειτουργεί τα τρένα και Ελένη Τρένα να λέει δεν ξέρω, δεν γνώριζα, δεν ήρθε κανείς να με ελέγξει, δεν ήρθε κανείς να με υποπτεύσει. Αυτά τα αστεία επιχειρήματα ακούμε στα τέμπη.
0: Έρχονται λοιπόν μηνύματα, συγγνώμη λίγο, έρχονται μηνύματα τα οποία λένε για ποιο λόγο πηγαίνει ο κόσμος φοβισμένος στο δικαστήριο όταν διαπιστώνουμε ότι άλλα τα μάτια του λαγού κάλα της κουκουβάκια σε σχέση με τη διαδικασία. Ο κόσμος το πηγαίνει στο δικαστήριο, φοβάται την εξέλιξη και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Εγώ σας λέω ότι ο κόσμος φοβάται γιατί έχει προγενέστερη εμπειρία ότι δυστυχώς υπάρχουν δικαστές και είναι γνωστό αυτό, υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν παράγοντες της δικαιοσύνης και όχι μόνο δικαστές και άλλοι πολλοί οι οποίοι δυστυχώς είναι διαπλεκόμενοι και φάνηκε αυτό βέβαια και από την ιστορία του Predator και από άλλες ιστορίες, υπάρχουν διαπλεκόμενοι παράγοντες της δικαιοσύνης με την κάθε εκτελεστική εξουσία.
0: Το Predator, είναι... το Predator γιατί δεν προχώρησε για να έχει και τις αρνητικές εξελίξεις που έπρεπε να έχει?
2: Το Predator γιατί ενώ στάλθηκαν τα πρακτικά από την εξουσία.
0: Το Predator, αυτό... το Predator γιατί δεν προχώρησε για να έχει και τις αρνητικές εξελίξεις που έπρεπε να έχει.
2: Το Predator γιατί ενώ

0: γεννή στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Θεσσαλία, βγήκε ο αγοραστός σε βιντεοκλήση και τους είπε: ό,τι θέλετε θα σας το πω ιδιωτικά, αλλά δεν μπορώ να σας πω δημόσια. Πού είναι ένας εισαγγελέας να φωνάξει τον αγοραστό να του πει: τι θέλεις ρε φίλε να πεις ιδιωτικά που δεν μπορείς να το πεις δημόσια? Τι είναι αυτό που εσύ εκλεγμένος, αιρετός, άρχοντας του τόπου, περιφερειάρχης, έχεις να πεις ιδιωτικά που δεν μπορείς να το πεις δημόσια? Να βγει ένα εισαγγελέα να τον καλέσει. Αλλά θα τα πούμε στο ειδικό δικαστήριο, κύριε Παπαζαφυρίου. Εδώ είμαστε. Γεροί να είμαστε. Ευτυχώς όλοι οι δικηγόροι των συγγενών με μια γροθιά έχουμε έναν κοινό στόχο. Ανεξαρτήτως των στρατηγικών που ακολουθεί ο καθένας. Να ανακαλύψουμε την αλήθεια, γιατί αυτά τα παιδιά μπορεί να ήταν τα δικά μας παιδιά. Είναι τα δικά μας παιδιά.
1: Και...
0: είναι τα δικά μας Ελληνόπουλα που τα κάψαμε. Εμείς τα κάψαμε.
1: Υπάρχουν...
0: μέσα σε τρένα που ξέραμε.
1: Ωραία.
0: Ξέρανε όλοι, γι' αυτό μιλάμε για ενδεχόμενο δόλο, ότι δεν λειτουργούν και δεν έπρεπε να λειτουργούν.
1: Υπάρχουν δύο ειδικά δικαστήρια. Το ένα είναι το συνταγματικά αφαιρόμενο και λέγεται ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει και το ειδικό δικαστήριο των ακροατών, που αν έρθείτε εδώ πέρα και δείτε τα μηνύματα από μορφωμένους ανθρώπους, θα πάρετε 5 ηρεμιστικά μέχρι το βράδυ για να ηρεμήσετε, διότι υπάρχει και το ειδικό δικαστήριο του λαού, ο οποίος απαιτεί η δικαιοσύνη να, είναι το όπλο του λαού για να μπορεί.
0: Ακούστε λίγο. Ηρεμιστικά εγώ δεν θα πάρω. Ευχαριστώ.
1: Ο τρόπος του λέγειν είναι.
0: Στους ακροατές κατάλαβα. Ηρεμιστικά όμως θα πρέπει να πάρουν όλοι αυτοί και να τρέμουνε. Κάποιοι δικαστές και ανακριτές που εμπλέκονται στα Τέμπη ήδη διαμηνύουν σε διάφορους κύκλους ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Ξέρετε, θέλω να τους πω ότι οι γονείς έχουν να κοιμηθούν 3,5 χρόνια. Οι γονείς έχουν να κοιμηθούν και οι συγγενείς 3,5 χρόνια. Κανέναν δεν ενδιαφέρει αν ο κάθε δικαστής που δεν έκανε τη δουλειά του γιατί είχε εντολές δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Ηρεμιστικά να πάρει ο Μητσοτάκης και οι φίλοι του που έρχονται, τολμάνε, έχουν το θράσος να έρχονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να λένε με το καλάθι με τα δώρα.
1: Όπως το είπατε.
0: Όταν σκοτώνουν και δολοφονούν, γιατί μιλάμε για δολοφόνους τώρα. Και δεν μιλάμε για δολοφόνους γιατί έτσι θέλουμε να το λέμε εν τη ρήμη του λόγου. Μιλάμε με νομικά επιχειρήματα.
1: Ποιο καλάθι, ποιο είναι το καλάθι με τα δώρα μας, οι τρίχες κατσαρές που υποσχέθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Καλάθι με τα δώρα είναι αυτό.
0: Ακριβώς. Οι τρίχες κατσαρές, έτσι ακριβώς όπως το λέτε, για να ρίξεις τάχη στα μάτια του κόσμου. Γιατί ξέρετε, η καθημερινότητα, ναι, είναι σημαντική και είναι καλό να μπορούμε και να έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας να έχουμε μια καθημερινότητα, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αλλά υπάρχουν και οι επόμενες γενιές, υπάρχουν και τα παιδιά μας και εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, κύριε Παπαζαφυρίου. Δεν τα καταφέραμε. Δεν καταφέραμε να δώσουμε μια καλύτερη Ελλάδα στα παιδιά μας. Δίνουμε μια Ελλάδα χρεωμένη, με καμία υποδομή, ξεπουλημένη, ούτε καν στον τουρισμό καταφέραμε. Ξέρετε, τις προάλλες μου έλεγε κάποιος φίλος στο Ντουμπάι, έχει 125 εκατομμύρια τουρισμό και εμείς παρηγυρίζουμε σε μια χώρα μπακλαβά γωνία για 30 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Αυτό
0: και
1: που είπατε...
0: έχουν ένα τεχνητό πράγμα, τεχνητό.
1: Αυτό που είπατε προηγουμένως...
0: 125 εκατομμύρια τουρισμό.
1: Αυτό που είπατε προηγουμένως είναι λίγο δύσκολο να γίνει, διότι υπάρχει μια επιρροή και από τα σχολεία, όταν μαθαίνουμε ότι στις τάξεις του δημοτικού οι δύο γυναίκες και οι δύο άντρες θα διδάσκονται.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό πάλι?
0: Κοιτάξτε λίγο. Υπάρχουν δύο φύλλα.
1: Δηλαδή θα έχουμε μαμά και μπαμπά γυναίκες.
0: Εγώ αυτό έμαθα και η φύση αυτό επιτάζει. Υπάρχουν δύο φύλλα. Τώρα τι να σας πω. Έβλεπα κάποιες στιγμές κάποιες διαφημίσεις. Και έλεγα, βρε παιδάκι μου, εσύ που το διαφημίζεις αυτό το. Κατέβασε τέλος πάντων το παντελόνι σου, τη φούστα σου, τι φοράς. Να δεις τέλος πάντων αν είσαι ο ή το δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά στα σχολεία στις μικρές ηλικίες, οι μικρές ηλικίες είναι αυτές που γαλουχείται το μυαλό. Εκεί μπαίνουν
0: ναι,
1: τα.
0: Αλλά έτσι δεν έρχεται ο έλεγχος, κύριε Παπαζαφυρίου. Με το μπέρδεμα και με το διέρη και βασίλευε. Αυτό είναι από αρχαιοτά τον χρόνο γνωστό. Όταν θέλεις να ελέγξεις μια κοινωνία, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να την μπερδέψεις και να την κατευθύνεις έτσι ώστε να μην
1: ωραία.
0: Μπορεί να βρει τον δρόμο της. Αυτή είναι η λεγόμενη νέα τάξη.
1: Ωραία, ωραία. Έρχονται πολλά μηνύματα για το ΠΚΠ. Πολλά μηνύματα. Τι γίνεται με αυτό το ΠΚΠ, μπορεί να μας πει κάποιος. Ακούμε και κανείς δεν μπήκε μέσα.
0: Ναι, κοιτάξτε λίγο. Έχουμε μέχρι στιγμής 19 ενόχους από ό,τι είδα. είναι μία αρχή και αυτή, και θα δούμε και στην ακροαματική διαδικασία αν θα προκύψουν και άλλοι κατηγορούμενοι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Παζαφυρίου.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί υποτίθεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης έφερε ένα σωρό λεφτά για να επιδοτηθούν επιχειρήσεις σε συγκεκριμένα προγράμματα, και εμείς έχουμε σήμερα συνεχείς απορρίψεις, ακόμα και για μεγάλα έργα, για υποδομές της χώρας, ακόμα και για φράγματα δηλαδή, για να μην πω παραπάνω στοιχεία. Έχουμε συνεχόμενες απορρίψεις για

0: Τι λέει, τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν ήδη και δεν φτάνουν για τις υποδομές της χώρας. Πού δόθηκαν αυτά τα λεφτά, κύριε Παπαζαφυρίου? Ποιος πήρε αυτά τα προγράμματα? Ποιος έκανε τις αιτήσεις και τους φακέλους? Μήπως δόθηκαν πάλι στους δικούς μας και στους κολλητούς μας?
1: Πού δόθηκαν, φιλοσοφία θέλει.
0: Αυτή η ιστορία όμως με τους κουμπάρους και τους κολλητούς πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
1: Θα τελειώσει.
0: Και οι κολλητοί. Εμείς πρέπει να τους τελειώσουμε. Δεν θα τελειώσουμε μαγικό ραβδί. Εμείς πρέπει να τελειώσουμε τους κουμπάρους και τους κολλητούς, κύριε Παπαζαφυρίου. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, θα παντρευόμαστε ένας με τον άλλον, θα μπερδέψουμε τα μπουκιά μας και στο τέλος θα βάλουμε όλη μια πέτρα, πέσουμε όλοι μαζί.
1: Ναι, αλλά την άλλη μεριά, τον έλεγχο της ελληνικής οικονομίας, τον πήραν 9-10-12 επιχειρήσεις, οι οποίες μονίμως παίρνουν όλες τις δουλειές. Και εγώ αμφιβάλλω αν υπάρχει άλλο μέρος του κόσμου όπου σόι του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που υπάρχει. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Πουθενά δεν γίνονται. Συγγνώμη λίγο. Ακόμα και ο Έλον Μάσκ, ο οποίος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, κάνοντας μία ανάλυση για τον πλούτο ορισμένων επιχειρηματιών, είπε τέτοια ισχυρά στοιχεία, τα οποία είναι παράλληλα με αυτά που λέμε εμείς τόση ώρα.
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, να σας πω κάτι που δεν ξέρω ποιοι το ξέρουν, αν το ξέρει ο κόσμος, να ενημερώσουμε λοιπόν ότι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι διευθύνονται σύμβουλοι σε εταιρείες δημόσιας ωφέλειας, σε τράπεζες, σε συγκεκριμένες τράπεζες, είναι κατηγορούμενοι και στη δίκη των τεμπών και στη δίκη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απάτη και απιστία εκατομμυρίων που φάγανε από ελληνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν γίναν τα έργα και φάγανε και τα λεφτά των Ελλήνων φορολογών.
1: Δικαστήρια δεν γίνονται?
0: Αυτοί δεν έγιναν ακόμα τα δικαστήρια.
1: Πότε θα γίνει του χρόνου?
0: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι κατηγορούμενοι, υπόδικοι, ανοίγουν τράπεζες, βγάζουν λεφτά στις δικές μας πλάτες και είναι διευθύνονται σύμβουλοι σε εταιρείες δημόσιας ωφέλειας. Και κυνηγάνε τον κόσμο, αυτοί οι κατηγορούμενοι κυνηγάνε τον κόσμο γιατί χρωστάει 80 ευρώ νερό, 12 ευρώ νερό, 100 ευρώ νερό, ενώ θα έπρεπε να είναι στο εδόλιο και να το βουλώσουν και να είναι μέσα φυλακή και να μην ξαναεμφανιστούν ποτέ πάνω σε αυτή τη γη. Γιατί έχουν κάνει εγκλήματα. Και αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ είναι υπόδικοι. Ξέρετε πόσοι εθνικοί μας εργολάβοι είναι κατηγορούμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο κατηγορητήριο που θα ξεκινήσει η δίκη τώρα, ελπίζουμε, προσδοκάμε τον Οκτώβριο. Θα δείτε ονόματα που διαφημίζουν το μετρό και δεν ξέρω εγώ τι και τις υποδομές και τα λοιπά, που αυτά θα έπρεπε να είναι τα αυτονόητα σε μια πολιτισμένη και ευνομούμενη χώρα, γιατί τα πληρώνω εγώ και εσείς. Και όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, και όχι να γυρνάνε στελέχη της κυβέρνησης και να λένε ευχαριστώ που μας κάνατε το μετρό. Τι ευχαριστάμε? Δώρο μας το κάνανε? Δεν το πληρώσαμε δηλαδή, για να ξέρω. Γιατί
1: δεν είναι μόνο αυτό.
0: 5%.
1: Και πότε το... Και...
0: Εμένα το κράτος είναι συνέτερο στο γραφείο μου και στην επιχείρησή σας και στο γραφείο και στην επιχείρηση.
1: Και πότε το κάναν το μετρό? Μισό λεπτό λίγο.
0: Και που έκανε τις παρατάσεις και πήρε εκατομμύρια παραπάνω στις δικές μου τις πλάτες και είναι κατηγορούμενο, τον πω και ευχαριστώ που με έκανε το μετρό.
1: Κυρία Βαλάνη,
0: έχουμε χάσει την μπάλα. Έχουμε χάσει το μέτρο.
1: Κυρία Βαλάνη, πότε το κάνανε το μετρό, όταν σε άλλες χώρες το μετρό έχει πει 50 χρόνια? Ή θα ξεχάσουμε. Μισό λεπτό, ή θα ξεχάσουμε την υπόγεια υποθαλάσσια σύραγγα στο Θερμαϊκό που δεν έγινε τίποτε και επειδή υπήρχαν χαρτιά, πήρανε του κόσμου εκατοντάδες εκατομμύρια. Αποζημίωση. Από εμάς τους βλάκες. Από εμάς τους βλάκες.
0: Δούλεψε κανείς από αυτούς να βγάλει Όχι. ένα ευρώ στη ζωή του και να πάνε τα πληρώσει? Και λέει και ευχαριστώ, σοβαρά τώρα? Σοβαρά θα πω και ευχαριστώ για κάτι το οποίο το πλήρωσα και έκανε 800 χρόνια να μου το δώσει με 150.000 εκατομμύρια παραπάνω παρατάσεις?
1: Ακριβώς.
0: Τι να πούμε τώρα? Να πούμε ότι στα τρένα κάνανε συνέχεια παρατάσεις από αυτή τη σύμβαση, την περιβόητη, την 717, από το 2014, κύριε Παπαζαφυρίου, από το 2014. Παρατάσεις για να αυξάνει το οικονομικό αντικείμενο των συμβάσεων. Καταλαβαίνουν αυτοί που ασχολούνται με δημόσια έργα τι εννοώ. Όχι, δεν ήταν αυτό καλό, όχι εκείνο δεν ήταν καλό, όχι εκεί. Το ξέρετε ότι η Siemens, κύριε Παπαζαφυρίου, και το λέω ευθαρσός και ευθέως, γιατί εγώ την έχω και αντίδικο τη Siemens, έχω κάνει αγωγή. Το ξέρετε ότι η Siemens έβαλε το GSMR υπέργεια και αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία των τρένων. Πρέπει να μπει υπόγεια. Αυτά τα ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος. κόσμος ότι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρόμου, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων, ο Μπάρτακου, υπέγραψε επόρισμα κρατικό του ΕΟΔΑΣΑΜ δικό μας, χωρίς να αναφέρει μέσα τους κανονισμούς, ο υποτιθέμενος τηρητής των ευρωπαϊκών κανονισμών, και έκλεισε τα μάτια μπροστά στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για να μπορεί η Hellenic Train να βγάζει λεφτά πάνω στα πτώματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν και κάηκαν. Τα ξέρει αυτά ο κόσμος?
1: Αυτά δεν είναι, αυτά δεν είναι θέματα. Αυτά δεν είναι θέματα για τα δελτία ειδήσεων.
0: Ας τώρα για τον Μπελέρη. Ας έρθει ο Μπελέρη, τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε τον κύριο Μπελέρη και την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να δούμε τι αν θα έρθει. Αν δεν έρθει διαβασμένος, θα τον κόψω στις εξετάσεις. Πραγματικά σας το λέω. Αλίμονό του, και αν με ακούει αυτή τη στιγμή, και όποιος άλλος ευρωβουλευτής με ακούει, όποιος θέλει να έρθει στο Σύλλογο Συγγενών και να έρθει, δεν θα έρθει να βγάλει φωτογραφίες. Σας το λέμε ευθαρσώς. Ούτε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Εάν έρθετε, θα έρθετε διαβασμένοι και θα είστε έτοιμοι να πάτε απέναντι στους θεσμούς και να υπηρετήσετε αυτό για το οποίο, το λόγο για τον οποίο σας εξέλεξαν οι Έλληνες πολίτες.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
0: Σας εξέλεξαν.
1: Μπράβο σας.
0: Δεν σας εξέλεξαν ούτε για να πηγαίνω φέρνετε τσάντες με μαύρα, όπως έκανε η Καϊλή, ούτε για... και ο Αβραμόπουλος και δεν ξέρω εγώ ποιος, ούτε για να πηγαίνω φέρνετε.
1: Ναι, συγγνώμη μάτα, λίγο, συγγνώμη.
0: Ούτε για να πηγαίνετε στις επιτροπές.
1: Μισό λεπτό,
0: κυκλοφορούν
1: ελεύθεροι όμως. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
0: Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Και αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αλλά να σας πω, είναι άλλο πράγμα η δικαιοσύνη, άλλο οι δικαστές, γιατί και οι δικαστές είναι άνθρωποι. Υπάρχουν και αυτοί και οι άλλοι. Όπως είναι και οι πολιτικοί, όπως είμαστε και όλοι εμείς. Εμείς γι' αυτό παλεύουμε. Για τους δικαστές, όπως είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που πράγματι κατάλαβε, μπόρεσε και ανακάλυψε και είχε την τόλμη να παραπέμψει και τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό. Έστω και έτσι όπως είναι η κατηγορία, διότι αυτό είναι το σύστημά μας. Δυστυχώς για τους υπουργούς πρέπει να περάσει από τη Βουλή, η Βουλή παραπέμπει. Τόλμησε όμως να παραγγείλει και προκαταρκτική για τα αίτια. Αυτούς τους δικαστές ψάχνουμε, αυτούς τους δικαστές θέλουμε και για αυτούς παλεύουμε καθημερινά μέσα.
1: Μήπως αυτοί οι δικαστές, λόγω του ότι ελέγχεται η δικαιοσύνη από την κυβέρνηση, αποκλείονται, διότι η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ποιοι είναι οι δικοί τους και ποιοι όχι?
0: Βέβαια, δεν βλέπετε τι.
1: Γιατί δεν αλλάζει, δηλαδή οι άλλες χώρες εξωγήινοι είναι και το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας που περνάει το προσχέδιο του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το εγκρίνει και γίνεται μια αίτηση ακύρωσης, και μπράβο και στον καθηγητή τον κύριο Λαζαράτο και στον συνάδελφο τον Διονύση του Δήμου που κάνανε, δώσανε τη μάχη τους και κέρδισαν και ακύρωσαν κάποιες άδειες. Διότι εάν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Που πολύ ευχαρίστως να την κάνουμε, έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτή η άποψη, αλλά το κατά πόσο θέλουμε να συμμορφώνονται, όποιος θέλει να έρθει και να κάνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους του κράτους, είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν μπορεί αυτός που δεν πληρώνει νερό ή δεν πληρώνει ρεύμα να πηγαίνει στα δικαστήρια ή προστάει στην εφορία να πηγαίνει κατηγορούμενος και αυτός που έρχεται να φτιάξει τράπεζα, ξαναλέω τράπεζα, και ιδιωτικό πανεπιστήμιο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο να κυκλοφορεί ελεύθερο.
1: Έτσι,
0: και
1: μπράβο, μπράβο,
0: να
1: μπράβο.
0: Να μην συμμορφώνεται και να μην σέβεται τίποτα. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δεν σταθμά.
1: Κύριε Βαλάνη, έχετε ξεσκίσει, το λέω στα ίσια. Αν δείτε τι γίνεται, το κομπιούτερ κοντεύει να σπάσει από αυτά που είπατε. Σας δίνω θερμά συγχαρητήρια. Είπατε φρικτές αλήθειες οι οποίες αποκρύπτονται.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και θα ήθελα
0: και
1: να τα λέμε.
0: Να ετοιμάσει όλος ο κόσμος.
1: Θα ήθελα να τα λέμε συχνότατα, διότι.
0: Στοιχεία και έγγραφα.
1: Μισό λεπτό
0: για
1: λίγο.
0: Όλα αυτά
1: μισό λεπτό, διότι αυτά τα οποία είπατε σήμερα, με αυτά που είπατε σήμερα, διδάξατε τον κόσμο από μια σειρά μαθημάτων υπομορφή πληροφοριών που δεν είχε. Που είχε άγρια μεσάνυχτα για να τα γνωρίζει. Διότι αποκρύπτονται τα πάντα. Και γι' αυτό σας δίνω προσωπικά τα θερμά μου συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, κύριε Παζαφίλη.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Συνεχόμενη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Και πρέπει να επαναλάβω για το δραματικό δυστύχημα που έγινε χθες το βράδυ, που σκοτώθηκαν δύο πιλότοι μας με κάτι παμπάλαια αεροπλάνα, τα οποία βγήκαν για επίδειξη ιδιωτικών συμφερόντων. Και πρέπει από τη μία να δώσουμε τα θερμότατα συλληπιτήριά μας και από την άλλη να ζητήσουμε σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης τη διερεύνηση τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνται αξιωματικοί της αεροπορίας και υπτάμενα μέσα της αεροπορίας για κάποιον επιχειρηματία ο οποίος θησάβρισε από αυτή τη δουλειά. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο φίλος μας ο κύριος Κωνσταντινίδης. Είδε πάλι με ένα ύφος χιλιοκαρδιναλίων σήμερα, χθες μας φορούσε και γραβάτα. Και με το βαρδάκι πάλι μας έκανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχα ετοιμάσει εδώ, αλλά δεν πρόλαβα να... Είχα ετοιμάσει για τις βραδινές του εξόδους και τις βραδινές του περιπέτειες, οι οποίες είναι όλες φωτογραφημένες, είναι καταχωρημένες σε ειδικό βιβλίο, και κάποια στιγμή μισή ώρα από την εκπομπή θα διατεθεί για τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον οποίο το λατρεύω στην κυριολεξία, γιατί είναι γνήσιος με κεφαλαία γράμματα. Φιλάκια, να είστε καλά, Θεού θέλοντος και υγιές επιτρεπούσεις, θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ και σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω των εκδηλώσεων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η τροχία έχει θέσει σε εφαρμογή περιορισμούς στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, ενώ αυξημένη είναι η παρουσία της στους βασικούς οδικούς άξονες για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων. Ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στη συνέχεια θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα της έκθεσης ένα ευρύ πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών μέτρων συνολικού ύψους περίπου 3,5 δις ευρώ έως το 2030 με βασικό στόχο την αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απαγόρευση κυκλοφορίας βρίσκεται σε ισχύ σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Αριστοτέλη και Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στην Τανάγρα όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος Phantom συνετρίβει κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Με νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένες υποδομές και την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε δημόσια σχολεία, ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρώτης φάσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως την Τρίτη, ενώ οι νεοδιοριστέντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στα 71 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο X, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
13: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
14: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
13: Αν είσαι ένα αστέρι που φωστά.
12: Νίκος Βέρτης.
14: Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
14: Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
17: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
19: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
20: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Μετρόπολης!
21: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
22: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Καλησπέρα φίλοι. Καλησπέρα αυτή την όμορφη μέρα που διάγουμε ως ελληνική κοινωνία και ως ελληνικός λαός ένα τριήμερο πένθος. Το πένθος για το λαό και την κοινωνία βέβαια δεν θα είναι επισήμως τριήμερο, θα διαρκεί εσάι. Χθες λοιπόν ένα F4 ή Phantom 2 της 338 μοίρας συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδείξεως στο πλαίσιο της εκδηλώσεως Athens Flying Week. Οι δύο χειριστές του μαχητικού έχασαν τη ζωή τους, μετατρέποντας μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μια μέρα γιορτής σε μέρα εθνικού πένθους. Τα ακριβή αίτια βέβαια της συντριβής αποτελούν αντικείμενο επίσημης διερευνήσεως και κανείς δεν δικαιούται να προκαταλάβει το πόρισμα. Ωστόσο, δεν θα σταματήσω εδώ, γιατί όταν ακούω για συγκρότηση επιτροπών σε αυτόν τον τόπο, και σας το έχω πει κατ' επανάληψη, ένα κρύο χέρι μου σφίγγει την καρδιά. Γιατί υπάρχει ένα δεύτερο αμήλικτο ερώτημα, διαφορετικό από το γιατί τεχνικά έπεσε το αεροσκάφος, κατέπεσε. Και αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να περιμένει. Ένα μαχητικό μας αεροσκάφος, παραμονές της απόσυρσής του, λίγο πριν από αυτή τη διαδικασία συμμετείχε σε μια απαιτητική δυναμική επίδειξη χαμηλού ύψους στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης με εμπορική διάσταση. Και εδώ είναι που χρειαζόμαστε τις απαντήσεις. Γιατί όλα τα άλλα που χρειαζόμαστε δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν. Κανείς δεν θα παραιτηθεί, σας το λέω προκαταβολικά. Ούτε ο αρχηγός ΓΕΑ, ούτε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ούτε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ποια είναι η δική μου θέση, πέρα από κάθε λαϊκισμό, αλλά τεκμηριωμένα. Η απόφαση να συμμετάσχει το F4 σε μια τέτοιου είδους επίδειξη τέτοιων απαιτήσεων απαιτεί πράγματι εξονυχιστικό καταλογισμό ευθυνών. Για μένα το κρίσιμο ερώτημα, αν και τίθεται ως τέτοιο, δεν είναι αν μια εταιρεία πλούτησε, διότι αυτός ο δεσμός τελεί ενισχύει από το 2010. Δεν είναι σημερινό γεγονός. Αλλά απορώ και εξίσταμαι, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας. Καταφέρατε βαθιές τομές στη δομή των ενόπλων δυνάμεων. Μαζί με τον προκάτοχό σας πετύχατε επανάσταση στον τομέα της άμυνας. Είμαι εγώ αυτός ο οποίος μέχρι χθες σας απένιμα τα εύσημα. Αλλά φαίνεται ότι κάποια πράγματα σας έχουν διαφύγει. Ποιος λοιπόν, κύριε Υπουργέ, με ποια τεχνική και επιχειρησιακή τεκμηρίωση αποφάσισε ότι ένα τέτοιο πεπαλαιωμένο και καταπονημένο αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας έπρεπε να εκτελέσει χαμηλού ύψους δυναμική επίδειξη και μάλιστα σε μια εισιτιοφόρο αεροπορική διοργάνωση? Και εδώ θεωρώ ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αλλά και η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας δεν μπορούν να αρκεστούν στο θα διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια σήμερα, διότι το πένθος προηγείται της χαράς, καθώς σεβόμαστε τους νεκρούς ήρωες πιλότους μας, οι οποίοι από χθες όδευσαν
προς το αιώνιο φως. Και στη συνέχεια να ασχοληθούμε με τη ζωή που τραβάει μπροστά, αρκεί να μην ξεχνάμε και αρκεί κάποτε σε αυτόν τον τόπο κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ως επίλογο λοιπόν έχω να πω τα παρακάτω. Ξεκάθαρα και φόρα παρτίδα. Πρόκειται για δύο θέσεις που μείναν άδειες. Και τώρα φίλοι, όταν θα σβήσει ο θόρυβος των κινητήρων πάνω από την ανάγρα, θα μείνει μια σιωπή πολύ πιο δυνατή. Γιατί δύο ήρωές μας δεν θα επιστρέψουν. Δύο άνθρωποι με χιλιάδες ώρες πτήσης δεν πρόκειται να, αυτή τη στιγμή δεν θα διακόψω για 10 λεπτά. Για 10 λεπτά, Γιάννη. Η έκθεση μπορεί να περιμένει. Αυτά τα αεροσκάφη αποκτήθηκαν και διατηρήθηκαν επί δεκαετίες με το υστέρημα του ελληνικού λαού. Με τους φόρους μιας κοινωνίας που πολλές φορές στερήθηκε για να διαθέσει χώρα ένοπλες δυνάμεις ικανές να υπερασπιστούν την εθνική της κυριαρχία. Δεν αποκτήθηκαν, κύριοι, για να αποτελέσουν εμπορικό θέαμα. Δεν αποκτήθηκαν για να αυξήσουν την αξία ενός εισιτηρίου. Αποκτήθηκαν για την άμυνα της πατρίδας. Και οι άνθρωποι που κάθονται στα πιλωτήρια εκεί δεν ήταν αναλώσιμοι. Πολλές φορές λοιπόν θα επαναλάβω και σε εσάς αυτό που είπα στο φίλο μου τον Βραζιλιάνο. Δεν φοβάμαι καμιά Τουρκία. Δεν φοβάμαι καμιά στρατιά Αιγαίου. Δεν φοβάμαι κανένα τουρκικό αεροπλανοφόρο. Φοβάμαι περισσότερο τους εντός των τυχών. Φοβάμαι εκείνους που όταν έρχεται η ώρα της μεγάλης απόφασης μπορούν να αποδειχθούν κατώτεροι της ευθύνης που τους εμπιστεύτηκε η πατρίδα. Φοβάμαι τις ηγεσίες που στέλνουν στρατιώτες σε αποστολές αυτοκτονίας χωρίς καμία υποστήριξη που απαιτεί η αποστολή τους. Όπως το 1974 όταν έστειλαν Έλληνες καταδρομή στην Κύπρο μέσα σε ένα χάος πολέμου με τραγικά αποτελέσματα χωρίς καμία κάλυψη. Ανθρώπους που για δεκαετίες ολόκληρες μετά χρειάστηκε μάταια να περιμένουν ακόμα την πλήρη αναγνώριση της θυσίας τους ως άλλες ηφηγένειες. Φοβάμαι εκείνες τις νύχτες κατά τις οποίες η σύγχυση, η φοβικότητα, η κακή εκτίμηση και η απουσία καθαρής διοίκησης μπορούν να γίνουν περισσότερο επικίνδυνες και από τον ίδιο τον εχθρό, όπως θα είναι. Θυμάμαι λοιπόν την αποστολή του ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού αντιποβρυχιακού πολέμου μέσα σε εκείνη τη σφοδρή νύχτα. Θυμάμαι τους τρεις αξιωματικούς που δεν επέστρεψαν και εκείνοι. Και εξακολουθώ να θεωρώ θεμητό να ρωτάει η ελληνική κοινωνία αν το μέσο που επιλέγει, οι συνθήκες υπό τις οποίες διατάχθηκε εκείνη η αποστολή και συνολικά η διαχείριση εκείνων των κρίσιμων ωρών ήταν οι ενδεδειγμένες. Και σήμερα στην Τανάγρα το ερώτημα επιστρέφει με διαφορετική μορφή. Ποιος αποφάσισε, ποιος συγγήθηκε, ποιος ενέκρινε. Ποιος έκρινε ότι ένα γερασμένο F4 Phantom του 1974, μισό αιώνα, ένα αεροσκάφος που βρίσκεται στη δύση της ζωής του, έπρεπε να συμμετάσχει σε δυναμική αεροπορική επίδειξη. Ποιος αξιολόγησε την καταπώνηση της συγκεκριμένης ατράχτου και το ρίσκο. Ποιος εξέτασε το ιστορικό της. Ποιος υπέγραψε την τελική εκτίμηση κινδύνου. Η αξιοπλοεία ενός πολεμικού μαχητικού αεροσκάφους και η καταλληλότητά του για μια τέτοια απαιτητική δυναμική επίδειξη χαμηλού ύψους δεν είναι κατά ανάγκη το ίδιο πράγμα. Δεν ζητώ λοιπόν εκδίκηση, δεν ζητώ ανθρωποφαγία. Λογοδοσία ζητώ. Γιατί πατριωτισμός δεν είναι να κοιτάζεις απέναντι και να δείχνεις τον εξωτερικό εχθρό άφοβος στάχα. Πατριωτισμός είναι να έχεις το θάρρος να κοιτάξεις και μέσα στα δικά σου τείχη. Να απαιτείς από εκείνους που κρατούν στα χέρια τους ζωές να γνωρίζουν ότι κάθε διαταγή, κάθε υπογραφή και κάθε τελική απόφαση έχει βάρος. Και όταν μια απόφαση αποδεικνύεται λαθεμένη,
εφόσον αυτό τεκμηριωθεί, να υπάρχει κάποιος που θα πει: κύριε, εγώ αποφάσισα, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και γυρίζω σπίτι μου, είμαι στη διάθεσή σας. Αυτό χρειάζεται μια σοβαρή χώρα. Γιατί οι ένοπλες δυνάμεις, κύριοι, δεν τα αεροσκάφη, κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και κύριε Αρχηγέ Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, δεν είναι οι φρεγάτες, οι πύραυλοι και οι αριθμοί, οι πίνακες ισχύως. Είναι οι άνθρωποι. Και αυτούς τους ανθρώπους η πατρίδα έχει καθήκον να τους στέλνει στον κίνδυνο όταν το απαιτεί η υπεράσπισή της. Για τους επόμενους που αύριο το πρωί θα φορέσουν τη φόρμα πτήσης, θα πάρουν το κράνος τους και θα περπατήσουν προς ένα ελληνικό μαχητικό. Καλό ταξίδι, αετή της πολεμικής αεροπορίας. Πετάξατε για τελευταία φορά πάνω από μια Ελλάδα που σήμερα δεν χειροκροτεί. Σήμερα σωπαίνει, σήμερα σκύβει το κεφάλι και σας χαιρετά. Καλό ταξίδι στο φως. Και μαζί με το τελευταίο μας αντίο σας χρωστάμε και μια υπόσχεση. Ότι δεν θα σας ξεχάσουμε και ότι θα απαιτήσουμε να μαθευτεί το γιατί δεν γυρίσατε. Αιωνία η μνήμη σας.

0: Έλα, Δημοσθένη.
1: Καλησπέρα.
0: Αδερφέ, ζητώ συγγνώμη για πριν, αλλά είχαμε το τραγικό δυστύχημα και το πένθος.
1: Δυστυχώς αυτά που λες έχουν μεγαλύτερη αξία. Εμείς εδώ είμαστε σε ένα χαρούμενο πλαίσιο και ας το διατηρήσουμε. Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να κάνουμε την πρώτη επικοινωνία. Έχω δίπλα μου τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος πραγματικά έρχεται στη Θεσσαλονίκη γιατί μέσα του νιώθηκε λίγο Μακεδόνας. Κύριε Μαρινάκη, καλώς ήρθατε. Κράτησε το.
2: Καλώς σας βρήκα. Πράγματι, όχι μόνο νιώθω, έχω και τους καλύτερους φίλους εδώ. Έχω σπουδάσει εδώ και νομίζω ότι είναι ένα περιβάλλον που εμπνέει τους Κρητικούς γενικά η Μακεδονία.
1: Ούτως ή άλλως η ιστορία έτσι έγραψε και από το Μακεδονικό Αγώνα, ότι οι Κρητικοί ήρθαν και στηρίξανε τον αγώνα. Και θέλω να μας πείτε έτσι πώς βλέπετε την πόλη μας συγκριτικά με τη δικιά σας την πόλη, που είναι μια καθαρά τουριστική πόλη. Και εμείς ακόμα θέλουμε να κάνουμε βήματα.
2: Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη κάνει τα βήματά της. Γίνονται και σπουδαία έργα υποδομής. Σήμερα απόλαυσα για άλλη μια φορά το μετρό και τον πολιτισμό που πραγματικά απηχεί. Είναι σπουδαίο έργο. Η στάση μετρό της Βενζέλου στην ουσία είναι ένα υπόγειο μουσείο.
1: Έτσι, έτσι.
2: Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ένα έργο απαραίτητο, αναγκαίο και ευτυχώς τελείωσε.
1: Ξέρετε, κύριε Μαρινάκη, επειδή σαν δήμαρχος και εσείς εισπράτητε όλα τα κακώς ώσπου να γίνει κάτι καλό, γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες είτε είναι υπογειοποίηση καλωδίων, είτε είναι μετρό, είτε είναι ΕΙΑΘ, είτε οτιδήποτε, ώσπου να γίνει δημιουργούνται προβλήματα, ώσπου να γίνει. Μετά όμως χειροκροτάμε όλοι.
2: Κοιτάτε, ότι στο μεσοδιάστημα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως και καταστρέφονται, είναι κάτι που πρέπει να το προβλέψουν και να το κοστολογήσουν όσοι ξεκινάνε μεγάλα έργα, γιατί όλοι θέλουμε το μεγάλο έργο, όλοι μπορούμε να υπομείνουμε μια σχετική ταλαιπωρία, αλλά όταν αυτό κρατάει 3 και 4 και 5 χρόνια και ελόκληρες επιχειρήσεις εκεί στην Εγκρανθρίας πραγματικά καταστράφησαν, είναι ένα ζήτημα αυτό. Βέβαια, αυτό δείχνει ότι πρέπει ίσως πριν ξεκινήσουμε ένα μεγάλο έργο να έχουμε εξασφαλίσει όλο το χρονοδιάγραμμα και τις αδειοδοτήσεις, γιατί υπάρχουν θέματα. Εδώ έχετε με την αρχαιολογία πολύ σοβαρές διενέξεις, οι οποίες μέχρι να λυθούν προφανώς προκάλεσαν ζημίες.
1: Κύριε καθηγητά, θέλετε
2: καθηγητής
1: να...
2: Καθηγητής δεν έγινε ακόμα, ευτυχώς.
1: Όχι εσάς, λέω κύριε καθηγητά, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Μαρινάκη. Σας ακούμε.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχή.
2: Δεν ξέρω. Καλησπέρα και εσάς.
0: Αν ακούγομαι.
2: Και ακούγεστε και σ' άκουσα προηγουμένως αυτά που είπατε. Και πρέπει πραγματικά να πούμε ότι σκίασε αυτή η τραγωδία όλη την έγκλη της έκθεσης. Όλοι είναι πιο μαγκωμένοι, όλοι είναι θλιμμένοι. Όλοι αναλογιζόμαστε ότι χάθηκαν δύο πανάξια αεροπόροι μας και το κενό είναι δυσαναπλήρωτο και σε επίπεδο των οικογενειών τους, αλλά και της πολεμικής αεροπορίας.
0: Ακριβώς, δυστυχώς. Κύριε Δήμαρχε, τι πιστεύετε ότι κερδίζει χειροπιαστά η Θεσσαλονίκη από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πέρα από την αυξημένη επισκεψιμότητα των ημερών?
2: Νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι γίνεται κέντρο της πολιτικής και κοινωνικής αναφοράς. Έχω την εμπειρία ότι όταν έρχεται ένα πολύ μεγάλο κλιμάκιο υπουργών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μια περιοχή, όλο και κάτι καλύτερο γίνεται. Υποχρεώνονται όλοι να ανασκουμποθούν για να πούν κάτι. Και είναι σημαντικό ότι γίνονται κάποια μεγάλα έργα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, τα οποία μπορεί να καθυστέρησαν, αλλά το να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα δεν έχει νόημα. Νομίζω ότι αυτά τα έργα βοηθούν τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποκτήσει μια εξωστρέφεια και να κοιτάζει όχι μόνο προς το νότο, αλλά και προς το βορρά, γιατί μπορεί να γίνει ένα κέντρο αναπτυξιακό για όλη τη Βαλκανική. Εγώ πιστεύω πολύ στη δύναμη και της πόλης, αλλά και των ανθρώπων της.
0: Πιστεύετε, αισθάνεστε ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις? Βλέπετε κάποια καινοτομία?
2: Κοιτάτε, εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοια αξιολόγηση. Θα σας πω ότι γενικά η διεθνής έκθεση είναι υποτονικότερη από ό,τι θα έπρεπε και ίσως βοηθήσει και ο ανασχεδιασμός του χώρου, όπου θα γίνουν προφανώς τα πράγματα πολύ καλύτερα, με πολύ καλύτερες υποδομές, και να μην αποτελεί ο χώρος αυτός μόνο εκθεσιακός χώρος για λίγες μέρες το χρόνο, αλλά να είναι ένα μόνιμο κέντρο όπου θα μπορεί εδώ να έρχονται μεγάλα συνέδρια, μεγάλες επιχειρήσεις, να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων, ένας συγχρονισμός των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, για να μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερο το αποτύπωμα της πόλης και στην οικονομία, τη μικροοικονομία των κατοίκων, αλλά και στην οικονομία τη γενικότερη της περιοχής.
1: Κύριε Καθηγητά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολύ σωστά. Και όταν ένας χώρος αποκτά και επισκεψιμότητα καθημερινή από τον πολίτη, γιατί θα γίνει χώρος πρασίνου, έτσι, ναι, κύριε Δήμαρχε, έχει και μεγάλη αξία και για τον πολίτη.
2: Κοιτάξτε, όλοι αυτοί οι χώροι δεν είναι μόνο να τους βλέπουμε πώς τους σχεδιάζουμε στις μακέτες, ούτε πώς τους εγγενιάζουμε την πρώτη μέρα. Θέλουν φροντίδα, θέλουν συνεχή ενασχόληση, θέλει πραγματικά ένα ολόκληρο σύστημα να δουλεύει, γιατί ξέρετε, πολλές φορές έχουν γίνει δημόσια έργα και μετά εγκαταλείφθηκαν στη φθορά του χρόνου. Ελπίζω αυτή τη φορά με την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και των άλλων εμπειριών που έχουμε μαζέψει, και είναι κάτι που γίνεται στην καρδιά της πόλης, οπότε δεν δικαιολογείται αυτό το να κάγκελο, ερημοποιηθεί αυτή η περιοχή.
1: Να υπάρχει.
2: Εντάξει, εδώ είναι μια περιοχή που είναι το διαμάντι όλης Θεσσαλονίκης. Δίπλα τα πανεπιστήμια, η αγορά, η παραλία, ο Λευκός Πύργος, δεν μπορούσε να βρεθεί καλύτερο σημείο για να δοθεί...
1: Το έξω στο ένα χιλιόμετρο.
2: Να δοθεί στο δημόσιο... ως δημόσιος χώρος πολίτες και ως συγκεκριμένος χώρος στο επιχειρήν και στην οικονομία.
0: Ήθελα μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Μ' ακούτε?
2: Δεν σας ακούω, βεβαίως.
0: Ποια είναι η εικόνα που σας δίνει η πόλη αυτές τις μέρες? Είναι μια πόλη η οποία μπορεί να υποδεχθεί μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση, ή μια πόλη που πιέζεται από την κίνηση και τις υποδομές?
2: Κοιτάτε, αυτό που πρέπει να προσέξουν και οι Θεσσαλονικείς είναι να μην την κάνουν την πόλη τόσο ακριβή συγκεκριμένες ημέρες. Είναι αφιλόξενη ως προς τη διαμονή, ιδίως των θεσμικών. Είναι πανάκριβη η διαμονή πλέον. Και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη, γιατί πολλές φορές χάνουμε το στοίχημα του μέλλοντος όταν αποβλέπουμε μόνο στο βραχυπρόθεσμο κέρδος.
0: Μπράβο, πιστεύω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό από τα μηνύματα που εκπέμψατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να περάσετε διαφημίσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Περνάμε διαφημίσεις.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
10: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωση συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Πάμε λοιπόν στα δικά μας θέματα, με την συμφωνία ότι όσες φορές μας καλέσει ο φίλος Δημοσθένης για να μεταφέρουμε το κλίμα από την έκθεση Θεσσαλονίκης, θα το πράξουμε. Ήθελα, φίλοι μου, να αναφερθώ έστω και κατά διαστήματα, όσο μου δίνει τη δυνατότητα η φύση της σημερινής εκπομπής, σε μια ιδιαίτερα σημαντική είδηση ότι στις 31 Αυγούστου τρέχοντος έτους υπεγράφει στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Συνολικός προϋπολογισμός περίπου 3 δις ευρώ. Άμεση έναρξη υλοποίησης, συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών και ελληνική βιομηχανική συμμετοχή κατά 25%, δηλαδή 750 εκατομμύρια. Φίλε, έλα Δήμο.
1: Έλα αγαπημένο μου, καλά είσαι?
0: Όμορφα.
1: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε ένα νέο άνθρωπο, βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει, με ένα θα σου πω μόνο, ότι έχει 4 παιδιά. Κύριε Φάνη Παπά. Κύριε Φάνη Παπά, καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Στην πόλη σας, στην πόλη του Φωτός.
20: Ήρθα στην πόλη που είμαι.
1: Ναι, ακριβώς.
20: Μπορώ να πω καταρχήν συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο περίπτερο που έχετε και στο πολύ ωραίο χώρο.
1: Έχουμε στο στούντιο τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Είναι ο άνθρωπος που έχει μία παιδεία την οποία δεν την έχουμε όλοι, κύριε Παπά. Και παρακαλώ πολύ, θέλει να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις.
20: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Καλησπέρα σας.
20: Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, και σε όλους τους ακροατές μας ακούνε.
0: Ήθελα να μου πείτε πόσες από τις εξαγγελίες που γίνονται κάθε Σεπτέμβριο στο Θεσσαλονίκη μετατρέπονται τελικά σε υλοποιημένες πολιτικές. Διότι εδώ τίθεται ένα ζήτημα μίζων, το οποίο απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία, τον ελληνικό λαό, και βέβαια θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε ότι παράλληλα με τον εκθεσιακό χαρακτήρα της διεθνούς εκθέσεως, αυτή κατά ένα κλάσμα σημαντικό έχει μετατραπεί και σε ένα πεδίο πολιτικό, υποσχέσεων, δεσμεύσεων, προεκλογικών δηλώσεων κλπ. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού?
20: Βεβαίως. Καταρχήν να ξεκινήσω και να πω ότι οι εξαγγελίες ενός πρωθυπουργού που έχει και χρονικό διάστημα μπροστά του να τις υλοποιήσει δεν είναι υποσχέσεις, είναι δέσμευση. Γιατί πολύ απλά ο κόσμος θα το κρίνει και δεν υπάρχει, δηλαδή θα πρέπει αυτά που εξαγγέλθηκαν άμεσα να νομοθετηθούν και να γίνουν πράξη. Και νομίζω το είπε πολύ ξεκάθαρα και ο πρωθυπουργός. Δεν είναι για κάποιον που θα μας έρθει και ενδεχομένως εάν θα έρθει στην κυβέρνηση τότε θα δούμε αν αυτά που είπε
0: ισχύουν. Όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε με κάθε ευγένεια να διαφωνήσω, γιατί υπάρχουν και κάποια μέτρα τα οποία αφορούν εφαρμογή όχι από την παρούσα κυβέρνηση αλλά μετά το 27. Επομένως
20: αναφέρεστε για το Δεκέμβριο του 27, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για τα 500 ευρώ όσον αφορά για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Κάποια μέτρα, ναι.
20: Παρόλα αυτά όμως.
0: Δεν είμαι απέναντί σας, για όνομα του Θεού, μην παρεξηγείτε.
20: Όχι, προς Θεού, κύριε Κωνσταντινίδη, παρόλα αυτά όμως και αυτά τα μέτρα που η εφαρμογή τους θα γίνει το Δεκέμβριο του 27, αυτή η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να τα νομοθετήσει. Εάν δεν τα νομοθετήσει μέχρι τη χρονική περίοδο που έχει θα φύγει, τότε θα έχετε 1000 δίκια να πείτε σε αυτά που λέτε. Από την άλλη, επειδή στο παρελθόν έχουμε δει στη διεθνή έκθεση να γίνονται πάρα πολλές εξαγγελίες και δυστυχώς δικαίως να έχετε αυτό το προβληματισμό, γιατί οι περισσότερες από τις εξαγγελίες σχεδόν ποτέ δεν είχαν γίνει πράξη, νομίζω είχε ένα συγκεκριμένο σύνθημα ο πρωθυπουργός και έτσι ξεκίνησε την ομιλία του και είπε: το είπαμε και το πράξαμε. Αυτά που είχα πει κάποτε το 19 είναι αυτά που έχω κάνει σήμερα. Και σήμερα δεσμεύομαι για αυτά που μπορώ να κάνω το αύριο. Και θέλω να σας πω μόνο το εξής. Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, θέλω να σας ρωτήσω και να μου πείτε πότε στο παρελθόν, σε προεκλογική περίοδο, δηλαδή όταν μιλάμε ένα χρόνο πριν τις εκλογές, 8 μήνες, 7, 6, πότε είναι, δεν το ξέρω ακριβώς το ακριβή χρόνο, πότε άλλοτε ήρθε ενεργεία πρωθυπουργός και έκανε αποπληρωμή χρεών. Δηλαδή θα μπορούσε με μεγάλη ευκολία και αυτή την αποπληρωμή χρεών να κρατήσει και αυτά τα χρήματα, να δώσει και ακόμα περισσότερες δαπάνες στους πολίτες. Αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα ότι δεν έχουμε υποχρέωση μόνο για το σήμερα. Έχουμε υποχρέωση και για το αύριο και για τα παιδιά μας. Εγώ είμαι πατέρας μιας πολύτεχνης οικογένειας, 4 παιδάκια. Θα μου ήταν με πολύ μεγάλη χαρά να πάρω δανεικά και να δώσω στις υποσχέσεις των παιδιών μου ό,τι ζητάνε. Αλλά δυστυχώς δεν πρέπει να λειτουργούμε έτσι και εάν δεν το κάνουμε στην οικογένεια, στο κράτος που δεν έχουμε κανένα δικαίωμα αποτυχίας και κανένα δικαίωμα να το χρεοκοπήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε με απόλυτη νοικοκυροσύνη και είμαστε υποχρεωμένοι τις επόμενες γενιές και ακόμα αν δεν ψηφίζουν, δηλαδή το μέτρο που είπε ουσιαστικά να μας βάλει σε ένα πλαίσιο να αρχίσουμε σιγά αυτό που είχαν οι γονείς μας και έστω με τα έσοδα να έχουν ένα αποταμιευτικό χαρακτήρα που μας είπε για τα παιδιά ότι ξέρετε βάλτε 100 ευρώ να βάλει και 100 ευρώ το κράτος όχι για να τα διαχειριστείτε να έρθει μετά από 18, στα 18 του χρόνια και να έχει ένα ξεκίνημα. Δεν είναι τόσο τα χρήματα που θα βρει όσο η κουλτούρα και η αντίληψη την οποία προσπαθούμε να αλλάξουμε και να διαμορφώσουμε.
1: Κύριε καθηγητά, μπορώ να περάσω εγώ σε μια τελευταία ερώτηση?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν κύριε, αγαπητέ κύριε Παπά, επειδή τώρα το Σάββατο θα ζήσουμε κάτι πολύ υπέροχο από έναν συγχωριανό σας, κάνει ο Ρέμος τα 30 του χρόνια, θα έρθετε, θα είστε παρόν?
20: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να λείπω γιατί ο Ρέμος είναι και συντοπίτης μου.
1: Αυτό λέει, συγχωριανός.
20: Είναι και από το Λαγκαδά, είμαστε στο ίδιο δήμο, συνδημότες. Σίγουρα βέβαια θεωρώ θα είναι μια πολύ όμορφη παράσταση. Ακούμε διάφορες αντιδράσεις έτσι γιατί...
1: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, αγαπητέ. Γιατί και αυτός όταν ξεκίνησε από το Λαγκαδά, ένα παιδάκι ας πούμε, όλοι έκανε τον αγώνα του κι αυτός για να φτάσει.
20: Ακούστε κάτι. Κανένας και εδώ που είστε εσείς και έχετε αυτή την αναρωτησιμότητα και ο καθηγητής που μας ακούει και δεν το βλέπουμε, νομίζω ο καθένας μας φτάσαμε εδώ μέσα από μια μεγάλη προσπάθεια.
1: Ναι.
20: Και εγώ σε αυτή τη διαδικασία, πέρα από το κομμάτι το επιχειρηματικό, σε αυτή τη διαδικασία και στο πολιτικό, δεν προέρχομαι ούτε από πολιτική οικογένεια,
1: έτσι,
20: ξέρετε πολύ
1: έτσι,
20: καλά.
1: Ναι, βέβαια.
20: Έχω ξεκινήσει από όλες τις βαθμίδες. Δημοτικός σύμβουλος, δήμαρχος, περιφερειακός σύμβουλος, αντιπεριφερειάρχης.
1: Όλο τον αγώνα.
20: Και για να είμαι δίκαιος, καθημερινά κρινόμαστε. Και δεν σημαίνει ότι αν μέχρι χθες ήμασταν σωστά, ότι όλα τα κάνουμε και σωστά και το αύριο. Είναι μια μόνιμη, ένας μόνιμος αγώνας που οφείλουμε
1: και
20: να σεβόμαστε.
1: Και
20: οφείλουμε να σεβόμαστε την επιλογή των πολιτών, γιατί στο κάτω-κάτω. Παρακαλάμε τους πολίτες για να μας εκλέξουν. Άρα έχουμε διπλή υποχρέωση απέναντί τους. Και επειδή είμαστε και σε ένα όμορφο ραδιόφωνο εδώ πέρα και
1: φιλόξενο,
20: φιλόξενο και μπορώ να σας πω ότι με κάνετε παρέα συνεχώς.
1: Μπράβο.
20: Γιατί η Β' Θεσσαλονίκη, μπορώ να πω τις περισσότερες ώρες τις περνάμε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Το καταλαβαίνω.
20: Γιατί ναι. Διανύουμε πολλά χιλιόμετρα. Και άρα η καλύτερη παρέα είναι το ραδιόφωνο και είστε η καλύτερη μου παρέα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
0: ευχαριστούμε
1: δύναμη.
0: Πάρα πολύ.
1: Κύριε καθηγητά, συνεχίζετε εσείς και ο αγώνας συνεχίζεται. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Υπεγράφει λοιπόν η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Στο διαδίκτυο γίνεται ένας μικρός χαμός, μάλλον ένας μεγάλος χαμός ανάμεσα σε αυτούς που χειροκροτούν, σε αυτούς που υποβάλλουν ενστάσεις και σε αυτούς που είναι αντίθετοι με αυτή την κυβερνητική επιλογή. Βέβαια οι ενστάσεις δεν μπορούν να αναφέρονται σε τεχνικά ζητήματα της ασπίδας του Αχιλλέα. Αναφέρονται περισσότερο σε πολιτική, σε ενίσχυση των δεσμών μας με το Ισραήλ, προοπτική με την οποία κάποιοι είναι αντιδιαμετρικά αντίθετοι, είναι δικαίωμά τους. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε 5-6 λέξεις για να φωτίσουμε κάποια σκοτεινά σημεία. Θέλω λοιπόν να πω ότι φίλοι μου, εδώ είστε κατά δεκάδες, γιατί κάποιοι έχετε ήδη δει το άρθρο μου σήμερα. Έλα ρε Δημοσθένη. Δήμο! Δημοσθένη!
1: Ένα κολοσσό. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Μετρόπολης είστε,
20: βέβαια. Ρε Μετρόπολης.
1: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
20: Μετρόπολης, εντάξει. Και τι δεν έχει γίνει. Γεια σας, γεια σας. Να σε καλά. Τι ωραίος που είσαι σαν Αμερικανός διαιτητής box.
1: Μα σου είπα ότι... Σου έχω πει, εγώ μιλάω από εδώ.
20: Συγγνώμη.
1: Σου έχω πει ότι εσύ αυτό που δίνεις στον κόσμο, τη χαρά που δίνεις στον κόσμο.
20: Να καλά.
1: Πρέπει να έρθω να σε δίνω.
20: Και εσύ είσαι πολύ καλό
1: όμω. Εγώ σπούδασα στο Παρίσι μοντελίστ.
20: Αλήθεια.
1: Αλλά δεν πήγα στην Αθήνα να το δουλέψω.
20: Κακό. Λοιπόν, εύχομαι στο Μετρόπολη καλή σεζόν να έχει ραδιοφωνική. Να συνεχίσει να κάνει την καλή δουλειά και δεν το λέω τυπικά.
1: Ναι.
20: Και η Ρακλάρα, έτσι, είμαστε εδώ. Κάντε λίγο υπομονή.
1: Και συγχαρητήρια για τα χιλιόμετρα που
20: κάνεις. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Όχι, αυτό μετράει.
20: Λέω για τον κόσμο του Ρακλή που είναι πάρα πολλοί κόσμος.
1: Πάρα
20: πολλοί. Λίγο θέλουμε μια χαρά για να ξαναμαζευτούμε. Γιατί πιο πικραμένη ομάδα
1: γιατί,
20: από αυτά που έχουμε περάσει.
1: Γιατί όμως.
20: Γιατί τώρα
1: είναι
20: τι σημαίνει.
1: Είναι η μόνη ομάδα, ναι, που έπεσε, έχασε κατηγορία χωρίς βαθμολογική.
20: Εντάξει, δεν θέλω να πούμε τώρα τα παλιά. Ναι, τα καινούργια είναι.
1: Ναι, ναι.
20: Λίγο να πάνε καλά τα παιδιά για να ξαναπάρουμε.
1: Έτσι,
20: εντάξει,
1: έτσι.
20: Τώρα θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Σε φιλώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Γρηγόρης Αρναούτογλου, δεν παίζεται.
20: Θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Σε φιλώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Γρηγόρης Αρναούτογλου, δεν παίζεται.

0: την μπάλα στα μνήματα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί το γήπεδο είναι γύρω έξω από τα, από τα μνήματα είναι πάντα.
1: Και εκεί,
0: και εκεί το pool boy δεν υπάρχει στα μνήματα.
1: Σωστός είσαι, σωστός.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα σε διακόπτω, έτσι, συγγνώμη.
1: Δεν
0: πειράζει, καλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν, φίλοι, συγχωρέστε με γιατί είναι με διακοπές η εκπομπή, αλλά έτσι επιτάσσει η μέρα. Είχαμε την εσωτερική συντριβή μας. Είχαμε την, το θρήνο μας για τα παιδιά, έχουμε την έκθεση, έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Θα έλεγα λοιπόν σε όλους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτό το μακελιό των διαφωνιών, και βέβαια υπόσχομαι να κάνουμε μία ανάλυση χωρίς διακοπές την ερχόμενη Κυριακή. Θέλω να τους πω λοιπόν ότι είναι ένα τεράστιο βήμα για την άμυνα της Ελλάδας. Φίλοι μου, για ζητήματα στα οποία σας απορρόφησε η ζωή σας χρόνο και ενέργεια και μελέτη, καλό είναι να ακούμε τη γνώμη σας. Μην λαϊκίζετε. Μην προσπαθείτε να προσδώσετε ένα πολιτικό χρώμα σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά τεχνικές δυνατότητες άμυνας. Η σύγχρονη αεράμυνα δεν στηρίζεται πια στο δόγμα ότι μία συστοιχία μεμονωμένα θα δει, θα αναγνωρίσει και θα αντιμετωπίσει κάθε αέρια απειλή. Η απειλή είναι ετερογενής. Δηλαδή, ένα μικρό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ένα ντρόνς ας πούμε, έχει άλλη ιδιομορφία, δημιουργεί άλλου είδους απειλές, πετά χαμηλά και αργά ένα αερόχημα, μη επανδρωμένο. Ένας πύραυλος πλεύσης μπορεί να ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους, τις εδαφικές εξάρσεις. Ένας βαλιστικός πύραυλος έχει διαφορετικό προφίλ ταχύτητας και τροχιάς. Η ουσία λοιπόν αυτού που πάει να κάνει η Ελλάδα είναι η αποκάλυψη και η κατανομή των αποστολών. Τα μέσα εκείνα που έχουν το χαμηλότερο κόστος πρέπει όπου μπορούν να αναλαμβάνουν τις φθηνότερες απειλές, ενώ οι ακριβότεροι αναχαιτιστές, πύραυλοι που στοιχίζουν εκατομμύρια, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για εναέριες απειλές που πραγματικά απαιτούν μεγάλες επιδόσεις αναχαιτιστών. Αυτή είναι η λογική αντοχής σε ένα παρατεταμένο πόλεμο φθοράς. Μια άμυνα μπορεί να είναι τέλεια την πρώτη μέρα και ανεπαρκέστατη την έκτη, εάν καταναλώσει δυσανάλογα γρήγορα τα ακριβότερα πυρομαχικά της. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα επί του πεδίου και στην Ουκρανία κυρίως και δευτερευόντως στο Ιράν. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιόμορφο, ιδιαίτερα ιδιόμορφο θέατρο επιχειρήσεων, το υγειακό, το οποίο είναι πολλαπλασιαστής δυσκολίας. Εδαφικές εξάρσεις, τεράστιες ακτογραμμές, διάσπαρτες βραχονισίδες, εκατοντάδες, και έντονη κίνηση ναυσιπλοείας δημιουργούν ένα περιβάλλον σύνθετο, ένα περιβάλλον αισθητήρων. Η νέα αρχιτεκτονική που πάει να κτίσει η Ελλάδα επιχειρεί να δώσει την απάντηση στους απέναντι με την επικάλυψη των αισθητήρων, με εναλλακτικές διαδρομές και με σύνδεξη πληροφοριών. Επομένως, ταπεινή μου συμβουλή, ξεχωρίστε τις πολυκατοικίες από τα ποδήλατα.

διατηρήστε τις όποιες πολιτικές σας πεποιθήσεις, καυτηριάστε την πολλές φορές αρνητική και κατακριτέα τακτική που ακολούθησαν οι Ισραηλινοί έναντι των Παλαιστινίων, με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο, και δείτε το ζήτημα μεμονωμένα αναφορικά με αυτό που ακούει στο όνομα αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Προτού λοιπόν μιλήσετε για το Spider, θα πρέπει να γνωρίζετε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, τις αποστολές που πρόκειται να αναλάβει ως κινητή αεράμινα άμεσης αντίδρασης. Θα πρέπει να γνωρίζετε το σύστημα Barak-MX, με το οποίο η άμυνά μας αποκτά τεράστιο βάθος και προσθέτει δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αναχαιτιστών. Αυτό που σας έλεγα παραπάνω. Για τη σφεδόνα του Δαβίδ, η αντιβαλιστική διάσταση. Εκεί εδράζεται η μεγαλύτερη απειλή, η αντιβαλιστική διάσταση. Δείτε λοιπόν χαρακτηριστικά τις τεχνικές παραμέτρους και λεπτομέρειες αυτού του μεγαλειώδους που πάει να κτίσει η Ελλάδα, της νέας αρχιτεκτονικής ισχύως για τον πόλεμο του 21ου αιώνα. Φανταστείτε την τελική εικόνα και αναλογιστείτε ότι δεν υπάρχει και δεν θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια κανένα κράτος στην Ευρώπη με τέτοια αντιβαλιστική αντιεροπορική προστασία όπως αυτή που θα παρέχει στη χώρα μας η ασπίδα του Αχιλλέα. Ήθελα να σας ζητήσω να με εμπιστευτείτε, γιατί επί 3-4 χρόνια μελετώ βαθύτατα όλες τις παραμέτρους όσο μου το επιτρέπουν οι γνώσεις μου. Δεν είμαι ο επαΐων που γνωρίζει τα πάντα, κανένας δεν είναι καλός παντού, αλλά μετά από μία μελέτη 4 ετών θέλω να σας πω ότι αν εξαιρέσει κανείς τη Γαλλία και τη Ρουμανία, χώρες οι οποίες διαθέτουν κάτι παρόμοιο αλλά υποδέστερων δυνατοτήτων από αυτό που σχεδιάζει η Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη και ούτε θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Η ασπίδα είναι πρωτίστως αμυντική, αλλά γίνονται σοβαρότατες συζητήσεις για την απόκτηση από μέρους της Ελλάδας και του συστήματος ΛΟΡΑ. Οι συζητήσεις, σύμφωνα με διασταυρωμένες προσωπικές μου πληροφορίες αλλά επιβεβαιωμένες από άτομα υπεράνω πάσης υποψίας και αμφισβητήσεως, πρόκειται λοιπόν να προχωρήσει την αγορά του συστήματος ΛΟΡΑ, δηλαδή να αποκτήσει δυνατότητα πλήγματος σε βάθος. Πρόκειται για ένα στρατηγικό βέλος. Το σύστημα ΛΟΡΑ και ΠΟΥΛΣ αλληλοσυμπληρώνονται, δεν επικαλύπτονται. Εάν θέλετε να με ρωτήσετε, για να πάμε στο διατάφτα, τι αλλάζει πραγματικά στο Αιγαίο, το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα κλείνει εντός εισαγωγικών το Αιγαίο θα ήταν υπερβολικό. Για μένα οι υπερβολές δεν μου αρέσουν. Καμία αρχιτεκτονική άμυνα στον κόσμο δεν μετατρέπει έναν χώρο σε διαπέραστο. Εκείνο όμως που αλλάζει και μάλιστα δραματικά είναι το κόστος, η πολυπλοκότητα και ο βαθμός αβεβαιότητας του αντιπάλου για επιθετικό σχεδιασμό. Δεύτερον, αυξάνεται η πιθανότητα επιβίωσης κρίσιμων ελληνικών εγκαταστάσεων μετά το πρώτο κύμα.
οι φορείς κρούσης της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού σταδιακά μπορούν να αποδεσμεύονται από μέρος της στατικής χωρικής προστασίας και να διαιτηρούνται για ευρύτερες και πιο γενικευμένες αποστολές αποτροπής. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός άμυνας και πυρών ακριβίας μεταβάλλει το πρόβλημα για τον αντίπαλο. Δεν αρκεί να περάσει από την αεράμυνα. Πρέπει ταυτόχρονα να προστατεύσει τις δικές του μονάδες διοίκησης, το πυραυλικό και τις αεροπορικές υποδομές από την ελληνική ανταπόδοση. Όταν τόσα χρόνια, λέω ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Δένδιας μας έχουν εισαγάγει στο δόγμα του πολέμου του 21ου αιώνα και έχουν αναστρέψει μια δυσμενέστατη πενταετίας περίπου σχέση το ισοζύγιο ισχύως με τη γειτονική χώρα, για να το πω αυτό σημαίνει ότι το μελέτησα πολλούς μήνες.

Μακάρι δε αυτές οι βαθιές τομές που ήρθαν στην άμυνα να ακολουθηθούν και από άλλες τομές σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, όπου ο ελληνικός λαός απαιτεί λύσεις χθες. Ανέφερα ήδη και το ξαναλέω γιατί μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Επώνυμα αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ο οποίος εκλήθη να υπηρετήσει τη θητεία του σε κάποιο νησί, αν πω το όνομά του. Κλήθηκε να πληρώσει ενίκιο για μία απλώς αξιοπρεπή, ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα, γύρω στα 800 ευρώ. Πείτε μου εσείς, αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος όχι να μεταφέρει την οικογένειά του, είχε, να ζήσει μόνος του, ή η κοπέλα, η καθηγήτρια να ζήσει μόνη της, πληρώνοντας αυτό το δυσβάσταχτο, το απίστευτο ποσό για να νοικιάσει ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα. Τι κάνουν εκεί οι τοπικές αρχές? Τι κάνει γενικότερα το Υπουργείο Παιδείας? Πρέπει να αποκτήσει πλέον θεσμικό χαρακτήρα η στήριξη του καθηγητή, του γιατρού. Υπάρχουν νησιά αυτή τη στιγμή που δεν έχουν σοβαρότατες και κατεπήγουσες ειδικότητες και φεύγουν οι ασθενείς και πάνε στην Τουρκία απέναντι στα μικρασιατικά παράλια. Γι' αυτό, φίλοι μου, προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία, πολλές φορές θα με ακούσετε να επαινώ την κυβέρνηση για κάποια της επιτεύγματα, αλλά και να καυτηριάζω την κυβέρνηση για κάποιες απαράδεκτες καταστάσεις. Να είστε καλά, φίλοι, θα ζητήσω συγγνώμη για το αλλοιωμένο της εκπομπής, αλλά βλέπετε, το επιτάσσουν οι μέρες μας. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, έστω και αν κατά την ταπεινή μου αντίληψη έχει υποβαθμιστεί σε πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων, έχει ακόμα την ταυτότητά της. Και η ταυτότητά της μυρίζει Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, εύχομαι μια όμορφη Κυριακή και νίκη στον ΠΑΟΚ.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του μαχητικού Phantom στην Τανάγρα και στον θάνατο των δύο έμπειρων πιλότων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν την απογείωση, την απότομη απώλεια ύψους και την πορεία του αεροσκάφους μέχρι τη συντριβή, αλλά και οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου. Τη δίδεση ταχύπλου στην θαλάσσια περιοχή Δεβελίκη Χαλκιδικής προκάλεσε το πρωί της Κυριακής πυρκαγιά που σημειώθηκε στο σκάφος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο ήταν αγκυροβολημένο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ ο επιβαίνων κατάφερε να βγει σώος στην ακτή. Στη διεθνή επικαιρότητα, πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Μάλιστα, το Κρεμλίνο έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις, σχολιάζοντας ωστόσο ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ρωσίας υπήρξαν ειλικρινείς. Τέλος, τα 5 μποφόρ αναμένεται να αγγίξουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι που θα πνέουν από το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος, καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9.30 το βράδυ.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λίγο μετά τη μία.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
20: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα σε όλους. 8 λεπτά μετά τη μία, Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5. Bet Show Κυριακή στον αέρα από αυτή την ώρα μέχρι και τις 4. Με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, με Γιάννη Τσιράπη στο production και Μαρία Λάμπρου βεβαίως στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο στις 4 και με Δήμο Βαρδάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα πάμε ευθύς αμέσως και θα ξεκινήσουμε από εκεί. Καλό μεσημέρι, χαίρετε Δήμο, σ' ακούμε.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη Σωτηρόπουλε, ξέρω ότι είσαι ένα παιδί που παίζεις μπάλα μέσα έξω από τα γήπεδα και συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο μοντέλο καταρχάς, τον κύριο Τζιτζικώστα, που θέλουμε όλοι να σας μοιάξουμε κύριε Τζιτζικώστα, γιατί έχετε πολύ καλό παρουσιαστικό, είστε γνήσιος.
2: Κρίμα που ο κόσμος δεν μπορεί να σε δει. Τι όμορφος που είσαι σήμερα με το παπηγιόν σου.
1: Τέτοια θα πούμε, κύριε Τζικώστα.
2: Μόνο γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να επισκεφτεί κάποιος τη ΔΕΘ σήμερα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Τζικώστα. Ο πατέρας μου ήταν ράφτης και έκανε ρούχα στον πατέρα σας. Ναι. Το γνωρίζετε αυτό.
2: Εγώ το ξέρω πολύ καλά, αλλά ειλικρινά στο λέω, σήμερα είσαι πραγματικά λάμπης.
1: Και προχθές μιλούσα και με τον αδερφό στο Μανώλη και λέω πόσο τυχερή είναι αυτή η οικογένεια που δεν άφησε κανένα ψεκάδι. Ένα χαιρετισμό θέλω να στείλετε.
2: Τίποτα, εγώ πραγματικά χαίρομαι πρώτα απ' όλα που είστε και φέτος εδώ, δυνατοί. Ναι. Είστε ένας όμιλος που πραγματικά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι και τεχνολογικά και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού κάθε χρόνο μεγαλώνετε και αναβαθμίζεστε. Έχετε βέβαια εμπνευσμένη ηγεσία στον όμιλο.
1: Παύλος Ανδρώνης, δεν παίζετε.
2: Ο Παύλος Ανδρώνης είναι
1: ένας πολύ
2: πράγμων άνθρωπος που έχει φέρει πραγματικά πράγματα για τον τόπο μας, όχι μόνο στα μίντια, αλλά και στον αθλητισμό και σε πολλούς άλλους τομείς. Και θέλω όχι μόνο να σας πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα, αλλά να ξέρετε ότι σας παρακολουθώ και από τις Βρυξέλλες και πολλές φορές και όταν είμαι εδώ.
1: Τα μαθαίνουμε από
2: κουτσομπολιά. Στενά και παρακολουθώ και όλες τις φωνές. Έχετε και μερικούς άτακτους, τους οποίους. Κύριε Ανδρώνη, έχετε λέω και μερικούς άτακτους.
1: Χωρίς άτακτους δεν γίνεται καμιά ομάδα.
2: Τους παρακολουθώ και αυτούς και τους αγαπώ, πρέπει να τους πείτε.
1: Έτσι.
2: Γιατί ιδιαίτερα οι άτακτοι είναι αυτοί που μου κεντρίζουν εμένα το ενδιαφέρον. Και σας εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη δουλειά σας, γιατί κάνετε σπουδαία δουλειά για την Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για όλη την Ελλάδα. Μπράβο σας.
1: Σας ευχαριστούμε εμείς καταρχάς, αφού γνωρίζετε ότι ο κόσμος είναι το περιουσιακό μας στοιχείο. Έτσι. Για όλους μας. Αν δεν έχουμε καλή επικοινωνία με τον κόσμο, δεν κάνουμε τίποτα, κύριε Τζικώστα.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και τον χρόνο να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ένα λεπτάκι, γιατί είναι και ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου. Τώρα έχουμε το. Μισό λεπτό, εγώ από τη φωτογραφία τι γίνεται. Μας ακούτε?
0: Βεβαίως, Δήμος στον αέρα είσαι.
1: Ναι, ωραία, τέλεια, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Παρακαλώ, περάστε. Ο κύριος Παπαϊωάννου, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, είναι ο Υφυπουργός Παιδείας, είναι αρμόδιος για τα πανεπιστήμια, ένας άνθρωπος που παίζει μπάλα παντού και ο κύριος Παπαϊωάννου. Ξέρετε τι σας χαίρομαι, κύριε Παπαϊωάννου, ότι δεν κρύβεστε, είστε με την νεολαία.
3: Έτσι έχω μάθει, 35 χρόνια καθηγητής πανεπιστημίου.
1: Ακριβώς.
3: Μαζί με τους νέους. Αν κάτι πρέπει να δείξουμε στα νέα παιδιά, είναι να μην φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας.
1: Μα να σας πω κάτι. Εάν εμείς δεν προσαρμοζόμαστε με τη νέα γενιά, είμαστε off.
3: Απόλυτο δίκιο. Διότι η νέα γενιά είναι η εξέλιξη.
1: Οι Γάλλοι λένε μια παροιμία, οι νέοι μπορούν, οι γέροι ξέρουν. Εμείς έχουμε μια ιστεροφημία, κάτι ξέρουμε, αλλά θέλουμε
3: πρέπει
1: τη δύναμη.
3: Πρέπει να το μεταδώσουμε και να γίνει μια μίξη της γνώσης με την ορμή.
1: Σωστά.
3: Της εμπειρίας. Με το καινούργιο.
1: Σωστά. Πώς βλέπετε τώρα τη νέα χρονιά?
3: Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει τουλάχιστον σε επίπεδο πανεπιστημίων. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν εγγραφεί οι πρωτοετής φοιτητές. Θα πάρουν εντός των επόμενων ημερών και όλους τους υπόλοιπους κωδικούς για τις βιβλιοθήκες, για τη φοιτητική ταυτότητα. Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Ήδη έχουν γίνει όλες εκείνες οι ενέργειες, έτσι ώστε οι μόνιμοι διορισμοί να έχουν αναλάβει, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι των μόνιμων διορισμών, οι συνάδελφοι, οι αναπληρωτές και αυτή την επόμενη εβδομάδα και προχωράμε. Να ξέρουμε όμως ένα πράγμα, ότι η παιδεία δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό. Άρα εμείς εδώ είμαστε να προσπαθούμε να λύσουμε όποιο πρόβλημα προκύψει.
1: Σωστά μιλάτε. Το μόνο που σας λέω και εγώ και ο κύριος Ανδρώνης, προερχόμαστε από ένα γυμνάσιο που ήταν πολυπολιτισμικό, το τέταρτο στη Συγκρού, και ο κύριος Τζίκας ήταν ένα γυμνάσιο που τότε είχε πέντε φυλές: Θεσσαλονικίους, Κωνσταντινούπολιτες, Αρμένιους, Ισραηλίτες και Φράγκους.
3: Άρα λοιπόν ήταν πέντε φυλές, όπως το λέτε, ναι, ναι, οι οποίες ήταν δυνατές.
1: Έτσι, έτσι.
3: Μάθατε τη συνύπαρξη,
1: ναι, έτσι,
3: μάθατε
1: αυτό
3: την
1: θέλω να πω.
3: Πολυπολιτισμική δράση.
1: Και πού ήμασταν, ξέρετε, εκεί ήταν η Λαχαναγορά και τα Λεμονάδικα. Και βγάλαμε τους καλύτερους επιστήμονες, τους καλύτερους αθλητές.
3: Και καλά κάνατε,
1: έτσι.
3: Γιατί η Λαχαναγορά και τα Λεμονάδικα είναι συμπολίτες μας. Είναι ήδη σαν και εμάς, και ο καθένας πρέπει να έχει την εξέλιξη.
1: Και επειδή εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, γι' αυτό το σχολιάζω, γιατί για να είμαστε στην κοινωνία πρέπει να είμαστε παντού. 40 μέτρες. Έχετε να πείτε κάτι άλλο για να σας χαιρετήσω?
3: Απλώς να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
3: Στο φιλόξενο ραδιοφωνό σας.
1: Να είστε καλά.
3: Το ακούω πάντα.
1: Εμείς είμαστε κοντά σας. Ευχαριστώ πάρα
3: ευχαριστώ
1: πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη. Κύριε Ζαμπούκη, ελάτε να σας χαιρετήσουμε.
4: Καλώς σας βρίσκουμε.
1: Ο κύριος Ζαμπούκης είναι ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Είναι ένας άνθρωπος ελεύθερος, χωρίς ταμπού, και μάλιστα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δυνατότητες. Κύριε Κυρίζο, καλά τα λέω για τον κύριο Ζαμπούκη. Λοιπόν, τον έχω πει, κύριε Κυρίζογλου, ότι ο Δήμος του κάποια στιγμή θα γίνει 5 εκατομμύρια κόσμος.
4: Υπέρασε ο δόξης, αλλά γεμάτος θετική ενέργεια.
1: Δύο κουβέντες, ένα χαιρετισμό.
4: Ευχαριστούμε καταρχήν για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας καλωσορίσουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η Αλεξανδρούπολη στα καλύτερα της. Αναπτυσσόμεθα και ομορφαίνουμε επικινδύνως.
1: Το βλέπω, το βλέπω.
4: Φιλοξενήσαμε το συνέδριο της ΚΕΔ, 3.000 κόσμου. Μας τίμησε εδώ ο πρόεδρος και όλοι οι συνάδελφοι με την παρουσία τους. Και νομίζω δώσαμε τις ωραιότερες εντυπώσεις. Να επιστρέψουν πίσω στις πατρίδες τους και σαν άλλοι έτσι πρεσβευτές.
1: Για να πάρουμε και την άποψη του κυρίου Κυρίζογλου. Κύριε Κυρίζογλου,
5: η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος πραγματοποιεί στις εσχατιές της Ελλάδας τα συνέδριά της. Λέμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό δεν αρκεί να το λες. Πρέπει να το κάνεις πράξη. Το πρώτο συνέδριο της τρέχουσας περίοδου του 2025 έγινε στη Ρόδο.
1: Συγγνώμη,
5: το 24 στη Ρόδο, το 25 στην Αλεξανδρούπολη, τώρα το 26 γίνει στην Καλαμάτα, στην Πελοπόννησο και
1: Θανάσης,
5: μετά στην Κρήτη.
1: Ο Θανάσης, ο Βασιλόπουλος, ναι, και έχω ακούσει καλά λόγια για τον κύριο Παπαδόπουλο.
5: Με τον δήμαρχο Καλαμάτας και πρόεδρο της ΠΕΤ. Με τον κύριο Ζαμπούκη, τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε άριστα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον τόπο του, ενδιαφέρεται και αντιλαμβάνεται τα μηνύματα των καιρών πάρα πολύ καλά. Όντως, τα λιμάνια στη Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη καλούνται να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για την πατρίδα μας την Ελλάδα, για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για την ενδοχώρα που είναι και δικός μας ζωτικός πολιτιστικά, οικονομικά και επιχειρηματικά χώρος, οι Βόρειες χώρες, οι Βόρειοι γείτονές μας, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Αλβανία, τα Σκόπια κτλ.
4: Αυτή είναι η θαλάσσια Εγνατία, ακριβώς όπως την περιέγραψε ο πρόεδρος.
1: Κύριε Ζαμπούκη, εσείς έχετε να πείτε κάτι για τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ?
4: Νομίζω ότι...
1: Είναι Ηρακλής και πρέπει να τον προσέχουμε τώρα.
5: Ομάδα και θρησκεία δεν αλλάζεις. Εντάξει, εγώ σέβομαι τους φιλάθλους όλων των ομάδων, αλλά και εγώ έχω μια ομάδα που αγαπάω. Ανεβήκαμε και στην Αλφα Εθνική.
1: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
5: Είμαι Ηρακλειδέας, Ηρακλής.
1: Σωστός.
5: Που δεν υποβιβαστήκαμε παικτικά μέσα σε γήπεδο να χάσουμε, αλλά στα χαρτιά.
1: Για ποιο λόγο, ξέρετε? Γιατί ο Ηρακλής είχε περιουσία.
4: Η αυτοδιοικητική του εμπειρία και η πολιτική ωριμότητα που έχει πραγματικά ήταν επεξίδα ώστε να ισορροπήσει ανάμεσα σε 330 δήμους, να μειωθούν οι διαφορές των πολύ μεγάλων πληθυσμιακά και των μικρότερων πληθυσμιακά, αλλά και απομακρυσμένων δήμων. Και πραγματικά είναι μια εγγύηση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί εισάξιο ρόλο με την ελληνική πολιτεία να παίξει, γιατί έχουμε επικεφαλείς οι οποίοι και ξέρουν και μπορούν και κυρίως έχουν τη θέληση να σπάσουν αυγά, κύριε Κύριε.
1: Εγώ είμαι τυχερός που σας έχω, γιατί ένα είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση, εντός εισαγωγικών. Αυτό θα το ερμηνεύσουμε σε 5-6 χρόνια.
4: Όλοι κράτη γινόμαστε, Πρόεδρε. Ναι. Και έτσι πρέπει να διαχειριστούμε και το μέλλον της χώρας.
1: Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ξέρετε πώς σας αγαπάω. Είναι ο μεγάλος μου αδερφός. Γιατί Λάζαρο λέγανε τον πατέρα μου, Λάζαρο λένε τον γιο μου. Και είναι τιμή μου που ο Λάζαρος κυρίζει ο πρόεδρος της κέντρας. Να είστε καλά. Ναι. Να βγούμε μια φωτογραφία. Παναγιώτη, Παναγιώτη, μ' ακούς?
0: Ακούμε, βεβαίως, Δημόν.
1: Ναι, ναι, συνεχίζεται ο αγώνας, είμαστε στο καλύτερο γήπεδο. Έχουμε εδώ έναν απλό και ταπεινό από το... Εδώ τώρα ξαφνικά βρεθήκαμε, κύριε Σιμόπουλε. Καλησπέρα καταρχάς.
4: Όλο το τέταρτο.
1: Βρέθηκε όλο το τέταρτο.
4: Ορφανός, Τζίκας, Ανδρώνης.
1: Και ο διευθυντής της πρώτης τάξης πήγαινε, ο Μπούζος, στο τέταρτο. Ναι. Όλοι τα...
4: Όχι.
1: Για το τέταρτο. Όλοι τέταρτο.
4: Μαζεύτηκε το τέταρτο εδώ.
1: Λοιπόν, καταρχάς, πώς βλέπετε φέτος την έκθεση?
4: Ακόμη δεν μπορώ να έχω εικόνα, γιατί από επισκέψεις την Κυριακή πάντα είμαστε καλά.
1: Ναι.
4: Για μένα είναι σημαντικό να ρωτάμε πώς πάει η έκθεση σε λίγα χρόνια και να απαντάμε ότι γίνονται πάρα πολλές συμφωνίες.
1: Πάντως,
4: το κρίσιμο είναι αυτό. Ακόμη δεν ξέρω. Ναι,
1: ο Τάσος ο Τζίκας είναι εδώ. Ο Τάσος.
4: Εδώ είναι, εδώ είναι.
1: Ο Τάσος ο Τζίκας, η μελέτη που έχει κάνει τα 15 χρόνια που ήταν διοίκηση, δίνει μια άλλη πνοή στην έκθεση που το έχει ανάγκη, να πέσει το κάγκελο και να γίνει χώρος επισκεψιμότητας.
4: Αυτό θα γίνει, τέλος.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι.
4: Θα γίνει ένας πολύ μεγάλος χώρος.
1: Αυτό λέω.
4: Που θα έχει και τα εκθεσιακά περίπτερα.
1: Έτσι.
4: Χώρος αναψυχής που θα παραδοθεί
1: Τάσο,
4: στην πόλη.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλό, γιατί είμαστε στο κέντρο της πόλης και εσείς, επειδή είστε γνήσιος Θεσσαλονικιός και όχι μόνο, και είστε αυτοδύναμος στη δουλειά σας. Μόνο σας ξεκινήσατε τη δουλειά.
4: Ναι, ναι, τέλος πάντων, αυτά είναι παρελθόν. Τώρα πολιτική κάνω εδώ και 7 χρόνια.
1: Η πολιτική, πολιτική, αλλά ξέρετε, πρέπει ο κόσμος να γνωρίζετε ότι δεν είστε ένας ουρανοκατέβατος πολιτικός. Εντάξει, βγήκατε από τα μάρμαρα του δικητηρίου.
4: 40 χρόνια.
1: Από τα μάρμαρα του δικητηρίου και από τη λαχαναγορά. Όπως έλεγα, εξηγούσα ότι κάποτε εκεί η γειτονιά μας είχε λαχαναγορά και λεμονάδικα και καπνομάγαζα.
4: Ναι,
1: και δεν ήμασταν ούτε οι VIP. Και χαίρομαι που οι άνθρωποι οι δικοί μας είναι αυτή τη στιγμή σε αυτά τα σαλόνια τα καλά, γιατί έχετε...
4: Το τέταρτο με τον έναν ή με τον άλλον το τρόπο έβγαλε πολλούς ανθρώπους που ο καθένας
1: στο πόστο του,
4: το πόστο του και στο επάγγελμά του πήγε καλά.
1: Έτσι. Και στη λαχαναγορά και στη Βουλή,
4: παντού,
1: και στην ιατρική,
4: όχι, οπουδήποτε, και
1: στην
4: νομική,
1: όχι,
4: χαμηλό μισθός υπάλληλος
1: κάπου, είπα, και στην πολιτική και στη λαχαναγορά και
4: αλλά
1: στην...
4: Ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό είναι, είναι πολύ σοβαρό. Κύριε Τάσο, θέλω να κάνετε και ένα διάλογο. Κύριε Τάσο, ελάτε λίγο, σας παρακαλώ. Ναι, βέβαια. Πώς περνάμε, ωραία δεν περνάμε?
4: Ωραία, βέβαια είναι.
1: Γιατί δεν περνάμε ωραία? Έτσι είναι. Αφού είμαστε απλοί και τα αφήνουμε. Λέω, έχουμε εδώ τη χαρά τώρα. Πώς μαζευτήκαμε όλοι τέταρτο? Τάσος Τζίκας, μία δήλωση παρακαλώ.
4: Είμαι χαρούμενος που είμαι με το Σιμόπουλο.
1: Γι' αυτό το συζητάμε.
4: Γιατί παίξαμε πολύ μπάλα.
1: Α, αυτά θα πούμε.
4: Μαζί στο διοικητήριο. Ναι. Βέβαια αυτός δεν μας τίμησε στις ομάδες στο διοικητήριο. Έπαιξε στη Βόλβη. Ναι. Έπαιξε στη Βόλβη. Εκεί βρήκε την παρέα του.
1: Ναι.
4: Αλλά ήμασταν μια φοβερή παρέα. Και παίξαμε πολύ ποδόσφαιρο στη ζωή μας.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Και ξέρετε,
4: τόσο
1: γιατί...
4: που δεν ξέρω αν είμαστε μηχανικοί.
2: Και ακόμη και
4: πιο πολύ
2: αυτό μας ακολουθεί.
4: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις, εμένα ακολουθεί και το παιδί μου. Δηλαδή, τρέλα με το ποδόσφαιρο. Ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Δεν ήθελε να προπονείται για να πάει παραπάνω. Μαζί μου
6: παουκτσής προφανώς. Πάμε 2-3 φορές το χρόνο στο εξωτερικό. Φέτος δεν θα πάμε. Αλλά θα πάμε
3: το
6: τον
3: ίδιο,
6: άλλο χρόνο.
3: Ίδιο και ο γιος,
1: γιατί έχει ρουμπινάκι, εγγόνι. Και τώρα βαφτίζει και το άλλο το εγγόνι.
3: Και
1: πάνω απ' όλα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Εμείς εκεί στο δικητήριο όλοι μάθαμε να έχουμε κλειστή τρίπλα, γιατί παίζαμε με τον Ντουβαράκη και αυτό μας δίνει γρήγορες διεξόδους.
6: Καλά Δήμο, εσύ δεν ήσουν και παιχταράς όπως ο Τζίκας ή εγώ.
1: Όχι, δεν είπα εγώ ότι μάθαμε, λέω όμως, να παίζουμε με κλειστή τρίπλα.
6: Θα σου πω για το θέμα της κλειστής τρίπλας. Τρίπλα πραγματικά μάθαμε όλοι στο δικητήριο.
1: Από τον Ντουβαράκη.
6: Από τον Ντουβάρη, δηλαδή από τα μάρμαρα. Έπρεπε να τριπλάρουμε σε πολύ στενό χώρο. Υπάρχουν δύο όμως κινδάλματα και δικά μου και του Στράτου, που θα σου πω ήταν η καλύτερη τριπλαδόρη στο δικητήριο της γενιάς μας. Ο Θόδωρος ο Γκιούρης, και ο Νίκος ο Γκουργούμης.
1: Γιατί ο Λάμπης ο
6: εντάξει, και ο Λάμπης ήταν.
1: Άλλο.
6: Αυτοί οι δύο ήταν μια κατηγορία μόνοι τους.
1: Και ο Γιώργος ο Κούδας.
6: Καλά, ο Γιώργος ο Κούδας ήταν ο Πρίτανης.
1: Έβαζε μέσον όμως, γιατί έπεσε τον ΠΑΟΚ και παρακαλούσε πότε να έρθει να παίξει στο δικητήριο.
6: Εντάξει, έτσι ήταν. Το διοικητήριο ήταν μια μεγάλη, μια ωραία πλατεία. Έτσι. Μεγαλώσαμε εκεί, παίξαμε
1: θα
6: μπάλα.
1: Θα ξαναγίνει, αλλά
6: και
1: στράτο, όχι έτσι όπως
6: πρέπει
1: ήταν,
6: να πούμε κάτι άλλο. Και κάναμε και τα πρώτα ραντεβού μας μετά το φροντιστήριο, τα πρώτα βέρ στο διοικητήριο.
1: Ή όταν κατεβαίναμε.
6: Εντάξει, τώρα ο Σιμόπουλος μπορεί να μην τα λέει αυτά, γιατί βουλευτής.
1: Και τα λέγαμε μεταξύ μας τι κάναμε, με ποιους, ποιες συναντήσαμε. Και όταν θέλαμε που και τον καφέ πηγαίνανε στη Ροκάρια.
6: Ήτανε λίγο παλαιότερα,
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Άκουσες Παναγιώτη?
0: Αναφέρθηκαν το πονίμιο που εμείς οι νεότεροι, εντάξει, δεν τα γνωρίζουμε, αλλά είναι ιστορία στο κέντρο της πόλης φυσικά.
1: Παναγιώτη, αυτό που λέμε, εκεί το δικητήριο παίζαμε μπάλα με τον Ντουβαράκη για να κάνουμε το 1-2.
0: Το 1-2, εντάξει. Ναι.
1: Και ξέρεις ποια ήταν η ιστορία? Ότι ήταν διόροφη λευκή μαρμάρινη πλατεία και μόλις ερχόταν η μεγαλύτερη σε ηλικία, εμείς αμέσως φεύγαμε, δεν χρειάζεται να μας που φύγε. Το έπιασε στο μυστικό.
0: Ναι. Ναι. Υπήρχε δυνατότητα για να μεταφερθείτε για αλλού, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά όταν ερχόταν η μεγαλύτερη, δεν χρειάζεται που φύγε, έφευγες μόνος σου. Και η μεγάλη πλάκα ήταν αυτός που ήταν τερματοφύλακας, η αιστεία ήταν η τσάντα και τα ρούχα του. Μόλις έφευγε, έπαιρνε και την τσάντα του.
0: Έφευγε και η αιστεία. Τελείωνε και το γήπεδο. Ωραία.
1: Τι να κάνουμε, αυτή ήταν η διασκέδαση και χαιρόμαστε που τα λέμε, Παναγιώτη, και επειδή είσαι νέος άνθρωπος και είσαι μέσα στη ζωή την πραγματική, πρέπει και εσείς να μαθαίνετε για να το ζείτε, γιατί η ζωή είναι η καθημερινότητά μας, Παναγιώτη.
0: Έτσι, ισχύει Δήμο. Και είναι και πολύ διαφορετικά τα χρόνια, επειδή αναφέρθηκες και στη γενιά μου, έχει ζήσει και τις δύο μεταβάσεις, θα έλεγα, και αυτό που δεν υπήρχε η τεχνολογία, τα κινητά, υπήρχε ακόμα η Αλάνα οριακά, την προλάβαμε κι εμείς, αλλά πλέον βεβαίως τα δεδομένα έχουν αλλάξει και εκείνες οι εποχές είναι και λίγο όχι ξεπερασμένες, τις θυμόμαστε με μια έτσι ωραία και νοσταλγία, ειδικά εσείς που τη ζήσατε πολύ πιο έντονα και εμείς που την προλάβαμε έστω στα τελειώματά της, να το πω.
1: Επειδή
0: κάπως
1: μου έτσι. Μου έδωσε μια ωραία πάσα. Η Αλάνα τώρα λέγεται Ακαδημία. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημίες, οργανωμένες ακαδημίες, και είναι και πιο, ας πούμε, και πιο σωστές. Από
0: βέβαια
1: το να παίζεις τώρα με τις πέτρες.
0: Και
1: μετά
0: ασφάλει και για τα παιδιά και είναι και παιδαγωγικό, γιατί εντάξει, νομίζω ότι μαθαίνουν και πολλά. Και έτσι, για τη συνύπαρξή τους με και την ομαδικότητα και για τη συνύπαρξή τους με άλλα παιδιά και ούτω καθεξής.
1: Σωστά. Έτσι. Το μόνο λάθος, ξέρεις τι είναι στην Ακαδημία, Παναγιώτη? Τι είναι το λάθος, ξέρεις?
0: Ανάλογα, την Ακαδημία.
1: Όχι, για όλες τις Ακαδημίες.
0: Για όλες, λάθος, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Οι γονείς που εμπλέκονται.
0: Εντάξει, όσοι εμπλέκονται, υπέρ του δέοντος.
1: Εμείς που παίζαμε στην Αλάνα, παίζαμε κρυφά. Εδώ τώρα ο μπαμπάς τον παίρνει, τον πάει στην Ακαδημία και του λέει: παίξε έτσι, κάνε έτσι, δείξε έτσι. Σταμάτα, ρε, στο παιδί να παίξει. Παιχνίδι είναι.
0: Ένα είναι παιχνίδι και ένα δεύτερο οι προπονητές γνωρίζουν καλύτερα.
1: Τους
0: βλέπουν καθημερινά και έχουν και τις κατάλληλες οδηγίες να δώσουν στα παιδιά. Γι' αυτό τα εμπιστευόμαστε και όλα στις ακαδημίες, έτσι. Αλλιώς θα κάναμε ατομικές προπονήσεις στην Αλάνα, όπως λες.
1: Δεν πας να το καπελώσεις το παιδί, πάει να διασκεδάσει. Και ξέρεις, κλείνουμε αυτή την παρένθεση, ξέρεις πόσα παιδιά πήγαν και παίζαν καλό ποδόσφαιρο και επειδή οι μπαμπάς τους καπέλωνε, μόλις γίνανε 18 χρόνια δεν παίξαν καθόλου μπάλα από μόνοι τους.
0: Χάθηκαν, έτσι. Ναι.
1: Όχι, δεν θέλανε. Τρώγαν τόσο φέσωμα, τόσο κουκούλωμα και σου λέει: φτάνει, ρε. Φτάνει, μας έχεις από 4 χρόνια μέχρι 18 μας έχεις. Μπάλα, παίξε μπάλα και μπάλα. Κατάλαβες και αυτό είναι να έχει το χάρισμά
0: του. Θέλει και λίγο και την ελεύθερη έκφραση του ίδιου του παιδιού, προφανώς.
1: Λοιπόν, συνέχισε και είμαστε εδώ. Συνέχισε. Γεια σου.
0: Ωραία,
1: γεια σου.
0: ωραία, Δήμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμος Βαρδάκης, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και σήμερα. Και από εκεί θα έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα. Βεβαίως, είναι πλέον τέτοια τα χρονικά περιθώρια, Θανάση μου, που δύσκολα θα μπορέσουμε να πάμε σε κάποια, τι να πω, ανάλυση από αυτά που είδαμε χθες, από την πολύ ωραία αυτή η αγωνιστική που δημιουργείται αυτό το Σαββατοκύριακο, το σχολιάζαμε και λίγο εκτός. Είναι τα πρώτα παιχνίδια στα οποία ήδη τα βουνά, κάποιες πολύ μεγάλες ομάδες, έχουν ξεκινήσει να κάνουν και γκέλες. Και ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα δεν μπήκαμε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, δεν έχει ξεκινήσει League Phase σε Champions League, Europa League και βεβαίως αργότερα θα ξεκινήσει αντίστοιχα και στο Conference League, αλλά ήδη πρώτες γκέλες είδαμε. Είδαμε από την Real Madrid της, απώλεια βαθμών, ήττα στην Ανδαλουσία, στο Λαγαρτούχα από την Betis. Είδαμε απώλεια βαθμών από την Bayern Μονάχου χθες στο 0-0 κόντρα στη Σάλκε. Γενικά έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, πλέον με full ρυθμούς η σεζόν, με τις πρώτες αγωνιστικές να είναι κάπως αναγνωριστικές για κάποιες ομάδες σίγουρα, αλλά φυσικά υπάρχουν και εκείνες οι οποίες έχουν κάνει καταπληκτικό ξεκίνημα, έχουν αρχίσει πλέον και τα πολύ σπουδαία μεγάλα ντέρμπι σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και επειδή μιλάμε για μεγάλα ντέρμπι και από νωρίς τη σεζόν, είχαμε χθες την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, τη βαριά ήττα, τη συντριβή του Άρη με 5-0 στην All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφια. Από την ΑΕΚ απόψε έχουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 9.30 τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στην Αγγλία 6.30 το Arsenal Chelsea, ένα πολύ σπουδαίο λονδρέζικο ντέρμπι πλέον και με ελληνική χρειά με την παρουσία του Χρήστου Τζόλη στους κανονιέριδες. Στο Τωρίνο στην Ιταλία 10 παρατέταρτο ακόμα ένα ντέρμπι, γιατί χθες είχαμε μια πολύ σπουδαία, πολύ μεγάλη ανατροπή της Ίντερ με 3-2 απέναντι στην Νάπολη και σε ένα παιχνίδι που ήταν το σκορ στο 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Είχαμε 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και μια πολύ πολύ μεγάλη ανατροπή για τους Νεραντζούρι. Σήμερα 10 παρατέταρτο ντέρμπι στο Τωρίνο, Γιουβέντους εναντίον Μίλαν. Betshow.com από νωρίς μιλούσα και με Νίκο Κουλιανό. Οι στήλες των συναδέλφων στον αέρα σε κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, μπορείτε να τις επισκέπτεστε, να κρατάτε αυτά που σας αρέσει περισσότερο για όλα τα γούστα και με μεγάλες αποδόσεις φυσικά. Και επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θα βάλουμε Ιταλία και Ισπανία να δούμε τι έγινε και Super League. Είχαμε και Super League 2 με το ξεκίνημά μας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την επιστροφή μας εκεί βεβαίως όποτε χρειαστεί με τον Δήμο Βαρδάκη.

0: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Μετροπόλης.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μπετσού Κυριακή στον αέρα μέχρι και τις 4. Με ελληνικές συμμετοχές αρκετές και χθες στα ευρωπαϊκά γήπεδα, θα συνεχιστούν και σήμερα. Με Τάσο Δουβίκα να ανοίγει την όλη διαδικασία από την Παρασκευή, φυσικά με τη νίκη της Κόμο με 4-1 στο Μαράς απέναντι στη Τζένοα στην Ιταλία, όπου ξεκίνησε βασικός ο Έλληνας επιθετικός αλλά δεν σκόραρε. Με Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να μένει στον πάγκο χθες για τη Ρώμα απέναντι στην Αταλάντα στην ανατροπή των Τζαλορόσι με 2-1. Μια επίσης πολύ σπουδαία ανατροπή. Είχαμε τρεις στην Ιταλία και στα τρία παιχνίδια. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βασικός για την Dortmund προσπάθησε να γίνει απειλητικός, είναι η αλήθεια. Πέρασε ως αλλαγή στο 62ο λεπτό με τον Σίλβα, ο οποίος πέρασε στη θέση του να βρίσκει δίχτυα 4 λεπτά αργότερα. Ο Τζόλης, όπως είπαμε, σήμερα στο Λονδρέζικο Ντέρμπι Arsenal Chelsea στις 18:30. Και βεβαίως στην Αγγλία κερδίζει τα βλέμματα ο Κωνσταντίνος Ντορλάκης. Τρίτο μάτς χωρίς να δεχθεί γκολ στην εστία της Χαλ, μετά το 0-0 με την Άστον Βίλα. Και είναι και πολύ κοντά πλέον να μπει σε μια πολύ μικρή σχετικά λίστα τερματοφυλάκων στην Premier League, που έχουν ξεκινήσει με σερή clean sheet χωρίς να έχουν δεχθεί γκολ. Είναι στα 4 ο Pepe Reina, στη Liverpool το 5 πριν από περίπου 20-21 χρόνια. Και βεβαίως είναι και πολύ πιθανό πλέον ο Τζολάκης να πιάσει αυτή την επίδοση. Ήδη αποθεώνεται ως μία από τις καλύτερες μεταγραφές στην Premier League, για ακόμα μία φορά man of the match για την Hull και μέσα στους υποψήφιους φυσικά για καλύτερους ποδοσφαιριστής που πέρασε τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Μία από τις συμμετοχές που ίσως δεν περίμεναν πολύ και δεν έχει γίνει και πολύ γνωστό, θα έλεγα, και το όνομά του, είναι ο Πάνος Κατσέρης, ο οποίος παίζει στη Λοριάν ως δεξιχάφ. Είχε στην τρίτη του συμμετοχή assist για το 1-0 του Κονέ χθες απέναντι στην Λανς, στην έδρα της Λανς, εκτός έδρα στο μάτς για τη Λοριάν. Ένα πολύ εντυπωσιακό ντεμπούτο για τον Γιώργο Κούτσια. 2 γκολ στο 2-2 της Φαμαλικάου απέναντι στην Εστρέλα Μαδόρα στην Πορτογαλία. Ο Κοστούλας ήταν βασικός για την Brighton, αλλά πέρασε αλλαγή στο 1-1 με την Leeds, περίπου στο 75, λίγο πιο μετά. Και βεβαίως ως αλλαγή πέρασαν ακόμα δύο Ελληνόπουλα με τη Sporting Λισαβόνας στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης στην αναμέτρηση των λιονταριών της Λισαβόνας. Θα πάμε πάλι ΔΕΘ. Πάμε πάλι ΔΕΘ. Σε Δήμο Βαρδάκη ζήτησε το λόγο, βλέπω.
1: Δήμος, ακούμε και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Σήμερα έχω γονατίσει, θα σου πω την αλήθεια, γιατί είναι ο τρίτος VIP Ηρακλειδέας, Θόδωρος Καράογλου. Αφού περάσαν άλλοι δύο, κύριε Καράογλου, Κυρίζογλου και Αρναούτογλου, πώς το καταφέρατε έτσι? Καλησπέρα, κύριε Καράογλου.
2: Θέλω να πω, αφού ευχαριστήσω Δημοσθένη για τη φιλοξενία εδώ στα φιλόξενα στούντιο του Μετρόπολης, που βέβαια πρέπει να πω ότι είναι όχι απλώς φιλόξενα αλλά και πολύ θερμά και στην κυριολεξία και μεταφορικός.
1: 60 βαθμούς έχουμε.
2: Ναι. Να πω ότι είναι μύθος αυτό που λένε ότι εμείς οι Ηρακλειδείς είμαστε λίγοι.
1: Πάρα πολύ είστε.
2: Εγώ λέω ότι είμαστε ξεχωριστοί, έτσι. Ανέφερες τρεις επώνυμους Ηρακλειδείς. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς, γιατί είμαι πολλά χρόνια και εγώ στα κοινά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλούς φίλους, αλλά καταλαβαίνεις, Δημοσθένη μου, όταν για 9 χρόνια ψάχναμε να βρούμε τον προσανατολισμό μας και τώρα που ανεβήκαμε ακόμη δεν έχουμε βρει το βηματισμό μας, θα αρχίσουν σιγά σιγά να εκδηλώνονται και οι αφανείς, αυτοί που ακόμη δεν έχουν βγει. Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι όλα θα πάνε κατευχήν.
1: Κύριε, δικό σας αυτό.
2: Δικό μου.
1: Κύριε Παναγιώτη Σωτηρόπουλου, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Καράγλου?
0: Νομίζω μία από τις ερωτήσεις που θα έθεταν και οι φίλοι του Ηρακλή έχει να κάνει με το Καφτατζόγλιο. Αν μπορεί να προκύψει κάτι νεότερο, μία εκτίμηση που θα ήταν ενδεχομένως και μια χαρμόσυνη είδηση. Βέβαια υπάρχει και μία καθυστέρηση. Ο Ηρακλής δυστυχώς αναγκάζεται να μην αγωνιστεί στο δικό του γήπεδο, στην έδρα μάλλον που θα χρησιμοποιεί, γιατί ένα άλλο θέμα το γνωρίζει καλά θαρό και ο κύριος Καράγλου, εννοείται ότι είναι βεβαίως να έχει το δικό του γήπεδο Ηρακλής κάποια στιγμή. Θα έπρεπε να το έχει ήδη κατά με, αλλά
2: Παναγιώτη, θίγεις δύο διαφορετικά θέματα. Ναι. Το ένα είναι η λύση προσωρινή, αυτή δηλαδή που εδώ και 60 χρόνια περίπου είναι η στέγαση του Ηρακλής, του Καφτατζόγλιου. Mm-hmm. Δυστυχώς, και δεν μπαίνω στη λογική ποιος φταίει, αν φταίει η διοίκηση του Καφτατζόγλιου, αν φταίει ο Ηρακλής, τέλος πάντων, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν είναι έτοιμο το γήπεδο. Και μιλώντας προχθές με τον κύριο Βλαχοδημητράκο, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Καφτατζόγλιου, μου είπε ότι ο Χορτοτάπηδες δεν φαίνεται να είναι έτοιμος και δεν θα προλάβουμε μάλλον και την επόμενη αγωνιστική. Τώρα παίζουμε τη Δευτέρα αύριο με τον Αστέρα.
0: Ναι.
2: Μετά έχουμε μέσα τον Ατρόμητο. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, οπότε λογικά θα πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Τώρα που θα είναι δεν το ξέρω. Mm-hmm. Μετά νομίζω μεσολαβεί η διακοπή του πρωταθλήματος, έτσι, για δύο Κυριακές. Οπότε επανερχόμαστε βέβαια στο Χαριλάο με τον Άρη και μετά ξανά μέσα, πρώτο Θεός άμαστε. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό είναι το δεύτερο ζήτημα mm-hmm. που έθεσες, ότι ο ιστορικότερος σύλλογος της Ελλάδος που λέγεται Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής της Θεσσαλονίκης, με το σύνδεσμο του 1908, όταν μετονομάστηκε, κακώς που γιορτάζουμε το 1908, γιατί έπρεπε να γιορτάζουμε το 1899 όταν έγινε ο Όμιλος Φιλομούσων, έτσι. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ακόμη στέγη. Ενώ είχε χώρους οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο παλαιότερα ήταν μπροστά στη ΧΑΒ, μετά πήγε στην πλατεία Χημείου, μετά πήγε πιο πάνω. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα που είναι σοβαρό.
1: Έκανε τα χιλιόμετρά του.
2: Κάναμε μια διαδρομή πολύ μεγάλη, δημοσταίνει πολύ σωστά. Ναι. Θεωρώ ότι το γήπεδο αυτό πρέπει να το αποκτήσουμε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς είναι όραμα και στόχος όλων των Ηρακλειδαίων. Όλες οι γενιές μεγαλώσαν και μεγαλώνουμε με αυτό το όραμα, με αυτό το στόχο να αποκτήσει επιτέλους ο ιστορικότερος σύλλογος Ελλάδος το γήπεδο που του αξίζει. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια κινητικότητα. Είναι και κάποια άλλα πράγματα που ξέρω που δεν είναι της ώρας τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, και εγώ όπως και όλοι οι υπόλοιποι Ηρακλειδείς είμαστε στρατευμένοι και έχουμε τον ίδιο στόχο και το ίδιο όραμα. Γήπεδο στον Ηρακλή, στους Χορτατζίδες, στην περιοχή που ιστορικά ο Ηρακλής εδώ και χρόνια έχει τα γραφεία του, ο Γυμναστικός Σύλλογος, είναι το Ιβανόφιο, είναι το Κατσάνιο, είναι το σπίτι μας.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη Σωτηρόπουλε.
0: Βεβαίως, σας ακούω.
1: Ναι, λοιπόν, και μια τελευταία. Πώς είδατε φέτος την έκθεση, κύριε Καραούπου?
2: Πρέπει να πω, Δημοσθένη, ότι χθες είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο και στα περίπτερα, έτσι, από το πρωί δηλαδή μετά τον αγιασμό και τα εγγένεια που έγιναν με τον Πρωθυπουργό. Γυρίζοντας στα περίπτερα είδα πάρα πολύ κόσμο, αλλά και το βράδυ στην ομιλία του Πρωθυπουργού είχε επίσης πάρα πολύ κόσμο. Τώρα είναι Κυριακή πρωί, δεν έχει τόσο κόσμο ακόμη γιατί έχει πολύ μεγάλη ζέστη και φοβάται
1: λογικό
2: ο κόσμος.
1: Είναι, λογικό.
2: Φαντάζομαι μετά τις 6-7.
1: Θα σας πω το λογικό. Σήμερα το μυστικό είναι Ελευθέρης Πανταζής και η Lady, τραγουδάνε εδώ.
2: Ο Λεπά είναι εδώ.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι ο Λεπά έχει το δικό του κοινό και θα μαζέψει πολύ κόσμο. Ναι. Αλλά βέβαια, είναι άτυχη η διοίκηση της ΔΕΔ, γιατί το Σάββατο 12 του μηνός θα είμαστε όλοι στον Αντώνη το Ρέμο. Έτσι.
1: Δεν θα έχει εδώ
2: συναυλία. Θα είμαστε όλοι κάτω στον Αντώνη το Ρέμο και Λαγκαδιανός και φίλος μου και κυρία Κλάρα. Κυρία Κλάρα.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Όλα καλά.
1: Είμαστε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καράβου, θα τα πούμε. Ακουγόμαστε.
0: Βεβαίως, Δημό.
1: Λοιπόν, Άντα, welcome. Ελάτε λίγο, κορίτσια. Έχω τη χαρά τώρα, φίλε Παναγιώτη, να έχω τρεις κοπέλες οι οποίες είναι διαμάντια. Μια φωτογραφία με τα διαμάντια. Πώς σε λένε? Έλα εδώ, παιδί μου. Έλα εδώ, μην τρέπεσαι. Πώς σε λένε?
3: Αντωνία.
1: Αντωνία. Από πού είσαι, Αντωνία?
3: Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία. Πώς νιώθεις εδώ, σαν περιβάλλον την έκθεση?
3: Πολύ ωραία είναι φέτος, έχει πάρα πολύ κόσμο και να είμαστε έτσι κάθε χρόνο.
1: Έπαιζες μπάσκετ, βόλεϊ?
3: Όχι, τίποτα.
1: Από το ύψος, εσένα πώς σε λένε?
4: Χαίρετε, με λένε Μαργαρίτα.
1: Από πού είσαι, Μαργαρίτα?
4: Είμαι από τον Παλαμά, τον πολυπόθητο Παλαμά Καρδίτσας.
1: Εμείς ξέρεις που έχουμε τα γραφεία μας στο Κωστή Παλαμά.
4: Στον Κωστή Παλαμά. Φήμες λένε ότι ο Παλαμάς από τον οποίο κατάγομαι έχει πάρει την ονομασία του από τον Κωστή Παλαμά.
1: Μπορεί.
4: Γιατί σε κάποιες αναφορές έχουμε την...
1: Είσαι χαρούμενη που μένεις σε αυτήν την πόλη?
4: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ήρθα εδώ ούσα φοιτήτρια, πλέον εργάζομαι εδώ.
1: Μπράβο.
4: Είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Έχει να σου προσφέρει πάρα πολλά και δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από την Αθήνα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή η πόλη, δυστυχώς θα το πω, είναι για τους νέους και για τους γέρους. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ενώ μέχρι Περάσαμε 3 δεκαετίες πολύ καλές επαγγελματικές. Τώρα έχουν πάθει μια καθίζηση και θέλουμε πάλι η πόλη να αναπτερωθεί από νέους επιχειρηματίες. Πάσχουμε από νέους επιχειρηματίες. Και αυτό είναι ένα θέμα. Εσύ τι λες, Αντωνία?
3: Εντάξει, συμφωνώ. Αλλά τα τελευταία χρόνια.
1: Τι τελείωσες εσύ?
3: Νομική.
1: Νομική, ναι. Η πιάτσα ξέρεις τι λέει, νέος γιατρός, παλιός δικηγόρος. Γι' αυτό πρόσεχε τους παλιούς δικηγόρους.
3: Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη. Ναι, ναι, ναι. Ο καθένας κάνει τον αγώνα του, την προσπάθειά του και...
1: Τι ζώδιο είσαι?
3: Υδροχός.
1: Εσύ?
4: Εγώ είμαι Σκορπιός.
1: Εγώ τι είμαι, ξέρεις? Για να γελάμε, δυο υδροχό είμαστε.
3: Ωραία,
1: γι' αυτό
3: τέλεια.
1: Σε ρώτησα. Τι νομίζεις, μικρή γάτα είμαι
3: και εγώ.
1: Το 1821, okay. 30 Ιανουαρίου των Τριών Ερκών. Έλα λίγο. Ίδια... Άντα, έλα λίγο, σε παρακαλώ. Μα ίδια ημερομηνία γεννηθήκαμε. Εγώ το 1821, Αντωνία. Το 2002. Λοιπόν, έλα εδώ, παιδί μου. Έλα εδώ. Λοιπόν, πάμε στην Άντα. Γεια σου, Άντα. Εσύ τι τελείωσες?
5: Εγώ τελείωσα φιλοσοφική Θεσσαλονίκης.
1: Έχουμε φιλοσοφική, νομική και νομική. Πω, ναι. Από... Πού να ξεμπερδέψω εγώ τώρα με όλα αυτά τα πτυχία.
5: Ναι.
1: Πώς βλέπεις την πόλη? Εσύ είσαι από?
5: Εγώ είμαι από Λάρισα.
1: Από Λάρισα. Πώς βλέπεις την πόλη μας καταρχάς?
5: Την πόλη?
1: Τη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι. Μαγική.
1: Δηλαδή, για τους νέους είναι μια πόλη που μπορούν να κάνουν τα θέλω τους.
5: Ναι, θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη ήταν ανέκαθεν μια πόλη η οποία προσέλκυε νέα παιδιά κλπ. Θέλεις
1: να μην τραβάω το χέρι μου?
5: Ναι, ότι προσέλκυε νέους, γιατί εντάξει, έχουμε και τα πανεπιστήμια, ήταν ανέκαθεν μια φοιτητούπολη, έχει πράγματα να κάνουν νέοι σίγουρα, οπότε είναι αγαπημένη πολύ όλων.
1: Πριν μισή ώρα ήταν εδώ ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, και μάλιστα έδωσε πολύ καλό στίγμα για τη νέα χρονιά που έρχεται και πρέπει αυτά να τα λέμε στον κόσμο και ειδικά στους νέους. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ σας εύχομαι να είστε χαρούμενες.
5: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
4: Ανταποδίδουμε τις ευχές φυσικά, πάντα επιτυχίες.
1: Και θα έρθετε να σας κάνω ένα τραπέζι, γιατί ίδια μέρα γεννηθήκαμε, 30 Ιανουαρίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενες. Τα άκουσες, Παναγιώτη Σωτηρόπουλε?
0: Μην αφήσετε το τραπέζι για 30 Ιανουαρίου, γιατί έχει κανένα τετράμινο.
1: Τώρα θα το κάνουμε το τραπέζι. Θα είσαι και εσύ, Παναγιώτη μου. Σιγά μην το κάνουμε 30 Ιανουαρίου.
0: Επειδή ανέφερες την ημερομηνία, γι' αυτό το λέω.
1: Την ημερομηνία που γεννήθηκα με την Αντωνία.
0: Κάνετε κοινά γενέθλια, αυτό εννοώ.
1: Και με περνάει και λίγο. Για να τεντωθώ λίγο. Όχι, εντάξει, δύο μπόι έχουμε, αλλά εγώ μάζεψα. Είμαι στην εποχή του μαζέματος. Έτσι λοιπόν. Έχουμε κάποιον φίλο εδώ πέρα να μιλήσουμε. Χάρη, έλα λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Έχω μαζί μου Χάρη Εμμανουηλίδη και θέλω να το ρωτήσω, επειδή είναι, επειδή είναι ο πιο νέος εδώ στην παρέα, πώς νιώθεις, Χάρη? Μίλα με τον Σωτηρακόπουλο.
6: Με τον Σωτηρακόπουλο, άμα μιλούσα καλά θα ήταν. Με τον Σωτηρόπουλο θα μιλήσουμε.
0: Και τι είναι αυτό, υποβάθμιση, ρε Σιχάρη? Έτσι όπως το λες. Σιγά τη διαφορά θα πει τώρα κάποιος. Ένα αλφα κάπο που λέει και ο Καζαμπάκας. Κάπου εκεί διάμεσα.
6: Ο Καζαμπάκας είναι αλήθεια ότι έχει γεμίσει το δελτίο του. Έχει κάνει παρολί δυνατό.
0: Προσπαθούμε να το γεμίσουμε σιγά σιγά. Αλλά θα το κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε να πούμε αρκετά.
6: Την καλημέρα μου και στο Θανάση. Πολύ δυνατό.
0: Προσπαθούμε να το γεμίσουμε σιγά σιγά. Αλλά θα το κάνουμε στη συνέχεια. Έχουμε να πούμε αρκετά.

0: περίπτερο που υπάρχει στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία, ωραία. Ναι. Όποτε υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε, Χάρη, και στο Δήμο βεβαίως, το σημειώνω και πάλι. Έχετε το λόγο φυσικά.
0: Εννοείται. Και για τους φίλους οι οποίοι μετά θα θέλουν να ακούσουν και λίγο μουσική το απογευματάκι, από τις 7 και έπειτα θα υπάρχει το ζωντανό πρόγραμμα του Ζου από το περίπτερο του Ομίλου Μετρομίδια στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε κάποιους νεαρούς φίλους εδώ πέρα και φίλες που θέλουν να πούνε την καλημέρα τους. Κάτσε να δώσουμε Παναγιώτη λίγο μικρόφωνο. Το όνομά σου?
2: Ράνια λέγω, είμαι από τη Δράμα και θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα.
0: Σε ποιον θες να δώσεις τα χαιρετίσματά σου?
2: Σε όλη την πόλη.
0: Μπράβο, όμορφη Δράμα.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Δώσε και κάπου ειδικά, λέει η μαμά από πίσω. Κάπου ακούγεται η μαμά, λέει.
2: Όχι, ειδικά σε όλους δίνω εγώ.
0: Εντάξει. Κάτσε να μάθουμε και ομάδα, ρωτάει ο κύριος Βαρδάκης.
2: Δόξα Δράμας.
0: Βρήκαμε και φίλους της Δόξα Δράμας, Παναγιώτη, εδώ πέρα. Τα πάντα έχει ο Μπαξές. Είδες.
3: Έτσι.
0: Τα πάντα. Δώσαμε την καλημέρα μας και στη Δράμα. Σου δίνουμε λίγο αέρα να συμπληρώσει και ο Θανάσης το δελτίο του.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και καλό μεσημέρι φυσικά και στους επισκέπτες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ εύκολα θα το βρείτε το περίπτερο του Όμιλου Μητρομίντια. Όπως είπε και ο Χάρης πριν από λίγο, από την βόρεια είσοδο, πολύ λίγα μέτρα με το που θα μπείτε. Είναι και εμβληματικό, θα έλεγα, οπότε εύκολα θα το εντοπίσετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα καθαρά αμιγώς ποδοσφαιρικά, να δούμε λίγο εικόνα από χθεσινούς αγώνες στη Super League αρχικά. Δύο αναμετρήσεις με την βαριά ήττα του Άρη 5-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ. Μία βαριά ήττα η οποία ήρθε κατά κύριο λόγο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί φάνηκε ο Άρης να καταραίει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μία νομίζω μεγάλη πληγή ήταν το γεγονός ότι η ΑΕΚ με σχετική ευκολία έφτανε πολύ κοντά στη δική του μεγάλη περιοχή. Κατάφερνε να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις με όχι πολύ ιδιαίτερο κόπο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και βεβαίως ακόμα πιο μεγάλη νομίζω και έντονη ήταν η απουσία των κεντρικών αμυντικών, κάτι που όπως σημειώνουν βεβαίως και οι συνάδελφοι και στα σχόλιά τους στο metrosport.gr, διάβαζα το σχόλιο και Γιώργου Στράτζαλη και Μάνου Χατζάκη, δεν είναι κάτι νέο, δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο προέκυψε χθες για τον Άρη, αυτό η απουσία δηλαδή των κεντρικών αμυντικών, αλλά κάτι το οποίο δυστυχώς το κουβαλά από την αρχή της σεζόν, από την αρχή της, του χτισήματος της ομάδας, μια έτσι απώλεια, ένα κενό το οποίο αποτυπώθηκε νομίζω πάρα πολύ έντονα στην χθεσινή αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ. Και βεβαίως με την ποιότητα που έχουν οι δημιουργικοί παίκτες της ΑΕΚ και βεβαίως μπροστά οι επιθετικοί της που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εκτελέσουν ιδανικά τις φάσεις, έφτασε σε αυτό το εντυπωσιακό 5-0. Ένα μεγάλο σκορ, ένα βαρύ σκορ για τον Άρη που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενισχυθεί ειδικά εκεί. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα πάντα δεν κρίνονται εκεί, δεν κρίνονται για παράδειγμα στην άμυνα ή το να φαίνεται ότι μια γραμμή μιας ομάδας μπορεί να είναι κάπως αδύναμη, είναι πάντα αλληλένδετη με τις υπόλοιπες. Δεν είναι κάτι αποκομμένο. Για να βρεθούν δηλαδή σε θέση εύκολη η επιθετική της ΑΕΚ, κάτι δεν έγινε καλά και νωρίτερα. Γενικώς όμως νομίζω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο αυτό ήταν που πραγματικά πόνεσε τον Άρη. Η ευκολία με την οποία η ΑΕΚ δημιούργησε φάσεις και με την οποία τις τελείωσε ιδανικά τις περισσότερες φορές φτάνοντας αυτό το 5-0. Στο Βόλος Ολυμπιακός 1-1, σε κάθε περίπτωση αυτός ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή στη σύγκρουση με το Σιαμπάνι στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στο 43ο λεπτό, ήταν το στοιχείο που έκρινε πάρα πολλά στο παιχνίδι. Από τη μία μιλάμε πάνω και πρώτα απ' όλα για την υγεία των ποδοσφαιριστών. Ήταν και πολύ σοκαριστικός ο τραυματισμός. Οι εικόνες οι πρώτες θα έλεγα ότι έσφιξαν πολλά στομάχια και είναι απολύτως ανθρώπινο το γεγονός ότι πολλοί έσπευσαν να ευχηθούν περαστικά στο μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού και οι παίκτες του Βόλου

0: Με κάταγμα στην Κνήμη πέρασε και το κατώφλι του χειρουργείου, την πόρτα του χειρουργείου. Σήμερα περίπου 7 μήνες τουλάχιστον, πάνω από 6 μήνες υπολογίζεται η απουσία του. Το πέναλτι βεβαίως του Ζώτα Σίλβα έκανε το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Όμως όλη αυτή η κατάσταση, αυτός ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Ελκαμπή και με την παραδοχή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επηρέασε τον Ολυμπιακό στον απόλυτο βαθμό και στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήταν χαρακτηριστική και η τοποθέτηση του Βάσκου Τελικού, ο οποίος ρώτησε ποιος θέλει να βγει στο δεύτερο μέρος, να μην συνεχίσει, ποιος μπορεί να είναι επηρεασμένος. Είναι απολύτως λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εκείνη τη στιγμή στα αποδυτήρια, όπως είπε ο Μεντιλίμπαρ, κανείς δεν ζήτησε να αποχωρήσει, να βγει ως αλλαγή, δηλαδή να μην συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά όπως είπε, και αυτή ήταν και η εικόνα του Ολυμπιακού, απολύτως επηρεασμένη από αυτό το γεγονός, στην ουσία κανένας δεν ήταν και στο δεύτερο ημίχρονο συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός δέχτηκε γκολ ισοφάρισης από τον Κόμπα για τον Βόλο από ένα λάθος του Ρέτσου. Τελικό αποτέλεσμα, απώλεια για τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Σήμερα έχουμε τη συνέχεια στη Super League με το κύριο πλήθος των αγώνων, 4 στον αριθμό. 7 η ώρα, πρώτη αναμέτρηση χρονικά στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να υποδέχεται την Καλαμάτα. Ένας αγώνας που νομίζω ότι φαίνεται να έχει πιθανότητες να κυλήσει με καλό ρυθμό. Και ο Ατρόμητος από τη δική του πλευρά με τον παράγοντα έδρα, η Καλαμάτα που έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί με δημιουργία, με μια επιθετική τάση, με μια διάθεση να παίξει και γρήγορο ποδόσφαιρο, οπότε έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Είναι πιθανό εδώ νομίζω να έχουμε ένα καλό παιχνίδι με καλό ρυθμό και γκολ. 7:30 το Όφι και η Φυσιά, που ναι μεν από τη μία μπορεί να πει κανείς ότι ο Όφι είναι το φαβορί παίζοντας και στο Παγκρίτιο, αλλά η Φυσιά απέδειξε νομίζω ξεκάθαρα και κόντρα στην ΑΕΚ ότι είναι ικανή να κάνει ζημιές. 8 η ώρα στη Βιωτία ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Πανετολικό και βεβαίως 9:30 όπως είπαμε και νωρίτερα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, χωρίς Χατζηδιάκο, χωρίς Λουσέ, με Ντεσπότοφ, με Ιτέ επίσης εκτός, αλλά και τον τιμωρημένο Τέιλορ θα αγωνιστεί ο δικέφαλος του Βουαρά στο ΆΚΑ. Σε μια ενδεκάδα όπου παίζεται και η θέση του τερματοφύλακα, πιθανότερος είναι ο Παυλένκα, με Κένι στη μία, Πτέρυγα στα δεξιά, Ελουστό το Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και Γιαννούλη στα αριστερά, η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Με Ζαφίρι Ούγκρεσιτς στον άξονα, τον Πέλκα σε πιο ελεύθερο δημιουργικό ρόλο, τον Ζίβκοβιτς και τον Τάχα Άλλη στις δύο πτέρυγες και τον Ενδιαγέ στην κορυφή, η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ από τον Αλέσιο Λύση. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα έλεγα ότι ίσως να μην πάει και σε, να μην έχει και τόσα πολλά ερωτηματικά στη δική του πιθανή δεκάδα, με τον Νιάκη Πένια στην εστία, με Ντεφράι και Φαν Ντόργκελεν στο κέντρο της άμυνας ως δίδυμο, τον Ντάβιντε Καλάμπρια από τη μία πτέρυγα και τον Γιώργο Κυριακόπουλο από την άλλη, τον Καμαρά με τον Γκαγκούα στα χαφ, αριστερά θα είναι λογικά ο Αντίνο, από την δεξιά πλευρά ο Γιάγκουτσιτς με τον Ταμπόρδα ως δεκάρι και βεβαίως Τετέι και Λιβάι Γκαρσία στην επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Πρεμιέρα είχαμε και Super League 2, που Πανθρακικός και Πύργος αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα 0-0. Τρεις αναμετρήσεις στην συνέχεια σήμερα. Τρία μάτς που έρχονται στις 4. Αρχικά στην Καβάλα στη Χρυσούπολη ο Νέστος υποδέχεται τη Ζάκυνθο. Στο ALC Arena η ΑΕΛ φιλοξενεί την Αναγέννηση Καρδίτσας. Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιόνιος υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης Β. Αύριο 6 ώρα το πρόγραμμα στη Super League ολοκληρώνεται στον αγώνα του Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου η Ηρακλής δεν έχει γνωρίσει ήττα σε επίπεδο πρωταθλήματος από τον Αστέρα Τρίπολης. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, χωρίς τον Βάλτερ Ματζάρη, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν θα καθοδηγήσει την ομάδα του μετά την αποβολή του στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Γιουγένιος Σένα, ο στενός του συνεργάτης, θα εκτελέσει χρέη προπονητή για τον Ηρακλή στην αυριανή αναμέτρηση. Και βεβαίως ακόμα ένα παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ο Ηρακλής θα παίξει Δευτέρα καθημερινή και πάνω από 1000 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, θα έχει και εκεί τη συμπαράσταση του κόσμου του. Και αύριο επίσης ολοκληρώνεται και η Super League 2 στην πρεμιέρα της. 4 η ώρα Μαρκό Πανσεραϊκός, 5 η ώρα Άνθες Καλυθέα Νίκη Βόλου, 5 και μισή ο Απόλλων Καλαμαριάς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ελασίρου. Λίγα πραγματάκια για τα χθεσινά της Ιταλίας. Όπως είπαμε, είχαμε τρεις ανατροπές, με την πρώτη να σημειώνεται από νωρίς την Φιωρεντίνα να ανοίγει το σκορ σε ένα παιχνίδι το οποίο το χρειαζόταν πάρα πολύ. Θυμίζω ότι από το προηγούμενο εορταστικό εντός έδρας μάτς των 100 ετών γνώρισε μια πολύ βαριά ήττα 0-3 από τη Φροζινόνε. Ήθελε πάση θυσία νίκη απέναντι στην Τωρίνο, προηγήθηκε 1-0 με το δυνατό σουτ του Ματέο Πελεγκρίνο. Όμως ένας πρώην ποδοσφαιριστής της, ο Μαντράγκορα, με ένα κεραυνό ισοφάρισε στο 73ο λεπτό για την Τωρίνο σε 1-1. Και ο Τσε Άνταμς με ακόμα ένα γκολ εκτός ισορροπίας, γιατί είχε σκοράρει με έναν αντίστοιχο τρόπο και απέναντι στην Μίλαν, κατάφερε να δώσει την πρώτη φετινή νίκη για την Τωρίνο, διπλό 1-2. Και βεβαίως η Φιωρεντίνα σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα εφιαλτικό ξεκίνημα και πάλι 0-3, δεύτερη σερή ήττα. Και βεβαίως ο Φάμπιο Γκρόσο από νωρίς είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Όπως είπαμε νωρίτερα, είχαμε και στο Μιλάνο η πρωταθλήτρια Ίντερ απέναντι στην Νάπολη, 0-0 το πρώτο ημίχρονο, με την Νάπολη να έχει μεγάλη ευκαιρία με Αγγισά και Πολιτάνο δοκάρι. Είχε η Ίντερ με τον Ντιμάρκο και 5 γκολ είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. 5 γκολ στα οποία αρχικά η Νάπολη πήρε προβάδισμα 0-1 με τον Ματέο Πολιτάνο. Η Παρθενοπέη σε μια πολύ περίεργη φάση όπου η μπάλα ήταν ενεργή στον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε περάσει πλάγιο out, δημιούργησαν κατάσταση και με ένα πολύ ωραίο σουτ με το αριστερό ο Ράσμους Χόιλουντ πέτυχε το 0-2. Όμως η Ίντερ είχε αρχικά άμεση απάντηση στο 56 με την παράλληλη ασίστ του Ντιμάρκο από τα αριστερά και το Λαουτάρο Μαρτίνες να μειώνει σε 1-2. Στο 82 την ωραία κεφαλιά του Μάρκους Τιουράμ, ο οποίος ισοφάρισε σε 2-2 για τους Νερατζούρι. Στο φινάλε η Νάπολη είχε ασύλληπτη ευκαιρία στο 89 με σουτ του Λορέντζο Λούκα και τον Αγγισά από το μισό μέτρο να μην καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα να κάνει εκείνη το 2-3. Και στην τελευταία φάση, στο 90 λεπτό, το Νακάντζι να τροφοδοτεί τον Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ο Αργεντινός να δίνει την νίκη 3-2 στην Ίντερ. Πριν πάμε σε Παναγιώτα Απέργη για τίτλους επικαιρότητας, ασύλληπτη ανατροπή και για τη Ρώμα, η οποία βγάζει ταυτότητα πρωτοαθλητισμού. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απείλησε ιδιαίτερα, ακτός από μια φάση με τον Μάλεν. Και είχαμε το 0-1 με τον Έντερσον για την Αταλάντα. Στο 47ο λεπτό η Αταλάντα είχε μεγάλη φάση και με τον Κριστόβιτς να κάνει 0-2. Και εκείνα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους Τζαλορώσοι, οι οποίοι έγιναν βεβαίως απειλητικοί. Είχαν δύο δοκάρια με τον Σάντι Κάστρο, με σουτ και με κεφαλιά. Στο 90 λεπτό από το κόρνερ του Σουλέο, Ερμόσο με κεφαλιά έκανε το 1-1.
1: Ερμόσο! And they do have the level up. Ερμόσο! With that glancing header. They deserve it, Roma. And their efforts have finally paid off.
0: Και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πάολο Ντιμπάλα τροφοδότησε τον Σουλέ από τα δεξιά. Εκείνος έβαλε την μπάλα στο αριστερό, στο καλό του σουτ. Σκόραρε στην κλειστή γωνία του Καρνεζέκη, ο οποίος κράτησε μέχρι τότε όρθια την Αταλάντα. Και η Ρώμα με αυτή την ανατροπή πήρε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη με 2-1 απέναντι στους Μπεργαμάσκι.
1: Here is Matias Solay. Still with Solay! They've turned it around! In the third minute of added time, Matias Solay has surely won this one for Roma!
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Για αυστηρά κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο διατίθεται ως στήριξη και μέρισμα ανάπτυξης στους πολίτες, έκανε λόγο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα στο Βελίδιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επικείμενες εκλογές είναι εφικτός. Σε ό,τι αφορά δε την άμυνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα ενισχύθηκε ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, όπως επεσήμανε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση της ΓΕΟΣΕ. Το εν λόγω έργο θα αποτελέσει νέο πόλο τουριστικής, εμπορικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας για την πόλη. Στη διεθνή επικαιρότητα, πιο οδυνηρή απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές επιθέσεις προανήγγειλε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, αναφερόμενος στα πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Περσικό κόλπο. Τέλος, τα πέντε μποφόρα αναμένεται να αγγίξουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι που θα πνέουν από το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η θερμοκρασία προβλέπεται να αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
16: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
15: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
16: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
15: Α, λόγω της έκθεσης,
16: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
17: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
25: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
24: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
25: Για ποιο αυτοκίνητο?
24: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: 10 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής. Θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο, αλλά νωρίτερα έχει ζητήσει και πάλι το λόγο ο Δήμος Βαρδάκη στην έκθεση, έτσι. Πάμε εκεί να δούμε τι συμβαίνει.
1: Παναγιώτη.
0: Σας ακούμε, βεβαίως.
1: Δηλαδή αυτό σήμερα που συμβαίνει, εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Έχουμε εδώ επώνυμο Ηρακλειδέα πάλι. Μα πώς γίνεται αυτό?
0: Τι πώς γίνεται αυτό?
1: Γκολιδάκης Διαμαντής, ΝΟΕ, νέος ωραίος επιστήμων και βουλευτής Θεσσαλονίκης. Κύριε Γκολιδάκη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Βαρδάκη, και εσάς και όλα εδώ τα στελέχη, ο κύριο Ανδρώνη, στο φιλόξενο περίπτερό, στο οποίο δεσπόζει του χώρου και έχει πλήρη εποπτεία όλων των ωραίων και των κινήσεων, όχι μόνο των αθλητικών, μέσα στη ΔΕΘ.
1: Εγώ εκείνο που βλέπω και θαυμάζω είναι ότι φοράτε ένα πολύ μπλε ρουά, έτσι το λέμε εμείς, κουστούμι και γραβάτα μπλε με πουά, άσπρο μπλε.
2: Αν παρατηρήσετε πιο προσεκτικά, η γραβάτα έχει τσαρούχια πάνω. Είναι συντηρητική, δηλαδή παραδοσιακή, αλλά το παραδοσιακό είναι και πάντα μοντέρνο για εμάς που πιστεύουμε στις αξίες και στις αρχές μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, από εδώ ακούγουμε τσαρούχια από τον τόπο σου και ας είναι και πρώτο σκόρερ.
2: Είναι και ποδοσφαιρικό το επίθετό μου, Γκολιδάκης. Βάζει γκολ. Λέτε, υπήρχε ποδοσφαιρικό τσαρούχι παλιά?
1: Κανονικά, με φουστανέλες έπαιζε.
2: Και Ελλάδα.
1: Μα Κολοκοτρώνης τον έχεις δει? Τερματοφύλακας έπαιζε ο Κολοκοτρώνης.
2: Εγώ νομίζω ότι εννιάρη θα έπαιζε. Σέντερ φορ. Να, εδώ και ο συνάδελφος ο κύριος Κουλκουδίνας από την Πιερία.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
3: Ήρθα να μπουμάρω τον κύριο Γκολιδάκη εδώ πέρα, τον αγαπητό συνάδελφο από την Άλφα Θεσσαλονίκη.
1: Πιερία που εσείς.
3: Βουλευτής Πιερίας.
1: Όχι, πιο μέσα από την
3: Κατερίνη. Κατερίνη. Ναι. Βέβαια. Καταγωγή παππούδες, γιαγιάδες από χωριά. Κανένας δεν είναι μέσα από την Κατερίνη.
1: Να σου πω μια γρήγορη ιστορία.
3: Πες την αδυναμία.
1: 1985 παίζει Πιερικό.
3: 1985
1: παίζει Πιερικό.
3: Γεννήθηκα 1985. 6 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα.
1: Δεν είναι. Ακούστε. Παίζει Πιερικό ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
1: Βάζει γκολ ο Δημόπουλος στο 28, πάει το μάτς να νικήσει. Και μπαίνει ένας δικηγόρος δικός σας που ήταν και σύμβουλος του Δημάρχου.
3: Ο Καραφουλίδης.
1: Ο Καραφουλίδης και τραβάει ένα σούτ και πάει στο γάμα. Και δεν, ο διαιτητής να βάζει την κλωποδιά του Κωστίκο να παίζει να δώσει μπέναλ, δεν έπεφτε ο Κωστίκος. Και τελικά τη λύγει ένα-ένα και μπαίνουν και ξυλώσανε το χόρτο και τα δοκάρια. Ο Καραφουλίδης έκανε ένα μήνα να βγει από το σπίτι.
2: Ζωντανή εγκυκλοπαίδεια είστε, κύριε Βαρδάκη.
1: Αφού έτσι μεγαλώσαμε, κύριε, και είμαι, εγώ χαίρομαι.
3: Γι' αυτό
1: βλέπω,
3: και σας θαυμάζουμε.
1: Όχι, εγώ χαίρομαι, βλέπω νέους ανθρώπους αγκαλιά, γιατί αυτή η Ελλάδα έχει αυτή την ανάγκη. Εσάς τους νέους, κύριε Γκολιδάκη.
2: Εντάξει, αφού το λέτε εσείς, έτσι θα είναι. Αλλά εμείς η ομάδα πρέπει να είναι μεικτή, να έχει και εμπειρία, να έχει και νέους ανθρώπους. Οι νέοι δίνουν μια δυναμική διαφορετική, μια οπτική πιο ανανεωτική. Οπωσδήποτε νέες ιδέες, οι οποίες χρειάζονται να εφαρμοστούν στην πράξη. Χρειαζόμαστε και την εμπειρία και την ωριμότητα. Η ομάδα πρέπει να έχει παίκτες και πιο έμπειρους και πιο ορμητικούς.
1: Εσείς τι λέτε?
3: Σπύρος Κουλκουδίνας.
1: Λοιπόν,
3: συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται αυτό το οποίο το είπε ο συνάδελφος. Χρειάζεται κράμα. Δεν γίνεται ούτε μόνο με νέα πρόσωπα, ούτε μόνο με έμπειρα. Και το κράμα αυτή τη στιγμή, σε εμάς τουλάχιστον, στη δική μας την ομάδα, είναι δυνατό.
1: Εγώ θέλετε να σας πω την άποψή μου. Έχει πιο πολύ μεγάλη ανάγκη από τις δικές σας ηλικίες. Μιλάω εντύμως. Εμείς πάμε λίγο στο παρακατιανού. Γιατί...
2: Όπως είπε και ο Χριστός, είπας.
1: Όχι, άκου. Όταν η κόρη μου λέει, 23 χρονών, πριν να ανοίξω το στόμα μου, μου λέει, επαναλαμβάνεσαι, γιατί εμάς μας βγαίνει αυτό. Εμείς μιλάμε για το 80 και νομίζουμε είναι χθες. Εσύ το 85 γεννήθηκες, καταλαβαίνετε δηλαδή. Λοιπόν, μια τελευταία δήλωση, κύριε Γκολιδάκη, πώς είδα την έκθεση?
2: Την έκθεση, αυτό που έχουμε καταφέρει νομίζω πλέον ως κυβέρνηση, για να μιλήσουμε και ελαφρώς πολιτικά, αυτό που έχουμε καταφέρει ως κυβέρνηση, και νομίζω και ο κύριος Κουλκουδίνος, συνάδελφος, δεν θα διαφωνήσει, αν και δεν θέλω να τον προκαταλάβω την άποψή του, είναι ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο 365 μέρες το χρόνο και δεν είναι στο επίκεντρο μόνο τις ημέρες ΔΕΘ όπως γινόταν παλαιότερα. Μια κοσμογονία υποδομών, δομών, πραγματικών και όχι μουσαμάδων, τις οποίες χαίρεται ο κάθε πολίτης αυτής της πόλης, αλλά και οι επισκέπτες στην καθημερινότητά της. Γενικά για τη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει μια εστίαση και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από τα κυβερνητικά μέλη τα οποία σχετίζονται με τη δημιουργία όλου αυτού, το οποίο το διεκδικήσαμε και το πετύχαμε ως Θεσσαλονικείς και ως Βορειοελλαδίτες. Ήταν κάτι το οποίο άξιζε σε αυτήν την πόλη και νομίζω ότι αυτή η πόλη πρέπει και οι πολίτες να πάρουν αυτό που αξίζουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαλιζάκη,
3: Εγώ δεν θα πω κάτι για τη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή θα με καλέσετε και θα τα πούμε για την Κατερίνη και για το ποδόσφαιρο και για τον αθλητισμό της Πιερίας. Θα πούμε πολλά.
1: Εγώ βγάζω, η εκπομπή μου λέγεται τα παιδιά της πιάτσας και βγάζω από όλη την Ελλάδα.
3: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, και μία κλείνοντας και πέστε κάτι για τον Ηρακλή και να κλείσουμε έτσι.
2: Να πω κάτι για το Μακεδονικό.
1: Για το Μακεδονικό.
2: Που έχουμε τον κύριο Ανδρών εδώ παίκτο Μακεδονικό. Ναι. Ναι. Καλή επιτυχία στους στόχους σε όλες τις ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα. Το γαλάζιο μας ενώνει, αλλά κυρίως το μας ενώνει το αθλητικό ιδεώδες και το γεγονός ότι τα νέα παιδιά αθλούνται. Εγώ ως καρδιολόγος των νέων παιδιών και ως Πύρος Κουλκουδίνας, ως φαρμακοποιός, ως άνθρωπος της υγείας, προσπαθούμε και στηρίζουμε τον αθλητισμό όπου η πολιτεία χρειάζεται ενίσχυση, ακόμα και άνθρωποι ως πολίτες εμείς και όχι ως βουλευτές, όχι ως Γκολιδάκης Κουλκουδίνας, Κουλκουδίνας Γκολιδάκης, αλλά ως πολίτες. Είμαστε εκεί για να στηρίξουμε και προτρέπουμε και τον καθένα και την καθεμία που μας ακούει να κάνουν το ίδιο στον εθελοντισμό.
1: Κύριε Κουλκουδίνα, τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Τι ομάδα ήταν ο Μεγαλέξανδρος? Ορίστε, πέστε.
3: Μακεδονικό.
1: Βέβαια, αφού ήταν βασιλιάς. Όχι, μακεδονικό. Αφού ήταν βασιλιάς Μακεδονίας. Καλά το πήγα, Παναγιώτη.
0: Μια χαρά. Μια χαρά, Δήμο.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Κύριε Γιουτίκα, παρακαλώ, περάστε. Έχω τη χαρά και τιμή να έχω δίπλα μου τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα. Είναι αντιπεριφερειάρχης ΜΕΘ. ΜΕΘ σημαίνει Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, δηλαδή πρώην νομάρχης. Είναι της ηλικίας αυτής που μου αρέσει, που είναι και ο κύριος Γκολιδάκης. Και πραγματικά, κύριε Γιουτίκα, χαίρομαι όταν βλέπω τέτοια πρόσωπα.
4: Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω εσάς, κύριε Βαρδάκη. Γιατί πραγματικά σήμερα δεν σας βλέπει ο κόσμος και κακώς που είναι μόνο ραδιοφωνική, έπαιρναν και τηλεοπτική αυτή η εκπομπή. Γιατί είστε πραγματικά, φαίνεται, είστε γεννημένος μέσα στα ρούχα.
1: Ναι.
4: Είστε πάντα στυλάτος.
1: Τα φοράω πότε πότε.
4: Όχι, τα φοράτε πότε πότε. Είστε πάντα κομψότατος. Και για να περιγράψω, έχετε και πολύ ωραίο φυτιλάκι,
1: ναι,
4: εδώ σακάκι και παπιόν.
1: Έτσι. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς στο διοικητήριο, χωρίς παπιόν που πας στη λαχαναγορά. Λοιπόν, μα μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας μου έκανε ρούχα στον πατέρα σας. Άρα αυτοί οι άνθρωποι ήταν ίδιας πάστας. Καταρχάς, παλιά, κύριε Γιουτίκα, δεν πήγαινε ο κόσμος ούτε στο σινεμά αν δεν ήταν καλοντημένος.
4: Εγώ βλέπω φωτογραφίες παλιές,
1: ναι,
4: που ήταν όλοι με τα κουστούμια τους.
1: Έτσι.
4: Που είχαν ένα κουστούμι, ένα πουκάμισο, ήταν πάντα καθαρό, ναι, περιποιημένο.
1: Έτσι, μπράβο.
4: Και ήταν όλη τυπικότατη σε αυτό.
1: Συνήθως ήταν το γαμπριάτικο. Λοιπόν, για πέστε μας λίγα λόγια τώρα για την έκθεση.
4: Είναι η 20η έκθεση.
1: Ναι, 100 χρόνια.
4: 100 χρόνια συμπληρώνει.
1: Ναι.
4: Ένας θεσμός δεκαετιών για τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πάντα πολύ μεγάλη ευκαιρία προκειμένου και να επισκέπτονται την πόλη μας οι πρωθυπουργοί και όλα τα κλιμάκια,
1: ναι,
4: από τα υπουργεία.
1: Και όχι μόνο τώρα.
4: Και όχι μόνο τώρα, φυσικά. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μία σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, όπου εκπροσώπησα την περιφέρεια και έβαλα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα στο τραπέζι που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης. Όχι μία έκθεση ιδεών, αλλά πολύ συγκεκριμένα έργα τα οποία είναι όρημα μελετητικά. Κάποια από αυτά, με διάφορες ευθύνες, μην πούμε τις ευθύνες ποιου. Είναι έργα τα οποία δημοπρατήθηκαν κάποια στιγμή και απεντάχθηκαν, και αυτό είπα στον Πρωθυπουργό, ότι κύριε Πρόεδρε, αυτή η πόλη έχει πονέσει και έχει χάσει την αυτοεπίθεσή της, γιατί είδε έργα να ξεκινούν και να σταματούν μετά από λίγο, ή έργα να εντάσσονται στη χρηματοδότηση και μετά για διαφόρους λόγους να μην γίνονται. Και πρέπει αυτή η πόλη να ανακάμψει, να αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που της έλειπε. Αυτό γίνεται με το μετρό.
1: Ναι.
4: Είδε ένα έργο η πόλη που επιτέλους από σύντομα ανέκδοτο ολοκληρώθηκε. Θα δει διαφορά η πόλη, όπως και το flyover το οποίο ολοκληρώνεται. Ταλαιπωρούμαστε, ναι, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε ότι τρέχει το έργο. Και αυτό έχουμε εκεί για τη ΔΕΘ, ένα πολύ φιλόδοξο,
1: βεβαίως,
4: πλέον σχέδιο.
1: Μετά από 15 χρόνια.
4: Μετά
1: και
4: από 15 χρόνια, και μάλιστα τόνισα το εξής στους υπουργούς και στον πρωθυπουργό, ότι αυτή η συζήτηση δίχασε την πόλη. Η πόλη διχάστηκε. Αν θα πρέπει να γίνει μόνο πάρκο ή να γίνει και η έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, εγώ με όσους μίλησα, ακόμη και τους κακοπροαίρετους, ένα είναι το μήνυμα. Ότι αυτό το άναρχο οικοδόμημα, περίκλειστο, το οποίο αντί να δημιουργεί γέφυρες, αντί να δημιουργεί στην ουσία γέφυρες μεταξύ κέντρου και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, λειτουργήσε για πάρα πολλά χρόνια σε ένα φράγμα μετακίνησης, διαμπερής μετακίνησης των πολιτών. Τώρα τουλάχιστον με το νέο σχέδιο θα ανοίξει αυτό, θα αποκατασταθεί, θα έχει περισσότερο πράσινο, γιατί εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης. Ποιες είναι οι ανάγκες της πόλης? Για περισσότερο πράσινο και θέσεις στάθμευσης. Και φυσικά να παραμείνει μελολογισμένα τετραγωνικά ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο στην πόλη. Πάντως, περιμένουμε να δούμε το σφιχτό χρονοδιάγραμμα, γιατί η χρηματοδότηση υπάρχει, θα είναι δημόσιο έργο. πρέπει το χρονοδιάγραμμα να τηρηθεί, γιατί δίνουμε ένα στοίχημα, μία μάχη με το χρόνο για όλα τα έργα.
1: Σωστά. Εγώ θα το ερμηνεύσω λίγο πιο σύντομα. Περάσαμε πολλές παθογένειες. Αυτή η πόλη είχε πολλές παθογένειες. Άλλες γίνανε από άγνοια, άλλες γίνανε επί κάποιου σκοπού, δεν μας, να το αναλύσουμε τώρα, αλλά τώρα ήρθαμε στο διατάφτα και μας τραβήξαν και λίγο το αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε κύριε δεν είναι να...
4: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Βαρδάκη, ναι, είναι παντού, όταν μιλάμε μπράβο, είναι παντού, δεν υπάρχει έργο που να μην χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά χρήματα. Δεν χρήματα όλων των Ευρωπαίων και φυσικά και δικά μας. Είτε είναι για την υγεία, είτε είναι για τα σχολεία, είτε είναι για τα μεγάλα δημόσια έργα. Παντού υπάρχει η Ευρώπη, αλλά χρειάζεται να κάνουμε, όχι μαγικά να το πω απλά, τα αυτονόητα κάνουμε. Όταν λοιπόν οι πολίτες τι λένε, υπάρχουν ο διάγραμμα, υπάρχει. Υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν. Να γίνει το έργο στην ώρα του. Για τα αυτονόητα συζητάμε.
1: Αυτό που είπατε,
4: δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε. Κάνουμε τα αυτονόητα επιτέλους.
1: Τέλος πάντων, εγώ όπως είπα, στηρίζομαι σε εσάς τους νέους. Είστε άνθρωποι που έχετε και πνεύμα, έχετε και, είστε και στην πιάτσα. Ειδικά εσείς, κύριε Βίκα, μπορεί να βγάλετε Ανατόλια, αλλά σύντομα άλγαρα χαλάστρα και τι θα πει με διοκαλλιεργητές, το ξέρετε. Δεν είστε και αγρότες. Παίζει ρόλο και αυτό. Πρέπει την πιάτσα την ξέρεις από όλες τις μπάντες.
4: Για να μπορείς πραγματικά να πάρεις αποφάσεις, πρέπει να ξέρεις τα προβλήματα και να τα αντιλαμβάνεις τα προβλήματα.
1: Σωστά.
4: Και είναι πολύ βασικό να έχεις δουλέψει πριν μπει σε οποιαδήποτε θέση να διοικήσεις.
1: Ακριβώς.
4: Η δουλειά είναι το μεγάλο εφόδιο.
1: Να μην είσαι θεωρητικός. Και σε θαυμάζω
4: πρακτικά
1: που
4: πράγματα.
1: Είσαι όπου πέφτει άσφαλτο, είσαι εκεί στην πίσα επάνω και δεν είσαι από το τηλέφωνο. Τι έγινε, το κάναμε.
4: Με βοηθάει το επάγγελμά μου και μπορώ να σου πω ότι είναι και μια διαστροφή μου, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Με ενδιαφέρει να είμαι πάνω από τα έργα. Ναι. Καλό πάντα στα έργα και τους τοπικούς φορείς. Γιατί τα έργα σχεδιάζονται στο γραφείο, αλλά στην πράξη, επί τόπου, μπορείς να δώσεις και λύσεις ή να τροποποιήσεις σε κάποια περίπτωση διάφορα πράγματα. Δηλαδή, η τοπική κοινωνία ξέρει πολύ καλύτερα τι χρειάζεται στον τόπο της και να ξέρετε ότι χρειάζεται μεράκι και χρειάζεται περισσότερη δουλειά.
1: Σωστά,
4: χαμηλά το κεφάλι,
1: σωστά,
4: και δουλειά. Αυτό είναι ο
1: στόχος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα
4: εγώ
1: πολύ.
4: Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το
0: Δήμο,
1: λόγο.
0: Θα πρέπει να πάμε λίγο πρώτα σε Γιώργο Μάτζιο, αν είναι
1: εφικτό. Ναι,
0: ναι, να πάμε
1: σε Γιώργο Μάτζιο. Ναι, ναι, πάμε,
0: γιατί τον
1: ναι.
0: έχουμε αρκετή ώρα και περιμένει τον Γιώργο. Θα επιστρέψουμε στην έκθεση.
1: Περιμένει κόσμος. Να σε καλά, πάμε στο Γιώργο Μάτζιο.
0: Βεβαίως. Γιώργο μου, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα.
0: Ξέρεις και εσύ και από πρώτο χέρι και από χθες ότι έχουμε αυτό το πήγαινε, έλα με την έκθεση. Είναι φυσιολογικό, είναι αυτές οι μέρες. Για να μην τρώω το χρόνο σου, νομίζω ότι μάλλον επιγραμματικά θα πάμε σε Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία.
5: Ναι, από αυτά που επέλεξες. Το πρόγραμμα δεν είναι και. Εντάξει, δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές. Ξεκινώντας από την Πορτογαλία που είναι και λιγότερα τα παιχνίδια, με μία επιλογή ασχολήθηκα, με την Κιμαράες. Έχουμε κρατήσει και πριν δύο εβδομάδες με την Νασιονάλ. Πάλι είναι ένα βατό παιχνίδι το οποίο έχει μπροστά της, με την Καζαπία, μια ομάδα που δεν έχει, όχι νίκη, έχει μόνο ήττες αλλά δεν έχει βάλει ούτε γκολ. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση η ομάδα της Καζαπία. Η Κιμαράες νομίζω ότι βγάζοντας και δύσκολο πρόγραμμα, έχει παίξει με τη Sporting, έχασε από την Μπράγκα την προηγούμενη εβδομάδα 1-0 σε ένα πολύ μοιρασμένο παιχνίδι. Το έχω πει από το καλοκαίρι, έχει ενισχυθεί με τα γραφικά, τέτοια παιχνίδια μπορεί να τα παίρνει. Γι' αυτό πήρα τον Άσο με μείον ένα ασιατικό, για να ανεβάσουμε και την απόδοση γύρω στα 90, για να πάρουμε και μια καλύτερη απόδοση. Είναι η πιο ζεστή επιλογή που έχω από τα σημερινά. Τα άλλα δύο πορτογαλικά έχουν οι γηπεδούς ένα προβάδισμα, και η Σαντα Κλάρα με τη Ρίο Άβε που ψάχνεται ακόμη, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και η Ζιλβιθέτε με την Ακαδέμικο Βισέου που έκανε εκείνη την έκπληξη με την Μπενφίκα, αλλά από τότε δεν παίζει καλά. Αλλά δεν έχω τόση αυτοπεποίθηση όσο έχω με την Κιμαράες, γιατί την έχω δει και να παίζει σε παιχνίδια που είναι πολύ πολύ παραγωγική, και νομίζω ότι θα την κερδίσει την Καζαπία σχετικά εύκολα σήμερα και θα πάρει ένα τρίποντο. Είναι και το μοναδικό που ξεχώρισε από την Πορτογαλία. Από τα υπόλοιπα στην Ολλανδία έχουμε ένα ζευγάρι που παραδοσιακά δίνει πάρα πολλά κόρνερ.
0: Να πω βέβαια ότι εδώ το Groningen Twente είναι στο 2-2.
5: 2-2, ναι, ματσάρα. Στα άλλα τρία, το Χέρεφ εν Αλκμαρ είναι ένα ζευγάρι που έχει παραδοσιακά πολλά κόρνερ. Και φέτος η Αλκμαρ είναι αυτή που κάνει και πολύ μεγάλα, πολλά κόρνερ. Δύο φορές έχει κάνει ήδη από 16 στα δύο από τα τέσσερα παιχνίδια. Τις 16 είχε και η Χέρεφ στο προηγούμενο με τη Βίλεμ. Η μεταξύ τους παράδοση έχει κόρνερ. Ήμουν ανάμεσα στα γκολ και στα κόρνερ. Τελικά πήρε τα κόρνερ. Over 10 είναι γύρω στο 1,85-1,90. Είναι μια αξιόλογη απόδοση για δύο ομάδες που είναι και ομάδες ρυθμού και τους αρέσει αυτό το up-tempo, mm-hmm. κυρίως η Alkmaar, η οποία είναι πολύ νεανική φέτος. Και από εκεί και πέρα στα άλλα δύο, στο Telstar Kabur, ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσο χαμηλά τον Άσο. Βλέπω λίγο προς Telstar, αλλά όχι 1.65, είναι πολύ, πολύ λίγο. Η Telstar δεν έγινε ξαφνικά Άγιαξ. Εντάξει, συμφωνούμε όλοι ότι η Kabur δεν ενισχύθηκε, είναι η πιο αδύναμη ομάδα της κατηγορίας, αλλά δεν είναι το μάτς για 1.65. Οπότε το προσπέρασα. Και κράτησα τα γκολ στο βραδινό, για τη Φορτούνα στην Τάρτα έχω πει από το ξεκίνημα, από την πρεμιέρα που έκανα 2-2 με την Eindhoven, το πόσο με εντυπωσίασε, το πώς έχει αυτή τη φιλοσοφία ότι και με το μεγάλο και με το μικρό θα παίξει το ίδιο επιθετικά. Η Den Haag επίσης με πολύ καλή ψυχολογία, γιατί έρχεται από το 2-2 στο Rotterdam κόντρα στη Feyenoord και έχει και μια δίψα για να κάνει την πρώτη νίκη. Οπότε και εδώ περιμένω υψηλό τέμπο στο παιχνίδι. Εδώ για να πάρουμε καλή απόδοση πάμε στο over 3,5 Παναγιώτη, γιατί mm-hmm. το απλό over, ακόμα και το goal και over δίνει κάτω από 1,70. Οπότε mm-hmm. ρισκάρουμε λίγο με το 2-10-2-15 κάπου δίνει το over 3,5 ως δεύτερη επιλογή. Και έχουμε και Βέλγιο.
0: Ναι.
5: Και εδώ έχουμε μαζί με την Alkmaar, νομίζω ότι οι δύο ομάδες που από το ξεκίνημα της χρονιάς έχουν εντυπωσιάσει με το επιθετικό τους τέμπο είναι η Genk. Mm-hmm. Η Genk, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Genk των προηγούμενων ετών, ούτε με τον Βράκιν στον πάγκο, ούτε με τον Φινγκ τον Γερμανό, ούτε τελευταία και με τον Χάγεν. Την ανέλαβε ο Δανός ο Θόρουπ και πραγματικά βλέπουμε εντυπωσιακά πράγματα. Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι η ομάδα που αυτοκτονεί με την Αντβέρπ. Από 4-1 γίνεται 4-4. Πιο πριν χάνει 0-2 από τη Βέστερλο, το γυρνάει 3-2. Τις προάλλες βάζει 4 γκολ στην Μπέβερεν. Είναι πάρα πάρα πολύ επιθετική. Της έχει βγει και ο Ντοροσούλμι μπροστά ο Νιγηριανός, τον οποίο τον πήρε από την Πίζα. Είπε και στην Πλιζέν λίγο ο Νιγηριανός. Σκοράρει πολύ, μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλη επιθετικότητα. Και επειδή η Άντελεκ φέτος, το είδαμε και στα παιχνίδια του με τον ΠΑΟΚ, δείχνει πιο γεμάτη, έχει βρει και το κουμπί εκεί ο Μπρούνο Βίτορο Πορτογάλος, έκανε και κάποιες μεταγραφές το τελευταίο διάστημα, θα είναι καλύτερη από πέρυσι. Νομίζω ότι και αυτή μπορεί να ακολουθήσει σε up-tempo παιχνίδι. Εδώ πήρα το over 3 ασιατικό. Για να είμαι ειλικρινής, θα μου φανεί περίεργο να μην δούμε γκολ, κυρίως με την εικόνα που δείχνει η Genk. Δηλαδή αν κάποιος δει παιχνίδι της Genk, δεν βαριέται ποτέ. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που αλλάζει το ρυθμό και το πώς δίνει γρήγορο ρυθμό στα παιχνίδια της. Και το goal και over είναι πιθανό και το over 3 ασιατικό. Ο καθένας επιλέγει ό,τι τον καλύπτει. Περίπου ίδια είναι
0: η απόδοση. Mm-hmm.
5: Και από τα υπόλοιπα βέλγικα, ένα τύπο απλά να δώσω, είναι πολύ δυνατές οι μάχες που δίνουν οι Kortrijk με τη Zulte Waregem, γιατί είναι ένα derby μίσους, κάτι σαν το Λάρισα Βόλος. Είναι derby στη δυτική πλευρά της Φλάνδρας και υπάρχει και πολύ μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στα δύο σωματεία. Αρκεί να σου πω, Παναγιώτη, τα 5 τελευταία μεταξύ τους είχαμε πάνω από 3 κάρτες. Το λέω γιατί το line των καρτών στο Βέλγιο είναι χαμηλά. Mm-hmm. Στην προηγουμένη περίπτωση είναι 3,5 στο συγκεκριμένο τοπικό derby. Οπότε ασχολήθηκα λίγο και εδώ με τις κάρτες. Είναι πάνω από 2 φράγκα. 4 καρτούλες ψάχνουμε για ένα τέτοιο παιχνίδι που και η παράδοση δείχνει κάρτες. Είναι νομίζω πολύ πολύ
0: εφικτό.
5: Mm-hmm. Εφικτό, ναι. Τώρα πιο άφησα το. Το μάτς της Μπέβερεν είναι δύσκολο, ναι, δεν έχει και πολλά. Το μάτς της Γάντης ξεκινάει σε λίγο με τη Σέρκλη και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Οπότε τις κάρτες και τα γκολ στις Βρυξέλλες, αυτά ναι. τα δύο. Mm-hmm. Και έκανε και μια τετράδα ελληνική.
0: Εκεί θα σε πήγαινα, ναι.
5: Να ακολουθήσει. Πήρα την νίκη του Ατρομήτου, mm-hmm. μια ομάδα έδρας που περιμένουμε και φέτος να αντιδράσει, πολύ πιο έμπειρη από την Καλαμάτα. Έβγαλε και δύσκολο πρόγραμμα, πήρα εδώ τον Άσο. Πήρα τις κάρτες στο μάτι της Λιβαδιάς, γιατί η ομάδα του Χαραλάμπους δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα του Παπαδόπουλου.
0: Ναι.
5: Έχει άλλη φιλοσοφία, σαν να έχει φέρει ο Χαραλάμπους λίγο τη σκληρότητα και τη σκληράδα που είχε η Στεάουα, η προηγούμενη ομάδα του. Και επειδή υπάρχει και αυτή η ανάγκη για βαθμούς του Λιβαδιακού, νομίζω ότι θα κάνει και το μάτι λίγο πιο σκληρό. Ο Κατσικογιάννης βγάζει κάρτες, οπότε εδώ πήρα το over 5,5 κάρτες. Πήρα το καλοπληρωμένο goal στο Όφη και η Φυσιά. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει η εικόνα της ομάδας του Λέτο. Είναι καθαρά ομάδα προπονητή.
0: Ναι.
5: Όχι μόνο επειδή mm-hmm. σταμάτησε την ΑΕΚ, αλλά είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Ο Όφη είναι λίγο σε μια, όχι μεταβατική περίοδο, αλλά λίγο στρεσαρισμένος με τα συνεχόμενα παιχνίδια, με τα δύσκολα παιχνίδια με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μπροστά έχει την ποιότητα, κράτησε τον νους. Πίσω δέχεται φάσεις. Τώρα αν ο Χριστογιώργος πάλι τα βγάζει όπως και στην Τούμπα, τι να πω. Mm. Αλλά νομίζω το γκολ εδώ είναι πιθανό. Και μου αρέσει πάρα πολύ, έχοντας και εικόνα πλέον από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, κυρίως στην Ευρώπη, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ομαδικά του κόρνερ. Για δύο λόγους. Mm-hmm. Ο πρώτος είναι ότι είναι ξεκάθαρη η στόχευση του Νίστρουπ. Ή ακόμα και όταν παίζει με ακραίους που δεν είναι πραγματικοί ακραίοι, να ανεβαίνουν τα μπακ, είτε είναι ο Κυριακόπουλος, είτε είναι ο Καλάμπρες στην προκειμένη περίπτωση, να σεντράρουν. Και είναι λογικό όταν έχεις παιδιά στην επίθεση όπως είναι ο Τετέι, όπως είναι ο Ντέσσερς, ακόμη και ο Λιβάη που είναι πολύ αλτικός ή ο Ραστόντερ, να θες να τους ταΐσεις και να σεντράρεις και να πλαγιοκοπήσεις. Και το line των corner για μια ομάδα που παίζει ντέρμπι στο γήπεδο της είναι πολύ πιο χαμηλά από ό,τι θα το περίμεναν κάποιοι, είναι στο 4,5. Άρα στην ουσία ψάχνουμε 5 corner Παναθηναϊκού, νομίζω είναι πολύ πολύ εφικτό κάτι τέτοιο και νομίζω ότι μπορεί να το στοχεύσει και ο Λασονίστρουπ αν έχει διακρίνει αυτό που έχουμε διακρίνει όλοι εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι απ' έξω, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα στα ψηλά. Και αυτό καμιά φορά, αν το διαβάσει ο αντίπαλος προπονητής, μπορεί να το στοχεύσει.
6: Βεβαίως.
5: Οπότε πήρα και τα κόρνερ του Παναθηναϊκού over 4,5, κάρτες στη Λιβαδιά, γκολ τον Όφη και άσο τον Ατρόμητο.
6: Ωραία, Γιώργο.
5: Τα προλάβαμε.
6: Να είσαι καλά, ρε Γιώργο.
5: Καλή συνέχεια, παιδιά.
6: Καλή συνέχεια σε Γιώργο Μάτζιο. Θα θυμίσω τις επιλογές του βεβαίως και αργότερα. Θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί φτάσαμε 2:30. Έπειτα επιστρέφουμε. Θα πάμε και πάλι Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πάμε και Γιώργο Σχιζοδήμο να δούμε πραγματάκια από Νορβηγία.
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
11: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI. Και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
13: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
14: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
13: Αν είσαι ένα αστέρι.
14: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
15: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά από τις 2 και θα έχουμε και πάλι σύνδεση με Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αφού δώσω μια εικόνα από τα μάτς που παίζουν, γιατί τα αφήσαμε και λίγο πίσω. Στην Αγγλία, στην Τσάμπιονση, Birmingham Wolves 1-2, 34 λεπτό. Έχουμε έναρξη εδώ και 4 λεπτά στο Βέλγιο, Cercle Brugge 0-0. Ξεκίνησε και η Zweite Liga με τους 3 αγώνες επίσης χωρίς τέρματα, Greuther-Fürth, Heidenheim, Osnabrück, Braunschweig και Hertha Βερολίνου Μαγδεμβούργο. Έχει προηγηθεί η Kelding στη Δανία, Aarhus Fermand Kelding 0-1. Και έχουμε πρώτα τελικά αποτελέσματα από Ιαπωνία, Κασίβα Ουράβα 0-1, Ναγκόγια Ματζίδα Ζέλβια 1-3, Οκαϊάμα Χιροσίμα 3-2 και Σίμπα United Γκάμπα Οσάκα 2-0. Σε αυτά που παίζουν στους Ιάπωνες, Βίσελ Κόμπε Βάρεν Ναγκασάκι 3-0, Καβασάκι Σιμίζου 1-1, Κασίβα Γιοκοχάμα Μαρίνος 0-2, Σερέζο Σάκα Τόκιο Βέρντι 0-0, όλα αυτά 75 λεπτό, ανάπαυλα ημιχρόνου Τόκιο Κιώτο 0-0. 61 λεπτό στην Ολλανδία, Χρόνικεν Τβέντε συνεχίζουν στο 2-2 όπως είπαμε νωρίτερα και με Γιώργο Μάτζιο και πάμε να δώσουμε πάλι μικρόφωνο σε Δήμο Βαρδάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη, καλά όλα καλά. Έχω την χαρά και πάλι να φιλοξενώ ένα νέο άνθρωπο, γιατί ξέρεις από εδώ παίρνουμε τα μηνύματα Παναγιώτη, διότι οι νέοι είναι το μέλλον. Είναι ο κύριος Γκλαβίνας, στέλεχος του Πασό και Άρης. Κύριε Γκλαβίνα, γιατί γελάτε, κακό είναι αυτό.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Τα χαιρετίσματα και στα παιδιά στο στούντιο. Το συνδυάζεται ωραίο, Πασό και Άρης. Μ' αρέσει ο συνδυασμός.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο να το διανοηθείς, αλλά εγώ θέλω, επειδή βλέπω ένα νέο άνθρωπο, ποιο είναι το μέλλον της πόλης αυτής που λέγεται Θεσσαλονίκης και του νομού.
2: Θα ξεκινήσω από κάτι που άκουσα και τον Πρωθυπουργό και από άλλους δημοσιολογούντες. Λέει η Θεσσαλονίκη να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αυτό το χιλιοϊπωμένο που μας έχει κουράσει και εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν θέλουμε να τα ακούμε. Δεν φτάνει, παιδιά, δεν θέλουμε να γίνουμε πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Θέλουμε να γίνουμε ένας ισχυρός πόλος ανάπτυξης, ο οποίος δεν θα βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την Αθήνα, αλλά θα λειτουργεί παράλληλα ως κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη αιμορραγεί τόσο προς το εξωτερικό, τόσο και προς την Αθήνα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Αιμορραγεί σε πόρους, κεφάλαιο και προσωπικό δυναμικό. Οι περισσότεροι της γενιάς μου, αν δεν είναι στο εξωτερικό, πάνε στην Αθήνα. Άρα να δούμε πώς η Θεσσαλονίκη με τις δικές της δυνάμεις και με τις υποδομές που πρέπει να έχει και με τους ανθρώπους και μια ένωση ανθρώπων οι οποίοι θα αγωνιστούν για το καλό της συνολικής περιοχής θα γίνει πραγματικά ένας πόλος ανάπτυξης συνολικά για τη χώρα. Όχι τα συγκρινόμαστε συνέχεια να λέμε τι κάνει η Αθήνα και από αυτού που είμαστε εμείς πίσω κτλ. Εγώ αλλιώς το ονειρεύομαι και αλλιώς το βλέπω σε ένα διαφορετικό πλαίσιο που το θέτουν δυστυχώς όλοι και πολλές φορές και εμείς, αλλά νομίζω ότι πια εμείς έχουμε ξυπνήσει λίγο και δεν μας αρέσει να μας λένε αυτό το παπατζηλίκ, θα το χαρακτηρίσω, που το έχουμε βαρεθεί πρωτεύουσα στο Βαλκανίο ή κάτι τέτοια, να γίνουμε ένας ισχυρός πόλος ανάπτυξης. Είμαστε πολύ πίσω. Μπορούμε να το καταφέρουμε. Ας εισπυρωθούμε, αυτό που συζητήσαμε προ-off-cam, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όσοι ενδιαφερόμαστε εδώ πέρα για την πόλη. Να υπερβούμε φυσικά και κομματικά στεγανά πολλές φορές, πάνω από όλα η Θεσσαλονίκη και να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε.
1: Σε αυτό που είπατε έχετε απόλυτο δίκιο, διότι κουβεντιάζοντας έτσι με ανθρώπους νέους που με άλλα μυαλά, πραγματικά ούτε η Αθήνα μας έχει ανάγκη, ούτε εμείς έχουμε ανάγκη την Αθήνα. Και αυτό το επιπύλα για όλα αυτά η Αθήνα είναι μια εύκολη λύση για μας. Είναι μια εύκολη λύση για μας. Εκείνο που θέλω να πω ότι ήρθε η ώρα και αυτής της πόλης. Έχει εδώ και 1,5 χρόνο που αυτή η πόλη μπήκε σε κάποιες διαδικασίες που δεν έγιναν 40 χρόνια. Επειδή το παρακολουθώ.
2: Και πολύ καλώς γίνανε και χαιρόμαστε τα μεγάλα έργα. Και μακάρι να γίνουν κι άλλα και κρεμούν πολλά περισσότερα.
1: Υποδιοποιείς καλωδίων.
2: Ανάπτυξη. Στην παραγωγή είναι το ζήτημα, στις δουλειές. Φυσικά για να έρθουν η παραγωγή, η ανάπτυξη χρειάζεται υποδομές. Διασύνδεση του λιμάνι με τις σιδηροδρομικές γραμμές. Δεν έχει σιδηρόδρομο με τη Θεσσαλονίκη, το διανοείστε. Δεν έχει αυτή τη στιγμή σιδηρόδρομο.
1: Δεν έχει. Ποια είναι η πιο διάσημη μαρίνα στον κόλπο του Θερμαϊκού? Προσέξτε τι θα πείτε.
2: Η μαρίνα της Αρετσούς, ας πούμε.
1: Η πιο διάσημη μαρίνα είναι η μαρίνα Τσιντικίδου.
2: Σωστό. Ναι, το λέτε περιπεκτικά και έχετε δίκιο, γιατί δεν έχει μια μεγάλη
1: μαρίνα. Τώρα η Θεσσαλονίκη με 52 χιλιόμετρα από το Κελοχώρι μέχρι το Καλοχώρι να μην έχει μαρίνα και μας θέει η Αθήνα.
2: Να, μάθουμε να δουλεύουμε κι εμείς όπως συμβαίνει και στην Αθήνα και σε άλλα αγρά που γίνονται γρήγορα και οι διαδικασίες τρέχουν.
1: Καταλάβατε.
2: Και παίρνουμε συλλογικές αποφάσεις. Γίνανε κάποια έτσι, βήματα. Γίνανε, να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Και να ελπίζουμε να γίνουν και πολλά περισσότερα. Και μακάρι και όλες οι ομάδες μας, για να πάμε και λίγο στο αθλητικό, να πρωταγωνιστήσουν και αυτές.
1: Θα σας δώσω μια άλλη πάσα. Εάν η Θεσσαλονίκη έχει δύο ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, η μία την μια εβδομάδα, η άλλη την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε κόσμο.
2: Είναι ένα διεθνές γεγονός για την πόλη κάθε φορά. Βεβαίως. Και μακάρι να το καταφέρουν. Τι χρειαζόμαστε, γήπεδα όμως.
1: Λέω τη λέξη Manchester. Η Manchester τη μία εβδομάδα παίζει City, την άλλη United. Και έχει 70.000 κόσμο. Δεν είναι όλοι Άγγλοι. Έχει μια τριαντάρα κόσμο περαστικούς. Μακάρι και η Θεσσαλονίκη.
2: Μακάρι και ο αθλητισμός είναι έτσι. Μια παραγωγή τουρισμού ακριβώς, και ευρύτερα πολιτισμού. Ακριβώς. Και σε αυτό το κομμάτι οφείλουμε να δούμε, βλέπουμε στο μπάσκετ για παράδειγμα, ότι έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις από δύο επιχειρηματίες. Ναι, η πόλη θα κερδίζει ήδη, θέλω να σας πω από αυτό. Μέσα στην εβδομάδα, τα μάτς που θα γίνονται εδώ πέρα, ο ανταγωνισμός που θα δημιουργηθεί ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που είναι διεκδικητές για παράδειγμα του EuroCup. Λέω για τον EuroCup, α πούμε, που είναι μια αρκετά σημαντική διοργάνωση στην Ευρώπη. Αυτό θα δημιουργήσει ανθρώπους που θα θέλουν να έρθουν, να νιώσουν την ατμόσφαιρα, να δουν τα παιχνίδια, θα έρθουν από το εξωτερικό. Άνθρωποι, να δούνε πώς είναι εδώ αυτή η κατάσταση. Θέλουμε διαρκώς τέτοια γεγονότα και να ευχαριστήσουμε τους δύο ανθρώπους
1: που
2: επενδύουν πολλά λεφτά σε ένα προϊόν το οποίο φαίνεται ότι θα πάει ακόμα καλύτερα. Μακάρι και στο ποδόσφαιρο να δούμε τις ανάλογες υποδομές. Οι υποδομές είναι το ζήτημα. Και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ηρακλή. Να κάνουν καινούργια γήπεδα, να είναι εθελκτικά, να είναι ελκυστικά.
1: Περιμένει ο Ηρακλής στο Καρτατζόγλιο. Το κολυμπητήριο είναι πόσα χρόνια κλειστό και μιλάμε για πόλο που είμαστε πρωταγωνιστές στο πόλο, στους άντρες και στις γυναίκες, με κλειστά κολυμπητήρια.
2: Μείναμε πολύ τι πίσω και τώρα. Νομίζω πρέπει να κερδίσουμε γρήγορα χρόνο.
1: Έτσι.
2: Γιατί ξέρετε, δεν αφήνω. Το κενό καλύπτεται γρήγορα. Ωραία. Και θα μας προσπεράσουν άλλοι.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πολύ. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Πολύ.
1: Καλή δύναμη. Κύριε Παναγιώτη Σωτηρόπουλε.
0: Βεβαίως, Δημός, ακούμε.
1: Συνεχίζεις.
0: Ωραία.
1: Έχω πάλι να βγάλω κόσμο, οπότε μου πεις. Να είστε καλά.
0: Ωραία, θα συνεχίσουμε. Θα πάμε και πάλι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε και Γιώργο Σιζοδήμο για να δούμε πράγματα από Νορβηγία. Στα μάτς που δεν ανέφερα λίγο νωρίτερα, στην Πορτογαλία, στη δεύτερη κατηγορία, Βιζέλα Φιλγκέιρας 1-0, οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10. 73ο λεπτό βρισκόμαστε εκεί. Πλέον είμαστε στο 2-2 στην Championship, Birmingham και Wolves στο ισόπαλο 2-2, 41ο λεπτό. Στην αναμέτρηση στην Τσεχία, Mladá Boleslav, Banik Ostrava 2-0, 41ο λεπτό. Και πλέον έχουμε φτάσει πρώτο δεκάλεπτο στις αναμετρήσεις που είχαν ώρα έναρξης 2:30. Όλα στο 0-0, η Χέρτα Βερολίνου έχει προηγηθεί πλέον 1-0 απέναντι στο Μαγδεμβούργο, 0-0 η Σέρκλ Μπριζ με τη Γάνδη στο Βέλγιο, 0-0 τα υπόλοιπα 2 στην Γερμανία, το Γκρόιτε Φιρτ Χάιντεχάιμ και το Όσναμπρικ Μπραουσβάικ. Πάμε να δώσουμε καλησπέρα σε Γιώργο Σιζοδήμο στην Νορβηγία. Γεια σου Γιώργαρα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα Παναγιώτη Σωτηρακόπουλε. Γελάς,
0: αχ ναι, εσύ περίμενες να μας φας τη γωνία. Έτοιμος ήσουν, έτοιμος.
3: Όχι, περιμένω απλώς αυτά πρώτα να μαζέψει ο Καζαμπάκας. Ο Καζαμπάκας δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
3: Αυτά τα, ξέρω εγώ ότι τα λάθη.
0: Θα τα αξιοποιήσει, ο Θανάσης ξέρει.
3: Θα τα αξιοποιήσει.
0: Έχει, στη φαρέτρα του πολλά όπλα για όλους μας.
3: Και να πεις το Βαρδάκι, όχι μόνο για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο Θεσσαλονίκη. Έχει πέσει πολύ το επίπεδο της κοπηλασίας. Ενώ έχουν πολλούς καλούς αθλητές, πέφτει πάντα το επίπεδο. Δεν ξέρω, δεν αναφέρεται καθόλου πουθενά.
0: Κοπηλασία, ασχολείσαι.
3: Βέβαια. Εγώ, όχι εγώ προσωπικά, αλλά είχα ανιψιό πρωταθλητή και έναν αδερφό.
0: Α, οπότε έχεις, θέλω να πω, παρελθόν από κοπηλασία και γνωρίζω ότι εδώ στην πόλη είμαστε ανεβασμένοι. Ωραία.
3: Ναι, που όλο φάλασσα έχει η Θεσσαλονίκη. Γίνεται να μην έχει κοπηλασία τώρα και έχει καλούς αθλητές. Δεν ξέρω γιατί.
0: Οι Νορβηγοί εκεί κάνουν κοπηλασία, Γιώργο, ή μόνο τα δίνει τα συνθήματα ο Χάλαντ?
3: Όχι, κάνουν. Βέβαια. Αλλά εντάξει, τα πιο βασικά αθλήματα είναι το handball, το γυναίκες περισσότερο. Αυτά τα χειμερινά σπορ.
0: Εντάξει, λογικό.
3: Λογικό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πού να βρει μπάσκετ, ξέχασε.
0: Δεν έχει τίποτα.
3: Ούτε βόλεϊ.
0: Ποδόσφαιρο τώρα. Έχουμε πρόγραμμα γιατί είμαστε και πιεσμένοι με τον χρόνο. Θέλουμε να ξαναπάμε στη ΔΕΘ. Λοιπόν, θα ξαναπάμε.
3: Μόλτε άσομαι ασιατικό. Άσομαι είναι ένα ασιατικό χαντικό. Όπω η Ρόζη που χτε ακριβώ το ίδιο θα κάνει και η Μόλτε σήμερα.
0: Mm-hmm. Ωραία.
3: Για το 90.
0: Ναι, για να ανέβει. Για να ανέβει.
3: Λοιπόν, διπλό η Τρόμψο μέσα στην Κρίστιανσουντ.
0: Ναι, που είναι και πολύ αδύναμη.
3: Οπότε διπλό και γκολ.
0: Ωραία.
3: Θα πάει στο 3 και.
0: Διπλό και γκολ.
3: Άσος και γκολ.
0: Δεύτερη πήγαμε τώρα. Goal. Δεύτερη κατηγορία.
3: Ναι, ναι, θα σου πω. Ναι. Τέσσερα παιχνίδια έχει όλα και όλα σήμερα. Mm-hmm. Εγώ θα λέω γρήγορα για να. Η Λίν άσος και γκολ.
0: Ωραία.
3: Και μένει το Σάλσμπουργκ με τον Μπάουκ Νορβηγίας.
0: Με τη Βαλερέγκα.
3: Μπαρδάγω.
0: Mm. Γιατί Μπάουκ Νορβηγίας. Λοιπόν.
3: Γιατί έγιναν μαλλιά κουβάρια, εμφύλιος.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί
0: ωραία.
3: Πουλήσανε τη σημαία της ομάδος στη Viking, την τελευταία μέρα των μεταγραφών, στο deadline. Και γύρισε το μαλλιοβράσι στην ομάδα. Συν αυτά έφυγε και ο Φκίρ, ο οποίος τουλάχιστον αυτός ο άνθρωπος όποτε έπαιξε, αλλά δηλαδή δεν έπαιξε βασικό, γιατί είχε το Θόρβαλτσο στην αρχή, δεξιά, αυτόν τον Μπούλσε στη Βέντε νομίζω. Έπαιξε ο Φκίρ, καλά τα πήγε με στην αλυσού, δεν έδωσε και δύο ασίστ. Τον έδωσε και αυτό στη Χαμκάμ. Έδωσε και έναν άλλον επιθετικό που είχε, αλλά όχι βασικό, στην Κφουμ δανεικό. Σήμερα είναι τιμωρημένος ο Γκρουντ Γκέιν, το βασικό, το εννιάρι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σύν αυτά παραιτηθήκαν και δύο στελέχη από την ομάδα για την πώληση του Μπιόρνταλ στη Βίγκιν.
0: Από τις αντιδράσεις.
3: Καταλαβαίνεις ότι ναι, και γι' αυτό έχει φορτωθεί ο άσος.
0: Mm-hmm.
3: Κατάλαβες και οι απουσίες και όλο αυτό το που γίνεται.
0: Για να ξεκινάς από τα υπόλοιπα και να το αφήνεις τελευταίο, Γιώργο, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό πιστεύεις πιο πολύ, τον άσο της Άρθορ.
3: Όχι, τα άλλα πιστεύω περισσότερο.
0: Τα άλλα, ε.
3: Ναι, άλλο. Γιατί ξέρεις ότι αυτό όταν ακούς ότι γίνεται ένα μαλλιοβράσι σε μια ομάδα, ξέρω εγώ και τέτοιο, πέφτουν όλοι με τα μούτρα, άντε να πάρουμε τον άσο, να πω ότι υπήρχε και κανένας άσος της προκοπής, δεν με ένα 90 δεν αξίζει τον κόπο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Δεν αξίζει τον κόπο για ένα 90. Κακά τα ψέματα, να μου το δίνει 2-30, να το καταλάβω, αλλά ένα 90 όχι.
0: Για περισσότερο.
3: Ναι, εντάξει, δέχεται πολλά τέρματα η άμυνα της Βαλερέγκα. Τι περιμένεις, τον Άσμπερκ έχει ακόμη στόπερ, τι περιμένεις. Mm-hmm. Πέντε έφαγε από την Αλισούντ. Έχανε 5-2 και σοφάρισε 5-5. Τέσσερα έφαγε από την Λίλεστρομ, από την Μόλντε προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο πίσω, ναι.
3: Πήγαν και τρεις μεσοεπιθετικοί, τέσσερις, οπότε καταλαβαίνεις ότι και στην επίθεση έχει πρόβλημα. Με αυτό να σου πω τελευταία. Αν θα το έπαιζα κάτι, θα το έπαιζα άντερ, 2,5. Με τα προβλήματα που έχει η Βαλερέγκα. Το ότι οι άλλοι δεν σκουράρει και τόσο πολύ συχνά. Πολύ ωραίο άντερ, 2,5 είναι αυτό.
0: Ναι. Mm-hmm. Οπότε πάμε ιεραρχικά πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο για να τα κλείσουμε.
3: Το άντερ, 2,5 είναι αυτό.
0: Ναι. Mm-hmm. Οπότε πάμε ιεραρχικά πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο.

0: Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά. Τα χαιρετίσματά μας στην Νορβηγία. Αφήσαμε Γιώργο Σχιζοδήμο, πάμε σε Δήμο Βαρδάκη που έχει χαιρετίσματα και από Νορβηγία.
1: Λοιπόν, είδαμε πολύ ωραία πάσα ο κύριος Σχιζοδήμος που είπε για κοπηλασία, που είπε για σημαίες, διότι εδώ έχουμε τη χαρά και τιμή άλλοι να χάνουν σημαίες και εμείς να παίρνουμε μπλε σημαίες για τις ακτές μας. Έχω τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θόδωρο Τσέκο. Κύριε Τσέκο, καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρδάκη.
1: Μπλε
2: σημαίες, προσβασιμότητα για άτομα με δυσκολία στην κίνηση τελευταία. Βάλαμε στο Δήμο Θερμαϊκού σε 3 επιπλέον σημεία, 4 δηλαδή συνολικά. Πλήρως οργανωμένα σημεία πρόσβασης με άτομα στη δυσκολία στην κίνηση, για να έχουν όλοι το δικαίωμα στην παραλία και στη θάλασσα, και προφανώς μπλε σημαίες σε 5 παραλίες του Δήμου, με μέτρηση των νερών, καταλληλότητα των νερών, αυαγωστική κάλυψη, με ασφάλεια να απολαύσουν τις παραλίες πολύ κοντά στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, πανέμορφες παραλίες. Και σήμερα είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου, έχει κατακλείσει ο κόσμος στις παραλίες μας.
1: Τυχεροί είμαστε, γιατί είμαι κάτοικος Δήμου Θερμαϊκού, που έχω την τιμή και τη χαρά να τσουλάω 5 λεπτά και να είμαι στη θάλασσα. Παναγιώτη μου, Σωτηρόπουλε, ακούς? Κάνω ένα χραπ και μπαίνω κατευθείαν στη θάλασσα. Αυτό, ότι ο Δήμος Θερμαϊκού έχει 52 χιλιόμετρα παραλίες με αμμουδιά, νομίζω είναι από τους σπάνιους Δήμους.
2: Έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και έχει αντίκτυπο και στους κατοίκους. Αφού ο Δήμο διαβλέπω ότι διατηρείστε σε μια άριστη κατάσταση, άρα και το κλίμα σε ευνοεί, να το πούμε.
1: Πολύ,
2: να το
1: πολύ.
2: Πούμε και αυτό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα, η ακτογραμμή αυτή με πολύ ωραίες παραλίες, η εγκύτητα στο αεροδρόμιο, στην πόλη. Αλλά προφανώς πρέπει να βλέπουμε και την ποιότητα ζωής και των μόνιμων κατοίκων. Ναι, στην επισκεψιμότητα, την αύξηση, τον τουρισμό, την προβολή του Δήμου μέσα από διάφορες δράσεις, αθλητικές, πολιτιστικές. Επιδιώκουμε όμως 12 μήνες το χρόνο να έχουμε κόσμο. Μπράβο. Στην περιοχή μας, όχι μόνο το καλοκαίρι που κατακλείζεται ούτως ή άλλως από το δίπτυχο ήλιος-θάλασσα, αλλά όλο το χρόνο υπάρχουν περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, είναι ο τουρισμός, είναι ο ποιία, αγροτουρισμός,
1: τα πάντα.
2: Εκκλησιαστικός τουρισμός, έχει όλα ο Θερμαϊκός.
1: Θέλω
2: έχει...
1: λίγο να ρωτήσω πώς ξεπερνάει το πρόβλημα εκεί με την παραλία της Επανομής, με την αμμοληψία που θέλουν.
2: Είμαστε, συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Τα ασφαλιστικά μέτρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας μας δικαίωσαν, σταμάτησε. Μπράβο. Οποιαδήποτε διαδικασία. Περιμένουμε τη συζήτηση της κύριας αίτησης στο ΣΤΕ, στο περιβαλλοντικό τμήμα, έτσι ώστε να προχωρήσει και η επέκταση του ΕΚ του Προβλήτα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον και στο Δήμο Θερμαϊκού και στο ακροτήρι της Επανομής. Αυτό ζητάμε, αυτό επιδιώκουμε και πρέπει να εισακουστούμε.
1: Μπράβο. Αυτό χαίρομαι που δίνετε τον αγώνα σας, διότι αυτά τα 52 χιλιόμετρα πρέπει να αξιοποιηθούν, όπως είπατε, πολύ στο 12 μήνες το χρόνο, διότι υπάρχουν και εναλλακτικές. Υπάρχει φυσικά το κτήμα Γεροβασιλείου που είναι παγκόσμιο brand name. Υπάρχουν οι παραλίες μας, υπάρχουν τα αρχαιολογικά. Όλα αυτά εδώ δίνουν μια αξία. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δήμαρχε, και θέλω να δώσω το λόγο σε μια κυρία. Ελάτε λίγο, σας παρακαλώ. Σε μια κυρία που ασχολείται με τη μουσική, μπορώ, κύριε.
2: Εννοείται. Το...
1: Ελάτε, μην τρέπεστε. Ελάτε. Το όνομά σας, το μικρό.
3: Νίκη.
1: Λοιπόν, έχω μάθει, ασχολείστε με τη μουσική.
3: Ναι, με ενδιαφέρει πολύ.
1: Η ελληνική ή ξένη?
3: Ελληνική.
1: Ελάτε πιο κοντά, μην τρέπεστε. Λοιπόν, σας αρέσει η ελληνική μουσική. Τι σας αρέσει, τα ελαφρολαϊκά, τα λαϊκά, τα βαριά λαϊκά?
3: Κυρίως μου αρέσουν τα τραγούδια των τελευταίων ετών, τα πιο μοντέρνα.
1: Τα πιο μοντέρνα. Επειδή έχω πολλές φορές παρεξηγηθεί, επειδή μένω στο Δήμο Θερμαϊκού, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς, μένετε Δήμο Θερμαϊκού.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έχω βάλει ωραιότερες φωτογραφίες με ηλιοβασιλέματα, και φυσικά ξεκινώντας από το ηλιοβασίλεμα της Μέρι Λίντα μέχρι τα ηλιοβασιλέματα, με έχουν κολλήσει και παρατσούκλια. Αλλά ο Δήμος Θερμαϊκού δεν δίνει μία έμπνευση.
3: Προσφέρεται γι' αυτό, ναι.
1: Για καλή μουσική, να ακούς μια κουλτούρα.
3: Για ρομαντζάδα.
1: Για ρομαντζάδα.
3: Για ωραία τραγούδια.
1: Το λέει και ο στίχος. Μάθα μου, η Ελλάδα την τρώει ρομαντζάδα.
3: Κάνατε την καλή επιλογή, να είστε καλά.
1: Όχι, εγώ χαίρομαι, γιατί η ελληνική μουσική μας έδωσε μια παγκόσμια διαφήμιση, είναι η ελληνική μουσική.
3: Ναι.
1: Ξέρετε πόσους δίσκους έχει πουλήσει ο Ντέμις Ρούσος? πάνω από 80 εκατομμύρια.
3: Σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Ντέμις Ρούσος.

0: Δεν μιλάμε για Χατζηδάκη, Θοδωράκη και τα λοιπά.
1: Έχουμε γύρει παρακαταθήκη.
0: Έτσι, λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Κάποια δήλωση θέλετε να κάνετε για το Δήμο Θερμαϊκού ή για την...
1: Ο Δήμος Θερμαϊκού αναπτύσσεται ραγδαίως.
0: Ραγδαίως.
1: Και καλή συνέχεια.
0: Έχει όμως ένα πολύ καλό νέο δήμαρχο, να τον προσέχετε και να τον απολαμβάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λάζαρος Κυρίζογλου. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα, Παναγιώτη, και θα σε διακόπτω, συγγνώμη και όλα φίλε, εντάξει.
2: Βεβαίως, ωραία, Δήμο, εντάξει, θα επιστρέψουμε και πάλι, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Δήμος Βαρδάκης εκεί, ακούσαμε και Χάρη Μανουλίδη κάποια στιγμή λίγο νωρίτερα. Ανάπαυλα ημιχρόνου έχουμε στην Αγγλία, στην Championship, Birmingham και Wolves. Ισόπαλες στα πρώτα 45 λεπτά 2-2. 23ο λεπτό στο Βέλγιο, Σέρκλ Μπρις Γάνδη 0-1. Έχει ανοίξει το σκορ ήδη από νωρίς για τη Γάνδη. Λίγο νωρίτερα και Γιώργος Μάτζιος μας έδωσε τα φώτα του για Βέλγιο, Ολλανδία και Πορτογαλία. Θα θυμίσω τις επιλογές που κράτησε μαζί με αυτές Γιώργου Σιζοδήμου. Θα έχουμε και Νίκο Κουλιανό λίγο αργότερα. Θα στριμώξουμε, Θανάση μου, Ιταλία και Ισπανία από ό,τι βλέπω. 24ο λεπτό στην Zweite Liga στη Γερμανία. Άνοιξε το σκορ και η Heidenheim. Greuterfeld Heidenheim 0-1. Χέρτα Βερολίνου Μαγδεμβούργο 1-0. Παραμένει στο 0-0 η αναμέτρηση της Osnabrück με αντίπαλο την Braunschweig. Ανάπαυλη μηχρόνου στη δεύτερη κατηγορία της Δανίας. Aarhus Fremant Kelding 0-1. Και σιγά σιγά θα έχουμε τελικά αποτελέσματα πλέον και από τα υπόλοιπα στην Ιαπωνία. Ήδη ολοκληρώθηκε το Κασίβα Γιοκοχάμα Μαρίνος 0-2. Σκόραρη Καβασάκη τρίτο γκολ. Καβασάκη σημίζει 3-1 στις καθυστερήσεις. 3-1 και το Βίσελ Κόμπε Βάρεν Αγκασάκη. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι. 5ο λεπτό καθυστερήσεων. Σερέζο Σάκα Τόκιο Βέρντι 0-0. 65ο λεπτό Τόκιο Κιώτο 0-0. Σε παιχνίδι που ξεκίνησε λίγο αργότερα. 81ο λεπτό στην Ολλανδία. Παραμένει το 2-2 ανάμεσα σε Χρόνιγκεν και Τβέντε. Και σε εξέλιξη, θυμίζω, είναι και η αναμέτρηση στην Τσεχία ανάμεσα στην Μλάντα Μπόλεσλαβ και την Μπάνικο Στράβα στο 2-0 στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

0: Μια καλή ευκαιρία να θυμίσω εντάχει τι είδαμε χθες στην Ισπανία, για να αφήσουμε μόνο στο ημίωρο και τις επιλογές που έχουμε από τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα στο πρόγραμμα. Μια ημέρα η οποία είχε μια πολύ σπουδαία, πολύ μεγάλη νίκη για την Athletic Bilbao, η οποία μετά από ένα σχετικά ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε στο δεύτερο, στο San Mamés, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Η οποία Ατλέτικο πάντως ήταν εκείνη που πρώτη είχε απειλήσει και με το δοκάρι του Κάνγκιν Λί αλλά και με τον Μπάριος για να προηγηθεί 0-1. Τελικά στο δεύτερο μέρος, με την έναρξή του μετά από γύρισμα του Ινιάγιου Ουίλιαμς, ο αδερφός του, ο Νίκο Ουίλιαμς, με κεφαλιά από κοντά πέτυχε το 1-0 για την Athletic Bilbao. Στη συνέχεια, δύο λεπτά αργότερα, ο Ρόμπερτ Ναβάρο με μια καταπληκτική ατομική προσπάθεια εξέθεσε το Γκριμάλντο και με πλασέ πέτυχε το 2-0. Και η Athletic, η οποία διαχειρίστηκε άψογα το δικό της προβάδισμα, δέχτηκε πίεση από την Ατλέτικο Μαδρίτης, κατάφερε να κρατήσει αυτό το υπέρ της 2-0 και να φτάσει και στο κερασάκι στην τούρτα που λέμε, το τρίτο γκολ στο φινάλε, στο 90 λεπτό, με τον Σανθέτ Μεσούτ να δίνει διαστάσεις αυτή τη σπουδαία νίκη για τους Βάσκους. Στο ουδέτερο μπουτάρκε, ο Κανάλες με φάουλ πέτυχε το 0-1 για την Racing Santander μόλις στο 4ο λεπτό. Τυπικά γηπεδούχη ή της Ράγιο Βαγεκάνο, με το πρόβλημα που έχει προκύψει στο Βαγέκας και δεν έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει η Ράγιο. Ισοφάρισε όμως με τον Αντρέι Τατίου στο 17ο λεπτό, ένα δύσκολο αλλά καταπληκτικό διαγώνιο σουτ στο 1-1 για την τυπικά γηπεδούχο Ράγιο Βαγεκάνο. Στη συνέχεια είχαμε και πάλι από λάθος των γηπεδούχων ένα δυνατό σουτ του Παύλο Γκαρθία, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα στο δεξί γάμα, στο 1-2 μπροστά η Σαντατέρ. Ο Σέρχιο Καμέγιο στο 44ο λεπτό με κοντινό πλασέ ισοφάρισε 2-2 για την Ράγιο Βαγεκάνο και βεβαίως με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου έδωσε την νίκη στην ομάδα του, πρώτη για τη Ράγιο Βαγεκάνο στο φετινό πρωτάθλημα στην Ισπανική Λα Λίγκα. Πρόβλημα έχουμε για τη Villarreal στην έναρξη της σεζόν. Η Villarreal, η οποία έδωσε και τέταρτο αγώνα, θυμίζω πρόκειται να μπει μέσα στην εβδομάδα που έρχεται στις υποχρεώσεις της στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Παρόλα αυτά, 4 παιχνίδια στην Ισπανία, καμία νίκη, πρώτο μάτς στο Θεράμικα, στην έδρα της, και η ομάδα του Ίνιγο Πέρεθ δέχεται κριτική και ο ίδιος θα ρω ότι δεν νιώθει απόλυτα άνετα. Απέναντί της βρέθηκε η τρομερή και καταπληκτική Deportivo La Coruña, η οποία δείχνει ότι επέστρεψε για να μείνει. Με τον Νίκολα Πέπε στο πλασέ στο 19ο λεπτό, η Villarreal μπήκε μπροστά. Έπειτα όμως ανέλαβε δράση ο φοβερός φέτος Πιέρο Μπαμπεγιάνγκ με μια καταπληκτική assist. Έδωσε στο 43ο λεπτό την ευκαιρία στον Κρούθ να σκοράρει και να ισοφαρίσει 1-1. Στο αυτογκόλ με την μακρινή κεφαλιά του Άνταμα Τραωρέ στο 76ο λεπτό, η Villarreal πήρε προβάδισμα 2-1. Όμως στο τέταρτο που απέμενε η Deportivo La Coruña με 2 γκολ στα τελευταία 15 λεπτά κατάφερε να πετύχει μια μεγάλη ανατροπή στο Θεράμικα. Αρχικά με τον Εντατζουρί στο 71ο λεπτό στην κλειστή γωνία να ισοφαρίσει σε 2-2 και στο 88ο λεπτό σε μία από τις φάσεις που όταν γίνεται το λάθος στην άμυνα πολύ ψηλά και δεν υπάρχει καλή συνεννόηση σαν αυτή τη φάση, ο Μπαμεγιάνγκ πήρε την μπάλα μετά από αυτή την κακή συνεννόηση των παικτών της Villarreal, έτρεξε το μισό γήπεδο, βρέθηκε τέτα τέτα απέναντι στον goalkeeper των γηπεδούχων και με υποδειγματικό πλασέ διαμόρφωσε το Villarreal Deportivo La Coruña 2-3.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. I
2: Τάκι, καφέ.
3: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
2: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
3: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9.30 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο Τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Λίγο μετά τις 3.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
17: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
16: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 3, τρίτη ώρα στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι, από τη μία μαζί μέχρι και τις 4, σε διαφορετικά φυσικά δεδομένα και με Δήμο Βαρδάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα επιστρέψουμε γιατί έχουν ζητήσει το λόγο. Και βεβαίως μέσα στο ημίωρο θα έχουμε και Νίκο Κουλιανό να δούμε στοιχηματικές επιλογές από Γερμανία, από Τουρκία και βεβαίως από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα που έχει επιλέξει ο Νίκος. Έλα Δήμος, ακούμε, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα το αλλάζουμε λίγο το σκηνικό. Περνάμε σε ένα νεαρό 30 χρονών ψυχολόγο, ο οποίος θέλω να μεταφράσει όλο αυτό που ζούμε μέσα από την ψυχολογία. Λάζαρος Βαρδάκης, καλησπέρα Λάζαρε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ στο Αθλητικό Μετρόπολης και να συζητήσουμε λίγο για το τι προσφέρει η Διεθνή Έκθεση.
1: Ακριβώς θέλω να μου πεις, σαν ψυχολόγος, η ψυχολογία των πολιτών, των εκθετών και όλων των επισκεπτών, ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, ο σκοπός αυτής της Διεθνούς Έκθεσης, πέρα από το κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της δυνατότητας να δούμε και να θεαθούμε νέα προϊόντα, νέους χώρους, νέες παροχές αυτή τη στιγμή που μπορεί να λάβουμε μέσα από τους κρατικούς μηχανισμούς, είναι και να μπορέσουμε να κοινωνικοποιηθούμε, να δημιουργήσουμε εξωστρέφεια και να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή διαπαφή μεταξύ των ανθρώπων που συναλλασσόμεθα. Είναι πάρα πολύ βασικό το ότι δίνεται μια πολύ φτηνή είσοδος και ελεύθερη είσοδος στους νεαρούς και επισκέπτες και στα παιδιά, δεδομένου του ότι υπάρχει μια πληθώρα δραστηριοτήτων που μπορούν να ακολουθήσουν μέσα στην έκθεση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να μπορούν τα παιδιά και οι νέοι να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, οι συναυλίες, το κομμάτι της, των δραστηριοτήτων μας κάνει να ερχόμαστε πιο κοντά με τους άλλους. Περνάει και ένα ερωτισμό, την αγάπη και την σύνδεση που χρειαζόμαστε αυτές τις ημέρες και είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και διαχρονικό, συνδεδεμένο με αυτό το ρομαντισμό της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν πιστεύεις ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις για την νεολαία, μια που είσαι νέος άνθρωπος, είναι θετικές και μάλιστα θα πρέπει να γίνονται και πιο πολλές φορές το χρόνο?
2: Σαφέστατα χρειαζόμαστε να έχουμε μικρές εξόδους από την πραγματικότητα, χρειαζόμαστε να βγαίνουμε από αυτή τη ρουτίνα η οποία μας καταρακώνει και μας πιέζει ψυχολογικά και δημιουργεί αυτή τη σύγκρουση, τη σύγκρουση του υπάρχος άνθρωπος με το αναγκάζουμε να συμβιβαστώ ως εργαζόμενος. Οπότε αν δεν έχουμε μέσα στην εβδομάδα μας στιγμές διεξόδων, τότε το συνέστημα βαραίνει, έχουμε δυσκολία στο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το άγχος και το στρες, κάτι το οποίο είναι βιολογικά προκαθορισμένο να το έχουμε ως θηλαστικά. Οπότε χρειάζεται σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, η οποία έχει να κάνει με το ότι εκτιθέμεθα διαρκώς σε αλλαγές και συγκρούσεις, να μπορούμε να βρίσκουμε και μικρές αποδράσεις.
1: Ο αθλητισμός βοηθάει για την καλή ψυχολογία ενός παιδιού?
2: Σαφέστατα, είναι και επιστημονικά μελετημένο το ότι η παραγωγή των ενδορφινών γίνεται κατά την άθληση, εκρίνεται ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε βαθιά ζητήματα όπως μπορεί να είναι σε επίπεδο κλινικής ψυχοπαθολογίας η κατάθλιψη. Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα τα οποία καλούμαστε να δούμε στο σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι πλέον όμως αλλάζουν. Μειώνεται η χρήση αλκοόλ στους νέους, έχουμε περισσότερους ανθρώπους κάτω των 30 που αθλούνται ενεργά, τα ποσοστά της παχυσαρκίας στην Ελλάδα πλέον πέφτουνε. Είναι μια φάση μετέχμιο που ο μέσος 30, ο μέσος 25 πλέον αθλείται περισσότερο και αποστρέφεται από τον καπνό και το αλκοόλ που μέχρι τώρα ήταν μορφή διεξόδου του άγχους.
1: Άρα λοιπόν θεωρείς ότι με αυτή την πεπατημένη που πολύ σωστά είπες, όταν έχει κάποιους καλούς στόχους, όταν αθλείται και όταν τρώει σωστά, αυτό του δημιουργεί μια πολύ καλή ψυχολογία και το κάνει και πιο fit?
2: Φυσικά η αυτοεικόνα μας και το πώς μπορούμε να αντιληφθούμε τον εαυτό μας οντολογικά στο ποιοι είμαστε, το τι αξίζουμε, έχει να κάνει και με την εμφάνισή μας, αλλά έχει να κάνει πρωτίστως με την υγεία μας. Δεν μπορεί να είναι κάποιος ψυχολογικά υγιής όταν δεν είναι σωματικά υγιής. Δεν υπάρχει διεισμός ψυχής και σώματος, είναι ένα πράγμα, ένα και το αυτό, και θέλουμε να αναγνωρίσουμε πλέον πόσο σημαντικό είναι το να μπορούμε να αθλούμαστε. Όχι μόνο γιατί πρέπει, αλλά γιατί είναι μια μορφή, ένας τρόπος ζωής που καλό είναι να ακολουθούμε. Όταν γίνεται πρέπει και γίνεται καταναγκαστικό, πρέπει να καταλάβουμε και οι ίδιοι το ότι μετά γίνεται μια ρουτίνα και αυτό, οπότε βαριόμαστε και το αποστρέφουμε. Ναι.
1: Παναγιώτη, θες να ρωτήσεις κάτι το Λάζαρο, ψυχολόγος. Παναγιώτη.
0: Νομίζω ότι είπατε πάρα πολλά πάνω σε αυτό και πάρα πολλά ενδιαφέροντα, εννοείται. Και το κομμάτι της ψυχολογίας είναι και πολύ, πολύ δύσκολο για να πάρω θέση και να πω όταν δεν υπάρχει σχετική κατάρτιση, θέλω να πω.
1: Ναι, όμως και εσύ από τη μεριά σου, σαν ρεπόρτερ που είσαι και μεταδίδεις και μεταφέρεις, και εσύ είσαι ένα είδος ψυχολόγου για τον ακροατή.
0: Βεβαίως, κατά κάποιο τρόπο μεταφέρουμε και εμείς ψυχολογία σύμφωνα με όσα βλέπουμε. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι όμως ίσως και λίγο διαφορετικά τα δεδομένα όταν μιλάμε για την καθημερινότητα της κοινωνίας, θέλω να πω, εν συγκρίση με ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, ένα μπασκετικό. Εκείνη την ώρα είναι και διαφορετικά τα συναισθήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η ψυχολογία είναι τομέας της καθημερινότητάς μας σε όλες τις εκφάνσεις. Είτε μιλάμε για αθλητισμό, για ένα θέαμα, είτε μιλάμε για την καθημερινότητα στο κάθε σπίτι, στον κάθε άνθρωπο, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται γενικότερα τις καταστάσεις.
1: Εσύ, Λάζαρε, έχεις να πεις κάτι για τους ανθρώπους που μεταφέρουν, όπως ο Παναγιώτης είπε, την ψυχολογία αυτή στους ακροατές, στους οπαδούς.
2: Εδώ εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ στο ότι η δημοσιογραφία και η αρθογραφία γενικότερα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο, δεν θέλω να καπηλευτώ αυτή την έκφραση, αλλά χωλαίνει. Διότι το βασικό στοιχείο της δημοσιογραφίας είναι να μεταφέρω αυτού σε την πληροφορία, χωρίς να παρεμβάλλουμε, χωρίς να υπάρχουν bias, χωρίς να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αλλοιώνουμε το αποτέλεσμα της πληροφορίας, γιατί υπάρχει από πίσω κάποιο καιροσκοπικό ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι το Αθλητικό Μετρόπολης και οι ρεπόρτερ του είναι, αν μη τι άλλο, αντικειμενικοί, μπαίνουν σε μια διαδικασία να ενοχλούν πολλές φορές τα αυτιά των ακροατών, γιατί ακριβώς μεταφέρουν αυτό το οποίο νιώθουν και είναι πάρα πολύ.
1: Και το αυθεντικό.
2: Και το αυθεντικό. Και είναι κάτι το οποίο καλό θα ήταν να ακολουθηθεί γενικότερα στη μηντιακή εποχή που ζούμε.
1: Άρα, Παναγιώτη, είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι, έτσι καταλαβαίνω και εγώ. Ωραία. Ναι,
1: σε ευχαριστώ, Λάζαρε. Συνεχίζεις, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και όποτε θέλετε βεβαίως και πάλι παρεμβαίνετε, αν έχουμε κάτι νεότερο από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε και Νίκο Κουλιανό σε λίγο, να δούμε και τη δική του οπτική. Μέχρι τότε, 41 το λεπτό, φτάσαμε στην Αγγλία, στην Championship. Μπέρμιγχαμ και Γούλβς συνεχίζουν στο ισόπαλο μεταξύ τους 2-2. Φτάνουμε σιγά σιγά σε ανάπαυλα ημιχρόνου στο Βέλγιο. Σέρκλ Μπριζγάνδη 0-1 από νωρίς. 43 λεπτό στην Τσβάιτε Λίγκα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και αποτελέσματα ημιχρόνων από εκεί. Γκρόιτερ Φιρτ Χάιντενχάιμ 0-1. Όσναμπρεκ Μπράου Σβάικ 0-0. Στο Βερολίνο η Χέρτα προηγήθηκε, αλλά το Μαγδεμβούργο έχει σοφαρίσει πλέον σε 1-1. Έχουμε έναρξη εδώ και 12 λεπτά. Με γκολ μάλιστα για τη Σοντερίσκε στη Δανία. Σοντερίσκε Χόρσενς 1-0 στη μεγάλη κατηγορία. Στην δεύτερη, 57ο λεπτό, Άρχους Φρέμαντ Γκέλντινγκ 0-1. Έναρξη έχουμε και πλησιάζουμε και πρώτο τέταρτο και στην Ελβετία. Σερβέτσεν Γκάλεν 0-1. Τελικά αποτελέσματα μεταφέραμε από την Ιαπωνία. Παίζει μόνο το Τόκιο Κιώτο 2-0 στο 83ο λεπτό. Έναρξη με γκολ και στην Λαλίγκα 2, στη δεύτερη κατηγορία. Έιμπαρ Γρανάδα 1-0 στα πρώτα 14 λεπτά. Και πάμε να συναντήσουμε Νίκο Κουλιανό τώρα στον αέρα. Γεια σου Νικόλα μου, καλησπέρα.
3: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι και σε σένα και στις φίλες και στους φίλους από την καυτή Σαλόνικα, έτσι.
0: Καυτή, εννοείς.
3: Πολύ ζέστη, ρε.
0: Ναι, βέβαια.
3: Πολύ ζέστη.
0: Ξανανέβηκε.
3: Ξανανέβηκε, δηλαδή μπορεί να δροσιστούμε. Πάγαμε τις μπόρες και τώρα τρώμε πάλι ξανά κάψω.
0: Θα γυρίσει, Νίκο.
3: Μην γκρινιάζουμε.
0: Μην γκρινιάζουμε.
3: Θα δροσιστεί και ο φτωχός.
0: Τελευταία μέρα, λέει ο Καζαμπάκας.
3: Ναι.
0: Οπότε τελειώνει.
3: Τελειώνει, ακριβώς.
0: Έχουμε. Τι ξεκίνημα στην Bundesliga, Νίκο, άμα ξεκινήσουμε από εκεί, μετά από αυτό το 0-0 χθες της Bayern.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα ως τώρα της Bundesliga, μετά από τρία μάτς. Mm-hmm. Ότι η μικρούλα Σάλκη. Μικρούλα. Άκυρο.
0: Άκυρο.
3: Όσον αφορά το αγωνιστικό, όπως ανέβασαν και αυτοί ένα πανό, μπορεί να μην είμαστε η καλύτερη ομάδα, αλλά θα στηρίζουμε για πάντα Σάλκε, mm-hmm. που είχαν και έκανε το γύρο της Ευρώπης στο κορεό πανό που βγάλανε. Εντάξει, γιατί η Σάλκε δεν είναι η ομάδα προ 15 ετίες, είναι μια ομάδα με χαμηλό μπάτζετ, με μικρό ρόστερ, με όχι τόσο δυνατή ομάδα. Χθες με πολύ ταμπούρι, με πολύ ψυχή, πήρε το 0-0 απέναντι στην πυρηνική Μπάγεν, όπως φαντάζει, υποτίμησε αντίπαλο. Βέβαια, αν λέμε αυτά για την Σάλκε, τι να πούμε για την Έλσβερβερ, έτσι.
0: Τρομερό διπλό, ναι.
3: Η οποία, ναι, μετά την πρεμιέρα που λες, άντε πρεμιέρα, έριξε 3 στη Λεβερκούζεν. Χθες έκανε ανατροπή με 10 παίκτες μέσα στον Μπορούσια Πάρκ, πήρε ακόμα μία νίκη και ο προπονητής είπε ότι όταν θα χάσουμε θα κουρευτώ κιόλας, γιατί έχει μαλλιά, αλλά πουλάει και τρέλα. Έτσι, γιατί έχει μαλλιά μεγάλα.
0: Το πάει ανάποδα από εκείνον τον οπαδό της United που θέλει 5-4 νίκες.
3: Όταν θα χάσουμε, λέει. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα έχει ζώρικο έργο.
0: Την επόμενη εβδομάδα παίζει με την Bayern, ναι. Εντός έδρας.
3: Την εβδομάδα το βλέπω.
0: Το βλέπω να πάει ψηλή. Στο κουρίο.
3: Πόμπα θα τα πάρει την εβδομάδα.
0: Θα τα πάρει όλα. Έτσι.
3: Αφού
0: είμαστε στους Γερμανούς, Νίκο, βγαίνει κάτι από τα σημερινά. Έχουμε 4:30 το Αμβούργο Μάιντς.
3: Όχι, έτσι. Πολύ δύσκολο. Το Αμβούργο Μάιντς, ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, το Αμβούργο στην έδρα του θα παλεύει, είναι μαχητικό. Βγάζει μια ψυχούλα, τέλος πάντων, αλλά δεν είναι και κάτι μαναμάν. Η Μάιντ να είναι καλύτερη. Στην πρεμιέρα έμεινε στο 0-0 βέβαια για Αθήνα. Mm-hmm. Με την Πάτεπον κιόλας. Όχι, δεν βγαίνει κάτι στο συγκεκριμένο μάτι. Το άλλο, το...
0: Στη Φραγκφούρτη,
3: της Άιντραχτ με την Άγκρουχ. Έχουμε νέο τεχνικό η Άιντραχτ και γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ. Mm-hmm. Στην πρεμιέρα το 3-0 έγινε 3-3, αν δεν κάνω λάθος. Κάπως έτσι πήγε το μάτι. Πάντως είχε προηγηθεί 1-3 και έγινε 3-3, κάπως έτσι. Ανάγκασε να αλλάξει προπονητή, έτσι με μια Augsburg η οποία τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Στην πρεμιέρα αυτή ήταν πολύ αποτελεσματική, κράτησε 3-0 τη Σάλκε. Δεν έχω κάτι, φοβάμαι την αλλαγή προπονητή, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Mm-hmm. Πάντως και σέβομαι και την ομάδα του Μπάουμ, έτσι, του Μάνουελ Μπάουμ της Augsburg, η οποία μπορεί να χάσει ο Γιαννούλη, αλλά έχει μια πολύ σοβαρή ομάδα. Αξιολογότατη θα έλεγα.
0: Ναι, ωραία. Ωραία, εντάξει.
3: Δεν
0: είναι
3: κάτι,
0: και δύο μόνο τα μάτσο και οι Γερμανοί πάντα έτσι είναι. Στο Σάββατο έχουν
3: το
0: κύριο μενού, έτσι ακριβώς. Στην Τουρκία είναι νωρίς να μιλήσουμε, λες Νίκο, για... Δεν ξέρω τώρα.
3: Πάλι η Γαλατά θα είναι.
0: Πάλι η Γαλατά.
3: Πρωτοβιολία, απλά έχει κλείσει λίγο η ψαλίδα. Mm-hmm. Κυρίως με την Πεσίγνας και λίγο λιγότερο και με την Φενέρμπαχτε. Η Τραμπζονσπορ μπορεί να έχει πάρει παιχταράδες, αλλά και κάνει αφιαλτικό ξεκίνημα. Νομίζω ότι σήμερα πάντως θα επιστρέψει στις νίκες, θα την κερδίσει την Κετλέρα, αλλά δεν μιλάμε για κάτι αμαναμάν. Ένα σημείο εκεί γύρω σε 1.50-1.55. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Το Κασίμπας Αμέτ Σπορ,
0: ναι.
3: Νομίζω ότι μπορεί να έχει γκολ. Η Αμέτ, μιλάμε τώρα για όσοι γνωρίζουν, η ομάδα των Κούρδων, η ομάδα που έχει κυνηγηθεί όσο καμία άλλη, η ομάδα που κέρδισε την εβδομάδα την Τραμπζονσπορ. Δεν τη γουστάρουν στην Τουρκία, αλλά αυτή βγάζει ψυχούλα. Έτσι, και μόνο που η καταγωγή της, ας το πούμε έτσι, η ρίζα της είναι από το Ταβάδι και το Διαμπαρκήρ, τέλος πάντων, που είναι μια περιοχή όπου βρίσκονται Κούρδοι κυρίως.
0: Ναι.
3: Την έχουν στην πλακλίστα, αλλά παίζει ποδόσφαιρο. Εντάξει. Οκ.
0: Χωράει γκολες εδώ.
3: Goal. Ναι. Mm-hmm. Παίζει ανοιχτά και Κασίμπας και η Αμέτ αξίζει τον κόκο. Η Τσόρου με την Ογιού του φίλου μας του Κιζηρίδη έχει ευκαιρία νίκης. Θέλω να τη δω λίγο ακόμα. Νομίζω ότι παίζει καλύτερα όταν είναι πίσω από την μπάλα, όταν δηλαδή βρει χώρους. Τώρα σήμερα πρέπει να φτιάξει και γι' αυτό δεν θα την ποτάρω. Παρότι φαίνεται ότι είναι ένα ματ που το έχει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Τσόρου έχει κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές.
0: Ναι, συζητήθηκε και αρκετά.
3: Ναι,
0: και
3: ναι,
0: γι' αυτό
3: ναι.
0: Το λόγο, εντάξει, σε αυτά τα project πρέπει να δέσουν κιόλας. Η ομάδα στην αρχή,
3: ομάδα,
0: έτσι. Η
3: ομάδα παίζει mm-hmm. πολύ χρήμα. Φαίνεται ότι έχει καλύτερο ταβάνι από όλους τους άλλους νεοκότσους, όπως είναι και η Γιου, όπως είναι και η Αμέντη, η οποία είπαμε βγάζει ψυχούλα. αλλά να τη δούμε λίγο πρώτα και μετά.
0: Ναι. Γύρω-γύρω στα υπόλοιπα, Νίκο, κάτι που ξεχώρισες.
3: Πάμε στην Ελλάδα.
0: Ναι,
3: πάμε στην Ελλάδα.
0: Super League.
3: Εκεί όπου χθες ο Άρης δεν μας δικαίωσε με την έννοια ότι δεν σκόραρε, γιατί περιμέναμε να βάλει τουλάχιστον ένα γκολ.
0: Στην αρχή της είχε λίγο τις ευκαιρίες, ειδικά εκεί με τον Γιαννιώτα, νομίζω.
3: Εκεί δεν έγινε καν ευκαιρία να πω ότι έγινε.
0: Δεν έγινε καν, ναι, δεν τελείωσε η ευκαιρία. Σωστά, έχεις δίκιο.
3: Δηλαδή, προϋπόθεση ήταν.
0: Ναι, ναι. Προϋπόθεση.
3: Η σημαντική ευκαιρία είναι το λάθος που γίνεται και ο Κουαμέ στέλνει ψηλά την μπάλα. Νομίζω ότι είναι πιο μεγάλη ευκαιρία του Άρη. Γενικώς δεν έκανε φάσεις.
0: Ναι. Αλήθεια
3: είναι. Δεν έκανε φάσεις. Ήταν κακός θες και διασύρθη δικαιολογημένα. Τώρα, στα σημερινά νομίζω ότι θα έχουμε στο Παναϊκό Σπάου γκολ. Και εδώ δεν θα πω σε διαδικασία νικητή, αλλά είναι κακός αμυντικά, ανασταλτική λειτουργία πολύ μέτρια, δεν έχει δέσει ομάδα, δεν έχει aggressive παίχτες τόσο στο 6 που ακόμα συνεχίζει να ψάχνει ένα εξάρι εκεί. Και να πούμε, τώρα δώσω λίγο και την είδηση μια που το αναφέρεις, ότι παρότι οι διαπραγματεύσεις με τον Γιάκιτς την Παρασκευή σταμάτησαν, η ενημέρωση που έχω είναι ότι σήμερα ξαναξεκίνησαν.
0: Οπότε μπορεί να έχουμε εξέλιξη.
3: Δεν ξέρω αν μπορείς
0: μπορεί
3: να
0: κυρώσουν. Μπορεί, ενδέχεται. Τα... Ναι.
3: Ναι, δεν ξέρω. Απλά την Παρασκευή υπήρχε τείχος από ό,τι έμαθα από τις διαπραγματεύσεις από την πλευρά της Augsburg. Σήμερα ξαναξεκίνησαν, τώρα δεν ξέρω πού μπορούν να φτάσουν. Goal goal στο Παναϊκό ΠΑΟΚ και goal goal και στο Φυσιά θα πάρω από τα ελληνικά παιχνίδια. Πολλά γκολ βλέπω κόντρα στα θέλω της Arsenal, δεν παίζει μόνη της, παίζει με μια Chelsea στο Λονδίνο. Η Chelsea όλα τα μάτια έχει κάνει ροντέο 4-3, 3-2, χωρίς να λέω ότι θα κερδίσει, λέω ότι το παιχνίδι θα έχει γκολ και αυτό.
0: Ναι, και λογικά θα έχει καλό ρυθμό, ούτως ή άλλως.
3: Θα φάει σίγουρα γκολ η Chelsea, άρα η Arsenal για να θέλει να κερδίσει θα βάλει 2. Κάπως έτσι το βλέπω. Και από τα περιφερειακά, έτσι για να ολοκληρώσουμε, δεν ξέρω γιατί ήμουν εκτός, δεν άκουγα. Δεν ξέρω αν στάθηκες καθόλου στο Ισπανιό Σεβίλη. Μέρα μου φαντάζεται ένα πολύ πιθανό γκολ.
0: Γκολ, γκολ, ναι. Ακόμα δεν
3: κάνει,
0: το.
3: Έτσι.
0: Βέβαια, ναι.
3: Γιατί πληρώνει και καλά. Δηλαδή σκοράρουν οι ομάδες σε όλα τα παιχνίδια.
0: Έτσι.
3: Σύμφραγκο το βρήκα, το έπαιξα.
0: Ναι, καλό. Τίμιο για την απόδοσή του και αυτό που είπες. Ακόμα δεν πρόλαβα βέβαια να τα αναφέρω. Είχαμε αρκετή έκθεση, αλλά
3: μετά, ναι.
0: Καλά έκανες και το έβαλες, Νίκο.
3: Το
0: και έχουν και στην παράδοση και τρία σερί μεταξύ τους.
3: Μπράβο. Αυτά είναι ολίγη. Τα υπόλοιπα στο live. Θα δούμε τώρα αν προκύψουν κάποιες ευκαιρίες. Να πω ότι Βαλερέγκα, στο Σάσο Βαλερέγκα, δεν ξέρω αν βγήκε ο Γιώργος.
0: Βγήκε. Έχει χαμό.
3: Α, μπράβο, ναι, αυτό,
0: με
3: αυτό.
0: Την πώληση του Βίκινγκ. Και παρετήσεις.
3: Έχει παρετήσει, έχει πουλήσει πολλούς παίχτες, γκρίνια. Είναι χειρότερα από ότι ο ΠΑΟΚ, αν το καταλάβεις.
0: Ναι, είπε ο Γιώργος, ο ΠΑΟΚ της Νορβηγίας. Και το εξήγησε.
3: Δεν τον άκουσα σήμερα. Έτσι. Έχουν κάνει και εκεί πωλήσεις fast track, διαμαρτυρίες του κόσμου. Γίνεται ένας χαμούλης.
0: Ναι.
3: Αυτά σε γενικές γραμμές. Τα υπόλοιπα petshow.com, Παναγιώτη.
0: Βεβαίως.
3: Όσος μπαίνει, διαβάζει στήλες. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να κάνει, γιατί ήμουνα στο τρέξιμο ακόμα και σήμερα Κυριακή. Κάτσε να δω αν πρόλαβε να κάνει τεμπούτο όχι ακόμα, ο Αντεροβγάτης. Μάλλον αύριο, γιατί η στήλη του ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί τεχνικά. Γιατί ο άνθρωπος από το πρωί μου λέει, έχω περικέτια. Έτσι, έχω περικέτια να δώσω στον κόσμο. Αυτά. Ο
0: διαφορετικά
3: ο
0: και στο είναι... live. Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι το νέο μέλος μας εκεί. Άνθρωπος που το άντερ το βγάζει για πλάκα.
0: Ναι. Μεταφορικά φυσικά.
3: Ναι. Άντερ
0: ο Βγάλτης. Ο Βγάλτης τον άντερ.
3: Την Παρασκευή μου έδωσε Μπέτις Ρεάλ και τον κορόιδα. Του αποκλείεται.
0: 1-0.
3: Και έγινε. Βέβαια, βοήθησε και το μάτς. Έγινε χαμός εκεί.
0: Έγινε πανικός βέβαια. Στο φινάλε.
3: Θέλει και ρέτα.
0: Θέλει και μακάρι να την έχουμε και σήμερα. Χθες ήταν μια μέρα λίγο περίεργη.
3: Είχε τα πάνω και τα κάτω.
0: Είχε τα πάνω και τα κάτω της. Ας ελπίσουμε σήμερα να είναι διαφορετικά τα κουκιά. Έτσι. Ωραία, έτσι. Νικόλα μου.
3: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια στον κόσμο. Για χαρά.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, Νίκο. Νίκος Κουλιανός, φίλες και φίλοι. Θα θυμίσω τώρα εδώ επιλογές για να πάμε σιγά-σιγά και στο φινάλε του ημιώρου. Επιλογές από Νίκο Κουλιανό που ολοκληρώσαμε μόλις την κουβέντα μαζί του. Από Τουρκία ξεχώρισε τα γκολ στο Κασίμπασα Αμεντσπορ. Ένα ζευγάρι που μπορεί να δώσει, αντιλαμβάνομαι και από την περιγραφή του Νίκου, είτε το goal-goal είτε και το goal-goal και over. Δύο goal-goal στην ελληνική Super League στο derby που θα έχουμε απόψε στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Goal-goal και στο Παγκρίτιο ανάμεσα στον Όφη και την Κηφισιά. Και για να κλείσει μια τετράδα από goal ραδιοφωνική από Νίκο Κουλιανό, goal-goal και over και στο Λονδρέζικο derby. Θυμίζω έχουμε σήμερα Arsenal εναντίον Chelsea, μάτς πολύ σπουδαίο που έρχεται στις 6.30 το απόγευμα. Γιώργος Ιζοδήμος στις δικές του επιλογές έβαλε ιεραρχικά πρώτες τον άσο της Μόλντε με μείον ένα ασιατικό, το διπλό με γκολ γκολ στο Κρίστιασουντ Τρόμσο, στη δεύτερη κατηγορία τον άσο της Λίν με γκολ γκολ και την Σάρσπορκ στο Άντερ 2,5 με όλα αυτά που μας περιέγραψε, τα θύμισε και Νίκος Κουλιανός, την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει Βαλερέγκα μετά από πώληση ποδοσφαιριστή στη Βίκινγκ, με παρετήσεις τελεχών, διαμαρτυρίες από τους οπαδούς της ομάδας και όλα αυτά. Πηγαίνει και προς τον Άσο το μάτς της Σάρσπορκ με τη Βαλερέγκα. Ο Γιώργος Μάτζιος μας πήγε στην Ολλανδία στα κόρνερ. Στα κόρνερ στο Χέρενφεϊν Αλκμαρ over 10 στο σύνολο. Και έχουν δώσει και στο παρελθόν οι δύο ομάδες. Η Αλκμαρ έχει και έναν πολύ σημαντικό αριθμό μέχρι στιγμής στα παιχνίδια της με κόρνερ. Στα γκολ ο Γιώργος στάθηκε στο Den Haag Fortuna Sittard over 3,5. Γιατί και το απλό over είναι λίγο χαμηλά, δεν έχει και αξία η απόδοση. Στο Βέλγιο Anderlecht Genk ο Γιώργος εδώ ήταν θετικός στο over 3 ασιατικό που επέλεξε, θετικός και για το goal goal και over και για τις κάρτες στο Kortrijk Zulte Waregem, ένα γειτονικό derby στο Βέλγιο, over 3,5 κάρτες είναι εφικτό να περάσει, είναι και χαμηλά γενικότερα τα lines στις κάρτες στο Βέλγιο, δεν είναι από τα πρωταθλήματα που οι ρέφεροι συνηθίζουν να βγάζουν κίτρινες κάρτες. Στην Πορτογαλία ξεχώρισε τον Άσο για την Κιμαράες με μείον ένα ασιατικό απέναντι στην Καζαπία. Και από Super League επιλογές Γιώργου Μάτζιου, Άσος για τον Ατρόμητο στο Περιστέρι απέναντι στην Καλαμάτα, over 5,5 κάρτες για το Λεβαδιακό κόντρα στον Πανετολικό, goal goal στο Παγκρίτιο ανάμεσα σε Όφη και Κηφισιά. Και ο Γιώργος πήρε και τα corner του Παναθηναϊκού, over 4,5-5 corner δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ.

0: Να δούμε πού βρισκόμαστε στα μάτς που παίζουν πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. 64ο λεπτό, φτάσαμε στην Αγγλία, στην Championship. Παραμένουν στο ισόπαλο 2-2 Birmingham και Wolves. Έχουμε ανάπαυλα ημιχρόνου στο Βέλγιο. Circle Breeze Γάνδη παραμένει το 0-1. Από πολύ νωρίς η Γάνδη έχει ανοίξει το σκορ. Από το 20ο λεπτό, με αυτό γκολ μάλιστα, το 0-1 για την Γάνδη. Θυμίζω αργότερα τα υπόλοιπα και το Kortrijk, Zulte Waregem και το Anderlecht Genk, για τα οποία θύμισα λίγο νωρίτερα τις επιλογές του Γιώργου Μάτζιου. 8 και 4 είναι και το Beveren Leuven, δίχως από εκεί να έχει κρατήσει επιλογή ο Γιώργος. Δεύτερη κατηγορία, Γερμανία, Zweite Liga. Φτάσαμε ανάπαυλα ημιχρόνου, Greuther-Fürth Heidenheim 0-1, Osnabrück Braunschweig 0-0 και Hertha Βερολίνου Μαγδεμβούργο 1-1. Στη Δανία η Horsens ισοφάρισε τη Σοντερίσκε. 28ο λεπτό και μάλιστα η Σοντερίσκε παίζει και με 10. Σοντερίσκε Horsens 1-1. Στη δεύτερη κατηγορία πέτυχε δεύτερο γκολ η Aarhus Fremant. Προηγείται 2-1 τη Σκέλντινγκ, 72ο λεπτό εκεί. 21ο λεπτό στην Ελβετία, Σερβέτσεν Γκάλεν 0-1. Και έχουμε και τελικό πλέον και από το τελευταίο στην Ιαπωνία, από το Τόκιο Κιώτο, νίκη για τους γηπεδούχους με σκορ 2-0. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στη Σεγούντα, La Liga 2, 21ο λεπτό, παραμένει το Eibar Granada 1-0. Θυμίζω στην Ολλανδία νωρίτερα γεμάτη ισοπαλία ανάμεσα σε Γκρόνικεν και Τβέντε, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Σε πολύ λίγο θα έχουμε έναρξη σε δύο γήπεδα, στο Telstar Kabur και στο Herenveen Alkmaar. Εκεί που θυμίζω η επιλογή Γιώργου Μάτζου έχει να κάνει με τα corner over 10 στο σύνολο στο Herenveen Alkmaar. Φτάσαμε 3:30, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να δούμε πρόγραμμα σήμερα σε Ιταλία και Ισπανία, να κρατήσουμε και από εκεί επιλογές. Έχουμε αρκετά παιχνίδια μετά το χθεσινό πρόγραμμα και στα δύο πρωταθλήματα που ήταν βεβαίως και γεμάτο. 4 παιχνίδια έχουμε και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr, τώρα με 30% έκπτωση.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
10: Très magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με αύρα από γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι απόλυτα αντιληπτό ότι ακούμε ολλανδικά συνθήματα, αλλά παίρνουμε ήχο από την αναμέτρηση που ήδη είναι σε εξέλιξη εδώ και 4 λεπτά ανάμεσα στη Χέρεφεν και την Αλκμαρ. Και έχουμε και το πρώτο κόρνερ, ωραία. Πρώτο κόρνερ στο 3ο λεπτό, Χέρεφεν Αλκμαρ. Θυμίζω εδώ την επιλογή Γιώργου Μάτζου για τα over 10 κόρνερ στο μάτς. Από πολύ νωρίς έχουμε και το πρώτο. Θανάση, μετράς εσύ? Και για να μετράς, κάτι σημαίνει αυτό. Μάλλον πήρες και εσύ αυτή την επιλογή. Δείχνει να είναι ωραία, ξεκίνησε πολύ θετικά. 5ο λεπτό, Χέρεφεν Αλκμαρ, 0-0. Ήδη πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Στο 5ο λεπτό, Telstar Kabur 0-0 επίσης. Παραμένουν τα πράγματα όσοι έχουν και στο Eibar Granada 1-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι παρά μόνο η έναρξη δευτέρου ημιχρόνου και στο Circle Breeze Gandhi 0-1 και στα δύο από τα τρία γήπεδα στην Zweite Liga. Greuther-Fürth Heidenheim 0-1, Osnabrück-Braunschweig 0-0. Να δούμε πρόγραμμα σε Ιταλία αρχικά, αλλά και στην Ισπανία, όσο ακούμε τους Ολλανδούς από πίσω να στηρίζουν την ομάδα τους. Λογικά της Χέρεφεν θα είναι αυτοί που ακούγονται περισσότερο. Πάρμα Μόντσα έχουμε και Φροζινόνε Βενέτσια σε λιγότερο από μισή ώρα στην Ιταλία. Δύο ζευγάρια ανάμεσα σε ομάδες οι οποίες κατά κύριο λόγο αρχικά θα επιδιώξουν να μαζέψουν βαθμούς για να παραμείνουν στην κατηγορία. Και για την Πάρμα ισχύει αυτό. Και ξεκινώ από την Πάρμα γιατί από τις τέσσερις είναι η μοναδική η οποία είχε αγωνιστική παρουσία και πέρσι στη Σέριε Α, αλλά έχει πρόβλημα με το καλημέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Πάρμα που γνώρισε ήττες από Κάλιαρη και Γιουβέντους στα δύο παιχνίδια που έδωσε μέχρι στιγμής, έδωσε και τρίτο για το κύπελο μέσα στην εβδομάδα. Γνώρισε τον αποκλεισμό στους 32 από την Κρεμονέζη, η οποία όχι έκλεψε, αλλά έπαιξε στα ίσια και κέρδισε απόλυτα δίκαια 2-0 εκτός έδρα στην Πάρμα, μέσα στο Ένιο Ταρντίνι. Μία ομάδα η οποία δυστυχώς δεν δημιουργεί. Από πέρσι είχε έναν βασικό κύριο λόγο στο παιχνίδι της να είναι πίσω από την μπάλα, να μείνεται να παίζει την κόντρα επίθεση. Διάβασα στα ρεπορτάζ ότι ο Κουέστα ετοιμάζεται να παίξει και 5-3-2 με φουλ άμυνα για αυτό το παιχνίδι με τη Μόντσα, να περιμένει δηλαδή σε εντός έδρας μάτς σε μια αντίστοιχη τακτική προσέγγιση, σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι το χρειάζεται η Πάρμα και για ψυχολογία, αλλά και η Μόντσα είναι και ένας αντίπαλος που λογικά θα είναι στα ίδια επίπεδα βαθμολογικά, αγωνιστικά, έχουν και τον ίδιο στόχο να παραμείνουν γρήγορα στην κατηγορία. Η Μόντσα βεβαίως από την άλλη είχε ετός προγράμματος ήττα στην πρεμιέρα 4-1 από την Ίντερ στο Μιλάνο. Είχε όμως σχετικά καλή παρουσία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και κυρίως είχε πολύ καλή παρουσία στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής, παρά την ήττα με 3-2 από την Ουντινέζε. Έχοντας... τι έχουμε, Θανάση? Αλκμαρ γκολ. Χέρεφεν Αλκμαρ 0-1, χωρίς κόρνερ. Έχουν μείνει έτσι όσο έχουν νομίζω τα κόρνερ εκεί. Και το έχω και εγώ μόλις και το γκολ της Αλκμαρ. 8ο λεπτό, Χέρεφεν Αλκμαρ 0-1. Είχαμε γκολ και για τη Χέρτα Βερολίνου με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στην Zweite Liga. Χέρτα Βερολίνου, Μαγδεμβούργο 2-1. Έλεγα λοιπόν για την Μόντσα, η οποία συνεχίζοντας την ανωδική της πορεία, παρά το γεγονός ότι έχασε από την Ουντινέζε 3-2, είχε επίσης αγώνα κυπέλου και προκρίθηκε με την αναμέτρηση απέναντι στην Τωρίνο, την οποία την κέρδισε με 1-0 και πλέον συνεχίζει και στο κύπελο, θα είναι στους 16 και από ό,τι έβλεπα στο μπράκετ πέφτει πάνω στη Μίλαν η Μόντσα, η οποία πάντως γενικότερα είναι και πιο ποιοτική ομάδα, πιο δημιουργική, πιο επιθετική. Θα έλεγα ότι έχει και καλύτερους παίκτες από τη μέση και μπροστά, δηλαδή και ο Κουτρόνε που είναι ίσως και μια πονηρή επιλογή εδώ
για να τον επιλέξει κάποιος για σκόρερ κόντρα στην πρώην ομάδα του την Πάρμα, και ο Ντάνι Μότα από τους πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι πιθανό να πάρει κάτι από το ματς σήμερα, κατ' εμέ μπορεί ακόμα και το διπλό όπως είναι και η Πάρμα. Πιο μαζεμένα, έστω πιστεύω ότι το Χ2 με άντερ 3,5 είναι μια επιλογή μέσα σε λογικά πλαίσια και στο εύρος του γκολ, αλλά και στο αποτέλεσμα, στο ενδεχόμενο δηλαδή η Μόντσα να πάρει κάτι από το παιχνίδι, κάτι που νομίζω ότι φαντάζει αρκετά πιθανό. Τέσσερις η ώρα έχουμε το Φροζινόνε Βενέτσια, επίσης σε λιγότερο από μισή ώρα δηλαδή, στο Μπένιτο Στρίπε, δύο ομάδες γνώριμες. Πέρσι αγωνίστηκαν, ανέβηκαν χέρι-χέρι στην σέριε, από τη σέριε B στη σέριε A. Με τη Βενέτσια πέρσι να πετυχαίνει δύο νίκες, 3-0 και 1-2. Η Φροζινόνε τα πήγε πολύ καλά στο προηγούμενο παιχνίδι της, σχολιάζοντας και για τη Φιωρεντίνα κάποια πράγματα. Θυμίζω ότι αναφέραμε ότι τη σόκαρε με 0-3 μέσα στο Αρτέμιο Φράγκη σε ένα εορταστικό για τους Βιόλα παιχνίδι που πήγε πάρα πάρα πολύ άσχημα φυσικά, αλλά και στο κύπελο το πάλεψε, αγωνίστηκε στην Εμίλια Ρωμάνια με αντίπαλο του Σασουόλο, έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι εκεί όπου έχασε την πρόκριση τελικά 4-3. Η Βενέτσια, η οποία και εκείνη από τη δική της πλευρά δεν συνεχίζει στο κύπελο, γνώρισε την ήττα 2-1 από την Ουντινέζε, αλλά γενικά δεν είναι κακή, δημιουργεί φάσεις. Σιγά σιγά, όπως είπε και ο Στρόπα, θα πρέπει να παίρνει και βαθμούς, και αυτή είναι η αλήθεια για μια ομάδα όπως η Βενέτσια. Είναι χαμηλά και θα έλεγα είναι δικαιολογημένα χαμηλά εδώ το goal-goal. Δύο ομάδες που θα ψάξουν σε αυτό το παιχνίδι να πάρουν πράγματα. Μάλλον περισσότερο προς την έδρα θα πήγαινα εδώ, για να δώσω έτσι μια ιδέα περισσότερο στο άσοχη με goal-goal στο Φροζινόνε Βενέτσια. Στην Ιταλία 7 η ώρα έχουμε τον Μπολόνια Σασουόλο για τη συνέχεια. Εδώ αξίζει να κάνουμε μία στάση λίγο περισσότερο, όπως και στο Πάρμα Μόντσα που το Χ2 με άντερ 3,5 έχει μία λογική έτσι όπως πηγαίνουν οι ομάδες μέχρι στιγμής. Στον Μπολόνια Σασουόλο θεωρώ ότι η Μπολόνια έχει αδική στον εαυτό της μέχρι στιγμής. Δύο ήττες με σκορ 1-0 από την Λάτσιο και από την Αταλάντα. Από τη Λάτσιο στο Ρενάτο Νταλάρα και στην πρεμιέρα, και από την Αταλάντα στο Μπέργαμο, με δύο κοινά χαρακτηριστικά. Το συζητούσα λίγο νωρίτερα με τον Θανάση. Ήταν καλύτερη νομίζω και στα δύο αυτά παιχνίδια η Μπολόνια, χωρίς να είναι εντυπωσιακή. Ήταν όμως πιο δημιουργική, αλλά σκόνταψε πάνω σε δύο καλούς τερματοφύλακες. Είχαν και σε πολύ καλή μέρα και η Λάτσιο το Μανδά στην πρεμιέρα και η Αταλάντα τον Καρνεσέκη, ο οποίος την κράτησε όρθια μέχρι να έρθει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η φάση του Σάμαρτζιτς, το σούτ από το οποίο η Αταλάντα τελικά πήρε την νίκη. Η Μπολόνια γνώρισε την ήττα, μια επαναλαμβάνω ομάδα η οποία είναι δημιουργική, μπορεί να μην είναι η Μπολόνια του Champions League, μπορεί να έχει χάσει λίγο από τη δύναμή της σε αυτό το τομέα, ίσως και γενικότερα ως οργανισμός, αλλά παραμένει μια ομάδα που έχει ικανότητες, που έχει ποδοσφαιριστές με ταυτότητα, με χαρακτήρα, και μπορεί να πάρει πολλά πράγματα από εκείνους. Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι με αντίπαλο της Σασουόλο, που αντίστοιχα έχει διατηρήσει μια ταυτότητα όπως τη θυμόμαστε, με ομάδα που θα βγει να δημιουργήσει, που θα πάρει και πρωτοβουλία στο παιχνίδι, που σκοράρει και με συνέπεια μέχρι στιγμής, αλλά και δίνει και δικαιώματα στο ανασταλτικό της τουλάχιστον κομμάτι. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα ζευγάρι που μας οδηγεί στο goal-goal, και είναι και ένα goal-goal κατ' εμέ πολύ τίμιο εδώ, περίπου στο 1.80, 1.80 κάτι, στηρίζεται λίγο και από την παράδοση. Στα 5 τελευταία, είτε Μπολόνια Σασουόλο είτε Σασουόλο Μπολόνια,
είχαμε στα 4 γκολ-γκολ. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό και με την Πολώνια σήμερα να διεκδικεί με μεγαλύτερη ένταση τη νίκη στο γήπεδό της, και με τη Σασουόλο η οποία είναι πολύ επικίνδυνη, ειδικά όταν βρίσκει χώρους. Ένα αρκετά πιθανό γκολ-γκολ κατά μία είναι επιλογή εδώ, και πολύ τίμιο στο 1.80 περίπου που παίζει. Το πρόγραμμα στην Ιταλία κλείνει με ντέρμπι. 10 παρατέταρτο στο Τωρίνο, Γιουβέντους εναντίον Μίλαν. Ένα μεγάλο ντέρμπι μετά το χθεσινό Ίντερ Νάπολη που είχε πολλές συγκινήσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με 5 γκολ. Με γκολ στο φινάλε να αλλάζει το αποτέλεσμα. Αντίστοιχα και το Ρώμα Αταλάντα ήταν ένα πολύ σπουδαίο μάτς έτσι όπως εξελίχθηκε, με την τελική νίκη της Ρώμα. Να δούμε τι ντέρμπι θα δούμε στο Λονδίνο, πώς θα κυλήσει η αναμέτρηση, γιατί το ζευγάρι Juventus Milan μας έχει δώσει και στο παρελθόν αλλά και πέρσι κατά κύριο λόγο δύο μάτς τα οποία δεν είχαν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε δύο ισοπαλίες 0-0. Φέτος ίσως τα δεδομένα να είναι διαφορετικά. Η Juventus είναι πολύ δημιουργική στην φετινή σεζόν. Είναι πολύ άστοχη όμως, βάσει τουλάχιστον των ευκαιριών που δημιουργεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αναλογικά θα έπρεπε να έχει περισσότερα γκολ. Η Μίλαν από την άλλη είναι πιο σταθερή, με ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Προκαλεί γενικότερα και ωραία αίσθηση ως τώρα, με τις εμφανίσεις που έχει κάνει στο σύντομο δείγμα που έχουμε από την ομάδα του Αμορίμ. Βασικά η διαφωνία μου έχει να κάνει όσον αφορά στις αποδόσεις, για το γεγονός ότι εκτιμάται με αλφαγιώτα βεβαίως ως τόσο σημαντική διαφορά των δύο ομάδων για να έχουμε φαβορί τη Juventus περίπου στο 2-10. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Ναι μεν είναι αντιληπτό το επιχείρημα ότι η Juventus θα παίξει στην έδρα της, και αυτό επαναλαμβάνω είναι κάτι που και στα ντέρμπι το βάζουμε αρκετά στην ζυγαριά. Αλλά από την άλλη η Juventus έχει και απουσίες, για μένα πάρα πολύ σημαντική αυτή του Kenan Yıldız. Ένας παίκτης που έχει δώσει και από πέρσι τα διαπιστευτήριά του στον οργανισμό Juventus. Ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά ήταν πάρα πολύ επιδραστικός στον τρόπο παιχνιδιού της Juve, και με γκολ και με assist. Γενικά ένας πολύτιμος ποδοσφαιριστής για την Juventus. Απουσία κατ' εμέ και ο Μακένι, ένας από τους βασικούς παίκτες του Σπαλέτη, έτσι τον υπολογίζει. Εκτός είναι και ο Έκατορ, εκτός είναι και ο Καμπάλ, στην άμυνα και ο Γκάτι. Βέβαια η Juventus είναι μια ομάδα η οποία έχει λύσεις. Για παράδειγμα και ο Νίκο Γκονζάλες είναι πολύ ανεβασμένος και με την Πάρμα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ξεκίνησε γενικότερα εξαιρετικά. Ο Κονσεϊσάο είναι μέσα, οπότε εκ των πραγμάτων έχει μια πολύ καλή λύση στα εξτρέμ, και βλέπω στα ρεπορτάζ ότι ο Μπογκά είναι ο πιθανότερος να παίξει πίσω από τον Κόλο Μουανί. Από την άλλη η Μίλαν εξίσου με μια ποιοτική ομάδα και στη μεσαία γραμμή και στο κομμάτι δημιουργίας, αλλά και σε εκτελεστικό επίπεδο με τον Γκονζάλο Ράμος. Είναι ο Σισε, είναι ο Ραμπιό, είναι ο Μόντριτς. Έχει βεβαίως τις πτέρυγες τον Εστουπινιάν με τον Τσικουέζε. Γενικά και η Μίλαν με τη μέχρι στιγμής εικόνα της Τρίτς. Έχει βεβαίως τις πτέρυγες τον Εστουπινιάν με τον Τσικουέζε. Γενικά και η Μίλαν με τη μέχρι στιγμής εικόνα

ο goalkeeper της για να κρατήσει το 0. Δεν ήταν όμως και οι δύο ομάδες Μίλαν σε κάθε περίπτωση. Από την άλλη και η Μίλαν με τη Γιουβέντους να είναι πολύ δημιουργική, δεν αποκλείω να δώσει δείγματα αστάθεια στο δικό της μισό, ειδικά στο δικό της ένα τρίτο, το δικό της δηλαδή αμυντικό κομμάτι. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι ένα goal-goal το οποίο είναι αρκετά υψηλό ίσως να αξίζει το ρίσκο. Εγώ προσωπικά εδώ επιμένω στα corner της Juventus, τα είχαμε σχολιάσει και στις προηγούμενες δύο αγωνιστικές. Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός της, έχει συνολικά 22 στα δύο μάτς, τα κερδισμένα της. Θα πει κάποιος εύλογα, δεν είναι η ίδια η φύση του αγώνα. Δεν έχει η Juventus απέναντί της ούτε τη Φροζινόνε, με την οποία πήρε 12 εκτός έδρας, ούτε την Πάρμα, με την οποία πήρε 10. Έχει και τις απουσίες και με το Γιλντίζ και με το Μακένι, ίσως και αυτό κάπως να επηρεάζει. Αλλά το line της Juventus, η οποία επαναλαμβάνει είναι η πιο απειλητική βάση αριθμών στην Ιταλία στα δύο παιχνίδια που έχουν δώσει ομάδες, με οδηγεί στο να πω ναι σε αυτό το over 5,5 corner Juventus, να έχει δηλαδή 6 στο σημερινό match απέναντι στη Μίλαν. Και με τον τρόπο παιχνιδιού που ακολουθεί ο Σπαλέτη είναι πιθανό. Είναι μια επιλογή με ρίσκο. Είναι μια επιλογή που έχει πάντως στίχες να τη δούμε να εμφανίζεται. Συνοψίζω για την Ιταλία. Πάρμα Μόντσα Χ2 με έντερ 3,5. Κατά κύριο λόγο το goal-goal στο Ρενάτο Νταλάρα στον Μπολόνια Σασουόλο. Βλέπω και το goal-goal στο Τωρίνο. Κράτησα τα corner για τη Juventus. Over 5,5 corner Juve απέναντι στη Μίλαν. Πέντε και τέταρτο στην Ισπανία έχουμε στο Μεστάγια το Βαλένθια Μπαρτσελώνα. Εδώ είναι προφανές ότι το μεγάλο φαβορί είναι η Μπαρτσελώνα. Δεν βλέπω να σκοντάφτει όπως η Ρεάλ. Είναι και τα δεδομένα της Βαλένθια λίγο διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είναι και άπιαστη η Μπάρτσα. Το πρόσθετο στην εξίσωση έχει να κάνει με τα δεδομένα στη Βαλένθια, η οποία πραγματοποιεί και προβληματικές έως απογοητευτικές εμφανίσεις ως τώρα. Οι οπαδοί της έχουν αποφασίσει να απέχουν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με βέλη και κατά της διοίκησης, και πέραν όλων αυτών οι νυχτερίδες πλέον έχουν εκτός και τον Σαντίκ, εκτός του Ντεχάς, του Φουλκέ, του Γκίντο Ροντρίγκες, του Ριόχα, κάποιοι εξ αυτών, ειδικά οι τελευταίοι 2-3, νομίζω πολύ βασικοί παίκτες για τη Βαλένθια. Η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει 12 γκολ σε 3 αγωνιστικές, δείχνει ασταμάτητη. Νομίζω ότι δεν θα σταματήσει ούτε στο Μεστάγια. Με τον Γκάμπριελ Ζεσού στην αποστολή, με ένα ερωτηματικό για τον Γιαμάλ και την επιστροφή του Γκάβι, θεωρώ ότι η Μπάρτσα θα το πάρει το match. Προσωπικά έκανα ένα bet builder με διπλό για Μπάρτσα, με over 2,5, και με τον Ραφίνια που είναι πολύ καυτός. Μέχρι στιγμής σκοράρει με πολύ καλό ρυθμό ο Βραζιλιάνος. Όλο αυτό το bet builder στο περίπου 2.30 νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή. Βλέπω καλό και τον goal και τα goal για Μπάρτσα, που δεν μπορούν να μείνουν ίσως χαμηλότερα από τα 3. Είναι πολύ δημιουργική η Μπαρτσελώνα και με πολύ καλή, πολύ καλό ποσοστό και στις εκτελέσεις της. Ένα over 2,5 goal Μπαρτσελώνα στο match, λίγο πάνω από το 1,80, νομίζω ότι είναι επίσης πολύ πολύ καλή επιλογή. Στο Αλαβές Οσασούνα δεν πήρα κάτι. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα για την Αλαβές με νίκες επί των Ευρωπαίων, Χετάφη και Βιγιαρεάλ, και την ισοπαλία στη Μαδρίτη κόντρα στη Ράγιο, τις έχουν δώσει και αυτοπεποίθηση. Από την άλλη, νομίζω ότι και η Οσασούνα έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα με την ισοπαλία κόντρα στη Λεβάντε, τις δύο νίκες με Θέλτα και Χετάφε, και έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό και οι δύο έχουν δεχθεί μόλις ένα γκολ στα μάτς που έδωσαν. Θα τα δώσουν και όλα για την νίκη. Η λογική λέει ένα κλειστό μάτς. Δεν πήρα κάτι, αρκεί να θυμίσω ότι δύο ισοπαλίες είχαμε στην πρόσφατη παράδοση
1-1 και 2-2 για τις δύο ομάδες αντίστοιχα.

0: Στο Μάλαγα Λεβάντε που έχουμε επίσης την ίδια ώρα, 7:30. Ίσως εδώ να έχουμε ένα πιθανό goal-goal. Πιστεύω περισσότερο στο goal-goal για να τα βάλω δίπλα-δίπλα στο Espanyol Sevilla, που έκανε κουβέντα και λίγο νωρίτερα και Νίκος Κουλιάνος γι' αυτό. Στο Μάλαγα Λεβάντε ένα δύσκολο μάτς. Η Μάλαγα ζητάει βαθμούς. Είχε, νομίζω, δύσκολα δύο από τα πιο δύσκολα παιχνίδια τη σεζόν και τα δύο στη Μαδρίτη. Ήταν με 2-0 από την Ατλέτικο, ήταν 4-0 από την Ρεάλ. Στο 1-1 έμεινε με την Deportivo La Coruña στο πρώτο της παιχνίδι φέτος στο Ροσαλέδα. Υποδέχεται την Λεβάντε με στόχο την πρώτη της νίκη, αλλά η Λεβάντε από την άλλη είναι πολύ ανεβασμένη. Μια καταπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο με αντίπαλο την Πέτη σε αυτό το εντυπωσιακό 5-2. Είχε 19 τελικές η Λεβάντε σε αυτά τα 45 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Είναι, νομίζω, προφανές ότι είχε ανέβει πολύ ψυχολογικά. Θα ζητήσει τουλάχιστον τον βαθμό στο Ροσαλέδα. Και η ανάγκη της Μάλαγα για την νίκη πιστεύω ότι μπορεί να τη βγάλει μπροστά. Είναι πολύ επικίνδυνη η Λεβάντε, το απέδειξε περίτρανα. Κατ' εμέ μπορεί να πάει και παντού αυτό το παιχνίδι ως προς το αποτέλεσμα. Αρκετά πιθανό και εδώ το goal-goal. Οριακά πάνω από το 1.70, νομίζω ότι είναι μια επιλογή. Κυρίως όμως στάθηκα στο Espanyol Sevilla. Δύο ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά που δημιουργούν, που σκοράνουν σταθερά μεν, αλλά από την άλλη δέχονται και σχετικά εύκολα φάσεις στις δικές τους εστίες. Έχουν δεχθεί και γκολ. Η Espanyol ζητά αντίδραση από την ήττα που γνώρισε από τη Real Sociedad. Η Sevilla ήδη να σταματά το δικό της καλό νικηφόρο σερί στο ξεκίνημα από την Ατλέτικο Μαδρίτης και μάλιστα σχετικά εύκολα, θα έλεγα, δέχτηκε τα 3 γκολ στο ημίωρο. Η παράδοση έχει γκολ εδώ. Έχουμε 3 σερί γκολ-γκολ ανάμεσα σε Ισπανιόλ και Σεβίλη. Θεωρώ πιθανό να έχουμε ένα ακόμη και εδώ σε παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά ερωτηματικό προς το αποτέλεσμα. Και μάλιστα είναι και αξιόλογο εδώ το γκολ-γκολ στο 1.90. Ο Νίκος το βρήκε, νομίζω, και λίγο παραπάνω, είπε, οριακά κάτω από τις δύο μονάδες. Μια καλή επιλογή το goal goal εδώ στο Espanyol Sevilla. Αυτό κρατήσαμε μαζί με διπλό για Μπάρτσα over 2.5 και Ραφίνια από την Ισπανία. Θυμίζω, έχει 2 με άντρε 3.5, κυρίως το goal goal στο Μπολόνια Σασουόλο και τα corner της Juventus με μία ιδέα και στο goal-goal στο ντέρμπι που θα έχουμε 10 παρατέταρτο στο Τωρίνο, Juventus εναντίον Μίλαν. Για να πάμε στο κλείσιμο με Δημοσθένη Βαρδάκη, να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Θανάση Καζαμπάκα που ήμασταν μαζί από τη μία, σε Γιάννη Διτσιράπη που ήταν στο production και σε Θανάση Πολίτη που τον διαδέχτηκε και είναι εδώ παρεάκι μαζί μας, σε Μαρία Λάμπρου που ήταν γραμματιακή υποστήριξη και Κατερίνα Μιχαηλίδου που τη διαδέχτηκε μετά τις 2 και φυσικά, αλλά και πάνω απ' όλα, σε όλους εσάς που ήσασταν παρεούλα μαζί μας από τη μία. Είχαμε και αρκετή συζήτηση και πολύ ωραίες συνεντεύξεις από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αφήνω βεβαίως και τον επίλογο στον Δημοσθένη Βαρδάκη που είναι μαζί μας ακόμα από εκεί.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Παναγιώτη. Καταρχάς και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω όλους που προανέφερες, να ευχαριστήσω εσένα πάνω απ' όλα γιατί εσύ ήσουν ο συντονιστής. Ήθελα να δώσω τώρα το λόγο σε μια κοπέλα που είναι φοιτήτρια και θέλω να κλείσω έτσι με μια ωραία γυναικεία φωνή, γιατί ξέρεις Παναγιώτη, κάποιες καλές συνήθειες δεν κόβονται. Πρόσεξε, είπα καλές.
0: Οι καλές, καλό είναι έτσι, να μην κόβονται.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχω εδώ τη Φανή, η οποία είναι φοιτήτρια και θέλω, Φανή, να μας πεις πώς βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό στην έκθεση.
2: Καλησπέρα. Εγώ σπουδάζω στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ, παρόλα αυτά που μένω αρκετά χρόνια σε αυτή την πόλη, η αλήθεια είναι ότι έρχομαι πρώτη φορά στην Διεθνή Έκθεση. Ναι. Και μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση. Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή χάνεσαι. Yeah. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν, θέλω να πω, σημάνσεις και από την διοργάνωση και τα λοιπά για να μπορεί να κατευθυνθεί ο κόσμος. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά θεωρώ κυρίως για αυτούς που ασχολούνται με τον επιχειρηματικό κόσμο.
1: Και όχι μόνο, και με όλα.
2: Όχι μόνο, ναι. Και είναι ωραία και για βόλτα.
1: Και όλα για βόλτα. Λοιπόν, εγώ Σου εύχομαι, Φανή, να περνάς ωραία.
2: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Να χαίρεσαι τη ζωή σου. Και Παναγιώτη.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε και το καλό, ρε Παναγιώτη. Και θέλω, πες τον Θανάση, τον αγαπώ, να κλείσει με αυτό το τραγούδι, γιατί σε λίγο αρχίζει ο Λεπά, στον 7ο ουρανό ή μαγικό χαλί. Σε παρακαλώ, Θανάση, κλείσε με αυτό. Σε λίγη ώρα θα έχουμε Λεπά και όλα τα άλλα είναι αναπανά. Σ' αγαπώ, γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, γεια σου Δημοσθένη, ακούσαμε και Δημοσθένη Βαρδάκη, για να δούμε, Θανάση, εντάξει, τα ανακλαστικά σου, ξέρω ότι είναι δοκιμασμένα. Να κάνουμε και τη χάρη στο Δημοσθένη Βαρδάκη, να κλείσουμε κάπως έτσι. Αφού σας καλέσω να μείνετε εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5, διαφημιστικό διάλειμμα θα ακολουθήσει. Αχίλιος έξαρχος μετά από αυτό. Υπάρχει πλούσια αγωνιστική δράση, πολλοί αγώνες και σε εξέλιξη και στοιχηματικά, αλλά έρχεται και το μενού στη συνέχεια με full αγωνιστική στην Super League. 4 αγώνες σήμερα. Σε

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
12: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
13: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μετρόπολης 95,5 ακούτε την κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Για τις επόμενες δύο ώρες την παρέα σας, Αχίλλιος Έξαρχος με την εκπομπή «Ντου στα γήπεδα». Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 με όλα τα τελευταία αγωνιστικά νέα των ομάδων, όλη την αθλητική επικαιρότητα, αγωνιστική σε εξέλιξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα δούμε τα τελευταία νέα των ομάδων πριν από, τα κυριακάτικα παιχνίδια της Stoiximan Super League. Έχουμε μάτς εξέλιξη που έχουν ξεκινήσει για την Super Bet League 2 και βεβαίως πάρα πολλές αναμετρήσεις όπως κάθε Κυριακή για την Ευρώπη, για το κουπόνι του στοιχήματος. Θα τα δούμε όλα για τα επόμενα 120 λεπτά.

Θανάσης Κατσαμπάκας μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Θανάσης Πολίτης στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Και θα ξεκινήσουμε έτσι να ξεδιπλώνουμε την ατζέντα της εκπομπής μας με την Super League, με την πρώτη κατηγορία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η τρίτη αγωνιστική από χθες. Τα δύο πρώτα παιχνίδια με τα οποία άνοιξε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής για το κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της χώρας μας. Έχουμε σήμερα τη συνέχεια και η τρίτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, σε αύριο Δευτέρα, με ένα παιχνίδι το οποίο αφορά βεβαίως και την πόλη μας, καθώς είναι το μάτς του Ηρακλή στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα. Ας πάμε όμως να τα δούμε με την σειρά, με την χρονική σειρά. Αρχικά να ξεκινήσουμε με το ότι είχαμε χθες δύο παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική. Η αρχή έγινε στο Πανθεσσαλικό, στον Βόλο, όπου ο Βόλος και ο Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι στο 1-1, σε ένα παιχνίδι στο οποίο, το οποίο βεβαίως σημαδεύτηκε, στιγματίστηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπί, ο Μαροκινός φόρτ Ολυμπιακού, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ πολύ σοβαρά σε μια σύγκρουση με τον Μάριο Σιαμπάνη, τον goalkeeper του Βόλου. Μια πραγματικά σοκαριστική στιγμή. Αρκούσε και μόνο εκείνη τη στιγμή να δεις τα πρόσωπα και τις αντιδράσεις όλων των παικτών, τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Βόλου σου βεβαίως, αλλά και του διαιτητή Τζίλου. Έτσι, πραγματικά μια σοκαριστική στιγμή ο τραυματισμός του Μαροκινού, ο οποίος χειρουργήθηκε σήμερα και θα αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από 6 μήνες. Πρακτικά, και αν συνυπολογίσει κανείς και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί αφότου μπει στις προπονήσεις για να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό και για να γίνει, να είναι απολύτως έτοιμος, πρακτικά ο Μαροκινός χάνει την σεζόν για τον, την φετινή σεζόν. Ένα πραγματικά σημαντικό αγωνιστικό πλήγμα για τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτή η βαθμολογική απώλεια για τους Ερυθρόλευκους. Μια εβδομάδα μετά την πρώτη απώλεια της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα είχαμε και την πρώτη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Νωρίς νωρίς λοιπόν βλέπουμε τους μεγάλους να αρχίζουν και να στραβοπατούν, να αφήνουν βαθμούς σε παιχνίδια τα οποία θεωρητικά είχαν τον πρώτο λόγο και δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια βαθμολογική απώλεια. Το δεύτερο μάτς με το οποίο, το οποίο συμπλήρωσε το χθεσινό πρόγραμμα ήταν, έγινε στην Ολγουίν Αρίνα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ ήταν επιβλητική, νίκησε πολύ εύκολα τον Άρη με 5-0. Μια βαριά ήταν για τους κυτρινόμαυρους του Μιχάλη Γρηγόριου, οι οποίοι κατέρευσαν από ένα σημείο και μετά, από το 60 λεπτό περίπου, στην Νέα Φιλαδέλφια, μετά και το δεύτερο γκολ που δέχθηκαν, και γνώρισαν αυτήν την βαριά ήττα. Έτσι, μια μελανή στιγμή για τον Άρη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με θετικό τρόπο το πρωτάθλημα, με τις δύο νίκες και αρχικά στην Τρίπολη, με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η νίκη απέναντι στην Καλαμάτα μετά από μια μαχητική εμφάνιση και μια σπουδαία ανατροπή, και μια καθαρή νίκη επί του Όφη στη συνέχεια στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ήρθε αυτή η βαριά ήττα χθες στην Ολγουίν Αρίνα από την ΑΕΚ για να έτσι βαρύνει το κλίμα και να επισκιάσει το θετικό ξεκίνημα των κυτρινόμαυρων στο πρωτάθλημα. Η συνέχεια θα δοθεί σήμερα. Έχουμε 4 παιχνίδια τα οποία ξεκινούν αργότερα. Στις 7 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα. Δύο ομάδες οι οποίες προέρχονται από δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και αναζητούν ακόμη την πρώτη νίκη και τον πρώτο τους βαθμό στον φετινό μαραθώνιο. Στις 7.30 στο Παγκρίτιο ο Όφη υποδέχεται την Κηφισιά. Όφη, ο οποίος μετά την ήττα από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης και εν όψη της πρώτης Ευρωπαϊκής, και εν όψη των αγώνων για το πρώτο αγώνα για το Europa League, ο οποίος βεβαίως μπορεί να αργεί ακόμα, αλλά οι κριτικοί έχουν στο μυαλό τους έτσι και τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις για την League Phase του Europa League, θέλουν να επανέλθουν στις νίκες επιστρέφοντας στην έδρα τους απέναντι στην Κηφισιά, για την οποία είπαμε ότι την προηγούμενη αγωνιστική ήταν η ομάδα η οποία προκάλεσε την πρώτη απώλεια βαθμών της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Στις 8
στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, δύο ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής διάγουν βίους αντίθετους στο πρωτάθλημα της Super League. Ο Λεβαδιακός με δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Στον αντίποδο, ο Πανετολικός προέρχεται από δύο νίκες, μετρά το απόλυτο σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την έδρα του στα δύο πρώτα παιχνίδια που έδωσε, νικώντας 3-1 τον Αστέρα Άκτορ και εν συνεχεία 2-0 την Καλαμάτα. Μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή οι μοναδικές ομάδες που έχουν το 2 στα 2. Βεβαίως υπάρχει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δώσει μόλις ένα μάτς στο πρωτάθλημα, το οποίο ήταν νικηφόρο. Αυτές οι τρεις ομάδες, ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Παναθηναϊκός, μέχρι στιγμής είναι οι μοναδικές χωρίς απώλεια βαθμολογική στο πρωτάθλημα. Στις 9.30 έχουμε το ντέρμπι της αγωνιστικής. Το δεύτερο, για να είμαστε ακριβείς, το δεύτερο χρονικά ντέρμπι της αγωνιστικής μετά από αυτό που πραγματοποιήθηκε χθες στην All Green Arena, το οποίο βεβαίως δεν είχε εξέλιξη ντέρμπι, ωστόσο βάσει ονομάτων ήταν ξεκίνησε ως ντέρμπι. Έχουμε λοιπόν στις 9.30 στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, μια αναμέτρηση η οποία αναμένεται πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια για το παιχνίδι αυτό, και όπως αναφέραμε νωρίτερα, η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, αύριο στις 6 το απόγευμα, στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ένα μάτς το οποίο υπενθυμίζουμε, σημειώνουμε ότι αρχικά είχε οριστεί να γίνει στο Καφτανζόγλιο, ωστόσο με δεδομένο το γεγονός ότι η έδρα του Ηρακλή είναι ακόμη ανέτοιμη, υπάρχουν έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί, το στάδιο δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες, υπήρξε η απόφαση αυτή από την Λίγκα για την αλλαγή των εδρών στις αναμετρήσεις του Ηρακλή με τον Αστέρα Άκτορ. Το μάτς για τον πρώτο γύρο θα γίνει στην Τρίπολη και στον δεύτερο γύρο το παιχνίδι θα γίνει στο έτοιμο, όπως αναμένεται και θα είναι τότε, Καφτανζόγλιο. Όσον αφορά τη βαθμολογία, αξίζει να τις πιστεύω να την αναφέρουμε, αν και είναι πολύ πολύ νωρίς ακόμα, ωστόσο είναι σημαντικό να έχουν, έτσι και όσοι μας ακούνε, μία εικόνα για το πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή στον βαθμολογικό πίνακα, και με πολλές βεβαίως εκκρεμότητες σε αναμετρήσεις για όλες τις ομάδες. ΑΕΚ και Ολυμπιακός με 7 βαθμούς σε 3 αγώνες φιγουράρου στην κορυφή. Ακολουθούν ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Άρης με 6 βαθμούς. ΠΑΟΚ και Πανετολικός έχοντας βεβαίως από 2 παιχνίδια, χρωστούν τους σημερινούς αγώνες που έχουν να δώσουν και οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός απέναντι στον Λεβαδιακό. Παναθηναϊκός όφι με 3 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός έναν αγώνα όφι, 2 αγώνες έχει δώσει. 2 βαθμούς έχει ο Βόλος με τις 2 ισοπαλίες απέναντι σε Ηρακλή και Ολυμπιακό στα 3 πρώτα παιχνίδια. 1 βαθμό έχει η Κηφισιά, το μάτς που έδωσε την προηγούμενη Κυριακή την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ. 1 βαθμό έχει και ο Ηρακλής μετά το χ του προηγούμενου Σαββάτου, πριν μια εβδομάδα δηλαδή, απέναντι στον Βόλο. Και χωρίς βαθμό ακόμα Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός, ομάδες οι οποίες περιμένουν να δώσουν σήμερα και αύριο παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League. Αυτά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και την βαθμολογία για το πρωτάθλημα της Super League, της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως έχουμε μάθει χρόνια να λέμε. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα, θα δούμε έτσι τα τελευταία αγωνιστικά νέα και του ΠΑΟΚ αλλά και του Παναθηναϊκού εν όψη του μεγάλου ντέρμπι το βράδυ, 9.30, ζωντανά φυσικά από το Μετρόπολης 95,5, είναι ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από τους απεσταλμένους του ομίλου Μετρομίδη, αλλά θα δούμε έτσι, θα δώσουμε και το στίγμα και από τα υπόλοιπα παιχνίδια με τα αγωνιστικά νέα των υπόλοιπων ομάδων και τις πιθανές ενδεκάδες με τις οποίες αναμένεται οι υπόλοιπες ομάδες να ξεκινήσουν τα παιχνίδια τα οποία θα προηγηθούν χρονικά για το κυριακάτικο πρόγραμμα της Στοίχημαν Super League.

Εκτός όμως από τα παιχνίδια για την Στοίχημαν Super League, έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Superbet League 2, το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο μπήκε μάλλον από χθες στην καθημερινότητά μας. Θα συνεχίζεται και σήμερα και θα μας συντροφεύει φυσικά για όλο τον χειμώνα. Ένα αρκετά ενδιαφέρον, όπως προμηνύεται, πρωτάθλημα με διαφορετικό φορμάτ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επιστροφή έτσι στο μοντέλο του ενός ομίλου, αναβαθμισμένο, με κεντρικό χορηγό, με την ΕΡΤ να έχει αναλάβει τις τηλεοπτικές μεταδόσεις του πρωταθλήματος, με πολλές ιστορικές ομάδες και με μια μάχη η οποία αναμένεται για το ποιες τελικά θα είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα πάρουν το εισιτήριο για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της ερχόμενης σεζόν. Τρία μάτς σε εξέλιξη, δεν υπάρχει σκορ σε κανένα από αυτά. Στην Λάρισα, ΑΕΛ Νόβι Μπεταναγέννηση Καρδίτσα, στη Χρυσούπολη Νέστος Ζάκυνθος και στη Νέα Σμύρνη Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β, στο 0-0 και τα τρία παιχνίδια, έτσι ενώ έχουμε συμπληρώσει 17 λεπτά σε όλες τις αναμετρήσεις. Πάμε να δούμε έτσι και τις αρχικές ενδεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι ομάδες σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Στην Λάρισα για την ΑΕΛ, Βενετικίδης, Αγαπάκης, Μπούσης, Καραγιαννίδης, Τσελεπίδης, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Παπαγεωργίου, Νικοκυράκης, Μακρύς και Νταμιάν Σίλβα. Για την Αναγέννηση Καρδίτσας, Βάλενς, Ουές, Σλιμών, Ηλιάδης, Ομοίτζη, Γκόλιας, Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου, Αναστασόπουλος και Μπιώτης. Στην Χρυσούπολη για τον Νέστο, η αρχική ενδεκάδα, Αστράς, Δερμιτζάκης, Γιακουμάκης, Τότσκα, Στοίλκοβιτς, Θωμαίδης, Μπαλτάς, Τριμάτης, Μαϊδανός, Παντεκίδης, Καντάβ. Και για τη Ζάκυνθο, Αντελέγε, Στίκας, Κάσος, Πεταβράκης, Γιφτομήτρος, Ροντρίγκες, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Κουάντρα, Νέιρα και Ζωάο. Μάριο, Τίμος Καβακάς, προπονητής στον Έστω Χρυσούπολης, Περικλής Αμανατίδης στην Ζάκυνθο. Για την Λάρισα παραλείψαμε στον πάγκο της ΑΕΛ, ο Κράτης ο Φρυδόπουλος, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, ο τεχνικός της Αναγέννησης Καρδίτσας, ενώ στο μάτς στην Νέα Σμύρνη, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β, για τους και ανέρυθρους Κράνινγκ, Σαβλονίτης, Ασλανίδης, Βερνάρδος, Γκαντέλιο, Μπαϊνόβιτς, Δίας, Χατζηστραβός, Μπαϊραμίδης, Μάναλης και Ταβάρες για τον Χουάν Φεράντο, τον τεχνικό του Πανιονίου. Ενώ στην ομάδα της Αρκαδίας, στην δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιάννης Κοντές έχει παρατάξει τους Νικοπολίδη, Σπυράκο, Τριανταφυλόπουλο, Χατζη Κυριάκο, Πομόνη, Μεταξά Καλόγυρο, Κύρκο, Αλεχάνδρο, Φρίμποκ και Σιμόνη. 0-0 επαναλαμβάνω τα σκορ στα τρία μάτς. Αγγίζουμε το 20 λεπτό σε όλα τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Superbet League 2. Θα σας κρατάμε ενήμερους, θα σας ενημερώνουμε για την διακύμανση των σκορ στις αναμετρήσεις αυτές. Δεν υπάρχει άλλο μάτς στο πρόγραμμα. Χθες, θυμίζω, η αυλαία του πρωταθλήματος άνοιξε με το ισόπαλο Λευκή Ισοπαλία στην Κομωτινή, ανάμεσα στον Πανθρακικό και τον Πύργο, ενώ έχουμε άλλες τρεις αναμετρήσεις αύριο στις 4. Μαρκό Πανσεραϊκός στο γήπεδο της Κεσαριανής, Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5. Στις 4 είναι το Μαρκό Πανσεραϊκός και στις 5.30 στην Ερμούπολη της Σύρου, Ελλάς Σύρου, Απόλλων Καλαμαριά, στην επιστροφή των κοκκινόμαυρων στην δεύτερη κατηγορία μετά από αρκετά χρόνια. Την Τετάρτη, το μάτς το οποίο είχε προγραμματιστεί να γίνει χθες και μετατέθηκε, το ντέρμπι της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ με την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, Τετάρτη στις 4 στο γήπεδο της Τούμπας.

0: Πριν συνεχίσουμε να κάνουμε μια βόλτα και μέχρι την Ευρώπη, καθώς έχουμε μάτς εξέλιξη για τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και όχι μόνο, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για το κουπόνι του στοιχήματος, να δώσουμε την εξέλιξη και ορισμένα γκολ που έχουμε. Στην Αγγλία, στην Premier League, ξεκίνησε εδώ και περίπου 20 λεπτά το μάτς της Everton με την Manchester United, είναι στο 0-0. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην Championship, Birmingham Wolves 2-2. Στο Βέλγιο βαδίζουμε προς το φινάλε στο μάτς που άνοιξε την αυλαία του σημερινού προγράμματος για το βελγικό πρωτάθλημα. Η Γάνδη περνά νικηφόρα από την Circle Breeze Γάνδη 0-3, σκοράρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα η ομάδα της Γάνδης, και ενώ βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων θα έρθει εδώ το διπλό στο μάτς αυτό, Circle Breeze Γάνδη 0-3 στις καθυστερήσεις. Στη Γαλλία ξεκίνησε στις 4 το Troyes Strasbourg, έχουν ανοίξει το σκορ οι γηπεδούχοι της Troyes, προηγούνται με 1-0 χάρη στον γκολ του Μίλα από το 9ο λεπτό. Στη Γαλλία που έχουμε και άλλα δύο μάτς στη συνέχεια, στις 6 και 4 Αζέρ Ρεν και στις 10 παρατέταρτο Μαρσέιγ Παρί, όχι Παρί Σεν Ζερμέν, η άλλη ομάδα του Παρισιού, η Παρί FC. Στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας ολοκληρώνεται σιγά σιγά οι τρεις αναμετρήσεις που είχαν ξεκινήσει στις 2.30. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις, Greuther Fürth Heidenheim 0-1, Osnabrück Braunschweig 3-1 και Hertha Magdeburgo 2-1. Δεν είναι τελικά τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Στην τρίτη κατηγορία καθυστερήσεις, Würzburger Kickers Stuttgart V 1-2, στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε και εδώ. Στην Δανία 63ο λεπτό Σοντερίς και Χόρσενς 1-3, τελικό σε μάτς για την δεύτερη κατηγορία της Δανίας, Άρχους Φρέμαντ Κέλντινγκ 2-1. Στην Ελβετία 62ο λεπτό Σερβέρτ Σενγκάλεν 0-2. Μόλις ανοίγει το σκορ στην Super Bet League 2, ο Πανιόνιος ανοίγει το σκορ απέναντι στον Αστέρα Άκτορ Β, 23ο λεπτό 1-0 για τους Κιανέρθρους. Σε λίγο θα σας δώσουμε και τον σκόρερ για την ομάδα του Χουάν Φεράντο. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Eibar Granada 3-0 στο 62ο λεπτό. Έχουν ξεκινήσει και δύο μάτς στην Ιταλία, στην Serie A. Δεν υπάρχει σκορ ακόμα, Parma Monza και Φροζινόνε Βενέτσια 0-0, στα μισά του πρώτου μέρους είμαστε. Στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Juve Stabia Pisa, Εντέλα Βιτσέντζα Βίρτους στο 0-0, Μόντε Ναβελίνο 0-1 και Τσεζένα Μάντοβα επίσης 0-0. Στην Κίνα θα τα αναφέρουμε καλύτερα λίγο αργότερα όταν θα έχουμε τελικά αποτελέσματα, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των αναμετρήσεων εδώ. Θα έχουμε σε λίγο στο δεύτερο ημίωρο τελικά αποτελέσματα. Στην Ολλανδία 2 ημίχρονα Telstar Kabur 0-0 και Herenveen Alkmaar 2-1, όπως ημίχρονα έχουμε και στην Ουκρανία στο Veres Rivne Zorya Luhansk 1-1. Αυτά προς το παρόν και με το κουπόνι του στοιχήματος. Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα στο δεύτερο ημίωρο. Τώρα θα πάμε, Θανάση, να ακούσουμε λίγο τον Μιχάλη Γρηγορίου, μιας και είπαμε νωρίτερα για τον Άρη και την βαριά ήττα από την ΑΕΚ στην Old Wing Arena. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο τον προπονητή του Άρη και όσα δήλωσε στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα και της βαριάς ήττας του Άρη με 5-0 από την ΑΕΚ.
1: Ήρθαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα για την οποία δεν χρειάζεται να πω εγώ περισσότερα πράγματα, εκτός το ότι ήταν πρωταθλήτρια την περσινή σεζόν. Μέχρι τώρα έχει κάνει και εξαιρετική πορεία μπαίνοντας στη League Phase του Champions League και γνωρίζαμε τις δυσκολίες αυτού του παιχνιδιού. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν παθητικοί, ήμασταν πίσω από την μπάλα. Δεν κάναμε σχεδόν τίποτα από, αν θυμάμαι, 1-2 transition από την άμυνά μας στην επίθεση που υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε κάτι. Η ΑΕΚ σκόραρε, μπήκε μπροστά σκορ και στο ημίχρονο θέλαμε να γίνουμε πιο επιθετικοί, να ανεβάσουμε γραμμές, να περάσουμε και δεύτερο καθαρό φορ στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και έγινε, νομίζω ότι στα πρώτα 15-17 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου δείξαμε μια αντίδραση. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε χώρο στο γήπεδο. Το καταφέραμε, χωρίς όμως να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ευκαιριών. Και με την επίτευξη, χωρίς βέβαια πάλι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του 2-0 από την ΑΕΚ, νομίζω ότι μετά θα πρέπει να συζητήσουμε πολλά πράγματα από εκεί πέρα. Μετά το 2-0 παρατήσαμε το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Η ΑΕΚ πέτυχε 5 τέρματα, οπότε δεν χρειάζεται καν αναφορά από μένα όσον αφορά την έκβαση του αγώνα. Απλά είναι πράγματα που θα πρέπει να συζητήσω με τα παιδιά, γιατί μετά το 2-0 δεν υπήρχε καμία αντίδραση ούτε καν να διαχειριστούμε μια κακή μας μέρα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και εννοείται, όπως λέγαμε μετά από νίκες, το ίδιο λέω και μετά από ήττες, ότι θα πρέπει να βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Αυτό θα κάνουμε άσχετα με το ότι η σημερινή ήταν πολύ βαριά για τη δική μας ομάδα.
2: Είπατε ότι μετά το 60 ο Άρης κατέρευσε μετά το 2-0. Δεν είναι λίγο ανεξήγητο όμως αυτό, γιατί είχατε βάλει και παίκτες νέους. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε για κούραση ή τίποτα, αλλά ήταν ξεκούραστοι οι παίκτες. Παίκτες οι οποίοι περίμενες να δώσουν κάτι παραπάνω και ένας από τους, ο Χόγκλας, πούμε, δίνει δύο ασίστ στην ΑΕΚ.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είπαμε ότι να μπορέσουμε να φρεσκάρουμε το κέντρο μας, να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι με την μπάλα. Ανταυτού, όπως πολύ σωστά είπες, δώσαμε άλλα δύο γκολ στην ΑΕΚ από δικά μας λάθη. Δεν υπάρχει εξήγηση, γιατί ο Χόγκλα το ξέρουμε σαν ποδοσφαιριστή, προφανώς και δεν είναι έτοιμος, γι' αυτό παίρνει αυτά τα λεπτά συμμετοχής. Εξυπακούεται άλλη μια παρένθεση ότι είναι δυσαναπλήρωτο το κενό του Φαμπιάνου, από ό,τι φάνηκε και σήμερα για εμάς. Έτσι, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, εκτός από την αγωνιστική του ταυτότητα, υπάρχει και σαν αρχηγός εντός αποδυτηρίων, με την έννοια ότι είχαμε πληγεί σε αυτή τη θέση, και νομίζω ότι τουλάχιστον τα 3 από τα 5 γκολ προήλθανε από αυτή τη θέση, από την έλλειψη του Φαμπιάνο κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ σε αυτό που είπατε, γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη συζήτηση με οποιονδήποτε παίχτη ξεχωριστά.
2: Είπατε τώρα και για τον Φαμπιάνο, θα πάρει ομάδα κεντρικό αμυντικό, θα πάρει άλλον κεντρικό αμυντικό ή θα συνεχίσει έτσι? Τι καταλαβαίνετε? Είναι 5 Σεπτεμβρίου, έχουμε άλλες 10 μέρες.
1: Αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος κεντρικός αμυντικός να πάρουμε, για να πάρουμε. Ο Σόταλο έκανε μια, για μένα σαν πρώτη εμφάνιση, μια θετική εμφάνιση. Προφανώς και ενδεχομένως σε αυτή τη θέση θα χρειαστούμε καλό ποδοσφαιριστή. Εάν βρεθεί κάτι και είναι διαθέσιμο σαν αφορά του να είναι ουσιαστική η προσήκη αυτή, προφανώς και ο πρόεδρος θα κάνει και αυτό.
3: Μιας και αναφερθήκατε σε ανετοιμότητα ποδοσφαιριστών, είδαμε και τον Παλάσιος, έναν πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, να μην είναι στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, αλλά είδαμε ότι μπήκε από το 46ο λεπτό. Παράλληλα, κάνατε δύο αλλαγές στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ήταν για λόγους τακτικής ή υπήρχε και κάποιο πρόβλημα τραυματισμού στους ποδοσφαιριστές που αντικαταστάθηκαν?
1: Όχι, δεν υπήρχε πρόβλημα τραυματισμού. Ήταν για λόγους τακτικής, αυτό που εξήγησα στον πρόλογό μου, ότι θέλαμε να ανεβάσουμε γραμμές, να μπορέσουμε να πιέσουμε πιο ψηλά, να βάλουμε και δεύτερο καθαρό επιθετικό και γενικά να φρεσκάρουμε γενικά την επίθεσή μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι. Κανένα πρόβλημα τραυματισμού.
0: Ωραία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ακούσατε την τοποθέτησή του στη συνέντευξη τύπου μετά την βαριέτα του Άρη χθες από την ΑΕΚ. Θα πάμε τώρα για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα μικρό break και επανερχόμαστε σε λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
13: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
12: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
13: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
12: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
12: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
15: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, ντου στα γήπεδα, συνεχίζουμε, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Αχίλλειος Έξαρχος πάντα πίσω από το μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου και Θανάση Πολίτη στο production. Συνεχίζουμε, πάμε πρώτα απ' όλα να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Super League 2. Παιχνίδια τα οποία βρίσκονται στο πρώτο τους ημίχρονο και οδεύουμε σιγά σιγά προς το 35ο λεπτό, πρέπει να είμαστε σε όλα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το ως μοναδικό τέρμα μέχρι στιγμής το γκολ που πέτυχε ο Μάναλης, τελικά ήταν ο σκόρερ για τον Πανιόνιο στο 35ο λεπτό. Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 1-0. Ο Μάναλης στο 22ο λεπτό ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ για τους Ανέρυθρους και είναι το παρθενικό γκολ για την φετινή σεζόν, έτσι, στην Super Bad League 2, αφού όπως είπαμε χθες στην Κομωτινή Πάνθρα Κικός και Πύργος έμειναν στο 0-0. Στο 0-0 βρίσκονται και τα άλλα δύο μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη. ΑΕΛ Novibet Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Περνώντας την επικαιρότητα, ανακοίνωση της Επιτροπής Εργασίας για τη δημιουργία νέου γηπέδου ποδοσφαίρου του ΑΣ Άρης έρχεται στη δημοσιότητα πριν από λίγα λεπτά. Θυμίζω ότι πριν από μερικές ημέρες, την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, είχε ανακοινωθεί η σύσταση αυτής της Επιτροπής Εργασίας από τον Εραστέχνη για να προχωρήσουν οι εργασίες για την κατασκευή γηπέδου, στον ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Άρη. Έχουμε μία ανακοίνωση η οποία προέκυψε πριν από λίγο και αναφέρεται η Επιτροπή στις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε ξανά, θα τον ακούσουμε σε λίγο, τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην συνέντευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι στο Βελίδιο. Αναφέρθηκε στο γήπεδο, στο project της κατασκευής του νέου γηπέδου για τον ΠΑΟΚ της Νέας Τούμπας, ενώ αναφέρθηκε και για το γήπεδο του Άρη, για τις εργασίες που γίνονται στο Αλεξάνδριο, καθώς και για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν και στο Καφταντζόγλιο. Σας διαβάσω πρώτα την ανακοίνωση της Επιτροπής Εργασίας για τη δημιουργία νέου γηπέδου ποδοσφαίρου για τον Άρη. Με χαρά ακούσαμε και φέτος την αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού στην δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για τον Άρη. Σημειώνουμε ότι η προτινόμενη λύση της διπλής ανάπλασης δεν εξυπηρετεί απλώς τον Σύλλογο, αλλά συνάδει με την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι από πλευράς ΑΣ Άρης, ιδιοκτήτη του γηπέδου της Χαριλάου, οι συνθήκες είναι απολύτως όριμες προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της κυβέρνησης και αναμένουμε ως τις επικείμενες εκλογές ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ισονομία πρέπει επιτέλους να αποκατασταθεί, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η αρμόδια Επιτροπή Εργασίας που έχει συσταθεί από τον Εραστέχνη για την δημιουργία νέου γηπέδου ποδοσφαίρου. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της ανακοίνωσης, Θανάση, αν μπορούμε να ακούσουμε λίγο και το όσα είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο Βελίδιο και αναφέρθηκε γενικότερα στα έργα αθλητικής υποδομής που πρόκειται ή σχεδιάζονται να κατασκευαστούν στη Θεσσαλονίκη. Πάμε.
1: Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μεράθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, το μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καστοτζουλίου. 11,5 εκατομμύρια. Ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως. Και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το εφιστάμενο γήπεδο, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή ήταν η σημερινή του αναφορά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο project της Νέας Τούμπας, αλλά και όπως ακούσατε και για στα έργα που γίνονται στο Αλεξάνδριο και στο project, έτσι, αυτό που φιλοδοξεί να προχωρήσει ο Άρης για την διπλή ανάπλαση και την κατασκευή γηπέδου, ποδοσφαιρικού γηπέδου, μελλοντικά για τους κίτρινο-μαύρους. Project διπλής ανάπλασης, τα πρότυπα της διπλής ανάπλασης λεωφόρου βοτανικού στην Αθήνα, όπως βεβαίως και η αναφορά του στο Καφταντζόγλιο. Είχαν προηγηθεί φυσικά αντίστοιχες αναφορές, παρόμοιες, ανάλογες, και χθες για τη Νέα Τούμπα από το βήμα του Βελιδίου στην ομιλία του Πρωθυπουργού που έδωσε χθες το βράδυ για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη, υπήρχε και σχόλιο από πλευράς ΠΑΕΠΑΟΚ για σε ό,τι αφορά το έργο κατασκευής της Νέας Τούμπας. Επιβεβαιώνουμε ότι η κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα θα γίνει με ένα μεικτό σύστημα χρηματοδότησης, όπως έχει συμβεί και με γήπεδα άλλων ομάδων στην Αθήνα. Η χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού Φωλιά του Δικέφαλου ΑΕΤΟΥ της οικογένειας Σαββίδη και από την Πολιτεία. Θυμίζουμε ότι η οικογένεια Σαββίδη ήδη χρηματοδοτεί τις μελέτες του γηπέδου και του περιβάλλοντα χώρου, τις γεωτεχνικές έρευνες και άλλες απαραίτητες αδειοδοτικές διαδικασίες, όπως οι πράξεις αναλογισμού και τακτοποίησης κτλ. Αναφέρει μεταξύ άλλων στο σχόλιο της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Και μιας και ο λόγος για την Τούμπα, είναι και η ιδιαίτερη σημερινή ημέρα σε ό,τι αφορά το γήπεδο του ΠΑΟΚ, καθώς 6 Σεπτεμβρίου του 1959 θεωρείται ως ημέρα των εγγενείων του ιστορικού γηπέδου του Δικεφάλου στην Τούμπα. Δεύτερο γκολ για τον Πανιόνιο απέναντι στον Αστέρα Άκτορ Β, και ανέρθροι οι οποίοι δείχνουν από νωρίς να βάζουν τις βάσεις για την επικράτησή τους στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος. Και πάλι ο Μάναλης είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει για τον Πανιόνιο με εύστοχο χτύπημα απέναντι στο 40 λεπτό. Διπλασιάζει τα τέρματά του ο Πανιόνιος κόντρα στους Αρκάδες. Παραμένει το 0-0 την ίδια στιγμή στα άλλα δύο μάτς, ΑΕΛ Νόμφι Μπεταναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Αγγίζουμε το 43ο λεπτό της τρεις αναμετρήσεις για την Superbet League 2. Μια άλλη ακόμη είδηση, περνώντας στο χώρο του μπάσκετ τώρα, καθώς ο Άρης είχε το μεσημέρι φιλικό παιχνίδι στο Nick Gallis Hall απέναντι στον Vicos Falcons, την νεοφώτιστη ομάδα από τα Ιωάννινα που θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά στην στοίχημα GBL. 97-80 το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τους κίτρινόμαυρους στο κυκλισμένο των θυρών φιλικό που έγινε σήμερα το μεσημέρι. Ο Άρης κυριάρχησε, έφτασε τη διαφορά έως και τους 22 πόντους κάποια στιγμή. Εύκολη νίκη και βεβαίως ευκαιρία για τον Βασίλη Σπανούλη να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του. Έχουν σιγά σιγά ενσωματωθεί και οι διεθνείς στις προπονήσεις και ανεβάζουν ρυθμούς οι κυτρινόμαυροι, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες φυσικά, εν ώψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, οι οποίες τοποθετούνται χρονικά για τα τέλη του μήνα, όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια για το EuroCup αρχικά, και στη συνέχεια βεβαίως από τις αρχές Οκτώβρη θα πάρει σειρά και το πρωτάθλημα. Ο Δημητρίεβιτς με 20 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Άρη. 18 πόντους πέτυχε ο Μόργαν με 2 τρίποντα, 18 ο Λιντέλ και επίσης με 2 τρίποντα. Ρόμπινσον Έρλ ακολούθησε με 15 πόντους, 8 είχε ο Τολιόπουλος με 2 τρίποντα, 6 ο Κώστας Αντετοκούμπο, 6 ο Μπίρτς, 4 ο Χατζηλάμπρου και 2 ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ για τον Άρη, ο οποίος αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Άνταμ Μοκόκα και Γιώργο Τανούλη. Διορθώνω, ο Θανάσης Αντετοκούμπο πέτυχε 6 πόντους και όχι ο Κώστας, δεν αγωνιστήκε, θα μπει από αύριο στις προπονήσεις όπως αναφέρει έτσι η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης, ενώ απόν από το σημερινό φιλικό ήταν και ο Στέλιος Πουλιανίτης, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση στον οπίσθιο Μυριαίο.

Πάμε να περάσουμε λίγο και πάλι στο στοίχημα, να δούμε τι έχουμε, πώς εξελίσσονται τα παιχνίδια. Στην Αγγλία οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στο μάτς της Everton με τη Manchester United. Δεν υπάρχει σκορ, παραμένει το 0-0. Στο Βέλγιο ολοκληρώθηκε το Circle Breeze Γάνδη 0-3, μεγάλη νίκη για τους φιλοξενούμενους. Στη Γαλλία έχει ανατρέψει τα δεδομένα το Στρασβούργο απέναντι στην Τρουά. Προηγείται πλέον η ομάδα του Στρασβούργου με 2-1 απέναντι στην Τρουά, η οποία είχε πάρει νωρίς το προβάδισμα στο σκορ. Πλέον οι φιλοξενούμενοι έχουν, όχι απλά έχουν σοφαρίσει, αλλά μέσα σε διάστημα 3 λεπτών κιόλας πέτυχαν 2 γκολ και το 1-0 έχει γίνει 1-2. Ορτέγκα στο 40 και ο Σόζα στο 42 έχουν διαμορφώσει αυτό το 1-2 για την ομάδα του Στρασβούργου. Έχει ξεκινήσει στο Αμβούργο και το μάτς του Αμβούργου με τη Mainz για την Bundesliga, 17ο λεπτό χωρίς σκορ το μάτς. Στην Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, Greuther Fürth Heidenheim 0-1, Osnabrück Braunschweig 3-1 και Hertha Magdeburgo 2-1, τελικά αποτελέσματα για την Zweite Liga. Στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας και εδώ τελικό, Kickers Würzburger, δεύτερη ομάδα της Stuttgart 1-2. Στην Δανία, 88ο λεπτό, Σοντερίς και Χόρσενς 2-5. Στην Ελβετία, 87ο λεπτό, παραμένει το 0-2 για την Σενγκάλεν απέναντι στην Σερβέτ. Στην Ελλάδα, στη Super Bet League 2, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στην Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0 με τα γκολ του Μάναλη, 0-0 τα άλλα δύο μάτς. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Eibar Granada 3-0 στο 87ο λεπτό, με 10 παίκτες γηπεδούχοι, παρόλα αυτά έχουν αυτό το προβάδισμα τριών τερμάτων. Μόλις ολοκληρώθηκε το μάτς και στο LFC Arena, στο ημίχρονο, τα πρώτα 45 λεπτά 0-0 για Elnovbet και αναγέννηση Καρδίτσας, με τους φιλοξενούμενους εδώ να δημιουργούν μια καλή προϋπόθεση λίγο πριν το σφύριγμα του διαιτητή για το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο η φάση πέρασε ανεκμετάλλευτη. Στην Ιταλία έχουμε γκολ και στα δύο, λίγο πριν το σφύριγμα του διαιτητή για το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο η φάση πέρασε ανεκμετάλλευτη. Στην Ιταλία έχουμε γκολ και

31ο λεπτό διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα βεβαίως και της ομάδας του και έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το 2-0 για την Φροζινόνε απέναντι στην Βενέτσια. Ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο και στη Χρυσούπολη, ναι, στο Ζάκυνθος το 0-0. Στην Serie B, Εντέλα Βιτσέντζα Βίρτους 1-1, Μόντενα Αβελίνο 0-1 και Τσεζένα Μάντοβα 0-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ υπάρχει ενημέρωση για διακοπή το μάτς της Juve Stabia με την Πίζα. Στην Κίνα τελικά αποτελέσματα, Yunnan Yukun Liaoning Tieren 5-0 και Henan Songzhan Longmen Chengzhou Rongcheng 0-0. Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε στο Tianjin Jinmen Tiger Zhejiang Professional 2-1. Στην Ολλανδία σκοράρει Καμπούρ απέναντι στην Telstar στο 60 λεπτό 0-2. Με 10 παίκτες γηπεδούχοι τα πράγματα γίνονται πλέον πολύ πιο δύσκολα για αυτούς μετά το δεύτερο τέρμα της Καμπούρ. 63ο λεπτό Χέρενφεν Αλκμαρ παραμένει το 2-1 για τους γηπεδούχους. Τελικό έχουμε στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, Βιτζέλα Φελγκέιρας 1-0. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Πολωνία, Κρακόβια Γκόρνινγκ Ζάμπρισε 0-0 στο 47ο λεπτό. Δυναμό Μαχατσκάλα Ροντίνα Μόσχα στο 34ο λεπτό στο 0-0 στην Ρωσία, ενώ στις καθυστερήσεις είμαστε στη Σουηδία, έγκριτε Χάμαρμπι 1-1 και θα ολοκληρώσουμε με την Τσεχία, Γιάμπλουνετς Σλόβαν Λίμπερετς 0-0 στο ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, Ζλίν Τέπλιτσε 0-1. Αυτά λοιπόν από το στοίχημα. Απλά να συμπληρώσουμε πως ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Everton Manchester United. Το είχαμε αφήσει στις καθυστερήσεις 0-0, δεν άλλαξε κάτι. Παραμένει η λευκή ισοπαλία στο μάτς, στο πρώτο μάτς της ημέρας για την Premier League. Ακολουθεί στις 6:30 το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Arsenal και την Chelsea.

Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν μέχρι και τις 5, όπου θα ακολουθήσει το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα περάσουμε πάλι στην Super League. Θα αναφερθούμε στα αγωνιστικά για το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το οποίο δεσπόζει από το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την ευκαιρία, όπως γράψαμε και στο metrosport.gr, έχει την ευκαιρία, εκμεταλλευόμενος την χθεσινή απώλεια του Ολυμπιακού στο Βόλο και δεδομένου του γεγονότος ότι προέρχεται από το απόλυτο, έχει μάλλον το απόλυτο μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, τις νίκες απέναντι σε Λεβαδιακό και Ατρόμητο στο Περιστέρι, με νίκη σήμερα στον ντέρμπι του Παναθηναϊκού, να προσπεράσει και να είναι μόνος πρώτος σε βαθμολογία μετά το πέρας της τρίτης αγωνιστικής. Βεβαίως είναι δεδομένες τις δυσκολίες αναμέτρησης, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς και τις απουσίες με τις οποίες ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Υπάρχει ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ, οι γνωστοί τραυματίες, ο Ντεσπόντοφ και ο Μεϊτέ, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν λείπουν από το ξεκίνημα της χρονιάς. Θα λείψει και ο Γκρέκ Τέιλερ, ο οποίος έδινε, έτσι, μέχρι τώρα έχει δώσει λύσεις στον Αλέσιο Λύση για την μεσαία γραμμή. Ο Τέιλερ, ο οποίος αποβλήθηκε μεσοβδόμαδα στο μάτς Κυπέλου με τον Όφη. Και πλέον, με δεδομένες αυτές τις απουσίες, ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει την νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος προέρχεται από την πλευρά του από την νίκη την περασμένη Δευτέρα στην δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, τη νίκη που πέτυχε στην Βιωτία απέναντι στον Λεβαδιακό. Σε ό,τι αφορά τώρα το αρχικό σχήμα, το οποίο εξετάζει να κατεβάσει ο Αλέσιο Λύση απέναντι

στον Παναθηναϊκό. Διαβάζω από το σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Ζάιρη στο metrosport.gr πως υπάρχουν σκέψεις για αλλαγές του Ιταλού στην βασική ενδεκάδα. Ο Τσιφτσής μάλιστα φαίνεται να διεκδικεί τη θέση από τον Παυλένκα κάτω από τα goal post. Ο Τζον Τζοκιένι θα είναι στο δεξιάκρο της άμυνας. Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο θα είναι στο κέντρο της άμυνας δεδομένης της απουσίας του Χατζηδιάκου. Υπάρχει βεβαίως και το ενδεχόμενο να παίξει ο Μπαταόλας βασικός. Υπάρχει και αυτή η σκέψη στο μυαλό του Λύση με δεδομένη την παρουσία του νεαρού στο μάτς Κυπέλλου με τον Όφη. Αριστερά δεν τίθεται θέμα. Ο Γιαννούλης θα αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού. Στα χαφ δίπλα στον ακλόνητο, όπως φαίνεται, Ζαφίρι, θα είναι ο Ούγκρεσιτς. Η ρόλο φανέλα βασικού διεκδικεί επίσης ο Πέλκας για ρόλο επιτελικού. Ο Ενδιαγέ αναμένεται να είναι στην κορυφή της επίθεσης, ενώ στις πτέρυγες θα δούμε τον Άντρια Ζίβκοβιτς δεξιά με τον Ταχάλη αριστερά. Παναλαμβάνω, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαέρη στο metrosport.gr.

Σε ό,τι αφορά τώρα το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, εκεί οι πάντες κινούνται σε ρυθμούς Ουναΐ, του Μαροκινού, ο οποίος έκλεισε την αυλαία των μεταγραφών για τους πράσινους, και θα είναι στην αποστολή, προπονήθηκε και είναι στην αποστολή για το μάτς με τον ΠΑΟΚ σήμερα. Ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα αγωνιστεί στο αρχικό σχήμα, παρότι έχει αγωνιστικό ρυθμό, παρότι πήρε μέρος στην προπόνηξη και έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα τουλάχιστον με ό,τι μεταφέρεται από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν αναμένεται να τον δούμε στο βασικό σχήμα του Γιάκουμπ Νίστρουπ, ο οποίος φαίνεται πως έχει κατασταλάξει με έναν αστερίσκο στους 11 ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οι 10 εκ των 11 φαίνεται πως έχουν κλειδώσει. Ο Πένια θα είναι κάτω από τα γκολπόστ, ο Ισπανός θα είναι ο τερματοφύλακας στην ενδεκάδα των Πρασίνων, Φαν Ντρόγκελεν και Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, ο Καλάμπρια στα δεξιά, ο Κυριακόπουλος στα αριστερά, Ετιέν Καμαρά και Κίνγκς Κάνγκουα θα είναι το δεδομό των κεντρικών χαφ. Ο Αντίνο έχει τον πρώτο λόγο για την θέση στα αριστερά, ενώ από εκεί και μετά ξεκινούν τα ερωτηματικά. Τα Μπόρδα και Γιάγκοσιτς φαίνεται να διεκδικούν επίσης όρις μια θέση στην μεσοεπιθετική γραμμή των Πρασίνων, είτε σε σχηματισμό 4-2-3-1 είτε σε σχηματισμό 4-4-2. Ένας εξ αυτών θα πάρει τη θέση στην μεσοεπιθετική γραμμή, οι υπόλοιποι δύο θα είναι ο Τετέι με τον Λιβάι Γκαρσία, είτε σε πιθανό σχηματισμό 4-4-2 ως οι δύο επιθετικές εχμές του Νίστρουπ, είτε σε περίπτωση σχηματισμού 4-2-3-1 με το Τετέι βασικό σεντερφόρ και ο Λιβάι Γκαρσία να κινείται στην δεξιά πλευρά της επίθεσης.

Αυτά λοιπόν και από το, τα αγωνιστικά νέα του Παναθηναϊκού, το ρεπορτάζ των Πρασίνων. Λοιπόν, τα περισσότερα φυσικά στις 9.30 στην ζωντανή μετάδοση του αγώνα από τους απεσταλμένους του Ομίλου Μετρομίντια στην Αθήνα, στις 9.30 ζωντανά ραδιοφωνικά εδώ Μετρόπολης 95,5 για την μεγάλη μάχη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

0: Γκολ για την Mainz έχουμε στην Bundesliga. 0-1 οι φιλοξενούμενοι προηγούνται του Αμβούργου. Στο 21ο λεπτό έχουμε φτάσει στο μάτς, το πρώτο μάτς της ημέρας στην Bundesliga. Από το 19ο λεπτό έχουν πάρει προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι με γκολ του Μπέκερ. Αμβούργο Mainz 0-1. Στις 18:30 έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι για την Bundesliga, Eintracht Frankfurtis Augsburg. Έχουμε και κάποια τελικά αποτελέσματα στο κουπόνι του στοιχήματος. Θα τα δούμε όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς έχουμε, η ώρα έχει πάει 5 και πρέπει να κάνουμε ένα μικρό break. Επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσει τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στι 9:30 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία τη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Λίγο μετά τις 5.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
14: Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, τρίτο ημιώρο της εκπομπής, δεύτερη ώρα, 5 λεπτά μετά τις 5, ντου στα γήπεδα, πάντα σταθερά στο Μετρόπολης 95,5. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6, Αχίλλειος Έξαρχος, πίσω από το μικρόφωνο της κορυφαίας ραδιοφωνικής συχνότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Χρήστο Λιάπη, θα μας δώσει μια σύντομη ενημέρωση για τα τεκτενόμενα στην ΕΠΣΥΜΗ, καθώς έχουμε και σήμερα αγωνιστική δράση. Ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα, νομίζω με το αγωνιστική δράση για την Α1 αρχικά. Τα υπόλοιπες κατηγορίες ξεκινούν τα επόμενα Σαββατοκύριακα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Χρήστος σε λίγο που θα τον έχουμε μαζί μας. Πάμε αρχικά να δούμε στο στοίχημα τι έχουμε. Έχουμε κάποια τελικά, όπως σας είπα και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, θα δούμε λίγο εντάχει. Στη Δανία, Σοντερίς και Χόρσενς 2-5 τελικό. Έχει ξεκινήσει και το Ντένσε Κοπενχάγη στη Δανία, με τους φιλοξενούμενους να ανοίγουν το σκορ και να προηγούνται 0-1. Στην Ελβετία, τελικό αποτέλεσμα Σερβέτης Εγκάλεν 0-2. Τελικό στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, η Μπαρ Γρανάδα 3-0. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποιο άλλο τελικό αποτέλεσμα. Αυτά έχουν ξεκινήσει και δύο μάτσες στην Σκωτία, Premiership, θα τα δούμε όμως στην συνέχεια όλα αυτά. Έχουν ξεκινήσει και τα δεύτερα ημίχρονα στην Superbet League 2. Γκολ έχουμε μόνο στη Νέα Σμύρνη, επαναλαμβάνω, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0. Όμως ας μην καθυστερούμε τον Χρήστο που τον έχουμε εδώ μαζί μας. Χρήστο, καλησπέρα. Έχουμε αγωνιστική δράση, έτσι, στην ΕΠΣΥΜΗ και σήμερα, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Στην Α1.
3: Ναι, μόνο Α1.
2: Μόνο Α1. Στο
3: Κυριακό και την άλλη εβδομάδα έχουμε και αγώνες κυπέλου με ομάδες της Α κατηγορίας.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
3: Να πούμε σε χθεσινούς αγώνες της Α1. Δόξα Σύρου Αναγέννηση Ρησίου, σε ένα παιχνίδι που έγινε και κλεισμένο των θυρών, 0-0. Και ήταν ο πρώτος βαθμός για την Αναγέννηση Ρησίου ως ομάδα της Α1, καθώς παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α1 κατηγορία. Mm-hmm. Στον Άγιο Αθανάσιο, ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, νίκη Μεσημερίου 2-4. Σημαντική νίκη για την νίκη Μεσημερίου, η οποία φέτος είναι ανανεωμένη, καθώς έβγαν πολλοί παίχτες, άλλαξε σημαντικά το ρόστερ, αλλά ξεκίνησε με το δεξί το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Πρωινό παιχνίδι, Φίνικας Τούμπας και Αραβνός Οροκάστρου 2-1. Φίνικας Τούμπας, ο οποίος εμφανίζεται δυνατός, όπως και άλλες ομάδες βέβαια, και θα διεκδικήσουν τα δύο εισιτήρια για την άνοδο στη Γάμα Εθνική μέσω των Μπαράζ, με ομάδες άλλων ενώσεων. Φίνικας Τούμπας προηγήθηκε το Κεραυνού Οροκάστρου με 2-0. Είχε ένα χαμένο πέναλτι για να κάνει το 3-0. Δεν έγινε το 3-0 και συνέχεια ο Κεραυνός ανέβασε την απόδοσή του, μείωσε και παραλίγο μπορεί να διεκδικήσει.
2: Ναι, έφτασε κοντά στο να διεκδικήσει την νίκη.
3: Δεν τα κατάφερε.
2: Την ισοπαλία, αλλά δεν τα κατάφερε.
3: Πήρε τους βαθμούς της νίκης ο Φίνικας Τούμπας. Mm-hmm. Και τώρα 5.30 ώρα παίζουν Παύλος Μελάς νίκη Ευκαρπίας, Μαραθώνας Καλαμαριάς Καμπανιακός. Και ο Καμπανιακός εδώ είναι ανανεωμένος. Mm-hmm. Δεν δήλωσε συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική, δήλωσε στην Α1.
2: Ναι.
3: Με νέο ρόστερ. Mm-hmm. Αγροτικός Αστέρας ΑΕ Βόσμου, για το γειτονικό ντέρμπι. Νικόπολη Θεραμαϊκός Θέρμης στην Ηλιούπολη. Και Εθνικός Πηλαίας Λαγκαδάς στο πλαστικό της Πηλαίας.
2: Αυτά, Χρήστο, είναι τα μάτς πρεμιέρας, έτσι. Ναι, για να, ναι. Τα μάτς πρώτη αγωνιστική για την Α1.
3: Έχουν... απλά μόνο έτσι να πω ότι για την Τετάρτη έχει κάποια παιχνίδια για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας. Mm-hmm. Μόνο τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, Νάους Αμπάμ, mm-hmm. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός, 4.30 ώρα. Δόξα Σύρου, Ακρίτης Οικειών, αυτό θα γίνει στο γήπεδο του Λαγκαδά. Έχει και άλλα παιχνίδια, ενώ ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας θα γίνει.
2: Συμμετέχουν στο κύπελο Ερασιτεχνών ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας και της Α1.
3: Παίζουν υποχρεωτικά οι ομάδες της Γάμα Εθνικής. Και προαιρετικά οι ομάδες που πήραν το κύπελο, αλλά παίζουν στα τοπικά.
2: Α, μάλιστα.
3: Δηλαδή η Δόξα Σύρου που παίζει στην Α1 ήταν προαιρετική η συμμετοχή της, mm-hmm. όμως δήλωσε συμμετοχή και παίζει κανονικά στο κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, όπου θα υποδεχτεί στον Λαγκαδά τους Ακρίτες.
2: Από τα αυτά τα μάτια είναι για την Τετάρτη.
3: Έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Σαββάτο, Κυριακή.
2: Έχουμε τώρα, μπαίνουμε κανονικά. Μπαίνουμε κανονικά σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
3: Η ΓΑΜΑ Εθνική θα αρχίσει 27 Σεπτεμβρίου. Πλην του πρώτου ομίλου που θα αρχίσει στις 10 Οκτωβρίου. Ο πρώτος ομίλος έχει λιγότερες ομάδες. Οπότε για να τελειώσουν μαζί, ξεκινάει αργότερα.
2: Σωστό, σωστό. Ωραία. Ωραία. Έγινε, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά να μην ξεχνάνε οι φίλοι ακροατές ότι υπάρχει και το live ενημέρωση από το metrosport.gr, από τον Χρήστο Λιάπη. Στις 5.30 συντονιστείτε το metrosport.gr, λεπτό προς λεπτό εξέλιξη για τα παιχνίδια της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Όποτε υπάρχει γκολ, όποτε υπάρχει κάποια εξέλιξη, το μαθαίνετε πρώτοι μέσα από το metrosport.gr. Πάμε και πάλι στο στοίχημα, πάμε να δούμε λίγο γιατί έχουμε κάποια γκολ, πάμε να δούμε την εξέλιξη των παιχνιδιών. Μεγάλη ευκαιρία και γκολ για την αναγέννηση Καρδίτσας βλέπω εδώ αυτή τη στιγμή. Πρωτού πάμε στο στοίχημα, στο 50 λεπτό λοιπόν οι φιλοξενούμενοι της αναγέννησης Καρδίτσας ανοίγουν το σκορ, μια στημένη φάση, μια εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά, ο Ενδιαγέ είναι ο παίκτης που σκοράρει και το πανηγυρίζει δε όντως εδώ με τους φιλάθλους της αναγέννησης οι οποίοι έχουν εκδράμει στην Λάρισα. Κεφαλιά απόκρουση ασθενής από τον Βενετικίδη, το rebound και πάλι από τον ίδιο παίκτη, ο Ενδιαγέ ήταν που είχε πάρει την κεφαλιά, παίρνει το rebound, σκοράρει και ανοίγει το σκορ για την αναγέννηση Καρδίτσας λοιπόν. Να το γκολ και στο μάτς εδώ, το θεσσαλικό ντέρμπι, αέλα να γίνει Καρδίτσας 0-1. Γκολ όμως έχει πετύχει και η Manchester United με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο Liverpool. Everton, Manchester United 0-1 έχει γίνει το σκορ εκεί. Ο Εμπεμό είναι ο παίκτης που σκοράρει για τους κόκκινους διαβόλους. Με το που μπήκαν οι ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, 46 λεπτό, Εμπομό σκόρερ για την Manchester United, η οποία ανοίγει το σκορ και παίρνει το προβάδισμα απέναντι στην Everton. Manchester United, η οποία προέρχεται από την ευρεία νίκη 5-2 απέναντι στην Ipswich. Αν κερδίσει σήμερα, θα φτάσει τους 6 βαθμούς, θα πιάσει Arsenal και Chelsea στην τρίτη θέση. Βεβαίως, Arsenal και Chelsea αγωνίζονται αργότερα και θα έχουν την ευκαιρία με νίκη να πιάσουν κορυφή στην Premier League. Από εκεί και πέρα να πάμε να δούμε λίγο πιο κάτω. Έχει ξεκινήσει και ένα μάτσο κύπελο Αυστρίας. Η Γκράτσερ έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Kitzbühel στο 12ο λεπτό. Kitzbühel Γκράτσερ 0-1. Ένα μάτσο στο Βέλγιο έχουμε που έχει ξεκινήσει εδώ και 11 λεπτά. Kortrijk Zulte Waregem, δεν υπάρχει σκορ, είναι στο 0-0. Στην Γαλλία, δεύτερο ημίχρονο, Τρουά Στρασβούργο παραμένει το 1-2. Μάιντς πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στην Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο. Εμβουένα είναι ο σκόρερ στο 41ο λεπτό, 0-2 το μάτς. Αμβούργο Μάιντς. Στην Δανία, ο Ντένισε Κοπεχάγη παραμένει το 0-1, με το οποίο προηγήθηκαν οι παίκτες της Κοπενχάγης από πολύ νωρίς στο μάτς. Λοιπόν, είπαμε στην Super Bet League 2 για τον γκολ της αναγέννησης Καρδίτσας, η οποία προηγείται μέσα στην Λάρισα της AL Novibet. Περιμένουμε σε λίγα λεπτά στην Ισπανία το Valencia Barcelona, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την La Liga. Να δούμε πώς θα προχωρήσουν και πώς θα αναμετρηθούν έτσι οι δύο ομάδες στο μάτς της ημέρας, αναμφίβολα, για την La Liga. Στην Ιταλία δεν έχει αλλάξει κάτι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, παραμένει το Πάρμα Μόντσα 0-1 και Φροζινόνε Βενέτσια 2-0. Στην Serie B, δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, εν τέλα Virtus Vicenza 1-1, Μόντενα Αβελίνο 0-1, Τσεζένα Μάντοβα 0-1. Στην Ολλανδία έχει κάνει ανατροπή η Alkmaar απέναντι στην Herfen, το 2-1 έχει γίνει 2-3 στο 87ο λεπτό είμαστε, τελική ευθεία και η Alkmaar βρίσκεται πολύ κοντά σε μια σημαντική νίκη. Η Telstar από την πλευρά της έχει μειώσει σε 1-2, ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση του μάτς απέναντι στην Καμπούρ, ωστόσο παίζει με παίχτη λιγότερο. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποια άλλη ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Και στη Σκωτία δεν υπάρχει γκολ μέχρι στιγμής μετά τα πρώτα 15 λεπτά. Σεντ Τζόνστον, Χιμπέρνιν και Χάρτς Νταντί. Τελικό αποτέλεσμα στη Σουηδία, Έργριτε Χάμαρμπι νωρίτερα 1-1. Στην Τουρκία έχουμε γκολ στο Κορούμε Γιουπ Σπορ 1-0 στο 15ο λεπτό. Προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Κασίμπας Αμετσπορ είναι στο 0-0 μετά τα πρώτα 14 λεπτά. Στην Τσεχία, Γιάμπλονετς Σλόβαν Λίμπερετς 0-1 και Ζλίν Τέπλιτσε επίσης 0-1 στα πρώτα λεπτά μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Πάμε και πάλι στην Super League, έτσι να κάνουμε μια μικρή αναφορά και για τα άλλα τρία μάτς που έχουμε σήμερα στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Είπαμε νωρίτερα για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και το, τα τελευταία νέα των δύο ομάδων, τις πιθανές ενδεκάδες, πώς κατεβαίνουν, πώς ετοιμάζονται να κατεβούν τόσο οι πράσινοι όσο και ο Δικέφαλος του Βορρά στο μάτς το οποίο αμφίβολα δεσπόζει από, από το σημερινό πρόγραμμα στην Super League, στο στοίχημα Super League. Πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια εντάχει. Άλλα τρία μάτς, θυμίζω, περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, ζωντανά από το Nova Sports 2. Αρχικά να ξεκινήσουμε με αυτό, με το μάτς στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος κόντρα στην Καλαμάτα. Ο Ατρόμητος, ο οποίος προέρχεται μεσοβδόμαδα από την νίκη στο κύπελο στις Σέρες απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ο Ατρόμητος, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει, δεν ψάχνει ακόμη την πρώτη του νίκη και τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, όπως το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και με την Καλαμάτα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Ωστόσο, ήταν διαφορετικές συνθήκες των δύο πρώτων παιχνιδιών για τους Περιστεριώτες. Κόντρα σε δύο μεγάλες ομάδες, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό και στο Περιστέρι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν το φαβόρι εξ αρχής. Είχε μια δύσκολη αποστολή η ομάδα του Περιστερίου. Δεν κατάφερε τελικά να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Αν και κυρίως στο Γιώργιος Καραϊσκάκης έφτασε πολύ κοντά, καθώς μέχρι το 85 λεπτό περίπου κρατούσε το 0 απέναντι στον Ολυμπιακό. Εν τέλει λύγησε και έχασε έτσι στην πρεμιέρα τη δυνατότητα να ξεκινήσει με ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ακολούθως ήρθε μετά και βεβαίως και ήταν από τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Η πρώτη επίσημη νίκη, η πρώτη νίκη σε επίσημο παιχνίδι ήρθε μέσω εβδόμαδα στις Σέρες απέναντι στον Πανσεραϊκό για την League Phase του Κυπέλου. Σήμερα βεβαίως είναι διαφορετικά τα δεδομένα στο μάτς απέναντι στην Καλαμάτα. Ο Ατρόμητος παίζει στην έδρα του, θεωρείται το φαβορί απέναντι στους Μεσσηνίους και έχει την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη, πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα. Υπάρχει και η τελευταία μεταγραφή, είναι ο Σερζίνιο, ο οποίος αποκτήθηκε και αναμένεται πιθανόν να κάνει το ντεμπούτο, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Υπάρχουν και οι επιστροφές του Τσιγκάρα, του Μουντέ και του Τσούμπερ. Σε ό,τι αφορά την Καλαμάτα, η ομάδα της Καλαμάτας και αυτή έχει μέχρι στιγμής δύο ήττες στα δύο πρώτα παιχνίδια για το πρωτάθλημα, και στο κύπελλο δεν κατάφερε, αν και βρέθηκε πολύ κοντά στο να πανηγυρίσει νίκη απέναντι στον Βόλο, στον Παθεσσαλικό, τη νίκη, η διαφαινόμενη νίκη με 2-0, το 2-0 μάλλον τελικά στο τελευταίο 20 λεπτό έγινε 2-2 και έτσι δεν κατάφερε η Καλαμάτα να πανηγυρίσει νίκη έστω και για τον θεσμό του κυπέλου. Ψάχνεται, φαίνεται ακόμα ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ψάχνεται, καθώς έχει σχηματίσει ένα καινούριο ρόστερ με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και τραυματισμοί που καλείται ο νεαρός τεχνικός να τους διαχειριστεί. Σε σχέση με το μάτς με τον Βόλο για το κύπελο, επιστρέφει λογικά ο Γκέλιος, ο οποίος λογίζεται ως βασικός τερματοφύλακας, και ο Στρούγκης θα είναι διαθέσιμος, αλλά και ο Κατάλδη. Πάμε να δούμε λίγο και τις πιθανές βασικές ενδεκάδες για τις δύο ομάδες. Για τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης, Μουντές, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Μουτουσαμί, Τσιγκάρας, Πνευμονίδης, Νούνιες, Τσούμπερ και Τσιλούλης, θεωρούνται ως οι επικρατέστεροι να ξεκινήσουν. Αντίστοιχα για την Καλαμάτα, ενδεχομένως, αν όχι ο Γκέλιος, πιθανόν ο Βασίλεβιτς να είναι κάτω από τα γκολπο, στα Αλόνσο, Καλουτσικίδη, Στρούγκη, Ροντρίγκε, Διαρά, Καρεάσο, Σίγκουρτσον, Μέντε, Πινέιρο και Μπολίβαρ, η πρώτη 11, η επικρατέστερη, μάλλον για πρώτη 11 στο μάτς του Περιστέριου.

Να περάσουμε στο μάτς του Παγκρίτιου. Όφη Κηφισιά στις 7.30 είναι το παιχνίδι αυτό. Κοσμοτέ Sport 8 μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ TV. Ενώ η ΑΕΛ Νόβιμπετ ισοφαρίζει με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού την αναγέννηση Καρδίτσας και είναι ο Καμπετσής ο παίκτης ο οποίος σκοράρει για τους Βυσσινοί. Μια ωραία προσπάθεια εδώ από αριστερά, κοντρολάρι, ο Καμπετσής φάτσα με το τέρμα, ανενόχλητος σχεδόν, δεν το πανηγύρισε ο Αργύρης Καμπετσής στο γκολ, καθώς πέρυσι αγωνίζονταν στην αναγέννηση Καρδίτσας. Να λοιπόν που η ΑΕΛ σχετικά γρήγορα βρίσκει απάντηση στο γκολ της αναγέννησης και ισοφαρίζει στο 60 λεπτό. Παραμένει το 2-0 για τον Πανιόνιο απέναντι στον Αστέρα Άκτορ Β στο άλλο μάτς, όπως και το 0-0 στην Χρυσούπολη για Νέστο και Ζάκυνθο. Επιστρέφουμε όμως στη Super League, πάμε στο μάτς του Όφη με την Κηφισιά. Κριτικοί οι οποίοι προέρχονται από, από δύο παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, ένα θετικό και ένα αρνητικό αποτέλεσμα θα έλεγε κανείς σαν απολογισμό. Του ήταν στο κλάνι της Βικελίδης για το πρωτάθλημα σίγουρα αρνητικό αποτέλεσμα για τους κριτικούς, όπως επίσης το 0-0 στην Τούμπα που ακολούθησε για το κύπελο, αν και δεν ήταν νίκη βεβαίως, ένα αποτέλεσμα μια σοπαρία στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ σίγουρα είναι θετικό και έτσι το αποτίμησαν οι κριτικοί, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς και τις αντίξουες συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα βεβαίως και όσα επακολούθησαν έτσι, με τη μεταγραφή των Νούς και Αποστολάκη στον Ολυμπιακό δημιούργησαν έτσι, κάποιες διαφορετικές συνθήκες στους κριτικούς, αν και ο Χρήστος Κόντης και η ομάδα δεν αποχωρίζεται τους δύο ποδοσφαιριστές, παρά τη συμφωνία μεταγραφής τους στον Ολυμπιακό παραμένουν στο ρόστερ του Όφη, τουλάχιστον ο Νούς μέχρι τα τέλη Γενάρη, ο Αποστολάκης μέχρι το τέλος της σεζόν. Σε ό,τι αφορά τα σημερινά και εν ώψη του αγώνα με την Κηφισιά, υπάρχουν οι ενοχλήσεις από τις οποίες ταλαιπωρείται ο Ισέκα. Το κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον βασικό κεντρικό αμυντικό, τον Σχέλη, όπως επίσης και για τον Μαρινάκη, ο οποίος είναι εκτός πλάνων εδώ και μεγαλύτερο διάστημα. Σε ό,τι αφορά τώρα την Κηφισιά, θετική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Μεσοβδόμαδα είχαμε και το 2-2 με την Μαρκό για το κύπελο, χαμένη βαθμή για την ομάδα του Λέτο, καθώς θα μπορούσε πολύ απλά να πάρει το τρίποντο της νίκης, όμως ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις. Μάλιστα ο Αργεντινός τεχνικός δεν παρέλειψε να γίνει και ιδιαίτερα καυστικός προς τους παίκτες του, κάνοντας λόγο για κακή νοοτροπία. Έγινε και μια μεταγραφή μες την εβδομάδα, ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Πούσουλου από την Ομόνια, 30χρονο διεθνή Κύπρου, μια πολύ σημαντική μεταγραφή για την Κηφισιά, αναμένεται να βοηθήσει την προσπάθεια που θα κάνει η αθηναϊκή ομάδα για παραμονή στην κατηγορία. Μάλιστα ο Κύπριος διεθνής συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή εν ώψη του αγώνα. Να δούμε εδώ μια αντεπίθεση για την αναγέννηση Καρδίτσας, μια πτώση μέσα στην περιοχή, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο διαιτητής. Επιστρέφουμε στα του Όφη Κηφισιά. Τα αγωνιστικά νέα για τους Αθηναίους, επιστρέφει ο Φανάιμ, ο οποίος εξέτησε την ποινή του αλλά έχει ενοχλήσεις, είναι αμφίβολος για το αν θα αγωνιστεί. Εκτός έμεινε ο Ντελούις, ο έτερος στόπορ, όπως και ο Εμπό. Τώρα σε ό,τι αφορά τις πιθανές ενδεκάδες για το Μεν Όφη, Χριστογιώργος Κρίσμανιτς, Πούγκουρας Νικολάου, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας, Αϊτόρ και Κόντρο. Εκτιμάται βάσει ρεπορτάζ ότι θα είναι η πιθανή βασική για τον Χρήστο Κόντι. Από πλευράς Κηφισιάς, Ραμίρες κάτω από τα γκολπόστ, Μάνσο, Αμπάντα, Πέτκοφ, Κλεμέντ, Ιμάμ Γιανιέ, Ρουκουνάκης, Εμπουλά, Αντωνίσε, Πόμπου και Σαγκάλι, πιθανή 11 για την Κηφισιά.

Και κλείνουμε με το Λεβαδιακός Πανετολικός. Με την αναφορά μας σε αυτό το παιχνίδι, θα κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας. 8 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Από το Nova Sports Prime μπορείτε να το παρακολουθήσετε όσοι ενδιαφέρεστε. Λεβαδιακός, ο οποίος ψάχνει και αυτός από την πλευρά του την πρώτη του νίκη και τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα. Καθώς ξεκίνησε με 2 ήττες και αυτός είχε δύσκολο πρόγραμμα. Κάτι αντίστοιχο με τον Ατρόμητο στις 2 πρώτες αγωνιστικές. Στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ και στην Λιβαδιά κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δεν κατάφερε να αποσπάσει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας στα πρώτα του παιχνίδια απέναντι σε αυτές τις 2 μεγάλες ομάδες που είχε, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Σίγουρα δεν δείχνει και ως εικόνα ότι είναι η περσινή ομάδα που για πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν είχε εντυπωσιάσει με την απόδοσή της και με το ποδόσφαιρο που δημιούργησε. Μέσα στη βδομάδα είχαμε και αυτή την είδηση, αυτή την εξέλιξη, την αρνητική με την προσφυγή του Αστέρα Άκτορ εναντίον του για την αντικανονική συμμετοχή του Κομπνάν στο μάτς Κυπέλου. Η δικαίωση των Αρκάδων που έθεσε τον Λεβαδιακό εκτός League Face του Κυπέλου. Βεβαίως οι βιωτοί έχουν προσφύγει στο ΚΑΣ και αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια για την συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και η μεταγραφική εξέλιξη αυτή με τον Μπάντζη, ότι θα αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής, ο επιθετικός, παίκτη τον οποίο έψαχνε έναν επιθετικό η ομάδα της Βιωτίας, καθώς φαίνονταν οι ελλείψεις στο επιθετικό κομμάτι από το ξεκίνημα της σεζόν. Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση υπό νέα πληροφορίες ότι υπάρχει συμφωνία, δηλαδή, και απομένει μόνο το τυπικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, εκτός αποστολής έμεινε ο Λαμαράνα, επιστρέφει ο Φίλων, ενώ εκτός πλάνων είναι και ο Σιμελίδης, ο οποίος αποβλήθηκε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και λόγω της κόκκινης κάρτας που αντίκρισε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Στον αντίποδα, εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Πανετολικό με 2 εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα απέναντι σε Αστέρα Άκτορ και Καλαμάτα. Ψάχνει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Χωρίς τον Μεχία θα παίξει η ομάδα του Αγρινίου στην Λιβαδιά, που έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο πόδι, ενώ εκτός είναι και ο Σμυρλής, ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και περίπου από έναν μήνα, από τραυματισμό. Με τον κόσμο στο πλευρό της και η ομάδα του Αγρινίου, περίπου 200 οπαδοί αναμένονται να βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου της Λιβαδιάς για να στηρίξουν τις προσπάθειες των παικτών του Γιάννη Αναστασίου. Σε ό,τι αφορά τις πιθανές ενδεκάδες για τις 2 ομάδες, για τον Λεβαδιακό το ρεπορτάζ δίνει ως επικρατές τους 11 τον Ανάκερ κάτω από τα goal post, Παντέα Δίχος, Τσιβελεκίδης, Λιάγκας, Κορνέζος, Κωστή, Σουτ, Μανουηλίδης, Ούρτσι και ο Ζέγκοβιτς. Ενώ για τον Πανετολικό, Κουτσερέγκο, Μαυρίας, Μανρίκε, Στάγιτς, Γκράναθ, Κόγιτς, Ατσιάς, Μπασί, Γενέπο, Εστέμπαν Πέρες και Μπάτζι για τον Πανετολικό, η πιθανή 11.

0: Έχει ανοίξει το σκορ και η Ζάκυνθος στο μάτς με τον Νέστο Χρυσούπολης για την Super Bet League 2. 0-1 λοιπόν, ήταν το μοναδικό μάτς το οποίο δεν είχαμε σκορ ως τώρα. Έχουν ανοίξει το σκορ οι φιλοξενούμενοι από το 67ο λεπτό. Ο Μιχάλης Μπαστακός ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Ζακύνθου. Είχε δοκάρει στο πρώτο ημίχρονο ο Γιακουμάκης για την ομάδα του Νέστου. Wild Novibet αναγέννηση καρδίτσας 1-1 και Πανιόνιος Αστέρας Ακτόρ Β 2-0 τα σκορ μέχρι στιγμής στην Superbet League 2. Στο 70ο λεπτό βρισκόμαστε, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για τις τρεις αναμετρήσεις για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας. Η ώρα όμως έχει πάει 5:30. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο, στο οποίο θα μιλήσουμε και για μπάσκετ.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι επιστρέψαμε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε τελική ευθεία της εκπομπής μας. Ντου στα γήπεδα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Θα έχουμε σε λίγο τον Πάρη τον Τρικαλιώτη στην γραμμή μας, καθώς είπαμε νωρίτερα είχαμε και το φιλικό μάτς του Άρη απέναντι στον Βίκο Φάλκον στο Nick Gallis Hall, νίκη για τους κιτρινόμαυρους με 97-80. Θα μας πει περισσότερα ο Πάρης Τρικαλιώτης. Σε λίγο τον έχουμε στη γραμμή μας. Πάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χίλε. Έδωσε φιλικό μάτς ο Άρης σήμερα το μεσημέρι. Μία η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Και προέκυψε, να πούμε ότι κέρδισε ο Άρης με 97-80 σε αυτό το φιλικό, με πολύ καλή εμφάνιση, επιθετικά τουλάχιστον, γιατί το μάτς ήταν και κλεισμένο το θυρών ούτως ή άλλως, αλλά ο Ρόμπινσον Ερλ ήταν και πάλι πολύ καλός, πέτυχε 15 πόντους, ακόμα ένα μάτς μετά το πρωτοφιλικό κόντρα στον Ηρακλή. Πρώτο σκόρ ήταν ο Νένα Δημητρίεβιτς, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους, ο Μόργαν στους 18, όσους πέτυχε και ο Ιτζέι Λιντέλ. Τρεις απουσίες είχε ο Άρης, μάλλον τέσσερις απουσίες, συγγνώμη, πέραν των γνωστών Μοκό, Κατανούλη και Κώστα Αντετοκούμπο, οι δύο πρώτοι αναμένεται να μπουν περίπου σε δύο εβδομάδες από τώρα. Τις προπονήσεις ξανά, γιατί ο Μοκόκα έχει ένα πρόβλημα στο δάχτυλο, το αριστερό δάχτυλο του ποδιού του, το μεγάλο. Ο Τανούλης ίσως καθυστερήσει παραπάνω προς τα τέλη του μήνα. Κώστα Αντετοκούμπο από Δευτέρα θα επιστρέψει στις προπονήσεις. Εκτός όμως ήταν και ο Στέλιος Πουγιανίτης, ο οποίος προστίθεται στη λίστα των τραυματιών. Υπέστη μια θλάση πρώτου βαθμού στη χθεσινή προπόνηση, στον Οπίσθιο Μυριαίο, κάτι που θα του κοστίσει να συμμετέχει στο τουρνουά της Κύπρου την επόμενη εβδομάδα, 11 και 13 του μηνός. Ο Άρης δίνει φιλικά παιχνίδια κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα αντίστοιχα. Δεν θα είναι ούτε ο Στέλιος Πουγιανίτης αυτά τα μάτς. Θα τα χάσουν επίσης και ο Μοκόκα και ο Τανούλης, όπως είπαμε. Ο Κώστα Αντετοκούμπο θα είναι παρόν. Από το φιλικό σήμερα απουσίασε και ο Στέβαν Γιώβιτς λόγω ασθενείας. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού όπως η προηγούμενη. Οπότε ο Άρης έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του έτσι κάπως με το αριστερό, μπορούμε να πούμε, όσον αφορά τους τραυματισμούς. Βέβαια δεν είναι κάτι σοβαρό και ο Βασίλης Πανούλης περιμένει τους έχει μαζί του τουλάχιστον στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων που είναι στις 29 του μηνός, το πρώτο παιχνίδι για τον Άρη στη Γαλλία κόντρα στην Λεμάν. Αυτά για
0: ήταν
1: τον
0: το δεύτερο, έτσι, το δεύτερο φιλικό του Άρη αυτό, έτσι, το αν δεύτερο, δεν κάνω λάθος, μετά από εκείνο με τον Ηρακλή που είχε δώσει και εκείνο πρέπει να ήταν κυκλισμένο των θυρών, αν θυμάμαι καλά,
1: ναι,
0: το Nick Gallis Hall. Ναι.
1: Με τις ίδιες συνθήκες, γιατί γίνονται και πολλά έργα εξάλλου στο Αλεξάνδριο, αλλά ούτως ή άλλως και κλεισμένο των θυρών, αλλά ήταν το πρώτο επί Βασίλη Σπανούλη,
0: ναι,
1: γιατί έλειπε τότε ο Σπανούλης και η διεθνής. Και αυτό ήταν, ας πούμε, το πρώτο φιλικό που ο Άρης, ας το πούμε, τρόπον την έχει μια πληρότητα, αλλά βλέπεις και με τους τραυματισμούς όλους αυτούς που έχει ο Άρης, μόνο
0: ναι, δεν μπορείς να το πεις για την πληρότητα, προκύπτουν συνεχώς, να ήταν και αυτός, ναι, το χτύπημα χθες του Πουλιανίτη που είπες, το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, συνεχώς προκύπτουν θέματα για τον Σπανούλη.
1: Οπότε και η παρουσία του Ελάιζα Μίτουλον, που το έχουμε αναφέρει και τέτοιες φορές για να δοθεί δανεικός, νομίζω αυτή τη στιγμή και με την απουσία του Πουλιανίτη για τις επόμενες 7-10 ημέρες, δεν ξέρουμε ακόμα το χρονικό διάστημα, αλλά περίπου τόσο υπολογίζεται, ένα δεκαήμερο σίγουρα θα μείνει εκτός. Και ο Ελάιζα Μίτουλον, νομίζω η παρουσία του πλέον στον Άρη θα είναι επιβεβλημένη. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει τουλάχιστον προς το παρόν ο δανεισμός του. Αύριο ρεπό, συνεχίζει προπονήσεις ο Άρης και την Πέμπτη αναχωρεί για την Κύπρο για να συμμετέχει στο τουρνουά.
0: Ναι, δεν προβλέπεται άλλο φιλικό, έτσι, μέχρι το τουρνουά Νεόφυλος Χανδριώτης, Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο δεν υπάρχει κάποιο άλλο τεστ. Κατευθείαν πλέον από εδώ και πέρα τα μάτς εκεί στην Κύπρο θα είναι τα επόμενα.
1: Προπονείς και τα φιλικά εκεί πέρα και μετά έχει 18 στο Βελιγράδι φιλικό ξανά με τον Ερυθρό Αστέρα ο Άρης. Mm-hmm. Και στα Μαυροσκούφια στη Θεσσαλονίκη πίσω, που θα μπορέσουν και οι φίλοι του να δουν από κοντά την ομάδα. Στις 20 με την Μύκονο και στις 22 με την Παχτέρια Χίτη και τα δύο μάτς στο Ιβανόφι.
0: Με τα γραφικά έχει κλείσει ο Άρης, Πάρη. Δεν περιμένουμε κάτι ακόμα, όχι, έτσι. Έχουμε κλείσει.
1: Προς το παρόν έχει κλείσει το ρόστερ, ναι, και με τη μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπο. Πάντα είναι παρακολουθεί την αγορά ο Άρης, mm-hmm, για οτιδήποτε χρειαστεί μπορεί να προκύψει. Θα βλέπει και ο Βασίλης Πανούλης τι κενά και τι αδυναμίες μπορεί να προκύψουν μέσα από τα φιλικά και τους τραυματισμούς ενδεχομένως, έτσι, mm-hmm, αν θα υπάρξει κάτι ακόμα, μακάρι όχι φυσικά, αλλά υπάρχουν ήδη 4 απουσίες και θα παίρνει τις καλύψεις κάπως αυτές ο Άρης. Βέβαια, για αυτό το λόγο έχει πάρει και τα μέτρα του Άρης και έχει 16 παίχτες στο ρόστερ του, ούτως ώστε να είναι αρκετά γεμάτος. Mm-hmm. Θα φανεί στην πορεία αν θα αποφασίσει να εντάξει και έναν 8ο ξένο στο ρόστερ του. Προσωπική μου αίσθηση είναι πως θα το κάνει κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο μήνα, ενδεχομένως να πάμε και με 8 ξένους, δηλαδή στην έναρξη του πρωταθλήματος για τον Άρη.
0: Ωραία, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι,
0: ωραία, ωραία, ωραία, μια χαρά. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα τελευταία νέα. Ακούσατε φιλικό σήμερα για τον Άρη. Τα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από τον Βασίλη Σπανούλη για την νίκη 97-80 απέναντι στον Βίκο Φάλκον. Ο Άρης, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή του σε επίπεδο φιλικών αγώνων πλέον στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα. Παιχνίδια φιλικά, ακούσατε πριν τον Πάρη Τρικαλιώτη, απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα. Πολύ σημαντικά παιχνίδια βεβαίως, καθώς μιλάμε για ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Άρης, ομάδες επίπεδου EuroLeague, έτσι, ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκας. Θα έχει την ευκαιρία εκεί η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, και οι άνθρωποι του Άρη βεβαίως να διαπιστώσουν έτσι τις δυνατότητες της ομάδας που χτίζεται κόντρα απέναντι μόνο σε σύνολα πολύ υψηλού αγωνιστικού επίπεδου. Στο ποδόσφαιρο να επιστρέψουμε, καθώς έχουμε γκολ για τον Νέστο Χρυσούπολης. Ισοφαρίζει η ομάδα της Χρυσούπολης 1-1. Θυμίζω είχε προηγηθεί νωρίτερα η Ζάκυνθος με τον Μπαστακό. Ισοφαρίζει εδώ και λίγα λεπτά ο Νέστος, είναι ο Σαπουτζής ο σκόρερ. Στο 20ο λεπτό παίρνει το μάτς στα ίσια. Η ΑΕΛ από την πλευρά της εδώ έχει δοκάρει με τον Στούπι. Δυνατό σούτ εκτός περιοχής, με τον ο νεαρός βρίσκει το σούτ του νεαρού, βρίσκει η μπάλα το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας της αναγέννησης. Πιέζουν οι Βυσσινοί για το 2-1 να φτάσουν στην ανατροπή. Από την άλλη πλευρά, άνετος, πιο άνετος ο Πανιώνιος, έχει ουσιαστικά, μπορούμε να το πούμε, κλειδώσει την νίκη από το πρώτο ημίχρονο με αυτό το 2-0. Δεν φαίνεται να απειλείται τουλάχιστον απέναντι από τον Αστέρα Άκτορ Β με τα δύο γκολ του Μάναλη στο πρώτο ημίχρονο, στο 22ο και στο 40ο λεπτό. Στο στοίχημα τώρα, να δούμε, καθώς έχουμε κάποια γκολ. Στην Αγγλία παραμένει το 1-0 για την Manchester United. Βρισκόμαστε στο 82ο λεπτό. Ο Εμπεμό από νωρίς στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έχει δώσει προβάδισμα στους κόκκινους διαβόλους. Στην Γαλλία το Στρασβούργο έχει πετύχει και τρίτο τέρμα απέναντι στην Τρουά. Τρουά Στρασβούργο 1-3. Τρίτο τέρμα έχει πετύχει και η Mainz απέναντι στο Αμβούργο. Το σκορ 0-3. Καθαρίζουν εδώ το μάτς, φαίνεται, στην Mainz απέναντι στο Αμβούργο. Συνεχίζουμε στην Δανία, έχει πετύχει δεύτερο γκολ η Κοπενχάγη απέναντι στην Οντένσε. 42ο λεπτό βρισκόμαστε, 0-2 η Κοπενχάγη. Έχουν ξεκινήσει και δύο μάτς στην Ελβετία. Βασιλεία Λουγκάνου 0-0, Σιόν Τουν 0-1. Στο 12ο λεπτό είμαστε. Για την Superbet League 2 τα είπαμε, επαναλαμβάνω. ΑΕΛ Νόβιμπετ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0. Στο τελευταίο δεκάλεπτο βρισκόμαστε. Στην La Liga η Μπαρτσελόνα έχει πετύχει νωρίς δύο τέρματα απέναντι στην Βαλένθια. Καταιγιστική η Μπλαουγκράνα, έτσι, στα πρώτα 25 λεπτά του μάτς στην Βαλένθια. 0-2 Λαμίν Γιαμάλ στο 6ο λεπτό με ασίστ του Φερμίν Λόπεθ και στο 22ο λεπτό ο Φερμίν Λόπεθ το 0-2 για την Μπαρτσελόνα. Ενδιάμεσα στο 1ο λεπτό είχε πετύχει γκολ με τον Φερμίν, μάλλον με τον Λαμίν Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα, το οποίο ακυρώθηκε. Η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει ευνηδιάσει για τα καλά τη Βαλένθια στο Μεστάγια, έχει με αυτά τα δύο γρήγορα γκολ που πέτυχε και το προβάδισμα δύο τερμάτων στα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης. Συνεχίζοντας, να αφήσουμε την Ισπανία, μάλλον να παραμείνουμε για λίγο στην Ισπανία για την δεύτερη κατηγορία. Το μάτς της Οβιέδο με την Μπούργκος δεν υπάρχει σκορ εκεί, όμως έχουν διαταραχθεί τα αριθμητικά δεδομένα, καθώς η Οβιέδο παίζει με παίχτη λιγότερο και είμαστε στο 21ο λεπτό. Γκολ έχουμε στην Ιταλία, έχουμε και μάλιστα σημαντικά γκολ. Η Πάρμα έχει σοφαρίσει τη Μόντσα στο δεύτερο ημίχρονο, το σκορ είναι 1-1. Ο Λοντάνι από το 20ο λεπτό έχει φέρει το μάτς στα ίσα για την Πάρμα, έχει σοφαρίσει τον γκολ το οποίο είχε προηγηθεί η Μόντσα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ επιστροφή και για την Βενέτσια, η οποία έχει καταφέρει το 2-0 με το οποίο έχανε στο πρώτο ημίχρονο να το κάνει 2-2 στην επανάληψη με δύο γκολ σε διάστημα 8 λεπτών. Ο Γεμπόα στο 66 λεπτό μείωσε σε 2-1 και ο Σαγράδο στο 74 λεπτό έχει κάνει το σκορ 2-2. Ισόπαλα λοιπόν και τα δύο μάτς στην Σέρι Α. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο και στα δύο παιχνίδια, στο 85ο στο Πάρμα Μόντσα και στο 81ο λίγο πιο πίσω στο παιχνίδι της Φροζινόνε με την Βενέτσια. Στην Serie B, Εντέλα Βίρτους Βιτσέντσα 1-2, Μόντε Ναβελίνο 0-1 και Τσεζένα Μάντοβα 1-1. Βρισκόμαστε στο τελευταίο τέταρτο των αναμετρήσεων εδώ. Το Γιούβε Στάμπια Πίζα, το οποίο, για το οποίο υπήρχε ενημέρωση περί διακοπής στο πρώτο ημίχρονο, συνεχίζεται κανονικά πλέον. Είναι το μάτς στο ημίχρονο με την Πίζα να έχει πετύχει γκολ και να προηγείται 1-0 στο πρώτο ημίχρονο της Juve Stabia. Τελικά αποτελέσματα έχουμε στα μάτς στην Ολλανδία. Η Telstar τελικά, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες, κατάφερε το, όχι απλά, κατάφερε μάλλον να γλιτώσει την ήττα και να κάνει το 0-2-2-2 απέναντι στην Καμπούρ. Στο άλλο μάτς, Herenfen Alkmaar τελικό 2-3, με την Alkmaar να γυρίζει το μάτς από 2-1. Τελικό στην Ουκρανία, Βέρες Ρίβνε Ζόρια Λουχάνσκ 1-1. Τελικό στην Πολωνία, Κρακόβια Γκόρνικ Ζάμπριζε 0-1. Μάτς ξεκίνημα στην Πορτογαλία με γκολ στο Σάντα Κλάρα Ρίο Αβε 1-1 στο 15ο λεπτό. Γκολ και σε παιχνίδι για την δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, Λεϊσόε Σαμαράντε 1-0 στο 17ο λεπτό. Στην Ρωσία, Δυναμό Μαχατσκάλα Ροντίνα Μόσχας 2-0 στο 68ο λεπτό. Στην Σκωτία, Σεντ Τζόνστον Χιμπέρνιαν 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Hearts Dundee United 0-1. Γκολ και στη Σουηδία, Μπρόμα από η Κάρνα Έλσμπορκ, μάτς το οποίο ξεκίνησε πριν από 16 λεπτά, προηγούνται οι γηπεδούχοι με 1-0. Στην Τουρκία τώρα, η Κορούμ έχει πετύχει και δεύτερο τέρμα απέναντι στην Eyüpspor 2-0, ενώ έχει ανοίξει το σκορ και η Κασίμπας απέναντι στην Ametspor 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Βρισκόμαστε και στα δύο παιχνίδια. Στην Τσεχία, Γιάμπλονετς Σλόβαν Λίμπερατς 1-2 στο 88 λεπτό. Ζλίν Τέπλιτσε 1-2 στο 83 λεπτό. Αυτά λοιπόν και με την με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στην Αγγλία έχει σοφαρίσει η Everton την Manchester United, βλέπω, και ενώ βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν το φινάλε, η Everton φέρνει το μάτς στα ίσα με τον George. Στο 83 λεπτό μπήκε το γκολ. 1-1 πλέον Everton Manchester United, 3 λεπτά πριν το φινάλε στην αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική της Premier League.

Μια είδηση από το εξωτερικό. Βλέπω εδώ ότι ανακοινώθηκε η νέα ομάδα του Jamie Vardy, ο οποίος αν και έχει κλείσει τα 39 του χρόνια, συνεχίζει ακάθεκτος το ποδόσφαιρο. Ο Άγγλος επιθετικός, ο οποίος συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το επικό πρωτάθλημα της Leicester πριν από μια δεκαετία ακριβώς, όταν η Leicester, χωρίς να την υπολογίζει κανένας, κατάφερε και έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην Αγγλία, κατακτώντας το πρωτάθλημα. Ο Jamie Vardy, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Burnley, επιστρέφει στην Μεγάλη Βρετανία, επιστρέφει στην Αγγλία ο έμπειρος center for στην Burnley, η οποία πφεί στην Μεγάλη Βρετανία, επιστρέφει στην Αγγλία ο έμπειρος center for στην Burnley.

κάτι, δεν υπήρξε κάποια συνέχεια, ήταν απλά ένα δημοσίευμα, ήταν κάποια μάλλον ένα-δύο δημοσίευματα τα οποία βλέπουμε συχνά πυκνά έτσι κατά τη διάρκεια μεταγραφικών περιόδων να συνδέονται με αρκετές ομάδες, έτσι και τότε ο Βάρντι συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ χωρίς να υπάρχει βεβαίως κάτι χειροπιαστό. Στο μπάσκετ που είπαμε νωρίτερα, που είχαμε ακούσατε τον Πάρη Τρικαλιώτη για το φιλικό του Άρη απέναντι στον Βίκο Φάλκονς, φιλικά παιχνίδια δίνουν σήμερα και ο Άρης και ο Ηρακλής. Δεν είναι μόνο ο Άρης, ο ΠΑΟΚ θυμίζω είναι στην Ιταλία στο τουρνουά του Ουντινέ, ο δικέφαλος ο οποίος χθες με πρώτο βιολί τον Τζέντι Όσμαν νίκησε εύκολα την Ουντινέ με 89-71 και σήμερα θα παίξει στο τελικό, τον λεγόμενο τελικό του τουρνουά εκεί απέναντι στην Νάπολη, 9.30 ώρα το βράδυ είναι το μάτς, το δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι για τον δικέφαλο στο τουρνουά του Ούντινε. Η Νάπολη που έχει επικρατήσει χθες τη Ρετζιο Εμίλια και δικέφαλος θα αγωνιστεί σήμερα η ομάδα του Αντρέα Τρικέρι απέναντι στην Νάπολη. Αναμένεται να είναι πιο δυνατό το τεστ σήμερα απέναντι στην Νάπολη σε σχέση με το χθεσινό κόντρα στην Ούντινε. Είπαμε Τσέντι Όσμαν πρώτο βιολί, πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ με 22 πόντους, 13 πρόσθεσαν ο Μήτρου Λόγκ και ο Χάτζινς, 14 ο Κάιλ Αλεξάνδερ, 6 ο Μουρ, έτσι πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Ούντινε, επαναλαμβάνω, 71-89. Έχουμε, μπορείτε να δείτε και στο metrosport.gr ένα θέμα, έτσι, η παρουσία του δικεφάλου η οποία προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στην Ιταλία, εντυπωσίασε με την παρουσία του ΠΑΟΚ. Ομάδα EuroLeague μεταμφιεσμένη σε ομάδα EuroCup τον χαρακτηρίζουν ιταλικά δημοσιεύματα των ΠΑΟΚ με βάση την εικόνα βεβαίως που έδειξε στο χθεσινό φιλικό με την Ούντινε. Φιλικό έδωσε χθες και ο Ηρακλής, ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή απέναντι στην Μπασκίμη από το Κόσοβο, 72-59 νίκη για τους Κιανόλευκους. Ο Ηρακλής ο οποίος δίνει και σήμερα ένα ακόμη φιλικό τεστ, είναι αυτή η περίοδος φιλικών αναμετρήσεων για τις ομάδες μπάσκετ, οι οποίες ανεβάζουν ρυθμούς εν ώψη της έναρξης της αγωνιστικής περίοδου. Ο Ηρακλής ο οποίος υποδέχεται σήμερα την ΑΕΚ Λάρνακα σε λίγη ώρα, μάλιστα είναι το φιλικό αυτό στις 6 το απόγευμα, και εν αντιθέσει με το χθεσινό μάτς κόντρα στην Μπασκίμη είναι το σημερινό, είναι ανοιχτό προς τον κόσμο, υπάρχουν οι πόρτες είναι ανοιχτές στο Ιβανούφι, ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει το φιλικό τεστ του Ηρακλή κόντρα στην κυπριακή ομάδα. Σε ό,τι αφορά τώρα το μάτς χθες με την Μπασκίμη, διπρόσωπος εμφανίστηκε ο Ηρακλής. Η Μπασκίμη του δημιούργησε προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα και αν όλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ ακόμη και με 14 πόντους διαφορά, 38-24, όμως το δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε βελτιωμένος, σημάζεψε την άμυνά του, επιθετικά βρήκε περισσότερες λύσεις και με όπλο ένα σερί 15-0 κατάφερε να πάρει το μάτς, να το μεταφέρει στα μέτρα του και να πάρει εν τέλει τη νίκη με 72-59. Μέλβιν με 17 πόντους, πρώτο σκόρ για τον Ηρακλή. Στάιλς με 13 ακολούθησε, ο Διαρά είχε 10, ο Λεκιού 11, Χάτσον και Σλαφτσάκης, μάλλον Χάτσον και Χόρχλερ με 5 και 8 Μαστοριανούπουλος, έτσι πρώτο σκόρερ για τον Ηρακλή. Αυτά έτσι τα ολίγα και για το μπάσκετ.
Γκολ για την Manchester United. Να δούμε λίγο το στοίχημα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε, 5 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Γκολ για την Manchester United στις καθυστερήσεις.

οι κόκκινοι διάβολοι, οι οποίοι βρίσκουν τέρμα απέναντι στην Everton και φαίνεται ότι βρίσκονται έτσι μια πολύ κοντά στην νίκη. Θα σας δώσουμε λίγο αργότερα και τον σκόρερ. Τελικά στην Superbet League 2, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Στην Νέα Σμύρνη ο Μάναλης πέτυχε και τα δύο γκολ για τον Πανιόνιο, υπενθυμίζουμε, στο 22ο λεπτό με σούτ και στο 40ο λεπτό με πέναλτι. Στην Χρυσούπολη η Ζάκυνθος προηγήθηκε στο 68ο λεπτό με τον Μπαστακό, ο Σαπουτζή στο 80 ισοφάρισε για τους γηπεδούχους του Τίμου Καβακά, οι οποίοι είχαν και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Πέτρο Γιακουμάκη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το μάτς στην Λάρισα. ΑΕΛ Νόβιμπετ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 το σκορ. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. Τελευταίες στιγμές έχουν κερδίσει ένα κόρνερ εδώ οι γηπεδούχοι, οι οποίοι πιέζουν για το 2-1. Ενδιαγές στο 50ο λεπτό το 0-1. Θυμίζουμε και στο 61ο λεπτό ο Καμπετσής ισοφάρισε για την ΑΕΛ. Μια φάση εδώ για τους Βυσσινοί μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Περνάνε εκμετάλλευτοι. Out. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη και εδώ. Στο μάτς της Everton με την Manchester United γίνεται χαμός πραγματικά. Είπαμε νωρίτερα για τον γκολ της Manchester United, η οποία έκανε το 1-2 με τον Σέσκο. Ισοφαρίζει ο Maitland Niles για την Everton στις καθυστερήσεις. Το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, Everton Manchester United 2-2. Πραγματικός χαμός λοιπόν στο παιχνίδι αυτό για την Premier League. Στην Γαλλία, το Στρασβούργο προηγείται με 6-1 πλέον, έχει κάνει το σκορ στο μάτς με την Τρουά. Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε. Στην Γερμανία παραμένει το 0-3 για την Mainz απέναντι στο Αμβούργο. Στη Δανία ημίχρονο Ντέν σε Κοπενχάγη 0-2. Στην Ελβετία Σιόν Τούν 1-1 έχει γίνει εδώ το μάτς. Παραμένει το 0-0 στο Βασιλεία Λουγκάνο λίγο πριν το ημίωρο. Στην Ισπανία παραμένει το 2-0 για την Μπαρτσελόνα από νωρίς, από τα πρώτα 22 λεπτά, όπως είχε διαμορφωθεί με τα γκολ του Λαμίν Γιαμάλ και του Φερμίν. Συνεχίζουμε, περνάμε πιο κάτω να δούμε και στην Ιταλία που ολοκληρώνονται σιγά σιγά τα μάτς. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Πάρμα με τη Μόντσα, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο Φροζινόνε Βενέτσια, η Φροζινόνε έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ εκ νέου, προηγείται με 3-2 της Βενέτσια. Δεν έχει ολοκληρωθεί το μάτς, είμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας παραμένει το 0-0 για Οβιέδο και Μπουργκός. Τελικά στην Serie B, Εντέλα Βίρτους Βιτσέντσα 2-2 και Τσεζένα Μάντοβα 1-1. Μόντενα Αβελίνο 0-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην Ολλανδία ξεκίνησε το Ten Hag Fortuna Sittard, είμαστε στο 0-0 στο 13ο λεπτό. Στην Πορτογαλία παραμένει το 1-0 για την Santa Clara απέναντι στην Rio Ave, όπως επίσης και το 1-0 για τη Leixões απέναντι στην Amarante για την δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ημίχρονα στην Σκωτία, Saint Johnston Hibernian 2-1 και Hearts Dundee 0-1. Τελικό αποτέλεσμα μόλις και στην ΑΕΛ FC Arena, στην Λάρισα, ΑΕΛ Novibet αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Θυμίζουμε και πάλι ενδιαγέ στο 50ο λεπτό, το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Ο Καμπετσής στο 61ο λεπτό σκόραρε κατά της πρώην ομάδας του και ισοφάρισε και έδωσε έτσι τον βαθμό της ισοπαλίας στην ΑΕΛ. Τελικό μόλις και στην Λιγκάν, Τρουά Στρασβούργο 2-6 τελικά πέτυχε τέρμα η Τρουά στις καθυστερήσεις χωρίς να αλλάξει φυσικά κάτι στον τελικό νικητή. Μεγάλη νικήτρια ομάδα του Στρασβούργου με αυτό το 6-2 απέναντι στην Τρουά. Αυτά λοιπόν από εμάς, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας, η ώρα είναι 6. Από τις 4 μέχρι και αυτήν την ώρα ήταν μαζί στο μικρόφωνο ο Αχίλλος Έξαρχος, Θανάσης Καζαμπάκας και Θανάσης Πολίτης, ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής και το production. Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματεία ήταν στην παρέα μας για τις προηγούμενες δύο ώρες.
Θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Μιχάλη Βραζιλιάνο, ο οποίος θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9 και αργότερα βεβαίως ζωντανά από το Μετρόπολης 95,5 ραδιοφωνική μετάδοση του μεγάλου μάτς του ΠΑΟΚ, του ντέρμπι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό από το ΟΑΚΑ. Αυτά από εμάς, σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα Κυριακής.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
7: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
10: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
11: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
12: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
13: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, την κούκλα μας, την Ελλάδα μας και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στον ένα και μοναδικό Θανάση πολίτη, ο οποίος επέστρεψε μαυρούκος μετά από 4 μήνες και 12 ημέρες άδειας. Γεια σου Θανάση, δυσκόλεψα να σε αναγνωρίσω ρε φίλε. Έμοιαζε μεταξύ Θανάση και Κώσταντε το Κούμπο ρε φίλε. Δηλαδή μόνο 10 μετά τους 4 μήνες. Α, είσαι 10 μέρες ήδη εδώ, έλα ρε φίλε. Και δεν συμπέσαν έτσι μαζί τα ωράρια μας να έχω τη χαρά να σε δω λίγο πιο μαύρος που ήσουν πριν από 10 μέρες. Εκεί θα σε μπέρδευα σίγουρα τότε με τον Θανάση και με τον Κώστα. Μια μεγάλη καλησπέρα, μιας και είπαμε Θανάση τώρα, στον Αθανάσιο τον Καζαμπάκα, ο οποίος κάνει τα μαγικά του πίσω στους ήχους. Και μια μεγάλη καλησπέρα επίσης και στην κούκλα μας την Κατερίνα τη Μιχαηλίδου, η οποία είναι στην γραμματεία μας, βοηθά αφάνταστα με τα ραντεβού μας, τα οποία ραντεβού σε λίγο. Η Manchester United προηγήθηκε twice, για να λέμε και μια-δυο λέξεις στα ξένα έτσι, μαθαίνουν και οι νεότεροι. Προηγήθηκε twice και ισοφαρίστηκε twice. Στο 46 με το Εμπεουμό 0-1 η μεγάλη Manchester United. Ο Γιώργος, ο George δηλαδή, στο 83 έκανε το 1-1. Και εκεί που λες ότι με Σέσκο στο 88 κάνεις το 1-2 και προηγήσει και πάλι και είσαι Manchester United, πώς να ισοφαριστείς από δάφτους τους μπλε τώρα. Πάει ο Μέτλον Νίλ στο 96 με 5 λεπτά καθυστερήσεων. Στο 96 κάνει το 2-2 και αφήνει τέζα όλους τους φίλους της Manchester United, οι οποίοι για μία ακόμη φορά πόνταραν διπλό. Δεν πρόσεξαν το ότι μιλάμε για Manchester United. Manchester United έχασε από τον Τζολάκη, για να καταλάβετε, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Όπερ πάει να πει ότι τα όνειρα και πάλι της μεγάλης Manchester United παραμένουν okay, σε χαμηλά επίπεδα. Μέτρια, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, έπαιρνε το Manchester United 2-2 λοιπόν, σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και μετά θα έχουμε σε κάνα 20 λεπτό το μεγάλο ντέρμπι στο Λονδίνο Arsenal Chelsea. Θα πάμε παρέα έως τις 9 παρα 5. Θα δώσουμε τη σκυτάλη τότε στον Πασκάλη τον Καμόρα, γιατί θα ηγηθεί σήμερα εδώ της προσπάθειας του ΠΑΟΚ να πάρει ένα αποτέλεσμα τον Παναθηναϊκό. Και δεν θα είναι εύκολο, εδώ που τα λέμε. Okay. Γιατί είναι και νέα ομάδα, νέος προπονητής, πολλοί παίχτες, νέοι, τραυματίες. Αλλά απέναντι στον Παναθηναϊκό βρίσκει πάντα άκρη ο ΠΑΟΚ, οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε και κάνα δίπλο. Δηλαδή 1-1, 2-1, 1-2, κάπου εκεί πιστεύω θα φάνε γκολ και οι δύο ομάδες. Το θέμα είναι πόσα θα φάνε και πόσα θα βάλουν. Γιατί εκεί είναι το όλο θέμα. Έχουν καλές επιθετικές γραμμές, αλλά η άμυνα είναι ένα θέμα σε αμφότερες τις ομάδες. Ωραίο παιχνίδι θα είναι πάντως. Βολεύει τον ΠΑΟ κατά κάποιο τρόπο ότι το παιχνίδι θα είναι στο ΟΑΚΑ λίγο αργότερα. Θα τα πούμε όλα αυτά και με τα παιδιά του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Για το Θανάση τον Πολίτη δεν θα πω τίποτα για το χθεσινό μάτς του Άρη, γιατί άμα πω τίποτα μπορεί να με κλείσει κιόλας και να μην κάνω εκπομπή για καρά τρίωρο. Αλλά οκ, okay, ένας Άρης ο οποίος οπωσδήποτε χρειάζεται να βάλει κάποια πράγματα κάτω και ειδικότερα, ειλικρινά ρε παιδιά, λέω για τον ΠΑΟΚ εδώ και 3 μήνες ότι πρέπει να πάρει φόρ. Και λέω για τον Άρη εδώ και κανένα τρίμηνο ότι πρέπει να πάρει center back. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή εμείς βλέπουμε πολύ μπροστά, ή αυτοί, δηλαδή Άρης και ΠΑΟΚ, δεν βλέπουν τίποτα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ξέρεις ότι αρχίζει το πρωτάθλημα με ένα center back που δεν είναι center back ο Γένσερ και έχει τον Φαμπιάνο, ο οποίος πυκνά συχνά είναι τραυματίας. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, εγώ Θανάση Πολίτη, υψώνω χείρας, πόδας κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως μπορεί να μας εξηγήσει εδώ δύο πραγματάκια και ο αδερφός μου ο Δημήτρης εδώ, ο Καλαϊτζής. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Ζαλισμένος, βέβαια, ο Δημήτρης, γιατί η μεγάλη του ομάδα, η Bayern, έπαιζε χθες με το Σάλκε, που ανέβηκε από τη μικρή κατηγορία στη μεγάλη και είχε 83% κατοχή, 83% με 17 οι άλλοι, καμιά 7 κιλά τελικές, με τον τερματοφύλακα της Σάλκε να είναι η μορφή του αγώνα.
1: Για πες και το όνομα.
0: Ποιος?
1: Ο Κάριος.
0: Ναι, ο παλιός Κάριος Λίβερπουλ.
1: Πολύ καλός, τώρα Λίβερπουλ.
0: Ο οποίος είχε χαντακώσει
1: Τη Λίβερπουλ που ο Κλοπ έπαθε κεφαλικό.
0: Εντάξει, γίνονται αυτά, ρε παιδί μου.
1: Αυτά
0: σε ένα
1: που
0: μάτς,
1: βγάζει okay. χθες δεν βγαίνουν. Ποιο ο Κάριο. Μα σταμάτησε ο Κάριο.
0: Και όμω βγαίνουν.
1: Μπλοκ ο Κάριο. Πρέπει να θυμηθώ πότε είναι το τελευταίο 0-0 τη Μπάγκερ.
0: Ρε, σε αυτό να πω εγώ ότι έληξε 2-2, το δέχομαι. Δεν είχε καλή βραδιά η άμυνα τη Μπάγκερ. Να πω, δέχτηκε 2 γκολ, έβαλε 2. Έχασα άλλα 2-3 μάλια να πω, ναι, 0-0.
1: Βέβαια να πούμε, τώρα έχουμε πρεμιέρα League Face Champions League. Ναι. Πολύ και ήταν στον πάγκο.
0: Σωστά.
1: Μπήκαν στο δεύτερο και χάθηκαν οι ευκαιρίες. Να το πούμε αυτό.
0: Εγώ το έγραψα αυτό και στο betshow.com και στο metosport.gr. Προσέξτε, έχουμε Champions League μεσοβδόμα, έχουμε Libertadores, έχουμε Copa Sudamericana. Προσέξτε αυτές τις ομάδες. Και Σάββατο μεσημεριάτικα, Ατλέτικο Μαδρίτης πήγε και έφαγε 3.
1: Δηλαδή,
0: 3-0, όχι 3-2. 3-0. Δηλαδή θα δώσω μετά και ένα παράδειγμα και από άλλες ομάδες, αλλά οκ. Okay.
1: Αλλά επειδή ψάχνει αγώνα με κατοχή τέτοια,
0: ναι.
1: Έχω παράδειγμα, το θυμάμαι γιατί το μάτς το έβλεπα στη Σκωτία.
0: Ναι.
1: Σέλτικ Μπαρτσελώνα, η Σέλτικ με Γιώργο Σαμαρά.
0: Έλα, ρε.
1: 2-1. Και η κατοχή είχε η Σέλτικ
0: 15.
1: Η Σέλτικ 15% η Σκοσέζη και 85% είχαν οι Μπλαουγκράνα.
0: Και έχασαν. Με 85% κατοχή.
1: Το θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτά γίνονται.
1: Αυτά δεν αρέσει τώρα στο Γιώργο Μάτζ για να μας ακούει, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, εντάξει, αυτά γίνονται. Όπως και. Δηλαδή, αυτό δεν το θυμάμαι, φίλο, να σου πω. Αυτό το μάτς.
1: Γιατί το θυμάμαι, μου το ρώτησες πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε φλασιά γιατί το μάτς το έβλεπα στο σπίτι και δεν πίστευα με αυτή την κατοχή. Έχασε η Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, ναι,
1: η καλή Μπαρτσελώνα τότε.
0: Ναι, γίνονται αυτά, οκ. Okay. Και εγώ περίμενα ότι δεν θα έχει άλλη ομάδα να έχει πάνω από 83% κατοχή, ρε φίλε, σε ένα μάτς. Στο ημίχρονο ήταν 82-18. Και λέω, ρε φίλε, εντάξει, τώρα στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορεί να είναι πάλι 82-18. Και όμως πήγε 83-17.
1: Και έφερε 0-0.
0: Και έφερε
1: η βασιλική 0-0. Μπλε.
0: Ναι, είναι φοβερό.
1: Και ιδιά στους πρωταθλητές.
0: Φοβερό.
1: Δεύτερη αγωνιστική, αν μην λέμε πολλά.
0: Εντάξει, μα δεν έχει κανένα ζόρι. Πάγε, αλλά. Εντάξει.
1: Λογικά okay. Εύκολα, δύσκολα θα το πάρει.
0: Ναι.
1: Η Ντόρτμουντ ξεκίνησε πολύ καλά. Πέρα από το,
0: ναι, και κάνε
1: το μελανό σημείο με το σοκαριστικό του τραυματισμού του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς να μην υπήρχε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά χθες μεγάλη ανατροπή από 2-0-2-3.
0: Βέβαια.
1: Με και την αντίπαλο έδρας. Που θα παίξει όφη, τη Χόφενχάιμ.
0: Και εκτός έδρας.
1: Εκτός έδρας, μάλιστα.
0: Εντάξει, ωραία φάση, ωραία φάση. Για πάμε, τι έχουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε λίγο με τα δικά μας. Είχαμε σήμερα παιχνίδια για τη Super Bet League 2. Είχαμε 3 παιχνίδια το πρόγραμμα.
0: 0-4 η Mainz στο Αμβούργο.
1: Αμβούργο Μάινς 0-4.
0: Ήταν ωραίο το διπλό, αλλά όχι 0-4. Περίμενα 0-1 εγώ. Με τα χίλια ζόρια, ξέρω εγώ, να το πάρει.
1: Γιατί είχε φέρει 0-0 η Μάινς.
0: Ναι.
1: Είχε χάσει μόνο 2-0.
0: 2-0.
1: Και τώρα χάνει την έδρα του 0-4.
0: 0-4 στο 86. Φοβερά πράγματα.
1: Όπως ανέβηκε, θα πέσει το Αμβούργο.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, δύσκολα τα πράγματα.
1: Στα δικά μας τώρα το Θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1.
0: Έλα ρε, φίλε.
1: Οι φιλοξενούμοι προηγήθηκαν με τον Ντιαγέ. Μην μπερδευτούν οι φίλοι μας, δεν είναι του ΠΑΟΚ.
0: Είναι... Δεν είναι από το Σόι Ντιαγέ.
1: Αυτό δεν το έψαξα.
0: Μα φίλε.
1: Σενεγαλέζος μεν, 31 χρονών.
0: Σενεγαλέζος κιόλας.
1: 31
0: δεν
1: χρονών.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Από το Σόι Ντιαγέ είναι.
1: Και δεν παίζει πρώτη φορά Ευρώπη. Το ψάξα. Έχει παίξει και Δανία, έχει παραστάσει. Και Σερβία έπαιζε.
0: Σίγουρα είναι από το Σόι.
1: Μπορεί, εντάξει.
0: Κάνα μακρινό ξάδερφο.
1: Ξάδερφο μπορεί.
0: Ναι.
1: Έκανε το 0-1. Εμένα μου άρεσε ο παίκτη.
0: Ναι.
1: Δεν συγκρίνω τώρα του ΠΑΟΚ τον Ντιαγέ. Λέω ότι ο παίκτη μου άρεσε.
0: Μη συγκρίνει.
1: Ναι. Ο ένα έχει αφάνω, ο άλλο έχει κοντομάλι.
0: Ψιλοπεδάκι είναι λεπτό.
1: Καλώς είναι. Τι λεπτό, έχει δει μαύρο λεπτό από ποδοσφαιριστή. Όλοι είναι.
0: Ναι, ρε, φίλε, Ντιαγέ τι είναι μαύρο. Δεν είναι.
1: Χτιστό είναι, ρε. Χτιστό είναι.
0: Ο Ντιαγέ του ΠΑΟΚ.
1: Γυμνασμένο είναι, χτιστό είναι.
0: Άλλο γυμνασμένο. Αλλά είναι λεπτό παιδί.
1: Ναι, εγώ σου λέω γυμνασμένο αυτό.
0: Δεν αυτένο. Είναι κανένα τάγκ δηλαδή.
1: Όχι, δεν.
0: Σαν το Γιώβιτ. Γιατί ο Γιώβιτς είναι τάγκ, σε παρασέρνει, σε πάει
1: θα
0: βόλτα.
1: Θα πάει σε μαύρη απόχρωση, να πούμε Ντρογκμπά.
0: Λέω ρε παιδί μου, Ντρογκμπά, ναι, οκ, okay, Ντρογκμπά. Δεν είναι τέτοιου τύπου, ας πούμε. Όχι, και όχι. Αυτός ο Ντιαγέ που λες τώρα της αναγέννησης είναι και αυτός σαν τον Ντιαγέ του ΠΑΟΚ, τέτοιο στυλ.
1: Εντάξει, όχι τόσο ψηλό.
0: Α, πιο κοντούλη.
1: Ναι, λέω πιο κοντούλη.
0: Γι' αυτό σε
1: έφερα. Αλλά εμένα μου άρεσε. Κινήσει που έκανε στο γήπεδο, τον γκολ αυτά ήταν πολύ ωραία.
0: Γι' αυτό πήρα εγώ.
1: Μ' άρεσε ο παίκτη.
0: Η
1: ΑΕΛ απάντησε στο 61 με τον Καμπετσί.
0: Ναι, αλλά ήταν στατιστικά καλύτερη η ΑΕΛ.
1: Ναι, μετά το 61 που ισοφάρισε τον Καμπετσί, πίεσε για την ανατροπή η ΑΕΛ.
0: Είχε
1: δεν
0: κόσμο.
1: Ήρθε. Όχι, καμία ωραία. Σχέση με την εικόνα που είδαμε μεσοβδόμαδα ΑΕΛ Ολυμπιακός, που είδαμε σχεδόν ένα γεμάτο έλευση αρένα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είχαμε τόσο
0: κρίμα,
1: κόσμο.
0: Κρίμα, γιατί εδώ είναι πρωτάθλημα. Έτσι. Εδώ έπρεπε να
1: και ήταν πρεμιέρα. Κόσμος.
0: Βέβαια. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
1: Στα άλλα παιχνίδια τη σημερινή ημέρα.
0: Μάλλον Ολυμπιακοί πήγαν στο μάτς Κύπελλου περισσότερο.
1: Ναι, όχι, δεν καμία okay. σχέση. Όχι, όχι. Λάρισα okay. έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Okay.
1: Στο
0: μα
1: μάλλον,
0: ναι, μα κάνει πρεμιέρα και... στην έδρα τώρα και ντέρμπι. Και δεν
1: πάει. Εντάξει, ντέρμπι δεν είναι. Θεσσαλικό ντέρμπι.
0: Ντέρμπι είναι, ρε φίλε. Εντάξει, ντέρμπι. Okay. Ναι, για πες.
1: Στα άλλα παιχνίδια, ο Πανιώνης επικράτησε του Αστέρα Άκτορ Β με 2-0. Έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Γιώργο Μάναλη, πρώην παίκτης του Ηρακλή, έβαλε 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο και σφράγισε το τρίποντο για τους Κιανέρυθρους.
0: Συνεχίζει ο Μάναλης.
1: Έτσι ακριβώς. Ενώ στο άλλο παιχνίδι σημερινής ημέρας, Νέστος Χρυσούπολης Ζάνκινθος έληξε 1-1 Οι φιλοξενούμενοι με νέο προπονητή, τον Περικλή Αμανατίδη, προηγήθηκαν με τον Μπαστακό.
0: Πάλι ο Μπαστακός.
1: Στο 68, ενώ στο 90 έσωσαν ο Νέσος το βαθμό και με γκολ του Σαπουτζή πήρε ένα χρυσό βαθμό για την πρεμιέρα του αθλήματος.
0: Ποιος Σαπουτζής είναι αυτός, ο γιος του Σαπουτζή, κάνα από το σόι του Σαπουτζή.
1: Τώρα με βάζει πάλι οικογενειακά δέντρα.
0: Φίλε, Σαπουτζής δεν είναι εύκολο όνομα.
1: Σαπουτζής έχει και δόξα σύρου που είναι στην Εύσημη.
0: Ναι, μα δεν είναι όνομα.
1: Κάνει τώρα να ψάξω.
0: Όχι, όταν έχει έτσι την ευκαιρία, κάτω, αλλά. Σαπουτζής, δηλαδή πρέπει να είναι από το σόι Σαπουτζή. Δεν
1: μπορεί. Ναι. Χθες είχαμε μια αναμέτρηση στην Κομωτινή, Παθαραγικός Πύργος 0-0.
0: Παθαραγικός το 0-0, ε.
1: Ναι. Εγώ γκολ το παίξα, κουβά όπως πάντα.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, εννοείται. Υγεία να έχουμε.
0: Ναι.
1: Αύριο έχουμε τρεις αναμετρήσεις και εδώ έχουμε το μεγάλο ντέρμπι. Εγώ έχω βάλει αυτές τις δύο ομάδες ότι θα είναι φαβορή.
0: Μαρκό
1: Πανσεραϊκός στις 4 η ώρα.
0: Θα έχει καλύψει.
1: Ερτ 2 Σπορ, δεν χάνεται το μάτς. Όπως και η Νίκη Βόλου φυσικά είναι φαβορή, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Στις 5 ώρα παίζει Άνθες Καλυθέα Νίκη Βόλου. Εμένα η Νίκη Βόλου, δεν το λέω τώρα για να μας πούνε τι λέμε τώρα στον αέρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ πώς έπαιξε στο κύπελλο
0: ναι,
1: το Αθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα.
0: Μια χαρά ομάδα.
1: Εγώ έλεγα over 3-0 Αθηναϊκός, γεια σας.
0: Μια χαρά ομάδα. Μια χαρά
1: έπαιξε
0: ομάδα.
1: Πάρα πολύ καλά η ομάδα του Σέλιου Μαλεζά. Και 5,5 ώρα έχουμε πρεμιέρα για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο πρωτάθλημα. Δοκιμάζει στην έδρα της Ελλάς Σύρου.
0: Δύσκολο.
1: Εντάξει, δύσκολη έξοδος και να πούμε εδώ για τους κοκκινόμαυρους. Ξεκινάνε με 3 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Εντάξει. Κακό αυτό για την ψυχολογία αν δεν πάρεις αποτελέσματα, αλλά μετά θα έχουν 3
1: αντιπάλους. Εντάξει, η φανέλα την έχει, μπορεί για μένα να πάρει το αποτέλεσμα
0: ναι,
1: αύριο.
0: Okay.
1: Να το δείξει. Βέβαια, επιστρέφει μετά από 3 χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία. Ναι. Μακάρι η ομάδα να πάει καλά. Να πούμε το δίδυμο στον πάγκο είναι Γιάννη Στάση και Σπύρος Γόγολος.
0: Ναι.
1: Μακάρι να πάει καλά ο Απόλλωνας. Εντάξει, λείπει τη μεγάλη κατηγορία. Εγώ θυμάμαι ότι ήμουν 13 χρόνια ήταν στην Αλφα Εθνική. Τα καλά χρόνια τότε.
0: Χάρη Κλίν. Ήταν τότε.
1: Τόσο μεγάλο είμαι.
0: Ρωτά, δεν 13 χρόνια. Δεν θυμάμαι καν.
1: Όχι. Εγώ σου λέω μετά το 2004. Που ήταν συνεχόμενα στην Αλφα Εθνική με την λεγόμενη υπόθεση ότι του Βάλνερ πάει ομάδα μετά.
0: Άντε ρε, Βάλνερ, πού το θυμήθηκε.
1: Ήμουνα μέσα. Ναι. Απόλλων Καλαμαριάς, ο Ολυμπιακός 1-0 στο Καρτατζόγλιο. Και μετά ο Απόλλων Καλαμαριάς πού είναι.
0: Τι σου κάνουν, ρε, φίλε, κάτι. Συγκυρίες, ε.
1: Και το πρόγραμμα να πούμε τη πρώτη αγωνιστική στο Super Bet League 2 κλείνει την Τετάρτη. Μεσημεράκι, ωραίο. Έχουμε μεγάλο ντέρμπι στους μικρούς. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β.
0: Στην
1: Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, ναι. Ωραία φάση αυτή.
1: Να πούμε λίγο και για το πρόγραμμα τη επόμενη αγωνιστική τη δεύτερη στο πρωτάθλημα. Δεν έχουν βγει ακόμα οι μέρες και οι ώρες. Είναι Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Δύσκολο μα για τον Απόλλωνα. Μαρκό Καλυθέα. Δεύτερο σερί μάτς για τον Σούλη Παπαδόπουλο στην έδρα του. Ελλάς Ήρου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, ΑΕΛ Ζάνκινθος, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β και Νέσος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργος.
0: Φίλε, όλα τα μάτς είναι αμφίροπα, δεν είναι να πεις ξεχωρίζει κάποιος έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πολύ δυνατά. Τάλιρο η Μάιντς, τις καθυστερήσεις. Όπου αυτοί θα φάνε φάπες στο Αμβούργο σήμερα.
1: Τι φάπες.
0: 0-5.
1: Αύριο στην προπόνηση επισκέψεις θα έχουμε.
0: Ναι. 0-5 από το Μάιντς. Μάλιστα.
1: Τώρα με Αστέρα και Λεβαδιακό, τη μάχη τι βλέπεις? Ο Λεβαδιακός το πάει στα άκρα, πάει στο ΚΑΣ.
0: Καλά κάνει, άμα πιστεύει ότι μπορεί να δικαιωθεί.
1: Να, το ΚΑΣ κοστίζει πολύ.
0: Βέβαια κοστίζει. Και γι' αυτό σου λέω, αφού πιστεύει ότι θα δικαιωθεί, οκ. Okay. Δεν επεξεγέλασε ο θεσμός του κυπέλλου να τον αφήσει έτσι.
1: Καλά, σίγουρα εννοείται.
0: Οπότε.
1: Δεν κυβεύονται λεφτά, το ένα το άλλο πορείες. Γιατί πέρσι είδε ο Λεβαδιακός.
0: Πόσο άλλο τον τιμωρεί, αφού είναι σίγουρο ή τον τιμωρεί. Δηλαδή. Πατάει πάνω σε κάτι για να τον τιμωρήσει.
1: Να, αλλά για να κάνει όμως και έφεση ξανά ο Λεβαδιακός.
0: Κάτι
1: έχει στα χέρια του κομπότης.
0: Περίεργο είναι.
1: Περίεργο είναι. Για να πάει και στο ΚΑΣ, κάτι έχει στα χέρια του.
0: Βέβαια. Περίεργο είναι.
1: Και να θυμίσουμε ότι ο Λεβαδιακός πέρυσι άγγιξε τον τελικό κυπέλλου.
0: Ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή, γιατί όχι και φέτος να μην κάνει μια αξιόλογη πορεία.
0: Δύσκολο.
1: Εντάξει, εννοείται, απλώς λέμε.
0: Δώσει, όχι μόνο το ότι δεν μπορεί λόγω ποιότητας το
1: δεν είναι και η ίδια ομάδα.
0: Άλλο
1: προπονητή, άλλαξε κάποιοι παίκτες.
0: Και έχει χάσει 4-5 βασικά
1: στελέχη.
0: Και ήδη άρχισε με σφαλιάρες.
1: Εντάξει, έπαιζε με ΠΑΟΚ και με Παναθηναϊκό. Με τον ΠΑΟΚ μπορεί να φάγε 4, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ αποτελεσματικός για μένα. Και με τον Παναθηναϊκό έπαιξε καλά. Δεν άρχισε να χάσει.
0: Καλά, αλλά εντάξει, στο Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε να έχει κάνει 2-3 γκολ διαφορά.
1: Εντάξει, με αυτό
0: στο
1: γκολ,
0: δεύτερο πήγε
1: με
0: καλά.
1: Με αυτόν τον γκολ το πήρε ο Παναθηναϊκός. Το κάρι είχε ο Λεβαδιακός.
0: Ναι, αυτό ήταν το σημείο. Προηγήθηκε νωρίς με αυτόν τον γκολ. Εκεί βοήθησε τον Παναθηναϊκό πολύ.
1: Εδώ η ΑΕΚ έχασε βαθμούς με την Κηφισιά και έβαλε τον Άρη 5. Ο Άρης μέχρι το 61 ήταν 1-0.
0: Και έπρεπε να χάσει από την Κηφισιά, όχι να φέρει.
1: Εννοείται. Και μιλούσε για τη ΑΕΚ.
0: Και ο Ολυμπιακός έφερε ένα χθες.
1: Εντάξει, δηλαδή... κρίμα για τον LKB.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά αυτός ο πόλεμος του διαδικτύου που όλοι έχουν πέσει στον τερματοφύλακα του Βόλου. Το
0: έλα τώρα, αυτό είναι χαζό τώρα. Εντάξει, άστο. Αυτό δεν ξέρουμε πού να τα πούν και τα βάζουμε το σκιαμπάνι.
1: Βοηθός προπονητή Λυσιακού που είναι γνωστός ερυθρόλογος οπαδός, πάει και κάνει ανάρτηση χιδέα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, κάποια στιγμή όμως πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί στο διαδίκτυο.
0: Και δεν είναι αυτόν τον άδικο, το έχουμε πει 100 φορές.
1: Και για δημοσιογράφους και για όλους.
0: Να έχει υπευθυνότητα αυτός που αναρτεί κάτι. Και να έχει τα στοιχεία του όλα ενημερωμένα, έτσι. Γιατί το Facebook έχει καταντήσει.
1: Είναι αηδία, καταργούνται ας πούμε οι οικογένειες αυτά. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Το παιδί έκλαιγε ο Σκιαμπάνης μόλις είδε την κατάσταση. Και δεν φταίει το παιδί.
1: Δεν το ήθελε.
0: Και δεν το ήθελε. Βγήκε κανονικά για να
1: προσωπήσει τον γκολ.
0: Ναι, και δυστυχώς ο Ελκάμπη πάτησε κάτω στο χορτάρι, κόλλησε το πόδι του και με την επαφή και όλα του Σκιαμπάνη και έγινε η στραβή. Τι φταίει ο Σκιαμπάνης τώρα. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, να μην πέφτει ο τερματοφύλακας ποτέ. Τι πράγματα αυτά.
1: Για μένα πρέπει να τιμωρηθούν όσοι αυτό το διαδίκτυο είναι τόσο ελεύθερο.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
1: Και για όλους, δεν το λέω μόνο για οπαδούς.
0: 100%.
1: Ακόμα και για εμάς.
0: Ακόμα χειρότερα για μας.
1: Καλά, εννοείται
0: αυτό. Για όλους. Οποιοδήποτε πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο, έτσι. Θα πρέπει να. Ναι. Για πες.
1: Και έχουμε τώρα μεσοβδόμαδα κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας. Πέρυσι το πήραν τα Τρίκαλα. Στον τελικό και είναι στον Παθρακικό.
0: Και κύπελο Ελλάδας και κύπελο Ερασιτεχνών.
1: Έτσι. Ναι. Πέρυσι το πήραν τα Τρίκαλα. 2-1 στο Δάξι και όν τον Παθρακικό. Τώρα έχω ξεκινάει η πρώτη φάση. Αλλά είναι χωρισμένο σε 4 μέρες. 9, 10, 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Τέσσερα τετραήμερα.
1: Είναι όλες οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής μαζί με τους κυπελούχους των ενώσεων από τα τοπικά πρωταθλήματα. Το πρόγραμμα ξεκινάει την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, να πούμε λίγο αναλυτικά, Μιχάλη. Στις 3 ώρα έχουμε δύο παιχνίδια: Παναγρυνιακός ΑΕΛ Ευκύμης και Παλιξουριακός Τηλικράτης Λευκάδας. Και την ίδια μέρα, αλλά άλλη ώρα, τις 4.30 ώρα έχουμε Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Καβάλα, Απόλλων Ευρωπού ΠΑΟ Κριστώνης, ΠΑΟΠ Νέα Αμισού Απόλλων Παραλιμνίου. Νάουσα Μπαμ ή αλλιώς πλέον η Μπαμ μπάλα μαγική όπως γράφεται στην ΕΠΟ. Έχουμε τώρα το ντέρμπι Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός. Πρώτο επίσημο παιχνίδι για το Μακεδονικό. Δεύτερο θα πούμε για το Φίνικα, γιατί μεσολάβησε στο Super Cup που πήρε εκδίκηση για τον περσινό χαμένο τελικό του κυπέλου σε ψημί. Νίκησε στο 96 με γκολ του Τσίτσιλα τη Δόξα Σύρου, την κυπελούχο της ΕΠΣ Μακεδονίας, η οποία την Τετάρτη υποδέχεται τους Ακρίτες Οικαιών. Διευκρίνησε εδώ, δεν γίνεται το μάτς στην Άσυρο. Το μάτς θα γίνει στο γύρο του Λαγκαδά. Όσοι φίλοι της Άσυρου να το ξέρουν αυτό, να μην μπερδευτούν.
0: Θα πάρουμε το Χ.
1: Ποιος, η Δόξα?
0: Εμείς οι Ακρίτες.
1: Εγώ ποντάρω στη Δόξα.
0: Λέω γι' αυτό.
1: Δεν το λέω επειδή είμαι γραφείο τύπου. Όπως έχω δει τις ομάδες, ο στόχος του κύριου Ακριτόπουλου στους Ακρίτες είναι να κάνουν μια αξιόλογη πορεία στο πρωτάθλημα όπως πέρσι. Που στο παράένα δεν πήγαν στα playoff και τελικά κατάφεραν στα playoff να σωθούν. Ναι. Αυτός είναι και ο στόχος φέτος.
0: Ναι.
1: Τα άλλα παιχνίδια είναι Πυρικός Ερμής Εξοχής, Ολυμπιακός Βόλου Ελασσόνα. Να πούμε, η Ελασσόνα με τον κύριο Σαραφίδη ήταν πέρυσι στον πάγκο της Δόξα Σύρου. Έφυγε με κακά αποτελέσματα στην αρχή του πρωταθλήματος, πήγε στην Ελασσόνα, έκανε τον double, πήγε τρίτη φάση ανόδου και το πάλεψε. Και όχι μόνο αυτό, φεύγει από την ομάδα το καλοκαίρι, ξαναγυρνάει και παίρνει το Super Cup καθώς νίκησε τον τελικό, τον Ηρακλή Λάρισας. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο Ηρακλής Σαραφίδης, έχει σε 9 μήνες στην Ελασσόνα 3 τίτλους.
0: Ωραίος.
1: Ατρόμητος Παλαμάς
0: Αρακός Βόλου,
1: Ωραίο μάτσι είναι αυτό. Ολυμπιακός Βόλου Ελασσόνα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός Βόλου δεν είναι η παλιά ομάδα. Καμία σχέση, αλλά. Σε...
0: Έχει.
1: Κόσμο μαζεύει οργανωμένο.
0: Έχει να ανέβει.
1: Θέλει να επιστρέψει η ΓΑΜΑ Εθνική σίγουρα.
0: Okay.
1: Ατρόμητος Παλαμάς Αρακινός Βόλου. Αστέρας Αμαλιάδας Πανθουριακός. Πυθαγόρας Σάμου Όμηρος Καλλιμασιάς. Μην με ρωτήσετε πού είναι αυτή η ομάδα. Όμηρος Καλλιμασιάς.
0: Την επόμενη έλα λίγο, γράψε.
1: Έχουμε και άλλα μας.
0: Όμηρος Καλλιμασιάς.
1: Ό,τι θες, εδώ.
0: Ναι, νομός,
1: ο δικός σου άνθρωπος. 10 Σεπτεμβρίου στις 4.30 ώρα τα παιχνίδια. Βίρονας Καβάλας Άρας Καστανέων. Κυλικισιακός ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου. Βέρεια Πανεδεσαϊκός. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού. Οι δύο μας θα το πούμε και στο πρωτάθλημα. Στην Πρεμιάρο κιόλας. Εορδαϊκός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Μακεδονικός Χιάτιστας Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, και αυτό είναι ωραίο ντέρμπι. Ηρακλής Λάρισας Ρήγας Φεραίος. Δόξα Μοσχολουρίου Διγενής Νεοχωρίου.
0: Μοσχολουρίου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρεις τι τώρα, με ένα τσικ δίπλα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μοσχολούριο δηλαδή.
1: Μετέωρα Τρίκαλα.
0: Μοσχολουρίτες.
1: Έτσι.
0: Θύελα Κατσικάου.
1: Τώρα δεν το ξέρω. Θύελα Κατσικάου Πλαταριάς. Πας Γιάννενα Άρης Φιλιατών. Φωκικός Κηφισός. Αέρο 2 Ναφάντου ή Άλυσος Ρόδου. Στις 12 Σεπτεμβρίου έχουμε στις 3.30 ώρα ΑΟ Λεβάντε Ατρόμητος Πάτρας.
0: ΑΟ Λεβάντε.
1: Και στις 4.30 ώρα έχουμε τα παιχνίδια ΑΟ Μιλτιάδης Παναχαϊκή. Κόρινθος Πανθυραϊτικός.
0: Πώς? Πανθυριατικός.
1: Έτσι, μ' αρέσει. Τα έχεις
0: μάθει. Παναχαϊκή και Κόρινθος.
1: Παναχαϊκή θα ανέβει πανηγυρικά.
0: Ναι.
1: Με τις κινήσεις που έχει
0: τα
1: κάνει.
0: Τα κανόνισε όλα δηλαδή, έχει... όλα τα προβλήματα.
1: Έχει χτιστεί από την αρχή με στο βαρύδι, στη βαρύ διοίκηση, συγγνώμη. Πολύ καλούς παίκτες.
0: Και της Κορίνθου πώς το ανέχονται.
1: Φαντάζομαι τώρα το λέω, Και με γίνει στραβή,
0: Εντάξει ρε φίλε, όλα δείχνουν, okay, αυτό ενημερώνεις εσύ απλά. Τώρα η κόρδος πώς το δέχεται αυτό, έτσι θα κάθεις μετά.
1: Όχι, έχω λίγο την κάλτσα, γι' αυτό στο λέω μαύρη κάλτσα.
0: Ναι,
1: πότε
0: αυτό.
1: Θες να γελάσεις.
0: Ναι.
1: Θες, να σου πω σχεδιές ομάδες γράφω, έψιμη. Φίλε, ροφιλικό, ήττα. Άσυρος, γκέλα 0-0 στην πρεμιέρα, είναι αργές.
0: Εντάξει ρε φίλε, γίνονται αυτά.
1: Και Άγιο Αθανάσιο του Χρήστου Νάσκα, 2-4 έχασα την νίκη μεσημερίου.
0: Γέλα ρε, εντάξει τώρα, γίνονται αυτά. Την άλλη εβδομάδα κάνεις τρεις νίκες. Άσε τι σε λένε οι άλλοι. Μέχρι να μου το αποδείξεις εμένα, δεν είσαι.
1: Μην το λες. Έχει Άγιος Αθανάσιος Άσυρος.
0: Δε.
1: Α, δούμε.
0: Τώρα, άμα το συνδυάσω με το Σάλκε και Μπάγερ.
1: Εντάξει, ναι. Okay.
0: Αρχίζω λίγο και. Okay.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Απόλλων Εφπαλίου Θήβα, Αστέρα Σταυρού Καστατώνης Αγράφων.
0: Πώς?
1: Κατσαντώνης Αγράφων.
0: Μάλιστα. Απ' τα άγραφα που λέμε.
1: Α, μπράβο. Μπράβο. Προοδευτική Αχαρναϊκός, Κορυδαλός Μεμενίδη, θα έχει πολύ ξύλο. Εδώ έχουμε πολύ πιο ωραίο ντέρμπι. Εθνικός Ιωνικός, Πειραιά Νίκαια. Μακάρι σε αυτά να μας τα πηγαίνουμε.
0: Τι ομάδες και αυτές
1: που θα είμαστε εδώ. Άμα έλεγες τώρα, έχω ένα 50 πάρ το οχτέλ και πάνε, θα πήγαινα από τα δύο μάτσα. Αλήθεια στο λέω.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά να βάζεις καμιά πανοπλία γιατί μπας έπρεπε.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, εννοείται. Δόξα Βύρονος Ηλυσιακός, Αστέρας Μαγούλας Απόλλων Σμύρνης, Εργοτέλης Χανιά.
0: Εργοτέλης Χανιά.
1: Πλατανιάς Χερσόνησος. Εδώ έχουμε θέμα. Επισκοπή Πανακροτηριακός.
0: Ωραίο.
1: Μετά έχουμε Ξάνθη Ορεστιάδα. Ορφέας Ελευθερούπολης ΑΕΦ Ράκης.
0: Ξάνθη Ορεστιάδα,
1: Διαγόρας Ρόδου Απόλλων Καλυθιών. Μηχανιών Εθνικός Γιαννιτσών. Ερμής Αμιντέου Καστοριά. Μέγας Αλέθερος Ιάσμου. Μέγας Αετός Ορφανού. Προλαβαίνουμε γιατί έχουμε.
0: Αυτό θέλει 2 ώρες για να βάλει τα αποτελέσματα μόνο για να τα γράψει.
1: Εντάξει, είναι πολλά τα μάτια. Ναι, δεν
0: πειράζει, οκ. Okay.
1: Μέγα Αλέθρο Ιάσμου, Μέγα Αετό Ορφανού. ΑΕΚΑ Ρίτσα ΑΣ Βατολάκου Γρεβενών. Αναγέννηση Άρτα Πρέβεζα. Με προπονητή το Βαζέχα η Πρέβεζα. Mm. Πανεγιάλο Τέλο Άγρα. Ηρακλή Ξυλοκάστρου Αόλου Τράκη. Αστέρα Δερπανιακό Πέλο Πασκιάτου. Κυθερόνα Σαό Καρίστου. Λαμία Νέα Αρτάκη. Μαλεσίνα Ταμιναϊκό.
0: Ταμιναϊκός, ναι.
1: ΑΕΠΡΟ Ποντίδας Αναγέννηση Σχηματαρίου. Μύκονος Αρανικός Αναβίσου. Αμφιάλη Παναξιακός. Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής Πάο Ρουφ. Εγάλεο Νέα Ιωνία. Άγιος Νικόλαος Κρήτης Ατσαλένιος. Ρεθυμνιακός Γιούχτας. ΑΟ Τιμπακίου ΑΟ Βραχασίου. Και Δόξα Βόλακα Δόξα Δράμας.
0: Όλα αυτά το Σάββατο 12 του μηνός.
1: Τα τελευταία, ειδικά τα πολλά μας,
0: ναι,
1: είπαν, ναι.
0: 12.
1: Βάλ το λιάπι να τα πει.
0: Ναι, φοβερά πράγματα. Εντάξει ρε φίλε, έτσι είναι αυτά. Okay.
1: Να σε πω λίγο και τα σκορ που έχει ο Λιάπη στο μέτρο.gr, σε εξέλιξη που είναι τα παιχνίδια, στην έψιμη στην Α1 στην πρεμιέρα.
0: Μπαμπαμ και πάει ο Θανάσης στο
1: Παύλος Μελάς, νίκη Ευχαρπία, σύμφωνα με τον Χρήστο Λιάπη είναι 2-1. Μαραθώνας Καλαμαριάς Καμπανιακός 1-0. Αγροτικός Αστέρας ΑΕ Βόσμου, το τοπικό ντέρμπι είναι 2-0. Και πριν το παιχνίδι λύθηκε συνεργασία με τον προπονητή Παναγιώτη Παπαδόπουλο για του σταχιοφόρου.
0: Πριν το παιχνίδι.
1: Έτσι. Λίγες ώρες πριν, ναι.
0: Φοβερό.
1: Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης, ο Χρήστοφ με τον Χρήστο Λιάπη είναι 2-2.
0: Έλα ρε φίλε. Βάλτε και ένα γκολ στο τέλος, ρε παιδιά.
1: Ενώ Εθνικός Πειραιάς Λαγκαδά, οι δύο ομάδες πέρασαν στην Α κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο. Μαζί ανεβήκανε στην Α1. Φοβερό. Πόσο είναι το σκορ στο ημίχρονο?
0: 2-0.
1: 0-3.
0: Χέρι-χέρι ανεβήκαν και τώρα 0-3. Τι λέει ρε φίλε. Μπράβο. Κάνουν καλή δουλειά, φαίνεται εκεί.
1: Αυτά.
0: Ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Στη διάθεσή του για οτιδήποτε χρειαστείς. Να είσαι καλά, διάλειμμα. Με Θανάση Πολίτη παρακαλώ στην ηγεσία και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Μόλις στο δεύτερο λεπτό στο ντέρμπι στο Λονδίνο, Arsenal Chelsea 0-1. Μόλις τώρα είχαμε μια καλή ευκαιρία εδώ για τους Λονδρέζους. Έχουμε φάουλ στον τερματοφύλακα. Παραμένει το 0-1. Πάω στο Μάνο τον Χατζάκη, τον αδερφό μου. Μάνο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσύ?
0: Θέλω την άποψή σου για το χθεσινό εν ολίγης και το τι γίνεται σήμερα στο στρατόπεδο του Άρη εν ώψη του αγώνα και του κυπέλου και μετέπειτα με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι.
1: Ναι, του ΠΑΟΚ αργεί το παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αργεί περισσότερο όταν ένα παιχνίδι χάνεται με τον τρόπο που χάθηκε.
0: Ναι.
1: Βασικά ο Άρης δεν κατέβηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί κανείς να την ωραιοποιήσει. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι η ομάδα προσπάθησε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο το πάλευε με τον τρόπο της. Από το 55 και μετά, ειδικά με τις αλλαγές του Γρηγορίου, κυρίως στην έξοδο του Μπασίρου για να μπει ο Χόγκλα, εκεί η ομάδα κόπηκε στα δύο κυριολεκτικά. Δηλαδή μπορεί να πούνε οι περισσότεροι και λογικό σε έναν βαθμό ότι η στόπερ είναι το πρόβλημα από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανονικό στόπερ όταν λείπει ο Φαμπιάνο, γιατί ο Γένσεν δεν είναι στόπερ και δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά στον Άρη γίνεται στόπερ. Εντάξει. Αλλά το θέμα είναι
0: και
1: ότι...
0: με ένα νεοφερμένο άτομο δίπλα στο Γένσεν.
1: Ναι, και το οποίο μπήκε πολύ, πολύ γρήγορα και ναι, άκομψα υπό τις συνθήκες, ναι, που μπήκε. Όχι ότι ήταν κακός, αλλά όταν δέχεσαι 5 γκολ, κανείς δεν μπορείς να πεις ότι
0: την πάρει. Τουλάχιστον διέπρεψε. Έτσι.
1: Ναι, δεν, ναι, ούτε κατά συνθήκη αυτό. Όταν όμως μπήκε ο Χόγκλα, επίσης ανέτοιμος. Είχε παίξει 10 λεπτά με τον Όφη και κάτι ψηλά, 10 λεπτά και κάτι. Το πράγμα εκεί χάθηκε. Δηλαδή η ΑΕΚ είχε το κέντρο, το πήρε ολοκληρωτικά. Δεν, όποτε ήθελε πατούσε περιοχή, έφτανε πολύ γρήγορα στην ζώνη άμυνας του Άρη. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο δεν διορθώθηκε σε κανένα σημείο στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ράθιτς κακός. Δεν υπήρχε κέντρο στον Άρη. Από εκεί, ναι, ήταν το άξονας βασικά. Δεν υπήρχε. Ναι. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση και η αμυντική γραμμή. Επομένως, όταν έχεις τέτοιο ρόστερ, όπως έχει η ΑΕΚ, είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλεις πέρα.
0: Διέκρινες θέμα φυσικής κατάστασης?
1: Όχι.
0: Όχι. Okay.
1: Όχι. Όχι. Ο Άρης δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό. Δεν μπόρεσε να πιέσει λίγο την ΑΕΚ, λίγο να την αγχώσει, λίγο να την μπερδέψει. Δεν ήταν εικόνα, ψυχολογία παικτών οι οποίοι μπήκανε για να διεκδικήσουν κάτι. Ο Άρης δεν μπήκε και δεν διεκδίκησε το παραμικρό από το παιχνίδι αυτό. Είτε ο ψυχολογικός πόλεμος, είτε ο πρακτικός πόλεμος, δεν είχε Άρη μέσα. Και αυτό, ναι, πλέον, εντάξει, δεν θα γενικεύσει κανείς την εικόνα, ούτε δύο νίκες στο ξεκίνημα με Καλαμάτα και Όφη άλλαξαν το στάτους του Άρη. Είναι μια ομάδα υποδιαμόρφωση, με 12-13 νέα πρόσωπα, ψάχνεται ακόμα, μπορεί να ψάχνεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα, αλλά παράλληλα έχει και παιχνίδια. Απλώς το μάτς με την ΑΕΚ ήρθε σε ένα τέτοιο timing το οποίο έδειξε ότι ο Άρης δεν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να κάνει ένα μικρό βηματάκι προς τα πάνω. Έτσι το βλέπω το και νομίζω, ναι, ότι το βλέπουν και οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Τώρα πώς θα είναι σήμερα? Σήμερα υπήρχε προπόνηση, πήγαν κανονικά δηλαδή οι παίκτες στο Βασιγένειο και εκεί εμφανίστηκε ο τεχνικός διευθυντής, ο Ρούμπεν Ρέγκες, ο οποίος, εντάξει, είπε κάποια πράγματα. Του στείλω ότι μην επαναληφθεί, είστε επαγγελματίες, πρέπει να τα δίνετε όλα. Οκ. Okay. Καταγράφεται ως παρουσία μετά ναι, από πέντε γκολ όμως.
0: Ναι.
1: Τώρα, εάν υπάρχουν δικαιολογίες ή όχι, αυτό χωράει συζήτηση. Ότι ο Άρης δεν έβγαλε εικόνα ομάδας, ασύνδετος, απίθαρχος, τίποτα από αυτά που είχε δείξει στα φιλικά και στα δύο επίσημα στην Super League, δεν εμφάνισε. Οκ. Okay. Οι δικαιολογίες μπορεί κάποιος να τις επικαλεστεί σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Αλλά έτσι όπως διαμορφώθηκε το παιχνίδι, δεν ξέρω και αν όσοι είχαν δικαιολογίες μπορούν να τις επικαλεστούν. Γιατί το 5-0 είναι πολύ βαρύ.
0: Ναι, και...
1: είναι πολύ βαρύ. Δεν διορθώνεται, ναι, ναι, δηλαδή καμία, ναι, εικόνα, ναι, έτσι όπως εμφανίστηκε ο Άρης. Όσες φορές και αν δεις το παιχνίδι σε επανάληψη θα καταλάβεις λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Επομένως η αντίδραση της επόμενης ημέρας έχει το όνομα του Ρέγκες. Δεν το δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα. Αυτά τα αναμενόμενα να συμβούνε. Και 3-0 να είχαν ο Άρης και 4 πάλι μπορεί να υπήρχε μια κάποια αντίδραση εσωτερικά. Το θέμα είναι πώς προχωράει από εδώ και στο εξής. Όχι επειδή προέρχεται από ένα βαρύ σκορ. Με την έννοια ότι έβγαλε κάποια πράγματα, αυτά που ξέρουμε ότι μπορεί να βγάλει στο επίπεδο που τα ξέρουμε, να τα επανεμφανίσει. Η αρχή θα γίνει, εάν γίνει, από τον αγώνα της Τρίπολης για το κύπελο με τον Αστέρα. Αυτά είναι τα μετρημένα είναι τα κουκιά για τον Άρη.
0: Εκεί τι λες τώρα, απουσίες, επιστροφές, πιθανή ενδεκάδα, έτσι μια πρώτη γεύση να πάρει ο κόσμος του Άρη. Πώς το βλέπεις?
1: Τώρα, η πιθανή ενδεκάδα θα εξαρτηθεί από το αν ο Γρηγορίου εντόπισε αυτά που εντόπισαν πολλοί και αν θελήσει να αλλάξει κάποια πρόσωπα σε θέσεις που ο ίδιος κρίνει. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν και οι δύο πιτσιρικάδες στην ενδεκάδα, αυτό έχει μια διαφορετική διάσταση, οπότε μεσοβδόμαδα θα πούμε παραπάνω πράγματα. Είναι λίγο προς καιρό, με τη λογική ότι ο Άρης εμφάνισε μια κάκιστη εικόνα. Δηλαδή εκεί αφήνω περιθώριο να πειράξει κάτι ο Γρηγορίου, χωρίς να το κλειδώνω αυτό που λέω. Το αφήνω απλώς ανοιχτό λίγες ώρες μετά από ένα μάτς στην Αθήνα. Ο Φαμπιάνο παραμένει κάνοντας ατομικό πρόγραμμα, δεν ακολούθησε δηλαδή με τη λογική αυτή που δεν έπαιξαν, έκαναν κανονικό πρόγραμμα, ο Φαμπιάνο είναι εκτός. Αλλά αυτοί που έλεγαν ότι μπορεί να παίξει 5, 10, 15, 20 λεπτά εμφανίζοντας εικόνα Γρηγορίου, μάλλον δεν πολύ έπεσαν μέσα. Φαμπιάνο όταν κάνει ατομικό σήμερα σημαίνει ότι ούτε χθες θα είναι έτοιμος, ούτε προχθές, ούτε την Παρασκευή, ούτε την Πέμπτη. Τώρα, εάν πιεστεί για να αγωνιστεί, το βλέπω τραβηγμένο, γιατί ακολουθεί και ντέρμπι.
0: Ναι, δεν θα ρισκάρει, λες.
1: Πιστεύω ότι δεν θα ρισκάρει ο Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι στόπερ λογικά θα είναι οι ίδιοι.
0: Λόγω και της ιδιαιτερότητας του παιχνιδιού, αλλά μιλάμε και για έναν αγώνα κυπέλου που είναι λίγα τα παιχνίδια. Πρέπει να μαζέψει βαθμούς, μη σου πω και η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο.
1: Ναι.
0: Βλέπεις να υπάρχει εκτεταμένο rotation ή μερικό ή καθόλου?
1: Όχι. Ενδεχομένως να υπάρξουν ένα-δύο πρόσωπα τα οποία.
0: Γιατί είναι Πέμπτη Κυριακή, δεν είναι Τετάρτη Κυριακή.
1: Κοίταξε.
0: Παίζει ρόλο μια μέρα
1: έστω. Ο Γιάννιώτα, συμφωνώ. Ο Γιάννιώτα θα είναι κακός.
0: Ναι.
1: Πολύ κακός. Ο Γκαρέ ήταν επίσης κακός.
0: Και ο Γκαρέ ήταν κακός. Ναι.
1: Ένας από τους δύο λογικά θα είναι εκτός.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μείνει έξω ο Καντεβέρε.
0: Ναι.
1: Και να μπει ο Μυρ. Μπορεί να μπει ο
0: Μωρόν.
1: Ναι. Το βάζω στην κουβέντα.
0: Και ο Γκαρσία, γιατί... που έγινε αλλαγή, μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο μόνο, ίσως.
1: Σωστά. Μπορεί να γίνει και αυτό που λες. Αλλά παραπάνω, δηλαδή μεσοεπιθετικά, κάτι θα πειράξει ο Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Τώρα, αμυντικά είναι περιορισμένες οι επιλογές.
0: Ειδικά στο κέντρο της άμυνας.
1: Ναι, δηλαδή, άντε να παίξει ο Πετρής δεξιμπάκ, ας πούμε, και να μείνει Φατιγκά στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Να τον ξεκουράσει.
0: Το έχω σχεδόν σίγουρο αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: γιατί είναι και πολύ καλός ο Πετρής.
1: Ναι, έτσι το σκέφτομαι και εγώ. Αλλά παραπάνω από αυτά που συζητάμε, δεν νομίζω ότι θα κάνει ο Γρηγορίου. Ήδη δηλαδή μιλάμε για δύο πιθανές, έως πολύ πιθανές αλλαγές με βάση το δείγμα το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Γιατί από αυτό πιθανώς να κρυφεί το σκεπτικό του προπονητή του Άρη.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει ένα παιχνίδι με πίεση κοντά στον Αστέρα.
0: Αλίμονο.
1: Δεν ένα παιχνίδι ηρεμίας. Αλίμονο
0: και εκτός έδρας κιόλας. Και εκτός έδρας.
1: Έτσι. Και δεν βάζω καν στην κουβέντα το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο Άρης έχει μπροστά του το κύπελο. Αλλά όταν έχεις τέτοιες ήττες, προφανώς και είναι το κλασικό που λέμε, δείχνεις μια ψυχολογία ομάδας η οποία το αφήνει πίσω, προχωράει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει ότι ήταν μια κακή βραδιά, αρκεί να είναι μια κακή βραδιά, για να μην έχουμε συμπτώματα ανάλογα, για να προχωρήσει σε δύο στόχους που έχει μπροστά του.
0: Ναι.
1: Οπότε η ανάγνωση του παιχνιδιού είναι αυτή. Ένας πολύ κακός Άρης, παραδόξως πολύ κακός Άρης. Δεν ξέρω γιατί τόσο κακός Άρης, μπορεί να ξέρει ο Γρηγορίου. Οι δηλώσεις του εμένα δεν. Δηλαδή στο θέμα του στόπερ, για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε ο Γρηγορίου για το εάν θα πάρει στόπερ, ήταν δεν θα πάρουμε για να πάρουμε. Ναι, χρειαζόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε. Δεν μπορώ να την ερμηνεύσω.
0: Αυτό το δεν ξέρω αν θα πάρουμε είναι πολύ βαρύ.
1: Δεν μπορώ να την ερμηνεύσω.
0: Ναι, ούτε συζήτηση αυτό που λες τώρα.
1: Εντάξει, δηλαδή εάν ο Άρης είναι ικανός να πάει να πάρει χαφ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει πλάγιο που θέλει. Δηλαδή είναι λογικό να σκεφτεί κάτι
0: για
1: τέτοιο.
0: Για στόπερ αλλά... είναι επιτακτικότατη ανάγκη. Ούτε καν δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Είναι πλέον όταν έχουμε φτάσει 6 προς 7 Σεπτεμβρίου και συζητάμε κάτι το οποίο λέγαμε τον Μάιο.
0: Ναι.
1: Τον Μάιο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς από εκεί πέρα, πόση διάσταση μεγαλύτερη μπορεί να δοθεί σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Και έχεις έναν που πήρες μόλις. Έναν center back. Μόλις πήρες και έναν 35χρονο που πυκνά συχνά βγάζει προβλήματα.
1: Μα
0: έστω και αν λέγεται Φαμπιάνο.
1: Ο Φαμπιάνο, όταν γινόταν ο καλοκαιρινός σχεδιασμός, η κολεξιόν του καλοκαιριού, υποτίθεται ότι θα έμπαινε κάπως στην άκρη.
0: Ναι, σε δεύτερο πλάνο, ναι.
1: Όταν τώρα έχει τέτοια πίεση αγώνων και με ναι. το παραμικρό μπορεί να βγάλει τραυματισμό, μα ναι. το ιστορικό του παίκτη, αρκεί να το δει κάποιος
0: Σωστά.
1: σε ένα λεπτό, έχει καταλάβει την
0: πορεία. Πριν δύο χρόνια το λέγαμε, σκέψου.
1: Φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φυσικά, τουλάχιστον εμείς το λέγαμε, δεν το, ναι, δεν ναι, το κάναμε ναι. καργάρα. Αλλά δεν μπορεί ο Φαμπιάνο στα 35 του ακόμα, και εγώ σου λέω ήταν ένας πολύ γερός οργανισμός. Πάλι έχεις μια δεύτερη σκέψη και έχεις κάποιον εναλλακτικό. Ο Άρης δεν έχει ούτε εναλλακτικό. Αν κοιτάξει πίσω, βλέπει τον Κάμψη.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Άρα μια ομάδα ξεκινάει από έναν καλό goalkeeper, δεν έχει αλλάξει αυτό δραματικά στο ποδόσφαιρο. Δύο καλούς κεντρικούς αμυντικούς και έναν δυο οι οποίοι. Εντάξει, και κατά συνθήκη να παίξει ο Γένσεν, το δέχομαι. Ο Χόγκλαν παίξει
0: κατά συνθήκη, όπως το είπες.
1: Κατά, ναι, κατά συνθήκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις τρεις και έναν καβάτζα.
0: Ναι.
1: Τρεις, ναι. όχι τρεις, δύο καβάτζες, έναν καβάτζα.
0: Ναι, ναι,
1: τύπου
0: ναι,
1: Γένσεν
0: ναι.
1: ή τύπου Χόγκλα. Ναι. Αν χρειαστεί δηλαδή ο Χόγκλα, μπορεί να παίξει αν ξεμείνει ο Άρης από τις βασικές του επιλογές. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία βασική επιλογή που θεωρητικά είναι ο Σούταλο. Ο νεοφερμένος Σούταλο
0: ναι.
1: και ο Φαμπιάνο, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγάλει τραυματισμό.
0: Μάλιστα,
1: άρα
0: Μάνο,
1: εκεί κάτι δεν πάει καλά.
0: Θα περιμένουμε και το δελτίο της Τετάρτης, αποστολή για τον αγώνα της Πέμπτης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρεμιέρα στο κύπελλο, είναι σημαντικό παιχνίδι άλλωστε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε τα λέμε εμείς το άλλο Σαββατοκύριακο. Υγεία να έχουμε. Ευχαριστώ
1: ωραία,
0: πολύ, Μάνο.
1: Καλά, Μιχάλη,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάρε τρικαλιώτη στον αέρα, πάρε μου, τι κάνεις, πώς πας.
2: Καλησπέρα Μιχάλη, όλα καλά. Ελπίζω και εσύ να είσαι καλά.
0: Τι ομάδα είσαι στην Αγγλία, Πάρη?
2: Στην Αγγλία τίποτα.
0: Τίποτα. Να πω εγώ ότι στο ντέρμπι του Λονδίνου, μετά από μια τρομερή, περιπετειώδη φάση μπροστά στα καρέ της Τσέλσα, η Άρσεναλ ισοφάρισε, ωστόσο τον γκολ ακυρώθηκε από τον Βαρίστα για offside. Παραμένει η Άρσεναλ Τσέλσα 17ο λεπτό 0-1. Η Άρσεναλ είναι καλύτερη. Περιμένουμε να βγει over το match και το λέω από τώρα στο 0-1 στο 17. Πάρη μου. Τι έχουμε, για πες, δώσε κανένα νέο τώρα να πάρουμε τα πάνω μας λίγο.
2: Τελικό έχει σήμερα ο Άρης.
0: Ώρα.
2: Είχε στη μία η ώρα έπαιζε.
0: Α, είχε. Α, είχε, οκ.
2: Ναι, ναι, ναι. Έπαιξε με το Βίκο Ιωρίνο, αλλά θα ξεκινήσω λίγο από τα...
0: Μία η ώρα, ρε φίλε. Δηλαδή...
2: Ναι, για να έρθει ο Βίκος, να ξαναφύγει, θα πάνε.
0: Α, σωστό και αυτό, ναι. Εντάξει.
2: Οι παίχτες πίσω στο σπίτι
0: ναι. okay.
2: Αλλά θα ξεκινήσω με τα αρνητικά.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί ο Στέλιος Κουγιανίτης έχει τραυματιστεί, έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μοιραίο, από χθες από την προπόνηση, το έπαθε σήμερα στο,
0: ναι.
2: στο φιλικό, οπότε θα μείνει εκτός, δεν ξέρουμε ακόμα για το χρονικό διάστημα, αλλά σίγουρα ένα δεκαήμερο θα μείνει εκτός.
0: Δύο εβδομάδες, δύο εβδομάδες περίπου δεν πάει.
2: Ναι, ναι, βάζω ένα δεκαήμερο εγώ μέχρι να έχω και τα επίσημα.
0: Εντάξει, θα χάσει φιλικά το παιδί δυστυχώς, οκ.
2: Ναι, θα χάσει τα φιλικά στην Κύπρο σίγουρα. Ναι. 11 και 13 του μηνός παίζει ο Άρης.
0: Τουρνουά, ναι.
2: Με τη Μακάμπη και τον Ερυθρό Αστέρα. Νομίζω πως δύσκολο θα προλάβει και το επόμενο που είναι στις 18 του μηνός ξανά με τον Ερυθρό Αστέρα το Βελιγράδι. Αλλά είναι ακόμα μία απουσία που προστίθεται στη λίστα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος στο σημερινό φιλικό δεν είχε, εκτός από τον Μπουγιανίτη, δεν είχε και τον Άνταμο Κόκα, δεν είχε και τον Τανούλη. Δεν είχε και τον Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος
0: πάλι απουσίες,
2: ήταν άρρωστος. Ναι, με τέσσερις απουσίες.
0: Τέσσερις.
2: Παρά το ότι επέστρεψαν οι διεθνείς, ήταν και το πρώτο φιλικό του Σπανούλη, είχε όμως κάποια αρκετά προβλήματα ξανά ο Άρης να αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
2: Ο Κώστας Ντοκούμπο βέβαια δεν έχει κάτι σοβαρό. Περισσότερο προληπτικά ήταν εκτός προπονήσεων, ακολουθούσε θεραπείες για το δεξί του γόνατο. Από αύριο Δευτέρα θα μπει στις προπονήσεις κανονικά και θα είναι και στα φιλικά της Κύπρου, τα δύο τα πολύ δυνατά που θα δώσει ο Άρης. Ο Μοκόκα δεν θα είναι λογικά σε αυτά τα φιλικά της Κύπρου, θα μείνει και στη Θεσσαλονίκη για να ακολουθήσει και αυτοθεραπείες. Λογικά με την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη θα μπει στις προπονήσεις και θα είναι μετά στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Ο Τανούλης τον περιμένουμε ακόμα να καθυστερήσει, τέλη του μήνα θα μπει στις προπονήσεις και θα είναι μετά στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού. Ο Τανούλης τον περιμένουμε ακόμα να καθυστερήσει,

0: δικό του κομμάτι ναι. και νομίζω πως και αυτό το είναι πάρα πολύ σημαντικό για να τον βοηθήσει να επιστρέψει ναι. όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αρκεί να είναι 100% έτοιμος, θα πω εγώ, ναι. και να νιώθει πολύ καλά. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο και μετά τις αρχές Οκτώβρη να τον δούμε.
1: Ναι.
0: Να περάσουμε λίγο στο αγωνιστικό σκέλος του.
1: Παρακαλώ.
0: Αν και, δεν είχαμε μάτια, δεν ήμασταν εκεί πέρα, έτσι θα πούμε λίγο τη στατιστική, τι έγινε, τι κατέγραψε η στατιστική. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Νένα Δημητρίεβιτς, ο οποίος έρχεται φορτσάτος από τα παιχνίδια της εθνικής του ομάδας. Πέτυχε 20 πόντους. Προορίζεται να είναι κυρίως ο οργανωτής του Άρη, ο βασικός playmaker, αλλά δείχνει.
1: Αν σου έλεγα πριν το μάτς ο Δημητρίεβιτς κατά σειρά, τι θέση θα έπαιρνε ως σκόρερ, τι θα έλεγες?
0: Αν ήταν κατά σειρά, είπες.
1: Κατά σειρά σκόρερ. Τι θέση θα έπαιρνε πριν το μάτς, αν σε ρωτούσα?
0: Θα έλεγα τρίτος, τέταρτος.
1: Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα τώρα που το πες, γι' αυτό. Δηλαδή, οκ, πρώτο σκόρερ, μπράβο του. Μπήκε γενικά, δυνατά.
0: Γενικά στο ρόστερ του Άρη είναι καλό σκόρερ. Άμα θέλει να τη βάλει, θα τη βάλει. Αλλά νομίζω πρώτα το μυαλό του το έχει στην οργάνωση.
1: Ναι, δεν παίρνει πολλές προσπάθειες ο ίδιος. Δίνει περισσότερες assist, λες.
0: Αν χρειαστεί, τις πάει.
1: Αλλά αν χρειαστεί, βέβαια. Το και το δείχνει. Ναι. Ναι.
0: Έβαλε 20 πόντους με ένα τρίποντο. Ο Μόργαν και ο Λιντέλ είχαν επίσης από 18 πόντους.
1: Πολύ.
0: Ο Μόργαν το ξέρουμε την ποιότητα του, την Ευρωλίγα και την Βίρτους Μπολόνια. Ναι. Αλλά και ο Λιντέλ ήταν νομίζω μια έκπληξη το να πετύχει 18 πόντους και δείχνει τουλάχιστον βάσει στατιστικής και του σκοραρίσματός του ότι προσαρμόζεται. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό για τον Αμερικανό να προσαρμοστεί. Ο Ρόμπινσον Έλλη είχε ακόμα ένα πολύ καλό παιχνίδι μετά το πρώτο φιλικό που είχε δώσει ο Άρης με τον Ηρακλή. Πέτυχε 15 πόντους. Τα ίδια στάνταρ και από ό,τι έμαθα ήταν ξανά έτσι πολύ χρήσιμος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Mm. Το Λιόπουλος είχε επίσης 8 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο δικό του ντεμπούτο με 6 πόντους. Ο Μπίρτς και αυτός είχε 6 πόντους. Ο Χατζηλάμπρος στους 4. Ο Μίτουλονγκ στους 2. Μποχορίδης και Χαραλαμπόπουλος δεν σημειώσαν κάποιο καλάθι. 97-80 ο Άρης κέρδισε το Δίκο με ένα εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Άρης έτρεξε εκεί ένα επιμέρους σκορ 35-18 και βρέθηκε μπροστά στο ημίχρονο να προηγείται με 56-37. Ουσιαστικά εκεί καθάρισε το παιχνίδι. Ήταν εντάξει τα κλασικά τις συμπεράσματα και οι δύο προπονητές και ο Βασίλης Μανούλης και ο Θανάσης Διαπλές για τις ομάδες τους. Ο Άρης τώρα, Μιχάλη, έχει αύριο ρεπό. Θα επιστρέψει στις προπονήσεις Τρίτη Τετάρτη και την Πέμπτη αναφορεί για την Κύπρο για να δώσει τα δύο του φιλικά. Υπενθυμίζω Παρασκευή στις 11 του μηνός στις 6 ώρα αντιμετωπίζει τη Μακάβη Τελ Αβίβ και την Κυριακή στις 4 παρατέταρτο αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Δύο φιλικά, να το πούμε και αυτό, τα οποία θα μεταδοθούν από τον Sky.
1: Θα σε ρωτούσα τώρα. Το Sky,
0: Ναι, το ελεύθερο κανάλι. Οπότε.
1: Ωραίο.
0: Και ο κόσμος του Άρη θα έχει την ευκαιρία και εμείς μαζί, φυσικά οι δημοσιογράφοι, να παρακολουθήσουμε την ομάδα για πρώτη φορά, τους νέους παίκτες, τον Βασίλη Σπανούλη, το στήσιμό της, τη φιλοσοφία της ομάδας. Γενικότερα να δούμε τη χρήση μας συμπεριόντα σε δύο πάρα πολύ δυνατά φιλικά επίπεδου EuroLeague, βέβαια.
1: Βεβαίως. Δεν μου λες, ο Κώστας ο Αντετοκούνμπο κάνει κάτι τύπου εκπομπές, σε πάση περιπτώσει, και μίλησε με τον Μπέβερλι?
0: Ο Θανάσης κάνει.
1: Ο Θανάσης κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτές οι εκπομπές πώς τις κάνουν, δηλαδή. Κάτι σαν.
0: Βίτκας.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνει ο ίδιος με δική του παραγωγή.
1: Ωραίο.
0: Και
1: ωραίο.
0: Τα προχωράει. Ναι, ναι.
1: Ωραία φάση αυτή. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι από παίκτες. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό.
0: Πολλοί παίκτες το κάνουν πλέον.
1: Ναι.
0: Ναι, γίνει μόδα το.
1: Εδώ Ελλάδα.
0: Όχι, και στο εξωτερικό. Δηλαδή ο Μονέκη του Ερυθρού Αστέρα είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος το προχωράει.
1: Όρεξη να έχεις δηλαδή.
0: Του Περιστερίου επίσης ένας παίκτης κάνει δικά του vlog.
1: Ωραίο.
0: Και ο Μόργαν κάνει επίσης. Ο παίκτης του Άρη, ο Μπράις Τζόνς, και αυτός έκανε βιντεάκια τέτοια.
1: Άντε.
0: Όχι αποκλειστικά με συνεντεύξεις και το πώς είναι η ζωή τους. Γενικότερα παρουσιάζουν την.
1: Ωραίο.
0: Να πούμε, Μιχάλη, επίσης, στις εξαγγελίες με το Τάκη, πως αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο Αλεξάνδριο για το γήπεδο. Ότι παραχωρείται, θα παραχωρηθεί. Σε συνέχεια, βέβαια, των δηλώσεων και του Χατζηδάκη, του κυρίου Χατζηδάκη, που είπε για την παραχώρηση των τεσσάρων στρεμμάτων στην Αγία Φωτεινή, αλλά και του κυρίου Βρούτσι, που είπε ότι παραχωρείται με θεσμικό τρόπο το παλέ στον Άρη, όπως ακριβώς είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό, το ΑΚΑ δηλαδή, Ολυμπιακό ΣΕΦ και ΑΕΚ με τα Άνω Ιώσια. Οπότε. Έχουμε τρεις εξαγγελίες ουσιαστικά, από Χατζηδάκη, Βρούτσι, Μητσοτάκη κατά σειρά. Οπότε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα περιμένουμε και τις τελικές υπογραφές, μιας και οι ίδιοι οι κυβερνώντες αναφέρουν πως η παραχώρηση του Αλεξανδρίου βρίσκεται στην τελική του φάση. Περιμένουμε όμως να το

0: δούμε να γίνεται πράξη, έτσι. Ναι. Γιατί από ανακοινώσεις σίγουρα έχουμε χορτάσει πολλές φορές, αλλά φαίνεται ότι το ζήτημα τελειώνει πλέον.
1: Τελείωσε και η Arsenal, επιτέλους το έβαλε. Arsenal Chelsea 1-1 στο 25ο λεπτό. Μόλις τώρα ο Τζόλης έχει κάνει 3-4 πολύ καλές προσπάθειες από τα αριστερά. Πάρε Τρικαλιώτη, ευχαριστώ πολύ, αδελφέ μου.
0: Εγώ,
1: να είσαι καλά. Περίπτωση offside εδώ δεν υπάρχει. Τον καλύπτουν δύο κεντρικοί της Chelsea στον άξονα. Ο τερματοφύλακας εδώ. Εντάξει τώρα, εσύ Αργεντίνε. Αν και ήταν ωραίο, συρτό, δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο τερματοφύλακας εδώ κατ' εμέ έχει ευθύνη. Η άμυνα δεν έπεσε πάνω του. Άμα θέλει να μπει η μπάλα, πέρασε κάτω από τα πόδια του αμυντικού της Chelsea και μεταξύ του γαντιού του τερματοφύλακα της Chelsea και το δοκάρι. Δηλαδή, άμα θέλει να μπει, μπαίνει. Αυτά είναι τρομερά πράγματα. Πάση περιπτώσει. Λίγο να σας δώσω αποτελέσματα που τρέχουν στα βασικά πρωταθλήματα. 0-3 παραμένει η Μπαρσελόνα παρεμπιπτόντως για το φίλο τον Ηλία. 26ο λεπτό Arsenal Chelsea 1-1. Τα πηγαίνει καλά ο Χρήστος ο Τζόλης. Στην Γαλλία Ανζέ Ρεν 1-2. 42ο λεπτό. 6 γκολ έβαλε η Στρασμπούρ στην Τρουά. Τελικό λίγο πριν Τρουά Στρασβούργο 2-6. Στην Γερμανία προηγήθηκε η Άιντραχτ στην Φραγκφούρτη και καλά έκανε. Άιντραχτ Αουγκσμπουργκ 1-0. Σε λιγάκι θα έχουμε έναρξη στο Ατρόμητος Καλαμάτα σε 2-3 λεπτάκια. Στις 7.30 έχουμε το Όφικη Φυσιά, στις 8 το Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το σπουδαίο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πάρμα Μόντσα 1-1 τελικό και Φροζινόνε Βενέτσια 3-2 τελικό. Σε λίγο έχουμε Μπολόνια Σασουόλο. Στην Ολλανδία τελικό το Telstar Cambuur 2-2. Είχαμε τελικό Groningen Twente 2-2 και Heerenveen Alkmaar με ανατροπή 2-3. Ενώ στο 55ο λεπτό έχουμε Den Haag Fortuna Sittard 0-2. Αυτά από την Ισπανία. Και πιστεύω ότι σας έχω καλύψει από τα βασικά πρωταθλήματα. Πρέπει να κλείσω αρκετά εγώ που μου ανοίγουν πάλι από τα δευτερευούσης σημασίας πρωταθλήματα. Σιγά σιγά θα τα κλείσω αυτά εγώ τώρα στο διάρμα. Έχω μετά μόνο αυτά που μας ενδιαφέρουν. Για τον φίλο τον Ηλία, η Σεντ Τζόνστον με τη Χιμπέρνιαν. Ένα λεπτάκι φίλε να δω. 2-1 Σεντ Τζόνστον Χιμπέρνιαν, λέει ο Θανάσης ο Πολίτης, ο οποίος παρακολουθεί το μάτς καθότι παίζει το ξαδερφάκι του. Έληξε, μόλις έληξε 2-1 και με στεναχώρησε πάρα πολύ η Κοριτίμπα με τη Μυρασόλ που είναι 1-2. Ήταν 1-1 στο 64, μας ισοφάρισαν αυτή τη Μυρασόλ. Από το πουθενά αυτή η Μυρασόλ πάει να βγάλει διπλό μέσα στην Κοριτίμπα, είναι τρομερό. Και κάνει, μου βγάζει ένδειξη Κοριτίμπα Μυρασόλ 2-1. Φεύγω από εκεί, μιλάω με τον Μπάρι τον Τρικαλιώτη και μόλις μπαίνω τώρα βλέπω Κοριτίμπα Μυρασόλ 1-2. Φαίνεται ακυρώθηκε, όχι φαίνεται, σίγουρα ακυρώθηκε τον γκολ της Κοριτίμπα και δεν έφτανε μόνο αυτό, μας βάλαν γκολ αυτοί. Και έγινε 1-2 και είναι στις καθυστερήσεις. Άντε τώρα να το ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις. Εν πάση περιπτώσει, τελικό επίσης, όχι επίσης, το άλλο παιχνίδι της Β' Βραζιλίας, Λονδρίνα Οπεράριο, το επίσης πήγε στο 1-2. Μόνο που αυτό είναι τελικό. Ο Ντένσε Κοπενχάγη 0-5 τελικό. Και στο άλλο παιχνίδι στη Σκωτία, το Χάρτς Νταντί, ευτυχώς σοφάρισαν οι καρδούλες. Χάρτς Νταντί είναι πλέον στο 1-1. Εκεί είμαστε στις καθυστερήσεις. Οπότε φύγαμε και από εκεί. Το Εργκρίτε Χάμαρμπι, Γιώργο, 1-1. Άκου 1-22 η Χάμαρμπι. Τι λέει ρε φίλε. 1-22 η Χάμαρμπι στο διπλό. 1-1 τελικό φίλε μου. Εργκρίτε Χάμαρμπι, 1-1. Αυτά. Πάμε σε ένα διάλειμμα με τον Θανάση τον Πολίτη. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
3: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
0: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
3: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
7: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9.30 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Λίγο μετά τις 7,
15: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε αυτό το αριστούργημα που λέγεται X-Files, εντελώς δωρεάν και σήμερα. Προηγήθηκε ο ατρόμητος Γιάννη Τσερβίνη. Αδελφέ μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα να έχουμε.
0: Καλό απόγευμα
1: και
0: να έχουμε.
1: Καλό βράδυ να έχουμε και...
0: Ειδικά το βράδυ να είναι καλό.
1: Θα τελειώσει
0: είναι...
1: ωραία η Κυριακή.
0: Ναι, ναι. Ειδικά το βράδυ.
1: Θα ξεκινήσουμε αύριο μια δύσκολη εβδομάδα πάλι.
0: Όντως. Και αρχίζει αύριο εβδομάδα με Ηρακλή πάντως, έτσι, νωρίς.
1: Ναι, αρχίζει εβδομάδα και τελειώνει και αγωνιστική με Αστέρας Άκτορ Ηράκλης.
0: Σωστά.
1: Σε ένα γήπεδο και με έναν αντίπαλο που ο Ηράκλης έχει μια υπέροχη παράδοση στα παιχνίδια που έχει παίξει. Όλο και όλο μια ήττα έχει και αυτή σε ένα παιχνίδι κυπέλου.
0: Αχα.
1: Το πρωτάθλημα δεν έχει χάσει.
0: Άντε, ρε.
1: Ακόμα και στα πιο δύσκολα του, ναι, βέβαια. Ακόμα και στα πιο δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που λέμε όπου το συναντά τον Αστέρα στην Τρίπολη. Του δίνει και καταλαβαίνει ο Ηρακλής.
0: Δεν το είχα αυτό.
1: Τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων ήταν πριν από 9 χρόνια. 30 Απριλίου του 2017, το ισόπαλο 2-2, τότε τελευταία αγωνιστική. Ούτε τότε έχει χάσει ο Ηρακλής. Ναι, δεν είναι. Είναι μια από τις καλύτερες παραδόσεις που έχει ο Ηρακλής, έστω και μικρή σχετικά, με μια ομάδα η οποία το 11 και μετά δεν έπρεπε να παίζει στη Super League 1.
0: Σαφώς.
1: Αλλά εντάξει, εκμεταλλεύτηκε κάποιες καταστάσεις.
0: Εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι κάποιες καταστάσεις.
1: Ισχυρή διοίκηση του Αστέρα και τα έλεγα και προχθές και με το συνονόματό του Μιχάλη Σαρόπουλο.
0: Ναι.
1: Η διοίκηση εκεί, Μπάκος και Μενάκης Μπροβίλος, μια χαρά γυρίστηκε η ταινία με το Λεβαδιακό. Σε μια μεταφορική έννοια, ότι Δευτέρα ήταν ο Λεβαδιακός αυτός ο οποίος δικαιώθηκε, Πέμπτη δικαιώθηκε ο Αστέρας με συνοπτικές διαδικασίες και μπήκε στο κύπελο, στη link phase του κυπέλου, έτσι. Ισχυρός είναι ο Αστέρας, ναι, διοικητικά. Το ίδιο ισχυρός θέλω να πιστεύω ότι θα είναι αύριο ο Ηρακλής αγωνιστικά, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, πρώτιστα, έχοντας μια αρκετά καλή ψυχολογία από την εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Βόλο. Δεν θα πω απαραίτητα καλή ψυχολογία για τον βαθμό, γιατί θεωρώ ότι ουσιαστικά μπορεί να ακουστεί υπερβολικό αυτό για κάποιους, δεν με ενδιαφέρει. Ο Ηρακλής έχασε 2 βαθμούς, δεν πήρε 1 βαθμό, διότι δέχτηκε ένα γκολ στο 84, το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι γκολ, ούτε θα μάθουμε ποτέ, και θα μπορούσε να φύγει με τους 2 βαθμούς από τον Βόλο. Έφυγε με τον 1 βαθμό, ήταν ο πρώτος του βαθμός και πάνω σε αυτόν θέλει να πατήσει και να πάρει κι άλλους. Το ιδανικό φυσικά θα είναι να φύγει με νίκη, να πετύχει την πρώτη του νίκη.
0: Βέβαια.
1: Απέναντι σε ένα Αστέρα, ο οποίος κι αυτός είναι πιεσμένος, με την έννοια ότι στις 2 πρώτες αγωνιστικές έχει άριθμες ήττες. Βέβαια, στη δεύτερη αγωνιστική έχασε από τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε να χάσει με μεγαλύτερο σκορ. Στην πρώτη αγωνιστική έχασε εύκολα από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Έχει και αυτό τα προβλήματά του και τα θέματά του, κυρίως αμυντικά από ό,τι είδα. Αλλά το θέμα είναι να παρουσιαστεί ο Ηρακλής με το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο και ακόμα καλύτερος, το ίδιο πρόσωπο του αγώνα με τον Βόλο. Το καλό για τον Ιταλό τεχνικό, για τον Βάλτερ Ματσάρη, είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Έχει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές του διαθέσιμους. Και οι παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν, Μιχάλη, σχετικά τελευταία χρονικά έχουν και ένα μεγαλύτερο αριθμό προπονήσεων με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, οπότε νομίζω ότι ίσως έχουμε και κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, δηλαδή πιστεύω ότι θα δούμε τον Πέδρο Μάρκες στην επίθεση στο αρχικό σχήμα. Αυτή την αίσθηση έχω. Ότι θα δούμε τον Πορτογάλο, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Ηρακλή την χρονιά. Και ίσως δούμε και τον Ίβι Λόπεθ, τον Ισπανό, ο οποίος δεν έπαιξε με τον Βόλο, είχε απουσιάσει από 2 προπονήσεις λόγω μιας ενόχλησης που είχε. Είναι καλός παίκτης, είναι δημιουργικός παίκτης, είναι επιθετικογενής. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ο Ιταλός το σύστημα, δηλαδή θα πάμε σε ένα 3-4-3 που ήταν πιο ορθολογικό στο παιχνίδι με τον Βόλο σε σχέση με τα 2 πρώτα παιχνίδια. Και νομίζω ότι και στο κομμάτι το αμυντικό, δηλαδή του στόπερ, αλλά και στο κομμάτι των πλάγιων back και των extreme, δεν θα κάνει αλλαγές. Πήγε καλά και ο Νανού, ο οποίος σκόραρε κιόλας, πέτυχε ένα υπέροχο τέρμα. Και ο Σόρια που ήταν για μένα ο καλύτερος παίκτης της ομάδας στο Βόλο.
0: Ο Σόρια.
1: Όργωσε ο Σόρια στο Βόλο, ειδικά στα πρώτα 60 λεπτά. Πραγματικά όργωσε πάνω κάτω και το κυριότερο κλείδωσε το Λάμπρου. Δεν τον άφησε να πατήσει περιοχή ο Λάμπρου. Το γκολ, αν το δεις ξανά, το γκολ φάντασμα που δεν πέρασε η μπάλα, Η πέραση δεν πέρασε, δίχτυα δεν βρήκε πάντως, τέλος πάντων. Αν δείτε τη φάση, και αν δείτε τη φάση, ο Λάμπρου την προσποίηση που κάνει την τρίπλα δεν την κάνει στο Σόρια, την κάνει στον Ντάνι Μουνιώθ, ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος, αλλά έπαιξε στα δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως εκεί αν ήταν κάποιος δεξιοπόδαρος, ναι, να μην τον άφηνε να κάνει αυτή την, αυτό το, την τρίπλα που τον έκανε, που τον άδειασε και να βγάλει τη σέντρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι, ο Σόρια ήταν, ήταν καταπληκτικός ο Σόρια. Νομίζω ότι θα πάρει και όχι, νομίζω
0: ότι
1: θα
0: πάρει και όλα.
1: Ναι, είναι Σόρια και νομίζω ότι από αριστερά ο Νιζέτ πάλι θα αγωνιστεί στην επίθεση. Και να δούμε τώρα ποιον θα επιλέξει στην άμυνα, γιατί ο Μυρ αποβλήθηκε στο παιχνίδι με το Βόλο. Ναι. Οπότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή. Είναι ο Ντάνι Μουνιώθ που μπορεί να παίξει στα αριστερά. Θα δούμε ποιον θα επιλέξει. Θα έχει και κόσμο Ηρακλής κανονικά στη θύρα 4Β. Η θύρα 4Β έχει παραχωρηθεί για τις ανάγκες των φίλων του Ηρακλή, παρότι το γεγονός ότι είναι Δευτέρα και 6 ώρα το απόγευμα, νομίζω ότι θα έχει αρκετό κόσμο και από Θεσσαλονίκη αλλά και από Αθήνα και από τις γύρω περιοχές. Άλλωστε οι παρουσίες μέχρι στιγμής του κόσμου του Ηρακλή είναι ιδιαίτερα μαζικές σε αυτά τα τρία παιχνίδια τα εκτός έδρας. Η ομάδα διανυκτέρευσε εχθές στο Ναύπλιο, έφυγε πιο νωρίς, έφυγε δύο μέρες νωρίτερα γιατί η Μιχάλη υπήρχε πρόβλημα με τα εισιτήρια λόγω της, λόγω της ΔΕΣ γίνεται χαμός. Δηλαδή αρκεί να σου πω ότι ήρθαν συγγενείς μου αυτό το Σαββατοκύριακο από την Αθήνα και βρήκανε Airbnb στη Μηχανιώνα. Στο κέντρο μέσα δεν υπήρχε τίποτα, ούτε ξενοδοχείο, ούτε δωμάτιο, ούτε τίποτα. Ναι, μάλιστα, λόγω δε. Βέβαια, αφού ήρθε, ήρθαν όλοι από την Αθήνα κάτω, ναι, η κουστοδία, υπουργοί, παραυπουργοί.
0: Ναι, αναμενόμενο.
1: Έτσι συμβαίνει αυτές τις. Και στην αγρότικα γίνεται αυτό πάντα, όταν είναι και αγρότικα.
0: Η αγρότικα,
1: Η αγρότικα, ναι. Γιατί έχονται από όλη την Ελλάδα.
0: Από όλη την Ελλάδα, θα μου πει, σωστά.
1: Κλείνουν τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια. Με μήνες πριν.
0: Ναι.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές. Εκεί θα πατήσει ο Ηρακλής. Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, Γιάννη, τι μας λες, δεν χαιρό πολύ. Οι περισσότεροι αυτό θα λένε. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Μιχάλης Ηρακλής να προηγηθεί.
0: Ναι, αλλήμον.
1: Όπως με το Βόλο. Δηλαδή το παιχνίδι με το Βόλο πήγαινε εξαιρετικά μέχρι το 55.
0: Ναι.
1: Το πήγε ο Ηρακλής εκεί που ήθελε. Δεν είχε απειληθεί. Δεν θα σου πω ότι αν δεν υπήρχε αποβολή ο Ηρακλής θα κέρδιζε, αυτά είναι θεωρητικά όλα, αλλά το πήγαινε πάρα πολύ καλό το παιχνίδι, δεν είχε απειληθεί σε αντεπιθέσεις, αν μπορούσε να βγάλει κι άλλο γκολ. Ήρθε η αποβολή, μια αποβολή πώς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα ως αγώνα,
0: σωστά.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Αύριο με το καλό, μετάδοση 6 ώρα.
0: Okay.
1: Ο Μιλόν θα είναι στην εξωτική Αρκαδία.
0: Να χαρώ, θα σε ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Arsenal Chelsea παραμένει το 1-1. Έχει κάπου ισορροπήσει η Chelsea την κατάσταση. 45 λεπτό. Και εδώ να πω ότι το Anzeren είναι ημίχρονο πλέον στην Γαλλία. 1-2 η Ρενουά μπροστά στο σκορ. Παραμένει το 1-0 στην Frankfurt, η Eintracht Augsburg, 45 λεπτό και εκεί. Ενώ ο Ατρόμητος, επαναλαμβάνω, έχει προηγηθεί 1-0 με τον Μουτουσαμί από το πρώτο κιόλας λεπτό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Γιώργο Πετρίδη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Μιχαλή, καλησπέρα.
0: Πώς πάμε?
2: Όλα καλά, εσύ?
0: Μπήκε καλά ο Σμάν, δείχνει ηγετικό χαρακτήρα εξ αρχής και αυτός και ο Καλάτης βασικά, έτσι.
2: Ναι, μπήκαν καλά γιατί προέρχονται για αποδράση. Και ο Όσμαν και ο Καλάδης έπαιζαν με τις εθνικές ομάδες, έτσι,
0: ναι,
2: και της Ελλάδας.
0: Σωστό.
2: Και πράγμα που προετοιμασία έχουν κάνει, δουλεύσαν δηλαδή με τις εθνικές και παιχνίδια έχουν.
0: Ναι.
2: Οπότε έχουν ρυθμό και το έδειξαν χθες, δηλαδή στο λιγοστό διάστημα που αγωνίστηκαν. Πιο λίγο έπαιξε ο Καλάδης από τον Όσμαν, έτσι, και δεν έπαιξε κάποιος περισσότερο από 20 λεπτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Μιχάλη, ναι, έδειξαν ότι ξεχωρίζουν, έτσι, είναι η ποιότητά τους τέτοια που θα ηγηθούν του ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε.
0: Όπως και να το κάνουμε, λες, θα ηγηθούν. Ωστόσο, μια ομάδα τόσο νέα, νεοσύστατη, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, νεοσύστατη ίσως δεν είναι η λέξη σωστή, αλλά τόσες νέες προσθήκες, όλη η ομάδα έχει αλλάξει, νέος προπονητής. Πόσο καιρό εσύ ο μπασκετικός λες ότι χρειάζεται μια ομάδα, ένα μήνα, 1,5-2, για να πεις ότι να αρχίζει τώρα και φαίνεται το έργο και φτάνει στο 80-85%, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, τώρα κανόνας δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, δηλαδή, που θέλει ένα δίμηνο οπωσδήποτε με νέο προπονητή και νέο παίκτη να πει, που χρειάζεται οπωσδήποτε η ομάδα ένα δίμηνο για να αρχίσει να δένει.
2: Θα να λέω ότι κανόνας δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Συνήθως λέμε, ειδικά για ομάδες που είναι όπως περιγράψω όπως περιέγραψε τον ΠΑΟΚ, δηλαδή με νέο προπονητή και με πολλούς νέους παίκτες, θα πρέπει να, να περιμένουμε έναν ΠΑΟΚ σε ένα καλό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει στο επίπεδο που θα μπορεί να βρίσκεται, γιατί προφανώς θα εξελίσσεται διαρκώς, θα τις γιορτές, θα έλεγα, το Δεκέμβριο.
0: Μάλιστα. Άρα, άρα πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα καλό για να μπορέσει μια ομάδα να πει.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κερδίζει σε αυτό το
0: διάστημα. Καλά, αλίμονο. Ναι,
2: προφανώς, γιατί θα μείνει πίσω από δύο οργανώσεις.
0: Αλίμονο. Αλλά άλλο είναι να σε ομάδα δύο ετών με τους ίδιους παίκτες και άλλο να αρχίζεις με μια ομάδα που ο ένας δεν ήξερε τον άλλο να τον λέει στον δρόμο.
2: Εδώ υπάρχουν ομάδες στημένες, δηλαδή με κορμό παικτών, στους οποίους απλά κάνουν κάποιες προσταφαιρέσεις και χρειάζονται κάποιους μήνες για να μπορέσουν να αποδώσουν μπάσκετ στο πραγματικό τους επίπεδο. Μπορεί να φτάσουν δηλαδή και στην αλλαγή του χρόνου, ας πούμε, δηλαδή Ιανουάριο. Μπορεί να πάμε, έχει να κάνει και με το τι στοχεύεις, πού θες να βρίσκεσαι στο τέλος της σεζόν.
0: Δηλαδή, άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στο μπάσκετ που έχει και λιγότερους παίκτες. Αυτό...
2: Όχι βέβαια. Γιατί μάλιστα. Η χημεία μιας ομάδας, τα ποδητήρια, η συνεργασία των παικτών, οι αυτοματισμοί που λέμε, δεν μπορούν να φτιαχτούν να δημιουργηθούν από. Ένα προπονητή ενός μήνα ή ξέρω εγώ από 2-3 φιλικά. Λογικό αυτό.
0: Ούτε εδώ προπονητή αλλάζεις μόνο και πάλι υπάρχει πρόβλημα σκέψου.
2: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι αυτό περιγράφει λίγο πολύ την κατάσταση και για τον ΠΑΟΚ και για κάθε καινούργια ομάδα. Αλλά ξαναλέω, Μιχάλη, ότι κανόνες δεν υπάρχουν σε αυτά. Δηλαδή, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να δούμε τον ΠΑΟΚ σε πολύ καλό επίπεδο πιο νωρίς ή να το δούμε και πιο αργά. Δεν ξέρω. Αυτό μόνο χρόνο θα το δείξει. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε. Μαντεψιά που λένε.
0: Ναι, οκ. Παίζει σήμερα τον τελικό, εν πάση περιπτώσει, του τουρνουά, έτσι.
2: Ναι, παίζει 9.30 το βράδυ με την Νάπολη, ομάδα EuroCup, ομάδα που θυμίζω ότι είναι και αυτή στη διαδικασία στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι στο group που έχει πάρει προέγκριση για franchise στην EuroLeague, δηλαδή δεν είναι απλά μια ιταλική ομάδα που μεγαλώνει σιγά-σιγά, είναι μια ομάδα που θέλει
0: έχει
2: να
0: φτάσει εκεί, δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι, γιατί και οικονομικό παράγοντα ισχυρό έχει. Μάλιστα. Και ένα γήπεδο μεγάλο θέλει να φτιάξει, θα λέγεται Βεζούβιο, στα 15.000 θέσεων. Άντε. Γενικά θέλει να μεγαλώσει, όχι θέλει να μεγαλώσει, στοχεύει στο να γίνει μια ομάδα που θα φτάσει στην ελίτ δηλαδή, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τώρα σε ποιο επίπεδο βρίσκεται θα φανεί το βράδυ, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για απλά ένα παιχνίδι προετοιμασίας.
0: Ναι. Η χθεσινή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, σε τι επίπεδο την κατατάσσεις στο περίπου?
2: Σίγουρα όχι στο επίπεδο της Νάπολη.
0: Είναι EuroCup ομάδα?
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Α, okay.
2: Καταρχήν η Ούντινε στην περασμένη σεζόν ήταν 13η. Δεν κινδύνευσε, ήταν τρεις νίκες νομίζω πάνω από την, την ουρά.
0: Χαμηλών δυνατοτήτων δηλαδή.
2: Ναι, τώρα μιλάμε για τα πεσινά δεδομένα.
0: Ναι,
2: έχει κάποιες καλές μονάδες, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτού του επίπεδου του Νάπολη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, περιμένουμε ένα πιο.
0: Τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
2: Σήμερα. Ναι, ακριβώς.
0: Ωραίο. Δυστυχώς δεν θα έχουμε κάλυψη, έτσι.
2: Όχι, δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη όπως δεν υπήρχε και χθες. Υπάρχει δηλαδή τηλεοπτική κάλυψη εντός των Ιταλικών συνόρων. Εντάξει, αυτοί κάπως πιο μοιημένοι σε όλα αυτά βρίσκουν τον τρόπο. Ναι. Αλλά ανοιχτή πρόσβαση στο παιχνίδι τηλεοπτικά δεν υπάρχει, όχι.
0: Κρίμα. Πότε θα μπορέσουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ τηλεοπτικά, εν πάση περιπτώσει?
2: Υποθέτω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάτι στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Με την Παρτίζαν δηλαδή και τον Παναθηναϊκό και την Μπούρκα.
0: Εντάξει, κάτι θα δούμε εκεί.
2: Υποθέτω ότι θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη εκεί. Ναι. Τώρα μένει να δούμε ποιο κανάλι θα το κάνει αυτό.
0: Ναι, ωραία. Τι άλλο έχουμε?
2: Από ΠΑΟΚ ή γενικά?
0: Όχι, από ΠΑΟΚ. Για τον Άρη τα είπαμε λίγο. Μόνο για Ερακλή αν έχει κάτι αργότερα. Ωραία, ήταν καλό να ενημερωθούμε.
2: Ένα φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακα στο Ιβανόθιο. Στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 40-38. Είναι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και χθες έδωσε φιλικό παιχνίδι ο Ηρακλής. Με μια ομάδα τα Σκόπια, την Μπασκίνη, την νίκησε με 72-59. Τώρα παίζει με τους Κύπριους. Και ο Ηρακλής στη διαδικασία της προετοιμασίας του για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις που έκανε και έκαναν εντύπωση, Μιχάλη, που έκανε ο Τρινκέρι για τον Νάσο Μπαζίνα.
0: Ναι.
2: Ξέχωρα βλέπω από την αναφορά του στην εικόνα της ομάδας στην τέταρτη περίοδο, που εντάξει, λογικό θεωρώ ότι είναι να μην είναι στο καλύτερο επίπεδο για με συνέπεια, με σταθερότητα όλα το παιχνίδι. Ναι. Απλά να πω ότι ούτε ο Όσμαν ούτε ο Καλάθης χρησιμοποιήθηκαν στην τέταρτη περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η δηλώση του Τρινκέρι για τον Μπαζίνα. Λίγο πολύ είπε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σίγουροι, θα το ξαναδούμε στο rotation της ομάδας. Έκανε κάποιες αναφορές στο γεγονός ότι παρέσυρε με αρνητικό τρόπο την ομάδα και λόγω της θέσης του βεβαίως ο Μπαζίνας προφανώς έχει μια ευθύνη όπως έχουν όλοι οι παίκτες που είναι οι ball handlers που λέμε, που χειρίζονται την μπάλα που θα οδηγούν την ομάδα. Έκανε προφανώς κάποια λάθη ο Μπαζίνας. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους δηλώσεις συνήθως στοχεύουν στο να ταρακουνήσουν,
0: να ξυπνήσουν.
2: Ναι, γιατί είναι και μικρός, ο πιο μικρός παίκτης του ΠΑΟΚ, έτσι, ο Μπαζίνας,
0: ναι,
2: με τα 22 του, και λογικά είναι λογικό μάλλον να χρειάζεται σε σύγκριση πολύ περισσότερο με τους υπόλοιπους περισσότερο χρόνο, έτσι, γιατί το επίπεδο προφανώς του Προμηθέα, ειδικά αυτών των τελευταίων χρόνων, είναι πολύ μακριά από αυτό στο οποίο ήδη βρίσκεται,
0: ναι,
2: ο ΠΑΟΚ, αλλά ναι, ο δημόσιος τρόπος, εν πάση περιπτώσει, που επέλεξε ο Τρινκέρι για να τον ταρακουνήσει, νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει άλλη στόχευση. Αυτή τη στόχευση έχει. Έτσι,
0: ναι, και μου άρεσε αυτό. Δείχνει ότι ο Τρινκέρι δεν μασάει, ούτε κρύβεται, ούτε λέει αυτό που είναι και τελείωσε.
2: Εντάξει, κοίταξε, τώρα έχει πολλές αναγνώσεις μια τέτοια επιλογή. Δηλαδή, θυμάμαι, κάποιες περιπτώσεις το έκανε ο Άταμαν τα τελευταία χρόνια Παναθηναϊκό. Δηλαδή, πώς το λέμε, έβγαζε τον τάκο.
0: Αυτός το παρατράβαγε, βέβαια.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς υπάρχουν και όρια σε όλο αυτό. Προφανώς μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, οπότε όλοι κρίνονται. Αλλά επειδή μιλάμε και για το ουσιαστικά για το πρώτο φιλικό που έπαιξε ο Βαζίνας, εντάξει, έπαιξε με τους Νίκον Φάλκον στο Μέτζο, αλλά τώρα, γιατί έλειπε και αυτό με την Εθνική, τώρα ουσιαστικά. Μάλλον διορθώνω, δεν έπαιξε στο Μέτζο, γιατί ήταν στην Εθνική, ήταν το πρώτο φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Λογικό είναι να είναι και πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστεύω.
0: Δεν είναι και ο πιο έμπειρος των παιχτών, βέβαια.
2: Βέβαια. Οπότε, μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό, γιατί ξέρεις, ωραία τα συζητάμε εμείς τώρα απ' έξω, αλλά και το πώς θα το διαχειριστεί ένα παιδί που δεν είναι και το πλέον έμπειρο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πεισμώσει και να το χρησιμοποιήσει για να βγάλει ένα καλύτερο πρόσωπο, το συντομότερο δυνατό, κάποιος μπορεί να επηρεάσει και αρνητικά.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Οκ, κάτι άλλο έχουμε?
2: Όχι, Μιχάλη, νομίζω ότι αυτά είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου.
2: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γιώργος Πετρίδης με τα νέα του ΠΑΟ και τα του Ηρακλή. Ημίχρονο στο Λονδίνο, Arsenal Chelsea 1-1. 50 λεπτό στην Γαλλία, Αντζερέν 1-2. Ημίχρονο στη Φραγκφούρτη στην Bundesliga, Eintracht Augsburg 1-0. 24 λεπτό, ελαφρώς καλύτερος ο Ατρόμητος, προηγείται δίκαια 1-0 της Καλαμάτας. Στην Ιταλία, 24 λεπτό, Μπολόνια Σασουόλο 0-1. 83 στην Ολλανδία, Den Haag Fortuna Sittard 1-3. Η Μπαρσελόνα τελείωσε το παιχνίδι με τάλιρο. Τελικό Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-5, παρακαλώ. Η πρωταθλήτρια σε λίγους μήνες, Μπαρσελόνα της Ισπανίας και πάλι. Μετά έχουμε στο Βέλγιο, Σέλκ Μπριζ Γάνδη, τελικό 0-3, τελικό και το Κορτράικ Ζούλτε Βάρεγγε 0-2. Σε λίγο αρχίζει το παιχνίδι της Άντερλεν με την Γκένκ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό. Δυστυχώς η Κορυτίμπα έχασε από τη Μυρασόλ 1-2. Θέλω να ομολογήσω ότι με στεναχώρησε πολύ αυτό το αποτέλεσμα, δεν περίμενα ήττα. Αν και διαφοροποιήθηκαν αρκετά οι αποδόσεις 1-2 ώρες πριν το παιχνίδι, αλλά δεν περίμενα να χάσει η Κορυτίμπα στην έδρα της από τη Μυρασόλ, ειδικά από τη Μυρασόλ που για να νικήσει εκτός έδρας πρέπει να πέσει χιόνι στη Σαχάρα το λιγότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε ποδόσφαιρο είναι αυτό. Στην Κύπρο 22 λεπτό από Έλα Έλλημα στο 2-0 και στο 24 λεπτό Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Λάρνακας 0-1, παρακαλώ. Στην Τσεχία 27 λεπτό Χράντετς Κράλοβες Σπάρτα Πράγας 2-0, τι λέει ρε φίλε. Σπάρτα χάνει 2-0 από τα Κράλοβα. Στην Δανία τελικό Σοντερίς και Χόρσενς 2-5, τι λες. Ο Ντένσε Κοπεχάγη 0-5, μπράβο. Και 24 λεπτό Μπρόντμπι Ράντερς 0-1. Την Championship τελικό ισοπαλία Μπίρμιγχαμ με τους λύκους της Γουλφς 2-2. Στην Bundesliga, στην Zweite Liga μάλλον, Greuther Fürth Heidenheim 0-1. όλα τελικά. Χέρτα Μαγδεμβούργο 2-1 και Όσναμπρικ Μπράουνσβάικ 3-1. Δεύτερη κατηγορία Ελλάδος, ΑΕΛ Καρδίτσα 1-1, Χρυσούπολη Ζάκυνθος 1-1, Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0. Στην δεύτερη Ιταλίας παιχνίδι σε εξέλιξη, 41 το λεπτό, Βερόνα Αρέτσο 0-0, η Αρέτσο συνεχίζει με 10. Στην Νορβηγία 61 το λεπτό, Μόλντε Κφού Μόσλο 1-0, η Κφού με 10. Και στο 70 λεπτό, Σάρσμπρουκ Βαλερέγκα 1-0. Επίσης στο 70 λεπτό και εκεί. Στην Πολωνία ένα τελικό, Κρακόβια Γκόρνικ Ζαρμπρζέ 0-1 και ημίχρονο Λεχ Πόζναν Ρακόφ 0-0. Το Κρακόβια Γκόρνικ Ζαρμπρζέ 0-1 είναι τελικό. Στην Πορτογαλία τελικό Σάντα Κλάρα Ρίο Άβε 4-0. Αργότερα τα άλλα δύο παιχνίδια. Στην Σκωτία τελικό Χάρτς Νταντί 2-1. Σεντ Τζόνστον Χιμπέρνιαν επίσης 2-1 τελικά αμφότερα. Στην δεύτερη Ισπανίας δύο τελικά, Έιμπαρ Γρανάδα 3-0. Οβιέδο Μπούργος 0-0. Αργότερα τα άλλα δύο παιχνίδια στην δεύτερη κατηγορία. Στην Σουηδία δύο τελικά, Οργκρίτε Χάμαρμπι 1-1, Προμαποϊκάρνα Έλφσμπορκ 2-1. Τρία τελικά στην Ελβετία, Σερβέτ Σεντγκάλεν 0-2, Βασιλεία Λουγκάνο 1-3, Σιόν Τούν 3-2. Αυτά. Είμαστε μια χαρά. Και από εκεί λίγο τα στατιστικά. Για τον Ιβάν Σαββίδη θα τα πούμε όταν βγει ο Κωνσταντίνος ο Πετρωτός και ο Γιώργος ο Ζαΐρης αργότερα, παιδιά. Οπότε λίγο υπομονή. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα έχουμε Κωνσταντίνο Πετρωτό, θα πούμε για τα του ΠΑΟΚ. Οπότε αυτά σε γενικές γραμμές. Διάλειμμα θέλει ο Θανάσης ο πολίτης. Του το δίνουμε εντελώς δωρεάν και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30, στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Επιστρέφουν και τα παιδιά τη Arsenal και τα παιδιά τη Chelsea στο Λονδρέζικο Ντέρμπι. Αυτά που γίνονται πάντως στη Γερμανία. Γερμανοί είναι αυτοί. 1-0 ημίχρονο Άιντρακ Φραγκφούρτη Augsburg. Και τώρα είμαστε στο 48ο λεπτό. Και έχει βάλει 2 γκολ η Augsburg σε ένα δίλεπτο. Άιντραχτ Augsburg 1-2 Γιώργο Ζαΐρη. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσει να πας στη Φραγκφούρτη και να φας τα λουκάνικά της. Τι μου κάνεις?
1: Δεν έχω πάει, αλλά δεν μου κάνει κέφι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι, σιγά.
0: Το λουκάνικο ή η πόλη?
1: Και τα δύο.
0: Άντε, ρε, εσύ, δεν σου άρεσαν τα λουκάνικα της Φραγκφούρτη?
1: Γιατί να μ' αρέσουν τα λουκάνικα της Φραγκφούρτης, ρε φίλε?
0: Γιατί είναι, ξέρω εγώ, ρε φίλε, είναι διάσημα.
1: Εντάξει, θα πω. Η ουσία πλάκας, είναι ότι είμαστε ο ΆΚΑ. Το λέω αυτό γιατί θα σου δώσω σε λίγο και Κώστα Πετροτό που είναι δίπλα, ναι, μου. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει εδώ μετά από έναν αγώνα πρωταθλήματος και χάσει τότε με 3-1. Να σου πω την αλήθεια ότι είναι λίγο εργοτάξιο και έξω από το γήπεδο. Α, αλλά όταν θα συνδεθείτε και με την τηλεόραση.
0: Α, έχει ακόμα μέσα πράγματα.
1: Και δείτε το μάτσα από το Sky. Δεν υπάρχει πλέον το Ταρτάν, όπου, ναι, έλεγε ότι είναι ο Στίβος. Τσιμέντο είναι. Προφανώς θα το βάλουν κάποια στιγμή. Έχει φύγει ένα μέρος από το σκέπαστρο. Έχει αλλάξει, γιατί ήταν αυτά έργα που έπρεπε να γίνουν. Αλλά είναι πραγματικά εργοτάξιο. Κατά τα άλλα, κάτι άλλο δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή τα δημοσιογραφικά τα ίδια παλιά και επαρχιωμένα είναι. Τα ίδια booth για τους επίσημους. Εντάξει. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλες αλλαγές θα γίνουν, αλλά έξω υπάρχουν ακόμα γερανοί. Το λέω αυτό για να, όταν το δείτε και από την τηλεόραση, να καταλάβετε, ναι, το τι γίνεται εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ανεξάρτητα από το αν είμαστε βόρεια προάστια, έχει αφόρητη ζέστη. Αφόρητη ζέστη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λες ότι εδώ 2-3-4 βαθμούς μπορεί να πέσει σε σχέση με την υπόλοιπη Αθήνα. Αν ισχύει αυτό, φαντάζεσαι τι γίνεται μέσα στην Αθήνα.
0: Πόσους έχεις τώρα, γίνεται... περίπου εκεί, Γιώργο?
1: Είναι 34.
0: Εμείς έχουμε 32.
1: Εντάξει. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Αθήνα είσαι.
0: Ναι, ναι,
1: καλός ο αγωνιστικός χώρος, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει,
1: θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει πλέον εδώ, η Κηφισιά παίζει στη Λεωφόρο. Εκεί είναι η έδρα της. Δηλαδή τη Λεωφόρο δεν τη γλιτώνουμε και φέτος. Θα πάμε μια φορά εκεί που είναι η Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Στο ΆΚΑ σίγουρα θα βρεθούμε και άλλες φορές. Μακάρι να είναι και τελικός κυπέλου.
0: Μακάρι.
1: Το σίγουρο είναι, θα είναι και στα play-off.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι γήπεδο πολύ εύκολο προσβάσιμο και για εμάς που ερχόμαστε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά.
1: Το λέω αυτό γιατί αμέσως μπαίνεις και τελειώνεις. Δεν χρειάζεται να πας δεξιά-αριστερά μέσα στενά και οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι από κάθε άποψη. Από τη στιγμή που πάω, για μένα, όπως σημειώσαμε σήμερα στο Μέτρο Σπορ, θέλει να δώσει μια απόδειξη πρωταγωνιστή.
0: Σωστά.
1: Η πρόθεσή του δηλαδή είναι να δείξει ότι είναι μια ομάδα. Ανεξάρτητα από το αν είμαστε πλέον μόλις στην τρίτη αγωνιστική, σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό και από άποψη ουσίας και από άποψη ψυχολογίας ο ΠΑΟΚ να δείξει καλά πράγματα και να πάρει και ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα τα τελευταία χρόνια δεν αποτελεί είδηση το αν ο ΠΑΟΚ παίρνει αποτέλεσμα στην Αθήνα. Θυμίζω ότι πέρυσι 5 φορές έπαιξε με τον Ολυμπιακό, καμία δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αλλά είναι και μάτς ειδικών συνθήκων, και γιατί υπάρχουν απουσίες για τον ΠΑΟΚ και γιατί το ρόστερ του είναι ακόμα ελλιπές. Και απέναντί του έχει μια ομάδα που μπορεί να μην πατάει καλά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η ψυχολογία της είναι στο ζενίθ. Και στην Ευρώπη συνεχίζει και έκανε το 1-1 κερδίζοντας στο Λεβαδιακό εκτός, γιατί θυμίζω ότι το μάτσο δικό της με την Κηφισιά αναβλήθηκε την πρώτη αγωνιστική. Και φαντάζομαι σε λίγη ώρα που θα έχουμε τις αποστολές θα δούμε και τον Ουναΐμε στην αποστολή κανονικά και με τον νόμο. Επομένως μιλάμε για μια ομάδα η οποία από άποψη ψυχολογίας είναι καλά. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να χτίσει ψυχολογία. Το έκανε αυτό κερδίζοντας στο Περιστέρι. Δεν το έκανε στο μάτς με τον Όφη. Και θυμίζω ότι υπάρχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, την Κυριακή ο Άρης και αμέσως μετά πας παίζεις στο Περιστέρι. Μάτς που πρέπει να πάρεις βαθμό ή βαθμούς μετά το 1-1, μετά το 0-0 με τον Όφη για το κύπελο. Και κλείνεις αυτή την σειρά των αγώνων στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, όπου μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πρωτοπόρος, έτσι, έχοντας,
0: ναι,
1: 6 βαθμούς. Αυτά,
0: ναι,
1: από μένα. Έχω δίπλα Κώστα Πετροτό.
0: Ωραία, εμείς θα τα πούμε αργότερα. Ευχαριστώ.
1: Ωραία, θα με το δικό μου ακουστικό μικρόφωνο μέχρι να συνδεθεί ο Κώστας για να,
0: ναι,
1: μην χάνουμε χρόνο, έτσι.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, οκ. Okay.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Αρκετά θεματάκια εδώ και από τον Πρωθυπουργό και από τον Ιβάν Σαββίδη, γήπεδο Τούμπα. Η ομάδα έχει αγώνα. τη τρελή σήμερα από η ισογραφία έχει ο ΠΑΟΚ.
2: Έχει πολλά, ναι. Έχει πολλά λόγω κυρίως της παρουσίας του Πρωθυπουργού και το ότι έχει ανοίξει για τα καλά το θέμα Νέα Τούμπα, τουλάχιστον σε επίπεδο δεσμεύσεων και όλων των υπολείπων, γιατί απομένει στην πράξη να φανεί ότι προχωράει αυτό το project, ότι πάμε σε γενική συνέλευση, ότι υπάρχουν αποφάσεις και ότι ξεκινάει η διαδικασία κατασκευής του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι.
2: Επειδή είπες για τον Ιβάν Σαββίδη, ουσιαστικά σήμερα μέσω ενός μηνύματος το οποίο προέκυψε προς τον πρόεδρο της Λέσκης Ευξήνου Πόντου Κοζάνης, αν είδα καλά, τον κύριο Σανίδη.
0: Ναι, τον Κώστα Σανίδη.
2: Αυτό που προκύπτει, εγώ το βλέπω ως απάντηση στην προτροπή συνδεσμητών της ΣΥΡΑΣ 4 να πουλήσει, ας πούμε, να βγάλει ένα λογικό τμήμα και να πουλήσει, όπως είχαν πει τα μέλη της ΣΥΡΑΣ 4, ότι δεν πουλάω, εδώ είναι η ψυχή μου, και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι δεν φεύγει από τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτά από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Απλά να διαβάσω την απάντησή του.
2: Ναι, ναι, διαβάσω.
0: Κώστα, ευχαριστώ, ο Θεός είναι μεγάλος, θα βγω ακόμα πιο δυνατός, δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την πίστη, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή την ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρό. Σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι είσαι μαζί και κοντά. Πάντα φίλος Ιωάννης Σαββίδης. Αυτή την απάντηση θα μπορούσε να τη δώσει σε προσωπικό επίπεδο στον τύπο γενικότερα σε μια συνέντευξη τύπου. Εγώ θα ήταν ό,τι καλύτερο.
2: Βγήκε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα,
0: ναι, οκ. Okay, okay.
2: Okay, είναι μια τοποθέτηση, έτσι.
0: Ναι,
2: ότι δεν πουλάει αυτό.
0: Σωστά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα για το γήπεδο, δύο λόγια πες μου για την τοποθέτηση της, του Πρωθυπουργού και την απάντηση του ΠΑΟΚ.
2: Κοίταξε, η απάντηση του ΠΑΟΚ δείχνει ότι υπάρχει μια ταύτιση απόψεων αυτή την περίοδο. Η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΠΑΕ και ο Ιβάν Σαββίδης πηγαίνουν μαζί. Έτσι, μένει να φανεί στην πράξη τι ακριβώς σημαίνει χρηματοδότηση. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα τώρα.
0: Βέβαια.
2: Η δήλωση του Πρωθυπουργού, τι σημαίνει επί του πρακτέου, έτσι. Είναι, ας πούμε, ξέρουμε ότι θα μπει από την περιφέρεια ένα ποσό για τα έργα ανάπλασης γύρω από το γήπεδο της Τούμπας, της Νέας Τούμπας, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι δεδομένο ή το έχει εξαγγείλει για παλιότερα ο Απόστολος Τζικώστας. Προφανώς όταν λέει για συγχρηματοδότηση ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, λέει για κάτι εξτρά. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι τώρα. Το τι ακριβώς είναι αυτό δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Νομίζω πρέπει να εξειδικευτεί κάποια στιγμή. Απλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχει και μια διαδικασία, γιατί προφανώς όλη αυτή η συμφωνία πρέπει να περάσει μέσα από τη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Γιατί το γήπεδο ανήκει στον Ερασιτέχνη. Γνωστά αυτά, να μην επαναλαμβανόμαστε. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό που μπαίνει και ένας χρονικός ορίζοντας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Καλοκαίρι του 2027.
0: Ναι, βέβαια.
2: Άρα έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό ορίζοντα που σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Θυμίζω, με βάση τα λεγόμενα των ανθρώπων της ΠΑΕΠΑΟΚ, τέλη του έτους έχουμε έκδοση οικοδομικής άδειας και θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει όλο αυτό να σχηματοποιηθεί μέσα από μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
0: Ασίστ του Τζόλι, Arsenal Chelsea 2-1 στο 51ο λεπτό. Απλά να δώσω μια ενημέρωση στον κόσμο σε ό,τι αφορά στην τελευταία πρόταση της ΠΑΕ, επειδή βγαίνουν λανθασμένα συμπεράσματα. Το γεγονός είναι ότι το γήπεδο θα το χτίσει ο Ιβάν Σαββίδης με συγχρηματοδότηση από την πολιτεία, όπως έγινε στα άλλα γήπεδα. Δεν το χτίζουν ο Σαββίδης και η πολιτεία, το χτίζει ο Σαββίδης. Αυτό, Κώστα, ήταν μια σημαντική.
2: Αυτό το λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κάπου δεν ξέρω. Είναι μια διαρρήτηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε στην πράξη, έτσι. Δόθηκαν κάποιες δεσμεύσεις, επικαιροποιήθηκε το θέμα Νέα Τούμπα, οπότε θα δούμε στην πράξη τι πρόκειται να ακολουθήσει, Μιχάλη. Τώρα υπάρχει ένα σημαντικό παιχνίδι σήμερα, είναι το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, το οποίο νομίζω θα δείξει, είναι ένα τεστ, και η αλήθεια είναι ότι μετά από κάποια αρνητικά αποτελέσματα που είχε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη με τον αποκλεισμό και το πρώτο του κυπέλου, εγώ το βλέπω το σημερινό ντέρμπι ως μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα αποτέλεσμα που θα του βοηθήσει να κάνει ένα restart και να δείξει ότι μπαίνουμε σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να προσαρμόζεται στο παιχνίδι που φέρνουν τα νέα στελέχη της ομάδας, οι νέοι παίκτες που αποκτήθηκαν, και ότι σιγά σιγά αφομοιώνει η ομάδα την φιλοσοφία του Αλέσιο Λύση. Το λέω γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν μας έχει πείσει ότι είναι πιστικός, δεν μας έχει πείσει ότι είναι μια ομάδα που έχει βρει ταυτότητα, ανεξάρτητα εάν προκρίθηκε στο League Stage του Conference League. Οι εμφανίσεις δεν ήταν καλές, ακόμη και με την νίκη Βόλου.
0: Και αρκετή δόση τύχη στο τελευταίο μάτς που
2: κακή
0: προκρίθηκε.
2: Παρουσία.
0: Ναι.
2: Απλά, ναι. Απλά έχει ένα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει δύο. φόρμα και είναι και πολύ ποιοτικός παίκτης και σίγουρα είναι μια απειλή για μια άμυνα του ΠΑΟΚ που δεν έχει πίσω τώρα. Και το δεύτερο,
0: οι διακοπές, υπάρχει
2: ένας ενθουσιασμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί κυρίως μέσω των μεταγραφών. Λέω ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί κυρίως μέσω των μεταγραφών και ειδικά της απόκτησης του ΝΟΑΗ, ο οποίος είναι και στην αποστολή.
0: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει εξποδοσφαιριστές, έτσι. Δεν έχει τον Χατζηδιάκο, δεν έχει τον Τέιλορ, δεν έχει στην σύνθεσή του τον Μεϊτέ, τον Σαρή, έτσι. Δεν έχει τον Κυρίλ Ντεσπότοφ και, όπως αντιλαμβάνεσαι, και ο Ντιέγκο Κώστα που ήρθε και δεν έχει προλάβει να ενσωματωθεί, είναι μια απώλεια, όπως και ο Λουσέ που είναι ο δεύτερος τραυματίας αυτή την περίοδο μαζί με τον Χατζηδιακό. Άρα 6 παίκτες είναι εκτός, είναι έναν ο Ντιέγκο Κώστα 7. Και ο Παναθηναϊκός από την άλλη δεν έχει τον Τζάπρα, δεν έχει τον Παντελίδη, τον Τσιριβέγια και τον Κρίστενσεν, τον δανό αριστερό μπακ. Έχει όλους τους υπόλοιπους και, επαναλαμβάνω, και τον Ουναή στην αποστολή του. Θα δούμε πόσο και αν το χρησιμοποιήσει ο Νίστρομ.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Δώσε μου ένα σχόλιο για το μάτς, πώς νομίζεις ότι θα παίξει ο ΠΑΟΚ, για να σε αφήσω λίγο να ετοιμάσεις τα δικά σου εκεί.
2: Για μένα το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα κάνει με τον παρτενέρ του Ζαφίρη. Πληροφορίες μιλάνε για Σαντα Μαρία. Εγώ στο λέω ευθέως, θα ήθελα να δω τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος μου έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι με τον Όφη και είναι σαφώς ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη προοπτική. Και έχω την αίσθηση ότι αν δεν ξεκινήσει, έστω σαν αλλαγή θα μπει κάποια στιγμή. Άρα περιμένω να δω Γιαννούλη, λέω εγώ, δεξιά τον Κένι. Οκ, το είπε και ο Λύση. Δεν υπάρχει λόγος, όσο είναι φορμαρισμένος, να βγάλουμε έναν παίκτη που είναι ο μοναδικός που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα επιθετικό γενή. Γιατί οι άλλοι παίκτες οι οποίοι προορίζονται για τα δεξιά της άμυνας δεν έχουν επιθετικό γενή χαρακτηριστικά. Ελουστό το Μιχαηλίδης, Ζαφίρης λογικά Σαντα Μαρία, μπροστά θα είναι ο Πέλκας, αριστερά ο Άλλη, ο οποίος είναι ο παίκτης που νομίζω ο κόσμος περιμένει πιο πολύ από όλους για να έχει ένα πουλένα, ας πούμε, να το πω έτσι πλέον, στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δεξιά ο Ζίβκοβιτς και κορυφή, νομίζω, ο NDI θα είναι ο Σενεγαλέζος φόρ, αυτός που θα επιλεγεί από τον Αλέσιο Λύση.
0: Ναι.
2: Αυτά, και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια τι θα γίνει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, προς το παρόν. Ευχαριστώ
2: καλά.
0: Πάρα πολύ. Χρήστος Λιάπης, Γίγαντα, τι μου κάνεις?
3: Καλά, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Είπαμε, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Α1 κατηγορίας της Μακεδονίας.
0: Ωραίο.
3: Τελικά οι πέντε ομάδες λέγαμε ότι έχουν ενισχυθεί αρκετά.
0: Ναι.
3: Οι τέσσερις από αυτές νίκησαν και μόνο η Δόξα Στήρου χθες έφερε ισοπαλία. Λοιπόν, αρχίζουμε. Χθες, Δόξα Στήρου αναγέννηση Ρησίου 0-0 σε ένα παιχνίδι που έγινε και κλεισμένο των θυρών. Και όπως είπαμε, το Ρησίου πήρε τον πρώτο βαθμό ως ομάδα της Α1.
0: Ναι.
3: Την ιστορία της, γιατί παίζει για πρώτη φορά στην Α1.
0: Ναι.
3: Χθες, ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, νίκη μεσημερίου 2-4. Τώρα, σήμερα το πρωί, Φοίνικας Τούμπας, Κεραυνός Ορροκάστρου 2-1. Φοίνικας Τούμπας, ο οποίος είναι ενισχυμένος, όπως και άλλες ομάδες, προηγήθηκε 2-0, έχασε ένα πέναλτι και μετά το χαμένο πέναλτι μείωσε το Ρόκαστρο 2-1 και στο τέλος θα μπορούσε να ισοφαρίσει. Τελικά ο Φοίνικας Τούμπας πήρε τη νίκη.
0: Okay.
3: Έστω και αν συνάντησε δυσκολίες στο τέλος.
0: Ναι.
3: Παύλος Μελάς, νίκη Ευκαρπίας 2-1. Και εδώ και ο Παύλος Μελάς είναι από τους ενισχυμένους. Πήρε τη νίκη. Εντάξει, και η νίκη Ευκαρπίας το πάλεψε, αλλά. Μαραθώνας Καμπανιακός 1-1. Προηγήθηκε ο Μαραθώνας. Πίεσε στο τέλος ο Καμπανιακός και ισοφάρισε το παιχνίδι. Δηλαδή πίεση έφερε αποτέλεσμα. 1-1 τελικό. Αγροτικός Αστέρας ΑΕΒ Βόσμου 4-1. Ο Αγροτικός Αστέρας, εντάξει, ευρία νίκη. Η ΑΕΒ Βόσμου δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης 2-3. Γι' αυτό συναρπαστικό παιχνίδι. Δύο φορές προηγήθηκε ο Θερμαϊκός, ισοφάρισε η Νικόπολη, έβαλε τρίτο γκολ η Θέρμη και πήρε την νίκη. Στο τέλος είχαμε κάποια μικρό ένταση κτλ. Υπήρξε και έληξε το παιχνίδι με καθυστέρηση. Τελικά ο Θερμαϊκός Θέρμης πήρε το πολύτιμο διπλό.
0: Ναι.
3: Και Εθνικός Πηλαίας Λαγκαδάς 0-4. Από το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-3. Πήρε την νίκη ο Λαγκαδάς. Ενώ στα φιλικά. Δεν είναι, τώρα την τελευταία εβδομάδα έκανε την πρώτη νίκη, δεν ήταν τόσο αυτό. Αλλά στο πρωτάθλημα τελικά έδειξε
0: διαφορετικό
3: πρόσωπο.
0: Έτσι,
3: και νίκησε με ευρία νίκη.
0: Ναι.
3: Αυτά είναι τα παιχνίδια. Την άλλη εβδομάδα η δεύτερη αγωνιστική και μπαίνουν στη μάχη και οι ομάδες της Α κατηγορίας με αγώνες κυπέλου.
0: Κάποιο αποτέλεσμα σου προξένησε εντύπωση, θετικά ή αρνητικά, έτσι από αυτά τα πρώτα παιχνίδια? Το είδες και λες, τι λέει ρε φίλε.
3: Εντάξει, είπαμε ότι νίκησαν. Εντάξει, το ρίσο που έφερε την ισοπαλία. Νίκησαν οι άλλες ομάδες. Το Άγιος Θανάσος έχασε το μεσημέρι. Λίγο πολύ. Δεν είχαμε
0: κάτι. Δεν είχε μεγάλη έκπληξη.
3: Εντάξει, το 0-4 ενώ το Λαγκαδά ήταν. Νίκησαν οι άλλες ομάδες. Το Άγιος Θανάσος έχασε το μεσημέρι. Λίγο πολύ. Δεν είχαμε
0: κάτι. Δεν είχε μεγάλη έκπληξη.
3: Εντάξει, το 0-4 ενώ το Λαγκαδά ήταν.

0: Μόνο ναι. Ακούω το πρόγραμμα της Τετάρτης άμα είναι.
1: Ναι.
0: Δόξα νέος υδροχωρίου Καβάλα, Απόλλων Ευρωπού ΠΑΟΚ Κριστόνης, ΠΑΟΚ Νέας Αμισού Απόλλων Παραλιμνίου, Παναγρινιακός Λευκύμη, Παλιξουριακός Τηλικράτης, Νάουσα Μπαμ. Μπαμ παίζει στην Νάουσα.
1: Ναι.
0: Πίνικας Πολύχνης Μακεδονικός, και αυτό το παιχνίδι αναμένεται με ενδιαφέρον. Δόξα Σύρου Ακρίτες στο Λαγκαδά, Ερμής Αμιντέου Καστοριά, Πιερικός Ερμής Εξοχής, Ολυμπιακός Βόλου Ελασσόνα, Ατρόμητος Παλαμά Σαρακινός, Αστέρας Αμαλιάδας Πανθουριακός και Πυθαγόρας Σάμου Όμηρος Καλλιμασιάς. Αγώνας μετά την Πέμπτη, είπαμε Σάββατο Κυριακή, για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδας. Όπου παίζουν ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής υποχρεωτικά, και ενώ οι κυπελούχοι που παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματα, η συμμετοχή τους είναι προαιρετική.
1: Σωστά. Οκ. Okay. Αν έχεις κάτι αργότερα στη διάθεση σου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Χριστό Λιάπη. 60 λεπτό Arsenal Chelsea 2-1. Καλύτερη Arsenal. Το χορτάρι δίκαια είναι μπροστά. Το metrosport.gr διαβάζω ένα άρθρο από τον Αχίλιο για ένα ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για έναν 23χρονο εξτρέμ από την Πολωνία, την Λέχια Γκντάνσκ, ονόματι Καμίλο Μένα. Βρίσκονται και άλλες ομάδες να ενδιαφέρονται για αυτόν. Τώρα μιλάμε για έναν εξτρέμ. Δεν ξέρω πού τον κατατάσσουν. Θέλω να δω μετά αν είναι αριστερά ή δεξιά. Πάντως αριστερά δύσκολο όταν έχεις 3-4 εκεί. Δεξιά έχεις άλλους 3 σίγουρα. Οκ. Okay. Τα δημοσιεύματα αυτά υποχρεωτικά τα αναφέρουμε κι εμείς. Θα δείξει. Θα δείξει. Το προσκήνιο ακόμη ένας παίκτης σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ. Τώρα, λίγο να κάνουμε άλλη μία γύρα, να σας δώσω το τι γίνεται στο πλάνο. Βασικά, μην το ξεχάσω, να δω το τι γίνεται τώρα εκεί στην 1-3 η Augsburg μέσα στη Φραγκφούρτη. Μπράβο, αυτό και αν δεν το περίμενα εγώ, να σας πω την αλήθεια. Ημίχρονο παραμένει το 0-1 Μπολόνια Σασουόλο. Άρχισαν τα παιχνίδια στην Ισπανία, Αλαβέσο Σασούνα, Μάλαγα Λεβάντε, και τα δύο 23ο λεπτό στο 0-0. Ναι, εσύ δεν το βλέπεις Αλέξανδρε, αλλά μπήκε της Augsburg. Θα το μάθεις σε λίγο. Εγώ έχω τα μέσα να το λέω πιο γρήγορα τον γκολ γι' αυτό. Έτσι, μπράβο. Τώρα στην κάτσε να δω τώρα στην πανέμορφη Κύπρον, ημίχρονο από ΑΕΛ Μεσού 2-0, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Λάρνακας 0-2. Ωραία, φύγαμε και από εκεί. Πού είσαι, ένα λεπτάκι. Β' Ιταλίας, Βερόνα Αρέτσο 3-0 πλέον. Η Αρέτσο με 10 κατέθεσε τα όπλα. Άντε, γεια σας. Στην Ελλάδα μας, ημίχρονο Ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Με τον γκολ του Μουτουσαμί από το πρώτο λεπτό, δύο κίτρινες για την Καλαμάτα μετά, και ημίχρονο 1-0 ο Ατρόμητος. Το άλλο παιχνίδι είναι στο 23ο λεπτό, Όφη Κηφισιά 0-0, με μία κίτρινη για τον Σόουζα για την Κηφισιά. Οπότε φύγαμε και από εκεί. Αδελφέ μου Γιώργο, το μάτς είναι ανοιχτό σε όλα, με τελευταίο σημείο το διπλό, λέω εγώ, του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ με αυτές τις απουσίες που έχει, με τον Παναθηναϊκό να παίζει στην έδρα του και να έχει κάνει μεταγραφές πρώτης γραμμής. Έχει και την ψυχολογία με το μέρος του Παναθηναϊκός, τη σιγουριά του ότι παίρνει αποτελέσματα, αν μη τι άλλο, έπειτα από τις τελευταίες αναμετρήσεις του. Δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι. Και μάλιστα θα πω ότι είπα και χθες για το παιχνίδι του Άρη, θέλει προσοχή στο πρώτο 20 λεπτό. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα μπει δυνατά, εκεί θέλει προσοχή ο ΠΑΟΚ. Και αν μπορέσει και βγει στην κόντρα και κάνει κάποια καλή φάση εκεί, εκεί θα είναι ένα θέμα. Θα πρέπει να το δούμε λίγο προσεκτικά. Με τη διετσία δεν έχω πρόβλημα, όχι Αλέξανδρε. Με τη διετσία δεν έχω πρόβλημα, γιατί είναι πολύ καλός ο διετής. Τώρα ελπίζω να με δικαιώσει. Για τον Ηρακλή είναι νωρίς αύριο. Είπαμε δύο πράγματα εδώ με τον Γιάννη τον Τζερβίνη. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα χάσει ούτε θα νικήσει αύριο ο Ηρακλής. Πιστεύω ότι μια ισοπαλία θα έχουμε, γιατί πιστεύω θα προσέχουν και οι δύο ομάδες να μην χάσουν. Τώρα από εκεί και πέρα λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά όπως κάνουν σε κάθε παιχνίδι τέτοιου επίπεδου.

0: πούμε, δύο ομάδες να ενδιαφέρονται για την νίκη, αλλά παράλληλα να μην θέλουν και να χάσουν. Είναι σημαντική αυτή η παράμετρος. Το να μην θέλουν να χάσουν, και πιστεύω είναι πιο σημαντική από αυτοί που θέλουν να νικήσουν. Γιατί το πρωτάθλημα έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Και μην ξεχνάμε ότι για τον Ηρακλή είναι ακόμη ένα μάτς εκτός έδρας. Οπότε θέλει λίγο προσοχή εκεί. Αυτά σε γενικές γραμμές. Για να δω αν έχουμε κάτι. 1-0. Ο Όφης. Τσίμπησε ο Όφης. 1-0 λοιπόν η Κρητική. Θα σας δώσω σε πολύ λίγο τον σκόρερ. Αρκεί να τον έχω εγώ εδώ. Ένα λεπτάκι. 25ο λεπτό. Με Ανδρούτσο παρακαλώ. Μπράβο. Όφη Κηφισιά λοιπόν 1-0. Προηγούνται και εδώ οι γηπεδούχοι, όπως έχει προηγηθεί και ο Ατρόμητος, και εκείνη στο ημίχρονο στο 1-0. Βερόνα Ρέτσο 4-0 ήδη. Κάνοντας μια βολτίτσα για να κλείσουμε και αυτό το μισάρο, για να περάσουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Ένα λεπτάκι μόνο. Okay. Λοιπόν, πάμε από την αρχή σιγά σιγά. 1-1 Arsenal. 1-1 λέω. Τι 1-1. Εδώ αυτό το site πάντα μου κάνει τέτοια. Δεν κάνει αυτόματο refresh. 65ο λεπτό Arsenal Chelsea 2-1. 82ο Αντζερέν 1-2 στη Γαλλία. Η Γερμανία 70ο λεπτό από 1-0 έχει γίνει 1-3 στο δεύτερο ημίχρονο για Augsburg απέναντι στην Άιντραχτ. 1-0 ημίχρονο Ατρόμητος Καλαμάτα. 1-0 26ο λεπτό Όφη Κηφισιά. Σε κάνα δίλεπτο θα αρχίσει και το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Πανετολικός, ενδιαφέρον μάτς. Ημίχρονο στην Ιταλία, Μπολόνια Σασουόλο 0-1. Τελείωσε στην Ολλανδία το Den Haag Fortuna Sittard 2-3. 26ο λεπτό χωρίς γκολ και τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, Αλαβές Οσασούνα και Μάλαγα Λεβάντε. Πρέπει να πάω πολύ κάτω μετά. Βέλγιο 27ο λεπτό Anderlecht Genk 0-0. Τοπικά όπου παίζει Anderlecht μακάρι να χάνει. Έτσι. Ειδική. Στην Κύπρο είπαμε τα αποτελέσματα ημιχρόνου. Στην Τσεχία ημίχρονο Χράντετς Κράλοβε Σπάρτα Πράγας 2-1 έχει μειώσει η Σπάρτα. Σκοράρει η Αλαβές. Δεπορτίβο Αλαβές ο Σασούνα 1-0. Στην Ισπανία, ωραία, τα αφήσαμε και αυτό. Από την Τσεχία πάω στην Δανία. Ημίχρονο Brøndby Randers 0-1. Μετά θα σας πάω στην Ιταλία, δεύτερη κατηγορία είπαμε, Βερόνα Αρέτσο ήδη 4-0, η Αρέτσο με 10, 81ο λεπτό εκεί. Μόλντε, Κφουμόσλο, τελικό 2-0, τελικό και το Σάρσμπρουκ Βαλερέγκα 2-2. Στην Πολωνία 70ο λεπτό Λεχ Πόζναν Ρακόφ 0-0. Την Πορτογαλία τελικό Σάντα Κλάρα Ριοάβε 4-0. Και στην δεύτερη Ισπανία, 28ο λεπτό, Καστελιόν Αλμπαθέτε 0-0. Την δε Σουηδία τελικά και αυτά για να πάω στο διάλειμμα. Εργκρίτε Χάμαρμπι 1-1, Μπρομαποϊκάρνα Έλφσμπορκ 2-1, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
12: Ναι, μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
13: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
12: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
13: Για ποιο αυτοκίνητο?
12: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 8 η ώρα είναι και 4 πρώτα λεπτά και έχουμε στο στούντιο τον Λατίνο, τον Ακύλιο Έξαρκο. Καλησπέρα, Λατίνο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα και εσένα.
0: Πώς πάμε?
1: Ακροατές. Καλά, καλά είμαστε.
0: Σήμερα πέρασε ωραίο πρωινό με ένα κάρο καφέδες εκεί. Τι είπε ο πρωθυπουργός μας, τι απαντήσεις είχε. Δηλαδή, πολύ πράγμα.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν τρελαθήκαμε κιόλας, να σου πω την αλήθεια, αλλά.
0: Ναι, αλλά.
1: Είχε ζουμάκι. Είχε ζουμάκι.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραία. Ήταν ωραία συνέντευξη τύπου. Είχε ενδιαφέρον. Περισσότερο τα παραπολιτικά, η αλήθεια είναι.
0: 2-0 ο Όφη στο Μισάωρο απέναντι στην Κηφισιά. Δεν σταματάει πουθενά. Για πες.
1: Περισσότερο τα παραπολιτικά ήταν, η αλήθεια είναι, αυτά τα οποία είχαν ενδιαφέρον. Εντάξει, είχαμε τα μέτρα χθες, νομίζω ότι και εσύ τα έδωσες ένα μικρό στίγμα.
0: Ναι.
1: Από χθες θα περιμέναμε αυτά τα οικονομικά μέτρα. Αρκετά από αυτά θα τα δούμε.
0: Αύριο, εφαρμόζονται. Αύριο
1: γίνεται η εξειδίκευση. Μπράβο, ναι, αύριο θα εξειδικεύσει το Υπουργείο Οικονομικών. Εντάξει, αρκετά εξ αυτών τοποθετούνται χρονικά και για την επόμενη τετραετία. Είπαμε και χθες, δεν θα είναι άμεσα εφαρμοστέα. Περιμένει, έτσι, ήταν και κάποιες εξαγγελίες προεκλογικού περιεχομένου, έτσι, με το βλέμμα στις εκλογές. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ξεχώρισε από όσα είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέραν βεβαίως έτσι από τα αθλητικά, γιατί είχε και ένα αθλητικό ενδιαφέρον η τοποθέτησή του, αναφέρθηκε και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, το project για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, αλλά και για τα άλλα αθλητικά έργα τα οποία φιλοδοξούμε, τέλος πάντων, να δούμε κάποια στιγμή στην πόλη και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Ναι, τα ανέφερε. Ναι. Νομίζω ότι σε πολιτικό επίπεδο αυτά τα οποία ξεχώρισαν και έτσι δημιούργησαν αίσθηση ήταν οι αναφορές του στον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ανοιχτής κόντρας και ανοιχτής ρήξης ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και στην πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Μια ρήξη, μια κόντρα η οποία υπέβοσκε για πολύ μεγάλο διάστημα, κυρίως από την περίοδο της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ήταν η στιγμή της κομβική που άρχισε να αναπτύσσεται αυτή η κόντρα. Στην αρχή ήταν στο πιο διακριτικό επίπεδο και πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο ανοιχτής ρήξης. Η αναφορά του σχετικά με την τεχνογνωσία που έχει ο πρώην Πρωθυπουργός στο να δημιουργεί κακό στη Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή η οποία ξεχώρισε.
0: Βέβαια.
1: Και να φροντίζει την ιστεροφημία του.
0: Και αυτό είναι το δεύτερο.
1: Ναι, ήταν αλληλένδετο αυτό, να φροντίσει την ιστεροφημία του. Και υπήρξε και η απάντηση λίγο αργότερα από τον Αντώνη Σαμαρά στο ίδιο ύφος. Νομίζω έχουμε τα ηχητικά. Αν μπορούμε να τα παίξουμε αυτά από τον και το ηχητικό με την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Και την απάντηση του Αντώνη Σαμαρά, αν μπορούμε λίγο, Θανάση, να τα βάλουμε λίγο, να τα ακούσουμε με τη σειρά, αρχικά τον Πρωθυπουργό να ακούσουμε.
2: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
1: Κεραυνή, πραγματικά κεραυνή. Κεραυνή κατά τον Αντώνη Σαμαρά από τον Πρωθυπουργό. Για πρώτη φορά βλέπουμε μια τόσο.
0: Ακόμα και ο τρόπος που το λέει, Αχίλη.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι πλέον σε διαστάσεις ανοιχτής κόντρας. Ανοιχτή ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Και εγώ εκτιμώ, Μιχάλη, πλέον επειδή.
0: Αυτό ρωτήθηκε αργότερα από ένα δημοσιογράφο και απάντησε ότι δεν είναι δυνατόν να επιστρέψει
1: Όχι, η απάντηση αυτή ήταν σε ερώτηση, δεν ακούσαμε την ερώτηση. Ήταν ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το βλέποντας ότι σύμφωνα με τους αριθμούς ότι είναι πολύ δύσκολη η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές βάσει των δημοσκοπήσεων τουλάχιστον, εάν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με ένα κόμμα Σαμαρά. Ναι, με ένα κόμμα Σαμαρά. Και το κόβει στη ρίζα ο Πρωθυπουργός. Το κόβει στη ρίζα. Είναι δεδομένο ότι αν τεθεί επιτάπητος το ενδεχόμενο σε περίπτωση που το κόμμα Σαμαρά, εάν υπάρξει μετά με τις υποθέσεις που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε, αν έχουμε κόμμα Σαμαρά, εάν μπει στη Βουλή μετά τις εκλογές, εάν λοιπόν αυτά όλα γίνουν πραγματικότητα, νομίζω ότι θα είναι βασική προϋπόθεση του Αντώνη Σαμαρά για να παράσχει ψήφο εμπιστοσύνη σε ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας με πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, το να μην είναι ο Πρωθυπουργός. Να μην είναι Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα είναι πλέον η απαραίτητη προϋπόθεση. Και κάτι τέτοιο, να ξέρεις, Μιχάλη, το θέτουν πολύ. Δηλαδή, έχουμε δει για παράδειγμα και το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι δεν τίθεται ζήτημα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
0: Ωστόσο,
1: νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα θέσει θέμα μη παρουσίας Μητσοτάκη. Δηλαδή θα συζητούσε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα συζητούσε το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι κόκκινο πανί για πολλούς στην αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός, ο νυν Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίοι υπουργοί, νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι κόκκινα πανιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Που είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό.
1: Που είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Άτομα τα οποία είναι, έχουν και έχουν ηγετικούς ρόλους μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα, γιατί εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε, Θανάση, λίγο να ακούσουμε και την απάντηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος απάντησε με δικό του βίντεο που ανέρτησε ο ίδιος στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media. Πάμε λίγο να το ακούσουμε και αυτό.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λάθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: 20 λόγους έδωσε.
1: Τολμώ να πω, Μιχάλη, ότι τέτοια αντιπολιτευτική κριτική
0: δεν
1: έχουμε ακούσει από κανέναν άλλον πολιτικό αρχηγό.
0: Από το χειρότερο εχθρό του.
1: Τα τελευταία 7 χρόνια κυβέρνησης και ηγεσίας Μητσοτάκη. Δεν έχουμε ακούσει. Δηλαδή, πραγματικά ήταν αυτοί οι λόγοι που έδωσε και ήταν λόγοι μαχαιριές. Χτυπήματα μαχαιριές στο σώμα της κυβέρνησης.
0: Και δεν άρχισε καθόλου να απαντήσει.
1: Δεν άρχισε καθόλου να απαντήσει. Πήρε, είναι σαν να πήρε ουσιαστικά την μπάλα.
0: Σωστά.
1: Πήρε μπάσα. Την assist και έβαλε γκολ. Δηλαδή, σαν έτοιμος από καιρό.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς. Εντάξει, πλέον νομίζω ότι το νερό έχει μπει στα βλάκια. Δεν τίθεται θέμα αυτά που λέμε για το αν θα κάνει κόμμα ή αν δεν θα κάνει. Νομίζω ότι και οι εχμές και οι βολές του Πρωθυπουργού εναντίον του Αντώνη Σαμαρά έγιναν για αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή και ο ίδιος λαμβάνει μηνύματα ότι πλέον είναι θέμα χρόνου η εξαγγελία κόμματος Σαμαρά. Ήδη τα έχουμε πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι υπάρχουν διεργασίες υπόγειες και στο παρασκήνιο αλλά και στο προσκήνιο πλέον. Ακούγονται αφού ξεκάθαρα ονόματα δυσαρεστημένων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και βουλευτών. Πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, για παράδειγμα του Μάριου Σαλμά, του ανεξάρτητου βουλευτή, υπάρχουν πολλά ονόματα τα οποία κυκλοφορούν ότι θα είναι υποψήφιοι σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, και περιμένουμε απλά μόνο πλέον την εξαγγελία για να δρομολογηθούν οι εξελίξεις από εδώ και πέρα. Περιμένουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο. Εγώ αυτά έχω να τονίσω.
0: Ενδιαφέρον για το παιχνίδι και στο Περιστέρι. Καλαμάτα ισοφαρίζει 1-1 τον Ατρόμητο, ισοφαρίζει και η Μπολόνια την Σασουόλο, επίσης στο 1-1 χίλιε.
1: Και για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει το ποια είναι η αντιμετώπιση, γιατί δεν είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στο παρελθόν κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κατά κεντρικών επιλογών της, αλλά και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Αναφέρθηκε και στον Κώστα Καραμαλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα.
0: Σέβεται περισσότερο.
1: Αλλά ναι, αυτό θέλω να πω. Είναι πόσο διαφορετικά, με πιο διαφορετικό τρόπο αναφέρθηκε. Τόνισε, υπογράμμισε πόσο τιμά ο ίδιος.
0: Ότι είναι καλά οι δύο.
1: Έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, ως πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Διαχωρισμός σημαντικός.
1: Ναι, θέλοντας ουσιαστικά να δείξει ότι το γεγονός ότι για παράδειγμα μιλά διαφορετικά για τον Αντώνη Σαμαρά, οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο Σαμαράς. Ότι υπάρχει διαφορά με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί κριτική ο ένας από το πώς πολιτεύεται και ασκεί κριτική ο άλλος.
0: Ναι. Μπλέκονται εκεί, ενεπλάκησαν παίκτες της Τσέλσι και της Άρσεναλ. Είχαμε σμπροξήματα βία με τον Ράις, ειδικά. Παραμένει το 2-1 στον ντέρμπι του Λονδίνου. 83ο λεπτό. Η Τσέλσι δεν φαίνεται να απειλεί ιδιαίτερα. Κρατάει κάπως εύκολα το προβάδισμα η Άρσεναλ. Τα πήγε πολύ καλά και ο Τζόλις, επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι ηγέτες, 1-2 η Σασουόλο. Μπράβο. Οι άλλοι ηγέτες έχουν να πούν κάτι.
1: Εννοείς οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Ναι, αναφέρθηκαν στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Υπήρξαν αντιδράσεις, επίσημες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντάξει, το νόημα και η φιλοσοφία τους είναι η ίδια, ότι πρόκειται απλά για εκλογές ή μάλλον για εξαγγελίες παροχές προεκλογικού χαρακτήρα. Τονίζουν ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε αποδρομή και είναι σαν μια... Όλες αυτές οι παροχές που εξαγγέλθηκαν είναι σαν μια απέλπιδα προσπάθεια για να γυρίσει το κλίμα. Ουσιαστικά η αντιπολίτευση αυτό επισημαίνει, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες, αυτά τα μέτρα που ακούσαμε χθες το βράδυ από τον Πρωθυπουργό, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης.
0: Πώς εξέλαβες εσύ όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός?
1: Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά, η αλήθεια είναι. Το βλέπουμε σε κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Πρωθυπουργό να έρχεται με μια βαλίτσα που λένε, μια βαλίτσα με μέτρα. Και πέρυσι, θυμάμαι, εδώ ήμασταν και τα συζητούσαμε και λέγαμε για τα μέτρα του Πρωθυπουργού, κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπήρξαν κάποια μέτρα τα οποία είναι, ας το πούμε, καινοτομίες. Δεν έχουμε ξαναδεί, για παράδειγμα, αυτό για τον κουμπαρά της νέας γενιάς που αναφέρθηκε.
0: Όσα βάζετε, βάζω.
1: Βέβαια, το θέμα είναι άλλο τώρα και το αναδεικνύεται πολύ στο δημοσίο διάλογο από χθες αυτό. Πόσες οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να βάλουν στην άκρη έστω και 100
0: είναι
1: ευρώ.
0: Είναι ένα κίνητρο πάντως.
1: Έστω και 100 ευρώ το μήνα, που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι αν βάλει ένας γονέας 100 ευρώ στην άκρη για κάθε νοηγία,
0: δεν
1: το βάζουμε και εμείς. Δεν ξέρω πλέον με εκεί που έχουν πάει, με την ακρίβεια που έχει πάει στα ύψη, πόσα είναι αυτά τα νοικοκυριά και
0: πόσα είναι αυτοί χρήματα, όχι πέρυσι.
1: Που μπορούν να έχουν στην άκρη να βάζουν 100 ευρώ για να βάλει και το κράτος άλλα 100. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τις εξαγγελίες για τις μειώσεις στους συντελεστές, τους ασφαλιστικούς συντελεστές ή για τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτά είναι μέτρα ουσιαστικά απαντώντας, ανταποκρίνεται θετικά η κυβέρνηση σε αιτήματα των συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων το τελευταίο διάστημα. Ειδικά το κομμάτι με τα τεκμήρια γεννούσε πάρα πολλές αδικίες και το αναγνώρισε εν μέρει ο Πρωθυπουργός σήμερα στη συνέντευξη τύπου.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, άφησε και τις αιχμές του ότι δεν μπορώ, για παράδειγμα, είπε σε κάποια στιγμή, δεν το πιστεύω.
0: Βέβαια,
1: ότι
0: είναι πάντα.
1: Δεν μπορεί κάποιο ελεύθερο επαγγελματία να δηλώνει ως εισόδημα
0: το λιγότερο από μισή
1: τιμή. Πολύ λιγότερο από το κατώτατο μισθό. Δεν γίνεται. Το να συμβεί, για παράδειγμα, για 1-2 μήνες, οκ, αλλά όχι πάντα. Και δεν μπορώ
0: και
1: να
0: στα ενίκια να δηλώνουν ένα ελάχιστο ποσό, ενώ ξέρουν πραγματικότητα είναι διαφορετική.
1: Ναι.
0: Εκεί το παλεύει, βέβαια, γιατί εδώ δεν έχει άδικο, έτσι, αλίμονο.
1: Ναι, okay, σίγουρα.
0: Γιατί θέλει να τελειώσει με αυτό το μαύρο.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Τώρα, εντάξει, και για τους συνταξιούχους αυτή η ενίσχυση πολύ σημαντική, που αυξάνεται στα 400 ευρώ από τα 300, αν δεν κάνω λάθος, για τους συνταξιούχους άνω των 65 και τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Υπάρχει και αυτή η ρύθμιση για τους τρίτεκνους, αφορολόγητο το εισόδημα έως 20.000 ευρώ και μια επιπλέον αύξηση για τους πολυτέκνους και αυτό που είπαμε και χθες για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, το νέο πρόγραμμα
0: πάνω από 25 ετών.
1: Αλλά, ναι, για σπίτια πάνω από 25 ετών. Εδώ απλά να τονίσω και εγώ, γιατί είδα κάποια απάντηση από θεσμικούς, νομίζω, παράγοντες, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω που το διάβασα, δεν θυμάμαι που το διάβασα ακριβώς, ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό κίνητρο για την αγορά ακινήτων, είναι και το να αυξήσουμε με κάποιο τρόπο την προσφορά ακινήτων, διότι όπως υπόθηκε ότι αν χρηματοδοτούμε την ζήτηση, αυτό το οποίο θα καταφέρουμε θα είναι να χρηματοδοτήσουμε νέες αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Πρέπει δηλαδή με κάποιο τρόπο και η πολιτεία να βρει μια λύση για τα κλειστά,
0: για τα κλειστά ακίνητα. Είναι λίγο πιο βελτιωμένη η κατάσταση, υπάρχουν πιο πολλά ακίνητα αλλά...
1: Να δοθούν κίνητρα στα κλειστά ακίνητα, να τεθούν στην αγορά. Θα είναι ένας τρόπος αυτός για να μειωθεί η τιμή των ακινήτων, διότι όσο υπάρχουν, είναι η απλά οικονομικά μαθήματα, απλή οικονομική λογική. Όσο είναι μικρή η προσφορά και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, οι τιμές θα αυξάνονται.
0: Οι τιμές μειώνονται. Θέρμη, ένα μικρό, τώρα τι μικρό να σου πω τώρα, μια γκαρσονιέρα.
1: Ναι.
0: Έχει σηκωθεί πριν από 1-2 χρόνια, θα σου πω εγώ. 45 μέτρα περίπου.
1: Ναι.
0: Ένα δωμάτιο, σαλοκουζίνα κτλ. Ναι. Πόσο νομίζεις ότι μπορεί να κοστίζει τώρα, πάνω τα αγοράς.
1: Για αγορά, έτσι.
0: Περίπου. 45 μέτρα.
1: 45 μέτρα. 200-250 χιλιάδες ευρώ.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 120-130.
1: Ναι,
0: 130. Μα μιλάμε τώρα για 40 μέτρα. Δηλαδή, μια οικογένεια δεν μπορεί εκεί να. Αν έχει ένα παιδί πάνω από 6-7 χρονών να χρειάζεται ένα δωμάτιο μόνο, τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή 110 χιλιάδες.
1: Για νεόδμητα και πολύ παραπάνω. Ναι, έχουμε δει για νεόδμητα και παραπάνω, γι' αυτό τώρα για αυτή τη τιμή και αυτές, γι' αυτό επαναφέρω.
0: Εκεί είναι, πας για διάρρη-τριάρρη, εκεί είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η Θέρμη είναι φουντόνια. Άμα δεις τι σηκώνεται εκεί τώρα στη Θέρμη, εδώ και 2 χρόνια, είναι απίστευτο πράγμα.
1: Ναι.
0: Θα γίνει διπλάσια η Θέρμη σε 2-3 χρόνια.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχοντας πριν λίγο καιρό μιλήσει με άνθρωπο που ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά δικό μου στον τομέα αυτών, σε επαγγέλματα τέλος πάντων τα οποία έχουν άμεση σύνδεση με την οικοδόμηση ακινήτων, μου το έχει αναφέρει αυτό το πράγμα συγκεκριμένα για τη Θέρμη. Ότι υπάρχει οικοδομικός οργασμός στην περιοχή, επεκτείνονται.
0: Φοβερό πράγμα, δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο. Και οι τιμές κινούνται ανάλογα. Βέβαια, πρέπει να ψάξεις να βρεις πολύ για να βρεις μια ευκαιρία. Ενώ γι' αυτό λέει και ο Πρωθυπουργός, λέει δεν υπάρχουν σπίτια. Τώρα προσπαθούν πάλι, δίνουν κάτι κίνητρα έτσι για να σηκωθούν νέα σπίτια, αλλά δεν είναι εύκολη υπόθεση και ο κόσμος δεν είναι εύκολο να πληρώσει. Για μια γκαρσονιέρα 120-130 χιλιάρικα.
1: Και για την αγορά είναι πολύ ψηλές τιμές, αλλά και για την ενοικίαση είναι πολύ ψηλές τιμές. Βλέπουμε εδώ δηλαδή τώρα τιμές, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό που σου λέω τώρα είναι για 600 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί να πάει φοιτητής, άστο δε.
1: Διάρια τριάρια δηλαδή, και εδώ στην περιοχή της Τούμπας για παράδειγμα βλέπουμε 800 ευρώ σαν σε νέα διαμερίσματα. Έτσι.
0: Το λιγότερο.
1: Σε νέα διαμερίσματα, για να μην πούμε για παλιά, ακόμα και για παλιά διαμερίσματα 80 τετραγωνικών σπίτια, 600 ευρώ.
0: Το λιγότερο. Υπάρχουν. Είναι φοβερό πράγμα.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα όμως αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα διότι όσο δεν μπορεί μια οικογένεια να δίνει το 60, το 70 και το 80%
0: έναν μισθό για τον νίκη.
1: Του ενός μισθού για τον νίκη.
0: Ναι, είναι ένας μισθός για τον νίκη.
1: Είναι πρόβλημα σοβαρό. Πήγαινε
0: στην Τούμπα να βρεις. Ένα μισθό θα πληρώσεις.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μαζί με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα είναι αυτά τα τρία βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή για τα νοικοκυριά και για τις οικογένειες.
0: Αλλά είμαστε εντάξει, μας έδωσε μια αύξηση.
1: Ναι.
0: Πρώτη του 28.
1: Πρώτη του 28 πάμε στις 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρώ, μεικτά.
1: Ναι. Βέβαια, πόσο θα είναι ο πληθωρισμός, έτσι.
0: Αυτό είναι το
1: τότε.
0: Θέμα. Αυτό είναι
1: γιατί,
0: το θέμα.
1: Γιατί η αύξηση αυτή μήπως όχι απλά εξανημηθεί.
0: Όχι απλά θα τη φάει.
1: Μήπως μειωθεί και δηλαδή. Η πραγματική αξία του μισθού είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι είναι σήμερα.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
0: Και αν βγει, λέει.
1: Ναι,
0: εάν βγει νικητής στις εκλογές.
1: Καλά, εννοείται ότι αν βγει νικητής στις εκλογές.
0: Γιατί αν δεν βγει.
1: Καλά, αν δεν βγει, βλέπουμε.
0: Θα είσαι επόμενος.
1: Η επόμενη, εντάξει.
0: The next one.
1: Εντάξει, η επόμενη μπορεί βέβαια να πληροδοτούν σε παροχές. Θα δούμε. Εντάξει, περιμένουμε.
0: Ακούσαμε
1: τον Αλέξη Τσίπρα τις προηγούμενες ημέρες. Περιμένουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι θα πει και αυτός. Όσο βαδίζουμε. Όσο βαδίζουμε να σου πω
0: την αλήθεια, δεν τον περιμένω εγώ να σου πω την αλήθεια. Να ακούσω ούτε πρόγραμμα ούτε τίποτα.
1: Τον περιμένεις με τη λογική ότι όσο δεν φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει αυτοδύναμο, όλοι μπορούν να παίξουν. Όλοι μπορεί να είναι παίκτες και όλοι να είναι παράγοντες. Όλοι μπορεί να είναι παράγοντες σε μια μελλοντική κυβέρνηση. Ναι, και ξέρεις, okay, τους βολεύει όλους αυτούς το να έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί μπορούν πολύ πολύ εύκολα να πάρουν. Ναι, όχι, και να αποδεσμευθούν από τις όποιες υποσχέσεις τους.
0: Ναι, ναι, ναι, σαφώς.
1: Μπορούν να βγουν και να πούνε εμείς ότι
0: το λέγαμε και ότι πάνε. Αν ήμασταν πρώτη δύναμη.
1: Αν είμαστε μόνοι μας. Αν είμαστε με άλλους, πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς. Θα σου πει μετά οποιοδήποτε.
0: Ναι, ρε, Αχίλια, ναι. Δεν έχει κανένα gossip, κανένα κουσκούς έτσι περίεργο, ας πούμε, για να το κλείσουμε.
1: Τι κουσκούς θες τώρα?
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, δεν μου λες το ζευγάρι. Πώς το λένε, ρε φίλε, το ζευγάρι με το. Το ξεχάσαμε κιόλας.
1: Κασελάκης.
0: Μπράβο, ναι, ρε φίλε. Αυτός που βρίσκεται υπάρχει. Στις μετρήσεις υπάρχει.
1: Συμπάθεια σου. Στις μετρήσεις τώρα θα λεφτά τον έχω χάσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν πρέπει να μετριέται. Δεν πρέπει να μπαίνει στην μέτρηση.
0: Γι' αυτό το λέω. Κάπου έχει ξεχαστεί, έχει φύγει από το
1: τμήμα. Ο Κασελάκης έχει μπει στο ένα μπροστά, δεν ξέρω. Πρέπει να είναι και κάτω από 1%. Wow. Είναι στα άλλα κόμματα. Oh. Δεν ξέρω, πλέον σιγά σιγά έχουν αρχίσει να φεύγουν και στελέχη.
0: Καλά λέγανε ορισμένοι, είναι μια φωτοβολίδα, ρε φίλε, καλά το λέγανε.
1: Έτσι αποδείχθηκε, έτσι αποδείχθηκε.
0: Ναι, βέβαια, αποδείχθηκε, περίτρανα και δεν υπάρχει.
1: Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σημαντικός πολιτικός παίκτης. Ναι, ναι, ναι. Το μόνο του επίτευγμα, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, ήταν ότι επί των ημερών του επίτευγμα προς το αρνητικό, έτσι, ναι, ότι φυσικά εξαλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εξαλώθηκε όλο το σύστημά του εκεί.
1: Και ό,τι απέμεινε βεβαίως μετά, ναι, στην πορεία, το εξαφάνισε εντελώς ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Περιμένω πώς και πώς την επόμενη δημοσκόπηση να μας πεις.
1: Να δούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αχίλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων από τα 4 που έχει υποδείξει ο διαιτητής της αναμέτρησης στο Λονδίνο. Arsenal Chelsea 2-1, 93ο λεπτό. Σε κάνα λεπτό τελειώνει η μπουγάδα. Είχαμε μια πολύ καλή προσπάθεια από πλευράς Chelsea, μπάλα στο δοκάρι πριν από κάνα 3-4 λεπτό. Και ανησύχησε ιδιαίτερα η Arsenal. Αλλά οκ, okay, πέρασε η φάση. Και θα ήταν άδικο, πιστεύω, γιατί η Arsenal είναι καλύτερη στο χορτάρι. Οπότε, λίγο να πάμε και πάλι να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Το τοπίο, λίγο στη δική μας βασικά την εθνική κατηγορία. Ένα λεπτάκι μετά το 1-1 της Καλαμάτας. Πάει να πάρει πόντο η Καλαμάτα. Λοιπόν, 66ο λεπτό, ο Ατρόμητος, Καλαμάτα 1-1. Λίγο να σας δώσω τα στατιστικά εδώ με το γκολ. Α, ήταν αυτό το γκολ του Σταυρόπουλου στο 52ο λεπτό. Τα στατιστικά λίγο να δω αν 0-20 ο Ατρόμητος, 0-20 ο Ατρόμητος, αναμενόμενα γκολ, 0-32 η Καλαμάτα, 52-48 ο Ατρόμητος κατοχή, 8 τελικές ο Ατρόμητος, 2 στην εστία, 7 τελικές η Καλαμάτα, 2 στην εστία. Καμία μεγάλη ευκαιρία για τις δύο ομάδες και όμως 1-1 από ένα-ένα αποτέλεσμα στο 66ο λεπτό, 4-1 τα κόρνερ για τον Ατρόμητο. Μοιρασμένο παιχνίδι χωρίς φάσεις με λίγα λόγια, με 1-1 έως τώρα. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο και στον Όφη, ο οποίος έχει κάνει 2-0 απέναντι στην Κηφισιά που έδειξε τρομερά δείγματα γραφής με την ΑΕΚ. 1-0 ο Ανδρούτσος στο 24ο λεπτό, ο Μπουχαλάκης στο 32ο έκανε το 2-0, στατιστικά 0-60-0-56, 51-49 κατοχή, 4 τελικές ο Όφη, 2 στην εστία, 7 τελικές Κηφισιά, 2 στην εστία, μία μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη, καμία για την Κηφισιά, 0-4 τα κόρνερ, μοιρασμένο με λίγα λόγια το παιχνίδι, 2-0 ο Όφη. Τελικό 2-1 η Arsenal την Chelsea στο μεγάλο παιχνίδι. Ημίχρονο λοιπόν στην Κρήτη 2-0 ο Όφη. Άρχισε και το παιχνίδι πριν από 27 λεπτά στην Λιβαδιά. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0. Μάλιστα. Μπολόνια Σασουόλο στην Ιταλία 61ο λεπτό 1-2. Τελικό και στην Γαλλία Ανζέ Ρεν 1-2. Τελικό στην Bundesliga Eintracht Augsburg 1-0 ημίχρονο, 1-4 τελικό. Φοβερό. Μπράβο στην Augsburg. Μέσα στη Φραγκφούρτη, μπράβο της και πάλι. Ισπανία ημίχρονο, Αλαβές Οσασούνα 2-0, Μάλαγα Λεβάντε 0-0. Okay. Στο Βέλγιο ημίχρονο, Anderlecht Genk 0-0. Δεν κουνιέται φίλο. Μετά θα σας πάω στην Κύπρο, από ΕΛ ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ 2-0, Νέα Σαλαμίνας ΑΕΚ Λάρνακας 0-4, 64ο λεπτό περίπου εκεί. Την Τσεχία παραμένει 73ο λεπτό, Χράντετς Κράλοβες Σπάρτα Πράγας 2-1. Ο Αρτέτα πανευτυχής χειροκροτά όλους τους οπαδούς της Άρσεναλ εκεί. Ποιος έχει? Ο Νταρίντα έβαλε πάλι. Έλα ρε φίλε. Φοβερή, μπράβο. Φοβερή εμφάνιση του Νταρίντα ακόμα μια φορά. Πόσο είναι, 35 είναι? Έχεις ιδέα? Κάτσε λίγο να σε βάλω Νταρίντα τώρα, γιατί μου προξένησε εντύπωση, γιατί και την προηγούμενη αγωνιστική είχε σκοράρει με τον Παναθηναϊκό. Σωστά. Είναι στα 36 φίλε. 35 το νόμιζα. 36, 8 Αυγούστου έκλεισε τα 36, τα 37. Φιλαράκι. Ρε τον Νταρίντα, μπράβο του. Και τρομερός τύπος, και τρομερή και επαγγελματίας και παίκτης και προσωπικότητα, και μπράβο του. Τέτοια άτομα. Εσύ γιατί τον άφησες να φύγει αυτό? Δεν χωρούσε. Ας έλεγα τώρα. Οκ, αφού το λες εσύ το σέβομαι. Λοιπόν, μετά έχουμε στην Δανία Brøndby Randers 0-2, 61 το λεπτό. Bundesliga 2 είπαμε, την Zweite μάλλον, την είπαμε. Bundesliga 2, ναι. Βερόνα Αρέτσο τελικό 5-0. Η Αρέτσο με 10 παίκτες μετά έτρωγε το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Ανοίγει το σκόρο ο Κρίστιανσουντ. 15ο λεπτό, Κρίστιανσουντ Τρόμσο 1-0. Τελικά τα άλλα δύο, Μόλτε Κφουμόσλο 2-0 και Σάρσπουργκ Βαλερέγκα 2-2. Διάλειμμα, επιστρέφουν για το τελευταίο μισάωρο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίβου και... Ωπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Πάμε για τα τελευταία 25 λεπτά. Να πάμε λίγο στα παιδιά στην Αθηνά. Γιώργο, Κωνσταντίνε.
1: Έχουμε και τις ενδεκάδες των δύο
0: ομάδων.
1: Πρώτα απ' όλα, παιδιά, να πω ότι την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, καθώς έχουμε τον Παβλέκα κατά τα δοκάρια, δεξιά τον Γκένι, αριστερά τον Γιαννούλη, στο κέντρο της άμυνας επιλέγει τον Ελουστόντο δίπλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη και στα χάφη επιλέγει τον Σανταμαρία δίπλα στο Ζαφύρι. Ο Πέλκας πίσω από τον Εντιαγέ, με τον Τάχα άλλη στα αριστερά και στα δεξιά της επίδεσης θα παίξει ο Ζίφκοβιτς. Επαναλαμβάνω λοιπόν για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με Παβλέκα, Γκένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη, Γιαννούλη, Σάντα Μαρία, Ζαφύρη, Πέλκα, στα δεξιά ο Ζίφκοβιτς, στα αριστερά ο Τάχα Άλλη και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ. Χωρίς ντέσσερς ο Παναθηναϊκός στο αρχικό σχήμα, δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Πετρωτό να πει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και να τα σχολιάσετε.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Είπε ο Γιώργος για τον ΠΑΟΚ, ήταν η αναμενόμενη δεκάδα την οποία είχαμε πει και προηγουμένως. Μιχάλη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρατάσσεται με τον Μπένια κατά την εστία, τον Καλάμπρια δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τους δύο Ολλανδούς Ντεφράι και Φαντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας, τον Καμαρά, τον Κάγκουα και τον Ταμπόρδα μπροστά τους. Ο Αντίνο λογικά θα είναι αριστερά, ο Τετέι θα είναι στην κορυφή λογικά και ο Λιβάη Γκαρσία αριστερά, εκτός αν βάλει το Λιβάη κορυφή. Και πάει ο Τετέι δεξιά. Έχει επιλογές εδώ, γιατί το έχει ξανακάνει. Νομίζω έχουν παίξει και ίδιο στα άκρα. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Τσάβες, Κοτσαρίδης, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Γιάκουσιτς, Κοτούρης, Ουναΐ, ο οποίος είναι στην αποστολή όπως είπαμε. Πελίστρι, Λούζα, Μπινιάρης, Ντέσσερς και Ραστόντερ. Οι δύο τελευταίοι δύο επιθετικοί που είναι στον πάγκο για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο crash test για τις δύο ομάδες, διότι σήμερα νομίζω είναι και το πρώτο μεγάλο derby μεταξύ ομάδων του Big Four, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα γραφής, αν και είναι νωρίς να πεις τι ακριβώς θα γίνει, γιατί οι ομάδες είναι ακόμη υποδιαμόρφωσης με πολλά νέα πρόσωπα. Παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ έχει εκτός τον Ντιέγκο Κώστα, θυμίζω εκτός Λουσέ, Χατζηδιάκος, ο Μεϊτέ, είναι εκτός ο Τέιλορ, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι, είναι εκτός ο Ντεσπότοφ, είναι εκτός ο Ντιέγκο Κώστα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Γενικώς ο ΠΑΟΚ έχει κάποια προβλήματα, ο Παναθηναϊκός έχει, συγγνώμη, Παντελίδη, Τσάπρα, έχει τον Τσιριβέγια και τον Κρίστενσεν, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και για τις δύο ομάδες οι πολύ μεγάλες απώλειες των βαριών χαρτιών, όπως συνηθίζουμε να λέμε, Μιχάλη. Ναι. Απλά να πούμε ότι οι διαιτητής είναι ο Γερμανός ο Τσβάιερ, έτσι, με βοηθό τον Ρόμπερτ Κέμπτερ, δεύτερο βοηθό τον Νικολάη Κιμέγερ, τέταρτο τον Πολυχρόνη. Ο Πασκάλ Μιούλερ είναι ο βαρίστας και ο βοηθός του ο Μάρκους Έρχαρ Σιν. Ο Τσβάιερ μια καλή σφαιρίχτα γερμανική. Οι Γερμανοί γενικώς έχουν καλό όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι να μην μας απασχολήσει σήμερα.
0: Ναι, και αυτό είπα και εγώ λίγο πριν, ότι δεν έχω πρόβλημα με τη διαιτησία, αρκεί να μας δικαιώσει αυτή η διαιτησία,
2: ναι,
0: του Γερμανού.
2: Η Γερμανία είναι καλό, ναι. Δες, κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Ναι. Ο Ουναΐ, κατά πάσα πιθανότητα, λένε από Αθήνα ότι αν χρειαστεί θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο, αν χρειαστεί.
2: Ναι, τον έχει στον πάγκο για να τον έχει,
0: ναι,
2: πιθανόν να, ναι, τον βάλει κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: ωραία.
2: Έχει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πολλά, έχει καινούργια πρόσωπα κι αυτός. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία κάνει πολλές μεταγραφές. Εκεί υπάρχει ένας ενθουσιασμός λόγω μεταγραφών,
0: ναι,
2: όχι λόγω εμφανίσεων και λόγω της παρουσίας του 4, τον οποίο δεν τον έχει βέβαια στο βασικό. Ίσως δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος και δεν θέλει να του βάλει πίεση, γιατί προφανώς πρέπει να έχει και μια προσαρμογή χωρίς κανένα ρίσκο τραυματισμού. Ας πούμε, ο Λουζά, ο παίκτης που πήρανε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι καινούργιο, είναι φρέσκο. Θα δούμε τι θα δείξει και αυτός. Γενικώς, επαναλαμβάνω, οι ομάδες είναι υποδιαμόρφωση και νομίζω αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, εγώ το ξαναλέω αυτό, Μιχάλη, είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνει ένα διπλό επανεκκίνησης. Γιατί αν πάρουμε τους υπόλοιπους αντιπάλους στο Big Four, νομίζω ότι αυτός που δεν πείθει περισσότερο είναι ο Παναθηναϊκός. Αν πεις ο Ολυμπιακός δεν γέλαρε χθες, Okay, γέλαρε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν και λίγο δώρο τώρα που έγινε χθες με το λάθος εκεί με το Ρέτσο.
0: Ήταν και μετά, και μετά τον τρομερό
2: τραυματισμό. Και τον τραυματισμό, ο οποίος ήταν σοκαριστικός.
0: Εκείνος σοκαριστικός.
2: Γενικώς νομίζω, Ναι, γενικώς νομίζω ότι στην παρούσα φάση, αν έπρεπε να ξεκινήσει από ένα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ, είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Θα φανεί βέβαια, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορείς να προσδιορίσεις αποτέλεσμα. Το μόνο που μπορείς να πεις, δηλαδή αν το βάζαμε στοιχηματικά, αυτό που θα έχει λογική βάση εικόνας ανασταλτικής λειτουργίας ομάδα θα ήταν το goal-goal, έτσι.
0: Εδώ να πω εδώ ότι αν ο ΠΑΟΚ πάρει θετικό αποτέλεσμα, ακόμα και την ισοπαλία, θα είναι ο κερδισμένος από αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
2: Καταρχάς ο ΠΑΟΚ σήμερα, ναι, ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει, θα έχει κλείσει τρίτη αγωνιστική και
0: βέβαια,
2: θα έχει το πόρος.
0: Βέβαια.
2: Έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ακόμα και η ισοπαλία, αν φέρει, πάλι θα είναι κερδισμένος, γιατί έχει χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, ναι, θα έχει χάσει βαθμούς εντός έδρας ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, μπορεί να κερδίσει και ο Πανετολικός, ας πούμε, και να πάει 9.
0: Εννοώ από τους 4 του τίτλου, ρε παιδί μου.
2: Ο ΠΑΟΚ όμως έχει βγάλει ντέρμπι.
0: Βέβαια.
2: Και, δηλαδή από τους 4 θα είναι η ομάδα που δεν θα έχει απώλεια.
0: Ναι, ναι.
2: Θα έχει ένα παιχνίδι, ας πούμε, σημαντικό τοπικό ντέρμπι την επόμενη εβδομάδα στην Τούμπα. Οπότε καταλαβαίνεις, αν κερδίσει σήμερα, κερδίσει και τον Άρη, αυτομάτως αλλάζει τελείως το αφήγημα, αλλάζει λίγο η ψυχολογία, η άβρα της ομάδας μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και μπορείς να μιλήσεις και για επανεκκίνηση και ουσιαστικά είσοδο στην εποχή του Λύση.
0: Σωστά.
2: Έτσι.
0: Σωστά.
2: Είναι ευκαιρία. Εγώ γι' αυτό λέω ότι είναι ευκαιρία σήμερα. Ο ΠΑΟΚ να πάρει και το διπλό. Θέλει βέβαια έξυπνο παιχνίδι και βασικά θέλει να μας πείσει ότι ανασταλτικά θα βελτιωθεί.
0: Ναι, να μην κάνει λάθη πίσω, αυτό πήγα να πω τώρα. Έτσι. Να δώσω λίγο τον πάγκο που θέλουν δύο φίλοι. Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαταούλας, Μπάμπα, Θημιάνης, Καμαρά, Ουγκρέσιτς, Σορετήρε, Τάισον, Χατσίδης και Μύθου. Έχει επιλογές και στον πάγκο ο Κώστα.
2: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, εγώ θα έβαζα τον Μπαταούλα σήμερα, τον έβαζα. Το είπαμε και χθες.
0: Βασικό σήμερα.
2: Πότε χθες. Εγώ τον έβαζα, ναι.
0: Α.
2: Εγώ τον έβαζα.
0: Okay.
2: Εγώ okay. Νομίζω είναι μια παρόμοια περίπτωση Κουλιαράκη στην παρούσα φάση. Εγώ τον είδα έτοιμο πλέον και ψυχολογικά. Γιατί τα σωματικά προσόντα πάντα τα είχε. Και okay. Με την εικόνα που βγάζουν οι άλλοι στόπερ και ο Χατζηδιάκος που είναι δραματίας σήμερα και ο Ελουστότο, εγώ την ευκαιρία θα την έδινα να παίξει σερί.
0: Εντάξει, εγώ θα τον προτιμούσα σε άλλο παιχνίδι εκτός από αυτό λόγω εμπειρίας του.
2: Εντάξει, okay. Οπότε, okay. Δεν ήταν μια ομάδα αμελητή αποσότητα.
0: Ναι. Ναι. Δώσε μου λίγο και το Γιώργο να πάρω και ένα σχόλιο για να μπορέσω να συνεχίσω. Πάρε να πάρετε μια ανάσα κι εσείς.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε μου, έλα.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα. Α,
3: καλησπέρα, Μιχαλή.
0: Καλώς το να, τι μου κάνεις.
3: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ, περιμένουμε πώς και πώς το παιχνίδι.
3: Ωραία. Μια επισήμανση.
0: Α, συγγνώμη λίγο, Γιώργο, πόσο κόσμο περιμένει περίπου ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Έχουμε εικόνα. Από τους Παναθηναϊκούς βασικά, αν έχουμε.
3: Όχι, δεν έχω ρωτήσει πόσο κόσμο περιμένουν.
0: Okay.
3: Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η προσέλευση συνεχίζεται εδώ κάτω από τις κεντρικές θύρες. Δίπλα στα δημοσιογραφικά, δηλαδή σιγά σιγά γεμίζουν οι θύρες. Έχει ακόμα όμως δρόμο.
0: Έχει
3: κάτω
0: 3/4.
3: Από το έναν ηλεκτρονικό πίνακα εκεί που είναι η θύρα 13, εκεί που κάνουν κερκίδα και διοργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, εκεί υπάρχει μαζικότητα και μεγάλη προσέλευση. Στο κέντρο ακριβώς απέναντι από εμάς, ναι μεν είναι ο κόσμος, αλλά όχι τόσο πυκνός, είναι διάσπαρτη. Αλλά παραλαμβάνω, περιμένω, γιατί είμαστε έχουμε ακόμα περίπου 3/4 για την έναρξη του αγώνα. Περιμένουμε μεγαλύτερη προσέλευση. Θα σου πω για την ολοκληρωτική εικόνα λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.
0: Εντάξει, θα είσαι με τον Πασχάλη Καμόρα εκείνη την ώρα.
3: Ναι, βεβαίως, μαζί με τον Πασχάλη.
0: Ναι, ναι.
3: Μία αναφορά, μία επισήμανση. Δεν ξέρω αν το είπαν οι συνάδελφοι λίγο νωρίτερα, αλλά αλλά ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με την ίδια ενδεκάδα, καθάρισα, με την οποία αγωνίστηκε στον προηγούμενο αγώνα με τον Λεβαδικό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, την ενδεκάδα την είπαν, με Πένια, Καλάμπια, Ντεβρή, Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλο, Ταμπόρδα, Καμαρά, Κάγκουα, Αντίνο, Τετέ και Λιβάη Γκαρσία. Θυμίζω απλά. Ο ΠΑΟΚ επί της ουσίας έχει τον Παυλέκα κάτω από το δοκάρι γιατί του Τσιφτσί, τον Γιαννούλη αντί του Μπάμπα, κάνω μερικές έτσι επισημάνεις, τον Ελουστόντο αντί του Μπαταούλα, και βέβαια τον Εντιαγέ μπροστά αντί του Μύθου, και στα χαφ ξεκίνησε ο Σάντα Μαρία, είχε ενοχλήσεις, κάποιες στομαχικές διαταραχές και αναγκάστηκε να βγει και να μπει στο παιχνίδι να αγωνιστεί ο Τέιλορ.
0: Και ο Τάχα Άλλη που βγήκε βασικός σήμερα.
3: Ναι, ο Τάχα Άλλη είναι βασικός. Και ο Πέλκας επίσης δεν έπαιζε.
0: Σωστά.
3: Στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη έπαιζε ο Ούγκρεσιτς.
0: Ναι.
3: Ο οποίος είναι στον πάγκο. Δηλαδή στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι Τσιφτσής, Μοναστηριλής, Μπαταούλας, Μπάμπα, Θημιάνης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετήρε, Τάισον, Χατσίδης και Μύθου. Αυτή είναι για τον ΠΑΟΚ. Τώρα διαιτής θυμίζω της αναμέτρησης για κάποιους που ενδεχομένως τώρα άνοιξαν τους δέκτες του ραδιοφώνου τους, πάντα live Μετρόπολης 955. Φέληξ Τσβάιερ, ο Γερμανός διαιτής. Μιχάλη, αγαπητέ φίλε, ο ρέφερι. Πρώτος βοηθός ο Ρόμπερτ Κέμπερτ. Δεύτερος βοηθός ο Νικολάη Κίμεγερ. Τέταρτος ο Φώτιος Πολυχρόνης. Και VAR ο Μίλλερ Πασκάλ Μίρε. Πρώτος VAR ο Μάρκους Έρχαρτ Σιν. Αυτοί είναι οι διαιτές της σημερινής αναμέτρησης. Στα δημοσιογραφικά υπάρχει μεγάλη προσέλευση, αντιλαμβάνεστε, και ενδιαφέρον και από την Αθήνα και από την Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ενδιαφέρει τους φιλάθλους το τι ισχύει εδώ στα δημοσιογραφικά θεωρία. Κυρίως ενδιαφέρει για το αν θα υπάρξει μια προσέλευση από τους φίλους του Παναθηναϊκού που θα ξεπεράσουν για παράδειγμα τους 20.000 στο σημερινό παιχνίδι. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Τι ακριβώς θα συνήθει.
0: Εδώ αυτά, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι τώρα που ρωτάνε και φίλοι εδώ.
3: Παρακαλώ.
0: Ισχύει το ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Λέχια Γκντάνς και ένα 23χρονο εξτρέμ της Πολωνίας, εκεί στην Πολωνία?
3: Δεν έχω, ναι, μιλάς για τον Καμίλο Μέλ.
0: Μπράβο, τον Καμίλο Μένα.
3: Για τον Καμίλο Μένα. Κοίτα, δεν έχουμε ακόμη επιβεβαίωση για το αν ισχύει ή όχι, οπότε θέλω να κρατήσω. Να βάλω μια άνω τελεία σε αυτό,
0: okay,
3: και να περιμένω εφόσον υπάρξει μια πληροφορία σχετική από τον ΠΑΟΚ να σας την μεταφέρουμε.
0: Okay.
3: Και ούτε να προχωρήσουν σε κρίσεις, γιατί όντως και στα άκρα της επίθεσης ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένους παίκτες. Εάν υπάρχει πάντως κάποια πληροφόρηση επί του θέματος, θα έχουμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε σχετικά.
0: Okay.
3: Ούτως ή άλλως η μεταγραφική περίοδος τώρα στην Ελλάδα ολοκληρώνει 15 Σεπτεμβρίου. Άρα υπάρχουν ακόμη μπροστά μας αρκετές ημέρες, 9 ημέρες για την ακρίβεια, έως ότου ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των μεταγραφών. Σίγουρα όμως η πρώτη βασική κύρια προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ είναι ο Σέντερ Φορ. Δεν το λέμε μόνο εμείς.
0: Βεβαίως.
3: Το λέμε εμείς, το λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
0: Και η λογική επίσης.
3: Και η λογική, σωστά. Θα μπορούσε να είναι επίσης μια βασική επιλογή μετά την απόκτηση του Ρικάρντο Κώστα, του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, του αγαπημένου σου φίλου από την Βραζιλία.
0: Ναι.
3: Που ήρθε και πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 19, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσε να είναι και μια επιλογή ακόμη να πάρει ο ΠΑΟΚ έναν παίκτη στη μεσαία γραμμή. Ακόμη δεν έχουμε κάτι το συγκεκριμένο, πάντως υπάρχουν ονόματα και για τη μεσαία γραμμή και για την κορυφή της.
0: Αυτή η εβδομάδα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα καυτή.
3: Ναι, ασφαλώς.
0: Ωραία.
3: Αυτά, ήθελες κάτι άλλο να...
0: Όχι, αυτό για τον Καμίλο που ρώτησαν δύο φίλοι εδώ, είμαστε οκ. Okay.
3: Υπάρχει αναφορά από δημοσιογράφο από την Πολωνία,
0: ναι,
3: ο οποίος κάνει αναφορά. Υπάρχει και το σχετικό θέμα βέβαια αναρτημένο στο metrosport.gr.
0: Ναι, okay. Ευχαριστώ προς το παρόν, παιδιά. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα τα πείτε μάλλον σε λίγο με Πασκάλη Καμόρα. Ευχαριστώ
3: και
0: πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να πω ότι ο Πιτσιρικάς είναι 23 ετών. Είναι Κολομβιανός, Καμίλο Μένα. Χρηματιστηριακή αξία γύρω στα 4 εκατομμύρια. Η βασική του θέση είναι δεξί εξτρέμ. Μπορεί να παίξει και ως δεκάρι και ως αριστερό εξτρέμ. 1,75 ύψος σε ό,τι αφορά στον Καμίλο Μένα. Φύγαμε και από εκεί. Οπότε να δω αν υπάρχει κάτι ειδικό. Δεν βλέπω εδώ. Πάμε λίγο στο τι κάνουν τα παιδιά στην πρώτη εθνική μας κατηγορία. 81 το λεπτό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 παραμένει. Καλαμάτα παίζει με 10 παίχτες πλέον από το 73 λεπτό. Παραμένει το 1-1. Έχουμε τον Όφη να είναι ακόμα στο 2-0 απέναντι στην Κηφισιά. Είχε δοκάρει η Κηφισιά, 51 το λεπτό εκεί. Ενώ ημίχρονο έχουμε στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-0. Τώρα σιγά σιγά σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα τα πρωταθλήματα πρώτης γραμμής, Στην Ιταλία παραμένει 91ο λεπτό Μπολόνια Σασουόλο 1-2. Στην Ισπανία Αλαβές ο Σασούνα έχει γίνει 3-1. Είχε μειώσει ο Σασούνα 2-1. Έχει κάνει Αλαβές το 3-1, 57ο λεπτό. Στο 61ο παραμένει το 0-0 Μάλαγα, στο Μάλαγα Λεβάντε. Στο Βέλγιο 2-2 ισοφαρίζει η Μπολόνια με Ντόβμπικ στις καθυστερήσεις. Το 91ο λεπτό Μπολόνια Σασουόλο 2-2. Στο Βέλγιο Άντερλεχτ Γκένκ παραμένει το 0-0 με τη συμπλήρωση μία ώρα αγώνα. Μπέβερεν Λέοβεν 36ο λεπτό 0-0. Μετά πάμε ο Αποέλ 5-0 την ΑΕΛ Μεσού. Και 85ο λεπτό και 81ο Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Λάρνακας 0-4. Τελείωσε μόλις τώρα το Χράντετς Κράλοβε Σπάρτα Πράγας 2-1. 90ο λεπτό Μπρόντμπι Ράντερς 0-3. Πήγαμε και από εκεί. Πάμε λίγο στην Τουρκία. Δύο τελικά Κορούμε Γιούρ Σπορτ 3-0. Κασίμπασα Αμέτ Σπορτ 2-2. Πάμε λίγο στην Τουρκία. Δύο τελικά Κορούμε Γιούρ Σπορτ 3-0. Κασίμπασα Αμέτ Σπορτ

Κλαραριο Άβε 4-0. Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου. Βιτόρια Γκυμαράες Καζαπία 0-0. Στην Πολωνία, στην Εστρακλάσα Κρακοβία, Γκόρνικ Ζαμπρζέ 0-1. Λεχπόζνα Ρακόβ 1-0. Τελικά και τα δύο. Ενώ στην Νορβηγία, δύο τελικά. Μόλντε Κφού Μόσλο 2-0. Σάρσμπρουκ Βαλερέγκα 2-2. Είμαστε στο 37ο λεπτό πλέον. Στο Κρίστιαν Σου Τρόμσο παραμένει το 1-0. Κάνει το φαβορί εδώ. 21ο λεπτό στην δεύτερη Ιταλία. Κρεμονέζε Πάντοβα 2-0. Ήδη τα κρεμονεζάκια. Και πιστεύω έχετε ενημερωθεί πλήρως για όλα. 91ο λεπτό Μπρόντι Ράντερς είπαμε 0-3. Και είμαστε ok. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ για τα επόμενα 3-4 λεπτάκια την πρώτη εθνική μας κατηγορία, που κακώς ορισμένοι ακόμα την ονομάζουν Super League One. Δυστυχώς. Ok. Καθυστερήσεις πλέον στο Περιστέρι. Παραμένει το 1-1, 92ο λεπτό. Να δω αν έχουμε κάποια είδηση έτσι δυνατή. Εκλογές στην Σαξονία Άνχαλντ είχαμε, όχι είχαμε, δείχνουν νίκη με μεγάλη διαφορά, 44,5 για το ακροδεξιό κόμμα AFD, στο 18,5 το CDU του καγκελάριου Μέρτς. Γράψαμε ιστορία, είπε Ούλριχ Ζίγκμουντ. Βέβαια μην γράψει ιστορία ακόμα φίλε, δεν βγήκαν τα τελικά αποτελέσματα, γιατί τα exit polls καμιά φορά, όπως και εδώ στη χώρα μας, έχουν δείξει άλλα ντάλλον, οπότε λίγο υπομονή φίλε Ούλριχ Ζίγκμουντ, πώς σε λένε. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας στις εκλογές εκεί. Η Bild λέει οι ψηφοφόροι αξίζουν σεβασμό γιατί έδωσαν την νίκη, στο AFD στη Σαξονία Άνχαλτ. Μπείτε, διαβάστε, ενημερωθείτε για αυτά. Προσωπικά εγώ δεν δίνω και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν προλαβαίνω να δώσω μεγάλη σημασία για να αξιολογήσω κάποιες τέτοιες πληροφορίες εν πάση περιπτώσει. Οπότε φύγαμε και από εκεί. Κάτι ιδιαίτερο, κάτι συνταρακτικό δεν έχω. Οπότε είμαστε μια χαρά και από εκεί. Υπενθυμίζω για τον φίλο τον Γιώργο, η εντεκάδα του ΠΑΟΚ, Παυλένκα, Γέννη δεξιά, Γιαννούλης αριστερά, Μιχαηλίδης και Λουστόντο στο κέντρο της άμυνας, ο Σανταμαρία, όπως μας είπε ότι λέγεται, δίπλα στο Ζαφύρι, Πέλκας στο 10, Ζίφκοβιτς στο 7, Ταχάλη στο 11, κλασικά νούμερα παλιάς πρώτης εθνικής κατηγορίας, ποδοσφαίρου γενικότερα, και Ενδιαγέ το 9 μπροστά για τον ΠΑΟΚ. Ναι, και του Παναθηναϊκού θες. Την αναφέραμε, αλλά αφού τη θες θα την αναφέρω. Δώσε μόνο ένα λεπτάκι. Λοιπόν, και Λιβάη και Τετέι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φραγκρόλεγγεν και Κυριακόπουλο, Καμαρά, Κάγκουα, δεν είναι Κάγκουρα, είναι Κάγκουα ρε σε η Θανάση, Ταμπόρδα, Αντίνο, Γκαρσία και Τετέι. Δεξιά ο Γκαρσία, μάλλον Αντίνο αριστερά, Τετέι στο 9. Μια μεγάλη καλησπέρα δίνω στον Γιώργο τον Σκαρβελάκη από το Ελσίνκι. Γεια σου Γιώργο, μου στέλνει ένα και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, δεν χρειάζεται να τη διαβάσω αυτή, εντάξει, δεν είναι και πολύ της ώρας τώρα, αδερφέ μου Γιώργο. Την καλησπέρα μου και στον Τάσο τον Τσιάφκο από τα Γιάννα και στον Ηλία από τα Κάστρα. Γεια σου και σένα Ηλία. Σιγά σιγά σας αφήνω τώρα στα χέρια του Ελευθέριου Μωρών, το Λιόπουλου Φαμπιάνου Α. Χατζιπαντελίδη, να μας δώσει και το άσμα για όλα τα δικοχαμένα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Δυστυχώς και δεν είναι μαζί μας, μας παρακολουθούν από ψηλά, τουλάχιστον. Την αγάπη μου, ακολουθεί Πασχάλης Καμόρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Θανάση τον Πολίτη και τον Θανάση τον Καζαμπάκα και φυσικά τον Ελευθέριο του Χατζιπαντελίδη, ο οποίος ακολουθεί μαζί με εσάς και τον Πασχάλη τον Καμόρα για την περιγραφή του αγώνα από όλο το επιτελείο μας εδώ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από Αθήνα. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Λίγο μετά τις 9.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

δούμε την πάσα για το Μάγκερ, ευκαιρία για την ΑΕΚ, 1-0. 1-0, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δεν αποφεύχθηκε ότι ο Άρης θα πρέπει να προσέξει το πρώτο του τέταρτο. Βρήκε την τρύπα η επίθεση της ΑΕΚ, βρήκε την τρύπα στην άμυνα του Άρη, έσπασε την μπάλα. Ο Ράτσιτς διαμαρτύρεται στον διαιτητή.

0: ΑΕΚ την κατοχή. Αλλαγή στην κατεύθυνση τώρα του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Πίλιο και τον Κατσίνοβιτς από τα αριστερά. Ο Κατσίνοβιτς της έντρα, η κεφαλιά και 2-0. Λάθος του Γένσεν, το εκμεταλλεύτηκε ο Βάργα και 2-0 η ΑΕΚ. Ακόμη ένα φθηνό γκολ με τον Γένσεν να μην αντιλαμβάνεται μάλλον ότι έχει το Βάργα από πίσω. Δεν έκοψε. 2-0 η ΑΕΚ.
1: Χάσαμε. Θα πεθάνω ρε, που μου λες τέτοια πράγματα ρε. Θα πεθάνω ρε. Γιατί ρε χάσαμε πάλι, πάλι χάσαμε. Ε όχι ρε. Κλάμα ρε παιδί μου, δεν μπορώ να... Ξανασκεπάστε ρε.
0: Λάθος από τον Κουαμέ, η μπάλα στο Χόγκλα, λάθος και από τον Χόγκλα και η ΑΕΚ με προϋποθέσεις. Ανεβάζει τρεις παίκτες, είναι μόνο ο Σούταλο και ο Γένσεν. Ο Μάγερ κοντά στο 3-0 το κάνει ΑΚ. Το κάνει ΑΚ με τον Ράσβαν Μαρίν, τον Ρουμάνο. Λάθος από τον Κουαμέ. Η κάθετη, άλλη μια κάθετη που πέρασε ο Βέλιο, σταμάτησε τον Ζήνη για το 5-0. Άλλη μια προσπάθεια της ΑΕΚ, Μάνταλος, όχι τώρα ο Μάνταλος και 5-0 η ΑΕΚ με Ζήνη. Ο Βιτάλης την πρώτη πάσα στο Μάνταλο, το γύρισμα του Μάνταλου και 5-0 η ΑΕΚ με Ζήνη.

Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του. Αυτό είναι άξιο της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και τα βγάλει. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε. Αυτό είναι άξιο της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και τα βγάλει.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο τετράωρο και όχι μόνο, ξεκινάμε όσοι ήθεστε Κυριακή, τελειώνουμε Δευτέρα, πρώτο Θεός, αν όλα πάνε καλά τα πράγματα. Να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο, εξ απεναντίας τον θρύλο της ηχοκληψίας, τον έναν και μοναδικό... Λευτέρης Μανιάς.
2: Με κύριος.
0: Τρόποι επικοινωνίας 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301
1: FM Πάουκ και έτσι
0: 101%. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Ούτε ένα μέχρι στιγμής και φυσικά μάλλον ένα έχουμε. Λοιπόν, και φυσικά, ώρα για καμόρα παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Εντάξει. Και εμείς με αυτά που βλέπουμε. Εντάξει. Και τα πέντε έπρεπε να βάλεις. Δεν μας λυπάσαι καθόλου, καλησπέρα, ρε φίλε. Κρίμα. Να πω κάτι. Δεν είναι μόνο τα πέντε, γιατί μάλωσα με τον Λευτέρη, γιατί δεν έβαλε και τα δύο ακυρωθέν. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα πέντε, είναι 7. Έτσι. Απλά δεν είχε. Δεν προλάβαμε να κόψουμε και τα δύο ακυρωθέντα έτσι να κάνουμε ένα δηλαδή μισάωρο με 7 γκολ που η ΑΕΚ χειροτώνησε.
1: Καλώς!
4: Λέγε.
0: Α, εντάξει λέω, τον Άρη της καρδιάς μας.
1: Καλώς!
4: Λέγε.
0: Κυριακή έχει πάω Κάρης. Και όπως είπε και ο group manager κυρίες και κύριοι του Άρη ότι θα πρέπει να διορθώσουν λέει το λάθος με την ΑΕΚ. Καλά ρε εσύ φίλε. Δηλαδή θα το διορθώσει εις βάρος μας. Δηλαδή, πας καλά και εσύ τώρα, δηλαδή, μας γυρίζει τα άντερα. Τέλος πάντων, δεν μας γυρίζει τα άντερα. Θα δούμε τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι, από εδώ και στο εξής, έτσι, στο δύσμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου σε λίγο συναντάται ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της αγωνιστικής, θα μπορούσα να πω. Αν και το παιχνίδι της αγωνιστικής ήταν εχθές με το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Έτσι, από τις πιο άσχημες ενέργειες και φυσικά για να προλάβω και κάποιους άλλους να ξέρουν ένα πράγμα. Το χειρότερο πράγμα είναι να βλέπεις τι έχει γίνει ακριβώς, γι' αυτό και είδαμε και αυτές τις αντιδράσεις, γιατί ξέρετε, ενδόμηχα ή να το πω υποσυνείδητα, όλοι οι ποδοσφαιριστές σκέφτονται εκείνη την ώρα το εξής. Μήπως είμαι ο επόμενος, μήπως το πάθω κι εγώ. Τώρα, εγώ δεν θα πω αν φταίει ο τερματοφύλακας ή όχι κτλ. Η κακιά στιγμή είναι η κακιά στιγμή για όλους. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και οι ποδοσφαιριστές και όχι μόνο. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι της αγωνιστικής που κανονικά είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι συναντιούνται δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, αν και δεν έχει πείσει κανένας από τους δύο μέχρι στιγμής και ένα παραπάνω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υπάρχει στον ΠΑΟΚ φυσικά που υπάρχει πάρα πολύ μουρμούρα παρά σήμερα την ικανοποιητική, μάλλον όχι σήμερα, από χθες ικανοποιητική συμπεριφορά της κυβέρνησης να βοηθήσει τον Ιβάν Σαββίδη να χτίσει το γήπεδο. Δεν έχω καταλάβει, ρε φίλε, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ναι, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Δηλαδή το γήπεδο θα το κάνει η κυβέρνηση. Ποιος το κάνει το γήπεδο, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που συμβαίνει ενίοτε με όλο αυτό το πράγμα προς άγρα ψήφων, προσέξτε τώρα. Το λεξιλόγιο δεν επεξεγέλασε. Πού το ακούσει αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν το έχω καταλάβει. Ρε, παιδί μου, εμένα προσωπικά, ας πούμε, εντάξει, είναι αυτό που λέμε φοβού τους Δαναούς και τώρα φέροντες. Έτσι, τώρα ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν μπορείς να τον καταλογίσεις κάτι λόγω της. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
1: Η ντροπή δεν βλάβει.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Σε μια πόλη η οποία κάθε μέρα πεθαίνει και περισσότερο. Εμείς εδώ παρηγυρίζουμε για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε καν να ασχολούμαστε. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η πόλη μας, το έχουμε πει 150 φορές. Έχει μια συσσόρευση αρνητικότητας, έχει πάρα πολύ κακό κόσμο πλέον, ο οποίος προφανώς έχοντας κάποια αποθυμένα προσπαθούν να αλλάξουν το ρου της κατάστασης. Και τώρα θα φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο, θα κάνω μια παρένθεση για αυτό το έκτρωμα στην παραλία που για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αυτού του ατάλαντου, ο οποίος κάνει συναυλία με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα σεβασμό βέβαια σε αυτά τα πράγματα που τη συζήτησε. Δεν το συζητάμε καν. Δεν περιμένω εγώ από αυτού εδώ πέρα τώρα έτσι με αυτού του τουρκόφιλου ανθρώπου, α πούμε, να κάνουν κάτι. Αλλά μην το παίζετε και εθνοεπαναστάτε, μην το παίζετε και πατριώτε, μην το παίζετε όταν η μόνη σα ενασχόληση είναι, ξέρω εγώ, θα πάω κούτρα. Δηλαδή, κάνει κούτρα. Εσύ είσαι τώρα ο Αντώνης ο Ρέμος, ο Πολύς, ξέρω εγώ και αυτά εδώ. Ο ατάλλαντος, εγώ επιμένω, έτσι. Λοιπόν, ο οποίος θα κάνει συναυλία ανοιχτή και βρήκες να κάνεις το Μέγα Αλέξανδρο background. Δηλαδή, γιατί δεν κάνεις κάτι άλλο, ρε φίλε. Γιατί πήγες στο Μέγαρο Μουσικής. Γιατί πήγες σε ένα γήπεδο. Γιατί δεν νίκες σε ένα γήπεδο, ρε απλά. Γιατί δεν πήγες να νοικιάσεις, αφού έχεις τόσους χορηγούς και αυτά εδώ βρήκες, δηλαδή εμβληματικό αυτό. Και άντε, αυτός είναι και ιδιώτης, κάνει αυτό που πιστεύει, κάνει αυτό που φαντάζεται, κάνει. Εδώ, σε αυτή την μίζερη πόλη, δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχουν πρόσωπα που να ορθώσουν το ανάστημά σου και από τι κάνετε, ρε. Τι κάνετε, μετά το έκτρωμα βέβαια του εθνικού εργολάβου, το οποίο φτιάχνεται εδώ πέρα πάνω. Στην περιφερειακή οδό έχουμε και το έκτρωμα της συναυλίας τώρα του Ρέμου. Μόνο ο Αγγελούδης μπορεί να κάνει, φίλε, κάτι. Και πιστεύω ότι ο Αγγελούδης αυτή τη στιγμή είναι και στη μέση, ο Δήμαρχος. Δηλαδή, τι εννοώ είναι στη μέση, είναι και με τον κλέφτη και με τον αστυνόμο. Τώρα, ποιος είναι ο κλέφτης, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ποιος είναι ο αστυνόμος και αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι θα πρετανεύσει η λογική, θα μπορούσα να πω, αλλά δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω αν υπάρχει λογική όταν δίνεται άδεια από τον ίδιο τον Δήμο να γίνει συναυλία κάτω από αυτό το πρίσμα, δηλαδή κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο στην ανακοίνωσή της η εταιρεία γράφει ότι εξαιτίας της συναυλίας θα ταξιδέψει, λέει, επάξια στα πέρατα του κόσμου. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ρε Καραγκιόζηδες, να μην σας πει κάποιος, περίμενε τη συναυλία του Ρέμου, του τουρκόφιλου. Γιατί δεν πάει στο χωριό του, εκεί που είναι και δίπλα στον Κεμάλ, να πάει να κάνει μια ανοιχτή συναυλία για τα 30 του χρόνια που τραγουδάει. Θα μας γυρίσετε τάντερα, ρε φίλε, χωρίς λόγο. Θα μας γυρίσετε τάντερα χωρίς λόγο. Δηλαδή, βρίσκεται κάτι ώστε να τα κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Από το ένα έκτρωμα στο άλλο. Πώς τα καταφέρνετε, δεν ξέρω. Ειλικρινά, δηλαδή, πρέπει να έχετε σπουδάσει κάτι, ας πούμε. Περί της ανομαλίας ο λόγος, όχι κάτι σοβαρό, ας πούμε.
1: Δηλαδή, θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Να βάλετε και να μην πάτε και να μην έρθετε κιόλας. Άμα βάλετε πλάτη. Άλλος καλούτσικος αυτός. Τι είπε αυτός, λέει, δεν είναι walk agenda, λέει, ο γάμος των ομοφυλόφιλων. Και τι είναι δηλαδή. Δεν το ψηφίσαν αυτοί, ξέρετε, παιδιά. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τέλος πάντων, από πού να πιαστείς, φίλε, και πού να σταματήσεις. Τι να πρωτοποιείς τι και να κάνεις τι. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο να πάει. Άστο να πάει. Άστο να πάει. Μπάνε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, παιδί μου, δεν διορθώνεται από ό,τι βλέπω. Και ιδίως, σας είπα, αυτούς που υπηρετούν τους θεσμούς της πόλης. Θα μου πεις ποιοι είναι οι θεσμοί της πόλης. Είδατε πώς καταντήσαμε. Είδατε επιλογές που υπάρχουν. Είδατε τους ανθρώπους που δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε το νήσιο τους. Αν δεν το έχετε καταλάβει. Δεν είναι τραγικό, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν μπαίνετε σε μια σκέψη, δεν κάνετε δεύτερη σκέψη. Αν πει, πω, τι είναι αυτή, ρε. Πού τους βρήκαμε αυτούς. Πώς γίνεται αυτό που λέει και ο φίλος μου ο Πατρίκιος.
1: Τι να κάνουμε εδώ μέσα, American Bar.
0: Το κάνανε κολομπάρο. Γενικά οι πόλοι έγιναν κολομπάρο. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει και τώρα ξαφνικά έχουμε και τις άδειες. Πήραμε, λέει, και άδεια. Ναι, παίρνουν από τις τοπικές. Τις τοπικές αρχές άδειες για να στήσουν το ένα το άλλο, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, για άλλα και άλλα δεν παίρνουν άδειες. Γι' αυτό όμως παίρνουν άδειες. Και εγώ είπα, εντάξει, να κάνεις συναυλία, εγώ μορφά. Ωραία, θες να την κάνεις στην παραλία, κάνετε στην παραλία, ρε φίλε. Γιατί δεν πάει να την κάνεις μες στο λιμάνι, ρε φίλε. Εγώ, δηλαδή, γιατί θα πει κάποιος και πού να την κάνει, ρε φίλε. Λες και είναι η δικιά μας δουλειά. Να πάει να την κάνεις μες στο λιμάνι. Όπως γίνανε και άλλοι συναυλίες μες στο λιμάνι, να πας εκεί πέρα στον πρόεδρο, να πούμε το δικό μας. Λοιπόν, να πάει να βάλεις τα λεφτοδάκια σου, όμορφα, ωραία, να πληρώσεις το χώρο, έτσι, και να κάνεις συναυλία. Έγινε μια συναυλία ενός καλλιτέχνη προχθές μέσα στο λιμάνι, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τελευταίος καλλιτέχνης. Όχι ο Ρόκος. Ποιος ήταν, ρε. Καλός τραγουδιστής, και εγώ απόρριψα που το κάναμε στο λιμάνι, σε ένα περιφραγμένο, τεράστιο περιφραγμένο χώρο. Φίλε, έγινε το βράδυ, Λευτέρη, το πρωί στις 7 η ώρα δεν υπήρχε ούτε τσόφλι από σπόρι. Ούτε τσόβλια από σπόρι. Όμορφα, ωραία, συμμαζεμένα. Εδώ θα γίνει ένα τριμπούρδελο. Θα καταστραφούν τα πάντα. Χόρτα, μνημεία, ιστορίες. Εσείς θα χειροκροτάτε την επόμενη μέρα. Θα βρίζετε το Δήμο. Και καλά θα κάνετε και το βρίζετε το Δήμο. Γιατί ο Δήμος θα επιτρέπει αυτά τα πράγματα και ούτω καθεξής. Γιατί πιστεύει κανένας ότι θα συμπεριφερθεί κανένας νορμάλ. Πας να κάνεις σε μια εμβληματική μεριά της πόλης, ίσως το, πώς το λένε αυτό, το πόσιμο, έτσι, το κορυφαίο το πόσιμο μαζί με το Λευκό Πύργο. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ωραία, σωστά. Μπροστά έχει και κάτι νερά, πίδακες με νερά. Πάνε αυτά, καταστραφήκανε. Θα πάει εκεί χιλιάδες κόσμο επάνω να περπατήσει. Άλλος θα κατουρίσει, θα χέσει, θα φάει, θα σκάσει και θα κάνει δαρά. Ναι, ρε φίλε, γιατί ψέματα λέμε. Τα ίδια δεν έγινε με τη Red Bull. Τα ίδια δεν έγιναν με τη Red Bull, φίλε. Στο βωμό του χρήματος. Και να πω κάτι ότι οικονομάει και κανένας πάει στο διάλογο. Εντάξει, κάποιοι θα πάρουν και τα δωράκια τους. Δεν θα πιούν κάτι παραπάνω. Τόσο απλά και πιστεύω είναι και κατανοητό. Αυτά. Κλείνει την παρένθεση. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Ίσως να περάσουμε καλύτερα με το ποδόσφαιρο. Δεν το ξέρω κιόλας αυτό. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά γιατί έτσι πως γίνουν τα πράγματα σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην δούμε καλό ποδόσφαιρο. Γιατί οι ομάδες δεν έχουν ακόμα στρώσει. Πώς λένε, δεν ρονταρίστηκαν. Έτσι, ξέρετε τι είναι το ροντάρισμα. Έτσι, το στρώσιμο που κάνει το στρώσιμο. Κάποτε κάνανε το στρώσιμο τους κινητήρες. Πλέον δεν γίνονται. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Γιατί είναι ψηλοέτοιμη. Και αν παίρνετε καινούργιο αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με μηχανή, να το ξεσκίζετε από την πρώτη μέρα. Ό,τι είναι να σας βγάλει, θα σας το βγάλει στην αρχή. Γιατί αν σας το βγάλει αργότερα, πέραν της απομακρύνσης του ταμείου, μηδέν λάθος αναγνωρίζεται. Έτσι είναι και στο ποδόσφαιρο. Αν δεν ξεκινήσεις καλά, ό,τι και να διορθώσεις, οποιοδήποτε λάθος και να διορθώσεις, λάθος θα είναι και στο τέλος.
4: Να λέμε τα σίκα και τα σκάφη.
0: Μα ζούμε για τα σκάφη, όχι για τα σίκα, γιατί οι σικές βρίσκονται αλλού. Όχι ότι δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές που είναι. Καταλάβατε. Είναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά αφού είναι. Έτσι δεν είναι. Ξέρεις κανέναν Λευτέρη. Γνωρίζεις κανέναν. Σέντερφορ είναι. Τα βάφη τα μαλλιά του sometimes, έτσι δεν είναι. Εντάξει, τα κάνουμε. Συμβαίνουν. Γιατί να μην κάνουν. Δεν κατάλαβα. Και αυτοί δεν έχουν ψυχή, ρε φίλε. Εσύ σε πειράζει. Σε πειράζει ότι έχουν ψυχή αυτοί. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα νεότερα ή τα νεότερος που λέμε εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, το τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, από τα χτες είχαμε λοιπόν Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, έτσι κορυφαίο το σκορ. Σήμερα είχαμε Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, ο Όφι την Κηφισιά 2-0, ο Λεβαδιακός είναι με τον Πανετολικό στο 0-0, όπως και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, γιατί πολύ απλά δεν έχουν αρχίσει. Αύριο έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ το μεγάλο το παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει κόσμο το παιχνίδι, γιατί είτε έχει κόσμο είτε δεν έχει, το γήπεδο άδειο είναι εκεί. Δυστυχώς δόθηκαν και τόσα πολλά λεφτά εκεί για να τους σπυρώσουν να κάνουν. Θα μπει τώρα σε μια ομάδα, μάλλον σε μια περιοχή που είναι μέσα στη μέση του πουθενά, Τρίπολη τώρα, δηλαδή ούτε πλατεία, έγινε σε κάτι σαν τη Λαμία ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και ξαφνικά τώρα έχει Παναχαϊκή και τώρα, άμα η Παναχαϊκή έχει ομάδα τώρα, έτσι, θα έχει και 15.000 στο Πανεπιστημιακό, εκεί δεν είναι Λευτέρη, εκεί δεν είναι, έτσι λοιπόν. Θα έχει 15.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι. Αλλά τι έχει, φτώχεια καταραμένη. Τι θα πάει να κάνει, τι να κάνει. Ή η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα μαζεύει κόσμο. Αν είναι λίγο ανταγωνιστική, βγάλει κανένα Λιμπερόπουλο κτλ. Δεν θα κάνει. Πώς? Με τον Άρη είχε, βέβαια. Πόσο κόσμο να έχει με τον Άρη. Έλα τώρα. Γιατί μας φυράνε, ρε φίλε. Δεν με καταλαβαίνει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε σε κομψό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κρατηθείτε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Όχι πολύ βαθιά. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Θα πάμε σε ένα κομψό και με την επιστροφή μας θα συνδεθούμε με το ΟΑΚΑ, όπου εκεί θα ακούσουμε σε ζωντανή περιγραφή το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ή το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Συγχρόνως όμως θα έχουμε και ενημέρωση περί του Νάπολη ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, γιατί και το μπάσκετ παίζει αυτή την ώρα το φιλικό παιχνίδι, όπου διδάσκει πώς θα παίξει από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ μπάσκετ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά. Λευτέρη, έχεις το λόγο.

0: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της Στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, γιατί ήταν πάρα πολύ κομψό. Τόσο κομψή που είμαστε και εμείς θα γίνουμε κομψή, διότι θα κάνουμε πάσα κάθετη σε Γιώργο Ζαϊρή, κατά κόσμον Ζορ Ζαϊρή, έτσι για τους Έλληνες του εξωτερικού, έτσι για τους κορυφαίους speaker, κυρίες και κύριοι, και μεταδότης αγώνων. Όχι αναμεταδότης, γιατί κάνετε και αυτό το λάψι. Ποιος θα κάνει την αναμετάδοση? Δεν κάνεις αναμετάδοση, μετάδοση κάνεις. Άλλο αναμετάδοση και άλλο μετάδοση. Για να καταλάβουμε τα ελληνικά μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, λίγα πράγματα. Πάμε σε Γιώργο Ζαϊρή, πάμε στην Αθήνα, πάμε στο ΑΚΑ. Γιώργο μου.
1: Φιλαράκι, στη Μιχαηλίδη έχει ένα φάκελο για σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φιλαράκι.
1: Πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα, ναι, και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι μεγάλες μαγικές νίκες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσείς απλώς διαλέγετε σε ποιο γήπεδο θέλετε να πάτε και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θέλετε να δείτε, και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Καλησπέρα σας και πάλι από το ΆΚΑ και από τον Κώστα Πετρωτό.
0: Έτσι,
5: και από τον Γιώργο Καστάνη.
0: Τρία είστε δηλαδή.
5: Παρέα.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι την δεκάδα πολύ γρήγορα του Παναθηναϊκού, ναι, με Πένια, Καμαρά, Κάγκουα, Κυριακόπουλο, Γκαρσία, Φαντρόγγελε, Καλάμπρια, Ντεφράι, Τετέι, Αντίνο, Ταμπόρδα και Μοναή στον πάγκο.
0: Οπα.
5: Και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Όφι έχει 7 αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Παυλένκα, πρώτη αλλαγή. Γιαννούλη στα αριστερά, η δεύτερη αλλαγή. Ελουστότου στο κέντρο της άμυνας, η τρίτη αλλαγή. Ζαφύρης, η τέταρτη αλλαγή. Ο Τάχα Άλλη η πέμπτη αλλαγή, ο Πέλκας η έκτη αλλαγή και ο Εντιαλέγγε η έβδομη αλλαγή. Αυτά για την ενδεκάδα. Να δώσουμε γρήγορα την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ συνολικά. Με τον Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια δεξιά, τον Γκένι αριστερά, τον Γιαννούλη στο κέντρο της άμυνας είναι ο Λουστόντο μαζί με τον Μιχαηλίδη. Ζαφύρης με Σανταμαρία πιο μπροστά ο Πέλκας, δεξιά Ζίφκοβιτς, αριστερά Τάχα Άλλη. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ. Περίπου 30.000 και πλέον φίλοι του Παναθηναϊκού Πασχάλη.
0: Πάντε ρε.
5: Υπάρχει πολλοί κόσμος. Ναι,
0: έπαθα πλάκα.
5: Μη σας ξεγελάει η εικόνα όπως το δείχνει ο Sky, γιατί η κερκίδα που δεν δείχνει ο Sky είναι γεμάτη. Μάλιστα. Τα δύο πέταλα είναι γεμάτα και υπάρχει αρκετός κόσμος και στο πάνω διάζωμα. Αυτό το οποίο βλέπετε εσείς από την τηλεόραση, ναι, και αυτό το οποίο δεν βλέπετε και είναι από πάνω μας. Στη σέντρα ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Σβάιερ, ο Γερμανός, και έχουμε τα πρώτα δευτερόλεπτα με τον ΠΑΟΚ να παίζει με τις λευκές εμφανίσεις και τον Παναθηναϊκό με τις πράσινες. Κατοχή μπάλας για τον Παναθηναϊκό με τον Φαντρόγγελε να γυρίζει την μπάλα πίσω στον έτερο στόπερ της ομάδος, τον Ντεφράι, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πένια. Να πω για τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα, Πασχάλη, κυρίες και κύριοι, ότι είναι η ίδια ακριβώς ενδεκάδα που άρχισε την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα μάτς πρωταθλήματος, το κέρδισε στη Λιβαδιά με 2-0, γιατί την πρώτη αγωνιστική που ήταν να παίξει με την Κηφισιά είχε ζητήσει αναβολή για να παίξει το play-off του Conference League χωρίς ενδιάμεσο μάτς για πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός ο οποίος συνεχίζει στην Ευρώπη. Μια βαθιά παλιά του Ντεφράι προσπαθώντας να βρει τον Κυριακόπουλο από την άλλη πλευρά, ο Ταμπόρδα μπάλα πηγαίνει στον Λιβάη. Λιβάη Γκαρσία κάνει την κίνηση, πάει να μπει στην περιοχή και έχουμε out. Έπεσε εκτός περιοχής ο Λιβάη στο, μετά τη γραμμή δηλαδή του out. Και έχουμε τον Γιούρι Παυλέκα να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με όλο τον Παναθηναϊκό πάντως να επιμένει και να περιμένει ψηλά τον Μπάου. Γιαννούλης για τον Τάχα Άλλη. Μπάλα πηγαίνει πίσω εκεί όπου ο Μιχαηλίδης πηγαίνει πλάγια για να διώξει την μπάλα προς τον Εντιαγέ. Πρώτη κεφαλιά από το Φαντρόγκελεν. Προσπαθούν οι πράσινοι με τον Ταμπόρδα να κρατήσουν την μπάλα εντός παιδιάς. Δίνουν μάχες εκεί ο Ζαφίρης μαζί με τον Γιαννούλη. Κερδισμένος ο Παναθηναϊκός με τον Καμαρά. Καμαρά ο οποίος σηκώνει το κεφάλι με τον Κάγκουα, συγγνώμη, πίσω η μπάλα. Δεν πάει προς τα αριστερά η μπάλα και προς τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα πηγαίνει στον Τεφράι. Τεφράι κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει για τον Φαντρόγκελεν τους δύο στόπερ. Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλος περιμένει. Φαντρόγκελεν συγκλίνει ξανά προς τον άξονα και πηγαίνει την μπάλα εκεί όπου κινεί τον Τεφράι. Τεφράι αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά. Έχει ανέβει και ο Ταμπόρδα για να ζητήσει την μπάλα. Την μπάλα πηγαίνει στον άξονα εκεί που είναι ο Καμαρά, ο οποίος προσπαθεί και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Φαντρόγκελεν. Παναθηναϊκός έχει την κατοχή της μπάλας. Τώρα η μπάλα πάει για πρώτη φορά στα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κάνει την κίνηση ο Ταμπόρδα. Με τον Αντίνο η μπάλα πηγαίνει στον Καμαρά. Έχουμε μια προσπάθεια. Out η μπάλα. Περνάει αυτή η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Αν μπορούμε να το πούμε ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5. Με τον Παυλέκα για δεύτερη φορά. Σε αυτά τα δύο και κάτι λεπτά που έχουμε διανύσει. Να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Να δίνει στο Μιχαηλίδη και αυτός στο Γιαννούλη με ένα γέμισμα. Κατοχή μπάλας από τον Τάχα Άλλη. Προσπάθησε να βρει τον Εντιαγέ. Θα πάρει την μπάλα ο Τάχα Άλλη, αλλά έχουμε φάουλ που κάνει ο Εντιαγέ πάνω στον Φαντρόγκελεν σύμφωνα με την υπόδειξη του Γερμανού διαιτητή. Το εκτελεί γρήγορα ο στόπερ του Παναθηναϊκού. Θα δώσει τον Κυριακόπουλο. Ο Γερμανός διαιτητής είπε ότι πρέπει να μην τσουλήσει μπάλα. Γι' αυτό τη στείλει ξανά τώρα ο Ντεφράι και τη δίνει στο συμπαίκτη του. Με τον Μπάουκ να περιμένει στο μισό γήπεδο με Πέλκα και κυρίως τον Πέλκα δηλαδή και τον Εντιαγέ. Παίζουν την μπάλα μεταξύ τους οι δύο στόπερ. Προσπαθούν να δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται για να πάρει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Μια προσπάθεια από τον Λιβάη Γκαρσία. Διώχουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Παλεύει ο Ντιαγέ. Κατοχή μπάλας με τον Κυριακόπουλο στον άξονα. Πήγε να πετάξει την μπάλα στο άλλο μισό. Πρώτη κεφαλιά από τον Γιαννούλη. Επιμένουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Καθαρίζει τη φάση ο Μιχαηλίδης. Θα δώσει το Ζαφίρι. Ζαφίρι στο Γιαννούλη. Και αυτός πίσω στον τερματοφύλακα του τον Παυλέγκα. Παυλέγκα. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στο Γιαννούλη. Πιέζεται από τον Ταμπόρδα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟ γιατί πήγαν να τη χάσουν. Αλλά τώρα έχουμε κακή μπαλιά που πήγε να κάνει ο Ζαφίρης για τον Τάχα Άλλη. Δεν βρήκε μπάλα και η μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά στο δικό του μισό, τρίτο προς τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5. Τρίτη αγωνιστική 0-0. Σηκώνεται ο Σανταμαρία. Δεν ξέρω αν είχε κάποια ενόχληση ή αν έχει δώσει φάουλ υπέρ του ΠΑΟ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟ ο Γερμανός διαιτητής. Με το Σανταμαρία να το κερδίζει. Μιχαηλίδης πάνω από την μπάλα, είναι λίγα μέτρα πριν περάσει το χώρο του κέντρου ο ΠΑΟ, προς τη δική του δηλαδή περιοχή, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να έχει στήσει την μπάλα και να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Αλλά υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις εκεί του Γερμανού διαιτητή με τον Ταμπόρδα. Εκτελέστηκε από τον Μιχαηλίδη, η μπάλα πήγε στο Γιαννούλη. Γιαννούλης ωραία για τον Τάχα Άλλη και έχουμε φάουλ. Εδώ δεν ξέρω αν χαρίζει την κίτρινη στον Κάγκουα, αλλά ο Τάχα Άλλη είχε φύγει μπροστά. Κατοχή για τον ΠΑΟ και η μπάλα επιστρέφει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με αντίπαλο το Λιβάη Γκαρσία θα δώσει την μπάλα ωραία εκεί όπου κινείται ο Πέλκας. Έχει κοντά τον Τάχα Άλλη, πήγε να του περάσει την μπάλα. Η μπάλα κόντραρε πάνω στον Κάγκουα και έχουμε το πλάγιο για τον ΠΑΟ από τα αριστερά. Είναι η πρώτη φορά σε αυτά τα 5 λεπτά που μπήκαμε. Ο ΠΑΟ πλησιάζει περιοχή. Ο Πέλκας δεν μπόρεσε να βρει την κεφαλιά. Θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα ο Πένια καθώς δεν υπήρχε παίκτη Παναθηναϊκού που ακούμπησε την μπάλα για να μην το επιτρέψει να μπλοκάρει την μπάλα. Μπάλα η οποία θα φτάσει στον Ντεφράι. Ντεφράι με τον Εντιαγέ να πιέζει. Γίνεται το λάθος, όχι. Δεν πήγε μπάλα στο Τάχα Άλλη. Πρόλαβε να πάρει την μπάλα από τα μπόρδα και έφτασε στον Ντεφράι. Ντεφράι μια παλιά εκεί όπου κινείται ο Τετέι. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα του με αντίπαλο τον Ελουστόντο. Ανοίγει παραπάνω την μπάλα, αλλά δεν ξέρω κόρνερ είναι. Πρέπει να χτύπησε τελευταία η μπάλα σε παίκτη του ΠΑΟ και συγκεκριμένα στον Ελουστόντο που είχε τραβηχτεί στην αριστερή πλευρά για να πιέσει. 6 λεπτά συμπληρώνουμε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης με τον Ταμπόρδα από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό, με τον Τεφράι και τον Φαντρόγκελε να έχουν ανέβει. Πάμε να δούμε πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να αντιμετωπίσει έτσι αυτή την πρώτη στημένη φάση για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ είμαστε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Τα μπόρδα είναι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ, του πρώτου κόρνερ στην αναμέτρηση. Από τα δεξιά, χαμηλά η μπάλα. Απομακρύνει σε πρώτο χρόνο ο Πέλκας που γύρισε πολύ πολύ μακριά η μπάλα. Εκεί όπου σε ρόλο σκούπας είχε μείνει ο Καλάμπρια, ο οποίος γυρίζει πλέον στη δεξιά του πλευρά. Η μπάλα έχει φτάσει στον Μπένια που κάνει μια βαθιά παλιά, προσπαθώντας να βρει τον Αντίνο που θα πάρει με την κεφαλιά, θα στείλει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή. Αλλά εκεί είναι μόνο ο Παυλέκα, ο οποίος ακόμη δεν έχει μπλοκάρει την μπάλα και ίσως να μην το κάνει, γιατί δίνει γρήγορα στο Μιχαηλίδη που έχει αντίπαλο τον Τετέι. Μπάλα πηγαίνει στο Γιαννούλη. Γιαννούλης πιεζόμενος από τον Ταμπόρδα θα κλέψει την μπάλα επέκταση του Παναθηναϊκού με τον Καμαρά. Μπάλα πηγαίνει στον Κάγκουα και γυρίζει πίσω στον Τεφράη. Ντεφράη ξανά θα δώσει την μπάλα στον Καμαρά που παίζει ανάμεσα στους δύο στόπερ. Μια παλιά για τον Αντίνο που θα πάρει μια κεφαλιά πάσα. Πιέζεται, έχει γίνει όμως επιθετικό φάουλ. Γιατί ναι, μεν πήρε την κεφαλιά ο Αντίνο, αλλά έριξε κάτω παίκ του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πιο κοντά στην μπάλα και τώρα του κάνει και τις σχετικές παρατηρήσεις. Θα σηκωθεί ο παίκ του ΠΑΟΚ που κέρδισε το φάουλ και νομίζω ότι είναι ο Ελουστόντο αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Από το νέο Ελουστόντο είναι 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 εδώ με τον Παυλέγκα. Λογικά να ζητάει και από το στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να κάνει κάποιο γέμισμα. Είναι έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης του περιοχής, αλλά έχουν γυρίσει πίσω οι στόπερ του. Έχει ανέβει όμως όλο ο Παναθηναϊκός. Εδώ πρέπει γρήγορα να αποφασίσει ο Παυλέγκα τι θα κάνει. Δίνει την μπάλα στον Ελουστόντο, πάει πάνω το Τετέι. Ελουστόντο πίσω στον Παυλέγκα που έχει το χρόνο πλέον. Καθώς τώρα πλησιάζει ο Λιβάη Γκαρσία να δώσει τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος κάνει μια βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει τον Τάχα Άλλη. Είναι πολύ δυνατή η παλιά. Η μπάλα βγήκε πλάγιο προς την περιοχή του Πένια με τον παίκτη που παίζει στα δεξιά, τον Καλάμπρια, να δίνει στο στόπερ πίσω στον Πένια. Την έδωσε πίσω την μπάλα ο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν πάντα με την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Ο Πένια είναι αυτός τώρα που θα την πάρει. Ο Πέλκας δεν μπαίνει στην περιοχή να μαρκάρει. Θα δώσει την μπάλα σε έναν ελεύθερο ρόλο που έχει ο Ταμπόρδα από την έναρξη του αγώνα. Προσπαθεί να βρει τον Καλάμπρια. Κλέβουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Σάντα Μαρία πίσω στο Μιχαηλίδη και ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο, η παλιά του είναι για τον Γκένι. Για τον Ζίβκοβιτς. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ακουμπάνε μπάλα οι δύο ποδοσφαιριστές για συνεργασία. Θα κάνει το λάθος ο Ζίβκοβιτς. Και εδώ Σάντα Μαρία κλέβει κανονικά την μπάλα. Έπεσε για να εκβιάσει φάουλ ο Λιβάη Γκαρσία. Και στη συνέχεια έχουμε κερδισμένο πλάγιο με τον Κένι από τα δεξιά. Αλλά είναι κοντά στο σημαίακι του κόρνερ στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και όλος ο Παναθηναϊκός έχει μείνει ψηλά. Ενώ είμαστε στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης. Κένι στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Ψάχνει να βρει ένα συμπαίκτη μπροστά. Πετάει την μπάλα για τον Εντιαγέ. Δεν είναι σωστά. Ο Κυριακόπουλος πήρε την μπάλα. Προσπαθεί ο Τετέι να δώσει την μπάλα εκεί όπου δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Το Ταμπόρδα και προϋποθέσαντε επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Με τον Τάχα Άλλη και αντίπαλο τον Καλάμπρια ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Του πετάει την μπάλα. Μια καλή σέντρα θέλει. Στο σημείο του πέναλτι ο Πέλκας με γυρισμένη την πλάτη. Τάχα Άλλη. Ζαφύρης χάνεται η προϋπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Για την επίθεση κλέβουν την μπάλα και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και εδώ έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Κένι πάνω σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά και το πρώτο σχόλιο από τον Κώστα Πετρωτό, ενώ χαϊδεύουμε, Πασχάλη, το 10ο λεπτό της αναμέτρησης.
6: Καλησπέρα και από μένα, εδώ από τα δημοσιογραφικά του ΆΚΑ. Δεν υπάρχει σκορ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 0-0, πάντα ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης. Να πούμε βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής αμήνεται καλά, δεν έχει πρόβλημα δηλαδή να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού, ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα πολύ. Τώρα πιέζει ψηλά η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Πένια να δίνει στον Ντεφράη. Η μπάλα πάει δεξιά. Ελέγχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν φεύγει από τα στόπερ. Η μπάλα πάει στον Φαντρόγκελεν. Καλή πίεση όμως από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στην προηγούμενη φάση και έτσι νομίζω πρέπει να πάνε. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Αντίνο. Ο Αντίνο στο χώρο του κέντρου με τον Παναθηναϊκό να έχει χώρο Αντίνο να δίνει για τον Τετέι. Ο Τετέι κόβεται προς στιγμή. Η μπάλα πηγαίνει όμως στον Κυριακόπουλο. Στο κέντρο με τον Κάγκουα να δίνει για τον Καμαρά. Ο Καμαρά έχει δεξιά τον Καλάμπρια. Θα πάει μπάλα στον Ιταλό του Παναθηναϊκού, ο οποίος επιχειρήσει μια σέντρα συρτία. Προμακρύνεται εύκολα από τον Μιχαηλίδη σε ένα χώρο που βγαίνει ο Πένια ψηλά. Ο ΠΑΟΚ που επαναλαμβάνω το πρόβλημά του μέχρι στιγμής είναι δεν μπορεί να έχει κατοχή μπάλας και δεν νομίζω ότι μπορείς να είσαι συνεχώς σε αυτά τα επίπεδα. Πρέπει νομίζω ο ΠΑΟΚ να ψάξει λίγο να κρατήσει μπάλα, να κυκλοφορήσει έξω από την περιοχή τώρα. Ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα φτάνει στον Κάγκουα. Η μπάλα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. ο μέσος του Παναθηναϊκού για τον έτερο μέσο τον Καμαρά. Η μπάλα πηγαίνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι πιέζεται, αλλά δεν χάνει την μπάλα από την πίεση του Πέλκα. Ο Φαντρόγκελεν με μία για τον Κάγκουα. Καμαρά. Ο Καμαρά, η πάσα για τον Αντίνο. Φεύγει από τα αριστερά. Θέλει προσοχή. Σέντρα, απομάκρυνση. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Παναθηναϊκό, αλλά αντέδρασε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Εδώ στην σέντρα που έγινε από τα δεξιά, υπήρξε αντίδραση, κατάφερε να την βγάλει την μπάλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η φάση είναι και η πρώτη που προκαλεί τον ενθουσιασμό των φίλων του Παναθηναϊκού, γιατί είχε μια καλή ανάπτυξη η ομάδα του Νίστρουπ στην προηγούμενη φάση και κατάφερε να φέρει την μπάλα με σωστό τρόπο μέσα στην περιοχή και επικίνδυνα. Πάλι από τα αριστερά με Κυριακόπουλο και Κάγκουα. Ο Κάγκουα, ο οποίος ελέγχει, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει με μία για τον Αντίνο. Η κόντρα, το πλάγιο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, όπως δίνει και ο πρώτος βοηθός, δίνει και ο Τσβάιερ. Ο ΠΑΟΚ που οι επιθέσεις του γίνονται κυρίως από τα αριστερά, όσες φορές επιχείρησε να βγει, νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να πάει από εκεί, γιατί παίζει από εκείνη την πλευρά όταν αμήνεται ο Παναθηναϊκός σε 4-4-2. Παίζει ο Ταμπόρδα με τον Καλάμπρια και νομίζω και ο Γιαννούλης με τον Άλλη μπορούν να βάλουν πίεση. Απομακρύνεται ο Φράι, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, σε ένα χώρο που είναι ο Αρίτζελου Στόντο. Η παλιά, η κεφαλιά από τον Κένι, πλάγιο, δεν ήταν παλιά αυτή του Αρίτζελου Στόντο, ήταν απομάκρυνση. Δεν μπορούσε ο Κένι να την κρατήσει μέσα στην μπάλα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ελέγχει ο Ταμπόρδα τώρα. Ο Αργεντίνος, ο οποίος χάνει. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Σάντα Μαρία να δίνει την μπάλα για τον Ταχάλη. Ελέγχει ο Άλλη, γυρίζει την μπάλα αριστερά για τον Γιαννούλη. Για να δούμε την επιλογή του Δημήτρη Γιαννούλη. Πλασαριστά μέσα στην περιοχή. Ωραία η πάσα, η μπάλα δεν περνάει. Απομάκρυνση από τον Αντίνο που γύρισε, δεν φεύγει, αλλά είναι στον αέρα. Στόχος ο Ζίβκοβιτς με την κεφαλιά που έγινε. Κατεβάζει ο Κυριακόπουλος, δεν θα μπορέσει να κρατήσει μέσα. Λογικά θα την βγάλει, όχι, την κρατάει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Κερδίζει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Ζίβκοβιτς. Κένι. Ο Άγγλος ελέγχει με μία για τον Ζαφίρη. Παρέμβαση από τον Κάγκουα. Πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 13. Να λοιπόν που γύρισαν λίγο την μπάλα. Ζίβκοβιτς, Κένι, Ζαφίρης. Πήγε να περάσει ο μέσος του ΠΑΟΚ. Κέρδισε το κόρνερ. Τελικά δίνει out. Διορθώνει την απόφαση του βοηθού και δίνει out ο Τσβάιερ. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον στα corner, αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Πένια είναι αυτός που θα στήσει την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ ο Φαντρόγκελεν κάτι είπε και στον Τσβάιερ. Πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό, γιατί ήταν ένα ερώτημα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Έχει δύο σεντερφόρ μέσα ο Νίστρουπ, τον Τετέι και τον Λιβάη Γκαρσία. Προτίμησε να βάλει τον Τετέι κορυφή, τον Λιβάη Γκαρσία δεξιά, όπως έχει παίξει και άλλα ματς φέτος στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο είναι στην επίθεση. Η παλιά που γίνεται με στόχο κανέναν. Πολύ κακή παλιά από τον Κυριακόπουλο. Ελέγχει ο Παυλέγκα και εύκολα μαζεύει, δεν μπλοκάρει καν και δίνει την μπάλα στον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης έχει τον Άλλη, ψάχνει ένα στήριγμα. Η παλιά που γίνεται με στόχο τον Ντιαγέ. Κατεβάζει ο Σανεγαλέζος, παρέμβαση του Ντεφράι, πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ που ανεβάζει γραμμές με αυτό το κερδισμένο πλάγιο από τον Σενεγαλέζο φορ της ομάδας, τον Σερίφ Ντιαγέ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε πάρει πολλές μπαλιές. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησε ο Γιαννούλης να το βρει. Παρενέβη ο Ντεφράι, το πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία 3-4 λεπτά προσπαθεί να κυκλοφορήσει λίγο μπάλα. Μπαλιά τώρα θέλει προσοχή. Είναι ο Τετέ ο οποίος βγαίνει. Περνάει. Είναι σουτ. Η μπάλα περνάει δίπλα. Τώρα θα δώσει το φάουλ και δίνει κόκκινη ως τελευταίο παίκτη στον Μιχαηλίδη. Αν βλέπω καλά. Κόκκινη πολύ νωρίς το παιχνίδι. Στο 15 βέβαια δεν έπρεπε να φύγει εκεί. Μόνο
0: Ελουστόντο, Ελουστόντο.
6: Ο Ελουστόντο είναι, ναι. Αυτό ήθελα να πω τώρα γιατί έβλεπα το replay. Ο Ελουστόντο είναι, γιατί ανέβηκε ψηλά ο Μιχαηλίδης, πήγε ο Ελουστόντο να καλύψει. Ο Τετέι πέρασε, τον ανέτρεψε ο Ισπανός του ΠΑΟΚ, ο Βάσκος του ΠΑΟΚ. Θεώρησε ο διαιτητής ότι είναι τελευταίος παίκτης, μάλλον ότι είναι σε προφανή θέση για γκολ ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τετέι, και τον αποβάλλει απευθείας κόκκινη. Νωρίς αλλάζουν οι ισορροπίες στο παιχνίδι με την αποβολή του Αρίτζε Λουστότο, ο οποίος δεν μπόρεσε να κόψει τον Αντρέα Τετέι. Στην παλιά που έγινε από πίσω βγήκε στην πλάτη της άμυνας και ενώ δεν μπόρεσε ο Μιχαηλίδης να κόψει, ο Τετέι είχε τον Ελουστότο, τον πέρασε τον ανέτρεψε. Δεν έπρεπε να φάει την τρίπλα. Ίσως έπρεπε να του δώσει μια επιλογή να φύγει δεξιά μόνο ο Τετέι. Ήταν πολύ εύκολη η τρίπλα του επιθετικού του Παναθηναϊκού πάνω στον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Και ετοιμάζει τώρα τον Μπαταούλα ο Αλέσιο Λύση, όπως μου λέει ο Γιώργος ο Ζαΐρης. Προφανώς θα βάλει δεύτερο στόπερ. Κάποιον θα θυσιάσει μπροστά. Με αυτή την απευθείας αποβολή στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης του Αρίτζε Λουστότο. Άλλο ένα πρόβλημα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και το Χατζηδιάκο τραυματία και δεν ξέρω τώρα, είναι, θα μου πεις, δεν είναι αυτό τώρα το άμεσο πρόβλημα. Την επόμενη εβδομάδα αν θα μείνει με δύο στόπερ μόνο. Με Μπαταούλα και με Μιχαηλίδη. Και έχει βέβαια, θα έχει τον Ντιέκο Κώστα, καινούριο πρόσωπο. Λέω από αυτούς που έχουν αγωνιστικό ρυθμό, έτσι. Και καλά κάνει και με διορθώνει ο Γιώργος Ζαΐρης. Απλά επειδή τον Ντιέκο δεν τον είχα στο μυαλό μου, δεν είχε προπόνηση ακόμα. Είναι ένα θέμα προφανώς. Για να δούμε τώρα αν θα γίνει αλλαγή. Τώρα φεύγει ο Γιάννη, με ετοιμάζει τον Μπαταούλα. Άρον-άρον ο Λύση. Θα περάσει το παιχνίδι και θα έχουμε την αλλαγή. Ο Λουστότο έφυγε απογοητευμένος στον πάγκο. Για να δούμε ποιον θα θυσιάσει τώρα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Πέλκας.
7: Με τον Μπαταούλα στη θέση του Πέλκα.
6: Βγαίνει ο Πέλκας και παίρνει τη θέση του ο Δημήτρης Μπαταούλας νωρίς. Το 18 η αλλαγή. Για να παίξει με δύο στόπερ, να μην χαλάσει την άμενα το Λύση. Θυσιάζει το δεκάρι σήμερα της ομάδας, το Δημήτρη τον Μπέλκα. Για το υπόλοιπο, για τα υπόλοιπα 75 περίπου λεπτά του αγώνα, γιατί σίγουρα θα έχει και καθυστερήσεις, ο Δημήτρης Μπαταούλας παίρνει έστω και αναγκαστικά βάπτισμα πυρός σε ένα ντέρμπι και θυσιάζεται ως αλλαγή ο Δημήτρης ο Μπέλκας. Εκτέλεση στο τείχος η μπάλα. Απομάκρυνση από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Θέλει προσοχή τώρα στα πρώτα λεπτά, γιατί είναι λίγο ψυχολογικό σοκ αυτό που συνέβη. Το να μείνεις με 10 παίκτες τόσο νωρίς. Ο Κάγκο είναι αυτός που ελέγχει. Η μπάλα πάει στον Καμαρά και να δώσει τον Γιώργο τον Καστάνη για να κάνει ένα σχόλιο με αυτή την αλλαγή ισορροπιών. Ενώ τώρα έχουμε φάουλ νέο υπέρ του Παναθηναϊκού.
8: Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, υπάρχει μια διαφοροποίηση των αριθμητικών δεδομένων που σαφέστατα ευνοεί τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση. Και βεβαίως εδώ ο Μπαταούλας καλείται, παρά τον ωραίο της ηλικίας του, να σηκώσει ένα βάρος το οποίο ίσως και ο ίδιος δεν το υπολόγιζε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή να παίξει βασικός, γιατί επί της ουσίας βασικός είναι το 15ο λεπτό της αναμέτρησης σε ένα ντέρμπι. Το μειονέκτημα για τον ΠΑΟΚ, Πασχάλη και φίλοι ακροατές, είναι ότι θα αγωνιστεί με 10 παίκτες και θα υποχρεωθεί πρώτον να κάνει καλή άμυνα και δεύτερον να εκμεταλλευτεί ή να επιχειρήσει, να είμαστε ακριβείς, να αξιοποιήσει κάποιες από τις αντιπιθέσεις. Αλλά το κυριότερο είναι να κάνει καλή άμυνα, γιατί πλέον ο Παναθηναϊκός αναμένεται να τον πιέσει ασφυκτικά και να τον κλείσει στα καρύδια, όπως κάνει τώρα μια παλιά τώρα του Καμαρά. Απομακρύνει ο Γκένι, ολοκληρώνει όπως ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Έρχεται ο Εντιαγέ, τελικά καταλήγει μπάλα στον Γκένι και υπάρχει υπόδειξη για offside από τον δεύτερο βοηθό και από τον Τσβάιρ, τον διαιτή της αναμέτρησης. Όλα αυτά ενώ έχουμε φτάσει στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχουμε σκορ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 0-0. Ο Λύσης σηκώνει τα χέρια ψηλά και κάτι φαίνεται να ζητά από τον Τάχα Άλλη. Ίσως να συγκλίνει περισσότερο προς το κέντρο τώρα που ο Παυλένκα θα εκτελέσει αυτή την παράβαση. Είχε υποδειχθεί παίκτης του Παναθηναϊκού σε θέση offside. Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ, με 11 ο Παναθηναϊκός, ο Εντιαγέ πάει να βγει μπροστά και να μαρκάρει τον Ντεβρή, πλάγιο που κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Το σημαντικό είναι πώς θα ανταποκριθούν οι ακραίοι του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Τάχα Άλλη από αριστερά, ο Ανδρίγια από δεξιά και φυσικά πώς θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αμυνθεί σωστά μεσοαμυντικά. Ο Εντιαγέ προσπαθεί να αποφύγει τον αντιπάλο του, βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή, σέντρα από τον Ζαφύρη, βγαίνει σταθερά ο Πένια και μπλοκάρει την μπάλα και υπάρχει. Και όχι, λέει ο Τσβάρη να συνεχίσει το παιχνίδι. Τώρα ο Πένια θα δώσει αμέσως για τον Καμάρα και αυτός και πάλι για τον Πένια μετά την υπόδειξη από τον βοηθό. Αυτά ενώ είμαστε πάντα στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0, μικρόφωνο στο Γιώργο Ζαΐρη.
5: Με το φαντρό και να κρατήσει.
8: Αυτά ενώ είμαστε πάντα στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0, μικρόφωνο στο Γιώργο Ζαΐρη.
5: Με το φαντρό και να

0: ο οποίος πάει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Πάει ο Ζίφκοβιτς να βοηθήσει τον Γκένι. Μπάλα πάει στον Γκάγκου. Αλθός αλλάζει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά πάει να ψάξει και να βρει τον Καλάμπρια από τα δεξιά. Πάει πάνω το Τάχα Άλλη. Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Ντεφράι πάντα με την μπάλα. Ντεφράι θα βγάλει μια σέντρα. Κεφαλιά δεν την έπιασε γεμάτη. Εκεί ο Τετέι και η μπάλα βγήκε out με τον Παυλέκα να παίρνει την μπάλα και να τη στείλει στη γραμμή της μικρής του περιοχής, ζητώντας πλέον και από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει πλέον με 10 ποδοσφαιριστές μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Λουστόντο, με τον Μπέλκα, όπως είπε και ο Κώστας Πετροτός, να θυσιάζεται και να περνάει στη θέση του ο Μπαταούλας, ο οποίος παίζει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και είναι το πρώτο του μάτς στο πρωτάθλημα, γιατί το προηγούμενο ήταν στο μάτς Κυπέλλου. Κλέβουν την μπάλα και ο Τάχα Άλλη είναι στον άξονα. Κάνει την πρώτη τρίπλα ο Τάχα Άλλη, κρατάει την μπάλα. Μπορεί να τελειώσει μόνο στη φάση, χωρίς φάουλ, λένε οι παίκτες. Λέει ο διαιτητής, συνεχίζεται η φάση. Και ο Παναθηναϊκός πάει να βγάλει επίθεση. Έχει γυρίσει ο Γιαννούλης και πέφτοντας στέλνει την μπάλα πλάγια. Ενώ στη συνέχεια τι έχουμε, έχουμε φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Γυρίζει την μπάλα αφίσω ο Γερμανός διαιτητής στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά, ακριβώς στη γραμμή του κέντρου, παιδιά. Με τον Μιχαηλίδη να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Είμαστε στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε απλά αλλαγή στην αριθμητική ισορροπία, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες. Το 0-0 είναι εδώ στο ΟΑΚΑ, έχοντας περάσει πλέον το μισό του πρώτου ημιχρόνου. Ζίφκοβιτς, ωραία η παλιά του για το Σανταμαρία. Εξής ωραία αυτός για το Ζαφίρι. Ζαφίρις πάει να ξαναβρει το Σανταμαρία. Θα κλέψει την μπάλα ο Καμαρά και πάει να φύγει μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα να δίνει την μπάλα στον Τετέι που πηγαίνει πλάγια. Έχει φύγει ο Αντίνο. Ευτυχώς δεν τον βλέπει ο Τετέι που κράτησε πολύ την μπάλα και θα έρθει ο Ζαφίρις. Μπάλα πηγαίνει στον Τετέι, ο οποίος την κερδίζει. Τετέι πάει ως τον άξονα, πατάει την μπάλα, τη πάει για τον Λιβάη Γκαρσία πλάγια. Το σουτ μπλοκάρει ο Παυλέκα. Χάλασε τη δύναμη της μπάλας, είναι η αλήθεια, και ο Σανταμαρία που είχε γυρίσει πίσω κόντρα την μπάλα και έδωσε τη δυνατότητα στον Παυλέκα να μπλοκάρει την μπάλα στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Φάση αυτή, Παυλέκα, μπάλα πάει στο Γιαννούλη, πιέζεται από τον Ταμπόρδα, μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θέλει να την κουβαλήσει ο Σανταμαρία και την πετάει μπροστά για τον Εντιαγέ. Θα κλέψει ο Ζίφκοβιτς, όχι για πολύ, γιατί η κόντρα βοηθάει τον Καμαρά. Θα δώσει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει πολύ χώρο μπροστά του και εύκολα φτάνει κοντά στην περιοχή. Την πετάει την μπάλα για τον Τετέι. Τετέι πήγε να περάσει τρύπα στον Κυριακόπουλο. Έκοψε ο Κένι. Εκεί που πάει η μπάλα μπροστά στον Αλέσιο Λύση είναι μόνο Αντίνο. Αντίνο. Μπάλα πηγαίνει ξανά για τον Τετέι. Τετέι περνάει την μπάλα μέσα στον Αντίνο. Βάζει την κόντρα ο Ζαφίρης. Ο Τετέι δεν αφήνει την μπάλα να βγει κόρνερ. Και στη συνέχεια πήγε να κερδίσει και ένα φάουλ ο Αντίνο. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Και έχουμε το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, αλλά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Στην περιοχή δηλαδή του Παυλέγκα προς εκείνη την πλευρά. Επομένως όλος ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά. Ο Κένι λογικά θα ψάξει μια δυνατή εκτέλεση για να στείλει την μπάλα όσο γίνεται πιο μακριά, στοχεύοντας ακόμα και στον Τάχα Άλλη που έχει έρθει από εκείνη την πλευρά. Θα χαθεί η μπάλα γρήγορα. Αντίνο με το κεφάλι. Τετέι πάει ο Αντίνο να την τσιμπήσει. Έρχεται και παραχωρεί το πλάγιο ο Γιάννης Μιχαηλίδης ακριβώς εκεί στον πάγκο του ΠΑΟΚ με τον Κυριακόπουλο να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει στον Γκάγκουακ. Αυτός εδώ έξω από την περιοχή. Επικίνδυνα εδώ ο Παναθηναϊκός παίζει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει από τις κόντρες πλάγια. Κάποιος να πέσει πάνω στον Αντίνο να μαρκάρει. Αυτός θα δώσει τον Κυριακόπουλο. Έχει το χώρο για τη σέντρα. Το κάνει. Πρώτη κεφαλιά του Μπαταούλα. Στέλνει την μπάλα έξω από την περιοχή. Ντεφράι. Ντεφράι για τον Ταμπόρδα. Για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Καμαρά. Στο 25ο λεπτό 0-0. Φαντρόγκελεν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Θα τη δώσει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Μπάλα πηγαίνει για τον Κυριακόπουλο με αντίπαλο τον Τάχα Άλλη που γύρισε από εκείνη την πλευρά. Έχουμε κόρνερ. Όχι, έχουμε επιθετικό φάουλ. Το έκανε ο Τετέι ή ο Λιβάη Γκαρσία πάνω στον Μπαταούλα. Σωστή τοποθέτηση εδώ του Μπαταούλα. Το επιθετικό φάουλ του Λιβάη Γκαρσία στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει. Μετρόπολης 95-5. Θα στήσει την μπάλα ο Παυλέκα στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Όχι, είναι φάουλ. Δεν είναι out η μπάλα. Επομένως από εκεί που εκτελέστηκε γρήγορα από τον Παυλέκα η μπάλα πηγαίνει,
1: Γιώργο,
0: εκεί όπου θα κάνει ο Μπατνέ.
1: Να δώσουμε, έλα, λίγο το πρώτο δεκάλεπτο. Νάπολι ΠΑΟΚ 19-26 στο μπάσκετ το οποίο γίνεται στην Ιταλία.
0: Ναι, ευχαριστώ Πασχάλη, ενημερώνεις πάντα. Να πω ότι ανεξάρτητα από το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Εδώ την πούλησε πάρα πολύ.

0: γρήγορα και ο Παναθηναϊκός συγκέρδισε και πάλι με το Φαντρόγκελε. Είναι τώρα, για να σας δώσω να καταλάβετε, 21 ποδοσφαιριστές. Το άλλο μισό, μόνο ο Πένια είναι στη δική του περιοχή. Γιατί είπαμε ότι γίνονται χαφ και ο Φερντεφράι και ο Φαντρόγκελε με τον Μπάουκ να παίζει την άμυνά του λίγο έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Η εξέλιξη της φάσης θέλει τον Παυλέγκα να μπλοκάρει την μπάλα και να την πετάει μπροστά. Άχαρος ο ρόλος σίγουρα του Εντιαγέ, ο οποίος θα χάσει και το κοντρόλ του, την έκλεψε πολύ γρήγορα ο Ντεφράι. Φαντρόγκελε θα δώσει την μπάλα ξανά στον Ντεφράι. Ντεφράι, η μπάλα πάει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Η μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά θα δώσει την μπάλα στο Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε, είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι ουσιαστικά σαν να παίζει με 5 χάφλεων ο Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος ζητά την μπάλα ο Αντίνο που βγαίνει στα όρια της περιοχής. Θα δώσει τελικά στον Καμαρά. Καμαρά στην μπάλα πηγαίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι από την άλλη πλευρά στον Καλάμπρια. Λογικά δηλαδή. Όχι, ψάχνει να βρει τον Κάγκουα. Τώρα θα την πάρει ο Καλάμπρια και η μπάλα πηγαίνει για τον Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε να αλλάζει παιχνίδι εντελώς από την άλλη πλευρά για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος δεν κάνει τη σέντρα. Ψάχνει τον Καμαρά. Καμαρά, η μπάλα πηγαίνει στο Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε για τον Ντεφράι. Ντεφράι. Μπάλα στον Τετέι για το Λιβάι Γκαρσία. Κάγκουα βγαίνει από την περιοχή να πάρει την μπάλα. Κυριακόπουλος Αντίνο με αντίπαλο το Ζίφκοβιτς πάει να κάνει την μπούκα. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πάει να τη γυρίσει out. Ο τρόπος παίζει ο Παναθηναϊκός Πασχάλη μου θυμίζει ομάδα handball. Δηλαδή γυρίζουν την μπάλα από δεξιά στον άξονα αριστερά και το ίδιο ψάχνοντας να βρουν την κατάλληλη τρύπα, που επιτραπεί έκφραση, για να κάνουν είτε τη σέντρα είτε την προσπάθεια. ΠΑΟΚ, δεν θα πω το ρήμα αντέχει στην απόλυτη έννοια, είναι στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Προφανώς και έχουν χαλάσει τα σχέδια του λύση η απευθείας αποβολή του Ελουστόντο και νομίζω ότι αν κάτι μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ επιθετικά είναι μια σωστή παλιά προς τον γρήγορο Τάχα Άλλη, όχι κάτι άλλο, ή τον Ζίφκοβιτς. Εδώ ο Παυλέγκα πήγε να κάνει μόνο στο παιχνίδι για να προωθεί την μπάλα, την έριξε πάνω στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ντεφράι. Μπάλα πηγαίνει για τον Αντίνο. Καλάμπρια θα κλέψει την μπάλα ο Γιαννούλης. Πλάγιο μάλιστα είναι για τον Πάο, γιατί ο Γιαννούλης σημάδεψε τα πόδια του τα μπόρδα και κέρδισε το πλάγιο στο 28 προς 21 το λεπτό της αναμέτρησης. Μιχαηλίδης ένα γέμισμα, πηγαίνει κατευθείαν η μπάλα στο Φαντρόγκελε. Φαντρόγκελε με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινεί το Πένια. Πένια εκτός περιοχής, με την άνεσή του είπαμε ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι περίπου από το μισό του γηπέδου. Ντεφράι, η μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρη από τα δεξιά, 0-0 στο 21 λεπτό. Η αλλαγή παιχνιδιού για τον Αντίνο, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα με αντίπαλο τον Γκένι. Πάει να μπει περιοχή, δίνει βοήθεια ο Κυριακόπουλος, θα βγάλει και τη σέντρα, κεφαλιά γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός, νομίζω με τον Ταμπόρδα, ξεχασμένος. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα, η οποία την έκανε ο Αντίνο. Αν είδα καλά, ο Αντίνο. Με αντίπαλο τον Γκένι, όχι ο Κυριακόπουλος, είναι συστημένη και ήρθε, πήρε την κεφαλιά ο Ταμπόρδα και έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος δεν είναι και ο πιο ψηλός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, βρήκε την τρύπα, δεν τον ακολούθησε κανείς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ κάνοντας το 1-0 στο 30 λεπτό. Ασίστ από τον Κυριακόπουλο, γκολ από τα Ταμπόρδα και 1-0 ο Παναθηναϊκός. Κώστα, δεν άντεξε παραπάνω από 15 λεπτά ο ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο αυτό. Σ' ακούω.
1: Ο Ταμπόρδα, ο οποίος είχε σκοράρει με κεφαλιά και με την νίκη Βόλο, παρά το χαμηλό μπόι του, εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή και σε σκόρερ. Μάλλον θα έλεγα ότι δικαιώνει τον Ίστρουπ εδώ, γιατί έγινε συζήτηση γιατί τον επέλεξε βασικό εδώ στα δημοσιογραφικά. Αποδέχτηκε ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας παίκτης ο οποίος με ύψος 1,78 μπορεί να βάζει γκολ με κεφαλιά. Εκτέθηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ εδώ. Δεν ξέρω πού να ρίξει ακριβώς την ευθύνη. Η αλήθεια είναι ότι έτρεξε να καλύψει ο Γιαννούλης, αλλά καθυστέρησε εκεί. Βγήκε ο Ταμπόρδα και με κεφαλιά νίξε τον Παυλέγκα, κάνοντας τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ για τη συνέχεια του αγώνα. Δυνατός ο Τετέι, μπάλα out, στον ενθουσιασμό ο Τετέι νόμιζε να βάλει γκολ από τα 25 μέτρα, ενώ πρέπει να σου πω, Πασχάλη, ότι ο εκφωνητής του γηπέδου Έχει μπουκωμένη μου φωνή, μάλλον ήπια κάτι παγωμένο και η φωνή του είναι μπουκωμένη, γιατί δεν του βγαίνει καθόλου η φωνή και είναι και λίγο εκνευριστική, η αλήθεια είναι. Από το 30 λεπτό λοιπόν, με την κεφαλιά του Βισέντε Ταμπόρδα από τη σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ, που πραγματικά με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί από το 16 λεπτό με την αποβολή του Αρίτζελου Στόντο στο μαρκάρισμα του Τετέι, δείχνει να έχει βρεθεί στο καναβάτσο σε πολύ δύσκολη θέση. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα πρέπει να διαχειριστεί αριθμητικό μειονέκτημα και παράλληλα το γεγονός ότι είναι πίσω στο σκορ από αυτό το γκολ του Ταμπόρδα με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος κυκλοφορεί καλά μπαλά. Η αλήθεια είναι ότι η αποβολή του Ελουστόντο ήρθε και σε ένα σημείο που άρχισε λίγο ο ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά και προσπαθούσε λίγο να ισορροπήσει τη μεσαία γραμμή, γιατί το πρώτο διάστημα δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Μόλις πήγε λίγο να ανέβει, να πρεσάρει, να κρατήσει μπάλα, είχε κάνει μια κούρσα ο Τάχα Άλλη και λέγαμε ότι κάτι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ. Ήρθε η αποβολή του Αρίτζα Λουστότο, που προσωπικά θα πω έδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν στόπερ. Είναι μόνο λίμπερο, μόνο καλός με την μπάλα στα πόδια. Στο πρώτο ένας εναντίον ενός που το έλαχε με τον Τετέι, ο οποίος βέβαια είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον εξέρθεσε η αλήθεια. Είναι ο Τετέι, βέβαια, ένας εναντίον ενός με αυτόν τον παίκτη είναι και δύσκολο. Κόβει τώρα ο Μιχαηλίδης την μπάλα έξω. Ξανακόβει ο Μιχαηλίδης την μπάλα, πήρε, έπεσε ο Λιβάη, αλλά δεν είναι τίποτα. Σωστά το αφήνει ο διαιτητής ο Τσβάιερ και η μπάλα πάει στο Γιαννούλη από τα αριστερά, όπως είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, με τον Σανταμαρία τώρα να έχει την μπάλα και δίπλα τον Χρήστο τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης δίνει την μπάλα με μία στον Παταούλα. Ο Παταούλας για τον Κέννη, Ζαφύρης προσπάθησε να παίξει το 1-2. Κλέβει ο Αντίνο, ο Κάγκουα στο κέντρο, δίνει με μία για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα ο οποίος ελέγχει, ξανά για τον Κάγκουα. Παίζει κατά μέτωπο, κόβεται όμως από παρέμβαση του Ζαφύρη, του Ζίβκοβιτς. Ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Άλλη. Ο Άλλη ο οποίος είναι στον χώρο του κέντρου δεν έχει χώρο για να πετάξει την μπάλα μπροστά. Η μπάλα τώρα με στόχο τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης κάνει ένα τάκλινγκ, κρατάει με πείσμα την μπάλα. Τη δίνει αριστερά για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης έχει τον Ταχάλη. Θα κάνει μια πάσα προς τον Ενδιαγέτη. Μπαίνει ο Ενδιαγέτη, βγάζει έξω. Σανταμαρία γυρίζει μπάλα. Ζαφύρης, εξαιρετική ενέργεια του Ζαφύρη. Δίνει για τον Εντάι. Το κόψιμο, κόρνερ. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ζαφύρη, ο οποίος ελήφθηκε. Έδωσε στον Εντάι Ενδιαγέ, γιατί έχει πολλές εκδοχές το όνομα του Σενεγαλέζου. Παρενέβη όμως ο Ντεφράι, η μπάλα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ σε αυτή την αξιολογότατη προσπάθεια. Δεν διαμαρτυρήθηκε κάποιος για κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση. Μπάλα κατέληξε κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ και με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς έτοιμο να πάει να το εκτελέσει. Τώρα διαμαρτύρονται εδώ κάποιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και για πέναλτι, αν αντιλαμβάνομαι καλά, δεν υπάρχει τίποτα. Ζίβκοβιτς έτοιμος να εκτελέσει. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, με το αριστερό, όχι δηλαδή με εσωτερικό
2: μάτι. Ψιλοπεναλτάκι είναι, Κώστα.
1: Είναι.
2: Ψιλοπεναλτάκι.
1: Κεφαλιά η μπάλα out. Κεφαλιά η μπάλα out. Ναι, προφανώς τώρα που το λες, Πασχάλη, τώρα που το λες, η διαμαρτυρία ήρθε μόλις οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είδαν το replay. Γιατί είχαν οθόνη μπροστά τους εδώ στα επίσημα και είδαμε που φώναξαν. Διαμαρτυρήθηκαν βέβαια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είδαμε ιδιαίτερη αντίδραση. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, εντάξει. Έτσι? Σου λέω ψηλό τώρα γιατί εντάξει.
1: Ναι, okay. Σου λέω τώρα, σου περιγράφω το σκηνικό εδώ τι έγινε. Κεφαλιά ήταν από τον Παταούλα προηγουμένως. Νομίζω ναι. Καλή ενέργεια, απλά δεν τη βρήκε στο σωστό timing για να τη στείλει μέσα. Έχουμε. Για να δούμε τώρα. Κάτι ελέγχει ο Τσβάιερ. Δεν ξέρω τι λένε. Εντάξει, για να έχει παιχτεί η μπάλα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που εκτελέσει και το κόρνερ ότι δεν υπήρχε πέναλτι για τον διαιτητή στη φάση του Διαγέ. Κάτι ελέγχθηκε μετά. Ο Κάγκουα τώρα είναι που ελέγχει. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Ντεφράι, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Αυτός με μία για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα παίρνει και παίζει κατά μέτωπο. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Ντεφράι. Αυτό το σκηνικό θα το έχουμε τώρα. Το θέμα είναι πώς ο ΠΑΟΚ μπορεί να κλέβει μπάλα για να γίνει απειλητικός. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει τώρα στο σκορ το προβάδισμα, οπότε δεν πιέζεται τόσο. Σέντρα του Καλάμπρια δεν είναι καλή, απομάκρυνση, εύκολο κόρνερ αυτό από τον Παταούλα. Θα μπορούσε ίσως να κάνει κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον να τη στείλει πλάγιο, γιατί δεν πιεζόταν. Α, έκοψε βέβαια, δεν ήξερε και ποιον έχει πίσω. Σανταμαρία ήταν, όχι ο Παταούλας. δεν πρέπει να δίνει τόσο εύκολα στημένες μπάλες ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η πράσινη. Για να δούμε τι θα φέρει αυτή η εκτέλεση. Αν βλέπω καλά, πρέπει να είναι ο Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα είναι που θα εκτελέσει. Πολύς κόσμος στην περιοχή του Παβλέγκα. Η μπάλα ψηλά. Πίσω δοκάρι, κεφαλιά, απομάκρυνση. Και έχουμε offside ή επιθετικό. Επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, Γιώργος Ζαέρης για να κάνει σχόλιο στο 37. Να πάμε Γιώργο Καστάνη. Στο 37, 1-0 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Χάνη από τον γκολ του Ταμπόρδα στο 29. Νομίζω ότι το πρώτο μέλημα τώρα του Λύση και των παικτών του ΠΑΟΚ είναι πως θα μπορέσουν λίγο, έστω και με αριθμητικό μειονέκτημα, να ισορροπήσουν στη μεσαία γραμμή. Εάν ο Σάντα Μαρία δεν τραβάει, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, τότε μία λύση για τον προπονητή του ΠΑΟΚ είναι η παρουσία του Ούκρεσης δίπλα στον Ζαφίρη, ο οποίος είναι αυτός που τρέχει περισσότερο και είναι κινητικός. Πάντως και ο Ντιαγέ, οφείλω να ομολογήσω ότι δίνει πολλές μάχες, και τώρα για να δούμε τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Με τον Τάχα Άλλη, ο Ντιαγέ, το σουτ, αφού γύρισε το σώμα του, μπλοκάρει άνετα ο Πένι, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα δώσει και συνέχεια στο παιχνίδι. Όλα αυτά στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός με το γκολ, με την κεφαλιά του Νταμπόρδα, προηγείται με σκορ 1-0. Από τον, μετά το λάθος που έγινε στο κέντρο της άμυνας από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω αυτό το κέριο σημείο, το κρίσιμο σημείο, ήταν η αποβολή του Ελουστόντο στο 14ο-15ο λεπτό της αναμέτρησης, εκεί που χάθηκε παλιά από τον Μιχαηλίδη, και ο Ελουστόντο με κακό μαρκάρισμα ανέτρεψε τον διαιτητή έξω του περιοχή, και ως τελευταίος παίκτης δέχτηκε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Αντίνο. Αυτός για τον Κάγκο από αριστερά, με τον Αντίνο, τον Κυριακόπουλη σέντρα. Η απομάκρυνση, όχι, προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Χώνεται και ο Τετέι. Παραμένει αριστερά στη μεγάλη περιοχή. Τετέι, πλασέ. Προσωπικό γκολ του Ανδρέα Τετέι. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0. Εδώ ο Τετέι έκανε ό,τι ήθελε στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Κέρδισε τις προσωπικές μονομαχίες. Πέτυχε και το γκολ εδώ με αντίπαλο τον Μπαταούλα. Δεν μπόρεσε να το μαρκάρει αποτελεσματικά ο νεαρός. Το σμπρώχνει ο Αντίνο φιλικά. Ο Τετέι πηγαίνει και πανηγυρίζει το γκολ στην εξέδρα. Μια ομολογουμένως δυσάρεστη εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ στο 39ο λεπτό, 38ο λεπτό το γκολ, 39ο λεπτό τώρα. Τετέι ο οποίος πανηγυρίζει, παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πρέπει να βρουν μια ισορροπία, αλλά χρειάζεται και μια λύση ανάγκης από τον Πάγκο για να μπορέσει να ισορροπήσει ο Πακετή, όταν παρουσιάζεται αμυνόμενος και όταν δέχεται πίεση από τον αντίπαλό του, είναι λογικό να δημιουργούνται φάσεις στην εστία του Παβλέκα. Πρέπει ο Πάγκο, έστω και με ρυθμό μειονέκτημα, να βρει τον τρόπο να ισορροπήσει λίγο στην μεσαία γραμμή. Από την το όνομα του Τετέι, όπως προσφωνείται από τα μεγάφωνα του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, και φυσικά οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι, φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τον αποθεώνουν. Τάχα Άλλη από αριστερά, για να δούμε αυτή την επιθετική προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Έλα, έρχεται ποιος, έρχεται λανθασμένα ο Γιαννούλης. Δεν μπορεί να προωθεί την μπάλα. Κερδίζουν πάλι του ΠΑΟΚ με Ζαφίρι. Για τον Ανδρίγια βγαίνει ο Πένια. Μπλοκάρει την μπάλα. Γιώργο Ζαέρη, έχει το μικρόφωνο.
0: Με τον Παραθυνακό και πάλι στην επίθεση, με τον Κυριακόπουλο να έχει την μπάλα. Κυριακόπουλο θα δώσει τον Τετέι. Αυτός για τον Αντίνο. Ο Αντίνο περνάει το Ζαφίρι. Πηγαίνει πλάγια. Ο Ζαφίρι στο καταδιώκει. Θα δώσει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο, η παλιά του είναι εκεί όπου κινείται για να πάρει την μπάλα ο Κάγκουα. Παγώνει το παιχνίδι η ομάδα του Παραθυναϊκού και γυρίζει την μπάλα, έχοντας πλέον και την ψυχολογία, με το δεύτερο αυτό εδώ γκολ. Κατοχή μπάλας, για να δούμε, με τον Φαντρόγκελεν. Για να δούμε, θα δοκιμάσει το σουτ. Όχι, έχει γυρίσει και ο Ντιαγέ πίσω. Κυριακόπουλος, Κυριακόπουλος, η μπάλα πηγαίνει στον Αντίνο. Αντίνο για τον Φαντρόγκελεν στο 41. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα πάρει ο Καμαρά και θα τη δώσει την μπάλα πίσω για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια, πλάγια η μπάλα για τον Λιβάη. Καμαρά, ξανά στο Λιβάη. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει εκεί που όπου θα την πάρει την μπάλα ο Φαντρόγκελεν από τον Ντεφράι. Φαντρόγκελεν πιέζεται από τον Εντιαγκέ, θα δώσει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με τη μία για τον Αντίνο, αυτός ξανά για τον Κυριακόπουλο, πάει κοντά του ο Ζίφκοβιτς. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Κάγκουα θα είναι αυτός που θα δώσει την μπάλα για τον Ντεφράι. Ταμπόρδα, Καλάμπρια, Καλάμπρια πίσω για τον Ντεφράι. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να κρατήσει την μπάλα και να τη σπάσει δεξιά για τον Καλάμπρια ο Ντεφράι. Πεβγαίνει από τα σκρίνας με τα οποία έκφραση ο Καμαρά με το Λιβάι. Λιβάι πλάγια από τα δεξιά. Ντεφράι. Ντεφράι πάντα με την μπάλα. Ξανά η μπάλα στο Λιβάι Γκαρσία. Λιβάι η σέντρα. Ευτυχώς εκεί διώχνει ο Μπαταούλας και στη συνέχεια κλέβει καθαρά από τον Εντιαγέ την μπάλα ο Καμαρά. Η μπάλα πηγαίνει στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν. Μπάλα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Στο 42-2-0 ο Παναθηναϊκός. Κάγκουα. Μπάλα πηγαίνει για τον Τετέι. Το μάτς συνεχίζεται με τον Κάγκουα. Ενώ είναι κάτω πεσμένος ο Τετέι θα σηκωθεί. Αλλάζει ο Ταμπόρδα από την άλλη πλευρά για τον Καλάμπρια. Παναθηναϊκός πρέπει να έχει αλλάξει πάνω από 15 φορές την μπάλα. Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν, η μπάλα πηγαίνει στον Καμαρά. Ξανά στον Ντεφράι και ξανά στον Καλάμπρια από τα δεξιά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή χαμηλά, κάποιος να διώξει την μπάλα, έρχεται για βοήθεια και παραχωρεί το κόρνερ ο Τάχα Άλλη. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5 με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Είναι δεδομένο αυτό. Να είναι πίσω στο σκορ με 2-0. Πριν το δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ φώναξε, κυρίως οι άνθρωποι του βλέποντας το παιχνίδι του, φάση από τηλεόραση για πέναλτι στον Εντιαγέ. Ελέγχθηκε η φάση, αποφασίστηκε ότι δεν ήταν πέναλτι. Το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά από το Φαντρόγκελεν, out. Έβαλε η κόρνερ, τι δίνει τώρα, όχι out είναι. Out είναι, σταματά εδώ αυτή η φάση. Θέλουμε άλλα 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου, γιατί πιθανώς, όχι πιθανώς, σίγουρα θα έχουμε καθυστερήσει, γιατί στην αποβολή του Ελουστόντο έπρεπε να ετοιμαστεί ο Μπαταούλας για να μπει στο παιχνίδι στη θέση του Δημήτρη Πέλκα. Ο Παυλέγκα ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Για να δούμε τον Γιούρι Παυλέγκα, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα δυνατά στο κάτω, ο Εντιαγέ προσπαθεί. Πρώτος στην μπάλα πηγαίνει ο Κυριακόπουλος. Εδώ είναι φάουλ που κάνει ο Ζαφίρης. Κράτησε τη φανέλα στον Ταμπόρδα. Ένα φάουλ ακριβώς, παιδιά, στο σημείο που γίνονται οι αλλαγές. Και ενώ θέλουμε κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό για να συμπληρωθούν τα 45 και να μάθουμε από τον κύριο Πολυχρόνη τον τέταρτο πόσα λεπτά του έδειξε ο Γερμανός διαιτητής ότι είναι η καθυστερήση του πρώτου ημιχρόνου. Σε πρώτη φάση είναι ο Παναθηναϊκός αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Με τον Φαντρόγκελεν θα τη δώσει την μπάλα στον Ντεφράι. Ντεφράι, η μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα που έχει πάει εντελώς στα δεξιά. Κερδισμένο πλάγιο στο ύψος γωνίας μεγάλης περιοχής. Εκτελέσει και γρήγορα τον ίδιο Καλάμπρια. Δεν διστάζει για τη σέντρα, δίνει ξανά στον Ταμπόρδα. Αυτός θα βγάλει την μπάλα στον Ντεφράι. Ντεφράι έξω από την περιοχή. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του να πάει μπάλα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κάθε την παλιά πήγε να περάσει για Λιβάη Γκαρσία. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από την προσπάθεια του Μιχαηλίδη. Με τον Καλάμπρια να το εκτελεί γρήγορα. Η μπάλα να πηγαίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν αλλάζει παιχνίδι για τον Αντίνο. Αντίνο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Κυριακόπουλος πάει να μπει στην περιοχή. Τελικά σπάει την μπάλα εκτός στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κατά τον Ντεφράι. 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
3: 2 λεπτά ο χρόνος των καθυστερήσεων.
0: Με τον Ντεφράι, τον Καλάμπρια. Πήγε να βάλει την κόντρα εκεί λίγο Γιαννούλης. Όλος ο ΠΑΟΚ έξω από τη δική του μεγάλη περιοχή. Το μάτς είναι στο 2-0. Κατοχή μπάλας για τον Παναθηναϊκό. Με τον Φαντρόγκελεν. Με τον Ντεφράι. Με τον Ντεφράι να σπάει την μπάλα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Έχουν αλλάξει πάνω από 30 φορές την μπάλα επέκτης του Παναθηναϊκού. Θα μου πείτε με πασίτσες δικές τους περίπου στο χώρο του κέντρου. Αλλά το κάνω αυτό γιατί δεν πιέζει ο ΠΑΟ. Καλάμπρια. Το Λιβάι Γκαρσία. Μέσα για τον Καλάμπρια βγαίνει έξω αυτός από την περιοχή. Δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι για το Φαντρόγκελεν. Θα δοκιμάσει το σούτο Φαντρόγκελεν, όχι μέσα στην περιοχή. Τετέι πάει να περάσει. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Τι έδωσε, όχι δεν είναι πέναλτι, συγγνώμη. Πρέπει να ακούμπησε κάποιος με το... Πέναλτι έδωσε. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και κίτρινη κάρτα. Κάποιος σταμάτησε την μπάλα με το χέρι, ενώ ο Τετέι είχε κάνει το κοντρόλ. Λοιπόν, το χέρι ο Μπαταούλας. Και κίτρινη κάρτα στον Μπαταούλα. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Και ο ΠΑΟ κινδυνεύει πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο να δεχτεί τρίτο γκολ. Πέναλτι. Μπαταούλας δεν διαμαρτυρήθηκε, σταμάτησε την μπάλα με το χέρι. Και ο Ταμπόρδα που σκόραρε το πρώτο γκολ με κεφαλιά απέναντι από τον Παυλένκα. Μετρόπολης 95 και 5. Ταμπόρδα εκτελεί. Αποκρούει ο Παυλένκα. Ο Παυλένκα το έβγαλε, έπεσε πολύ σωστά. Μπράβο στο Γιούρι. Και στη συνέχεια έχουμε κόρνερ. Παυλένκα εδώ δεν αφήνει να ξεφύγει το σκορ σε πρώτη φάση. Νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει. Θα ήταν πολύ βαρύ ένα 3-0 για τον ΠΑΟΚ πριν πάει στα αποδυτήρια. Αλλά έχουμε εκτέλεση κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται γρήγορα. Κυριακόπουλος, η μπάλα πάει στον Γκάγκουα. Η σέντρα. Κάποιος να διώξει. Έφυγε η μπάλα. Καλάμπρια έχει τη δυνατότητα να κάνει το σουτ. Το κάνει Σιρτά. Έρχεται ο Εντιαγέ να πάρει την μπάλα. Να την πετάξει στον τάχα. Άλλη. Έχει τη γραμμή μπροστά του από τα αριστερά. Αλλά και τέσσερις ποδοσφαιριστές που θα του κλέψουν την μπάλα χωρίς να βγει μπάλα έξω. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ο Παυλένκα δεν επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να πετύχει και τρίτο γκολ. Το 2-0 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Να θυμίσουμε, παιδιά, ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημα, ανεπίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημα Nation, εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichima.gr. 21 plus παίξε υπεύθυνα, τα λέμε σε 15 λεπτά.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
11: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
12: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
13: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, είμαστε στο ημίχρονο ούτως ή άλλως, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0, ευτυχώς που είναι 2-0 γιατί με το πέναλτι που απεσόβησε ο Παυλένκα είχαμε ένα ημίχρονο ντροπής, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως εξελίχθηκε. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ προηγείται 50-44 της Νάπολη στην Νάπολη, στην Ιταλία, σε ένα γήπεδο που νομίζεις ότι είναι αντιγραφή του Αλεξάνδριου Μέλαθρου. Ίδιο, ταμά, μέσα εσωτερικά είναι λες και είναι ίδιο. Έτσι, πολύ ελάχιστες διαφορές. Όμορφο. Είναι από τα ωραία τα παραδοσιακά γήπεδα, ρε παιδί μου, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. 50-44 τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ κερδίζει εκεί. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δυστυχώς είναι κάτω του αναμενωμένου. Και σίγουρα πειράζει η αποβολή, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Να πάμε σε μια ανάλυση μόνο με 10, λόγω των 10 ποδοσφαιριστών, όπου και πριν την αποβολή έγινε μια ίδια φάση. Δηλαδή, σέντρα που έβγαλε ο τερματοφύλακας ο Παυλένκα, μετά έγινε η αποβολή και τέλος έρχεται η φάση του γκολ. Φυσικά λείπουν οι αλληλοκαλύψεις στα φτερά, back και extreme. Σκεφτείτε τώρα ότι τα extreme πότε έρχονται για να κάνουν κάλυψη στα δύο σου back τα οποία έχεις. Έτσι. Δείτε πότε γυρίζουν τα extreme για άμυνα και θα καταλάβετε. Half στον άξονα δεν μπορούν να ανοίξουν το παιχνίδι με κατοχή και άμεσες πάσες. Τώρα από εκεί και πέρα θα φανεί και στο δεύτερο ημίχρονο αν θα αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω εάν επιτρέπεται να έχεις δύο τερματοφύλακες στον αγώνα. Δηλαδή να παίζουν δύο τερματοφύλακες, όχι ένας, γιατί δεν μας βλέπω καλά, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σας συμβουλέψω κάτι σε εισαγωγικά, γιατί το κάνω και στον εαυτό μου. Για τη φάση του πέναλτι που θα. Η ΠΑΕ θα. 100% και τα φερέφωνα της θα παίξουν εκεί. Εντάξει, είναι αυτά που λέμε τα ψιλοψεύτικα. Δεν είναι να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Αλλά εγώ δεν θα σας κάνω μασάζ με το πέναλτι. Εγώ βλέπω τη συμπεριφορά της ομάδας σαν ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε το πέναλτι, γιατί δεν μπορεί να σου πει και ο άλλος, φίλε, δεν βγάζει κάρτα. Δηλαδή, ηλίου φαϊνότερο στο Ζαφίρι που τραβάει το αλληνού την μπλούζα. Μην πάμε σε αυτό το μου κόβει τις επιθέσεις, όπως θεωρείς εσύ ότι σε κόβει τις επιθέσεις. Έτσι θεωρούν και άλλοι. Μην νομίζετε ότι είστε το δικό σας πλανήτη. Απλά η συμπεριφορά της ομάδος, αυτό που σας είπα, δείτε τα extreme, τι κάνει, πού είναι ο Τάχα και ο Ζήφκο για να καλύψουν τον Κένι και τον Γιαννούλη. Δείτε τα half στον άξονα, γιατί άμα σε ρωτήσω ποια είναι το half στον άξονα, οι περισσότεροι μπορεί να μην ξέρετε κιόλας. Δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχουν αυτές οι άμεσες πάσες, δεν υπάρχουν οι κοντές πάσες, ώστε να μπορείς να κρατήσεις και το ρυθμό του Παναθηναϊκού, να τον βγάλεις από το ρυθμό του. Δυστυχώς όμως τα πράγματα μάλλον δεν τα διαβάζει καλά ο προπονητής. Εύχομαι στο ημίχρονο να έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ, πιστεύω, λογικό. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διορθωθεί. Όσον αφορά τώρα και για τα μηνύματα που έχετε και για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας, παιδιά, έχει γνωρίσει την αποθέωση σαν ο νέος Φράνκο Μπαρέζι, σαν ο νέος Κωστακούρτα, σαν ο Νέστα και δεν ξέρω και εγώ τι. Με τίποτα. Δεν κάνει έτσι ο κόσμος, παιδιά. Προστατεύστε τα παιδιά, γιατί ο Μπαταούλας όντως και το κορμί του και τα λοιπά και τα λοιπά, αξίζουν τον κόπο, όμορφα, ωραία. Μην τους κάνετε ήρωες πριν γίνουν. Εσείς τους έχετε κάνει τεράστιους ποδοσφαιριστές πριν γίνουν. Σε όλες τις εκφάσεις, με όλους τους παίκτες το κάνετε αυτό. Μία σέντρα, μία πάσα, μια κεφαλιά σε ένα παιχνίδι. Γι' αυτό και έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Δύο φορές τον Τετέι τον έχασε. Δύο φορές. Τέλος πάντων. Πάμε σε ο ΑΚΑ, σε Γιώργο Ζαΐρη. Ζόρο Ζαΐρη για το κατακόσμον. Ζόρο, γιατί έγινε.
1: Έχουμε ακόμα χρόνο ακόμα, ναι. Γιατί δεν έχουν βγει δύο ενδεκάδες στον αγωνιστικό χώρο. Απλά να ενημερώσω ότι πριν από λίγο ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Γιώργος Κουβεντίδης, στο δικό του λογαριασμό στο Facebook ανέβασε τη φωτογραφία ή μάλλον το βίντεο από την κάμερα που ήταν από πίσω από τον Εντιαγέο, που φαίνεται ότι δεν βρίσκει μπάλα ο παίκτης Παναθηναϊκού. Και το σχόλιο του είναι καθαρό πέναλτι. Κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κύριος Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν, μάλιστα, ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Ωραία, αυτά το καταλάβαμε,
0: το ξέρουμε, το είπαμε
1: γιατί
0: πριν.
1: Είναι...
0: πριν
1: ναι, ναι. γιατί είναι θεσμικός παράγοντας, έτσι. Όσον υπεύθυνος κοινωνίας ΠΑΕ, θέλαμε να το μεταφέρουμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έκανε λίγο παραπάνω προθέρμανση από τους υπόλοιπους με τον γυμναστή του Πάουκο Χατσίδης, αλλά δεν ξέρω αν πείσουμε στη διαδικασία να έχουμε αλλαγή με το καλημέρα. Είμαστε εδώ, πάμε να ακούσουμε λίγο ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα για να μπούμε σε ρυθμούς δευτέρου ημιχρόνου, εκτός αν σε διέκοψα, Πασχάλη.
0: Όχι, ελεύθερα, Γιώργο.
1: Okay.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πράγματι, να σου πω, Πασχάλη, ότι ο Χατσίδης θα μπει στο παιχνίδι για να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που δεν θα βγει από τα αποδυτήρια για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και η αλήθεια είναι, αν βλέπω καλά, δεν πρέπει να είναι ο Ζίβκοβιτς αυτός ο οποίος μπαίνει στο παιχνίδι. Και το περιβραχιόνιο το πήρε ο Γιαννούλης. Εκτός ο Ζίβκοβιτς, Χατσίδης στη θέση του Ζίβκοβιτς, περιβραχιόνιο ο Γιαννούλης. Να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο ο Παναθηναϊκός να κάνει αλλαγή. Είπαμε, βγήκε από το παιχνίδι ο Ζίβκοβιτς, πέρασε θέση του Χατσίδης και πλέον ο Χατσίδης κανονικά δεξιά, ο Τάχα άλλη αριστερά, και το περιβραχιόνιο του αρχηγού πηγαίνει στο Δημήτρη Γιαννούλη. Θυμίζω ότι αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, γιατί όταν αποβλήθηκε ο Ελουστότο θυσιάστηκε ο Πέλκας για να περάσει στο παιχνίδι στη θέση του ο Μπαταούλας ως δεύτερος στόπερ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με τον Τάχα Άλλη στη σέντρα. Να ρωτήσω πρώτα από τον Κώστα Πετρωτό αν μπορεί να αλλάξει κάτι για τον ΠΑΟΚ, που προφανώς παίζει και με παίχτη λιγότερο, έχει και αυτό το 2-0 εις βάρος του. Ευτυχώς δεν έγινε 3-0 κοστή στην προσπάθεια του στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ταμπόρδα και απέκλεισε ο Παυλέγκα. Σ' ακούμε.
5: Ναι, και πρέπει να εξάρουμε, γιατί και την ώρα δεν την είδαμε καλά τη φάση, την είδα μετά, και την απόκριση του Παυλέγκα στο 11, στην πρώτη φάση του αγώνα, που ο Λιβάη πήρε μια κεφαλιά και απέκρουσε εντυπωσιακά. Δηλαδή, είναι καθοριστικός παράγοντας ο Παυλέγκα, που ο ΠΑΟΚ πήγε μόνο με 2-0 στο ημίχρονο. Νομίζω είναι καθαρό πέναλτι η φάση, όπως φάνηκε και από το βίντεο που ανέβασε ο διευθυντής επικοινωνίας ΠΑΟΚ με τον Ντιαγέ. Έπρεπε να το δώσει και ο Τσβάιερ. Δεν ξέρω τι θεώρησε. Και επίσης τώρα κερδίζει φάουλο Γιαννούλης από τον Κάγκουα. Έχω απορία, γιατί όντως ο Ζίβκοβιτς δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Θυμάμαι μόνο μία εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, πώς έκανε επίθεση ο ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή μιλάμε για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή αν παραπονέθηκε για κάτι. Οπότε κρατώ μία επιφύλαξη για τον λόγο για τον οποίο είχαμε αυτή την αντικατάστασή του από τον Δημήτρη τον Χατσίδη με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, και ενώ ο Παυλέγκα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Παυλέγκα, επαναλαμβάνω, είναι διασωθής για τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα βάλω μέσα και τον Ζαφίρη και τον Ντιαγέ που ήταν μόνος του, ενώ τώρα περνάει πάλι ο Τετέ, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Η αλήθεια είναι του στόπερ του ΠΑΟΚ. Η σέντρα τώρα κόβεται, η μπάλα απομακρύνει ο Γιαννούλης. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να παίξει σε προσωπικό μαρκάρισμα του Τετέ. Πάλι ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο το σούτ, εύκολα ο Παυλέγκα μπλοκάρει στο 47 αυτή η φάση για τους πράσινους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει, δεν ξέρω πόσο μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Προφανώς έχει σημασία τώρα να μην ξεφύγει το αποτέλεσμα, αν δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μειώσει το σκορ για να μπει στην διεκδίκησή του, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή που διαμορφώθηκε από το 16ο λεπτό με την αποβολή του Αρίτζ Ελουστότο. Αν εγώ έβαζα ένα τίτλο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, αν παραμείνει έτσι και ελπίζω να αλλάξει, θα ήταν Diego Costa επιγόντος, γιατί έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ έναν στόπερ, να το πω έτσι απλά, για να μπορέσει Γιώργο Ζαέρη να πάρει πράγματα από τους αμυντικούς του, γιατί δεν παίρνει. Και είναι μεγάλο στίχημα επιτέλους να δούμε τον ΠΑΟΚ να παίζει δυνατά κόντρα σε καλούς σεντερφόρ.
1: Με τον Δημήτρη Γιαννούλη η μπάλα πηγαίνει εκεί όπως Ζαφίρη στην γυρίζει στον Μπατάουλα, ο οποίος και αυτός πλέον πρέπει να προσέξει, γιατί έχει και αυτός κίτρινη κάρτα, έτσι. Δηλαδή στη φάση του πέναλτι είδε την κίτρινη κάρτα. Ο Ζαφίρης ωραία με τον Κένι, μια πολύ δυνατή παλιά για τον Κένι. Ο Τάχα Άλλη θα την προλάβει. Για να δούμε τον Άλλη. Άλλη πάει να μπει στην περιοχή, σταματάει όλα αυτά με αντίπαλο τον Καλάμπρια. Η σέντρα μπλοκάρει ο Πένια εύκολα. Στο 48 αυτή η φάση με την εκτέλεση του Τάχα Άλλη μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Και χωρίς να βιάζεται το μάτς συνεχίζεται με τον Φαντρόγκελεν, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Φαντρόγκελεν αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κατεβάζει την μπάλα και την πετάει για τον Τετέι. Τετέι πήγε να περάσει, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια με αντίπαλο τον Γιαννούλη. Σέντρα κόρνερ. Γιαννούλης ο οποίος την έφαγε και δυνατά στο κεφάλι. Έχει πέσει κάτω και εδώ τώρα βοηθό. Ο διαιτητής πρέπει να φωνάξει άμεσα το ιατρικό επιτελείο. Χτύπησε δυνατά η μπάλα στο κεφάλι. Δεν το συζητάς αν είσαι καλά ή δεν είσαι. Ο κανονισμός λέει μπαίνει μέσα το ιατρικό επιτελείο. Σηκώνεται σιγά σιγά ο Γιαννούλης, αλλά ο τρόπος που έπεσε και δεν σηκώθηκε, το λέω αυτό γιατί ήταν ανησυχητικό. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα. Ένα κόρνερ από τα δεξιά για τους πράσινους. Στο 50 λεπτό της αναμέτρησης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Στο 1-0 δικαίως ο ΠΑΟΚ φωνάζει για πέναλτι πάνω στον Εντιαγέ. Εκτέλεσε ο Ταμπόρδα, κεφαλιά που δεν πήρε ευτυχώς σωστά ο Φαντρόγκελεν. Επιστρέφει μπάλα, αλλά ο Ταμπόρδα ήταν αρχικά εκτεθειμένος και στη συνέχεια πήγε να διεκδικήσει την μπάλα. Γι' αυτό και έχουμε το offside για τον μπέκ του Παναθηναϊκού. Εδώ ο ΠΑΟΚ πήγε γρήγορα να αλλάξει παιχνίδι και κέρδισε εύκολο Παναθηναϊκό σε ένα πλάγιο. Καμαρά για τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν αλλάζει παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο. Είναι κοντά του ο Αντίνο. Θα πάρει την μπάλα ο Αντίνο. Θα τη δώσει την μπάλα στον Καμαρά. Καμαρά με τη σειρά του για τον Κάγκουα. Αυτός για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια η παλιά πηγαίνει εκεί όπου κινείται και παίρνει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν. Μπάλα πηγαίνει για τον Τετέι, ο οποίος βάζει πλάτη. Πέφτει μόνος του κάτω. Η αλήθεια είναι ότι εκεί έδωσε μάχη με τον Γκένι, αλλά έπεσε πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν εκβίασε κάτι. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό όμως. Μπάλα πηγαίνει στον Καμαρά. Καμαρά, μπάλα πηγαίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα, μπάλα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα δώσει για τον Λιβάη Γκαρσία. Καλάμπρια και πάλι θα πάρει την μπάλα. Καλάμπρια για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα για τον Φαντρόγκελεν. Αυτός θα αλλάξει παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο που της πάει με τη μία. Εκεί όπου είναι ο Αντίνο, πάει να μπει περιοχή, μπαίνει ο Αντίνο περιοχή. Ευτυχώς έρχεται ο Ζαφίρης, χτυπάει την μπάλα δυνατά πάνω στον Αντίνο και καταλήγει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι από τα δεξιά. Γκένι. Θα πάρει την μπάλα, θα δυνατή εκτέλεση εκεί που ο Ντιαγέ παλεύει, πέφτει κάτω χωρίς φάουλ, του την πήρε ο Κυριακόπουλος εύκολα την μπάλα και ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκουα και δίνει την μπάλα στον Καλάμπρια που έχει πολύ χώρο. Καλάμπρια πάει να παίξει το 1-2, τελικά παίρνει μόνος του την μπάλα ο Ταμπόρδα, τη βγάζει εκτός περιοχής, τη δίνει στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν αλλάζει παιχνίδι για τον Ντεφράι και αυτός θα βρει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια η παλιά για τον Λιβάη Γκαρσία, όχι τον Κάγκουα. Τώρα πήγε να ελευθερώσει ο Λιβάη Γκαρσία και να κάνει χώρο για τον Καλάμπρια. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, έδιωξαν όπως οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Ταμπόρδα να δίνει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά πάντα με την μπάλα. Καμαρά θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Δίνει στο Φαντρόγκελεν. Ο Φαντρόγκελεν θα δώσει την μπάλα για τον Κάγκουα. Η σέντρα του Κάγκουα 3-0. Χωρίς να το καταλάβει κανείς ο Τετέι σκοράρει και κάνει το 3-0. Είναι ακριβώς η ίδια φάση, παιδιά, με τον Ταμπόρδα. Πρώτα είδα την μπάλα στα δίκτυα, μετά την πράσινη φανέλα και μετά κατάλαβα τι έκαναν αυτοί με την άσπρη φανέλα. 3-0 με τον γκολ του Τετέι, με κεφαλιά. Δεν πήρε χαμπάρι κανείς μέσα στην περιοχή του ΠΑΟ τι ακριβώς έγινε, πώς ήρθε ο Τετέι και έκανε το 3-0, ο οποίος έχει ανέβει και στα κάγκελα. Ένα κακό γκολ για τον ΠΑΟ, θα πω, παιδιά, και από άποψη χρονικό. Όχι ότι με το 2-0 τα πράγματα δεν ήταν δύσκολα, αλλά ο τρόπος που παίζει, η εικόνα των παικτών του ΠΑΟ μέσα στο γήπεδο, το ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς να ιδρώσει φανέλα είναι μονίμως έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, ήρθε αυτό το 3-0 και νομίζω, θα το πω, επιστρέψτε μου, συγχωρέστε με, το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να μην ξεφύγει το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι Κώστα Πιλόπουλος.
5: Τα πάμε. Ο Τετέι είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, είναι ο σκροτήρας στο απόψινο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και εγώ θα επαναλάβω, εάν μπαίνει ένας τίτλος στο απόψινο παιχνίδι με την εικόνα που έχει το κέντρο άμυνας του ΠΑΟΚ είναι Diego Costa, σώσε μας. Έχει τρομερό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ στο να μαρκάρει τα δυνατά φορ και δεν είναι σημερινό μόνο το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα έχει βγει από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου και από τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, τον αποκλεισμό, αλλά και άλλες εμφανίσεις, έχει τρομερό πρόβλημα. Ναι, αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ προηγουμένως που δεν πήρε το πέναλτι στο 1-0 για να εσωφαρίσει, αλλά με αυτή την εικόνα που έχει το κέντρο άμυνάς του, δεν θα μπορούσε να έχει τύχει στο μάτς. Δεν υπάρχει ούτε μία προσπάθεια του Τετέι που να μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, και αυτό νομίζω τα λέει όλα από μόνο του. Δείχνει νομίζω και τη διαφορά ποιότητας που υπάρχει. Θα επαναλάβω κάτι, θα μου επιτρέψει Φασχάλη, που το έλεγα από την αρχή της περίοδου. Γιατί βιάστηκαν κάποιοι να αποδομήσουν κάποιους παίκτες που έφυγαν από την ομάδα, όπως ο Κετζιόρα για παράδειγμα.
0: Ναι,
5: η αλήθεια είναι ότι τα στόπερ που ήρθαν αρχικά δεν αποδίδουν τίποτα. Ούτε ο Χατζηδιάκος Αλαμάτς που είναι τραυματίας και δεν φταίει το παιδί σήμερα, ούτε ο Λουστότο σε άλλο παιχνίδι. Σήμερα όμως είδε στην πρώτη φάση αποβλήθηκε. Ο Μπαταόλος έχει και αυτός πρόβλημα γιατί έπεσε στα πολύ δύσκολα. Γενικώς ο ΠΑΟΚ στο κέντρο άμυνάς του είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολος. Και για να δώσω το γύρο του Καστάνη να κάνει και αυτός ένα σχόλιο, θα κλείσω πάλι με τον τίτλο που παίρνει το μάτς μέχρι τώρα. Diego Costa, σώσε μας.
6: Απλά ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλο αμυντικό πρόβλημα, ανεξάρτητα με όλα όσα έχουν γίνει νωρίτερα. Πρώτον, δεν βγαίνει το προσωπικό ατομικό μαρκάρισμα του νεαρού Μπαταούλα στον Τετέι. Το είδαμε στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι, το βλέπουμε και τώρα. Είναι φανερό ότι εδώ χρειάζεται ένα πιο πολυσύνθετο μαρκάρισμα, ίσως να είναι πιο σφιχτή η αμυντική διάταξη. Κάνω μια σκέψη, τη λέω φωναχτά, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά στο man-to-man ο νεαρός και άπειρος Μπαταούλας αυτή τη στιγμή υστερεί εδώ πάλι μεγάλη στιγμή. Όχι, τελικά σώζεται η φάση με τον Ζαφίρη, ο οποίος απομακρύνει, ο άλλη δεν προλαβαίνει. Ο ΠΑΟΚ γενικότερα πελαγοδρομεί στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι αυτό το 3-0, είναι το γεγονός ότι παίζει με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό. Είναι γεγονός ότι μετά την αποβολή του Ελουστόντο δεν βγαίνει το ατομικό μαρκαρίσμα. Προσέξτε, το ατομικό μαρκαρίσμα του νεαρού Μπαταούλα στον Τετέι. Και γενικότερα υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ μεσαίας και αμυντικής γραμμής, η οποία δεν δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να αμυνθεί σωστά και δίνει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό από την άλλη και να κάνει κάποιες έτσι επιθέσεις, κυρίως από τα πλάγια, κυρίως από αριστερά, ενώ τώρα πολύ δυνατές μονομαχίες για τον Αντιεγέ, ο οποίος κόβεται από τον Καμαρά με φάουλ, ναι, νομίζω με φάουλ, όπως δίνει ο Τσβάιερ. Γενικά είναι ένα κακό βράδυ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη στο 56ο λεπτό ητάται με σκορ 3-0. Είναι ένα σκορ το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν στον ΠΑΟΚ από πριν από την έναρξη του αγώνα. Δεν το ήθελαν καν να το σκεφτούν. Αλλά βλέπετε ότι ένα ντέρμπι και ειδικότερα ένα παιχνίδι αυτού του Βεληνικού, εάν δεν σου βγουν κάποια πράγματα και αν παίζει και με παίχτη λιγότερο, δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις
5: υπέρ της αντιπάλου ομάδος, υπέρ της γηπεδούχου ομάδος. Αλλά και επιθετικά οφείλω να ομολογήσω ότι ο ΠΑΟΚ δεν τραβάει. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Πάρα εκτεθειμένος είναι ο. Ναι, εκτεθειμένος είναι ο Λιβάη Γκαρσία, άρα δεν μετρά αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ενώ το 3-0 διατηρείται υπέρ των Παρασίνων. Μια αλλαγή θα μπει ο Καμαρά. Θα βγει ο Σάντα Μαρία. Άρα εδώ στη μεσαία γραμμή ο Αλέσιο Λύση διαφοροποιεί κάποια δεδομένα. Προφανώς και ο Σάντα Μαρία υστέρησε και σε κάποια μαρκαρίσματα. Στο μεγαλύτερο διάστημα που αγωνίστηκε σε αυτά τα 57-58 λεπτά και δίνει τη δυνατότητα στον Καμαρά να τον χρησιμοποιήσει. Ο Καμαρά, ο οποίος κάνει βέβαια το πρώτο λάθος και δίνει τη δυνατότητα γρήγορα στον Αντίνο να βγει μπροστά απειλητικά και αυτός με τη σειρά του στον Τετέι. Αυτός και πάλι για τον συμπαίκτη του θα απομακρύνει ο Μπαταούλας σε πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, και έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παυλένκα, ο οποίος έκανε και μια σπουδαία επέμβαση λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου, απέκρουσε το πέναλτι του Ταμπόρδα και διατήρησε εκείνη τη στιγμή το 2-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Τώρα απομακρύνεται, όχι δεν απομακρύνει την μπάλα, σου την μπάλα καταλήγει out, το σουτ αυτό από τον Κάγκου αν βλέπω καλά, έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, από το επικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Όλα αυτά ενώ βλέπω και υπάρχει και μια κίτρινη κάρτα στον Τετέι από τον Τσβάιερ, προφανώς για μια φάση λίγο νωρίτερα για διαμαρτυρία. Το 3-0 διατηρείται, 59 λεπτά αγώνα. Ο ΠΑΟ κοιτάται, ο Παναθηναϊκός προηγείται σαφέστατα και το μικρόφωνο το δίνω και πάλι στον Γιώργο Ζαΐρη.
0: Με τον Παυλένκα να σημαδεύει τη δεξιά πλευρά εκεί όπου είναι ο Χατσίδης, αλλά η μπάλα βγαίνει απευθείας πλάγιο, δεν μπορούσε ο Χατσίδης να πάρει και την κεφαλιά για να κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς. Μπάλα πηγαίνει στο Φαντρόγκελεν, ο Φαντρόγκελεν θα δώσει την μπάλα για τον Κάγκουα. Κάγκουα για τον πίσω Φαντρόγκελεν. Η αλήθεια είναι, Πασχάλη, και δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ, τόσο πολύ μικρή κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και όταν παίζει με 10 παίκτες υπάρχει θέμα. Απλά θα πω ότι υπήρχαν και άλλα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες, αλλά προσπαθούσε, κρατούσε έστω την μπάλα. Αυτό το οποίο βλέπουμε μετά το 0-0, την αποβολή, ήρθε το 1-0, ναι, δικαίως φωνάζει για το πέναλτι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τελική. Είχαμε απλά μια προσπάθεια του Τάχα Άλλη. Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Υπάρχει διαφορά ποιότητας, όσο και αν μας πονάει αυτό το πράγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο ΠΑΟΚ η στόχευσή του είναι να πάμε στο 90 και να μην δεχθούμε άλλο γκολ και μην ξεφύγει παραπάνω το σκορ. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δηλαδή με το που μπαίνει μέσα ο Καμαρά και η πρώτη επαφή με την μπάλα είναι πάσα στον Αντίνο, συγχωρέστε με, αλλά εδώ δεν φταίνε ότι υπάρχουν 10
7: παίκτες. Συγγνώμη λίγο ρε Γιώργο, όταν λέμε ότι τα χαφ στον άξονα πρέπει να παίζουν με άμεσες πάσες, δηλαδή κοντές πάσες, και εσύ πας να μου κάνεις 30 μέτρα μπαλιά, δεν θα την πάρει ο Αντίνο. Οποιοσδήποτε Αντίνο, και εγώ να ήμουν την έπαιρνα ρε φίλε.
0: Για να δούμε το Γιαννούλη, ο οποίος ανεβαίνει. Γιαννούλης πάει την μπάλα για τον Εντιαγέ, ο οποίος έξω από την περιοχή κάνει την κίνηση, τη χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ και πάει να φύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον Λιβάη Γκαρσία και με αντίπαλο τον Μπαταόλα που έχει κίτρινη κάρτα. Λιβάη Γκαρσία θέλει να σπάσει την μπάλα τέτα τέτ, βγαίνει ο Παυλένκα. Η μπάλα κόρνερ πρέπει να είναι, out. Out είναι. Έγλειψε το δοκάρι, σαδιστικά η μπάλα πήγε δίπλα από το δοκάρι. Ξεκίνησε η φάση με Λιβάη Γκαρσία.
8: Λοιπόν,
0: φεύγει ο Ταμπόρδα που πέτυχε τον γκολ το πρώτο, έχασε και το πέναλτι. Μάλλον ο Παυλέκα τον κέρδισε.
8: Και θα μπει στο παιχνίδι
0: ο Λούσαξ. Ο Ντέσσερ μπαίνει στο παιχνίδι.
8: Δεύτερη αλλαγή την ομάδα μας. Βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο με τον νούμερο 32 Kings Kagwa.
0: Και φεύγει πίσω ο Kagwa και μπαίνει ο Λούσαξ.
8: Στον αγωνιστικό χώρο με τον νούμερο 26 ο Ιβράνι Λούσα.
0: Λοιπόν, δύο αλλαγές. Μπαίνει ο Ντέσσερς, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, έτσι, μετά τον τραυματισμό που είχε πέρυσι ο Ντέσσερς. Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να αφήσει τον Γκάζι. Όταν έχεις μπροστά σου τον ΠΑΟΚ και έχεις την ευκαιρία να κάνεις μια μεγάλη έκταση σκορνίκη, δεν χάνεις τον Γκάζι. Όταν έχεις μπροστά σου τον ΠΑΟΚ και έχεις την ευκαιρία να κάνεις μια μεγάλη έκταση σκορνίκη,

0: Μιχαηλίδη, μεγάλη απόκριση του Παυλέκα. Η μπάλα πήγαινε ή στα δίχτυα, ήταν ο Τετέι εκεί, ήταν και ο Ντέτσερς εκεί. Παυλέκα λέει όχι στο 4-0 και έρχεται ο Λούζα να κάνει το σουτ και να στείλει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλέκα στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Παναλαμβάνουμε, μπήκε στο παιχνίδι ο Λούζα, μπήκε και ο Ντέτσερς και ο Παυλέκα στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Παυλέκα. Παυλέκα θα στήσει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής και θα πετάξει την μπάλα δυνατά. Μία κεφαλιά του Εντιαγέ κατευθείαν στα χέρια ή στα πόδια του Πένια. Στα πόδια, τώρα θα μπλοκάρει την μπάλα και θα την πετάξει δυνατά για τον Κυριακόπουλο. Πάει ο Χατσίτης να καλύψει. Κυριακόπουλος, η μπαλιά του είναι για τον Αντίνο. Αντίνο, η μπάλα για τον Φαντρόγκελεν. Αυτός θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Ντεφράι. Ντεφράι, η επιλογή του να δώσει την μπάλα στο Λούζα. Με τη μία πήγε ο Καμαρά να παίξει την μπάλα, φτάνει στον Ντέσερς. Ντέσερς, Καλάμπρια για τον Λούζα. Λούζα ξανά για τον Καλάμπρια. Φεύγει ήταν ο Γκαρσία, έδωσε ξανά στον Καλάμπρια, αυτό στον Λούζα. Θα πάρει την μπάλα ο Φαντόγκελεν. Κυριακόπουλος, η μπάλα για τον Αντίνο. Αντίνο κρατάει την μπάλα. Μπάλα πάει στον Καμαρά. Καμαρά του Παναθηναϊκού, έτσι, στο Λούζα. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Καλάμπρια με αντίπαλο. Εκεί τον Γιαννούλη. Τακουνάκι, ευτυχώς έρχεται ο Καμαρά και διώχνει την μπάλα. Μπάλα η οποία πηγαίνει ξανά στο Λούζα. Ξανά στον Καμαρά. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Ντεφράι. Το σουτ δυνατό, η μπάλα κοντράρει πάνω σε σώμα του Χατσίδη. Τρέχει πρώτος ο Φαντρόγκελεν, γυρίζει την μπάλα στον Πένια. Ο Πένια αλλάζει παιχνίδι και πηγαίνει η μπάλα από την άλλη πλευρά στον Κυριακόπουλο. Καμαρά, Αντίνο. Η μπάλα πηγαίνει στον Τετέι, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Καλάμπρια. Πηγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Ταχάλι. Όχι, ο Καλάμπρια τον προλαβαίνει και κερδίζει και το χειροκρότημα. Φαντρόγκελεν, Λούζα, Λιβάη Γκαρσία με αντίπαλο το Γιαννούλη. Λιβάη κάνει την τρίπλα, πάσα για τον Αντίνο, πήγα να παίξω το 1-2, έρχεται ο Ζαφίρης από μακρύνη για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος πήγε να κάνει την τρίπλα. Καμαρά κερδίζει την μπάλα. Καμαρά, η μπάλα στο Λούζα. Λούζα αλλάζει την μπάλα από την άλλη πλευρά για τον Κυριακόπουλο που έχει ανέβει. Κυριακόπουλος για τον Τετέι. Ξανά Κυριακόπουλος, η σέντρα. Μιχαηλίδης δεν μπορεί να διώξει σωστά. Έρχεται και διώχνει την μπάλα ο Χατσίτης στα τυφλά. Προσπαθεί ο Εντιαγέ. Κατοχή μπάλας για τον Παναθηναϊκό εύκολα με τον Ντεφράι. Ντεφράι, μπάλα πηγαίνει στο Λούζα. Η παλιά του κατεβάζει ο Ντέσερς. Το σουτ, την μπάλα κοντράρει. Κόρνερ, όχι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αυτό στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Την μπάλα πηγαίνει στον Κυριακόπουλο. 3-0 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κυριακόπουλος, Αντίνο, Κυριακόπουλος. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα πάρει την μπάλα ο Καλάμπρια. Καλάμπρια. Μπάλα πηγαίνει στον Λιβάη. Πίσω η μπάλα στον Φαντρόγκελεν. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Αντίνο με αντίπαλο τον Γκένι. Αντίνο έξω από την περιοχή ο Λούζα θα βγάλει τη σέντρα. Μεγάλη απόκρουση από το σουτ του 4 του Παυλέκα. Κοντά στο 4-0 ο Παναθηναϊκός. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αν το σκόρ είναι ακόμα στο 3-0 είναι ο Παυλέκα αυτός. Συνεχίζεται η φάση out. Ο Λούζα έκανε τη σέντρα. Ο Παυλέκα πέρα από το πέναλτι Κώστα Πετρωτέ έχει βγάλει 3 μαλλιά. Έτσι πάλι καλά που είναι αυτός.
1: Αποθέωση για τον Τετέι, ο οποίος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ μόλις πριν είχαμε αυτή την εντυπωσιακή επέμβαση του Παυλέκα. Και μπαίνει ο Ουναΐ στο παιχνίδι στο 67, ανεβάζει και άλλο τον ενθουσιασμό των οπαδών του Παναθηναϊκού που είχαν διπλό λόγο για να χειροκροτήσουν και τον απόλυτο πρωταγωνιστή Αντρέας Τετέι ο οποίος πήρε ένα πέναλτι.

0: Βάλε δύο γκολ. Τι να πρωτοκάνει. Και τον Ουνάη, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στην επιστροφή του. Μεγάλη μεταγραφή, πιο μεγάλη του καλοκαιριού.
1: Κώστα, να πω κάτι, ρε φίλε.
0: Το όνομα του Τετέι, έτσι, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Έχει βάλει ο Παναθηναϊκός Ντέσσερς, έχει βάλει Ουνάη, έτσι. Απλά το σχολιάζω, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, η διαφορά του Πάγκου. Άμα δεις τα ονόματα, καταλαβαίνεις. Είναι αλήθεια αυτό. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επιστρέφει βέβαια σε ένα σχήμα με δύο σεντερφόρ, γιατί για λίγα λεπτά, από την ώρα που πέρασε ο Ντέσσερς μέχρι το σημείο που βγήκε ο Τετέι από το παιχνίδι, έπαιξε και με τρεις σεντερφόρ. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ, ο Παβλέγκα έκανε την τρίτη εντυπωσιακή επέμβαση πλην του πέναλτι. Τέσσερις συνολικά τρομερές επεμβάσεις. Ενώ έχουμε παίκτη του ΠΑΟΚ πεσμένο. Έχει χτυπήσει ο Ντέσσερς.
1: Εκτός φάσης χτυπάει τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Εκτός φάσης, ρε παιδιά.
0: Είναι, να δούμε λίγο ποιος είναι πεσμένος, ο οποίος δεν έχει σηκωθεί. Σαν να ζητάει συγγνώμη, κίτρινη λέει. Εδώ διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δίπλα. Για κόκκινη, να τη δούμε τη φάση, να δούμε και αν παρεμβεί.
2: Κόκκινη είναι, κόκκινη είναι, κόκκινη.
0: Έτσι.
2: Κόκκινη.
1: Δες εδώ, δες εδώ, ρε φίλε. Δες εδώ τώρα.
0: Πάλι το replay με τον Ντέσσερς, ο οποίος έκανε και νέμα ότι δεν έκανα κάτι, αλλά είναι πεσμένος ο Μιχαηλίδης, αν βλέπω καλά. Και δεν έχει σηκωθεί ακόμα και δεν βλέπω κάποια κίνηση. Περιμένουμε το VAR βέβαια. Ο κύριος Μούλερ, Γερμανός και αυτός, στο βάρο Ντέσσερς, έχει ένα βλέμμα σαν να περιμένει το μοιραίο. Αλλά δεν βλέπω κίνηση. Για να δούμε τώρα. Πήγε, το είδε ο Τσβάιερ. Λογικά θα τον αποβάλει. Τον αποβάλει. Είναι κόκκινη. Αποκαθίστανται οι ισορροπίες. Ο Ντέσσερς αποβάλλεται για αυτή την αψυχολόγητη ενέργεια να χτυπήσει καθαρά τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, να το ρίξει κάτω, παρότι δόθηκε κίτρινη στην αρχή με παρέμβαση του βαρίστα, του κυρίου Μούλερ. Ο Τσβάιερ διορθώνει την απόφασή του και κάνει την κίτρινη κόκκινη όπως όφιλε από την αρχή να κάνει. Αποβολή για το χτύπημα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Έξω ο Ντέσσερς, αδικαιολόγητος ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Όσο μεγάλο όνομα και να είσαι, μπορεί να κάνει τέτοια ενέργεια. Ο Μιχαηλίδης που τώρα μετά από αρκετά λεπτά σηκώνεται, γιατί έχει χτυπήσει πίσω στον Αφιένα. Ελπίζω να είναι καλά, να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Ξαναμπήκε λίγο το team του ΠΑΟΚ το ιατρικό για να μπορέσει να δώσει πρώτες βοήθειες. Μιχαηλίδης που έχει στον Αφιένα, του κάνει μασάζ ο Γιάννης Οράλης, ο γιατρός του ΠΑΟΚ. Ελπίζω να μην έχει ζαλάδες τώρα, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει και στόπερ. Λογικά, αν θα χρειαστεί να κάνει αλλαγή, θα βάλει το Θυμιάνη μετά. Δεν έχει κάποια άλλη επιλογή. Τώρα βλέπει και ο Νίστρομ τη φάση προηγουμένως, δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Πολύ καθαρή φάση. Το μαρκάρισμα του 4, όχι μαρκάρισμα. Αυτή η αδικαιολόγητο χτύπημα του 4 πάνω στον Μιχαηλίδη, ο οποίος τεσταρίστηκε από το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Είναι καλά, θα συνεχίσει. Έριξε και λίγο νερό στο πρόσωπό του Γιαννιτσιώτης στόπερ. Εδώ είναι προηγουμένως ο Ταχάλη σε μια ενέργειά του που επιβράβευσε ένα συμπαίκτη του. Βλέπουμε κάποια στιγμιότυπα από το μάτς και συνέχεια τώρα εδώ στην ζωντανή μετάδοση. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Εδώ και δύο λεπτά έχουν αποκατασταθεί οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε από το 16 χωρίς Ελουστόντο, ο Παναθηναϊκός από το 68 χωρίς τον 4 και τώρα μπροστά ο δικέφαλος με τον Γιαννούλη να γυρίζει την μπάλα, τον Ζαφίρι να ελέγχει. Η μπάλα να πάει πίσω στο Γιαννούλη, στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Ο νεαρός στόπερ ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Μετά από πάρα πολλή ώρα ο ΠΑΟΚ κυκλοφορεί την μπάλα. Η παλιά για την πλάτη της άμυνας, καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. Κατεβάζει ο Καμαρά, ο Καλάμπρια. Ένα λάθος που γίνεται, φάουλ του Καλάμπρια. Είναι φάουλ, ναι, το δίνει εδώ πέρα. Σωστά. Το φάουλ πάνω στον Χατσίδη, αν είδα καλά. Από τον Καλάμπρια, καθαρό φάουλ στην προσπάθεια του παίκτου του ΠΑΟΚ από το λάθος που έκανε ο αμυντικός του Παναθηναϊκού. Ο Ζαφίρης ήταν που το κέρδισε. Ο Ζαφίρης που είναι από τους λίγους κινητικούς παίκτες στο κέντρο, ίσως κάπως διασωθείς, μπορώ να πω, από ένα ναυάγιο του ΠΑΟΚ στο ανασταλτικό κομμάτι. Εδώ έκλεψε έξυπνα την μπάλα, καθαρό φάουλ. Θα μπορούσε να πάρει και μια κίτρινη κάρτα ο Καλάμπρια. Και ένα φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος. Είναι πάνω στην μπάλα δύο ποδοσφαιριστές. Για να δούμε ποιος εκτελέσει και τι μπορεί να αποφέρει. Ένα γκολ θα άλλαζε κάπως τα δεδομένα. Εκτέλεση με σέντρα, η μπάλα περνάει. Θα μπορούσε εδώ να παρέμβει ένα κεφάλι και να έρθει ο γκολ. Τελικά δεν μπόρεσε να παίξει ο ΠΑΟΚ από την εκτέλεση του Γιαννούλη. Κάποιος να σμπρώξει την μπάλα με το κεφάλι προς την εστία. Πέρασε μπροστά από τον Παταούλα. Δεν κατάφερε ο Νεαρός, όπως είχε κάνει μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, και εκτέλεσε με κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε out από τον Δημήτρη Παταούλα, που προωθείται, βγαίνει και δείχνει ένα στίγμα επιθετικό. Η αλήθεια είναι όμως ότι ανασταλτικά αντιμετώπισε προβλήματα. Εδώ δεν μπόρεσε να την βρει την μπάλα. Και πάμε στον Γιώργο τον Καστάνη να πάρουμε ένα σχόλιο. 3-0 πάντα εδώ στο ΆΚΑ, 73ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση Μετρόπολης.
3: Εδώ πάντα, για να δούμε την επίθεση αυτού του παικτού του Παναθηναϊκού από δεξιά με τον Καλάμπρια. Στον χώρο του κέντρου όμως μπαρκάρεται αυτός από τον Γιαννούλη, που από την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού μετά την, με την κατάσταση του Ανδρίγκα Ζιβκοβιτς. Από το Χατσίδη, στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Καμαρά. Προσπαθεί να κερδίσει ο Ζαφίρης, δεν τα καταφέρνει. Επιμένουν οι του Παναθηναϊκού. Προωθούν την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Παυλένκα. Δεξιά ο Καλάμπρια. Εκεί κοντά στο σημείο του κόρνερ από δεξιά, όπως απαιτήθηκε ο Παναθηναϊκός. Αυτό για τον, αυτός για τον Ισμάν. Και πάλι πίσω για τον Καμαρά. Το passing game, αν μου επιτρέπετε, από τον Ουναΐ και τον Καμαρά. Πιο πίσω αυτός για τον Ντεφράι, για τον Βαντρόγκελεν και πάλι για τον Ουναΐ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Υπάρχει αριθμητική ισορροπία, αλλά για να δούμε την επίθεση του Παναθηναϊκού. Η Καλάμπρια, η σέντρα, η κόντρα στα πόδια του Γιαννούλη και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά ο Παυλένκα, ο οποίος αμέσως θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Όλα αυτά στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 3-0 του ΠΑΟΚ. Και τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 14ο λεπτό, τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 71ο, λίγα λεπτά νωρίτερα μετά την αποβολή του 4. Όλα αυτά επαναλαμβάνω, ενώ τώρα βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να περνά το χώρο του κέντρου με τον Γιαννούλη. Από αριστερά αυτός για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης πιο πίσω για τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης και πάνη για τον Ζαφίρη, που έχει χώρο, κινείται, τρέχει, προωθείται, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Καμαρά. Παρά τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων, ο Τσβάιερ είναι κοντά στη φάση και δίνει την παράβαση. Και βλέπω δύο παίκτες να ετοιμάζονται από τον Αλέσιο Λύση. Ο ένας είναι ο Τάισον, που θα πάρει τη θέση και ο Ούγκρεσιτς. Ο Τάισον στη θέση του Άλλη, που η αλήθεια είναι ότι σήμερα ο Άλλη δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο. Μαρκαρίστηκε και αποτελεσματικά. Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα. Και θα περάσει και ο Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς στη θέση του Ζαφίρη, που ο Ζαφίρης λίγο νωρίτερα έχει και ένα σύντομο διάλογο με τον Αλέσιο Λύση. Όλα αυτά στο 75ο λεπτό. Δεν μπορώ να ξέρω από εδώ ψηλά που είμαστε με τους συναδέλφους τι ακριβώς μπορεί να είπε ο Ζαφίρης στον Λύση. Μου φάνηκε σαν μια έτσι διαμαρτυρία του Ζαφίρη, σαν να είπε γιατί είμαι αντικαθιστάς. Αλλά γρήγορα κατευθύνθηκε στον πάγκο και τώρα ο Πάουκ θα εκτελέσει αυτό το φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από αριστερά συγκλίνει το σημείο της παράβασης στο χώρο του κέντρου. Εκτελεί ο Γιαννούλης, η κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει out ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, πάνω από την εστία του Πένια, που παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, εδώ πάντα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Στο 76ο λεπτό, το 3-0 είναι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί ως σκόρ από τις προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων. Με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, με 10 παίκτες και ο ΠΑΟΚ, και για να δούμε πώς μπορεί να δείξει κάποια στοιχεία επιθετικά τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα τελευταία 15 πλάς τις καθυστερείς λεπτά της αναμέτρησης. Ο Γιώργος Ζαΐρης έχει και πάλι τον λόγο.
1: Με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να βγει μπροστά και να παίζει καλή άμυνα εδώ και είναι, αλλά με φάουλ. Ένα φάουλ στον άξονα, εκτελέσει και γρήγορα, και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με τον Αντίνο. Αντίνο θα βγάλει την μπάλα για τον Ουναΐ. Αυτός πάει να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή, σπάει την μπάλα για τον Γκαρσία. Ευτυχώς γίνονται οι κόντρες, πρέπει να διώξει ο Ούγκρεσιτς και σηκώνει την μπάλα πολύ ψηλά, την κατεβάζει εύκολα. και την απομακρύνει την μπάλα μάλιστα και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Ντεφράι. Εκεί πάει μπάλα, είναι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος θα δώσει ψύχρεμα στον Γιαννούλη. Αυτός για τον Ούγκρεσιτς, Τάισον, Γιαννούλης. Προσπαθούν να παίξουν γρήγορα την μπάλα με το Χατσίδη. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Καταφέρνει ο Χατσίδης έξω από την περιοχή. Κάνει και το σουτ. Πολύ κακό το σουτ από το Χατσίδη. Μπάλα βγήκε μακριά από την εστία του Πένια, ο οποίος δεν χρειάστηκε να παρέμβει. Είδε την μπάλα να βγαίνει έξω. 3-0 στο 78 λεπτό. Με τον Παναθηναϊκό να έχει την μπάλα. Λούζα. Με την άνεσή του θα δώσει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Θυμίζω ότι και οι δύο ομάδες πλέον παίζουν με 10 παίχτες. Είχε αποβληθεί ο Λουστόντο, αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης πάνω στον Μιχαηλίδη. Ο Ντέσσερς με τη βοήθεια του ΒΑΡ είχαμε την αποβολή. ΒΑΡ δεν είχαμε στο πέναλτι το που φωνάζει δικαιολογημένα ο ΠΑΟΚ στο 1-0. Προσπαθούν οι παίχτες του Παναθηναϊκού να παγώσουν το ρυθμό. Η παλιά είναι για τον Αντίνο. Αντίνο σπάει την μπάλα για τον Ουναΐ. Ουναΐ από τα αριστερά και ξανά για τον Αντίνο. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Μπαταούλας. Κερδίζει και το φάουλ που του κάνει ο Αντίνο. Με τον Γκένι να στείνει την μπάλα εκεί για να εκτελέσει γρήγορα το φάουλ και πετάει για τον Τάισον. Τάισον αφήνει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ξανά για τον Τάισον σε 79. Τάισον περνάει τον Καμαρά. Φάουλ είναι αυτό. Το κάνει ο Καμαρά ακριβώς εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Και θα πάρει την μπάλα ο Μιχαηλίδης γρήγορα να δώσει τον Τάισον. Επιστρέφει ο Μιχαηλίδης στον Τάισον. Απ' τα αριστερά η μπάλα στον άξονα. Γιάννης Μιχαηλίδης με την μπάλα. Μιχαηλίδης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Κατεβάζει για τον Γκένι. Γκένι. Μπάλα πηγαίνει για τον Μπαταούλα. Μπαταούλα στην παλιά του στον Ούγκρεσιτς. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι ξανά για τον Ούγκρεσιτς. Αυτός θα βγάλει μία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα, πέφτει και κάτω και την μπλοκάρει μπροστά από το Μαντί Καμαρά. Στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης το 3-0, έτσι πως έχει διαμορφωθεί από το 53ο λεπτό. Θυμίζω 29 Ταμπόρδα 1-0, 38 Τετέι 2-0, 53 Τετέι 3-0. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ο Παυλένκα απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Ταμπόρδα. Παναθηναϊκός πάει να μπει στην περιοχή με τον Λούζα. Μπάλα πηγαίνει στον Αντίνο. Δίπλα το Κυριακόπουλος. Αντίνο οπισθοχωρεί, δίνει την μπάλα στον Φαντρόγκελεν. Καμαρά, Φαντρόγκελεν. Μπάλα πηγαίνει για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Αντίνο. Κυριακόπουλος, έχει φύγει ο Αντίνο, ήταν σε θέση offside, καλύπτεται τώρα. Ο Κυριακόπουλος επιλέγει τώρα να δώσει τον Αντίνο. Αντίνο παραλίγο να χάσει την μπάλα, τη βρήκε την μπάλα Καμαρά. Καμαρά του Παναθηναϊκού για τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν για τον Λούζα. Καλάμπρια. Φαντρόγκελεν και πάλι για τον Ντεφράι. Παίζει πολύ απλά ο Παναθηναϊκός στην μπάλα. 3-0 στο 81. Παντρόγκελεν, Ταμπόρδα. Όχι, Ταμπόρδα, Αντίνο, συγγνώμη. Ταμπόρδα έχει φύγει, αράζει πλέον στον πάγκο. Ντεφράι. Η βαθιά του μπαλιά για τον Αντίνο είναι πάρα πολύ δυνατή. Πλάγιο, σηκώνει τον αντίχειρά του Αντίνο, σαν να λέει στον συμπαίκτη του: καλά το σκέφτηκες. Άσχετα αν δεν ήταν η καλύτερη εκτέλεση. Όλα αυτά στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Γκένι να παίρνει μερικά μέτρα φόρα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα δεξιά. Γκένι στέλνει την μπάλα εκεί όπου θα τη διώξει ο Ούγκρεσιτς ψηλά. Κατοχή εύκολα για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα πηγαίνει στον Καλάμπρια, ποιος κρατάει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Λούζα. Λούζα για τον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Πένια. Πένια αλλάζει για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια σηκώνει την μπάλα για τον Ουναΐ. Πάσα με το κεφάλι ξανά στον Καλάμπρια και αυτός με το κεφάλι στο Λουζά. Περνάει το χώρο του κέντρου. Παίζουν γρήγορα με τον Λιβάη. Και τώρα Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα. Κυριακόπουλος, εδώ έχουμε χέρι που κάνει ο Κένι. Πέφτοντας βρήκε την μπάλα με το χέρι ή έκανε το χέρι ο Αντίνο πρώτος. Όχι, είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε καλή θέση για γέμισμα. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. 3-0 ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, στημένη φάση για τον Παναθηναϊκό. Σε αυτή τη φάση με τον Λουζά και τον Ουναή κοντά στην μπάλα. Δεν έχουν ανέβει στόπερ του Παναθηναϊκού. 3-0 το σκορ στο 83ο λεπτό. Μόνο ο Λιβάη Γκαρσία είναι εντός περιοχής. Δηλαδή σε κάποια άλλη στιγμή για το μάτς ανισόπαλο θα είχαν ανέβει στόπερ όλοι. Παρ' όλα αυτά θέλησαν να παίξουν με κοντινή πάσα την μπάλα, να κερδίσουν και το χρόνο. Κερδίζουν και ένα πλάγιο τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο εκτελεστή. Κάτω από το χώρο του κέντρου προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Δίνει την μπάλα στον Καμαρά. Εντιαγέ, Καμαρά, Κένι, δεν περνάει η μπάλα, θα την πάρει ο Καμαρά και την πετάει για τον Εντιαγέ. Πήγε τέρμα δεξιά, σαν εξτρέμ. Θέλει βοήθεια, δεν κάνει την κίνηση ο Κένι, θα χάσει και την μπάλα με φάουλ. Ο Εντιαγέ είναι φάση για γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό ανεβαίνει και ο Μιχαηλίδης και ο Μπαταούλας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 με τα μπόρδα στο 29, Τετέι στο 38 και Τετέι στο 53. Να δούμε αυτή τη στημένη φάση για τον ΠΑΟΚ. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ έφτασε στην περιοχή και όλες είναι από κάποια φάουλ που είχε κερδίσει κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον ΠΑΟΚ με τον Ντάισον και τον Γιαννούλη. Ο Ντάισον θα εκτελέσει, καλοχτυπημένο είναι, προσπάθησε ο Μπαταούλας, δεν βρήκε μπάλα και πάει ο Λουζά να σώσει το πλάγιο, δεν το σώσει. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ εκεί στον Αλέσιο Λύση μπροστά με το Χατσίδι. Να το εκτελεί για να δώσει την μπάλα στον Ντάισον. Ντάισον κρατάει την μπάλα. Ντάισον, η μπάλα πηγαίνει στο Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ντάισον. Ντάισον. Μπάλα πηγαίνει στον Λιβάη Γκαρσία. Παλεύει πρώτος ο Εντιαγέ. Έρχεται ο Κυριακόπουλος. Πετάει την μπάλα στο άλλο μισό που είναι μόνο ο Παυλένκα. Στο 84-3-0. Παυλένκα θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας περνάει το χώρο του κέντρου. Μπαταούλας θα ψάξει να βρει τον Γκένι που έχει αντίπαλο τον Αντίνο. Το γέμισμα από τον Γκένι, δυνατή παλιά, παίρνει μια κεφαλιά για να κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς ο Χατσίδης. Γιαννούλη στο Χατσίδη, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, Αντίνο διώχνει, δεν τελειώνει η φάση, προσπαθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί ο Ούγκρεσιτς, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ξανά εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση, αυτή τη φορά δεν το εκτελεί ο Χατσίδης αλλά ο Γιαννούλης. Θα δώσει στον Ντάισον. Ντάισον η παλιά για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης. Φάουλ κερδισμένο για τον ΠΑΟΚ. Το έκανε ο Καλάμπρια από τα αριστερά για γέμισμα. Στο 50, στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, Τάισο και Γιαννούλης πάνω από την μπάλα. Έχει ανέβει και ο Μπαταούλας, ανέβηκε και ο Μιχαηλίδης και ο Καμαρά. Να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτή την εκτέλεση του φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Δεν μιλάμε για το ποια ομάδα έχει κερδίσει το παιχνίδι. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μια καλή τελική, να πετύχει ένα γκολ. Είναι η εκτέλεση από το Γιαννούλη απευθείας, από την άλλη πλευρά είναι μόνο ο Κυριακόπουλος και έχει φύγει ο Αντίνο με τον Καμαρά μπροστά. Ο Καμαρά θα πάρει την μπάλα. Καμαρά κρατάει την μπάλα, δεν βιάζεται, δεν ανεβαίνουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού να του δώσουν λύσεις. Γυρίζει την μπάλα στον Φαντρόγγελεν, αυτός στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Τεφράη. Και αυτός για τον Καλάμπρια στο 86. Ουναή, Καλάμπρια, πίσω η μπάλα στον Τεφράη, πιο πίσω στον Μπένια, τρέχει ο Εντιαγέ. Μπάλα πάει στον Τεφράη, Τεφράη αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κυριακόπουλο που κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Και θα ψάξει τον Αντίνο και ο Αντίνο πάει να ξαναβρει τον Κυριακόπουλο και εδώ τώρα ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει, Κυριακόπουλος. Πάει την μπάλα για τον Ουναή, την κατεβάζει, κάνει την πρώτη τρίπλα, πάει να μπει στην περιοχή. Ουναή, κάποιος να διώξει ρε παιδιά, πήγε να τους περάσει όλους ο Ουναή. Ευτυχώς ήρθε ο Κένι, έβαλε την κόντρα, θα χαθεί η μπάλα όμως. Θα κερδίσει ο Ούγκρεσιτς με διπλή προσπάθεια για τον Ντάισον. Ντάισον με αντίπαλο τον Καμαρά, εδώ είναι κίτρινη κάρτα. Αλλά αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, ο Χατσίδης παλεύει. Χατσίδης έξω από την περιοχή Ουγκρεσίτς. Μπάλα στον Τάισον. Τάισον με αντίπαλο τον Καλάμπρια. Μπάλα πηγαίνει στο Γιαννούλη. Γιαννούλης θα δοκιμάσει το γέμισμα ή τον Τάισον. Τίποτα από τα δύο, πάει για την μπάσα στον Ουγκρεσίτς. Κλέβουν την μπάλα καθαρά οι παίκτες του Παναθηναϊκού και είναι πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού. Με δύο του ΠΑΟΚ, αλλά ευτυχώς ο Λουζά, όχι ευτυχώς, περνάει την μπάλα στον Ουναΐ. Ουναΐ με αντίπαλο τον Παταούλα. Απόκρουση του Παυλέγκα. Ακόμα μια απόκρουση του Παυλέγκα. Λέει όχι στον Ουναΐ και πλάγιο. Στο 88 λεπτό. Και κίτρινη κάρτα, σωστά, γύρισε τη φάση πίσω στον Καμαρά γιατί είχε πάρει τα πόδια του Τάισον. Στο 88, Μετρόπολης 95-5, 3-0 ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ και θα πάει ο Λουζά να το εκτελέσει αυτό το, όχι πλάγιο είναι, δεν είναι κόρνερ. Και μάλιστα αρχίζει και μετράει ο διαιτητής και λογικά δεν θα προλάβει να εκτελέσει το πλάγιο ο παίκτης του Παναθηναϊκού, μάλιστα. Δεν πρόλαβε να εκτελέσει το πλάγιο γιατί άργησε να πάει και έχουμε αλλαγή κατοχής και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Να δίνει την μπάλα στον Μιχαηλίδη, Μιχαηλίδη στο Γιαννούλη, Γιαννούλης ξανά για τον Μιχαηλίδη, παλεύει ο Λιβάη Γκαρσία. Μπάλα πηγαίνει στον Παταούλα με αντίπαλο τον Ουναΐ. Πετάει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι κρατάει την μπάλα στον Καμαρά. Καμαρά αντί να κοιτάξει μπροστά στέλνει την μπάλα πίσω στον Παταούλα. Μπαταούλα θα αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Τάισον. Κρατάει την μπάλα ο Τάισον. Θα στέλνει στήριγμα, το παίρνει από τον Χατσίδη. Η μπάλα πηγαίνει στον Ουγκρεσίτς. Καμαρά. Δεν έχει φύγει η μπάλα. Καμαρά πιέζεται από τον Φαντρόγκελεν. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γκένι. Σε λίγο θα έχουμε άλλες δύο αλλαγές τελευταίες από τον Ίστρουπ. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με τον Τάισον. Πρέπει να δοκιμάσει το σουτ τη σέντρα για τον Εντιαγέ. Δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ ο Εντιαγέ. Out. Λοιπόν, θα μπει στο παιχνίδι και ο Ραστόντερ και ο Μπινιάρης. Φεύγει από το παιχνίδι ο Καμαρά και περνάει στη θέση του, επαναλαμβάνουμε, ο Ελμίν Ραστόντερ. Αυτή η αλλαγή στο 21ο λεπτό και ο Μπινιάρης θα μπει στο παιχνίδι έτσι για να φύγει ο Λιβάη Γκαρσία. 3-0 στο 81ο λεπτό. Σε λίγο θα μάθουμε από το Φώτη Πολυχρόνη πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Καταλαβαίνετε πάντως ότι είχαμε και το ΒΑΡ, είχαμε και αλλαγές, αλλά καταλαβαίνει επίσης κανείς ότι το μάτς είναι στο 3-0. Επομένως αλλαγές που θα βλέπαμε αν το μάτς ήταν στην κόψη του ξηραφιού, εννοώ το χρόνο καθυστερήσεων, συγχωρώμη, νομίζω ότι δεν θα το δούμε τώρα. Ουναΐ και με την εικόνα του ΠΑΟ καλά είναι να μην το δούμε. Ουναΐ, Λουζά, Λουζά ξανά για τον Ουναΐ, μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σουτ, out, καλή φάση για τον Παναθηναϊκό.
4: 5 λεπτά,
1: και όμως τα λεπτά τα καθυστερήσεων είναι 5, μετράνε από τώρα, Μετρόπολης 95-5, μια δύσκολη νύχτα για τον ΠΑΟΚ, που έδειξε αδυναμίες για ακόμα μια φορά και τα κενά στο ρόστερ, προφανώς και δικαίως φωνάζει για το πέναλτι. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αν αυτό το πέναλτι γίνει το σωσίβιο ώστε να κρύψουμε τα πολλά προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ κάτω από το χαλάκι, δεν θα υπάρχει κέρδος κανένα για τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης, Τάισον, Τάισον κρατάει την μπάλα, Τάισον πηγαίνει πλάγια, πατάει την μπάλα για τον Χατσίδη. Ο Γιαννούλης ψιλομπερδεύτηκε με τον Μιχαηλίδη, βρήκε και τον τρόπο να δώσει τον Παταούλα. Ξανά Γιαννούλης. Γιαννούλης για τον Τάισον. Μπαίνουμε στο πρώτο, περνάμε το πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Εντιαγέ παλεύει πλάγιο για τον Παναπάοκ. Δίπλα στο σημαίακι του κόρε το εκτελεί γρήγορα ο Εντιαγέ. Χατσίδης, Γιαννούλης για το Χατσίδη που προστατεύει ωραία την μπάλα. Μια καλή σέντρα θέλει. Τη βγάζει πρώτος ο Λουζά, δεύτερος εκεί ο παίκτης που μπήκε νωρίτερα στο παιχνίδι ο Ραστόντερ. Η μπάλα πηγαίνει στον Ουγκρέσιτς. Ουγκρέσιτς. Τάισον. Τάισον. Η μπάλα πηγαίνει για τον Μπαταούλα. Ωραία η παλιά του για τον Γκένι. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος ανοίγει λογαριασμό για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Ουγκρέσιτς αυτός ο οποίος σκοράρει και κάνει το 3-1. Καλό το τελείωμα, έμεινε μόνος του, μπήκε στην περιοχή, σκοράρει, κάνει το 3-1, παίρνει και την μπάλα και καλά κάνει. Εδώ έχουμε το 3-1 με τον Σέρβο να τελειώνει τη φάση από τη σέντρα του Κένι. 3-1. Μετρόπολης 95 και 5 τον γκολ του Σέρβου, ο οποίος μάλιστα ζητούσε για τους συμπαίκτες του να πάνε γρήγορα στη σέντρα. Πένια κρατάει την μπάλα. Πένια θα πετάξει την μπάλα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ουναΐ. Ουναΐ θα χάσει την μπάλα με φάουλ από το Γιαννούλη και οι δύο πέφτουν κάτω. Ο Γιαννούλης είναι αυτός που δείχνει να πονάει και δεν ξέρω τι έγινε με τον Γιαννούλη. Χτύπησε στο πόδι, παραπάτησε. Θέλω να τη δούμε τη φάση γιατί έχει μπει όλο το ιατρικό επιτελείο και ο γιατρός του ΠΑΟΚ έχει μπει τρέχοντας μέσα. Α, κάτω, κάτω χαμηλά πιάνει το πόδι του. Νομίζω κάτω χαμηλά.
2: Μόνος του, σαν να στραβοπάτησε.
0: Είναι χαρακτηριστική η κίνηση. Κατάλαβε ότι έπαθε ζημιά και έκανε το χέρι στο πρόσωπό του Γιαννούλη. Δεν ξέρω αν είδε στο replay, Πασχάλη.
2: Αυτό βλέπω τώρα. Αυτό βλέπω τώρα. Δεν βλέπω, Κωστή.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο αυτό.
1: Πρέπει να είναι στην ποδοκνημική κάτω, Κωστή.
0: Κατάλαβε ότι έπαθε ζημιά ο Γιαννούλη. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Και έπιασε το κεφάλι του κατευθείαν γιατί αντιλήφθηκε ότι έχει πάθει ζημιά. Μακάρι να κατάλαβε λάθος.
2: Ζητάει φορείο ο διαιτητής.
0: Έτσι.
2: Ο διαιτητής ζητάει φορείο.
0: Δεν σε άκουσα, αν μπορείς λίγο να επαναλάβεις, Πασχάλη.
2: Ο διαιτητής ζητάει φορείο, να μπει φορείο μέσα να βγάλει έξω.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστική η κίνηση του Γιαννούλη. Κατάλαβε τι ζημιά έπαθε, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή τώρα εκεί που λες ότι okay, λίγο το μαζεύει ο ΠΑΟΚ, κάνει 3-1, έρθει και αυτό τώρα το σκηνικό με τον Γιαννούλη. Μπαίνει το φορείο για να πάρει τον Κατερινιώ την μπακ του ΠΑΟΚ εκτός αγωνιστικού χώρου και αρχηγό μετά την αποχώρηση του Ζίβκοβιτς με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μεγάλη ζημιά. Ο Γιαννούλης είναι, δηλαδή τα πλάνα που τον δείχνουν από κοντά είναι πραγματικά. Καταλαβαίνει ότι έπαθε ζημιά. Καταλαβαίνει ότι έπαθε ζημιά. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Είναι πολύ απογοητευμένος. Είναι ο Ζαφίρης τώρα πιάνει, δαγκώνει τη φανέλα του και ο Ζίβκοβιτς δίπλα. Έχουν καταλάβει και αυτοί ότι κάτι έχει γίνει βαρύ με τον Δημήτρη τον Γιαννούλη. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Και ενώ έτρεχε μόνος του, δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο έπαθε ακριβώς. Χειροκρότημα από τον κόσμο εδώ, το υποβασταζόμενος, δηλαδή ούτε στο φορείο δεν μπόρεσε να ανέβει, τον πιάσαν δύο άτομα και τον βάλαν πάνω στο φορείο. Μεγάλο πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται είναι σοβαρό του Γιαννούλη, θα περιμένουμε βέβαια την ενημέρωση του ΠΑΟΚ, ας κρατήσουμε μια χαραμάδα ελπίδας, αλλά οι αντιδράσεις του Γιαννούλη δεν μας επιτρέπουν κάτι τέτοιο, αυτό είναι η αλήθεια. Χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τον Δημήτρη τον Γιαννούλη, γιατί καταλαβαίνω ότι έπαθε ζημιά. Εδώ δείχνουν μια ανθρώπινη πλευρά.
1: Πιάνει
0: το πρόσωπό του. Είναι πραγματικά ο Γιαννούλης. Δηλαδή μπορείς να δεις από το πώς φεύγει από το γήπεδο τη ζημιά που έχει πάθει. Τρέχουν και οι δύο φροντιστές του ΠΑΟΚ μαζί του, γιατί καταλαβαίνω ότι χρειάζεται και βοήθεια τώρα για να τον πάρουν, να τον πάνε μέσα στα αποδυτήρια όταν φτάσουν κοντά. Είναι πραγματικά μια εικόνα που καταλαβαίνεις ότι έχει πάθει ζημιά ο Γιαννούλης. Έτσι. Ας ελπίσουμε να είναι η μικρότερη δυνατή. Γιατί είναι, οι αντιδράσεις του δεν αφήνουν περιθώρια να σκεφτείς ότι έχει γίνει κάτι το οποίο μπορεί να είναι μικρός τραυματισμός. Γιώργος Καστάνης για τη συνέχεια να δώσει και αυτό ένα σχόλιο. Όχι. Θα δώσει τον Γιώργο Ζαΐρη για να τελειώνουμε. Τα έχουμε πει. Εγώ του βάζω τον τίτλο από τώρα, του ξαναβάζω. Diego Costa, σώσε μας. Πρέπει να λύσει το πρόβλημά του στην άμυνα ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να είναι ανταγωνιστικός, Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχει κερδίσει ένα φάουλ ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, και ο Καμαρά εδώ είναι αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ. Λογικά θα έχουμε καθυστερήσεις με την έννοια ότι τραυματίστηκε ο Γιαννούλης και έφυγε με το φορείο. Το ματς συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό να παίζει με το χρόνο. Κατοχή. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με 9. Καλά το λέει ο Κώστας, γιατί δεν είχε άλλη αλλαγή, έτσι. Στο διάστημα δηλαδή που πόσα δευτερόλεπτα ή λεπτά θα έχουμε, ο Παναθηναϊκός έχει ένα παίκτη παραπάνω ξανά, γιατί και αυτός παίζει με 10. Και πάει να βγει μπροστά με τον Λουζά, η παλιά του, το σουτ, μπλοκάρει ο Παυλέγκα. Δεν το έκανε καλά ο νεαρός εδώ είναι ο Μπενιάρης. Ο Παυλέγκα μπλοκάρει, τώρα ο Γερμανός διαιτητής τι θέλει. Εντάξει, τυπικός πολύ, 3-0 είναι το σκορ. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, το φάουλ που του κάνει.
2: Και μας κλέβει τον γκολ, έτσι, 3-1.
1: 3-0 είπα, 3-1, sorry. Εντάξει, ναι. Sorry.
2: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Ντάισον να εκτελεί το φάουλ σε λίγο. Προφανώς το τρίτο ημίχρονο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως να μάθουμε τι συμβαίνει με τον Γιαννούλη, γιατί αυτό είναι πλέον στο τέλος της ημέρας. Εδώ έχουμε μία ακόμα προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ και έχουμε το κόρνερ. Θα μπορούσε να γίνει το 3-2. Τραβάει τα μαλλιά του Χατσίδης. Για να δούμε. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Ντάισον. Δεν ξέρω, λέει, έχει κάτι ο διαιτητής. Όχι, λέει, πήγαινε και εκτέλεσε το κόρνερ. Του λέει κανονικά κόρνερ. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι στο ΒΑΡ. Ο Λύσης ζητούσε ΒΑΡ. Το ΒΑΡ εκτελέστηκε, έγινε και θα πάρει την μπάλα ο Τάισον για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται, απομακρύνουν πάνω στη γραμμή και πάνω να φύγουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπροστά, με τον Ουναή να τρέχει και τον Μπαταούλα να μην επιτρέπει στον Αντίνο να βγει τετατέτ. Τέλος αγώνα. Οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει στοίχημα ανεπίσημος χορηγός του UEFA Europa League αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το στοίχημα Nation, εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichima.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Καλό βράδυ προς το παρόν από εδώ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από το ΑΚΑ σε αυτό το ξενέρωτο και ανάλατο 3-1. Και έτσι όπως ήρθε κιόλας και με τον να απασχολεί φυσικά ο τραυματισμός στο τέλος του Γιαννούλη, ευχόμαστε να είναι κάτι περαστικό. Λεπτομέρειες θα τις πούμε αργοτέρως, αν και έχουν υποθεί καθόλου και τη διάρκεια του αγώνα. Θα περιμένουμε λίγο να δούμε τα πρώτα flash interview, αν υπάρξουν, που προφανώς θα υπάρξουν εκεί πέρα, προφανώς, έτσι, οι πρώτες δηλώσεις δηλαδή. Πριν το προχωρήσουμε και μετά θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Η ομάδα λέει είναι παρατημένη, δεν ήθελε να δω το παιχνίδι. Εντάξει, okay, αυτά υπάρχουν. Σοφία, άλλο εμείς, άλλο αυτοί. Έτσι, άλλο εμείς, άλλο αυτοί. Δεν είμαστε το ίδιο. Γιατί αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι, τα χέρια μας, τα δάχτυλά μας μάλλον σε μια παλάμη δεν είναι όλα ίδια, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Είσαι κατευθείαν να ρίξεις λάδι. Καλησπέρα, μόνο μη γίνει κανένα Χαβάι 5-0 και θα μας κοροϊδεύουν οι Αριανοί μετά. Σωθήκαμε 3-1, εντάξει, κάτι και αυτό. Αν υπάρχει μια είδηση ευχάριστη, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, προηγείται μέσα στην Νάπολη ένα λεπτό πριν τελειώσει, 99-74. Άλλο μπάσκετ παίζει ο ΠΑΟΚ φέτος. Θα το δείτε και έχει άλλος παίκτης, έτσι. Καλησπέρα στο Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Γεια σου, Ρεντίμη. Καλησπέρα στο Χρυσόστομο. Καλά, εσύ τώρα περίμενες, Χρυσόστομε. Ασχολήσουμε την πεντάρα σου εσύ τώρα. Θα μας πεις τώρα, ρε φίλε. Άστρα, κοίτα με τα πεντάρια. Πεντοζάλι σας χόρεψε η ΑΕΚ. Άστρα τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Η ήττα είναι ήττα, είναι ίδια. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Αν θέλετε ντε και καλά να είναι το ίδιο, εντάξει, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν το άσπρο και το μαύρο είναι το ίδιο. Βαρύδιο γραφικό. Ποιος, α, ναι. Μιράντα. Καλησπέρα στο Νιόνιο. Είμαι 38 στα 39 και θυμήθηκα τον ΠΑΟΚ της προεφηβείας μου σήμερα. Κατέβαινε στην Αθήνα, πατ-πατ στην πλάτη, μια φάση για να έχεις να σκούζεις και αυτό είναι. Καλησπέρα. Έσω ρε Νιόνιο. Εντάξει, ωραία, θα είπαμε το πέναλτι και το πέναλτι, ξέρεις, αυτά τα κλασικά που δεν δόθηκε. Αυτό είπαμε, αν μείνεις εκεί, έχασες όλη την ουσία. Το ΠΑΟΚ είναι, δεν έχει νεύρο και τακτικά δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται στις προπονήσεις και τι δεν γίνεται, αλλά δεν δείχνει να υπάρχει αυτή η εικόνα που υπήρχε της συνοχής του. Ξέρω τι θα κάνω, ξέρω τι θα παίξω, πού θα πάω, τι θα κάνω, θα ράνω. Εδώ έχουμε ένα λίγο περίπου με κάπως έτσι και κάπως αλλιώς. ΠΑΟΚ θέλει δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορεί ο συγκεκριμένος προπονητής να το κάνει με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν και οι νέοι ποδοσφαιριστές που έρχονται, οι οποίοι θα μπολιάσουν και περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα, να δούμε ξαφνικά, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα. Νομίζω πως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, ποτέ των ποτών, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι περγαμένες που θα έπρεπε να υπάρχουν. Τώρα, εγώ διαφωνώ βέβαια και με αυτή την αρρωστημένη κατάσταση που υπάρχει, το ότι όποιος έρχεται και περνάει έξω την Τούμπα, ιδανικός ή ελεύθερος, έρχεται μέσα και παίρνει θέση στην εντεκάδα. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει κάποια πράγματα. Φαντάζομαι και να το καταλαβαίνετε και εσείς αυτό. Έτσι δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ αυτό το πράγμα. Έτσι, η λίγο φαϊνότερο είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν τα θεωρώ πολύ καλά. Ύστερα για τον Παταούλα, τώρα που υπάρχουν κάποιοι, εντάξει, ο Παταούλας είναι νέο παιδί. Αυτά, εγώ θα τον ξανάβαζα τον Παταούλα. Να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, άμα δεν φάει τα μούτρα του, δεν σπάσει τα μούτρα του τώρα για να τον δω. Και τι ώρες κάνει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα κάνει ποτέ το παιδί. Έτσι, το παιδί θα το κάψουνε, δηλαδή είμαι σίγουρος τώρα, γιατί εγώ διαφωνώ τώρα αυτό πολύ και πετρωτός, Ντιέγκο Κώστα σώσε μας. Ποιος είναι Ντιέγκο Κώστα σε σώσε, ρε φίλε. Αυτός μπορεί να μπει μέσα και να είναι χειρότερος από ό,τι ήταν. Κάνας Χατσερίδης μπορεί να είναι ένα. Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή. Έχεις τον Παταούλα, ναι, αν τον πιστεύεις πραγματικά, θα τον βάλεις να ξαναπαίξει. Θα τον βάλει συνέχεια να παίζει. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα τον ακυρώσει, ακύρωσε τον. Θα τον χάσει. Αν το παιδάκι το κάνει, δηλαδή παίζει ο ελοστόντο, έτσι. Θέλετε τώρα να μιλήσουμε παραπάνω. Δεν κάνει, ας πούμε. Το πρόβλημα της άμυνας που συνέχεια λέτε είναι οι κακές λάθος τοποθετήσεις των παικτών αναφορικά με την μπάλα ή και τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές. Ο τρόπος πίεσης στην μπάλα και η πιεστική ζώνη σε πιο ύψος του γηπέδου γίνεται η άμεση ή όχι μετάβαση σε άμυνα και επίθεση, τέλος οι ρόλοι που έχουν στο γήπεδο οι παίκτες. Αυτό όλο μαζί που είπες, Βασίλη, που έγραψες, τέλος στην Νάπολη, 174 τελικό σκορ, κυρίες και κύριοι, στην Νάπολη, έτσι διασύραμε και την Νάπολη. Είπες εσύ, Χριστόδελφε? Ναι. Μήπως θα πρέπει να ασχοληθούμε να δούμε. Okay. Λοιπόν, πάμε σε break, πάμε δηλαδή σε διάλειμμα και με την επιστροφή μας θα ανοίξουμε και τα γραμμά κάτω τα γραφάς. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 90 90 90 να τα πούμε ένα χεράκι.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Λίγο μετά τις 11.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας. Οι Ιταλοί βραβεύουν τον ΠΑΟΚ σαν νικητή σε όλα, έτσι, το τουρνουά. Επίδειξε η δύναμη, θα το έλεγα, τέλος πάντων. Εμείς συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κρίνω το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com 2390 90 90 90. Είναι στη διακριτική σας ευκαιρία να επικοινωνήσετε για να δούμε αν και αν έχουμε μάλλον κάποια στιγμή συνέντευξη τύπου, θα τα ακούσουμε μαζί από εδώ. Καλησπέρα. Ποιος είναι, περίμενε να δεις, μετά έφυγε Αθήνα και μετά. Τι μου λες τώρα, 5.58, τι είναι αυτά που μου λες τώρα. Δεν έχω όρεξη να σου απαντήσω για το ρέμο. Ποιο ρέμο τώρα, γελάει ο κόσμος τώρα. Μισό σοβαρά εδώ και είχατε σκούφια μας τώρα. Και το ρέμο, ποιος ρέμος. Καλησπέρα στο Βαγγέλη, τη Βέρεια. Πάντως ο Πάκο έπαιξε καλή μπάλα, λέει, αλλά έφαγε πολύ νωρίς την κάρτα. Όμως το βλέπα, λέει, και έχει καλό βράδυ. Πάντως δεν έχεις αποδείξει. Βαγγέλη, να πας στο γιατρό να δεις λίγο που έπαιξε καλή μπάλα. Έτσι, να πας λίγο στο γιατρό, λίγο μια βόλτα, να σε δει λίγο. Έτσι. Εντάξει, τώρα θα σας φταίνε όλα τα άλλα. Τι έγινε, κόψε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάποια μηνυματάκια σας. Αυτά που διαβάζονται, έτσι, για αυτά, αυτά που δεν διαβάζονται, δεν τα λέμε. Καλησπέρα στον Τάσο, τον Τζαγκαρλή. Δεν έγινε το θέλημά σου. Στο Φώτη τον Παφώτη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στο Θωμά τον Μπουμπόναρη. Στον Χρήστο τον Παναγιωτίδη, είπε ο πρόεδρος υπομονή. Μέχρι στιγμής πέναλτι και 2-0 ημίχρονο. Εντάξει, έγινε 3-1, όλα καλώς καμωμένα. Προς αυτούς που βλέπουν την μπάλα σαν κύβο, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι κεντρική αμυντική, είναι η ανύπαρκτη μεσαία γραμμή και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές αλλά με το παιδάκι που κάθεται στον μπάγκο, λέει ο Γιάννης Τσαούς. Εντάξει, είπαμε, ανάλογα τώρα αυτό. Οκ. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα στην κυρία Ρούλα, στο Στέλιο τον Κουσουλάκη. Ρε το Ζαΐρι, όταν μπαίνει ο Βάζαλος στην περιοχή ακούγεται μέχρι τον Πειραιά. Πετάγεται, λέει και ο Πετρωτός. Εντάξει, έχουμε τα τέτοια τα ενσταντανέ μας, τα ντεσού μας, ας το πω κάπως έτσι. Τα έχουμε. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αλλά οκ. Έχει ένα μήνυμα εδώ ένας φίλος ο Κροατής. Πού είναι το μήνυμα. Που θεωρεί ότι δεν τραυματίστηκε, λέει ο Γιαννούλης. Δεν έχει τίποτα δηλαδή, αλλά το έκανε λέει για να μην φάει την αποβολή, γιατί πρέπει στη φάση εκείνη να χτύπησε τον άλλον. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δείχνει να στραβοπατάει κάπως εκεί στο τέλος. Τώρα, ξέρω εγώ. Πάντως, μόνος του δεν είναι από τη φάση, γιατί γελάει μετά, ας πούμε, ηρωνικά κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και έκανε. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Ό,τι και να πω, θεωρώ ότι είναι λίγο. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά νομίζω ότι κάπου δείχνει δηλαδή να στραβοπατάει. Εύχομαι να μην είναι τίποτα σοβαρό. Όπως είπαμε, 7 εδώ τώρα. Πρέπει να το ξαναδείς, να βρεις το βίντεο, να κάνεις, να ράνεις και κλάνα. Καλησπέρα στον Βασίλη, τον Αδαμίδη, ο οποίος λέει: Πασχάλη, και το Χαβάη 3-1 καλό ήταν και αυτό. Δεν βλέπω φως ούτε από κερί. Δυστυχώς καταδύσαν τον Πάοξ τον Διογέννη να ψάχνει ηλίου φως σε συνηθισμένη Κυριακή. Το πρόβλημα, είπαμε, είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι μεταγραφές, είναι ο τρόπος λειτουργίας της ομάδος. Όλα τα άλλα, εσείς τώρα μπορείτε να αναγάγετε σε θέμα μείζωνη τη διαιτησία και όλα τα άλλα τα συνήθεια, ας πούμε, που τα οποία υπάρχει. Εμείς βλέπουμε την εικόνα, ότι ο Παναθηναϊκός σαν ποιότητα έχω την εντύπωση ότι στην παρούσα φάση είναι καλύτερος και αυτό το δείχνει. Απ' την άλλη έχουμε την απειρία την οποία την πληρώνει ο ΠΑΟΚ και τον σχεδιασμό. Έχουμε Νίστρουπ. Για να πάμε στον προπονητή της Δανίας, του Παναθηναϊκού. Πάμε.
1: Θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα?
2: Maybe not, but I think we deserved clearly to win. I think we were best 11 versus 11. I think we were best 11 versus 10. I think we were best 10 versus 10. And I think we were best in the 30 seconds we played 10 versus 9. So I think it was a clear picture of the game, especially the first 15-16 minutes, also before the red card. I think we had many good attacks, good calmness and progression on the ball. I think the high pressure was good. So overall, I'm satisfied.
3: Ίσως ναι, ίσως όχι. Από εκεί και πέρα αξίζαμε τη νίκη και ήμασταν καλύτεροι ακόμα και όταν ήμασταν 11 με 11, 10 με 10 και στο τέλος και η εικόνα μας ήταν πολύ καλή επίσης και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολύ πίεση και είμαι ικανοποιημένος.
1: Είναι το πρώτο ντέρμπι που δίνετε εσείς εδώ στην Ελλάδα. Πώς το βιώσατε και την ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Στάδιο? Και αν θεωρείτε ότι πέρα από τους τρεις βαθμούς, αυτά τα παιχνίδια δίνουν και ψυχολογική όθηση των νόμων, την αυτοποίθηση της ομάδας εν ώψη συνέχειας?
2: I hope so. That was important that we have won a game. And obviously a big game and a very important game. And as I said, I think it was in the first press conference that like the last 11 internal games we had last season in the Cup and the League against PAOK. Olympiakos, Ike, we won one game and scored four goals. So obviously it's quite important that we are good in those games. But the bad news is that in a derby you only also get 3 points for a win. And right now which is what we want. There is games all the time, and now it's Kifisha, very good team, very aggressive team. Then it's Panteolikos, who has got a very great start of the league. So we need to get down to earth again tomorrow, and then there is another 3 points to play for on Thursday, where it's going to be very difficult.
3: Το ελπίζω. Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα απόψε και κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα, και πέρσι θυμάμαι, είχαμε παιχνίδια στα οποία επίσης είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός, όπως πάλι ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η νίκη σου δίνει 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά. Έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά και μετά τον Παλαιτωλικό, η οποία είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Άρα από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενό μας αγώνα, ο οποίος θα είναι δύσκολος και θα είναι απέναντι στην Κηφισιά.
1: Thank you very much.
0: Αυτά από τον Νίστρουμ, Jacob Nystrom, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Εντάξει, okay. Δεδομένο είναι. Όταν αποκτάς πλεονέκτημα εις βάρος άλλης ομάδας, μοιραία, έτσι, το εκμεταλλεύεσαι, μάλλον και μπορείς να το εκμεταλλευτείς, γιατί έχουν τύχει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις που να παίζεις με 10 παίκτες μπορεί να μην κερδίζεις κιόλας. Γιατί στιμήνονται καλύτερα, ξέρουν τον ρόλο τους οι 10 που είναι μέσα. Αυτά τα γνωρίζουν οι ομάδες. Οι ομάδες οι οποίες είναι οργανωμένες, δουλεύουν κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα, θα μπορούσα να πω. Τώρα βέβαια, στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Άμα ξεκινήσει με το ένα, έχουν εντύπωση ότι μέχρι το πρωί να συζητάμε, θα λέμε το ένα μετά το άλλο. Έτσι. Καλησπέρα στον Καρατζό. Έπαιξε, λέει, η ρόλο η κάρτα στο 15. Άλλο παιχνίδι θα βλέπαμε. Στήριξη στον προπονητή και στους παίχτες. Υπομονή και θα δούμε έναν πολύ καλό ΠΑΟΚ. Ναι, μπορεί να βλέπεις και 4-0. Αν δεν έβγαινε το 15. Αυτά, παιδιά, δηλαδή, δεν ξέρω. Ξεγελάτε τους εαυτούς σας, ας πούμε, με την εικόνα. Δηλαδή, μέχρι το 15 λεπτό πάλι τα ψάχνω όταν πάγουμε στο γήπεδο. Δεν είναι. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, τώρα το να λέω και να χαϊδέψω τα αυτιά μου, ας πούμε, ή να ικανοποιηθώ, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. 90 λεπτά δεν έκανες και τίποτα. Δηλαδή, και το στήσιμο της ομάδος με 10 ποδοσφαιριστές. Δεν σε είπαμε να πηγαίνεις και να κάνουν ορτοποιήσεις, να πούμε, την αντίπαλη άμυνα, γιατί δεν μπορούσες να το κάνεις. Ύστερα χρησιμοποιείς κάποιους ποδοσφαιριστές και καλά κάνεις και τους χρησιμοποιείς, γιατί αυτούς έχεις, ας πούμε, ωραία. Παραδείγματος χάρη για τον Παταούλα. Αυτούς με κάτι ατρόμητους και με κάτι φιλικά στο κύπελο, τους κάνετε ήρωες. Και όταν έρχεται η κρίση να παίξει απέναντι σε ένα δυνατό σεντερφόρ, δείτε λίγο τη συμπεριφορά του μικρού, όταν έχει τον Τετέι, ο οποίος Τετέι είναι τάγκς, έτσι. Και το τάγκς είναι όμως και ο Παταούλας. Τον μαρκάρεις στο πόδι τον Τετέι. Δεν μπορείς το μαρκάρεις με το σώμα. Τον μαρκάρεις στο πόδι. Δεν πρέπει να το πει ο προπονητής αυτό. Δεν πρέπει να τους τα διδάξουν αυτά. Δεν τους τα λένε, ξέρω εγώ. Δεν είναι όλοι εντάξει ενός επίπεδου. Δεν πρέπει να το πει ο προπονητής αυτό. Δεν πρέπει να τους τα διδάξουν αυτά. Δεν τους τα λένε, ξέρω εγώ. Δεν είναι όλοι εντάξει ενός επίπεδου.

0: Ναι, τα παιδιά. Ο Ταούλας είναι άπειρος. Έπαιξε τώρα ξαφνικά αλλαγή. Θα έπαιζε, δεν θα έπαιζε. Υπό νορμάλες συνθήκες, άμα ο Ελουστόντο ήταν πρέπον, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, έπαιζε, δεν έκανε τα τσαλίμια που λέμε. Δεν θα είχε παρουσία Μπατάουλα. Κακά τα ψέματα. Έπρεπε να γίνει και έκανε. Και αγγεί, άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ότι μένεις με 10, αλλά και με 10 που είσαι, δεν έχεις την απαραίτητη. Δεν ξέρω αν έπρεπε να βγει και ο Πέλκας. Έτσι, μάλλον θυσιάσει και ο Πέλκας. Έτσι, ο Πέλκας ίσως να μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, αλλά αυτά είναι όλα υποθέσεις εργασίας. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, θεωρώ ότι είναι υποθέσεις φανταστικές. Ότι θα μπορούσε να έτσι κτλ. Έχουμε μια πραγματικότητα. Άρα, δουλεύουμε πάνω στην πραγματικότητα και βλέπουμε αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει. Αν οι γραμμές είναι μαζί, αν η ομάδα ο ένας καλύπτει τον άλλον, αν μπορούν, δεν μπορούν. Και μετά, όταν βλέπουμε ότι δεν είναι το αποτέλεσμα που το οποίο ποθούμε με το μυαλό μας πραγματικά, τότε αρχίζουμε και κάνουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Ότι αν ξέρω εγώ, θα μπορούσε να είναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Η εικόνα δείχνει ότι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ δεν είναι καλή. Έτσι. Και δεν ξέρω αν θα έρθει και ένας άλλος παίκτης και μετά ένας άλλος παίκτης θα διορθωθεί. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που μας περιμένει. Και μετά να συνδεθούμε με Αθήνα, να δούμε αν θα συνδεθούμε κιόλας. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσω. Θα τα πω γρήγορα για να μην τρώω το χρόνο σας.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσω λίγο από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μετά από τα χθεσινά που είπαν ότι το γήπεδο, είπε η κυβέρνηση, θα ξεκινήσει το 2027.
0: Ναι.
1: Και είπε η κυβέρνηση, θα είναι μαζί τα λεφτά, μαζί θα δώσει το κράτος, πρέπει να δώσει και η ΠΑΕ. Mm-hmm. Θα δείτε ότι θα έρθει στιγμή που θα δείτε ότι το κράτος θα θέλει να δώσει τα λεφτά που τα αναλογεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει πίσω, γιατί το είπαν ότι θα το κάνουν και γιατί είπαν ότι έχουμε δώσει, έτσι έγινε και το γήπεδο του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Θα έρθει στιγμή που δεν θα έχει να δώσει λεφτά από την πλευρά της ΠΑΕ. Δεν λέω το ονοματικό, είμαι όλοι καταλαβαίνουν.
0: Μισό λεπτό λίγο, να ακούσουμε λίγο το λύση.
2: It's clearly that you had difficult moments after the red card of Aridz in the 15th minute of the game.
3: It's very tough today speak about football.
2: Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
3: Today we can speak about VAR because there are something that I never see in my life.
2: Σήμερα νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για το VAR, γιατί συνέβη κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου.
3: There is a very, very, very, very clear penalty on Sheriff.
2: Υπάρχει ένα πολύ, πολύ, πολύ ξεκάθαρο penalty στην φάση του Sheriff.
3: And I don't understand why VAR doesn't enter.
2: Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το VAR δεν παρενέβη σε αυτή τη φάση.
3: But enter to cancel a corner that we have 5 minutes before.
2: Ωστόσο παρενέβει λίγα λεπτά πριν από αυτή τη φάση για να ακυρώσει ένα δικό μας corner και να το μετατρέψει out.
3: It's very clear that Sheriff touched the ball and not the center back.
2: Είναι ξεκάθαρο πως ο Sheriff ακουμπάει μονάχα την μπάλα και όχι τον αντίπαλο παίχτη.
3: So it's not corner. We can't have to shoot the corner. I don't know where was the VAR. It's unbelievable.
2: Οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκτελέσαμε corner και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που δεν παρενέβη το VAR. Είναι απίστευτα πράγματα.
3: We are not in Europe for a penalty that doesn't exist.
2: Δεν είμαστε στην Ευρώπη λόγω ενός penalty το οποίο δεν υπάρχει.
3: And today we have a penalty so clear and we don't have it.
2: Και σήμερα είχαμε ένα ξεκάθαρο penalty το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας μας.
3: I'm in a very big club, very very big club.
2: Είμαι σε ένα πολύ μεγάλο club, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο club.
3: Everyone has to know it.
2: Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό.
3: All Europe.
2: Όλη η Ευρώπη.
3: And we are going to fight to our right and to put PAOK where it deserves.
2: Και είμαστε διαθετημένοι να παλέψουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή για να πάμε τον PAOK εκεί που πραγματικά αξίζει.
4: Από την εικόνα της ομάδας του, ποιο είναι το σχόλιο του, είναι ευχαριστημένος, θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά ανεξάρτητα από αυτές τις δύο φάσεις που αναφέρει, τη συγκεκριμένη φάση που αναφέρει.
2: If you are satisfied with the performance of your team despite these phases that you are talking about?
3: I for sure we could do something better.

0: but the guys give a big effort, and today is difficult to speak about the match and to say something that we have improved or not improved. It's I want to see the match with 1-1 and long match.
1: Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, όσο είναι δύσκολο σήμερα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο με όλα αυτά που συνέβησαν. Θέλω να δω ξανά το βίντεο του αγώνα και να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε πάνω στο κομμάτι του παιχνιδιού μας.
2: Thank you very much, coach. Thank you.
3: Ορίστε, τι... Αυτά μας είπε ο Λύση. Λοιπόν, ο φίλος. Λύσαμε με το κήπεδο. Τα λύσαμε με το κήπεδο. Γιατί το κήπεδο τώρα δεν είναι τη παρούση. Εντάξει, οκ. Okay.
4: Ναι, δεν είναι το κήπεδο, αλλά σε λίγο θα έρθει και αυτή η βόμβα. Μην στεναχωριέστε.
3: Τι βόμβα δηλαδή. Λοιπόν. Βόμβα, τι βόμβα.
4: Ότι δεν έχω, δεν έχει να πληρώσει από το γήπεδο.
3: Α, να το φτιάξει εννοείς. Να το φτιάξει.
4: Βέβαια.
3: Καλά, μέχρι του χρόνου, μέχρι του χρόνου ποιος πεθαίνει τώρα.
4: Ναι, καλά. Πάμε τώρα στην ομάδα.
3: Λοιπόν, πριν πάμε στην ομάδα, πάμε στον Λύση για να τον ακούσουμε στην ζωντανή συνέντευξη τύπου.
5: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα.
3: Γεια σου.
5: Κύριος Λύση, κάθισε στην... Καλησπέρα, Πασχάλη. Κάθισε στη θέση του εδώ στην αίθουσα τύπου, οπότε θα τον ακούσουμε σε δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ πολύ.
3: Ναι.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Αν οι κάμερες έτοιμες, θα ξεκινήσουμε. Ερωτήσεις για τον κύριο Λύση. Με Γιώργο.
5: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλει ο προπονητής να μας εξηγήσει κατά τη γνώμη του ποια είναι τα αίτια της ήττας στο σημερινό παιχνίδι. Τι έφταξε δηλαδή και ο ΠΑΟΚ.
7: I think that there are some reasons for sure. We made some mistakes, for example, in the record that condition everything, but difficult today to go deep in football situation because VAR is the protagonist of the night.
6: Προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι στο που σημάδα μας σήμερα, γίνονται κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα τη φάση της κόκκινης κάρτας που άλλαξε όλη την κατάσταση του αγώνα. Ωστόσο είναι δύσκολο να προχωρήσουμε πιο βαθιά σε αναλύσεις ποδοσφαιρικές, καθώς σήμερα ο σημερινός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο VAR.
8: Καλησπέρα. Μπορεί να το αναλύσει αυτό. Μπορεί να αναλύσει αυτό που λέγεται το VAR. Ποιες φάσεις λοιπόν το καθιστούν πρωταγωνιστή.
9: Η ερώτηση που έγινε μπορεί να αναλύσει.
7: Είδα so clear penalty, Cherry.
6: Υπάρχει μια ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι στην φάση του Σερίφ στο πρώτο ημίχρονο, λίγο μετά το γκολ του Παναθηναϊκού.
7: I can understand that the referee doesn't see it, it's possible, no. Maybe it's not easy, no.
6: Μπορώ να καταλάβω για το γεγονός ότι ο ρίτης μπορεί να μην είδε. Καθαρά την φάση.
7: But there is a bug. If you saw the thing from behind, it's too much clear. The penalty is impossible. Don't go to bug.
6: Ωστόσο, εάν το VAR, αν κοιτάξει κανείς τη φάση σε replay, τότε θα καταλάβει ειδικά το πλάνο που έδωσε τον οπτικό από την πίσω όψη. Είναι ξεκάθαρη η παράβαση πέναλτι και είναι απίστευτο το ότι δεν κάλεσαν τον διαιτητή να παίρνει την φάση στο VAR.
7: Few minutes before VAR entered to cancel a corner for us, correctly.
6: Λίγα λεπτά νωρίτερα, το VAR παρενέβη σε μια φάση όπου όχι στην αρχή corner και παρενέβη να πάρει το corner πίσω και να το μετρέψει σωστά σε out.
7: Why don't enter in the penalty? The corner, because
6: γιατί λοιπόν δεν παρενέβη στο να ακυρώσει το corner, καθώς δεν υπήρχε περίπτωση corner, ο Σερίφ είναι ο μοναδικός ο οποίος βρίσκει την μπάλα και την Ελνέο.
7: Yes, we are out of Europe for a penalty that doesn't exist. Today we don't have a TPP penalty.
6: Είμαστε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς δόθηκε εναντίον μας ένα πέναλτι που δεν υπήρχε και σήμερα δεν δίνεται να ξεκάθαρο πέναλτι υπέρ της ομάδας. Είναι δύσκολη κατάσταση.
7: But for sure, we have to say congratulations to Panathinaikos because they win the match and actually
6: Ωστόσο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και το γεγονό ότι κατάφερα να κερδίσει το παιχνίδι. Διαχωρίζω να δει το θέμα του Ζάνα Πάνο.
10: Από το σεβασμό φυσικά στην άποψη τη διευθυντική τη πρώτη φορά. Θέλω να ρωτήσω αν ο ίδιο διακρίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην πραγματικότητα τη ομάδα, σε μια πραγματικότητα που δείχνει να βγάλει. Αν όχι σε αυτό το μάτς, τουλάχιστον σε συγκεκριμένε περιπτώσει και σε μεγάλα χρονικά διαστήματα τα οποία υποστήριζε την ομάδα, αν συμφωνεί πώ θα αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο, αν υπάρχει κάτι νεότερο για την κατάσταση που δεν θέλουν. Ευχαριστώ πολύ.
7: But you say I don't want to speak about it because today the team did a big effort playing a lot of games in one player less. So I prefer don't speak about it. And about Jano, we have to wait if possible now to say something.
6: Δεν θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με αυτό το θέμα που δείξατε. Η ομάδα μου κατέθεσε μεγάλη προσπάθεια, καθώς έπαιζε για πολύ μεγάλο κομμάτι του αγώνα με παίκτη λιγότερο. Δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ όσον αφορά τον Δημήτρη Γιαννούλη, είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή το πιο γρήγορα να ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει με την περίπτωση.
11: Ναι. Αν δει κανείς το μάτι, τη μεγάλη διαφορά την κάνει ο Ντεφέλη. Γιατί φάνηκε ότι είχε ένα πρόβλημα ο Πάουκ να τον αντιμετωπίσει. Αν θεωρεί ο κόουτς ότι ο Ντιέγκο Κώστα είναι η λύση για αυτό το πρόβλημα, γιατί ο Πάουκ δεν έχει καθαρό γνωστό περίσσο. Και δεύτερον, γιατί έκανε μια αλλαγή, όχι εννοώ στο μαρκάρισμα, τα δυναμικά μαρκάρισμα. Όχι, ω εννοώ στα προσωπικά μαρκάρισμα. Δεν έχει ειδικό σημαντικό στέλνο. Και δεύτερον, αν θέλει να μας πει στη συνέχεια την ερώτηση με ρεύμα την προσωπικότητα, η αλλαγή του Ροντρίγκε Τζίπροβιτ που είναι ένας πολύ εκδεκτικός παίκτης και το λόγο είναι.
7: About Diego, I think that we signed him because he has different characteristics from the center back that we have, and I hope that he can help us a lot.
6: Όσον αφορά τον Diego Costa, κάναμε αυτή τη μεταγραφή καθώς θεωρούμε πως είναι ένας παίκτης που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ποδοσφαιριστές που ήδη έχουμε σε αυτή τη θέση και πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει πολύ το κομμάτι της άμυνας.
7: And about the substitution delay, is that totally tactical substitution and has here completely two different players and it's not about the natural player that can do a long transition. This wasn't easy to stay in a mid-block, so we always made a transition from low block. Χατζή can do it better.
6: Σχετικά με τον Ζήλ ήταν μια αλλαγή η οποία έγινε ξεκάθαρο σε τακτικού λόγου. Ο Ζήλ και ο Χατζίδης, που το 2014 είναι δύο διαφορετικοί παίκτες, θεωρούσαν πως ο Χατζίδης μπορεί να επιτελέσει καλύτερα να αποκτήσει καλύτερα τις αντιπιθέσεις, μακρινές αντιπιθέσεις. Έκριναν σε εκείνο το σημείο ότι έπρεπε να τον αλλάξουν.
12: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Πασκάλη και φίλοι ακροατές. Μ' ακούτε?
3: Σε ακούμε, Γιώργο.
12: Ωραία. Ωραία, αποχωρούν τώρα, θα περιμένουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Θέλεις να θέσεις κάποιο ερώτημα?
3: Δηλαδή, μιλούσαμε ας πούμε 3-4 λεπτά, μόνο και το πέναλτι είναι δηλαδή τα 90 λεπτά. Εγώ αυτό δηλαδή δεν...
12: Ναι, ο κύριος Λύσης τη δηλώσει ότι επικέντρωσε. Είναι δυσαρέσκεια του και η διαμαρτυρία του, αν θέλεις καλύτερα. Πρώτον, για την απόφαση του VAR που δεν καταλόγησε το πέναλτι στο
13: αν θυμάμαι καλά, στο 34ο λεπτό.
3: Okay.
13: Ρωτήθηκε για τα αίτια της ήττας, το επικέντρωσε κατά κύριο λόγο σε αυτό το σημείο. Δεν,
3: μόνο για το πέναλτι αυτό.
13: Κάποιο άλλο. Δεν στάθηκε σε κάτι άλλο. Μεταφέρω τα όσα είπε, έτσι.
3: Ναι, βρε.
13: Τώρα, αν θες να προχωρήσουμε σε μια έτσι αναφορά σε κρίσεις ή κριτική κτλ. Εντάξει, δεν έκανε κάτι. Δεν είπε κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, να μας ικανοποιήσει όσον αφορά την εικόνα που είδαμε στο γήπεδο. Για παράδειγμα, είδαμε μια εικόνα η οποία αμυντικά τουλάχιστον δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει και ο ίδιος πρακτικά και να το διορθώσει στην πορεία. Δηλαδή, όταν ο ΠΑΟΚ αμήνεται, πρέπει να βρίσκει λύσεις, να περιορίζει τον αντίπαλο, και ακόμα και όταν αγωνίζεται με 10 παίκτες. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει και στο παρελθόν. Και εσύ έχεις παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια και όλοι μας. Και στο παρελθόν, ο ΠΑΟΚ, όταν αγωνιζόταν με 10 παίκτες, έβρισκε με έναν τρόπο σωστής αμυντικής λειτουργίας και δεν επέτρεπε στον αντίπαλο του να σκοράρει εύκολα. Τώρα, αυτό δεν συνέβη στο σημερινό παιχνίδι. Μπορεί να έχει δίκιο στη διαμαρτυρία όσον αφορά το
3: παιχνίδι. Εντάξει, αυτό, οκ, ωραία.
13: Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να διορθωθούν, Πασχαλή, πρέπει να διορθωθούν αρκετά πράγματα όσον αφορά τη γενικότερη αμυντική λειτουργία της ομάδας. Δεν ξέρω αν ο Ρικάρδο Κώστα μπορέσει να τα διορθώσει.
3: Εντάξει, θα κάνουμε, να σου πω κάτι, η αναγωγή σε κάτι το οποίο θα δούμε. Μπορεί ο Ρικάρδο, πώς το λένε, ο Κώστα να μπει και να είναι χειρότερος από αυτούς που έχεις.
13: Ναι.
3: Το προδικάζει κανένας αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό, τι ευχολόγιο. Ο Μπαταούλας να παίξει ξανά με τον Μιχαηλίδη. Ναι. Δεν παίξει ο Μπαταούλας. Επειδή έγινε τώρα, επειδή έφαγε δύο γκολ, ωραία. Και πότε θα φάει τα μούτρα του αυτός για να γίνει ποδοσφαιριστής.
13: Θα πρέπει.
3: Την προπόνηση.
13: Ναι, κοίτα, όταν μιλάμε για αμυντική λειτουργία της ομάδας, το ξέρεις και εσύ καλύτερα από εμένα, ότι μιλάμε για δεν μιλάμε μόνο για το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, για το πώς μαρκαρούν οι
3: δύο. Ναι, και είναι για τα χάφσου, πού ήταν.
13: Βεβαίως.
3: Πού ήταν τα χάφσου.
13: Δεν λειτουργήσαν. Ειδικά ο Σάντα Μαρία και σήμερα. Επέτρεψε να σου πω ότι δεν λειτουργήσε, δεν βοήθησε στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Και αυτό είναι ένα μείον για τον ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή και σου δίνω και την πληροφορία, την οποία ούτως ή άλλως την ξέρουμε και περισσότερο, αλλά θα τη μεταφέρω γιατί υπάρχουν και έξτρα λεπτομέρειες ότι ο ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες, μέσα στο επόμενο τριήμερο, θα κινηθεί για την απόκτηση ενός παίκτη στη μεσαία γραμμή, στη θέση νούμερο 6. Mm-hmm. Το έλεγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πριν από λίγο και στην θέση του σέντερφορ. Καλή ώρα, παρά ποτέ θα μου πεις.
3: Ναι, sorry.
13: Φωνάζω λίγο πιο δυνατά και μου ζητούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, εντάξει.
13: Να μιλήσω στον Δημήτρη, να συντησφωνήσουμε γιατί μιλάει και ο κύριος Δίστοπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτά Πασχάλη.
3: Άρα έρχεται δηλαδή, έρχεται σέντερφορ και ξέρει. Εντάξει, από το σέντερφορ το περιμένουμε πόσο καιρό.
13: Το νούμερο 6, δηλαδή ένας αμυντικός μέσος και ο σεντερφόρ, σύμφωνα με τα όσα έλεγαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αναμένονται να προχωρήσουν οι κινήσεις τους εντός των επομένων 3-4 ημερών. Ούτως ή άλλως, τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ολοκλήρωνε τη μεταγραφική περίοδο.
3: Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει την πληροτελή αυτή. Ναι.
13: Λοιπόν, αν θέλουν όπως τον ΠΑΟΚ να ενισχυθούν ουσιαστικά και πρακτικά, θα πρέπει άμεσα και όχι να φέρουν κάποιους παίκτες, γενικότερα να φέρουν πολύ καλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
3: Ναι, βέβαια, να ανεβάσουν ένα επίπεδο. Σωστό.
13: Δέχτηκα μια παρατήρηση.
3: Λοιπόν, κλείσε. Μάλλον δώσε μας Νίστρουπ λίγο. Δώσε μας λίγο Νίστρουπ, Γιώργο.
13: Μισό λεπτό. Από απόσταση.
3: Ναι.
13: Από απόσταση από το μικρόφωνο. Από το μικρόφωνο. Καλά τα μήνυκα
14: απόψε καλά. Όλη η ομάδα πήγε καλά, έτσι ήταν συμβαγής, ότι πίεσε, ότι είχε ηρεμία, δημιούργησε ευκαιρίες και είμαι ικανοποιημένος. Όχι μόνο με τον Καμαρά, αλλά και με όλους.
15: Το καλύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, από τη στιγμή που ήρθατε στην
16: Πάτρα. Η ερώτηση ήταν αν αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν το καλύτερο της δικής του παρουσίας του προπονητή.
15: Για να from the outside would think that, you're just going to be easier, like having a lower that actually is part of our home today. So it was also a difficult opponent. For me, if they come, when we have things to work with, and I also think it's very, very important that we get down to work tomorrow. It was a big win. And as I said in my first press conference, one of the things where we need to do better is the internal games against Pauk and Olympiakos and I, because the last 11 internal games last season we were 1-1, and so all those. So this is a good beginning. But I'm already the next game. I think Kipisha on Thursday is a proper moment. And Tony Cross has had a very good start. So this was deserved 3 points against a great team. And now I've moved on to win the game.
16: Περιμένουμε τη μετάφραση.
14: Και ναι και όχι. Και άλλους αγώνες είχαμε καλές στιγμές, καλές εμφανίσεις. Βέβαια υπάρχουν αντίπαλοι τους οποίους νομίζεις ότι θα τους κερδίσεις εύκολα, αλλά αυτό δεν βγαίνει πάντα εύκολο. Σήμερα αντιμετωπίσαμε έναν δύσκολο αντίπαλο, κάναμε μια μεγάλη νίκη και από αύριο ξεκινάμε την δουλειά για τους επόμενους αντιπάλους. Επίσης θέλω να πω ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι απέναντι στην ΑΕΚ τον πάγο στον Ολυμπιακό που παίξαμε 11 αγώνες μετρήσαμε μόνο 4 γκολ. Άρα κάνουμε μια καλή αρχή. Βέβαια, από εκεί και πέρα το μυαλό μας είναι στον αντίπαλό μας στην Κηφισιά, τον οποίο θα συνεχίσουμε πέρσι και μετά τον Πανετολικό. Σήμερα λοιπόν κρατάω τους 3 βαθμούς, είναι σημαντική η νίκη και συνεχίζει.
16: Δέχεται και άλλες ερωτήσεις ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Από τον Κώστα του Πετρωτό θα πρέπει να ερωτήσει.
3: Υπάρχει εφορία στον Παναθηναϊκό.
17: Το γεγονός ότι επέλεξε το ΔΕΤΕΙ κορυφή και το Λιβάη Τάκρα έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Σήμερα είναι κάτι στο οποίο έχει καταλήξει μετά τις πρώτες δοκιμές. Παιδιά καλύτερα το ΔΕΤΕΙ κορυφή και το Λιβάη εγώ το πέρα.
15: No, I chose the team today, which I think would have the best possibility to give us a good start. They did the first 15-16 minutes with a clear attack for the take with an excellent action in a deep run. I chose the players on the bench because I thought that we would give us some opportunities to finish up the game very strong. We want to compete in 3 tournaments. In Europe, in the Cup, in the league, and we want to do well in all 3-year tournaments. So you're going to put it that black and white that is now those two players. We also have other excellent strikers since Levi can even play on a winger. We all know what Unai is capable of doing, which he also showed today. In the beginning of the season, done extremely well as a number 10. So we have many good options, which is going to be important for the whole fall.
14: Επέλεξα σήμερα την ομάδα η οποία θα μπορούσε να εμφανίσει το καλύτερο, την καλύτερη εικόνα ιδιαίτερα για τα 15-16 λεπτά και να κάνει σωστά ό,τι έπρεπε. Από εκεί και πέρα διάλεξα αυτής από τον Πάγκο αλλαγές παίκτες οι οποίοι θα προσθέτευαν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στην ομάδα. Και αυτό που θέλω είναι να τα πάμε καλά και στις 3 διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε. Αλλά δεν είναι μόνο οι παίκτες στους οποίους αναφέρατε, υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί παίκτες. Ουσιαστικά είναι όλοι καλοί και ο Λιβάη Γκαρσία στην θέση του Εκτρέμ. Επίσης είδαμε τον Ναΐ και είδαμε όλα όσα μπορεί να κάνει. Έχουμε επίσης καλούς παίκτες επιθετικούς, που δεν φτάνε το δεκάρι του Γιάκουση και πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα με την οποία θα προχωρήσουμε.
18: Καλησπέρα κύριε Νικρό. Ένα μεγάλο συγγνώμη από την πλευρά σας, όπως θα έρθει σε μετά από ένα παιχνίδι. Μετά από ένα παιχνίδι θα έπρεπε να έρθει 5-1 ενδεχομένως σε ένα μεγαλύτερο σχόλιο για την ομάδα σας. Αλλά υπάρχει μια φάση που ο Αλεξάνδρος Μάνο ο κύριος Μάνος πώς ο λύσης για αυτήν.
15: I can explain, first of all. I think it's a foul on the wrong camper, but even if it is, I think the foul is that far out before the potential penalty situation that they will not be able to take it back. I think the situation around the Rick and their striker, it's, you know, it's a 50-50. If he doesn't take it in the game, I don't think they can. No? I don't think they can take it on VAR. If they take it in the game as a penalty, I don't think VAR can take it back either. So I think it's a, you know, very small margin, but I think the key point is not relevant, because we would have won anyway. We were that much better. So okay, let's say it was a penalty and 1-1, who cares? We were way better than the opponent, and we would have won anyway. So for me, it's not important. It could have been if it was a game where it was tight and equal, but today it was 1, 2, 3 levels better than the opponent. So even with a penalty again, no problem. We would have won, for sure.
18: Μπορώ να εξηγήσω, προηγείται ένα φάουλ στον Κάγκου, αλλά αυτό είναι αρκετά πιο πίσω, αρκετά το πριν. Και δεν νομίζω ότι ήταν επέναντι, ουσιαστικά δεν υπήρχε και δεν χρειάστηκε να υπάρχει παραπονητή στο βάρι αυτό. Πρέπει να πω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ήμασταν 2-3 περισσότερα κλικ καλύτερη από τον αντίπαλο. Και είτε με πέναντι, είτε χωρίς πέναντι, η νίκη μας ήταν γεγονός.
15: I said I think it's a 50-50 situation, and the VAR, they need to go in and say clear and obvious, and it was not clear and obvious. If the referee gave a penalty, I think the VAR could not have taken it back. But now it was not a penalty to begin with, and then VAR cannot take it. But I think that the main thing for me is it's not important. Because we were that much better, so even with a penalty for them, and they would have scored, we would have won the game, for sure. And that's so clear.
18: Done. Λέει ο προπονητής ότι η παρτί ήταν 50-50 και στο ΒΑΡ ουσιαστικά πηγαίνεις όταν και αυτό θα του δείξει ότι είναι κάτι καθαρό, κάτι σαφέ. Δεν ήταν, αλλά σας λέω και πάλι ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Είτε με πέναντι, είτε χωρίς πέναντι, θα κερδίσαμε τον αγωνιστικό χώρο. Θα πέσει.
15: Αλλιώς πέσει.
3: Το χάσαμε το κορδί.
19: Μετά την πρόκληση στην Big Face Conference, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο στην Πέμπτη, επί την κουλήσεω το πρωτάθλημα, με κυριαρχικό ποδοσφαίρο. Θα ήθελα να μας πείτε αν γεμίζει αυτοπεποίθηση περισσότερο αυτή η νίκη ενός και την έντυπη. Γεια σας.
15: Of course, I think you already asked everyone that very, very, very difficult game in Czech Republic with so much pressure on the shoulders of all of us. I did think that you also in the first half in the Vladiakas could see a team that was a little bit more relaxed and a positive man. Obviously the victory today, but also the victory the first day, it's four in a row. It gives confidence. It's just important that it does not give over confidence, but as I said to the players, the fact is that we're kind of tonight has seen for a very long period now, this unbeaten for 9 days, telling them what that happened last time, and to go quite long back. Those guys in the Panathinaikos team was, and then you can talk about a moment, but It's a Panathinaikos team who has won first, second, third qualified competition round. So when that last time happened in the Panathinaikos, plus 10 years, and as I said to them as well, the last 11 games in Turin last season, we won one, and only scored four. And now we started winning the first round. So I think also before today, even that everything has not been perfect and it's still not good. The team, the guys, the players, the staff, even the coach is on the right and the track, and we need to stay calm and show respect for Kipisha on Thursday and win.
20: Βεβαίως στη δίνει αυτοπεποίθηση, βεβαίως είδατε πόσο δύσκολα και πόσο διευθυντικά ήταν τα πράγματα στην Τσεχία των αγώνα εκείνων. Όμως είδατε από εκεί και πέρα πόσο περισσότερο πήραμε αυτοπεποίθηση σαν ομάδα. Και στον πρώτο ημίχρονο στον αγώνα με τον Λεβαδιακό το είδατε, πόσο κρυβάνετε ήμασταν και η σημερινή νίκη βεβαίως δείχνει την αυτοπεποίθηση πόσο την είπε. Αλλά ο Παναθηναϊκός για την κατευθυντικά 9 αγώνων είναι αίτητος. Και πώς ξανά έγινε τέτοιο πράγμα και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πάο λοιπόν έχει ο Παναθηναϊκός έχει περάσει τους τρεις προκριματικούς για να μπορέσει να μπει στο Ριφέις και μην ξεχνάτε επίσης ότι πέρσι τους τελευταίους 11 αγώνες είχε πετύχει 4 γκολ. Βεβαίως τα πράγματα δεν μπορούν να μπορούν να είναι τέλεια σήμερα και ακόμα δεν είναι τέλεια με αυτό το διάστημα, αλλά σημειώνω την αποστολή μας νίκη, προχωράμε με σκοπό την νίκη απέναντι στην Κυψιά την Παρία την Πέμπτη.
15: Μια τελευταία. Κόλος όποια διάταξη για να διέχετε, δίνεται πολύ μεγάλη ελευθερία κίνησης στους τέτοιες. Μπορούμε να δούμε τους επιθετικούς να κατεβαίνουν χαμηλά να πηγαίνουν στο πλάι. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ιδιαίτερα τα χάψα που μπορεί και τα δύο να φτάσουν μέχρι να δει πάλι περιοχή. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό είναι δύσκολο στην κατανόηση από τους πόδους τεχνικά, σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν αυτά που θέλετε εσείς?
20: Ναι,
15: To get me to know, I need to learn them in the best possible way. I give them a frame and a structure that for me obviously it's important that they feel comfortable in that. It was not me telling King's Campbell that he had to cross the ball to say that something that the two of them did in an amazing way. It's not me telling to say that he has to dribble with 6 minutes and put it in the corner, so I try to give them a frame where they can be comfortable and relaxed in, and then they need to show their talent and qualities from their, and I think chances that we created and also the three goals and the attack after the penalty that we just showed that we have many players with high and skills.
20: Έχουμε τόσες πολλές δυνατότητες. Εγώ από την πλευρά μου προσπαθώ να δημιουργήσω τη δομή και να θέσω το πλαίσιο ώστε να το κατανοήσουν οι παίκτες μου και να μπορέσουν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτό. Είδατε για παράδειγμα τον Τσάνκο, ο οποίος έκανε αφήσει τον Τετέ. Δεν είμαι εγώ ο οποίος θα του πω τον Τετέ πώς θα μπει στην περιοχή, πώς θα τριπλάρει έναν, δύο ή περισσότερους παίκτες και τι θα πρέπει να κάνει. Αλλά όπως είπα και πριν, εγώ βάζω το πλαίσιο ώστε οι παίκτες του να μπορούν να κινηθούν μέσα αυτό με μεγαλύτερες τοποθετήσεις και με περισσότερες δυνατότητες. Και το είδατε αυτό επίσης και την στιγμή του πέναλτι, όπου πραγματικά δείξαμε ότι έχουμε αρκετούς καλούς παίκτες.
15: That's all that.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού.
3: Ναι.
0: Νομίζω, Μασχάλη, με ακούς καθαρά.
3: Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία. Ολοκληρώθηκε από χωρί και προπονητή του Παναθηναϊκού. Έγιναν ειδήσεις από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ των Πρασίνων. Οπότε, εάν δεν έχουμε κάτι άλλο, αν δεν θέλεις κάτι άλλο...
3: Σε αποδεσμεύουμε, Γιώργο μου, όχι τίποτα, ναι, ευχαριστούμε.
0: Αποδεσμεύες, θαυμάσια, καλή συνέχεια στην
3: εκπομπή. Καλή συνέχεια, Γιώργο, για να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τις συνεντεύξεις, αυτά από τα σούμου του κτλ. Έτσι υπόθησαν αυτά εδώ. Είπαμε και επαναλάβουμε, ένα πέναλτι δεν αλλάζει όλη την εικόνα της ομάδος. Δηλαδή, αν είναι να κρύψουμε την εικόνα της ομάδος, τον τρόπο συμπεριφοράς ομάδος, άσχετο το αποτελέσματος, γιατί το αποτέλεσμα το φέρνει η εικόνα της ομάδος. Λοιπόν, και βλέπω ότι έχει μπει καλά στο κλίμα, έτσι, του Παοξίδικου, έτσι, με το πέναλτι, το πέναλτι, δεν μας έδωσε το πέναλτι, και το πέναλτι στην Μπραν και σε αυτά εδώ. Εάν θέλει να μακροημερεύσει ο Λύση, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να λύσει το πρόβλημα με την ομάδα και όχι με τα πέναλτι, γιατί αυτό δεν είναι η δικιά του δουλειά, θα το κάνει η διοίκηση. Τώρα, αν θέλει να κάνει τη διοίκηση όπως έκανε και ο Λουτσέσκου τα προηγούμενα χρόνια, να τον δούμε και αυτόν, γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κερδίσει τον Λουτσέσκου σε τελική ανάλυση σε αυτά τα πράγματα. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Εντάξει, okay. Ούτε είναι λόγος για να πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός. Τα γνωρίζουμε. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη ψυχολογίας περισσότερο και τίποτα παραπάνω. Έτσι δεν κέρδισε τίποτα. Αλλά πήγε πέρα, δεν έρθει και ο κατακλυσμός. Απλά η εικόνα του πάω ξανά τέτοιο παιχνίδι θα περίμενε κατά κάποιο τρόπο και ο πιο αδαής να είναι κάπως καλύτερος ο Πάκου. Δυστυχώς είναι, πώς λένε, πολύ μπλα μπλα. Έτσι, θέλει πράξεις, θέλει έργο και θέλει και υπομονή. Τώρα, αν υπάρχει και ο ΠΑΟΚ της εύρωστης οικονομικής επιφάνειας να του λες κάνει υπομονή, ενώ δεν υπάρχει λόγος υπομονής, παίρνεις ποδοσφαιριστές, κουμπώνουν, παίζουν και τελειώνει η μπουγάδα. Αν είναι να κάνουμε υπομονή, τι θα κάνουμε, άμα είναι ανεβάστε όλα τα παιδιά, τα πιτσιρίκια και παίξτε με αυτά εδώ. Και οι επιλογές, δηλαδή οι επιλογές που έχουν έρθει, δεν έχει κάτι να λες ότι αυτό ήρθε. Δηλαδή και ο Λουστόντο τώρα. Δεν σας κάνει εσάς εντύπωση, επειδή αρχηγός μιας ομάδας να μένει ελεύθερος και να μην ενδιαφέρεται κανένας από τη χώρα του. Στην Ισπανία έπαιζε ο άνθρωπος, έτσι. Ερώτηση. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητα κακό, αλλά δεν είναι και απαραίτητα και καλό. Ο Αγιαμαρίνας. Και αυτό το ίδιο. Δηλαδή δεν σε κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Θα μου πει τώρα. Ελεύθεροι, ιδανικοί, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και εμείς τους δανεικούς. Είπαμε, εγώ είμαι κατά των δανεικών, γιατί λέω ότι ένας καλός παίκτης δεν δίνεται ποτέ δανεικός. Θα δίνεις κάποιον δανεικό. Δεν θα δίνεις. Δεν τον αγόραζες, αν ήταν καλός. Νόμος της αγοράς πιστεύω είναι. Λοιπόν, προχωράμε. Να επαναλάβω τώρα ότι μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι, μάλλον οι τέσσερις τρόποι επικοινωνίας. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
21: Ναι, χαίρετε.
3: Γεια σας.
21: Εγώ μιλάω.
3: Εσείς μιλάτε.
21: Ναι, γεια σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κάτι που λένε πολύ στο ραδιόφωνο, να φέρει παίκτες.
3: Ναι.
21: Δεν μπορεί πλέον να φέρει παίκτες ποιότητας όταν δεν παίζεις Ευρώπη. Θα φέρεις παίκτες από πιο χαμηλά. Και αν σου βγούνε. Είδαμε τι έγινε και πριν, να είχε δίκιο όμως για τον Ελουστόντο, πόσο μπορείς να βοηθήσει, πως Άντα Μαρία, Καμαρά, ανύπαρκτη αμυντικά. Τίποτα.
3: Ναι.
21: Όσο αφορά το γήπεδο, να συνεχίσω.
3: Βεβαίως, τι,
21: ναι, όσο αφορά το γήπεδο, παχιά λόγια της κυβέρνησης θα βοηθήσω.
3: Αλλά αυτό,
21: καμία,
3: εντάξει,
21: βοήθεια, καμία βοήθεια δεν υπήρξε στο Σαββίδι. Πόλεμος σαν συνεχόμενος, πόλεμος για τα λιμάνια που θέλουν να το πετάξουν έξω, πόλεμος για το κανάλι, να του
3: πάρουν. Κοιτάξτε, μην πας σε πράγματα που δεν ξέρεις. Άστο, μην το, ναι, το πλατιάσεις. Είπε να πεις το γήπεδο.
21: Ένα απλό πραγματάκι που πρόσεξα, δηλαδή παίζαμε έξω και μετέδιδε το Open και δεν υπήρχε διαφήμιση. Δηλαδή έκανε το tie break αυτό που δροσίζονται και έκανε κυκλάκι και δηλαδή δεν μπορούσε να σαμποτάρουν, ούτε μανταλάκια δεν βάζανε να διαφημίσουν. Τόσο. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι τον πολεμάνε ακόμα κάποιοι.
3: Ρε φίλε, ποιο τον πολεμάει, μισό λεπτό ρε φίλε. Ποιο τον πολεμάει, ποιο σα τα λέει αυτά, ρε φίλε. Πε μου, ποιο είναι ο εχθρό.
21: Εγώ βλέπω.
3: Ποιο είναι ο εχθρό, άσερ τι βλέπει. Ποιο είναι ο εχθρό.
21: Όλοι οι οικονομικοί παράγοντες.
3: Ποιοι είναι όλοι οι οικονομικοί παράγοντες. Αυτό είναι μια δύναμη μόνο του.
21: Λοιπόν, θέλανε να πάρουν το κανάλι.
3: Συνεργάζεται με του πάντε.
21: Θέλανε να πάρουν το κανάλι.
3: Άρη καλά, ωραίο το αφήγημα αυτό. Για συνέχισε το.
21: Δεν θέλανε να το πάρουν.
3: Όχι, βέβαια.
21: Οικονομικά να...
3: Πού το είδε εσύ αυτό.
21: Μια ξεφτελιστική τιμή.
3: Πού το είδε, βρε φίλε, αυτό το.
21: Το διάβαζα στα site.
3: Σε ποια site τα διάβαζε, βρε. Σε ποια site. Τι είναι αυτά που λέτε, βρε παιδιά. Μην εκτίθεστε έτσι. Αμαρτία από το Θεό είναι. Αδική και του Σαββίδη με αυτό που κάνετε, ρε. Δηλαδή, αδικείται και τον ΠΑΟΚ κατ' επέκταση αλλά και τον Σαββίδη. Ξέρεις εσύ την οικονομική κατάσταση του Open? Όχι.
21: Όχι, αλλά.
3: Ξέρεις τα διαφημιστικά πώς μοιράζονται στην πιάτσα? Όχι. Άμα σε κάνω πέντε ερωτήσεις θα πεις όλα όχι, αλλά όλα τα ξέρεις όλα.
21: Αυτά που γράφανε τα
3: σάιτ. Δεν με νοιάζει τι γράφει ο καθένας. Μην αναπαράγεις. Μην αναπαράγεις το άχυρο που σου ταΐζει ο άλλος. Αν τον πολεμούσαν, άκουσε λίγο. Για να μιλήσουμε τώρα έτσι για να το κλείσουμε κιόλας. Εάν τον πολεμούσαν, δεν θα ήταν στον ΠΑΟΚ. Τελειώσαμε.
21: Σε αυτό ναι, έχεις.
3: Καλό βράδυ. Αφού έχω δίκιο, τότε όλα τα άλλα που είπες δεν είναι. Τζάμπα τα είπες. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Κύριε Πασχάλη, Χρήστος Εύοσμο.
3: Γεια σου, Χρήστο τον Εύοσμο.
1: Έχω ξαναπάρει δάμα, δεν θυμάστε. Τέλος πάντων. Να πω την άποψή μου.
3: Βεβαίως.
1: Το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Εδώ έτσι, και δύο μήνες φωνάζουμε όλοι. Ότι η ομάδα μας αυτή δεν είναι για να κατέβει ούτε καν στο πρωτάθλημα και ότι είναι πολύ μακριά από τις τρεις των Αθηνών.
3: Δείχνει να έχει μια απόσταση όντως.
1: Ναι, μπράβο στη θύρα 4 που έβγαλε την ανακοίνωση και συμφωνώ απόλυτα με όλη την ανακοίνωση. Ο κύριος Ιωάννης Σαββίδης, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται καν αν είναι πόντιος, εκτός αν δεν είναι, έκανε τα ίδια στο Ροστόφ. Πήγε σαν ευεργέτης και μετά κατέστρεψε μια ομάδα. Και έφυγε νύχτα. Συμφωνώ, όπως είπαμε, τη θύρα 4, ότι φύγε σαν φίλος. Γιατί αν δεν φύγει σαν φίλος, θα φύγει αλλιώς.
3: Ήταν εχθρός.
1: Γιατί δεν ξέρω πώς, αλλά αν ένα εκατομμύριο λαός δεν σε θέλει, θα φύγεις. Τώρα, εάν έβαλε ότι χρωστάει ο ΠΑΟΚ 180 εκατομμύρια σε μια δική του εταιρεία για να κρατήσει εχμάλωτο τον ΠΑΟΚ, ας βάλει τα βιντεάκια με το γούμενο, όπως βάλαμε και εμείς τα βιντεάκια με τη Ροστόφ.
3: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, Χριστό. Καλό βράδυ. Μια χαρά, για χαρά. Yeah. Παρακαλώ.
2: Κύριε Πασχάλη.
3: Ορίστε.
2: Γεια σου, χαιρετώ το Browning του Ράδιο
3: Μετρόπολης. Καλώς ήταν.
2: Δημήτρης από Λιτόχωρο.
3: Καλώς ήταν, κύριε
2: Δημήτρη. Έχω μέρες να σε πάμε και σου εύχομαι καταρχήν καλή σεζόν. Έτσι,
3: να είσαι καλά, καλά.
2: Είχε ένα παιχνίδι Λα Κορούνια Σεβίλη. Τι έγινε, ρε παλικάρι μου? Πόσο έληξε?
3: 3-1.
2: Λα Κορούνια Σεβίλη.
3: Α, Λα Κορούνια Σεβίλη. Περίμενε. Περίμενε. Τι ώρα παίζανε αυτοί?
2: Μην με λες 3-1.
3: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Τι ώρα παίζανε?
2: Τελείωσε αυτό.
3: Λα Κορούνια Σεβίλη. Ισπανιόλ Σεβίλη έπαιζε.
2: Ισπανία.
3: Ισπανιόλ Σεβίλη έπαιζε.
2: Όχι Λα Κορούνια. Ισπανιόλ, συγγνώμη.
3: Ναι. 1-1.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Ευχαριστώ για τον ΠΑΟΚ που είναι και ομάδα μου. Βέβαια είμαι φίλαθλος, αλλά ναι.
3: Εντάξει, πιο καλά.
2: Παιδί μου, πολλή κουβέντα, νύχτα, μέρα. Προηγουμένως κουράστηκα να ακούω εκείνους τους Εγγλέζους. Βελτιώνουμε όλοι τα αγγλικά μας δηλαδή.
3: Ναι.
2: Τους έχει ένα τέταρτο νταραντούρα μούρα. Βαρεθήκαμε να τον ακούμε με τον άνθρωπο. Μη μας κουράζετε τόσο πολύ, εντάξει. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Τον έφαγε στον άνθρωπο. Ορίστε.
22: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
22: Για τον ΠΑΟΚ θέλω να μιλήσω.
3: Να μιλήσετε, βεβαίως.
22: Για μένα, συμφωνώ με τον προηγούμενο ακροατή. Καλύτερα να φύγει σαν φίλος, γιατί και δεν μπορεί και δεν θέλει να βάλει λεφτά στην ομάδα, ενώ οι άλλοι ξεφεύγουν με τα γραφάρες που βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ακόμα και 11 με 11 να πεις ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχανε σήμερα.
3: Αλλά συμφωνείς με τον προπονητή του Παναθηναϊκού που το είπε, όπως και να έχει, είτε με πέναλτι είτε όχι.
22: Γιατί εσείς τι βλέπατε δηλαδή?
3: Καλά, όλα αυτά
22: βλέπατε. Μέχρι το 15 εντάξει, δεν ήταν μετά και 11-11 να είχαμε, δεν ήταν θέμα χρόνου να χάναμε? Όταν οι άλλοι έχουν Λιβάη, Τετέι, Ουναΐ και πόσους άλλους παίκτες, Εσύ τι επιθετικούς έχεις μπροστά σε αυτούς?
3: Σερίφι έχω. Σερίφι έχω.
22: Σερίφι έχεις. Έχεις έναν.
3: Ένα, αφού δεν έχω άλλο, τι από αυτό που έχω, λέω.
22: Ναι. Έχεις έναν ο οποίος είναι δανεικός και αυτός ήταν ο καημένος, ο μόνος που μπορούσε. Έτρεχε σήμερα, πάσχησε, έκανε, έρανε, αλλά ήταν εντελώς μόνος του και σε λάθος θέση.
3: Είναι πλασματικό το, η εικόνα του εκεί, είναι πλασματική, εντάξει, δεν το συζητάμε.
22: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει παίκτες. Δεν έχει παίκτες. Αυτοί οι παίκτες που έχει είναι να είναι για πέμπτη θέση και από κάτω. Και άμα θέλει να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, ας βγει να το πει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, να μην κουράζει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να μην συναχωριέται, να μην πηγαίνει στο γήπεδο, να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Αυτή είναι η κατάσταση πλέον στον ΠΑΟΚ. Και έρχεται και το παιχνίδι με τον Άρη. Στο παιχνίδι με τον Άρη πιστεύω θα γίνουν πολλά πράγματα.
3: Ναι.
22: Και εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής που έχουμε δεν είναι προπονητής για το βεληνικές του ΠΑΟΚ. Είναι άπειρος και τώρα μαθαίνει.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μια χαρά.
4: Γεια σας.
3: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Τι κάνουμε?
3: Καλά.
4: Κανένα νέο?
3: Κανένα νέο, τριάνα. Τι πιο νέο από αυτό?
4: Δεν χάθηκε κάτι από
3: καλά, εντάξει, ξεπακούεται. Υπάρχει μια ανησυχία. Έχει ανησυχία ο κόσμος, γιατί ούτε οι μεταγραφές που ήρθαν, ούτε και αυτοί που έρχονται θα δείξουν μάλλον κάτι διαφορετικό από ό,τι υπάρχει.
4: Απλά πιστεύω ότι ο κύριος Λύση βιάστηκε να κάνει την αλλαγή και έκαψε το παιδί.
3: Ναι. Όχι, γιατί έκανε αλλαγή εκ των πραγμάτων. Ποιο να βάζει, για πες εσύ.
4: Να τραβούσε πίσω, να περίμενε λίγο.
3: Τι να περιμένει, παιδί μου, αυτό. Ποιον θα βάζει, πριν να ουρεύει. Αλλά πες, περνάει ο χρόνος. Ποιον θα βάζει.
4: Τράβα πίσω το Ζαφίρι.
3: Ναι, να πού, πίσω τι, σέντερ μπακ.
4: Στόπερ.
3: Στόπερ ο Ζαφίρις. Ο 1:30 από το έδαφος. Κάπου πλάκα κάνεις.
4: Εντάξει, γιατί τράβα πίσω. Ναι, έπαιρνε τον Μπέλκα.
3: Ναι.
4: Με ποιον θα παίξει η ομάδα να παράξει ποδόσφαιρο? Εκτός αν έχουν πέσει τα στάνταρ στη χρονιά.
3: Δεν ξέρω τι σκεπτικά
4: και υπάρχουν. Και πήγε ο ΠΑΟΚ σήμερα για το Χ και δεν το βγήκε. Γιατί με το που τρώει την κόκκινη κάρτα... Έπρεπε να περιμένει κατ' εμέ. Δεν λέω ότι έχω δίκιο ή άδικο. Ούτε και κατηγορώ τίποτα.
3: Ναι.
4: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι. Μπορούσες να πάρεις έστω και ένα χ για να παραμείνεις στην πρώτη τριάδα τετράδα. Δεν το έκανες. Θα παίξουν να μαλώσουν δύο γάιδαροι σε ξένο αχυρώνα την άλλη Κυριακή. Και να κερδίσει ο πρώτος στο χωριό.
3: Μάλιστα. Κάτι είναι και αυτό.
4: Ή να διαλυθούν οι ομάδες.
3: Καλά, οι ομάδες δεν θα διαλυθούν τώρα για αυτό το πράγμα. Σιγά τα.
4: Σε ένα ντέρμπι πάω Κάρης, όλα μπορούν να γίνουν.
3: Μια ισοπαλία βολεύει όλο τον κόσμο.
4: Ακόμα χειρότερα.
3: Γιατί είναι χειρότερα?
4: Εκείνο που θα ήθελα όμως να πω, και αν με επιτρέπεις για λίγα δευτερόλεπτα.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα να πω το εξής. Στην επιστολή της Θύρας 4,
3: ναι,
4: στις πρώτες τρεις σειρές αναφέρεται ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Ο οποίος κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος, θυμάμαι να είναι πιο Σαββίδης από το Σαββίδη και να με προσωπικά εμένα στις γενικές συνελεύσεις να με φωνάζει και εχθρό του ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
4: Γιατί είχα μια διαφορετική άποψη στην αυτοπαγίδευση που έχει μπει σήμερα ο κύριος Σαββίδης. Γιατί αυτάρκεια με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και ομολογιακά δάνεια δεν γίνεται. Και το λάθος του κυρίου Σαββίδη είναι ότι δεν επενδύει στο προϊόν του ΠΑΟΚ.
3: Τι εννοείς, είναι πιο σαφής όμως.
4: Όπως είναι ο Ολυμπιακός, πουλάω, αγοράζω, φτιάχνω μια ομάδα για να πάει όσο καλύτερα μπορεί στη χρονιά.
3: Okay. Αντιληπτό.
4: Εδώ εμείς ή μόνο πουλάμε ή μόνο αγοράζουμε, και για να μην ξεφύγω και να τελειώσω,
3: Ναι.
5: Ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος είναι ο πρώτος που πήδηξε από το καράβι.
3: Mm-hmm.
5: Οπότε το πόκερ στον ΠΑΟΚ είναι το ποιος θα επικρατήσει την επόμενη μέρα. Απέναντι σε ένα, αδιανό πουκάμισο που είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί η επιστολή της Θύρας 4, σαν να την έγραψε ο κύριος Μουστακίδης, μου φαίνεται. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά σου είπα και πάλι, θυμάμαι τον κύριο Παπαδόπουλο πώς φερόταν στις γενικές συνελεύσεις. Όλο ήταν ναι, πριν ακόμη το φωνάξουν το ναι το είχε πει, και όποιος διαφωνούσε τον στολίζανε.
3: Ναι.
5: Και τώρα είναι ο πρώτος που πήδηξε από το καράβι.
3: Μάλιστα.
5: Και έτσι γινόταν πάντα στον ΠΑΟΚ. Οι βασιλικότεροι του βασιλέως
3: πέχναν την επόμενη μέρα.
5: Πρώτα από το καράβι,
3: mm-hmm.
5: και μετά ξανά η δόξα τραβά. Δεν γίνεται έτσι όμως. Για να βάλουμε και μία τάξη μεγέθους, τι τελικά θέλουμε να έχουμε την επόμενη μέρα.
3: Μάλιστα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό βράδυ, κύριε. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
8: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
3: Καλησπέρα, εσείς είστε, ναι.
8: Να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά.
3: Βεβαίως.
8: Ο Λύση κατεβάζει...
3: Λίγο πιο δυνατά μπορείτε να μιλήσετε, γιατί δεν σας ακούμε.
8: Ο Λύση, ναι. Λέω, ο προπονητής, μπράβο, του ΠΑΟΚ, κατεβάζει την ομάδα τελείως πειραματικά, να το πω, mm-hmm. έτσι, προσπαθώ να πω, ναι, ναι. Να είναι, ναι, ναι. Πολύ γενική. Μη γνωρίζοντας... Πού είναι, τι κάνει, σε ποια ομάδα είναι, δηλαδή χωρίς να θέλω να το παίξω προπονητής, κατέβασε την ομάδα τραγικά, με τραγικό σκοπό. Ξεκινάω από αυτό.
3: Ναι.
8: Από εκεί και πέρα όμως, το να λέτε όλοι ότι και να παίρναμε το πέναλ δεν θα έλεγε τίποτα ή και να έπαιρνε... νομίζω ότι αυτό δεν στέκει. Στο momentum του αγώνα, ας έδινε το πέναλτι, ασχέτως τα λάθη που έκανε ο Λύση, και ας βλέπαμε μια εξέλιξη η οποία θα ήταν με βάση αυτό. Και αν έχανε ο ΠΑΟΚ, ας έχανε. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε όλοι με βεβαιότητα και να επιβεβαιώνουμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, εμείς εδώ, ότι εντάξει μωρέ και τι έγινε, ας μην έδινε το πέναλτι, πάλι θα χάναμε. Όχι, δεν ισχύει. Με ποιο κριτήριο, εγώ ρωτάω και εσάς, με ποιο κριτήριο λέτε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχανε και με 10, αν ήταν ο Παναθηναϊκός, γιατί θα έπαιρνε κόκκινο και ο Παναθηναϊκός. Πού το βασίζετε όλοι και λέτε ότι...
3: Το πέναλτι το πήρε με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ.
8: Άλλο σας λέω. Δεν θα έπαιρνε κόκκινη...
3: θέλετε να σας απαντήσω εγώ τώρα. Δεν μιλάμε εκ των υστέρων. Μιλάμε, πάμε στο χρονικό κομμάτι. Ναι, πάμε στο χρονικό... Ναι, σας ρώτησα, αλλά δεν ρωτάω. Χρονικό κομμάτι, το πέναλτι, που δεν θεωρούν ότι είναι πέναλτι, έτσι, γιατί το λέει κάπου στην συνέχεια, δεν ξέρω αν ακούσατε τον Νίστρουπ. Δεν θεώρησε ο διαιτητής ότι πρέπει.
8: Αλλά τι θα έλεγε ο Νίστρουπ, εσείς τι λέτε.
3: Δεν λέω για τον Νίστρουπ, ότι έκανε ο διαιτητής, λέω. Αφήστε τι λέει ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ εξηγεί γιατί δεν πήγε στο ΒΑΡ ο διαιτητής ή γιατί δεν κάλεσε το ΒΑΡ τον Σβάιερ. Αυτό είπε ο Νίστρουπ. Δεν είπε αν είναι πέναλτι ή όχι. Και ο Νίστρουπ υπερασπίστηκε για την ομάδα του και είπε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς εγώ θα κέρδιζα. Αυτό είναι δικαίωμά του να πιστεύει ότι θέλει. Εγώ λέω το εξής. Το πέναλτι που κάνει ο Παναθηναϊκός στον Σέριφ είναι ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες.
8: Είναι, ναι.
3: Με 10 παίκτες, είναι με ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες ή δεν είναι. Ναι, ωραία, άμα είναι, γιατί μετά τι έγινε. Μείναμε στο πέναλτι.
8: Άλλο εκεί. Λέω, δεν λέτε άλλο. Μάλλον δεν καταλάβατε τι είπα.
3: Μπορεί,
8: εγώ.
3: Ξαναπέστε μου.
8: Σας ξαναλέω λοιπόν, ναι, ότι ήταν σε προφανή θέση για γκολ, θα έπαιρνε κόκκινο παίκτη του Παναθηναϊκού.
3: Στο πέναλτι.
8: Ναι.
3: Όχι.
8: Όχι, ωραία.
3: Γιατί ο Τετέι δεν είναι σε προφανή θέση για γκολ, πήρε ο Πανταούλας κόκκινη.
8: Όχι, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Το χέρι. Είναι άλλο πράγμα το χέρι και άλλο η ανατροπή.
3: Α, δεν είναι πέναλτι και τα δύο. Εσχάτη των ποινών δεν είναι και τα δύο.
8: Άλλο πέναλτι είναι το ένα με το χέρι.
3: Άλλο πέναλτι. Έχει διαβάθμιση το πέναλτι. Συγγνώμη λίγο, γιατί πρώτη φορά το ακούω αυτό. Έχει διαβάθμιση το πέναλτι. Εκτός αν άλλαξε κάτι και δεν το ξέρω.
8: Ακούστε λίγο να σας
3: πω. Ακούω.
8: Όταν κάνεις, περνάς την μπάλα και είσαι σε προφανή θέση για γκολ. Και είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί το ότι πέταξε την μπάλα και τη χτύπησε το χέρι δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε προφανή θέση για γκολ. Δεν πέρασε.
3: Την έχετε δει τη φάση.
8: Φυσικά το μάτι το είδα.
9: με το που πετάει.
10: Εντάξει, εγώ διαφωνώ. Εσείς εντάξει, έχετε διάρκεια όπως
9: εγώ
10: έχω. Okay.
9: Εγώ να μην είμαι κάπου αλλού.
10: Πάμε παρακάτω.
9: Μπορούμε να
10: ναι, ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει. Εντάξει.
9: Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Εσείς είστε σίγουρος ότι άμα ισοφάρισε ο Πάουκ, ότι ο Πάουκ θα έχανε. Συμφωνείτε με τον προπονητή του.
10: Να κάνω 99% για να σας βοηθήσω κιόλας. Δεν κάνω ποτέ υποθετικές συζητήσεις.
9: Μα είπατε πριν.
10: Εσύ απάντησα σε εσάς.
9: Ότι ο ΠΑΟΚ, εγώ σας άκουσα πριν, ναι. ότι ούτως ή άλλως...
10: Είπε ο Νίστρουπ, ότι ούτως ή... Όχι εγώ, ο Κρατής το είπε. Ότι ο Νίστρουπ είπε το εξής, ότι είτε έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πέναλτι, είτε όχι, θα έχανε. Αυτό. Δεν το είπα εγώ. Ο κύριο Νίστρουπ το είπε. Ο ΠΑΟΚ έχει κακή εμφάνιση γενικώς.
9: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο προπονητής.
10: Ωραία.
9: Okay. Είναι η δουλειά του. Συμφωνούμε και σε αυτό. Ότι είναι η δουλειά του να πει αυτό.
10: Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Να σας πω κάτι. Εσείς, επειδή βλέπω ότι θέλετε να είστε αντικειμενικός ή τουλάχιστον θέλετε να με περάσετε αυτό το μήνυμα. Ένας προπονητής του ΠΑΟΚ 95 λεπτά είναι τόσο όμορφο να ασχολείται μόνο με το πέναλτι.
9: Το αντίθετο, εγώ με αυτό ξεκίνησα.
10: Δεν ξεκίνησα. Εγώ άλλο άκουσα εγώ τώρα. Γιατί, ο Λύση, δεν λέω και εσάς. Λέω ο Λύση, σαν προπονητή του ΠΑΟΚ, εγώ δεν σα είπα και το στήσιμο και αυτά εδώ. 95 λεπτά δηλαδή αυτό που είχε
9: είναι
10: να πει.
9: Λάθος του. Είναι αυτό. Ξεκάθαρο λάθος του.
10: Αυτά
9: λέμε. Δεν διαφωνώ. Απλά.
10: Αλλά υπόθεση δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα, αν και εφόσον και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν τράβηξε και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έστω και με 10 παίκτες.
9: Ναι, είδατε όμως, να μιλήσουμε λίγο παικτικά. Είδατε όμως ότι μόλις βγήκε ο Σάντα Μαρία και μπήκε ο Ούγκρεσιτ, είχε μια διαφορά ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι καθαρά λάθος του Λύση. Δεν το συζητάω.
10: Εντάξει, είναι και 3-0 όμως. Είναι και 3-0.
9: Εντάξει.
10: Παίζει ρόλο και αυτό.
9: Τέλος πάντων. Σε μια κακή μέρα.
10: Κακή μέρα. Αυτό. Ήταν όλοι κακοί σε κακή μέρα.
9: Όλα είναι στραβά. Τέλος.
10: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ο πρώτο τελευταίος, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ.
11: Ναι, καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα.
11: Σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο.
10: Καλώς ήρθατε. Μάλιστα. Χίο.
11: Ναι. Αν δεν το ξέρετε, είμαστε αρκετοί παουξίδες, χιώτες.
10: Χιώτες κιόλας, original δηλαδή, original.
11: Original, μπράβο. Όχι λόγω δουλειάς που...
10: Πάνε περισσότεροι εκεί πέρα, ναι.
11: Και...
10: ναι, κατάλαβα.
11: Λοιπόν, το όνομά μου είναι Βασίλης.
10: Γεια σου Βασίλη.
11: Λοιπόν, θέλω να πω ότι νιώθω πολύ ανόητος, ειλικρινά μιλάω, είμαι παουξής από μικρό παιδί, νιώθω πολύ ανόητος που έχω πάρει φέτος διαρκείας, γιατί ξέρετε, παίρνουν πολλά χρόνια διαρκείας, για μένα και για το γιο μου. Στη θέρα 5,
10: τιμή
11: πολύ
10: σας.
11: Ακριβό. Ξέρετε, εγώ θα έρθω το χρόνο 10 φορές από τη Χίο στη Θεσσαλονίκη, όλο και τον ΠΑΟΚ. Έξω δεν κάνω, δεν καπνίζω, δεν πίνω, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Από τα πιο σημαντικά, το δεύτερο για μένα είναι ο ΠΑΟΚ. Και το έχω μεταφέρει και στα παιδιά μου, δυστυχώς.
10: Γιατί, γιατί, λόγω εξόδων, για ποιο λόγο.
11: Όχι εξόδων, όχι εξόδων, γιατί στεναχώρια που περνάμε.
10: Μάλιστα.
11: Γιατί εγώ έχω ένα παιδάκι το οποίο είναι 12 χρονών, από τη μέρα που λύθηκε ο Ντέλιας Κλέη, γιατί γύριζε με τη φανέλα περήφανος εδώ πέρα στη Χίο και είχε και πολλά παιδάκια που γίνανε ΠΑΟΚ λόγω Κωνσταντέλια. Και με τον τρόπο που λύθηκε ο Κωνσταντέλιας, όπως πήραξε όλους τους ΠΑΟΚτσίδες, φαντάζομαι, μικρούς και μεγάλους, γενικότερα για τον ΠΑΟΚ και τη συμπεριφορά που ζούμε εδώ και τα τελευταία 5 χρόνια, δεν είναι τώρα το φετινό το έτος. Αυτή η μουγκαμάρα, αυτή η σταθμότητα, στις μεταγραφές, την λειτουργία γενικότερα που ορθολογικά δεν γίνεται τίποτα σωστό από τη διοίκηση, από εκεί ξεκινάνε πάντα όλα. Εννοώ για τις μεταγραφές. Κοιτάξτε, σήμερα ας πούμε ένα πέναλτι δεν δόθηκε καθαρό, έτσι. Μουγκαμάρα. Αυτό γίνεται όλη τη χρονιά πέρσι. Χάσαμε ένα κύπελο, εντάξει δεν παίξαμε μπάλα, αλλά η διαιτησία σε κέρια στιγμή μας αδίκησε άσχημα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει το κύπελο. Αυτό γίνεται όλη τη χρονιά. Δεν υπάρχει, ο κύριος Σαββίδης δεν βγαίνει να μιλήσει, αυτό που λένε όλοι. Όλοι, από εκεί, όλα ξεκινάνε από εκεί, από τη διοίκηση κυρίως από τον κύριο Σαββίδη. Δεν βγαίνει να μιλήσει, να πει στον κόσμο αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Δεν μπορείς να βοηθήσεις, μη τόσο μπορώ.
10: Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό που λέτε. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό.
11: Γιατί διαφωνείτε?
10: Γιατί δεν έχει κανένα δουλειά ο πρόεδρος να βγει να μιλάει με τον κόσμο. Πού το έχετε δει σε αυτό το πράγμα?
11: Δεν χρειάζεται να μιλάει. Μια φορά να
10: γίνει. Καθόλου. Καμία. Γιατί βλέπετε κανένα να μιλάει και να βγαίνει και να λέει, ας πούμε, στον κόσμο, παιδιά, κοιτάξτε τα παιδιά. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι άμα θα μιλήσει, τι θα αλλάξει? Για πετε μου. Οι πράξεις αλλάζουν.
11: Όλη η ψυχολογία μας θα αλλάξει γενικότερα. Όλη η ψυχολογία
10: είναι δικιά του δουλειά.
11: Όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου.
10: Τέλος πάντων. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Ωραία, εντάξει.
11: Ναι, είναι άποψη με αυτή και πιστεύω ότι έχουν πολύ αυτή την άποψη με μένα. Με τις συζητήσεις που κάνουμε.
10: Μάλιστα.
6: Ωραία, ας βγει και να μας πει ότι τόσο μπορώ, δέχομαι... Όχι,
10: δεν χρειάζεται να στο πει, αφού στο... Μας το δείχνει, ρε Βασίλη. Ρε Βασίλη, θα μου επιτρέψεις κιόλας τον έργο, δηλαδή, στο δείχνει. Γιατί πρέπει να στο πει κιόλας.
6: Πώς το δείχνει, αφού δεν έχετε ποτέ στο γήπεδο καταρχήν.
10: Αυτό σου λέω, στο δείχνει.
6: Είχαμε 100 χρόνια και δεν ήθελα να πει έστω ένα γεια, να πει ένα χέρι.
10: Βρε, στο δείχνει, τρίτη φορά που το λέω. Στο δείχνει. Τι θες παραπάνω να σε πει. Να βγει δηλαδή να πει τι, ας πούμε, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ αυτό μπορώ, μα αυτό κάνει. Δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει λίγο αυτή την καραμέλα, να βγει να μιλήσει. Τι να βγει να μιλήσει, ναι, σε ποιον να μιλήσει. Στον Πατήρο. Δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει λίγο αυτή την καραμέλα, να βγει να μιλήσει. Τι να βγει να μιλήσει, ναι, σε ποιον να μιλήσει.

0: σημερινό το παιχνίδι. Καταρχήν για μένα ο τελευταίος που φταίει έχει μεγάλη ευθύνη, είναι ο προπονητής, αλλά ο τελευταίος που φταίει είναι ο προπονητής. Και πιστεύω ότι τελικά στο τέλος αυτό θα την πληρώσει χωρίς να φταίει.
1: Ο Βασίλη μου, ο Λύση είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Και είναι υπεύθυνος κατά ένα 10% την ώρα του αγώνα. Την ώρα του αγώνα η μόνη υποχρέωση που έχει να κάνει είναι να δει το τι στραβό γίνεται, αν μπορεί να το διορθώσει, είτε με αλλαγές είτε με θέματα τακτικής, και από εκεί και πέρα αφαιρεί ακέραια την ευθύνη για την γενική εικόνα της ομάδας. Αυτός είναι ο ορισμός του ποδοσφαίρου.
0: Ωραία, εγώ το λέω γιατί το αναφέρω, γιατί σήμερα έχω και ήδη διαβάσει, έχω μπει στα μίντια και διαβάζω τον κόσμο.
1: Ήδη
0: κράζουν τον προπονητή.
1: Φυσικά δεν τον κράξουν, δεν τον κάνουν. Το αφήσουν.
0: Τι φταίω.
1: Ποιον δεν έχουν κράξει, Βασίλη μου.
0: Κράξτε, δηλαδή το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη τη στιγμή.
1: Έχει ευθύνη για την εικόνα.
0: Σίγουρα έχει, δεν το συζητάμε αυτό. Έχει την εμφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ευθύνη. Αλλά πέστε μου ποιο να βάλει στη θέση του τώρα για εξάρι,
1: αυτά είναι πράγματα που θα απασχολήσουν αυτόν τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Να ξέρεις, η τύχη του κρίνεται στο παιχνίδι με τον Άρη, να ξέρεις. Δεν κέρδισε τον Άρη, φεύγει. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε ακούμε. Είσαι ωραίος. Μ' αρέσει. Να σε καλά. Τελευταίος, παρακαλώ.
2: Καλά, Πασχαλή.
1: Έλα.
2: Νίκος.
1: Έλα, Νίκο.
2: Λοιπόν, να κάνω τον προπονητή του ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Και δεν τον κάνεις, δεν τον κάνουν όλοι και όλοι.
2: Λοιπόν, άκουσε με, Πασχάλη, με προσοχή. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Λύση, θα ξεκινούσα με το Κένι δεξιά. Τον Γκόμες δεν θα τον έδιωχνα. Ο Γκόμες είναι χίλιες φορές καλύτερος. Το παιδί απέδειξε ότι ήταν πολύ καλός, τον διώξανε. Μέγα λάθος. Ναι. Λοιπόν, δεξιά θα είχα τον Κένι, αριστερά τον Γκόμες. Στόπερ θα έβαζα τον Μιχαηλίδη έναν, δεύτερο στόπερ ξέρεις ποιο θα έβαζα. Τον Σέντερφορ του ΠΑΟΚ και τον Γίγαντα τον Εντιαγέ. Απέναντι στο Γίγαντα τον Τετέι θα έβαζα στόπερ να μαρκάρει τον Τετέι, τον Γίγαντα τον Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ και γρήγορος είναι και δυνατός είναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Κάποτε ήταν ο Καραβίτης, ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον Καραβίτη για Σέντερφορ. Μόλις τον γύρισε κάποιος προπονητής, δεν θυμάμαι, στόπερ, έπαιξε και Εθνική Ελλάδος, ήταν από τα καλύτερα στόπερ.
1: Καλά, άσε το τότε με το τώρα, δεν έχει καμία σχέση.
2: Ναι, ναι. Εγώ θα έβαζα στόπερ τον Εντιαγέ μαζί με τον Μιχαηλίδη. Αριστερά θα είχα τον Γκόμες που τον διώξανε.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Μετά αν δεν γίνεται όμως έτσι.
2: Ναι, κάτω στο κέντρο, στα χαπ θα έβαζα έναν τον Ζαφίρη, δεύτερον τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ τα πήγε καλά στο κέντρο, τον διώξανε. Τον παραγωνίσανε, τέλος πάντων. Και θα έβαζα το Σερβάκι. Το Σέρβο, αυτό πώς το λένε το Σέρβο.
1: Ούγκρεσιτς.
2: Πώς?
1: Ούγκρεσιτς.
2: Ούγκρεσιτς. Το Σέρβο θα έβαζα δεκάρι. Δεκάρι το Σέρβο, γιατί οι Σέρβοι ξέρουν μπάλα. Δεκάρι το Σέρβο, το Τέιλορ και τον Ζαφίρι.
1: Τα είπαμε, πάμε παρακάτω. Πάμε, βάλε και τον επιθετικό τώρα για να κλείσουμε.
2: Ναι, ναι, κάτω σπου. Αριστερά τον Αλή και δεξιά στη θέση του Ντεφορμέ του Ζήφκοβιτς θα έβαζα το Χατζίδι. Και κορυφή θα έβαζα το Μύθο. Εγώ σε πληροφορώ, εγώ δεν θα έκανα αν ήμουν στον πάγκο του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Κλείσε να πάρουμε και στον Νίκο Μελτσακάκη. Τον κλέψαμε χρόνο. Μάλλον εντάξει, δεν ήταν κατάσταση λίγο τράτζεκ σήμερα. Έλα, Νίκο μου. Θα δικούμε σήμερα. Αύριο θα έχει περισσότερο χρόνο, να ξέρει, το υπόσχομαι. Πώς θα είσαι τα πράγματα?
3: Ήταν η μέρα τέτοια.
1: Ναι.
3: Τα πράγματα, Πασχάλη, από πριν, καταρχήν έπεσα μέσα στα πολλά γκολ. Είπα πολλά γκολ, γκολ, γκολ και over το βλέπα. Έλεγα τώρα αριστερά, δεξιά θα πάει, δεν ξέρω πού, αλλά στο γκολ πέσαμε μέσα. Κοίταξε να δεις. Είναι για το Λύση, συμφωνώ απόλυτα. Καταρχήν, εγώ που βλέπω όταν ένας προπονητής έχει κότσια. Φτάνει, δηλαδή μιλούσε μόνο για το πέναλτι, ξεκάθαρα έτσι.
1: Χαίρομαι πολύ, ρε φίλε, είπαμε.
3: Ναι.
1: Πάω και.
3: Δεν έχει και αυτό τα κότσια να πει: δεν θέλω παίκτες, δεν έχω ρόστερ. Δεν έχει κότσια. Οι προπονητές που δεν έχουν κότσια δεν πάνε μπροστά. Εκεί θα μείνει και την Κυριακή τον βλέπω, αν δεν γίνει άσος, να φεύγει κιόλας. Δεν έχει κότσια.
1: Ο Λύση ήρθε και έχει πληροφορηθεί το τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γυρίσει και να πει τώρα.
3: Ήξερε.
1: Ήξερε
3: που ήρθε.
1: Από τη στιγμή που ήξερε που ήρθε και πώς θα βγει να μιλήσει τώρα.
3: Και τώρα, ναι, εδώ τα παραμύθια της γεωλογίας. Και στην ουσία δεν είπε τίποτα. Και αυτό, αυτοί που λένε για το Σαββίδι, όταν παιδιά έρθει κάποιος και πει δίνω 200 και 200

0: 50 και πει ο Σαββίδης όχι, τότε θα πούμε γιατί δεν φεύγει ο Σαββίδης. Αυτή που δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή θα φύγει ο Σαββίδης και τι θα γίνει μετά. Θα πηγαίνουν όπως ο Λαφούζος που έλεγε σε λεωφόρο, ελάτε να βάψει τα κάγκελα. Δεν έχει σκεφτεί κανένας ότι αν φύγει ο Σαββίδης την επόμενη μέρα. Κάτι δεν έχει σκεφτεί.
1: Αν φύγει ο Σαββίδης.
0: Όχι, που λένε να φύγει όλοι. Την επόμενη μέρα θέλω να μου πούνε.
1: Μιστακίδης, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση. Αυτό εννοώ.
1: Φίλε, άλλο ρε, τώρα μην γυρνάς πάλι πίσω. Λέω ότι φεύγει, λες ο Σαββίδης. Ναι. Ωραία, ένα να δάνει Μιστακίδης. Σ' ακούω. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, αν υπάρχει άνθρωπος να αναλάβει, ναι. Δεν διαφωνώ.
1: Υπάρχει, σου λέει, ρε φίλε. Δεν είπε πέρυσι το καλοκαίρι όταν πρωτοεμφανίστηκε ότι ξέρεις εγώ έχω 250 εκατομμύρια για το κήπεδο. Ναι, τι λένε στα χαρτιά, τα ρέστα. Να δω τι έχεις κι εσύ. Δεν είχε τίποτα, ήρθε με ένα ελικόπτερο και έγιναν όλα αυτά τα σκηνικά τα οποία έγιναν.
0: Και την επόμενη μέρα εμφανίστηκε ενώ δεν είχε να κάνει.
1: Πήγε, πήρε τον μπάσκετ τώρα, πήγε, πήρε τον μπάσκετ, το φτιάχνει, το συμμαζεύει, έκανε το προπονητικό. Ναι. Σχεδόν τελειώνει κιόλας.
0: Για το γήπεδο κοροϊδεύουν αυτά που λένε.
1: Τώρα εντάξει, βλέπω.
0: Εντάξει, ναι,
1: πρωθυπουργός είναι τώρα. Μόνο που έχει οικειοποιηθεί τη χώρα ο συγκεκριμένος. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Όταν μιλάει σε πρώτο ενικό για τις απολαβές του κόσμου. Έτσι, δηλαδή δεν έχω άλλο να σας δώσω. Ποιος εσύ ρε? Είναι καθιστοτική αντίληψη αυτή, φίλε. Και ας κάνουν καλά αυτοί που ψηφίζουν και κάνουν και ράνουν.
0: Καλά, αυτά που έχει υποσχεθεί είναι άστο, εντάξει.
1: Δεν με νοιάζει καν, φίλε.
0: Ούτε και εγώ τα ίδια λέει κάθε χρόνο. Ίδια κασέτα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι μία. Ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί υπερβολικά. Έτσι. Τώρα, εάν κάτσω και συγκρίνω τα ρόστερ, γιατί κάτσα και είδα τον πάγκο του Παναθηναϊκού και τον πάγκο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Όχι, έχει πρόβλημα από αυτό. Είπαμε, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, όταν δηλαδή.
1: Και ποιότητας πρόβλημα.
0: Κάνει αλλαγές ρε Πασχάλη άλλος και βάζει Τέζερς, έτσι. Λούζα. Βάζει Ουναΐ. Βάζει Ρασόντερ. Και δεν έχει. Και δεν βάζει ούτε Γιάκουσιτς μέσα, έτσι. Ναι. Δεν το βάζει καθόλου. Δεν βάζει Κοντούρι. Και Πελίστρι. Δηλαδή. Τι να
1: κάνει. Τώρα μην τον κάνει τώρα Μπαρτσελόνα να τον πάθει.
0: Όχι.
1: Μην τρομάξω κιόλας. Και δεν μπορώ να πάω σπίτι.
0: Γιατί με. Δεν έχει καλό ρόστερ ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει ρόστερ, ομάδα δεν έχει ακόμα.
0: Ομάδα δεν έχει ακόμα.
1: Δεν μου λες, πες μου λίγο τι είναι αυτός ο. Αυτός ο Ντέζερς, γιατί χτύπησε τον άλλο. Και το δύο φορές και το δίνει μία στην αρχή, από άλλος πρέπει να συνεχίζει. Και το δίνει πάτα
0: και
1: ούτε μετάξει.
0: Έτσι στα πάντα ρε και στη Ρέντζερ. Και πριν στις ομάδες που έπαιζε, σε πολλές Ολλανδικές έπαιζε και όλα που βολές έτρωγε. Τέτοιος είναι. Αλλά είναι καλός παίκτης, αλλά έχει τα δικά του κι αυτός. Ο Τετέιμνα σίγουρα θα πάει κάρτα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Γι' αυτό που ξέρεις τι έχασε το στοίχημα. Αυτός έκανε ο Πένια μία απόκρουση, ρε Πασχάλη. Δύο αποκρούσεις Πένια. Δεν πήγαινε μπάλα στην αιστεία με τίποτα. Παρακαλούσα να κάνει το τέλος ο Πάοκ επιθέσεις, ρε παιδί μου, να πάει μία στην αιστεία και δεν πήγε καμία. Μία απόκρουση έκανε ο Πένια για να κλειαρώσονται, έτσι. Εκτός τον κολ. Η μπάλα πήγε δύο φορές στην αιστεία. Αλλά δεν ήταν, ο Πάοκ είχε λείψει ρε παιδιά. Εντάξει τώρα, το έβαλε το παιδάκι τώρα. Το παιδάκι συσταγωγικά έτσι. Ναι. Το παιδάκι έχει μέλλον αυτό. Και τον έβαλε τώρα μαρκάρι το Τετέ. Πολύ δύσκολη αποστολή για πρώτη φορά έτσι.
1: Φιλέ, εγώ να σου πω κάτι. Εντάξει, δεν τον ξέρω τον παίχτη παιχτικά.
0: Θα γίνει καλό όμω.
1: Περίμενε. Δεν είναι το θέμα το αν είναι καλό ή όχι. Πρέπει κάποιο να τον δασκαλέψει, φίλε. Να του πει, ξέρει τι, θα πα στον Τετέ. Και θα τον αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τον αφήσαν τον άνθρωπο, πάνε στον Τετέι επάνω. Τον είπε, ναι. Δηλαδή, τι πράγμα θα κάνει. Το πρώτο πράγμα που κάνει ένα σεντερφόρ είναι να πάρει την πλευρά του. Ποια είναι η πλευρά του, το πόδι του. Δηλαδή, και πάει να κυνηγήσει το πόδι του. Δηλαδή, όχι τον να το χτυπήσει, θα του μπλοκάρει ρε φίλε το δεξί το πόδι. Αριστερό δεν έχει ο Τετέι. Μόνο για το λεωφορείο είναι.
0: Έτυχε σε καλή μέρα, εκτός τη φάση
1: που έτυχε, ρε παιδί, γιατί είναι άπειρο ο Τετέι. Γιατί ο άλλο, ο Λουστόντο.
0: Θυμάσαι μια άλλη φάση που περνάει 7 παίχτε.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Έτυχε να είσαι καλή μέρα ο Τετέι, έτσι. Και έβαλε το πιτσιρίκο να το μαρκάρει. Πώς θα το μαρκάρει αυτό το βουνό.
1: Καλά, βουνό φάνηκε απέναντι στον Παταούλα που είναι άπειρος. Άμα ήταν ο Κετζιόρα, έχω την εντύπωση ότι δεν θα ήταν τόσο βουνό.
0: Καλά, εννοείται.
1: Έτσι. Εννοείται. Όπως και ο Σάντα Μαρίας δεν είναι σαν τον Οσδόεφ, τον βαρύ Οσδόεφ, έτσι, που δεν διεκδικούσε και δάφνη. Αλλά τέλος πάντων, τώρα αυτό δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, αύριο τα υπόλοιπα.
0: Εμένα να σου πω πιο πολύ που μ' άρεσε από τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο Κουάγκουα που πήρανε, που είναι
1: Κουάγκουα,
0: ένα μηχάνημα,
1: ναι, ήταν δραστήριος, ναι.
0: Είναι ένα μηχάνημα το οποίο 90 λεπτά τρέχει ασταμάτητα. Είναι απίστευτος.
1: Μου θύμισε λίγο Βιτόλο.
0: Αυτοί οι παίκτες χρειάζονται σε μια ομάδα. Ένας
1: ανάλογα αν παίζει με ξάρι.
0: Ναι. Και για τον Τζίφκοβιτς πραγματικά είναι τεφορμένο. Έχουμε, το συμπαθούμε και οι δύο πάρα πολύ, εννοείται.
1: Ένα.
0: Αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν πάει, δεν ξέρω.
1: Ο Ζήφκο είναι έξω από τα νερά του, κάτι άλλο υπάρχει. Εγώ
0: πολλά νεύρα, δηλαδή τον έβγαλε λες και φοβήθηκε μήπως φάει κόκκινη.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό τον έβγαλε. Είναι πολλά νεύρα ρε παιδί μου, δεν είσαι καλά, δεν ξέρω άνθρωπος να πούμε. Ενώ είναι η ψυχή της ομάδας, έτσι, ξεκάθαρα. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Τέλος πάντων, ναι, έχει περάσει η ώρα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα να πούμε στον κόσμο.
1: Καλό βράδυ, εγώ,
0: θα τα πούμε αύριο, αν μας δώσεις λίγα λεπτάκια παραπάνω.
1: Ναι. Καλό ξημέρωμα, Νικόλη μου, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ σε όλο τον
1: κόσμο. Καλό βράδυ σε όλους σας. Υπομονή. Έτσι, δύσκολη εβδομάδα έρχεται. Έχει πάει ο Κάρης από όλες τις πλευρές. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον Λευτέρη Μανιά, ο οποίος για μία ακόμη φορά έδωσε ρεσιτάλ, συναυλιακό ρεσιτάλ, παρακαλώ, στην διαχείριση του όλου προγράμματος. Εμείς αύριο στο ραντεβού μας στις 9. Γεια σας.